0: 943 Ιντερνετ Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ & Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 5 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε έντεξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον Ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Καλή σας μέρα. Τι τρέχει ρε παιδιά, γιατί κατεβασμένα μούτρα? Εγώ, τι, φέρτο. Συμπαθάτε με φίλες και φίλοι, το είχα σχολιάσει. Είχα πει ότι δεν είναι, όχι τραγούδια, αλλά εμφάνιση αυτή. Γιατί όλα παίζουν ρόλο. Είδατε το κοριτσάκι από την Βουλγαρία. Εκεί που κανείς δεν το περίμενε και ούτε η ίδια το περίμενε, ήρθε πρώτη. Αυτά έχει η ζωή. Τέλος πάντων, ας είναι καλά ο Ακύλας, τουλάχιστον έδωσε, όπως είπε και ο ίδιος, ό,τι μπορούσε να δώσει το παιδί. Αλλά η ευθύνη δεν είναι δική του πάντως. Αυτό να το ξέρετε. Η ευθύνη είναι αλλουνού ή άλλων πολλών. Τέλος πάντων, θα τα σχολιάσω κάποια στιγμή αυτά, γιατί λένε μη χτυπάτε το παιδί. Μα δεν χτυπάμε το παιδί. Το παιδί, μπράβο του, μπόρεσε, κατάφερε να αναδειχθεί, να γίνει ό,τι έγινε. Αλλά χτυπάμε το κακό εκεί που πρέπει. Δεν είναι εμφάνιση. Συμφωνείτε, Βασίλη?
2: Ναι.
1: Δεν είναι εμφάνιση αυτή. Δεν ήταν εμφάνιση. Δηλαδή, από πού να αρχίσω? Από το νιάου. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό? Δεν κατάλαβα. Εδώ έχουμε το γάτο. Πώς το λέμε το γάτο μας?
2: Τον Γκάσπερ.
1: Έχουμε εδώ και έρχεται πάνω μου, πέφτει εδώ, τσουλιέται, μιλάει στο μικρόφωνο. Συμπαθάτε με και πάλι, πώς να πω. Τέλος πάντων, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στη συνέχεια, όχι της εκπομπής, αλλά στα δικά μου, τουλάχιστον μίντια ή στις σελίδες μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια υπήρξαν μικροομάδες και βέβαια υπήρξαν πρόσωπα, αλλά ενώθηκαν όλοι μαζί για το καλό της παράταξης, όπως λένε ορισμένοι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σήμερα τελειώνει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ένα συνέδριο από το οποίο δεν ξέρω αν βγαίνουν πολλά, θα δούμε στο τέλος, γιατί δεν μπορεί κανείς να προδικάσει, έτσι δεν είναι? Διαβάζω ένα άρθρο εδώ του Σωτήρη του Χατζηγάκη, είναι όχι Χατζηδάκη, Χατζηγάκη, έτσι. Ήταν παλιά υπουργός επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και λέει, αν ζούσε ο Καραμαλής θα προωθούσε το πολιτικό είναι, όχι το φαίνεστε. Και δεν έχει άδικο εδώ ο Σωτήρης, ο κύριος Χατζηγάκης. Δεν έχει άδικο. Τέλος πάντων, υπήρξαν και άλλα πολλά γεγονότα, τα οποία βεβαίως και θα τα πούμε κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες, αφού πρώτα τελειώσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας. Δεν είναι, Βασίλη, δεν μπορούμε να λέμε κάτι εκ των προτέρων. Τι μπορούμε να προβλέψουμε? Μπορούμε να προβλέψουμε κάτι? Αλλά θα καταλήξω σε αυτό το μικρό σχολείο μου λέγοντας, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνεχίζει. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους. Είμαι δίπλα σας στην πρώτη γραμμή. Αυτά τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βεβαίως οι πρωταγωνιστές της γαλάζιας σκακέρας, όπως λένε και οι εφημερίδες, είναι ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ναι, ο Άκης Κέρτσος και ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αυτή είναι η εξάδα της γαλάζιας σκακέρας. Τώρα να σας πω και κάποια άλλα πράγματα για την εβδομάδα που μας έρχεται και τα ξέρετε βέβαια, αλλά απλώς εγώ θα τα υπενθυμίσω. Πότε είναι η γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου? Μεθαύριο, Πέμπτη, δεν κάνω λάθος, πόσο είναι? Κάτσε να το δούμε, Βασίλη, να μην λέμε. Λοιπόν, του Αγίου Κωνσταντίνου είναι ακριβώς Πέμπτη, όπως είπε ο Βασίλης, ο Γερασίμου. Εκείνη τη μέρα θα αφήσει να πετάξει το Περιστέρι από την πλατεία πάνω στη Θεσσαλονίκη η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ένα Περιστέρι που το πρωτοεμφάνισε για να γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ατού της ομάδας του, ο... Ποιος? Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το πέταξε το Περιστέρι όταν πρώτο ήρθε στην Ελλάδα και πρώτο έβγαινε για τις εκλογές στο Λευκό τον Πύργο. Κάτι εκεί δίπλα ακριβώς, είναι και η πλατεία Αριστοτέλους, από όπου θα το πετάξει και η κυρία Καριστιανού. Μετά την κυρία Καριστιανού επισπεύδει να ανακοινώσει το κόμμα του και ο Αλέξης Τσίπρας. Έλεγε να το κάνει, προσέξτε, να το κάνει τον άλλο μήνα. Όχι, θα το κάνει νωρίτερα. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να πούμε ακόμα το εξής, ότι τα μικρότερα κόμματα είναι αριστερά. Διαλύεται. Φεύγουν ορισμένοι, παρετούνται ακόμη και από βουλευτές για να ενωθούν με το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι από τα πρωτοκλασσά τα ονόματα της νέας αριστεράς. Φεύγουν. Έτσι λοιπόν διαλύεται το κόμμα της νέας αριστεράς και το ίδιο συμβαίνει, αν όχι τόσο πολύ, και στο πώς λέγεται, όχι συνασπισμός, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί φεύγουν ορισμένοι. Ο κύριος Φάμελος διέγραψε, γιατί του έλεγε κάποια πράγματα, ποιο νομίζετε τον Μπολάκη, ποιος θα σε κρατήσει τώρα, Φάμελε, από τα λόγια και το στόμα του Μπολάκη, αλίμονό σου καημένε. Τέλος πάντων, για να δούμε. Αυτή είναι η επικαιρότητα που θα ζήσουμε την εβδομάδα που έρχεται. Ξεκίνησε από χθες και συνεχίζεται σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Έχουμε πολλά να πούμε, άρα το ερχόμενο, Βασίλη Γερασίμου, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Τι λες, πάμε ένα ωραίο τραγουδάκι, έχουμε, για πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και αμέσως τώρα θα ξεκινήσουμε την ανάλυση της επικαιρότητας με τους καλεσμένους. Πρώτος και καλύτερος είναι ο ειδικός σύμβουλος της εκπομπής για θέματα στρατιωτικά αλλά και όχι μόνο. Είναι ο καλός μου φίλος, ο στρατηγός, ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, τον οποίον και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ για τη συμμετοχή του πάντοτε, Σάββατο και Κυριακή, στις εκπομπές μου. Στρατηγέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ που με απομανήματα τον τίτλο του συμβούλου της εκπομπής. Είναι τιμητικός για μένα.
0: Είναι τιμή.
1: Αλλά είναι αρκετά πολύς και μεγάλος, πιστεύω. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Είναι τιμή για μένα να μετέχετε στην εκπομπή και το εννοώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, να πάμε λίγο στην Ταϊβάν. Να πάμε. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά. Η κόκκινη γραμμή μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι μεγάλη, είναι μικρή, είναι παραμένει, έχει μειωθεί. Τι λέτε? Πίσω από τις διάφορες απειλές του Πεκίνου και τις αμερικανικές ισορροπίες που προσπάθησε να κάνει ο Τραμπ.
1: Προφανώς εκείνο το οποίο υπονοούσε ο κύριος Τραμπ, κύριε Κοντονή, είναι αυτό που χθες ονομάσαμε έμεσα πόλεμος των ημιαγωγών, ή αν θέλετε, επί το λαϊκότερο, πόλεμος της διακίνησης ή της χρήσης ή της παραγωγής των microchips και των chips. Δεδομένου ότι εκεί στην Άπο Ανατολή και ιδιαίτερα κοντά στη Συνική Θάλασσα παράγεται το 65%, όπως είπαμε και χθες, της παγκόσμιας παρακαλώ παραγωγής των μικροηλεκτρονικών και ιδιαίτερα των microchips, τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμα και στα κινητά μας τηλέφωνα, ναι, εξειδικευμένη δουλειά, καταλαβαίνετε ότι όσο μικροσκοπική και να είναι, όπως είπε ο κύριος Τραμπ, η νήσος με το όνομα Ταϊβάν, άγεται ή ανάγεται η όποια γεωπολιτική εκεί εξέλιξη σε μια παγκόσμια σφαίρα επιρροής και ισχύως. Από τη μια μεριά, η Κίνα, η οποία επιθυμεί να ενσωματώσει, γιατί δεν είπε ποτέ, δεν κατέγραψε ποτέ στην ιστορία της από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα, ότι η Ταϊβάν είναι διαφορετικό κομμάτι από την λαϊκή ονομάζομενη Κίνα, από την άλλη μεριά η Αμερικανή και η παγκόσμια κοινότητα δέχονται αυτό το κράτος ανεξάρτητο. Η κήρυξη όμως της ανεξαρτησίας είναι σε δεύτερη σκέψη στο μυαλό του κύριου Τραμπ, όπως διαφάνει, διότι γεωπολιτικοί και άλλοι λόγοι, ενδεχομένως και συζητήσεις, για να μην πω πιέσεις, από πλευράς Πεκίνου μετά την πρόσφατη συνάντηση, οδήγησαν σε αυτό που είδαμε, ακουραστήκαμε στις ειδήσεις, δηλαδή την έμεση προτροπή προς την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της και την σκέψη της εκείθεν του ατλαντικού ακτής, δηλαδή των ΗΠΑ και της διακυβέρνησης του κύριου Τραμπ, να ξανασκεφτεί την πώληση οπλισμού, παρά το ότι ισχύει στο Σύνταγμα το αμερικάνικο ανάλογη πρόβλεψη οπλισμού 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την συγκεκριμένη χώρα, που είναι τελείως απαραίτητη για την άμυνα της έναντι του κινέζικου παράγοντα. Ιδιαίτερα σε αυτό που ονομάζεται ή τουλάχιστον αναφέρεται στην διεθνή στρατιωτική ορολογία ως HIMARS, είναι πύραυλοι εδάφους, οι οποίοι θα μπορούν να βάλουν ή μπορούν να βάλουν και στόχους στο θαλάσσιο στένο μεταξύ της Ταϊβάν και της κινέζικης επικράτειας.
0: Ναι. Στρατηγέ μου, δεν ξέρω, διάβασα, είδατε ότι διαβάζω και εγώ λιγάκι παραπάνω και να ξέρω ορισμένα πράγματα. Διάβασα ότι το 1954-55 ήταν η πρώτη κρίση στο στενό της Ταϊβάν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απειλούν την Κίνα ακόμη και με πυρηνικό πλήγμα. Δηλαδή το γεγονός έχει αρχίσει από το 54, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σαφώς, κύριε Κοντονή, και σας είπα ότι ακριβώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, η τάση, ή τουλάχιστον από πλευράς Αμερικής, είναι η προστασία της Ταϊβάν, αφού κατά τα δυτικά πρότυπα συνηγορούσε η ύπαρξή της ή η ενσωμάτωσή της στα δυτικά πρότυπα, και για να το πούμε και πιο απλά, εντάχθηκε στην θεώρηση την αμερικάνικη που ονομάζεται First Aid Island, δηλαδή η πρώτη ομάδα, η πρώτη ασπίδα, η πρώτη αλυσίδα νήσων της περιοχής του Ειρηνικού, οι οποίοι ενδεχομένως, εάν και εφόσον κρατούνται από πλευράς Δύσης και Δύη από ΗΠΑ, ουσιαστικά προστατεύουν τον Ειρηνικό, προστατεύουν την Δύση και ιδιαίτερα προστατεύουν την Αμερική.
0: Ναι, τώρα στρατηγέ μου, για να πάρουμε ορισμένα πράγματα, να τα δούμε, να τα αναλύσουμε, που σας έχω εδώ κοντά μου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένοπλες δυνάμεις καλύτερες από όλους. Έτσι, έχουν μια ισχυρή πολεμική μηχανή. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα έχει σπάνιες γαίες. Εδώ τι γίνεται?
1: Κύριε Κοντονή, θα πρέπει να πούμε δημόσια πλέον ότι και η Κίνα προσπαθεί και έχει προδιαγράψει ή έχει κατασκευάσει μέχρι τώρα ή έχει οργανώσει ένα ισχυρό στρατό, ο οποίος τίνει να αμφισβητήσει την πρώτο καθεδρία της υπερδύναμης που ονομάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στη θάλασσα. Ήδη έχει ναυπηγήσει σειρά αεροπλανοφόρων, μεταξύ των οποίων 4 νεότευτα εναντί των 11 που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο αμερικανικός στόλος, προσπαθώντας να αντιγράψει αυτό που ονομάζεται θαλάσσια δύναμη στην περιοχή και την ζώνη του Ινδοειρηνικού.
0: Βλέπω ότι μόνο από αεροπλανοφόρα η Αμερική είναι πρώτη, έτσι δεν είναι? Και από ό,τι έμαθα έρχονται και άλλα, λέει, τώρα μεγαλύτερα από όλα αυτά που διαθέτει, λένε, τώρα δεν το ξέρω εγώ, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Σε αντικατάσταση κάποιων παλαιότερων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πράγματι η Κίνα αυτή τη στιγμή παράγει ή, αν θέλετε, ενσωματώνει και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ως μία πίεση γεωπολιτικού και κυρίως γεωοικονομικού χαρακτήρα αυτό που ονομάζονται σπάνιες γαίες. Τι είναι αυτές οι σπάνιες γαίες? Είναι ορυκτά τα οποία μπορεί η Κίνα με την κατάλληλη επεξεργασία να τα πουλά στην παγκόσμια κοινότητα και δει τη βιομηχανική κοινότητα η οποία παράγει επιπλέον άλλα υλικά τα οποία βρίσκονται στην καθημερινή μας χρήση. Είναι ορυκτά τα οποία γίνονται μέταλλα και τα οποία χρησιμοποιούνται, παραδείγματος χάρη, για την κατασκευή, όπως είπαμε προηγουμένως, των μικροτσίπς. Δεύτερον, ορυκτά τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ηλεκτρονικών συστημάτων ή των ηλεκτρονικών ή των κινητών, παραδείγματος χάρη, ακόμα και στη βιομηχανία των αυτοκινήτων. Και όχι μόνο. Αν αυτό ληφθεί υπόψη ότι η παγκόσμια κοινότητα εξαρτάται ή τουλάχιστον η πρόοδος και της Δύσης, ιδιαίτερα της Δύσης, ως μία περιοχή ή, αν θέλετε, μία παγκόσμια κοινότητα που ενσωματώνει την τεχνολογία αιχμής για να βρίσκεται στην πρωτοκαταδρία, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι γαίες και όχι μόνο αυτές χρησιμοποιούνται ως έμεση πίεση της Κίνας προς την παγκόσμια κοινότητα και ιδιαίτερα στους Ηνωμένους Πολιτείες για να μπορεί να συμφωνήσει, εντός παρανθέσεως, ορισμένα πράγματα που δεν ενδιαφέρουν για το διεθνές περιβάλλον ισχύως.
0: Ναι. Τώρα, για να δούμε, να κάνουμε σύγκριση του δολαρίου με όλα τα άλλα. Λένε ότι το δολάριο παραμένει και είναι έτσι, πώς να το πω, το έδαφος που έχει χάσει, παρά το γεγονός ότι έχει χάσει κάποιο έδαφος, παραμένει ένα χρηματικό, ένα χρήμα που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Δεν είναι, κάνω λάθος εγώ? Για το δολάριο.
1: Κύριε Κοντονή, έχει υποχωρήσει σημαντικά το δολάριο από την περιοχή, από την εποχή του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν κάποτε και ιδιαίτερα μετά το 1973 με την κατάργηση της ονομαζομένης συμφωνίας του Bretton Woods, το θυμάστε, ότι το 1973 υπήρξε μια ανάλογη κρίση γεωπολιτικού και ιδίως ενεργειακού χαρακτήρα. Μετά λοιπόν από αυτή την εποχή το δολάριο άρχισε σταδιακά και ιδιαίτερα μετά το 1989 να υποχωρεί, παρότι ήταν πανίσχυρο στις διεθνείς αγορές. Ακόμα και σήμερα δηλαδή
0: είναι κυρίαρχο και σήμερα.
1: Και η διεθνής κοινότητα μετράει πόσα δολάρια κοστίζει, παραδείγματος χάρη, ένα βαρέλι πετρέλαιο, έτσι. Αυτό γίνεται διεθνώς. Ναι. Όμως έχουν μπει και άλλοι παίκτες στην αγορά, όπως λένε ή όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, αυτό που ονομάζεται συμφωνία των BRICS, δηλαδή οι χώρες που BRICS σημαίνει χώρες,
0: ναι.
1: Μπραζίλ, Ρώσια, Ινδία, δηλαδή Ινδία, Ρώσια και Κίνα. Τσάινα δηλαδή.
0: Ναι, γι' αυτό και η Κίνα κατέχει ένα ομόλογο του Αμερικανικού Δημοσίου ενός ύψους. Ναι. Λέει για 693 δισεκατομμύρια δολάρια, όχι, δεν είναι αστείο.
1: Ναι, και τα έχει βέβαια σε χρήση ή τουλάχιστον μπορεί να ενασκεί κάποιας μορφής πίεση και προς την Αμερικανική κοινότητα. Αλλά δεδομένης της ύπαρξης πλέον αυτών των BRICS που έχουν ενταχθεί και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Νότια Αφρική και μια πλειάδα χωρών νότια αφρικανικών του παγκόσμιου νότου, αν σας λέει κάτι αυτό, σημαίνει και της Μέσης Ανατολής προσπαθούν να συνεργαστούν με τους BRICS, χωρίς να έχουν βέβαια το ανάλογο οικονομικό γίγνεσθε κεφάλαιο διεθνές, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Μπορούν όμως να αμφισβητήσουν διαδοχικά και στο μέλλον την παγκόσμια μονοκρατορία, όχι μόνο τις υπερδύναμες που ονομάζονται Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό που ονομάσατε δολάριο. Εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι υπάρχει πλέον στην λεγόμενη Ευρασία η συμπαιχνία ή αν θέλετε η συνέργεια των ονομαζομένων χωρών SRINC, δηλαδή της Τσάινα, Κίνας, Ρώσια, εννοείται της Ινδίας ενδεχομένως και της Κορέας, που σημαίνει αυτό ότι μετασχηματίζεται όλος αυτός ο κύκλος. Με συγχωρείτε, το I δεν σημαίνει Ίδια, σημαίνει Ιράν.
0: Ναι, το Ιράν. Δεν πειράζει, κατάλαβα. Ο κόσμος εντάξει.
1: Που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία συνέργεια χερσαίων εν πολλής δυνάμεων της Ευρασίας, εάν ληφθεί υπόψη ότι συνεργάζονται και στον οικονομικό τομέα, κάτι ανάλογο που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση στην Ευρώπη με την λεγόμενη ASEAN, δηλαδή μια οικονομική κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ασίας, ναι, που είναι ηγέτητα δύναμη η Κίνα.
0: Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω, πάμε για την ενέργεια. Διαβάζω πάντοτε αυτά που σας λέω, τα έχω διαβάσει έτσι ώστε να κάνω μια επιμόρφωση, να θυμηθώ ορισμένα πράγματα, γιατί γέρασα πλέον. Στρατηγέ μου.
1: Μια χαρά είστε, κύριε Κουντούνη. Νέος είστε ακόμα.
0: Τα λουλούδια θα σας τα στείλω στο σπίτι. Λοιπόν, για να πάμε στο εξής. Λένε ότι η εκμετάλλευση των σχιστολιθικών κοιτασμάτων έχει καταστήσει την Αμερική όχι απλώς αυτάρκης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά και τη μεγαλύτερη παραγωγό και μια ισχυρή εξαγωγική δύναμη. Η εξάρτηση της Κίνας από τις εισαγωγές αντιθέτως αποτελεί ένα από τα αδύνατα σημεία της. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έλεγχος της αγοράς από το καθεστώς του Πεκίνου, υπάρχει ο δρόμος του μεταξιού. Θέλω να τα αναλύσετε αυτά, σας παρακαλώ.
1: Μπήκατε στην ουσία του πράγματος, κύριε Κοντονή, η οποία ανάγεται στην σφαίρα της παγκόσμιας γεωοικονομίας, αν θέλετε, του τρόπου με τον οποίο ο κόσμος πλέον μετασχηματίζεται ως προς τον ενεργειακό τομέα και όχι μόνο. Ενώ λοιπόν τα τελευταία χρόνια η Αμερική, αν θέλετε, ειδικότερα η Δύση, ιδιαίτερα η εκείθε του Ατλαντικού ακτή, χρησιμοποιεί τη μέθοδο που ονομάζεται fracking drilling technique, δηλαδή αυτό που ονομάσατε ο τρόπος με τον οποίο μπορεί και αντλεί το σχιστοδυλικό πετρέλαιο με μια ιδιαίτερη επεξεργασία, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, και εκμεταλλεύεται στο έπακρο δηλαδή τα αποτελέσματα της τεχνολογίας για την ενεργειακή της οικονομία, εξασφαλίζοντας για την ίδια όλες τις απαιτούμενες ποσότητες πετρελαίου που επιθυμεί να η βιομηχανία της, αυτό δεν έχει γίνει για την Ευρώπη. Η Ευρώπη εξαρτάται από την Μέση Ανατολή, εξαρτάται από την Κασπία που υπάρχουν τα αντίστοιχα αποθέματα υδρογόνων ανθράκων και ιδιαίτερως εξαρτάται και η Κίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα από το Ιράν. Εάν ληφθεί υπόψη ότι εκεί στο Ιράν ισχύει και υπάρχει ο λεγόμενος αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, καταλαβαίνετε ότι αυτό επιδρά στην βιομηχανία της, αν θέλετε, στην ανάπτυξή της, στην άμεση ανάπτυξή της και στο μεσοπρόθεσμο αλλά και ιδίως στο μακροπρόθεσμο μέλλον, παρότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί τα αποθέματά της, τα οποία είναι, παρακαλώ, πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα, για τον δρόμο του μεταξύ των οποίων υπονοήσατε, μιλάμε βέβαια ότι η Κίνα χρησιμοποιεί ή τουλάχιστον έχει φέρει στο φως της δημοσιότητας από την προηγούμενη δεκαετία αυτό που ονομάζεται O-Board, δηλαδή One Belt, One Road, δηλαδή θαλάσσιες οδούς μέσω των οποίων προσπαθεί να ασκήσει την παγκόσμια επιρροή της στο διεθνές σύστημα γεωοικονομίας και ισχύως. Μία οδός κατευθύνεται μέσα από τη θάλασσα εκμεταλλευόμενη τα διαμάντια του Ινδοειρηνικού, όπως τα ονομάζει, δηλαδή λιμένες που βρίσκονται στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας από την Καμπότζη μέχρι το Μπαγκλαντές, τη Σρι Λάγκα, το Πακιστάν, το Ομάν, το Τζιμπουτί, την Ερυθρά θάλασσα και καταλήγει, παρακαλώ, στην Ευρώπη, δηλαδή στον Πειραιά και στον Πειραιά μάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ταυτόχρονα, κύριε Κοντονή, επιθυμεί να αναδείξει ή τουλάχιστον να ανακατασκευάσει ή τουλάχιστον να βρεθεί στο προσκήνιο και μια άλλη οδός, χερσαία οδός του One Belt, One Road, δηλαδή του δρόμου του μεταξύ, του παλαιού δρόμου του μεταξύ, η οποία, παρακαλώ, θα περνάει από πού? Από το Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσω της Τουρκίας.
0: Το είχατε ξαναπεί αυτό.
1: Θα έρχεται στην Ευρώπη. Αν αυτό σας λέει κάτι και για τους διεθνείς διαγωνισμούς ισχύως της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, παρακαλώ μην το θεωρήσετε τυχαίο.
0: Σωστά. Τώρα, εν κατακλείδη, στρατηγέ μου, θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα πρώτο Θεός να πούμε πολλά. Ζούμε, είπατε για Πειραιά, εγώ να σας θυμίσω και για Ελευσίνα. Είπατε λοιπόν τον Πειραιά, σας λέω την Ελευσίνα που ετοιμάζεται από την πλευρά των ΗΠΑ και όχι μόνο. Ζούμε λοιπόν σε ένα αστερισμό των υπερδυνάμεων και εμείς εδώ στη χώρα μας.
1: Μιλάμε για παγκόσμιους διαγωνισμούς ισχύως ή και ανταγωνισμούς ισχύως, μεταξύ των οποίων και αυτό που ονομάσαμε ανταγωνισμό στην κατασκευή των microchips, ανταγωνισμό των ημιαγωγών, κύριε Κοντονή, μεταξύ των οποίων και, τον ενεργειακό ανταγωνισμό. Σε αυτό ακριβώς εντάσσεται και η προσπάθεια διακίνησης ίδρογων ανθράκων όχι μόνο από την περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και από την υπερδύναμη, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη, παρακαλώ, σε μια προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού όχι μόνο της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Θυμηθείτε ότι πριν από λίγα χρόνια εξαρτώμαθα από το ρώσικο πετρέλαιο, τώρα υπάρχουν και άλλοι προμηθευτές μεταξύ των οποίων και οι Αμερικανοί, και σε μια προσπάθεια διεμβολισμού της όποιας κατήσχησης στην αγορά του ρωσικού παράγοντα, η Αμερική προσπαθεί να χρησιμοποιήσει και άλλες οδούς, μεταξύ των οποίων και αυτό που ονομάζεται κάθετος διάδρομος μέσα από τη χώρα μας, ώστε να διεμβολήσει την πρωτοκαθεδρία και της Ρωσίας στην Ευρώπη από πλευράς πώλησης υδρογονανθράκων.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, στρατηγέ μου. Μπράβο σας, είπατε πάρα πολλά και σπουδαία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή ημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ
1: για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: 943 Intervet Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
5: Η ώρα είναι 7:30.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και μετά την κριτική που μας έκανε ο στρατηγός ο κύριος Μπελεγράτης για τα ελληνο... ας το πούμε καλύτερα για τα κινέζοκο-αμερικάνικα και βεβαίως και τη συμμετοχή της Ελλάδας με τον Πειραιά αλλά και την Ελευσίνα. Θα δούμε τι γίνεται από οικονομικής πλευράς, ιδιαίτερα με εμάς τους συνταξιούχους και με την επικουρική σύνταξη. Είχαμε αρχίσει την κουβέντα μας χθες, αλλά δεν μας έφτανε ο χρόνος, με τον πρόεδρο των επικουρικών συντάξεων, της επικουρικής σύνταξης καταρχάς, τον καλό μου φίλο τον Τέλη τον Κάντα, τον οποίο και καλωσορίζω και καλημερίζω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τέλη μου.
1: Σε εσένα και στους ακροατές του σταθμού μας.
0: Πότε θα μου έρθεις εδώ, πες μου τώρα. Εγώ θέλω να έρθεις ένα πρωινό, ένα Σάββατο, μια Κυριακή, εσύ ξέρεις.
1: Θα πάρω σιγά σιγά το τρένο και θα ανέβω, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται τελικά με όλα αυτά που λέγονται, που ακούγονται. Εγώ δεν άκουσα τίποτα να πει ο Μητσοτάκης στο συνέδριό του, εκτός αν πει σήμερα.
1: Τελικά, όχι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
0: όλοι, όλοι οι πολιτικοί.
1: Αλλά εγώ βλέπω και όλα τα πολιτικά κόμματα, αυτά που θα κυβερνήσουν φυσικά.
0: Ή που να θέλουν λένε... να κυβερνήσουν, ή που θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Ή θέλουν να κυβερνήσουν, να μην λένε κουβέντα για τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων, τα οποία τα γνωρίζουν, τα έχουν γνώσει, αφού τους έχουμε επισκεφτεί κατηδίαν η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα με την αντιπροσωπεία τους, ναι, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Τέλη μου, μην ξεχνά, μην γελιόμαστε, είναι δικά μας τα χρήματα και αυτοί μας τα πήρανε.
1: Ακριβώς, και δεν ακούμε λέξη για αυτά, έστω ένα μέρος από αυτά. Έρχεται καλοκαίρι. Εδώ και χρόνια έχει κοπεί η επιδότηση αυτή που παίρναμε όλοι οι συνταξιούχοι για να πάμε μια εβδομάδα διακοπές. Έτσι, αυτή η επιδότηση που γινόταν σε όλους τους συνταξιούχους και παίρναμε αυτά τα βάουτσερ και πηγαίναμε 7 μέρες διακοπές σε κανένα νησί, σε κανένα βουνό.
0: Και τώρα γίνεται, δεν γίνεται. Α, έχει κοπεί αυτό.
1: Έχει κοπεί αυτό από το μακρινό 2016.
0: Αυτό το ΔΥΠΑ τι είναι, αυτό το ΔΥΠΑ τι είναι που υπάρχει.
1: Αυτό τι είναι τώρα που δίνουνε.
0: Ναι.
1: Αυτό το δίνουνε μόνο στους συνταξιούχους του ΟΑΕ, των ελευθέρων επαγγελματιών. Γιατί το δίνουνε, διότι από τη σύνταξή τους οι συνταξιούχοι των ελεύθερων επαγγελματιών του πρώην, του ΤΕΒΕ που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Τους κρατάει από τη σύνταξή τους κάποιο ευρώ κάθε μήνα. Έτσι, και το οποίο το αποδίδουνε στην Ομοσπονδία των Συνταξιούχων του ΟΑΕ για να κάνουν τον κοινωνικό τουρισμό. Και ακόμα ούτε αυτά τα λεφτά δεν τους δίνουνε.
0: Τι έχουμε πάθει.
1: Επίσης να πούμε και κάτι άλλο, κάτι που είναι επί του πιεστηρίου. Βέβαια να... αυτό το ξέραμε ότι θα γίνει. Είναι αυτό το θέμα με τις συντάξεις κυρίας. Αποφάσισε λοιπόν το ΣΤΕ, μου φαίνεται βγήκε την Πέμπτη ή την Παρασκευή η απόφαση που είχαν προσφύγει οι συνταξιούχοι, οι χείρες και οι χείρες, ότι εάν ο συνταξιούχος, ο χείρος, παίρνει και δικιά του σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, τότε το κράτος, ο ΕΦΚΑ, θα του δίνει μόνο μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Δεν θα καταβάλει λοιπόν ο ΕΦΚΑ, το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, δύο εθνικές συντάξεις. Θα δίνει μόνο τη μία. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι το λάθος που γινόταν στον ιδιωτικό τομέα και περίπου 150.000 χείρες που από το 2016 δεν τους μειωνόταν η σύνταξη, αγαπητέ Γιώργη, και δεν τους κομπόταν η μία εθνική σύνταξη, αλλά τους χορηγούσαν το 70% της σύνταξης του αποθανόντα, θα πρέπει να γυρίσουν πίσω αρκετές χιλιάδες ευρώ.
0: Βέβαια, εδώ, πάει ότι... εδώ πάει το όχ.
1: Βέβαια, βέβαια, από ό,τι μαθαίνουμε και περιμένουμε να γίνει και ανακοίνωση αύριο από το Υπουργείο, αυτό δεν θα συμβεί, να πάρουμε δηλαδή τα αχρεωσίτως κατευληθέντα που αρχίζουν από 5.000 και είναι στα 30.000.
0: Γι' αυτό είπα όχι για αυτούς, για εκείνους που πρέπει να πληρώσουν. Ναι.
1: Θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο ότι από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα θα κόβεται η εθνική σύνταξη και θα ζητήσουν επίσης τα αχρεωσίτως κατευληθέντα. είναι αυτό που φωνάζουμε, που είναι ένα από τα βασικά αιτήματά μας, και λέμε ότι θα πρέπει η σύνταξη κυρίας να παραμένει και μετά την τριετία στο 70% για να μπορέσει να ζήσει ο χείρος και η χείρα με αξιοπέπεια.
0: Ναι, αυτό βέβαια Τέλη μου μπορεί να μου το στείλεις και σε μήνυμα αν θέλεις, για να το θέσω μετά στον Λέξη τον Μητρόπουλο να δω τι λέει γι' αυτό.
1: Ναι, μα το ανέβασε, βέβαια, επειδή και ο αγαπητός καθηγητής ο κύριος Μητρόπουλος το ανέβασε πρωί-πρωί από εχθές, από την Παρασκευή.
0: Ναι, ξέρω. Ωραία, ωραία. Οπότε θα το, θα το σχολιάσουμε σήμερα.
1: Είναι γνώσεις, γιατί αυτός θα παρακολουθεί αυτά.
0: Βέβαια, από κοντά. Και βοηθάει πολύ, έχει υπόψη, έτσι, πολύ βοηθάει.
1: Και τον ευχαριστούμε και για τις νομικές του συμβουλές που μας δίνει και βοηθάει ό,τι μπορεί, βάζει πλάτη σε αυτά τα προβλήματα.

0: είπαμε και στην εκπομπή σου, ότι καταργεί με ένα νόμο, σε ένα νομοσχέδιο που πέρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, πριν 10 μέρες από την Βουλή.
1: Ναι.
0: Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν τι αναφέρει? Αναφέρει ότι 120 τοπικές διοικητικές επιτροπές του ΕΦΚΑ, οι λεγόμενες ΤΑΦΔΕΛΤΑΕ, δηλαδή τοπικές διοικητικές επιτροπές, κατεργούνται. Κατεργούνται αυτές οι τοπικές διοικητικές επιτροπές και μεταφέρονται όλες σε ένα κτίριο συναδίνα. Να εξηγήσουμε λοιπόν στους συναδέλφους.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει?
0: Τι είναι αυτές οι τοπικές διοικητικές επιτροπές?
1: Ναι, και γιατί
0: όταν,
1: γίνεται αυτό,
0: όταν,
1: έτσι?
0: Όταν λοιπόν ο συνάδελφος κ. Κοντονής υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και για τον ΑΒ λόγο που την απορρίπτει το κατάστημα που μένει, ας πούμε ότι μένατε στα καμίνια του Πειραιά,
1: ναι,
0: θα έπρεπε μέσα εντός τριμήνου να παρουσιαστείτε στον ΕΦΚΑ της κατοικίας σας, που είναι τα καμίνια του Πειραιά, το υποκατάστημα του Πειραιά, και να θέσετε την αίσθησή σας και να ξανασυζητηθεί η αίτησή σας. Εάν ο κύριος Κοντονής ήθελε να πάρει σύνταξη αναπηρίας ή ο κύριος Κοντονής είδε ότι η απόφαση συνταξιοδότησης του βγήκε λάθος λόγω με τα χρόνια ή λόγω του ποσού και έπρεπε να κάνει ένσταση, όλα αυτά τώρα δεν θα μπορεί να τα κάνει στο υποκατάστημα της περιοχής που μένει, έτσι, αλλά θα πρέπει να μεταβεί στην Αθήνα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Θα πρέπει λοιπόν να βάλει
1: η ταλαιπωρία στην κορύφωσή της, δηλαδή, έτσι.
0: Και φαντάσου, να είσαι στα καμίνια του Πειραιά, δεν θα πάρεις το τρένο και θα πας. Αν είσαι στην Άξο, αν είσαι στην Κέρκυρα, αν είσαι στα Καλάβρυτα.
1: Αν είσαι σε Ζάκυνθο.
0: Μπράβο, πώς, η Ζάκυνθο, έλα, κοντά είναι.
1: Εντάξει.
0: Σχετικά, άρα καταλαβαίνεις, και αυτό είπαμε ότι έχει γίνει, δηλαδή και οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ, οι επιτροπές αυτές γινόντουσαν πάντα μετά την εργασία τους, μετά 3,5 ώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν μια πενταμελής επιτροπή από υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και από εκπρόσωπο των εργαζομένων και των συνταξιούχων και ακούγανε την ενστάση του κάθε συνταξιούχου, του κάθε εργαζόμενου. Τώρα λοιπόν θα αναγκάζεται ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος να τρέχει στην Αθήνα και να ταλαιπωρείται, θα πρέπει να βάλει δηλαδή δικηγόρο να τον εκπροσωπήσει, μα ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Επίσης, και σημαίνει πολλά.
0: Επίσης, τι άλλο ακούμε και βλέπουμε? Ότι παρότι τα παρόλες τις προσπάθειες του προσωπικού του ΕΦΚΑ αδυνατούν να τελειώσουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αγαπητέ μου Γιώργο, τις επικουρικές συντάξεις. Αυτή τη στιγμή η έκδοση των επικουρικών συντάξεων στα περισσότερα επικουρικά ταμεία του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2023. Oh. Όταν έχουν ένα μόνο επικουρικό ταμείο.
1: Δηλαδή, είμαστε πολύ 4 χρόνια πίσω πάμε τώρα. Αυτό μου λες τώρα, πρόεδρε.
0: Δηλαδή, αυτό είναι το αναφέρον. Και στον κύριο Βαρβέρη και στην κυρία Κεραμέως.
1: Και τι απαντούν, τι απαντούν, πρόεδρε?
0: Δεν βλέπω να βρίσκεται λύση. Και γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, άκουσα αγαπητέ μου Γιώργη, 1000 οργανικές θέσεις παραμένουν κενές.
1: Μάλιστα.
0: 1000 οργανικές θέσεις και δεν καλύπτονται. Δεν προλαβαίνουν.
1: Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο?
0: Διότι υπάρχει αυτή η μνημονιακή δέσμευση από τις 10 αποχωρήσεις να κάνουν μια πρόσληψη.
1: Μετά ακόμα παραμένει αυτό και για τις συντάξεις και για όλα τα θέματα.
0: Βεβαιότατα. Και γι' αυτό δεν βλέπεις, παρά τις προσπάθειες που κάνει ο Γεωργιάδης, έτσι, να υπάρχουν αυτά τα τεράστια κενά νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Εγώ δεν λέω για τα νησιά που δεν πάει ο άλλος γιατί δεν βρίσκει σπίτι ή άμα βρει σπίτι θα πρέπει να πληρώνει 2 φορές το μισό που παίρνει.
1: Ή αν δεν τον πληρώνει να του λένε το Μάιο φύγε γιατί το έχουμε νοικιάσει στους τουρίστες.
0: Εγώ μιλάμε λοιπόν για τα δημόσια νοσοκομεία εδώ που υπάρχουν και νέες οργανικές θέσεις. Δεν ξέρω, ανακηρύκτονται αλλά δεν καλύπτονται. Αλλά τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλει ο Υπουργός. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και εκεί στον ΕΦΚΑ να γίνει μετάταξη. Όμως δεν θέλουν οι υπάλληλοι να πάνε εκεί στο τμήμα των εκδόσεων των συντάξεων, διότι εγώ που τα επισκέπτομαι, αγαπητέ Γιώργη, στενοχωριέμαι που βλέπω αυτούς τους υπαλλήλους που έχουν μείνει σε μια αίθουσα 150 τετραγωνικά, να βλέπεις 2 υπαλλήλους στιγμαγμένους

0: όπως ήταν παλιά οι συμβολιογράφοι.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Μέσα στα χαρτιά, μέσα στους τύπες, από χαρτιά, μέσα στους φακέλους. Δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι.
2: Εδώ δεν, έχουμε, άλλες... δεν έχουν μπει ηλεκτρονικά τουλάχιστον όλα αυτά. Δεν έχουν γίνει ηλεκτρονικά.
0: Κοίταξε, να τα επικουρικά ταμεία, δυστυχώς, τα επικουρικά ταμεία, δυστυχώς, δεν είχαν μηχανογράφηση.
1: Μάλιστα.
0: Όλα σιγά σιγά έχουν προχωρήσει να τα κάνουν μηχανογράφηση. Γίνονται προσπάθειες, αλλά δυστυχώς είναι πολύ λίγο το προσωπικό, αγαπητέ Γιώργη. Και θα πρέπει ο διοικητής του ΕΦΧΑ κάτι να κάνει ώστε να συντομεύσει αυτός ο χρόνος. Είναι ντροπή το 2026 να περιμένει κάποιος συνάδελφος 3 χρόνια όταν έχει ένα επικουρικό ταμείο να πάρει τη σύνταξή του και πάνω, και πάνω από 5 χρόνια όταν έχει 2 επικουρικά ή 3 επικουρικά ταμεία.
2: Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε μου. Περιμένεις, δεν ξέρω, ας το πούμε διαφορετικά. Περιμένουμε κάτι ανακοινώσιμο από πλευράς Μητσοτάκη. Δηλαδή, στην έκθεση Θεσσαλονίκης κάτι να πει για τους συνταξιούχους και για τις συντάξεις ή κάτι Φίλωσε, διαφορετικό.
0: Άγνωστε, έβουλε του Πρωθυπουργού, όμως επειδή υπάρχει προεκλογική, δηλαδή θα έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο από τώρα μέχρι και πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη, επειδή υπάρχει και ο δημοσιονομικός χώρος από αυτά τα υπερπλεονάσματα που υπάρχουν, τα οποία βέβαια στις μπλάτες μας γίνανε αυτά, έτσι. Δηλαδή τα βλέπεις από την καθημερινή ακρίβεια και την εσχοκέρδεια και βλέπεις ναι. Έχει πάει ο μήνας 6 και 7 και περνάς από το καφενείο και είναι μόνο καφετζής. Μόνο καφετζής είναι, αγαπητέ Γιώργο.
2: Έτσι είναι.
0: Περνάς από το καφενείο και είναι μόνο καφετζής.
1: Ναι.
0: Σου λέω για τις ταβέρνες που είναι άδειες. Τα σούπερ μάρκετ. Αδειάσαν τα σούπερ μάρκετ.
1: Σου
0: λέγα και χθες ότι δεν είναι μόνο στα βασικά είδη διατροφής οι αυξήσεις. Έχουν αυξήσει από το χαρτί υγείας, τα έχουν διπλασιάσει μέχρι τα απορριμπαντικά, μέχρι τους αυγούς που παίρνουν τα πιάτα. Δηλαδή τα έχουν πάει 2 φορές και 3 φορές επάνω. Τι να πάρεις πιπεριά,
1: έτσι. Εδώ ντομάτες γεμιστές παίρνεις και κάνουν 8 ευρώ, Πρόεδρε. Τι μου λες τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει και δεν ξέρω να υπάρχουν και ελεκτικοί μηχανισμοί να μπει ένα
2: φαντάσου τι γίνεται με τα πετρελοειδή. Και το λέω αυτό γιατί μόλις μπήκε στο στούντιο, εδώ ένας φίλος σου, ο Γιώργος ο Ασμάτογλου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Είναι εδώ δίπλα μου. Είναι ο πρόεδρος, πρώην πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος, όπως ξέρεις.
0: Να μας πει για αυτό συγγίνεται. Δηλαδή,
2: εδώ είναι, ρώτησέ τον.
3: Καλημέρα κύριε Κάντα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ακριβό το προϊόν στην Κέρκυρα, έτσι.
2: Μόνο στην Κέρκυρα, πρόεδρε.
3: Τα παρακολουθεί. Και τα αποκυπευτικά τα παρακολουθεί.
2: Τα πάντα όλα.
3: Πιο καλά εκεί.
0: Αγαπητέ Γιώργο, διότι μας κάνει.
2: Είμαστε 2 Γιώργηδες εδώ.
0: Το ξέρω, άκουσε να δεις τώρα. Ότι για τους συνταξιούχους, αυτό που μας λένε και οι καρδιολόγοι, αναγκαζόμαστε πλέον τώρα να περπατάμε 10 και 12 χιλιάδες βήματα την ημέρα. Μας έχουν κάνει δηλαδή, όχι να παίρνεις.
2: Είναι καλό και... δηλαδή για την καρδιά μας αυτό.
0: Από τη μία ναι, από τη μία βγαίνει και σε καλό να μπορούμε να κάνουμε και επιλογή, αλλά επιλογή ήταν να πάμε να φάμε τα όσπρια. Και βλέπεις ότι προτιμούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ να φέρουν όσπρια από την Ινδία, από την Κίνα, από την Βραζιλία.
2: Αυτό είναι
0: να μην προτιμάνε τα όσπρια, τα φασόλια και τους γίγαντες των προσπών. Και να παραμένουν στους εμπόρους, εκεί στους παραγωγούς, τα φασόλια, γιατί δεν πάει να τα αγοράσει ο Έλληνας έμπορος. Και ο Έλληνας έμπορος προτιμάει να φέρει εισαγωγή, το αγνώστου βέβαια, έτσι, και προελεύσεως και τι θα φας, από τη Βραζιλία ή από την Κίνα ή από την Ινδία όσπριο.
2: Κάτι θέλει να σου πει ο κύριος Ασμάτογλου.
3: Εφόσον δεν έχει ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας στον ελλαδικό χώρο για να μπορέσει να υπάρξει κάλυψη των αναγκών της Ελλάδος από την, μέσα από την Ελλάδα, επόμενο είναι να φέρουν τα εισαγόμενα και όπως το λέτε να είναι πράγματι έτσι και αγνώστου και εν πάση περιπτώσει ότι αυτό συνεπάγεται με όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει και έχουμε δει.
2: Μάλιστα. Τέλη μου, να σε ευχαριστήσω, Πρόεδρε μου.
0: Εγώ ευχαριστώ
2: και θα τα πούμε. Πότε θα μου έρθεις εδώ, πότε θα μου έρθεις.
0: Να με πάρεις ένα τηλέφωνο μέσα στην Τετάρτη Πέμπτη να κανονίσουμε άμα μπορώ το Σάββατο ή την Κυριακή να έρθω να τα πούμε και διαζώσεις.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Κάντα. Καλημέρα, Πρόεδρε.
0: Καλημέρα με υγεία. Καλημέρα.

0: Φίλες και φίλοι, όπως ήδη ακούσατε και όπως ήδη βλέπετε, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ο πρώην πρόεδρος των Βενιζοπολών Ελλάδος, ο πρόεδρος, ο Γιώργος Ασμάτογλου, ένας άνθρωπος γνώσης της πολιτικής κατάστασης και ιδιαίτερα των οικονομικών, όχι, αλλά όλων εκείνων της αύξησης των πετρελαιοειδών. Πρόεδρε, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Είχαμε πρόσφατα την επαφή, αν θέλετε, τη συνάντηση μεταξύ του ΣΥ και του ΤΡΑΠ, το δύο υπερδυνάμεων. Βγαίνει κάτι, δηλαδή θα έχουμε μείωση, εάν και εφόσον όλα αυτά που είπαν ισχύσουν, εδώ που τα λέμε δεν έγινε και τίποτα δηλαδή, ισχύσουν, θα έχουμε μείωση της τιμής των πετρελαιοειδών?
1: Πολύ σωστά το είπατε. Εδώ που τα λέμε δεν έγινε και τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια έτσι θα είναι. Γιατί
0: δεν περιμένουμε δηλαδή κάτι
1: αυτό. Όχι, αυτό που έχει δείξει το παρελθόν από τον καιρό που ξεκίνησε ο πόλεμος και ανοίγουν τα στενά και δεν πέφτει η τιμή. Μα δεν θέλουν να τη ρίξουν την τιμή, τιμή του αργού πετρελαίου. Γιατί πρέπει να κερδίσουν, πρέπει να βγάλουν χρήματα. Και βγάζουν χρήματα. Και όχι μόνο βγάζουν χρήματα αυτοί που έχουν ζημίες, γιατί έχουν ζημίες όλοι. Και η Αμερική έχει ζημία μεγάλη με τον πόλεμο. Και όλες οι χώρες του κόλπου, όλες του ΟΠΕΚ έχουν ζημίες με τον πόλεμο. Αλλά λείπουν και πολλά χαμένα εκατομμύρια βαρέλια διεθνώς.
0: Όταν λέτε χαμένα,
1: δηλαδή διεθνώς, δεν έχουν τόσο πολύ κατανάλωση όσο αφορά το αργό πετρέλαιο. Η παραγωγή θα πρέπει να καταναλωθεί. Δεν καταναλώνεται, δεν υπάρχει ζήτηση, γιατί υπάρχει το υψηλό της τιμής και βέβαια γιατί υπάρχει η παγκόσμια αυτή ύφεση. Η ύφεση δεν είναι ευρωπαϊκή μόνο, είναι σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν η μείωση της ζήτησης επιφέρει μείωση των πωλήσεων όσο αφορά τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η ζημία θα πρέπει να καλυφθεί. Πώς θα καλυφθεί? Με το χαμηλό της τιμής? Όχι. Με την υψηλή κερδοφορία. Και βέβαια έχουν κερδίσει όλο αυτό το διάστημα, γιατί φανταστείτε, άλλο να πουλάνε 74 δολάρια το βαρέλι, 72
0: και
1: που είχε φτάσει και 65 αν θυμόσαστε, και άλλο να είναι πάνω από τα 100.
0: Ναι.
1: Και βέβαια αυτό το πάνω από τα 100 έχει παγιοποιηθεί πλέον τώρα το τελευταίο διάστημα και δεν πρόκειται, πιστεύω εγώ, αν θέλετε την εκτίμησή μου, να το δούμε και κάτω από το 100.
0: Ωραία.
1: Νωρίτερο τουλάχιστον και αύριο να σταματήσει
0: πολύ
1: ο πόλεμος και αύριο
0: έχω
1: να αλλάξουν οι συμφωνίες. Δεν πιστεύω ότι θα το δούμε κάτω από το 100,
0: ναι,
1: για, τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο όσο αφορά τα καύσιμα.
0: Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Όμως εμένα υπάρχει σε μένα μάλλον μία απορία και σε πολύ κόσμο, κυρία Σηματογλου. Ανεβαίνει το πετρέλαιο στο βαρέλι ή το βαρέλι στο πετρέλαιο, έτσι δεν είναι, η τιμή του βαρελιού. Ανεβαίνει η τιμή στην κάνουλα τη δική σας.
1: Μάλιστα.
0: Πέφτει η τιμή του βαρελιού. Δεν πέφτει η τιμή στην κάνουλα. Γιατί?
1: Κύριε Κοντονή, καταρχήν
0: είναι έτσι, μπορεί να κάνω λάθος, εγώ δεν ξέρω.
1: Θα σας πω το εξής. Καταρχήν είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Πρώτον.
0: Σωστό.
1: Δεύτερον, θα σας φέρω ένα παράδειγμα της στιγμής αυτής. Όλες οι δεξαμενές από τα συμβόλαια τα οποία είχαν κάνει και τις αγορές που είχαν κάνει τα δηληστήρια παγκοσμίως στο προηγούμενο διάστημα έχουν αδειάσει. Άλλωστε γι' αυτό και η Ευρώπη λέει δελτίο στο καύσιμο, για να μειωθεί η κατανάλωση, να μειωθεί
0: ήδη
1: η ζήτηση.
0: Ήδη έχουν μειωθεί τα αεροπλάνα, οι πτήσεις.
1: Γιατί αυτό?
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι πολύ ακριβό το προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και επειδή θα πρέπει λοιπόν να μειωθεί κι άλλη ζήτηση, γιατί δι' αυτού του τρόπου πιέζουν έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές του βαρελιού, αν δεν μειώνονται όμως. Και εδώ είναι το δύσκολο, διότι πρόκειται τώρα από εδώ και στο εξής, έχουν περάσει 3 μήνες και θα πρέπει να πάρουν καύσιμα τα δηληστήρια για να παράξουν ξανά νέες ποσότητες. Με ποια τιμή θα αγοράσουν το αργό πετρέλαιο? Με αυτή τη τιμή που βρίσκεται σήμερα στα 110 δολάρια, δηλαδή που έχει φτάσει και 120, με αυτή τη τιμή μπορούν να αγοράσουν, και αν αύριο σταματήσει ο πόλεμος και υποχωρήσει από τα 110 που αγοράσανε στα 100, πώς θα πουλήσουν αυτά τα εκατομμύρια λίτρα τα οποία θα έχουν αποθηκεύσει στις δεξαμενές τους προς διήλυση και μετέπειτα το διηλυσμένο προϊόν, πώς θα πουληθεί? Στην ίδια τιμή που αγοράσανε υψηλά, θα μου πεις. Ναι, αγοράσανε ψηλά, θα αναγκαστούν να πουλήσουν φθηνότερα, αλλά έχουν μια κερδοφορία τεράστια όλο αυτό το τρίμηνο. Πράγματι, έχουν
0: έτσι,
1: μια κερδοφορία τεράστια αυτό το τρίμηνο. Αλλά η κερδοφορία είναι καλώς δεχούμενη, η ζημία είναι κακώς δεχούμενη και δεν θα μπορέσουν να την επεράσουν. Σε αυτό λοιπόν το χρηματιστηριακό προϊόν, όταν υπάρχει τέτοια μείωση, εκεί λοιπόν φρενάρει το πράγμα και τα κέντρα εξωτερικού που βγάζουν τις τιμές του δηλισμένου προϊόντος, τις βγάζουν υψηλές, γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν κατεβαίνουν και δεν υποχωρούν. Δεν είναι θέμα πρατηριούχου. Ο πρατηριούχος φτηνά θα αγοράσει, φτηνά θα πουλήσει, που τον ενδιαφέρει να πουλήσει φτηνά για να δουλέψει. Γιατί θα σας πω ότι αυτό το διάστημα έχουμε μείωση των πωλήσεών μας. Μπορεί να έχουμε αύξηση του τζίρου λόγω του υψηλού της τιμής, αλλά έχουμε μείωση των πωλήσεών μας, που σημαίνει ότι το κράτος, επειδή το ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στην ποσότητα πάνω, δηλαδή είναι στο λίτρο, εισπράττει πλέον από αυτόν τον μεσοφόρο λιγότερα χρήματα. Εισπράττει όμως πολύ περισσότερα χρήματα από το ΦΠΑ, το οποίο είναι μεγαλύτερο λόγω του μεγαλύτερου τζίρου, δηλαδή του υψηλού της τιμής. Και βέβαια εκεί έρχεται και παρουσιάζεται αυτό το ο μεγαλύτερος φόρος εισπράξης, το οποίο το διαθέτει η κυβέρνηση με τον τρόπο που το διαθέτει. Είτε με την επιδότηση αυτή των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης προς τα δηληστήρια, είτε με την επιλεκτικά με τον Fuel Pass και με
0: οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Να σας ρωτήσω κάτι. Όμως αυτό, για να το ολοκληρώσουμε το κομμάτι, όμως αυτό δεν έγκυται στο γεγονός ότι μόνο εγώ, ο καταναλωτής, ο μικρός καταναλωτής, αν θέλετε, πληρώνω την ύφη.
1: Μα πάντοτε ο καταναλωτής θα το πληρώσει, γιατί τα παραγόμενα προϊόντα, τα εισαγόμενα προϊόντα, όλα αυτά τα καταναλωτικά αγαθά.
0: Το μεγάλο δεν τον ενδιαφέρει, Γιώργο.
1: Μα πώς είναι οι μεγάλοι.
0: Εννοώ ότι ένας που έχει το πορτοφόλι του γεμάτο λέει: Κοντονή, εγώ έβαζα 100 ευρώ, 100 θα βάλω, τέρμα.
1: Το Fuel Pass σε πόσο πληθυσμό βρήκε ανταπόκριση? Στο 85% του πληθυσμού. Ναι. Άρα εφόσον λέει η κυβέρνηση, εγώ το δίνω σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άρα το 85% το έχουν ανάγκη. Άρα εσείς τώρα μου μιλάτε για ένα 15% που δεν θα είναι και τόσο. Γιατί μου λέτε ότι ο πλούσιος δεν το έχει ανάγκη. Άρα ποιο είναι αυτό το ποσοστό του πλουσίου, το 15%? Εγώ θα σας πω ότι είναι λιγότερο. Ανάγκη λοιπόν έχουν όλος ο κόσμος. Και τι λέω εγώ, τι λέμε εμείς? Λέμε ότι θα πρέπει αυτές οι επιδράσεις όσο αφορά την τσέπη του καταναλωτή να είναι σε οριζόντια εφαρμογή. Είδαμε το πετρέλαιο που μειώθηκε κατά 20 λεπτά. Μειώθηκε κατά 20 λεπτά και βοήθησε αυτούς οι οποίοι έχουν υγειοταχή αυτοκίνητο, πετρελαιοκίνητο. Όσο τους βοήθησε βέβαια, γιατί συνεχίζει να ανοίξει.
0: Έχουν ακριβώς, δεν πάει.
1: Βοήθησε το πρωτογενή τομέα όντως σου παραγωγικό κόστος. Βοήθησε τις μεταφορές. Ή αν θέλετε, εάν δεν μείωσε, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον σταμάτησε τις αυξήσεις. Που σημαίνει ότι στην ουσία βοηθάτε ο καταναλωτής. Αυτός ο οποίος το έχει ανάγκη. Άρα λοιπόν, η οριζόντια εφαρμογή αυτού του όποιου τέτοιου μέτρου έχει περισσότερο έχει καλύτερη ανταπόκριση παρά στο επιλεκτικά. Μάλιστα. Όπως ήταν το φιλεπέρα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε μια μουσική ανάσα, Βασίλη Γεράσιμο, και εδώ είμαστε.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Ιντερβέντεν Σπορ. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
6: Over my dead body.
5: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
6: Και ποια θα σύνταξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
5: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
6: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
5: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
6: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
5: Και τι ώρα λες να πάμε.
6: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
7: Τεχνολόγια.
5: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
6: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Ιντερβέντεν Σπορ.
5: Με τη Λένα Καραλή.
6: Και τον ενοχλητικό.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Η ώρα είναι 8 και να αλλάξουμε για λίγο σελίδα, να περάσουμε στα πολιτικά. Ακούσαμε πριν από λίγο τον στρατηγό, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, να μας μιλάει για το όποιο αποτέλεσμα, αν θέλετε, μεταξύ Τραμπ και εσύ. Και βέβαια πριν από λίγο ακούσατε και τον καλό μου φίλο, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Ελλάδας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, που είναι εδώ δίπλα μου, να μας μιλάει για τα θέματα τα πετρελοειδή ή την αύξηση ή μείωση. Τέλος πάντων, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, αλλά μείωση δεν βλέπω. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά με ένας νέος άνθρωπος, τηλεφωνικά αυτή τη φορά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ κοντά μου, για να μιλήσουμε για τι άλλο, για την πολιτική κατάσταση. Είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης. Είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Αττικής. Είναι στη γραμματεία τομέα επικοινωνίας. Δικός μας δηλαδή, δικός μας άνθρωπος εδώ στην επικοινωνία. Τον έχω καλέσει να μιλήσουμε για την πολιτική σκηνή του τόπου έτσι όπως εξελίσσεται τώρα. Καλημέρα κύριε Αλεξανδράκη. Καλημέρα Αλέξανδρε.
10: Καλημέρα κύριε Κοντονή. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι κοντά σας.
9: Και η δική μου χαρά, έχω δίπλα μου τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, όπως άκουσες. Είναι ο πρόεδρος των Βυζινοπολών.
10: Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
11: Καλημέρα κύριε
9: Αλεξανδράκη. Ένα νέο παιδί πολιτικός. Ένα νέο παιδί.
11: Του εύχομαι ότι καλύτερα.
9: Να πω κάτι Αλέξανδρε μου για να ξέρεις και εσύ ότι κατεβαίνει, θα κατέβει με, ως περιφερειακός σύμβουλος. Πας τα Γιώργο τα υπόλοιπα.
11: Με τον Γιάννη τον Χατζηθεοδοσίου.
9: Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ θα είναι.
10: Υγεία, με ευχαριστώ.
11: Στην Ανατολική
9: χρειάζεται
11: Αττική.
9: Και τη βοήθεια τη δική σου.
11: Στην Ανατολική Αττική.
10: Με χαρά, με χαρά.
9: Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Κύριε Αλεξανδράκη, να πούμε ορισμένα πράγματα. Τι βλέπετε, πώς βλέπετε μάλλον να εξελίσσεται η πολιτική σκηνή του τόπου, ύστερα από τα γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί τον τελευταίο καιρό.
10: Κύριε Κοντονή, καταρχάς να τονίσω ότι η πολιτική ζωή έτσι όπως εξελίσσεται εμπεριέχει πάρα πολύ τοξικότητα και πολύ σύγκρουση και πολλά χτυπήματα κάτω από τη μέση. Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες μιας απερίγραπτης επίθεσης στο πρόσωπο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου του Ανδρουλάκη, και όχι με πολιτικούς όρους, γίνεται με όρους παραπολιτικούς, με όρους που θα έλεγα ότι προσπαθούν να γίνει δολοφονία χαρακτήρα του. Και αυτό αφορά...
9: Ο ίδιος το είπε καθαρά ότι πρόκειται περί δολοφονίας χαρακτήρα.
10: Ναι, και συμφωνώ και εγώ ότι γίνεται προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα, γιατί όλη αυτή η προσπάθεια δεν έχει πολιτικά επιχειρήματα, έχει κυρίως επιχειρήματα τα οποία προσπαθούν να αλλοιώσουν τελείως την εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη στην κοινωνία, με σκοπό βεβαίως να τραυματιστεί ο ίδιος προσωπικά και το ΠΑΣΟΚ πολιτικά στο σύνολό του.
9: Ναι.
10: Δυστυχώς ο πολιτικός λόγος, η πολιτική γενικότερα βαδίζει σε ένα επίπεδο χαμηλό. Όπου...
9: Το είπατε προηγουμένως, τοξικότητα. Ναι. Αλλά αυτή η τοξικότητα έχει αρχή, έχει τέλος, έχει μέση, Αλέξανδρε, κύριε Αλεξανδράκη. Πώς βλέπετε, τι βλέπετε, γιατί να κάνω και το, να το ολοκληρώσω για να πάρετε φόρα και να τα πείτε όλα. Εδώ βλέπουμε τη Βουλή, ή μάλλον στη Βουλή βλέπουμε άτομα, βουλευτές, ακόμα και αρχηγοί κομμάτων, να βγαίνουν όχι από τα ρούχα τους, δυστυχώς, ευτυχώς δηλαδή, αλλά να μην ξέρουν τι λένε. Αυτή είναι η Βουλή που περιμένουμε, αυτή είναι η Βουλή που θα παραδώσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι σε εσάς τους νέους.
10: Κύριε Κοντονή, έχετε δίκιο, το επίπεδο έχει χαμηλώσει πάρα πολύ. Υπάρχουν όντως πρόεδροι κομμάτων οι οποίοι δεν θα έπρεπε να εκπροσωπούν τους Έλληνες στο Κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, αυτή η πολυεπίπεδη κρίση που υπάρχει στην κοινωνία μας εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχει τερματιστεί με τον τρόπο που θα έπρεπε να έχει τερματιστεί, έχει το πολιτικό, τις πολιτικές συνέπειες αυτές, και η τοξικότητα είναι μία από αυτές. Και δυστυχώς όσο θα βαδίζουμε προς τις εκλογές, δεν βλέπω τον τρόπο πώς αυτό θα αποκλιμακωθεί.
9: Ναι.
10: Κύριε Κοντονή.
9: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γίνεται εκλογή. Λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι έστω και με μία ψήφο να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Εδώ όποιες δημοσκοπήσεις, και εσείς είστε άνθρωπος δικός μας, των μέσων ενημέρωσης, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο για όλους τους πολιτικούς. Φέρνουν λοιπόν τον Νίκο τον Ανδρουλάκη 15 μονάδες πίσω. Πώς θα γίνει να είναι με μία ψήφο μπροστά?
10: Είναι εύλογο το ερώτημά σας. Ωστόσο θα ήθελα να πω το εξής, ότι στην Ελλάδα διεξάγονται άπειρες δημοσκοπήσεις, πολύ περισσότερες από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη, και μάλιστα χώρες που είναι πληθυσμιακά πολύ μεγαλύτερες από την Ελλάδα. Άρα αυτό το παράδοξο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω σε κοντινές εκλογικές διαδικασίες και μάλιστα κατά πολύ. Άλλωστε δεν νομίζω ότι υπήρξε δημοσκοπική εταιρεία η οποία είχε προβλέψει τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ 2023
9: Όχι,
10: να είναι 40-20.
9: Σωστό,
10: οπότε
9: σωστό.
10: Θέλω να πω ότι ναι μεν οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν κάποια στοιχεία, ιδιαίτερα τα...
9: Γι' αυτό το ονόμασε εργαλείο, κύριε Αλεξανδράκη, εγώ. Είναι εργαλείο για σας, για μένα, για
10: ακριβώς,
9: τους πολιτικούς. Ναι.
10: Αλλά κυρίως υπάρχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, τα οποία πρέπει να τα κοιτάμε, και όχι μόνο την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Για παράδειγμα, στο Μητσοτάκη χάος βλέπουμε να υπερτερεί το χάος, έτσι. Το
9: ναι.
10: Όποιο χάος.
9: Ναι. Βέβαια ο Μητσοτάκης το διόρθωσε, Αλέξανδρε, για να
10: το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι αρκετά
9: μεγαλύτερο
10: σε σχέση με αυτό που καταγράφεται.
9: Σωστό. Θέλω να πω όμως, ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν είναι Μητσοτάκης η χαός, το πιστεύω είναι δυο του, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν δεν το θυμάμαι, αλλά είναι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό είπε τουλάχιστον, δεν ξέρω.
10: Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης δικαιολογημένα, από την πλευρά του δικαιολογημένα, θέλει να δείξει ότι είναι ή αυτός ή όλοι οι υπόλοιποι, αλλά το δίλημα δεν θα είναι Μητσοτάκης εναντίον όλων των υπολείπων, θα είναι Μητσοτάκης εναντίον του δεύτερου, γιατί στις εκλογές, όπως ξέρετε εσείς ως πολύ πιο έμπειρος από μένα, ο πρώτος και ο δεύτερος θα αναμετρηθούν.
9: Βέβαια.
10: Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοί που θα αναμετρηθούν, άρα θα είναι Μητσοτάκης εναντίον Ανδρουλάκη. Και επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος καθαρός και με αντιλαϊκιστικό λόγο, αλλά καθαρά προοδευτικό και με γωνίες λόγο, που θέτει τα πράγματα στη βάση τους, θεωρώ ότι θα έχει πολύ πιο δύσκολο έργο ο κύριος Μητσοτάκης, ιδιαίτερα στις δεύτερες εκλογές απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Για να χρησιμοποιήσω και μια ορολογία.
9: Σωστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βέβαια, το ερχόμενο Σάββατο θα μου ήρθετε εδώ νωρίς, από τις 8 η ώρα, έτσι.
10: Βεβαίως, εννοείται.
9: Λοιπόν, ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσαμε και μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, πιστεύετε πολύ εσείς στις δημοσκοπήσεις? Και τι είναι εκείνο που σας χαλάει, να το πούμε έτσι?
10: Εγώ προσωπικά, κοιτάξτε, είμαι άνθρωπος ο οποίος τις παίρνω σοβαρά υπόψη, ωστόσο μπορώ να διακρίνω εάν κάποιες παίζουν παιχνίδια, γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος, και η επίσημη θέση είναι αυτή, ότι υπάρχουν και εταιρείες που παίζουν παιχνίδια.
9: Ναι.
10: Δεν είναι όλες οι εταιρείες και όλοι οι δημοσκόποι το ίδιο.
9: Ναι. Άρα...
10: Άρα οι δημοσκοπήσεις χρησιμεύουν σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο υπάρχουν και δημοσκοπήσεις οι οποίες παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα, θεωρώ.
9: Αυτό που λένε σε αναγωγή. Αυτό που λένε σε αναγωγή. Θέλω να το διευκρινίσουμε λίγο. Τι σημαίνει?
10: Κοιτάξτε, η αναγωγή στους αναποφάσεις τους είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία.
9: Ρωτώ εσάς, επειδή το έχετε διερευνήσει, το γνωρίζετε, λόγω της δουλειάς σας.
10: Μάλιστα. Κοιτάξτε, η αναγωγή, όπως είπα, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος, στην οποία στηρίζονται και τα exit polls και άλλες διαδικασίες, με τις οποίες προσπαθεί να εξαχθεί το αποτέλεσμα. Ωστόσο, είδαμε και μια εταιρεία τώρα, πολύ σοβαρή εταιρεία, την ΑΛΚΟ, του κυρίου Παναγόπουλου, η οποία επειδή το ύψος των αναποφάσεων έχει φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα, των 20 μονάδων σχεδόν, να μην προχωράει σε εκτίμηση ψήφου, να παρουσιάζει μόνο την πρόθεση ψήφου, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει πια την κατανομή των αναποφάσεων, πώς θα γίνει σε ένα πολύ διασπασμένο και αντιπαραθετικό, τοξικό περιβάλλον.
9: Ναι, σωστό. Δεν ξέρω.
10: Οπότε η απάντησή μου είναι η εξής, ότι ναι μεν οι δημοσκοπήσεις μας βοηθούν, αλλά δεν είναι πανάκια.
9: Σωστό, δεν είναι πανάκια. Εδώ έπεσαν έξω τόσες και τόσες δημοσκοπήσεις, και ιδιαίτερα και τα έξι πόλου, όπως είπατε προηγουμένως εσείς, πέσαν έξω σε κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις. Τώρα, ο νέος άνθρωπος που βλέπει όλα αυτά προβληματίζεται να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει. Τι του λέτε, και εσείς νέος άνθρωπος είστε, τι του λέτε?
10: Κύριε Κοντονή, αυτό που θα πω σε ένα νέο άνθρωπο είναι να μην αφήσει τους άλλους να αποφασίσουν για εκείνον. Ας πάει να ψηφίσει ό,τι θέλει, αλλά να συμμετάσχει, να μπει και αυτός στην λήψη των αποφάσεων, ώστε να μην διαμορφώσουν κάποιοι άλλοι το μέλλον του και την πραγματικότητα.
9: Άρα η αποχή δεν είναι λύση, αυτό του λέτε δηλαδή?
10: Σε καμία των περιπτώσεων. Η αποχή δεν είναι λύση. Πρέπει να ενισχύσουμε όλοι την εκλογική διαδικασία και τη συμμετοχή στη δημοκρατία.
9: Αυτό η σημασία. Οι εκλογές πραγματικά είναι η δημοκρατία σε όλο της το μεγαλείο, και εμείς οι Έλληνες το ζούμε αυτό, και το ζούμε πολύ πολύ πολύ δυνατά, έτσι δεν είναι?
10: Φυσικά, εννοείται αυτό που λέτε. Κάθε δημοκράτης έχει αυτή την άποψη την οποία περιγράψατε.
9: Και έχω την εντύπωση ότι εγώ το έζησα τότε με τις μεγάλες συγκεντρώσεις, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, τότε που οι συγκεντρώσεις, Αλέξανδρε, και πριν ακόμα με τον Γεώργιο Παπανδρέου, ήταν συγκεντρώσεις τρανταχτές, δεν ήταν αστεία?
10: Βεβαίως, ο κόσμος τότε συμμετείχε μαζικά, και ο Έλληνας συμμετείχε ενεργά στην πολιτική, στην καθημερινότητά του.
9: Τώρα, από βέβαια,
10: τα μίντια... Μέχρι την κάλπη.
9: Τώρα βέβαια τα μίντια, για να έρθω και στο δικό σας εκείνο χώρο, τα μίντια τώρα παίζουν ρόλο. Δηλαδή βγαίνει ένας πολιτικός μόνος του και λέει ψηφίστε με, εγώ είμαι αυτός. Και γράφει, γράφει, γράφει. Mm-hmm. Αυτό
10: ναι,
9: παίζει ρόλο.
10: Ναι.
9: Αυτό παίζει ρόλο, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
10: Κοιτάξτε, η εικόνα την οποία προσπαθεί ο καθένας να διαμορφώσει για τον εαυτό του μπορεί να είναι και τεχνητή.
9: Ναι, ναι.
10: Αλλά σίγουρα τα social media και αλλοιώνουν την εικόνα ενός πολιτικού και την βοηθούν, εάν εξαρτάται ο ίδιος πώς χρησιμοποιεί την επικοινωνία στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μπορεί να τον βοηθήσει, μπορεί να τον καταστρέψει κιόλας η επικοινωνία.
9: Μάλιστα. Εγώ να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Η πρώτη επαφή μας ήταν πάρα πολύ σπουδαία, είπε πολύ ωραία πράγματα. Θα τον περιμένω το άλλο Σάββατο στις 8 εδώ το πρωί στο στούντιο για να μιλήσουμε για περισσότερα. Κύριε Αλεξανδράκη, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
10: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντονή.
9: Χαρά μου ήταν, χαρά μου ήταν. Ευχαριστώ
10: και
9: πολύ.
10: Δική μου, και δική μου. Να είστε καλά.
9: Καλή σας μέρα.

0: Έλεγα προηγουμένως εδώ με τον Γιώργο τον Ασματόγλου, είμαι προσωπικά υπέρ των νέων. Δηλαδή, όχι των νέων ανθρώπων, των νέων μυαλών.
1: Ναι.
0: Των νέων εκείνων που θέλουν να δώσουν στην πολιτική σκηνή του τόπου. Όπως και εσύ που θέλεις, γιατί δεν έχεις ανάγκη να βάλεις κάποια χρήματα στην τσέπη σου.
1: Σωστά.
0: Εσύ έχεις ανάγκη να προσφέρεις, αυτό θες να κάνεις.
1: Μ' άρεσε αυτό που είπες προηγούμενα, ότι μεγάλες συγκεντρώσεις και τα λοιπά. Τότε δεν υπήρχε αποχή.
0: Εμένα το λες.
1: Τότε δεν υπήρχε
0: αποχή.
1: Όλος ο κόσμος πήγαινε
0: και η πλάκα,
1: να ψηφίσει. Γιατί...
0: εισαγωγικά λέξη, συγγνώμη. Όλος ο κόσμος και εσύ και εγώ πηγαίναμε σε όλες τις συγκεντρώσεις.
1: Και όχι μόνο, πήγαινε να ψηφίσει γιατί το θεωρούσε υποχρέωσή του.
0: Μπράβο.
1: Για να εκφραστεί, να εκφράσει αυτό που θέλει προς το κοινοβούλιο. Δηλαδή να εκλεγούν αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να βγουν. Τώρα αυτή η αποχή είναι αυτό που παίζει το μεγάλο ρόλο. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αναποφάσιστοι που θέλουν να απέχουν δεν θα απέχουν, αλλά θα ψηφίσουν. Γιατί θα έρθουν να κάνουν τον απολογισμό τους όλο αυτό το διάστημα. Τι τους κόστισε αυτό, στην τσέπη τους, η ακρίβεια, η όλη κατάσταση, πώς αντιμετωπίστηκε και όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικά. Και πιστεύω ότι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει και εκεί είναι που θα παιχτεί το παιχνίδι. Και πολύ σωστά είπες ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτές οι οποίες είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικές. Γι' αυτό θα δούμε διαφορετικά αποτελέσματα στο μέλλον. Βέβαια και αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, ότι και με μία ψήφο κάτι έχει, κάτι ξέρει και το λέει, γιατί πιστεύω ότι σε αυτούς τους αναποφάσεις τους βασίζεται σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέει.
0: Ναι, δεν ρώτησα τον κύριο Αλεξανδράκη σκόπιμα, να το ρωτήσω μεθαύριο, αλλά ρωτώ το φίλο μου τον Γιώργο τον Ασματογλου. Τι είχε πει η Πόπη Τσαπανίδου? Πρόεδρε, έλα με φόρα, μιλώντας για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει, μάλλον να το πω διαφορετικά, εδώ υπάρχει μια κόντρα, ένα ντέρμπι μεταξύ Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Γιώργο.
1: Υπάρχει.
0: 30 ημερών λέει ότι είναι. 30 ημερών.
1: Υπάρχει. Αυτό θα το δούμε. Το αποτέλεσμα θα το δείξει. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε τώρα και την μέχρι τέλος
0: του μήνα αυτού. Ναι.
1: Θα...
0: Μα 21 θα... ανακοινώνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος.
1: 25 του Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα. Θα το δούμε. Βεβαίως, εντάξει. Είναι.
0: Πάντως ο Αλέξης
1: κατάσταση...
0: τα κατάφερε, διάλυσε δύο κόμματα. Το ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά έχει διαλυθεί τελείως, γιατί υποβάλλουν παραιτήσεις όλοι τώρα για να ενταχτούν.
1: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Τελικά.
1: Για να δούμε τελικά.
0: Μα είναι βουλή αυτή που έχουμε και
1: μα για να δούμε τι
0: για
1: θα
0: πες,
1: γίνει.
0: Τώρα,
1: αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σωστά. Υπάρχει. Καταρχήν έχει κλονιστεί
0: η εμπιστοσύνη.
1: Η εμπιστοσύνη προς το πολιτικό γίγνεσθε.
0: Και αυτό είναι, δυσανάλογο με όλο αυτό
1: και
0: που
1: αυτό
0: συμβαίνει.
1: Και αυτό είναι το άσχημο. Και αυτό είναι το άσχημο και αυτό ενδυναμώνει την αποχή και γι' αυτό βλέπουμε τόσους αναποφάσεις τους, γιατί σου λέει τι να κάνω. Αυτό είναι το άσχημο, που θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή για να μπορεί να υπάρξει η σωστή έκφραση από τη βάση.
0: Το θέμα είναι η βάση παίζει πάντοτε το ρόλο. Όμως η βάση θέλει κάπου να στηριχτεί, Γιώργο.
1: Σωστά.
0: Γιατί αν δεν έχεις καλή βάση, το οικοδόμημα.
1: Σωστά.
0: Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
1: Σωστά.
0: Θα
1: πρέπει
0: πες.
1: Να στηριχτεί. Πρέπει να στηριχτεί έτσι. Πρέπει να υπάρχει ορθός λόγος. Πρέπει να υπάρχει με δείγμα γραφής. Πρέπει. Εντάξει. Ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε αυτή τη διακυβέρνηση, έχει δείξει το δείγμα γράφης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει για να... Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει.
0: Ναι, ναι, για να τον κρίνουμε αυτό.
1: Άρα, δεν είναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να το σκέπτεται κάποιος σωστά για να πει, θα μου πεις, θα πάμε στο ότι πάμε να ψηφίσουμε για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Ναι, δεν είναι και το σωστό αυτό πολλές φορές. Ίσως δεν μπορεί να μας βγει και... Αλλά δεν έχεις και άλλη επιλογή. Έτσι.
0: Σωστά. Όμως είπα και στον φίλο μου προηγουμένως και φίλο σου, τον κύριο Αλεξανδράκη, ότι η αποχή δεν είναι λύση.
1: Όχι. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λύση. Και θα πρέπει, αυτό το λέω και το ξαναλέω, ότι θα πρέπει όλοι να τρέξουν στην κάλπη να εκφράσουν την άποψή τους, να εκφράσουν αυτό που θέλουν, που σημαίνει ότι θα πρέπει όλος ο κόσμος να συμμετέχει για να μπορούμε να έχουμε ένα, αν θέλεις, σωστό αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Κοιτάξτε, περάσε μια περίοδος οι οποίες, τουλάχιστον στον χώρο που βρίσκομαι εγώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ μεγάλη φορολογία, η ύφεση της αγοράς, ο εμπορικός κόσμος. Γκρεμίζομαι, είμαστε πάνω στο σκηνί. Πέφτω, δεν πέφτω. Πέφτω, ισορροπώ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το βιώνεις και όταν επιχειρείς. Και βέβαια θα πρέπει η Ελλάδα, η οποία το μεγαλύτερο μέρος της στο επιχειρήν είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα δεν στηρίχτηκαν.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο. Το θέμα είναι το εξής, δεν ξέρω. Παρακολούθησα εν μέρη το συνέδριο, γιατί εντάξει.
1: Ναι.
0: Με απασχολεί μεν, αλλά δεν με απασχολεί δε.
1: Σωστά το λες.
0: Λοιπόν, είδα ορισμένα πράγματα, άκουσα την ομιλία του Μητσοτάκη, όπως θα άκουγα και έχω ακούσει όλες τις ομιλίες όλων των πολιτικών αρχηγών. Για να έχω μία άποψη. Δεν ξέρω, αυτά που είπε ότι εγώ δεν είμαι ή Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά είμαι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος αρχηγός, έχει το στόχο της και έχει σημασία, γιατί είπε ακόμα, και θέλω να το σχολιάσεις Γιώργο μου, είπε ακόμα ότι αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο και είναι από την άλλη άκρη ο Κοντονής, δεν λέω άλλον εγώ, ή είναι ο Ασμάτογλου, τι θα απαντήσει και ποιος θα το σηκώσει.
1: Θα το σηκώσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι εκείνη τη στιγμή Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά θέλει να πει ότι αν δεν έχεις πείρα και δεν ξέρεις να απαντήσεις και εκεί το πάει. Προφανώς δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον ερμηνεύσω διαφορετικά.
1: Όταν ξεκινήσαν όλοι οι πρωθυπουργοί, κανείς δεν είχε την πείρα. Αποκτάται η πείρα μετέπειτα. Άρα λοιπόν, αν σκεφτούμε όποιος ξεκίνησε πρωθυπουργός, πιστεύω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αποκτήθηκε η πείρα και αποκτήθηκαν και οι συμμαχίες, αποκτήθηκαν και όλα αυτά τα οποία. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι το τηλέφωνο θα απαντηθεί και όποια ώρα και να είναι το τριψήφιο τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα το πόσο μπορείς να έχεις υποστήριξη από τους, από τους εταίρους μας, από την εξωτερική.
0: Αυτή είναι όλη η ουσία.
1: Αυτή είναι όλη η ουσία. Το
0: και
1: θέμα είναι
0: από τα φόρα μιλάς, έτσι,
1: ναι.
0: Τα
1: το θέμα
0: φόρα,
1: είναι
0: ναι.
1: Ότι έχουμε την αίσθηση ότι έχεις την υποστήριξη. Την έχεις. Αυτό είναι το θέμα. Όταν φτάσει η στιγμή δύσκολη σε μια κατάσταση η οποία θα έχεις μια σύγκρουση με μια γειτονική χώρα, θα έχεις την υποστήριξη των εταίρων μας.
0: Πάντα η Ελλάδα ήταν μόνη της, αυτό.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα, λοιπόν,
0: πάντα η Ελλάδα ήταν μόνη
1: της. Άρα λοιπόν...
0: Από όλες τις πλευρές, και το λέω εγώ που είμαι μεγαλύτερος από σένα.
1: Καλά τώρα. καλά τώρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα υπάρχει από το τριψήφιο αυτό τηλέφωνο η υποστήριξη. Εκεί παίζεται όλο το θέμα.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Αρμάτογλου. Και να κλείσουμε την ομιλία μας αυτή, και ευχαριστώ, θέλω να έρχεσαι, γιατί η κουβέντα μας εδώ γίνεται.
1: Αφού ξέρεις, είμαι στη διάθεσή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και να κλείσουμε αυτή την συνάντησή μας σημερινή με το εξής. Ο Γιώργος ο Αρμάτογλου, ο πρόεδρος των Βυζνοπολών, έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του την αίσθηση ότι θα πέσει γρήγορα η βενζίνη ή το πετρέλαιο. Όχι.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα το διεύρο πλάς, το διεύρο για τα μεγάλα αστικά κέντρα και το πάνω από το διεύρο για την υπόλοιπη Ελλάδα θα το έχουμε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και αύριο να λήξει ο πόλεμος θα έχουμε το διεύρο αυτό. Δυστυχώς όμως με αυτό που είπες προηγούμενα και με τη συμμετοχή μου στο περιφερειακό κομμάτι, στην περιφέρεια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό το διεύρο.
0: Όχι,
1: ναι. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι.
0: Μα δεν είναι θέμα της περιφέρειας.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά...
0: Να λέμε τα σίκα για τα σκάφη.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν δυστυχώς αυτό το διεύρο θα το έχουμε μπροστά μας. Δυστυχώς θα επιβαρύνεται η τσέπη του καταναλωτή. Δυστυχώς θα επιβαρύνεται ο πρωτογενής τομέας από την παραγωγή του. Δυστυχώς τα καταναλωτικά αγαθά δεν θα μπορέσουν να αποκλιμακώσουν αυτή την αύξηση την οποία κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει. Και αυτή τη βλέπουμε από τον πληθωρισμό 4,5-4,7, θα πάμε στο 5, τόσο, είναι εύκολο να πας στο 7. Δυστυχώς αυτός ο οικονομικός πόλεμος ο οποίος επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολος και αμήλικτος. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται πριν από 6 μήνες να δούμε, ίσως με την επιφύλαξη το λέω το 6
0: ναι,
1: μήνες,
0: κατάλαβα, έτσι,
1: να δούμε μια μείωση και στην κανονικότητα του προπολέμου. Άρα λοιπόν για τα καταναλωτικά αγαθά δεν πρόκειται πριν από ένα χρόνο, που σημαίνει ότι υπάρχει δυσκολία και ο μισθός του καταναλωτή, του πολίτη τελειώνει
0: στις πρώτες 15 μέρες.
1: Αντί για τις 18, 20, 22 που ήταν και είχε κάνει η ΓΕΣΕΒΕ, θυμόσαστε την,
0: ναι,
1: έρευνα και είχε πει 20, 22 του μηνός έγινε 17, η 17 έγινε στο 15ήμερο τώρα και το είδαμε στη δυσκολία γιατί βρισκόμαστε στο πεζοδρόμιο, ακούμε το σφιγμό, τον έχουμε δίπλα μας της αγοράς και του καταναλωτή. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα για το επόμενο, να πω κάποιο αισιόδοξο μήνυμα για το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς το είδαμε και τις εξελίξεις με τον κόλπο, κλείνουν τα στενά του ορμούς, ανοίγουν τα στενά του ορμούς, το πετρέλαιο και οι διεθνείς τιμές εκεί ψηλά.
0: Θα υπάρξει φόρος που θα περνά τα καράβια, εδώ έχει σημασία, ναι. Γι' αυτό,
1: γι' αυτό λοιπόν για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει από ευρωπαϊκό επίπεδο μια παρέμβαση όσο αφορά τους φόρους, τη φορολογία του εισοδήματος, τη φορολογία των επιχειρήσεων, την ατομική φορολογία, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στο ΦΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να τρέξει να βρει έσοδα. Κάποτε είχα ρωτήσει τον Υπουργό Ανάπτυξης της Κύπρου, τον Γιώργο τον Λακοτρίπη, όταν ήμασταν εκεί σε μια συνάντηση για θέματα καυσίμων. Καλά, εσείς έχετε το χαμηλό φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης, χαμηλότερο το ΦΠΑ, χαμηλότερο το φόρο εισοδήματος, 12%.
0: Και τι απάντησε?
1: Από πού παίρνετε? Από τις παροχές, μου λέει. Έχουν βρει λοιπόν τρόπο εσόδων να χτίζεται ο προϋπολογισμός από άλλα σημεία και όχι από τους έμεσους φόρους. Γιατί ο έμεσος φόρος, είτε αυτός λέγεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, είτε ΦΠΑ, αυτός είναι ο φόρος, αυτό είναι το κόστος που επιβαρύνει τον πολίτη, τον καταναλωτή, και δυσκολεύεται πολύ η ζωή του.
0: Αλίμονό μας, εγώ λέω μια κουβέντα κλείνοντας. Αλίμονό μας.
1: Και γι' αυτό επιτρέψε μου να σου πω και το εξής. Έχω ακούσει ένα μήνυμα που έχει ο Γιάννης Χατζηθοδοσίου τώρα για τις περιφερειακές.
0: Να κανονίσουμε να έρθει μαζί με τον.
1: Τις περιφερειακές και λέει λύνουμε τα προβλήματα. Ξέρεις, ο Γιάννης Χατζηδοδοσίου το έχει.
0: Ό,τι
1: έχει πιάσει, ό,τι έχει πιάσει στα χέρια του, το έχει κάνει σωστά.
0: Σωστό.
1: Το έχει κάνει σωστά και το έχει φέρει εις πέρας.
0: Και είναι
1: πολύ σπουδαίο αυτό. Και δεν είναι το έχει φέρει εις πέρας, το κάνω σωστά, στο χρόνο το οποίο θα το κάνει εκεί. Άμεσα, τώρα. Το κάνει τώρα. Και βέβαια θα πω το εξής. Δες το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Πότε είχε αυτές τις δραστηριότητες και πότε πέτυχε ό,τι πέτυχε. Σε ποια περίοδο έχει πετύχει το επαγγελματικό επιμελητήριο όσα έχει πετύχει με τον Γιάννη του Χατζηθοδοσίου.
0: Σωστή.
1: Θεωρώ λοιπόν σωστή. Αυτή η τακτική θα την κρατήσει
0: και
1: για την περιφέρεια.
0: Θα σας περιμένω και τους δυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Intervet Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκης Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος, 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας, άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533, 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. τροφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το βλέπες, το παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Λοιπόν, και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, για να δείτε κι εσείς πώς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι είδαν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων τους. Είναι ένα θέμα που πρέπει βεβαίως όλοι μας να το ζήσουμε, και όσοι θέλετε μπορείτε να αγοράσετε τις εφημερίδες ώστε να δείτε περισσότερα από αυτά που γράφονται πάντοτε στην πρώτη σελίδα. Για να δούμε λοιπόν τι λένε σήμερα οι εφημερίδες. Για να δούμε. Είναι το ιντερνετικό. Ναι. Να πάμε να δούμε. Είμαστε έτοιμοι. Για πάμε. Πάμε λοιπόν. Η εφημερίδα Documento στην πρώτη σελίδα χαρακτηριστικά αναφέρει: βουλευτές με δανειακά και εκατομμυριούχοι. Με δανεικά εννοεί, έτσι. Βουλευτές με δανεικά και εκατομμυριούχοι. Και η εφημερίδα γράφει: πέρα από αυτούς που δηλώνουν εκατομμύρια, υπάρχουν και αυτοί που εμφανίζουν δανειοδοτήσεις εκατομμυρίων με άγνωστες εγγύησεις και όρους δανείων. Και από την εφημερίδα Documento να πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα, να δούμε τι λέει η επόμενη εφημερίδα πάντοτε. Λοιπόν, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: ο Ερντογάν σε παράκρουση, γράφει η εφημερίδα, και με το νόμο είναι το θέμα που θέλει να περάσει για το Αιγαίο ο κύριος Ερντογάν. Πάμε να δούμε τι λέει και η Αυγή. Σημειώνει λοιπόν στην πρώτη σελίδα, έχοντας μια φωτογραφία, έχουσα μάλλον η εφημερίδα, μια φωτογραφία του Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να γίνει φωτογραφία.

Λοιπόν, γράφει η Αυγή. Τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα. Γράφει η Αυγή, αναφερόμενη βέβαια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και από την Αυγή πάμε να δούμε τι λέει γρήγορα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Στην πρώτη σελίδα λοιπόν η εφημερίδα σχολιάζει. Γέροντας Εφρέμ, ο Αριζονίτης. Ιράν και Ταϊβάν, αιτία κλαθμών και οδυρμών.

0: τουρκική τανάλια στο Αιγαίο, σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα Καθημερινή πάμε να δούμε τι λέει η κυριακάτοικη Ελευθερωτυπία. Λοιπόν, διαβάζουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν μένει πια εδώ, το βασικό θέμα της εφημερίδας στην πρώτη σελίδα. Το δεν με κόκκινα γράμματα, λευκά τα υπόλοιπα, το δεν με κόκκινα γράμματα. Λοιπόν, έχουμε στη συνέχεια τις υπόλοιπες εφημερίδες, η εφημερίδα Μπαμ. Για να δούμε τι λέει το Μπαμ Μπαμ. Συμβόλαια, αναφέρεται συμβόλαια. Τη χάσαμε την εφημερίδα. Δεν έχεις ακούσει που λέει και το... Ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε, φίλες και φίλοι, ζητώ συγγνώμη, αλλά το ίντερνετ είναι αυτή τη στιγμή κακής ποιότητας από ό,τι λέει και ο Βασίλης. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα Μπαμ. Λέει, συμβόλαια θανάτου, στην πρώτη σελίδα της. Ο λόγος. Ξεκινούν προαγωγές και απολυτήριες εξετάσεις. Θέμα. Final Four. Τι είναι αυτό? Final Four. Τι είναι αυτό, Βασιλίση, που ξέρεις?
1: Final Four.
0: Final Four.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι? Στην αντιπολίτευση, λέει, ρε παιδί μου. Α, μιλάει για Final Four. Δεν το βλέπω κιόλας καλά. Εδώ πέρα στην αντιπολίτευση είναι το θέμα. Δηλαδή εκεί έχουμε Full Final Four, όπως είναι στο μπάσκετ εδώ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μεταξύ των της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το βήμα. Γιατί, λέει, η Άγκυρα ταιριάζει, μάλλον ταράζει τα ήρεμα νερά. Τραβάνε το χαλί, γράφει η εφημερίδα παρών, στον Μητσοτάκη. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε έτσι όπως μπορέσαμε σήμερα τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα, για να έχετε μία γεύση από όλα όσα συμβαίνουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων που εργάζονται οι συνάδελφοι, όπως τα βλέπουν δηλαδή τα πρωτοσέλιδα. Μια μουσική ανάσα και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με ένα καλό φίλο, να πάμε να δούμε πώς εκείνος βλέπει την επικαιρότητα που τρέχει, όπως είπαμε, με ηλικιώδη ταχύτητα. Πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, έχω χαρά και το λέω διαρκώς αυτό όταν πρόκειται να συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, τον καθηγητή των στρατιωτικών σχολών και όχι μόνο, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, το διεθνολόγο μας, έναν άνθρωπο γνώστη των πολιτικών εξελίξεων στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον κόσμο και όχι μόνο. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ τον Πρίτανη, τον Ελλήνο δημοσιογράφο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά με τιμούν βέβαια, αλλά με κάνουν και κοκκινίζω δε.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι νομίζω ευρέως αποδεκτό πια. Το έχετε κατακτήσει με το σπαθί σας μετά από τόσα πολλά χρόνια έντιμης δημοσιογραφίας και σωστής ενημέρωσης του κοινού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ήθελα να το ακούσω, γιατί πραγματικά όλοι. Εντάξει. Όλοι λένε για την εντιμότητα και δεν ξέρω αν την εννοούν. Εσείς την εννοείτε τουλάχιστον.
1: Την εννοώ απόλυτα, κύριε Κοντονή, και μπράβο, σας αξίζουν από ένα πολύ μικρότερο ηλικιακά. Συγχαρητήρια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πάμε να δούμε τι έγινε ή αν θέλετε το αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ Σι-Τραμπ. Υπάρχει αποτέλεσμα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι οι δύο πλευρές είναι

0: μιλούν. Από εκεί και πέρα ευνηδιάστηκαν οι Αμερικανοί αυτόν τον πρόδειλο, διότι οι Κινέζοι ανέδειξαν το θέμα της Ταϊουάν, κάτι που το ξέρουμε εμείς τώρα και σχολείς το κάνουμε μάθημα. Ο Μιλόν το έχει γράψει και σε βιβλίο, δεν θα ξέρει την πολιτική.
1: Βεβαίως,
0: το ξέρετε, θα έπρεπε λοιπόν οι Αμερικανοί να είναι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν αυτή την απέτηση, την αξίωση του Πεκίνου. Δεν ήταν προετοιμασμένοι, αντιθέτως πήγαν για να θέσουν αυτοί οι αξιώσεις, το θέμα του Ιράν, το θέμα των σπάνιων γεών, και τελικώς φάνηκε ότι έκανε πίσω ο κύριος Τραμπ και είναι διστακτικός στο να συνεχίσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ταϊουάν. Από την άλλη πλευρά, οι Κινέζοι τουλάχιστον υπερσχέθησαν να πιέσουν το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Αυτά ξέρουμε, αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί. Αλλά αν δούμε μακροσκοπικά τι εκοντονεί, πώς ήταν η κατάσταση στην προηγούμενη επίσκεψη από 10 χρόνια, σαφέστατα οι Κινέζοι είναι πολύ πιο ενισχυμένοι και οι Αμερικανοί είναι στην ίδια κατάσταση, αν όχι πιο αδύναμη θέση, ακριβώς γιατί έχουν εμπλακεί σε ένα πόλεμο, τον οποίο δεν θέτει να έχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποια στρατηγική διεξόδου.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, κύριε Παυλωράτε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω. Λέμε, αν κρίνουμε τις δύο πλευρές των μονομάχων, να το ονομάσω έτσι αν θέλετε, οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν σήμερα τις καλύτερες, μάλλον ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν οι Αμερικανοί. Σπάνιες γαίες, αναφερθήκατε προηγουμένως, διαθέτουν τουλάχιστον οι Κινέζοι. Εδώ έχουμε κάποιον παραλληλισμό, δηλαδή μπλέκονται, είναι ισορροπημένα τα θέματα.
0: Τις ένοπλες δυνάμεις οι Αμερικανοί είναι αρκετά, για να μην πω πολύ μπροστά, όμως οι Κινέζοι έχουν κάνει άλματα. Να μην ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι η δεύτερη σε δαπάνες, για τις αμυντικές δαπάνες, χώρα παγκοσμίως, μετά την Αμερική. Η τρίτη είναι η Ρωσία, έρχεται πολύ πίσω, τώρα προσπαθεί να καλύψει το κενό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, στις σπάνιες γεύσεις είναι πάρα πολύ μπροστά η Κίνα και την έχουν ανάγκη οι Αμερικανοί, όπως αντίστοιχα οι Κινέζοι έχουν ανάγκη τους ημιαγωγούς των Αμερικανικών εταιριών. Εκεί θα δούμε αν θα γίνει ένα deal, εάν υπήρξε μια συμφωνία, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάτι, γιατί οι Αμερικανοί δεν θέλουν να δώσουν ημιαγωγούς και δεν θέλουν να δώσουν δυνατότητα στους Κινέζους να εξελιχθούν στον τομέα της νομοσύνης. Θα είναι ένα μεγάλο άλμα για τους Κινέζους, οι οποίοι έχουν μια οικονομία η οποία γιγαντώνεται μέρα με την ημέρα, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι εξαρτάται πολύ από τις ξένες επενδύσεις.
1: Ναι.
0: Και αυτό φοβούνται οι Κινέζοι. Μην τυχόν οι Δυτικοί αρχίζουν να αποσύρουν μαζικά τα κεφάλαιά τους από την κινέζικη οικονομία, γιατί τότε θα περιέλθουν σαφέστα σε δύσκολη θέση.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Η Ταϊβάν παίζει ρόλο εδώ.
0: Παίζει ρόλο, διότι η Ταϊουάν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δημιουργήθηκε όταν οι εθνικιστές έχασαν από τον Μάο και κατέφυγαν στο νησί που τότε λέγεται Φορμόζα, προκειμένου να μην τους φάξουν οι κομμουνιστές του Μάο.
1: Ναι.
0: Από τότε υπάρχει ένα ιδιώνυμο καθεστώς. Οι Κινέζοι λένε ότι πρέπει να είναι το Πεκίνο, μάλλον, ότι πρέπει να είναι ένα το κράτος. Αλλά η Ταϊπέη, που είναι πρωτεύουσα της Ταϊουάν και που είναι η κυβέρνηση, αντιτείνει ότι δεν θέλει να πάθει ό,τι ακριβώς είναι με το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. Δύο περιοχές που επανήλθαν στην Κίνα από την Αγγλία και από την Πορτογαλία. Υπεσχέθη το Πεκίνο θα σεβαστεί την ιδιαιτερότητά τους, θα υπάρχει ένα κράτος με δύο πολιτικά συστήματα, αλλά τελικώς εφαρμόστηκε το κομμουνιστικό σύστημα εκεί και οι κάτοικοι είδαν τα καλά του υπαρκτού σοσιαλισμού ως προς τον τομέα της ελευθερίας της σκέψης, του τύπου, της έκφρασης και ούτω καθεξής. Άρα δεν θέλουν κάτι τέτοιο να συμβεί, που δεν είναι λόγο στην Ταϊουάν. Από την άλλη πλευρά, η Αμερική στήριζε μέχρι την εποχή Νίξον την Ταϊουάν. Μετά υπάρχει ένα περίεργο καθεστώς. Φαίνεται ότι έχουν εγγυηθεί. Το λέω, το φαίνεται, διότι υπάρχει και νόμος, υπάρχουν και συμφωνίες, αλλά με τον κύριο Τραμπ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Αν μη τι άλλο, τη μη προσάρτηση της Ταϊουάν από την Κίνα. Και βεβαίως, όποιο κράτος συνάπτει ή είχε σχέση με Ταϊουάν, μπήκε στη μαύρη λίστα του Πεκίνου. Και αναγκάστηκε, τα περισσότερα κράτη αναγκαστήκαν να σταματήσουν τις επίσημες σχέσεις που είχαν με την Ταϊπέη, προκειμένου να μην χάσουν τη μεγάλη αγορά του Πεκίνου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο θεωρείται κεφαλαιώδες για τους Κινέζους, για τον κύριο Σι. Όπως αντίστοιχα, ας πούμε, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι στο δικό τους ημισφαίριο, στη δική τους γειτονιά, δεν μπορεί να έχει κανείς άλλος λόγο. Το ζήτημα είναι και τι κάνουν και οι μεγάλες τράπεζες, αλλά τι κάνει και η Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι η μόνη χώρα που έχουμε αποδεδειγμένα στοιχεία ότι έκανε κατασκοπία εις βάρος Ελλάδος.
1: Έχετε δίκιο. Θα το έλεγα, αλλά έχετε πολύ δίκιο.
0: Γιατί πολλές φορές ξέρετε αυτό πάει κάτω από το ραντάρ και επειδή ακούω διάφορα τελευταίες ημέρες, με την Κίνα βεβαίως την περίοδο των μνημονίων έκανε αυτή την κίνηση προς ίδιον όφελος με το λιμένο του Πειραιός, με την Κόσκο. Από την άλλη πλευρά όμως η Ελλάδα έχει συγκεκριμένη θέση γεωστρατηγική προς ανατολισμό συγκεκριμένο και ξέρουμε ότι η Κίνα έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές και σε πάρα πολλά πέρα την Τουρκία. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από ελληνικής πλευράς στο τι λέγεται, στο τι ακούγεται και ίως τώρα αυτό πρόκειται από επίσημα χείλη.
1: Έχετε δίκιο. Και εδώ να πω το εξής, ότι τώρα με την Ελευσίνα θα υπάρχει το αντίμετρο.
0: Βέβαια. Θα υπάρχει το βέβαια, αλλά υπάρχουν κάποιες πρακτικές δυσκολίες γιατί δεν υπάρχουν οι ΟΔΗ, πρέπει να κατασκευαστούν, υπάρχουν κάποια εμπόδια για την ώρα δηλαδή και στο, αν θέλει, στο εγγύς μέλλον, ο Πειραιάς θα έχει την πρωτοπορία, αλλά αν κατασκευαστούν οι ΟΔΗ βεβαίως θα μπορεί να αναδειχθεί το λιμάνι της Ελευσίνας σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Έχετε δίκιο απόλυτα. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω, βρισκόμαστε στον αστερισμό των υπερδυνάμεων όπως λένε πολύ και γράφεται ακόμα κατά κόρον στις εφημερίδες.
0: Κοιτάξτε, βάσει των στελεστών ισχύων έχουμε μία μεγάλη υπερδύναμη. Αυτή είναι οι ΗΠΑ. Έχουμε πολλές μεγάλες δυνάμεις. Πολλές εξ αυτών έχουν πλεονεκτήματα σε κάποιους τομείς, ορισμένες μάλλον εξ αυτών.
1: Ναι.
0: Αλλά στους συντελεστές ισχύως ακόμα, στους περισσότερους, η Αμερική είναι μπροστά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 5-10 χρόνια. Λέγαμε το 2022-2023 ότι αν συνέχιζε η Κίνα με αυτό το ρυθμό την οικονομική ανάπτυξη, μέχρι το 2030 θα έχει ξεπεράσει την Αμερική. Φαίνεται ότι αυτό δεν θα συμβεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα διεθνώς. Διότι βλέπετε ο κύριος Τραμπ αλλάζει τελείως τον προσανατολισμό της Αμερικής, απομακρύνεται από παραδοσιακούς φίλους και συμμάχους και προσεγγίζει πρώην αντιπάλους. Άρα θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γι' αυτό και ο Μιλόν δεν κάνει ποτέ προβλέψεις και προτιμά να μιλάει πάντα με γεγονότα.
1: Βέβαια. Σας χαίρομαι γιατί λέτε εγώ δεν είμαι μάντης.
0: Είναι ασκανός αυτό γιατί ξέρετε στην νομική έτσι μάθαμε να μιλάμε πάντα με τα γεγονότα. Το να κάνεις προβλέψεις και να παρασύρεις τον κόσμο είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να προσπαθεί να το ενημερώνει σωστά. Πολλές φορές οι προβλέψεις διαψεύδονται. Και πρέπει να ξεχνάμε ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Πολλό δε μάλλον το διεθνές περιβάλλον. Φανταζόταν κανείς το 2020 θα γίνει ένας πόλεμος στην Ευρώπη και θα διαρκεί επί 4-7 έτη. Νομίζω πως όχι.
1: Ναι.
0: Θα φανταζόταν κανείς ότι θα γίνει αυτό το πράγμα κάτω στη Μέση Ανατολή και θα βλέπουμε τώρα επί τόσο καιρό να μην μπορούν οι Αμερικανοί να συντρίψουν το Ιράν.
1: Όχι, ούτε αυτό, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, να αφήσουμε για λίγο την Αμερική και την Κίνα και να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Διάβασα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εφημερίδα Τα Νέα του Ορχάν Παμούκ, είναι ο νομπελίστας συγγραφέας,
0: ναι,
1: το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ο οποίος είπε ότι στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία. Θα ήθελα την ανάλυσή σας.
0: Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι μιλάμε για μια δημοκρατία αλλά Τούρκα. Από τότε που ο κύριος Έντογαν στηρίχθηκε στους εθνικιστές και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας στους 5 ψηφοφόρους στην Τουρκία κινείται προς τα άκρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Γιατί ψήφισε το κόμμα του κ. Μπακτσελή που πήρε, αν θυμάμαι καλά, 10-07.
1: 10-07, ακριβώς.
0: Και 9 κόμμα τόσο πήρε το καλό κόμμα της Αξενέρ. Άρα, μιλάμε για το σχεδόν 20% 19,75% του εκλογικού σώματος, το οποίο είναι. Κινείται ακραία πολιτικά. Αυτό το ποσοστό έχει εγκολπωθεί ο κύριος Έντογαν και από τότε βλέπουμε ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους, δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με αντιπολίτευση αλλάζουν στρατόπεδο και πάνε με τον κύριο Έντογαν. Δεν είναι εύκολο ούτε να κάνεις διαδήλωση στην Πρωτομαγιά, ούτε οι άλλες κοινότητες οι οποίες διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους. Αυτά δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι τα είχαν αναδείξει και οι Αμερικανοί μέχρι από λίγα χρόνια, τώρα κάνουν όλοι λίγο τα στραβά μάτια. Και αυτό θα πρέπει φυσικά να μας προβληματίσει για το πώς αντιμετωπίζουν οι άλλοι, οι τρίτοι, την Τουρκία. Είναι μια επιλεκτική ανάγνωση της Τουρκίας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, εμείς είμαστε ενθουσιώδεις και βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν στο διεθνές περιβάλλον.
1: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε καθηγητά, κύριε Ποφλόρατε. Όμως θέλω να μου πείτε το εξής. Περνάει ο νόμος, δεν ξέρω, πέρασε, θα περάσει αυτός που θέλει.
0: Αυτό το νομοσχέδιο που θα δούμε να γίνει νόμος, έχουμε ακόμα. Κάποιες μέρες τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον μέρες. Αυτό θα είναι για μας κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να μην γίνει όπως το Κάσιους Μπέλι, ή κάτι άλλο πρέπει να πάρει ως απόφαση πλέον η Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα λέει το νομοσχέδιο.
1: Σωστό,
0: τώρα δεν
1: σωστό.
0: Έχουμε εικόνα ακριβή. Έχουμε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ξέρουμε ότι είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να ντύσει μονομερώς με το εθνικό της δίκαιο της διεκδικής της αξιώσης της επί του Αιγαίου. Αλλά τι θα είναι αυτό, θα συνοδεύεται από χάρτες, θα αφισβητεί πλέον και η κυριαρχία εκτός από κυριαρχικά δικαιώματα? Μένα να τα δούμε αυτά. Ευτυχώς οι Τούρκοι ακολουθούν μια πατέντα, δηλαδή πρώτα αναγγέλουν κάτι και συνεχεία το πράττουν. Άρα μας δίνουν το χρόνο να προετοιμαστούμε κι εμείς και να αντιδράσουμε φυσικά στα διεθνή φόρα, φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ΝΑΤΟ, εάν οι Τούρκοι προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτού που λέγεται δημοσιογραφικά, το τονίζω. Διότι αυτή η προσπάθεια να δώσει μια θεσμική υπόσταση στη γαλάζια πατρίδα αντιβαίνει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που δεν την έχει υπογράψει με την Τουρκία, αλλά είναι εθνικό δίκαιο γιατί την έχουν υπογράψει πάνω από 190 χώρες και την έχουν κυρώσει περισσότερες από 170, άρα πρέπει όλοι να τη σέβονται. Και έρχεται επικουρικά στο Κάζους Μπέλι, το οποίο ήδη υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το οποίο προέθεσε μεν η Ελλάδα το κ. Μητσοτάκη στο τραπέζι για να φύγει. Αλλά με αυτό το νομοσχέδιο, αν γίνει νόμος, έτσι τελικά, θα είναι ένα άλλο ατού των Τούρκων που θα προθέσουν, εάν από την κοινή διαπραγμάτευση, τη λογική ότι να αποσύρω εγώ αυτά, πες και στα δικά σου.
1: Σωστό.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια είναι νομικό δικαίωμα. Δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί.
1: Σωστό και αυτό.
0: Πολύ ξεκάθαρο αυτό. Και δεν πρέπει πάντα να βλέπουμε μια εσωτερική διάσταση, γιατί όντως οι Τούρκοι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι κατά δίσκο του νόμου Μανιάτη, όπως λέμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Με όλα αυτά και η οικονομία θα έχει και διεθνή διάσταση. Διότι αν γίνει αύριο μια κρίση, θα πούνε οι Τούρκοι, α, εμείς απλά εφαρμόζουμε τον νόμο που έχουμε.
1: Έχετε δίκιο. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και βέβαια εδώ είμαστε να τα λέμε για να τα λέμε, γιατί η άποψή σας μετράει πάρα πολύ. Κύριε καθηγητά, κατά την υποδοχή του Τραμπ, ο ΣΥ, για να το κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, μίλησε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Οι ερμηνείες που δόθηκαν εδώ στην Ελλάδα είναι πολλαπλές.
0: Εντάξει, είναι ένα βιβλίο του που έχει βγει το Άλισον Γκράχαμ εδώ από το 2015. Σας είπα ότι τα κάνουμε ευτυχώς στη Σχολή Εθνικής Αμήνης. Που μιλάει απλά για το ενδεχόμενο μια ανεχόμενη δύναμη να έρθει σε ρήξη με τη δύναμη η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση, όπως ακριβώς έγινε στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Βεβαίως, η Κινέζικη μας κάνει εντύπωση ότι η Ρωσία αντί να καταφεύγει στην μακρά κινέζικη ιστορία, στο Σταμπού, θα πάει στο Σουντζού, στο Κουνφούκιο, χρησιμοποιεί τα χέλη και η γραμματεία και αυτό μας τιμά. Δεν το ξεχνάμε και το παραβλέπουμε. Από την άλλη πλευρά, ούτε πολύ γεγραμμένο όμως είναι ότι δύο χώρες θα έρθουν σε σύγκρουση. Πρώτον, εννοώ σε ανοιχτή σύγκρουση, πολεμική σύραξη. Δεύτερον, η Αμερική αυτή τη στιγμή σε ένα κόσμο ο οποίος είναι πολυπολικός, δεν είναι μονοπολικός εδώ και αρκετά χρόνια, μπορεί να βρει και άλλες διεξόδους για να καταστήλει την κινέζικη άνοδο. Άρα είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται στο Πεκίνο, τίθεται πολλούς στρατηγιστές, τίθεται στην Αμερική, το τι μελιγερέστε, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτό το ερώτημα θα έχει η απάντηση αντίστοιχη με τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Ξέρετε, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται πάντα, και όταν επαναλαμβάνεται αυτό γίνεται σφάξα.
1: Έτσι, έχει ακριβώς.
0: Άρα καλό θα είναι και εκεί να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί όπως ξέρετε, όταν τσακώνουν τα βουβάλια, την πληγώνουν τα βατράχια.
1: Α, φτανίζονται αυτοί, η πνευμονία πιάνουν τους άλλους, αυτό λες.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Κύριε Βοβλώτε,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Wait until the edge feels right. Save it for later. 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
8: Over my dead body.
7: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
8: Και ποια θα σε έντεξε δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
7: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
8: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
7: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
8: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
7: Και τι ώρα λες να πάμε.
8: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
9: Τεχνολόγια.
7: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
8: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
7: Με τη Λένα Καραλή.
8: Και τον ενοχλητικό.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Ώρα 9, φίλες και φίλοι, και η τιμή είναι μεγάλη για μένα κάθε Κυριακή ώρα τέτοια να υποδέχομαι τον καλύτερο εργατολόγο της χώρας, τον καθηγητή του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον καλό μου φίλο τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, όπως κάνω συνήθως, γιατί και το αξίζει ο άνθρωπος και είναι εκείνος ο οποίος λέει τα πράγματα με το όνομά τους και είναι ο αγωνιστής εκείνος που βγάζει ειδήσεις και πολύ περισσότερο που φέρνει αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημερίζω τους αξιοτίμους και πολυπληθείς ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για άλλη φορά για την τιμή που μου κάνετε.
0: Δική μου η τιμή και η χαρά, κύριε καθηγητά. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Είχα προηγουμένως τον κύριο Κάντα στο τηλέφωνο και αναφέρθηκε στην ΕΝΙΠΕΚ που διάβασε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σας γύρω από όλα όσα έχετε κάνει, τουλάχιστον για τους συνταξιούχους.
1: Ο κύριος Κάντας είναι μαχητής, όπως και εσείς είστε μαχητής. Ο κύριος Κάντας μάχεται υπέρ των συμφερόντων των συνταξιούχων και των οικογενειών τους. Κάνει σπουδαίους αγώνες.
0: Σωστό. Για να δούμε τώρα, γύρω από όλα όσα μας είπε ο κύριος Κάντας για τους φόρους, για τις φορές, για τους συνταξιούχους.
1: Να πούμε στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Για τις χείρες και τα ορφανά.
1: Ότι έχουμε κατά αποκλειστικότητα την απόφαση που βγήκε χτες από το Συμβούλιο Επικρατείας και είναι κακή εξέλιξη για τις συντάξεις κυρίας. Η κυβέρνηση μετά τη χτεσινή απόφαση μπορεί να ζητήσει από 200.000 σημερινές χείρες και χείρους, αλλά και για όλους τους επόμενους που θα βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια έρχονται δύσκολες καταστάσεις, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι πρέπει να ισχύσει και για τις συντάξεις κυρίας ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου που κόβει τη μία εθνική σύνταξη όταν η χείρα παίρνει και δική της και τη σύνταξη κυρίας. Έτσι λοιπόν εχθές το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε μια κακή απόφαση σε βάρος όλων των συνταξιούχων από θανάτου, όχι μόνο να κόβεται από το 70% το 50% και η σύνταξη χειρίας να μειώνεται κατά 70% από με τη λήξη του πρώτου τρίχρονου από το θάνατο του πρώτου δικαιούχου και εμείς του συζύγου, αλλά και αν η χείρα παίρνει και δική της, αυτό που λέμε εξιδίου δικαιώματος,
0: ναι,
1: και του αημίσου, τότε να μην παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, εθνική σύνταξη και από τη μία και από την άλλη να κόβεται η μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων. Αυτό το προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και η ψηφίσασα, δηλαδή η κυβέρνηση Τσίπρα, λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους, δεν τόλμησαν να καταστρέψουν και να μειώσουν τόσο πολύ τις συντάξεις χειρίας. Τώρα με το Συμβούλιο Επικρατείας που έβγαλε απόφαση σε βάρος των συνταξιούχων από θανάτου, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να ζητήσει και πολλά χρήματα πίσω όσα χρεωστεί το
0: από 15 έως 30.000 λέτε στο
1: από
0: άρθρο.
1: Από 15 έως 30.000. Άρα λοιπόν γιατί? Διότι ο νόμος αυτός ισχύει από το 2016. Από τότε δεν κόπηκε η μία εθνική σύνταξη από τις συντάξεις κυρίας λόγω θανάτου. Τώρα η κυβέρνηση έχει το πράσινο φως από το Συμβούλιο Επικρατείας. Απορώ πως οι ανώτατοι δικαστές το 2026 βγάζουν απόφαση υπέρ των μνημονίων και υπέρ της περικοπής των συντάξεων. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Έτσι λοιπόν από χθες έχουμε μια κακή εξέλιξη σε βάρος μια μεγάλης κατηγορίας συνταξιούχων των συνταξιούχων λόγω θανάτου.
0: Είναι τελεσίδικο αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Ορίστε.
0: Είναι τελεσίδικη αυτή η απόφαση?
1: Είναι αμετάκλητη, δεν χωράει κανένα μέσο παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και η κυβέρνηση τώρα έχει πρόσχημα να περάσει στη μείωση των συντάξεων κυρίας. Μιλάμε για σχεδόν όλες τις συντάξεις. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν ξέρω τι θα πράξει προεκλογικά. Εμείς το αναδείξαμε ως είδηση για την απόφαση που δημοσίευσε χθες το Συμβούλιο Επικρατείας, το είπα σήμερα και σε σε ένα μεγάλο κανάλι των Αθηνών, αλλά θεωρώ ότι εδώ ευκαιρία έβρισκε η κυβέρνηση, επιχειρούσε να βρει.
0: Νομίζω σας είδα σήμερα, σας είδα το πρωί που το λέγατε, ναι, σας είδα.
1: Και είναι απαράδεκτο αυτό, κύριε Κοντονή. Δεν μπορεί τώρα διάταξη που ψηφίστηκε το 2016 να εφαρμόζεται από την ελληνική δικαιοσύνη, υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, εγκαταλείψαμε τις δύσκολες μέρες.
0: Είπατε μια σωστή κουβέντα, κύριε καθηγητά μου, κύριε Μητρόπλε, καλέ μου φίλε Αλέξη. Υποτίθεται ότι βγήκαμε.
1: Οι πολιτικοί λένε ότι εγκαταλείψαμε τα μνημόνια και μπήκαμε στη φάση των υπερπλεονασμάτων. Τώρα γιατί οι χείρες να επιστρέψουν 20 και 30 χιλιάρικα πίσω για
0: αιτία. Και αν δεν έχουν,
1: πώς θα τα επιστρέψουν. Πώς θα τα επιστρέψουν, κύριε Κοντονή. Είναι απαράδεκτο όλο αυτό που συμβαίνει. Οι πολιτικοί να κολυμπάνε στα 6.000 και στα 8.000 και οι χείρες με τα 500 της σύνταξης, ενώ να υποχρεωθούν να επιστρέψουν 10 και 20, 30 χιλιάρικα. Από πού, κύριε Κοντονή?
0: Έχετε δίκιο, απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Το ζητούμενο είναι ότι η κυβέρνηση μπορεί να αγνοήσει αυτή την απόφαση.
1: Η κυβέρνηση έχει τώρα ένα πάτημα να εφαρμόσει αυτή τη σκληρή απόφαση του νόμου Τσίπρα. Η κυβέρνηση που έφερε αυτή την ανάγκη, τη σκληρή, την πρωτοφανού σκληρότητα διάταξη, είναι η κυβέρνηση Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά, να το λέμε αυτό, να είμαστε δίκαιοι. Αλλά τώρα ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε αυτή η σκληρή σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου πρέπει να ισχύσει. Άρα τώρα η καυτή πατάτα, κύριε Κοντονή, είναι στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης. Τι θα πράξει? Εμείς θα πιέσουμε να πει τη ήσυχη στις χείρες και τους χείρους, δεν έχουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, να μην ζητήσει χρήματα πίσω. Και θέλουμε την εξαιρετική εκπομπή σας και στεντόρια φωνή σας, η οποία εισακούεται, να μαζί να κάνουμε αγώνα να μην ζητηθούν χρήματα από τις χείρες και τους χείρους φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν επιστρέψουν τα χρήματα.
0: Με ηγέτη εσάς είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε, κύριε καθηγητά, και εγώ είμαι δίπλα σας πάντοτε και το ξέρετε. Σας αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρετε. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα με τους συνταξιούχους και βεβαίως με όλα αυτά που μου έλεγε ο κύριος Κάντας για τις συντάξεις, τις επικουρικές συντάξεις. Ενώ τι γίνεται, πού πάει αυτή η κατάσταση?
1: Οι επικουρικές, γιατί ο κύριος Κάντας ηγείται του Ταμείου Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, θα σας είπε και έχει δίκιο, γιατί το μάχεται ο κύριος Πρόεδρος, ότι ενώ οι κύριες συντάξεις τα τελευταία 4 χρόνια πήραν μια σωρευτική αύξηση περίπου 13,5-14%, οι επικουρικές συντάξεις δεν πήραν αντιστοιχή αύξηση. Είναι καθυλωμένες. Με διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου απαγορεύεται να αυξηθούν οι επικουρικές συντάξεις, με συνέπεια να είναι καθυμαγμένες και παγωμένες. Υπό αυτή την έννοια κάνουμε έκκληση και στην κυβέρνηση την ίδια αύξηση που πήραν οι κύριες συντάξεις να πάρουν και επικουρικές, διότι είναι απαράδεκτα χαμηλές και μετά τη λαϊλασία που υπέστησαν όλα τα χρόνια των μνημονίων, κύριε Κοντονή, είναι πολύ μικρές συντάξεις και χρειάζονται και αυτές την σχετική ενίσχυσή τους, δηλαδή την σχετική αύξησή τους.
0: Σωστό είναι, κύριε καθηγητά. Μόλις αυτή τη στιγμή διαβάζω το εξής, πάντα στην ενυπέκτη το ξέρετε, λέτε εδώ SOS για τις νέες συντάξεις, να καταργηθεί η ρήτρα Τσίπρα.
1: Γιατί βγαίνουν...
0: Εδώ θέλω... Ναι, πείτε μου.
1: Βγαίνουν 30% μικρότερες σε σχέση με...
0: 30%?
1: 30. Όλες οι νέες συντάξεις με το νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου βγαίνουν 30% μικρότερες σε σχέση με τις παλιές συντάξεις λόγω της λεγόμενης ρήτρα Τσίπρα, έτσι γράφεται στην βιβλιογραφία και την ελληνική και την ξένη. Είναι η σκληρότερη ρήτρα που έχει συμπεριληφθεί σε νόμο, που λέει ότι κάποιος που βγαίνει στη σύνταξη δεν θα παίρνει το μέσο όρο των μισθών της τελευταίας πενταετίας που οδηγούσε σε μεγαλύτερη σύνταξη, αλλά θα παίρνει το μέσο όρο όλου του εργασιακού πλούτου. Θα υπολογίζονται όλοι οι μισθοί που πήρε καθόλου τον εργασιακού βίο, δηλαδή και οι μικροί και οι μικρότεροι και οι ανώτεροι κλπ. Με συνέπεια εφόσον θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι μισθοί του εργασιακού βίου, να είναι μικρότερες οι συντάξεις του μέλλοντος, λόγω του ότι δεν θα βγαίνουν με το παλιό σύστημα που έβγαιναν οι συντάξεις των μεγαλυτέρων, αλλά που έβγαιναν με βάση τον τελευταίο πιο μεγάλο μισθό ή τους τελευταίους μισθούς, αλλά με βάση όλα τα χρόνια και όλους τους μήνες που δουλέψε και ασφαλίστηκε κάποιος. Με συνέπεια, όλες οι νέες συντάξεις βγαίνουν κατά 30% μικρότερες από τις συντάξεις που έβγαιναν προ νόμου Πετρούκα.
0: Κύριε καθηγητά, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα μέσα σε 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι τιμή για μένα να συνομιλώ κάθε Κυριακή μαζί σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.

0: και μετά τον Αλέξη Μητρόπουλο, που είπαμε πάρα πολλά ιδιαίτερα για τις χείρες, τα ρουφανά και βεβαίως για τις συντάξεις και όλα αυτά, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ για να συνεχίσουμε τη χθεσινή μας κουβέντα, την κυρία Νένα Χρονοπούλου, που ξέρω τον αγώνα που δίνει για το ΑΜΕΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Χρονοπούλου, και πάλι.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπημένα μου κύριε Κοντονή. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Να είστε καλά. Εδώ είμαστε δίπλα σας και θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα από εδώ και μετά. Τι θα κάνετε?
1: Τι θα κάνουμε? Αυτό που έχουμε μάθει να κάνουμε. Κοιτάζοντας τα μάτια του Χρήστου, δεν μας έχει μείνει να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή είναι πάρα πολλοί γονείς με παιδιών με αναπηρία και άνθρωποι με αναπηρία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει το κράτος, ό,τι και να θέλει να κάνει το κράτος. Μέσα στο κράτος είμαστε και εμείς.
0: Το θέμα είναι αρρωγός το κράτος. Είναι αρρωγός το κράτος εσάς? Είναι αρρωγός, αυτό έχει σημασία.
1: Κοιτάξτε να σας πω, όλα ξεκινάνε από τη σωστή πληροφόρηση.
0: Έχετε και εδώ δίκιο.
1: Πόσο φτάνει η ανάγκη, η πραγματική ανάγκη του ΑΜΕΑ, στο μέγεθος της, στα σωστά αυτιά. Και ξέρετε, όταν γίνεται το σπασμένο τηλέφωνο, ένας το λέει στον άλλον για να φτάσει τελικά στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Πρωθυπουργό, δεν ξέρουμε κατά πόσο φτάνει σωστά. Αυτό μπορεί να γίνεται δεκάδες χρόνια πίσω. Δηλαδή, αν δούμε το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού, το οποίο ναι μεν έγινε, αλλά δεν σχεδιάστηκε από μόνο του. Το αντιλαμβάνεστε τώρα, έτσι. Υπήρχαν σύμβουλοι για να καταλήξει το πρόγραμμα. Εγώ σε ραντεβού έχω κάνει, δεν έχω δει ανθρώπους που να μου έχουν πει λέτε κάτι άσχημο ή δεν γίνονται αυτά. Έχω κάνει ραντεβού που πραγματικά, κύριε Κοντονή, τα ακούγανε με πολύ ενδιαφέρον και συγκεκριμένα τους έκανα και πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση. Και σε υπουργούς έχω πάει, έχω βρεθεί και με υφυπουργούς έχω βρεθεί και με όλο το team τους. Τους έκανα πολύ εντύπωση ότι αυτά που ζητούσα δεν ήταν παράλογα, γιατί δεν ήταν ο εστιασμός στα χρήματα, αλλά στον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν πήγαμε να πούμε δώστε μας αντίξωγο για τροφία 1.800 ευρώ, κάντε τα 3.000 γιατί φτάνουμε. Είπαμε δώστε μας ανθρώπους παραπάνω ως προσωπικό, γιατί ο άνθρωπος με αναπηρία αυτό που έχει ανάγκη είναι προσωπικό.
0: Ναι, κάποιος να το βοηθήσει, κάποιος, σωστό.
1: Εντάξει, δηλαδή και επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, αυτό που ζητήθηκε λοιπόν από την Ευρώπη δεν ήταν μια κλειστή δομή τόσο, όσο μια φροντισμένη με ασφάλεια, έτσι ώστε να μην πληρώνει ο άνθρωπος με αναπηρία τίποτα και κάτι ακόμα, κύριε Κοντονή, πάρα πολύ σημαντικό, να μην γίνεται τριγωνική πληρωμή.
0: Αυτό θέλω να το εξηγήσετε λιγάκι στον κόσμο.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όταν είναι, είσαι σε ένα χώρο μέσα και είσαι άνθρωπος με αναπηρία, πληρώνεται αυτός ο χώρος για αυτά που έχεις ανάγκες εσύ και κρατιέται και το επίδομά σου.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Σε ένα χώρο που είναι ανοιχτή δομή με φροντίδα, το επίδομα του ανθρώπου με αναπηρία δεν χάνεται, κύριε Κοντονή, το έχει ο ίδιος. Και αυτό που σου προσφέρουν είναι φροντίδα μαζί με την ελευθερία σου. Τώρα οι χαρακτηρισμοί, έτσι όπως τα χαρακτήρισαν κάτι Γκέτο και Σπιναλόγκα και είναι πολύ χρήσιμοι και χρηστικοί για πολιτικά παιχνίδια και για ανθρώπους που δεν ξέρουν τι σημαίνει Σπιναλόγκα.
0: Είναι.
1: Με την έννοια της Σπιναλόγκας που περνάνε αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι με αναπηρία. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος που είναι αναγκαστικά σε ένα διαμέρισμα και μένει μέσα στο διαμέρισμα γιατί δεν έχει κάτι να τον βγάλει από αυτό. Και αυτός ο κάποιος που το έχει δώσει το κράτος δεν έχει αυτοκίνητο για να τον πάει να έχει μια φυσιολογική ζωή. Τι είναι φυσιολογική ζωή? Φυσιολογική ζωή είναι να κάνω τη γυμναστική μου, να πάω τη βόλτα μου, να πάω να κάνω τα ψώνια μου. Εάν λοιπόν ο ίδιος ο ΑΜΕ, από το γιος μου ξέρω, έχω εγώ αυτοκίνητο για το γιο μου, δεν μπορεί να οδηγήσει. Αύριο μεθαύριο θα το παίρνει ο προσωπικός βοηθός το αυτοκίνητο να πάει, και αν δεν έχει δίπλωμα, αν δεν ξέρει να οδηγεί.
0: Τι θα γίνει, σωστό, σωστό όλο.
1: Θα βρει να παρκάρει, τα λέγαμε και χτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πώς θα πάει ο άνθρωπος αυτός να κάνει τη φυσικοθεραπεία του, να κάνει τη μουσικοθεραπεία του, να κάνει όλα όσα έχει ανάγκη να είναι φροντισμένος, γιατί μια βόλτα να πάμε, ξέρω εγώ, δεν πηγαίνουμε και όλοι κάθε μέρα θέατρο, ούτε όλοι πηγαίνουμε κάθε μέρα σε συναυλίες, έτσι, αλλά οι καθημερινές μας ανάγκες πρέπει να γίνονται σε χώρος, σε μια γειτονιά που μπορεί ο ΑΜΕΑ να πάει μόνος του και να εξυπηρετηθεί χωρίς το πρόβλημα της κίνησης, χωρίς το πρόβλημα του παρκαρίσματος, χωρίς την άσχημη συμπεριφορά του ενός και του αλλού, γιατί δυστυχώς υπάρχουν, να μην χάνει τα επιδόματά του. Το επίδομα είναι του ανθρώπου, γιατί να σας πω κάτι, κύριε Κοντονή, όταν δεν δουλεύεις και σου κρατάει ένα ίδρυμα, ένας φορέας το προνοιακό σου, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, να το πούμε λαϊκά, για να πληρωθούν οι φροντιστές ή όποιοι φροντιστές. Εσύ βρίσκεσαι σε οικονομική σπιναλόγκα. Και αυτό λέγεται αιχμαλωσία. Είναι βαριά η λέξη που λέω. Αλλά αυτό συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι.
1: Και ενώ ο αγαπημένος μας κύριος Αυτιάς πήγε να το αλλάξει, κάποιοι του χυμίξανε στα μάτια. Ο άνθρωπος λοιπόν, σε όποια δομή και να μπαίνει, το επίδομα είναι δικό του, είναι δικαίωμά του.
0: Ασφαλώς και είναι δικό του, κυρία Χρονοπούλου, έτσι απολύτως.
1: Απαγορεύεται, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος σε ένα κλειστό χώρο. Δεν θέλει να πιει κι αυτός ένα φρέντο εσπρέσο. Σας μιλάω πολύ ειλικρινά τώρα.
0: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Γι' αυτό και σας ακούω με ιδιαίτερη προσοχή.
1: Τα έξοδα που αφορούν τον ίδιο τον άνθρωπο, τον ίδιο, και είναι η πάνα του. Η πάνα του, που είναι κάτι πολύ προσωπικό. Δεν είναι ο ίδιος, δεν θα πρέπει ο γονέας του να ξέρει ποια πάνα φοράει το παιδί, και το κράτος να πληρώνει απευθείας το γονέα για την πάνα του, για να παίρνει...
0: Και είναι και πανάκριβα όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο η πάνα του, όχι μόνο η πάνα του. Είναι άνθρωποι που τρέφονται παρεντερικά. Όλα αυτά τα υλικά, το αφρόλουτρό του, οι αληθές του, οι κρέμες του, είναι πράγματα τα οποία, τα ρούχα που θα φορέσει, τα ρούχα που θέλει να φορέσει, τα ειδικά, τα υποσέντονα, οι πιτζάμες, τα εσωρούχά του. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε 1.800 ευρώ τροφία, να έχουμε ζητήσει να το ονομάσουν τροφία. Τα τροφία είναι για την τροφή,
0: Σωστό.
1: Δεν είναι για την πάνα. Το τι πάνω θα φορέσει το δικό μου παιδί, το ξέρω εγώ που τη φοράω χρόνια. Εντάξει. Δεν γίνεται.
0: Φωνάζει ο Χριστάκος, σας φωνάζει?
1: Ναι, φωνάζει.
0: Μαμά μου.
1: Μόνο του κάνω το πρωινό, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, όχι, να τελειώσουμε σε λίγα.
1: Δεν θα φωνάξει, δεν φωνάζει, δεν στεναχωριέται. Θέλω να πω ότι νευριάζει τώρα επειδή μιλάω στο τηλέφωνο, αλλά το εξηγήσει ο Χριστάκος. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά πρέπει να μπαίνουν στο λογαριασμό από την Ευρώπη, απευθείας στο λογαριασμό του παιδιού, του γονέα που διαχειρίζεται αυτά που έχει ανάγκη το παιδί του. Και αν ο γονέας καταχραστεί τα χρήματα, τότε να είναι εκείνος υπόλογος.
0: Έτσι απολύτως είναι το δίκαιο.
1: Όπως κάνουμε με τα κέντρα ειδικών θεραπείων, που ο ΕΟΠΗ πληρώνει απευθείας εμάς και εμείς πάμε και δίνουμε τα χρήματα στο κάθε κέντρο που πηγαίνουν τα παιδιά μας. Γιατί είναι κάποιοι που πραγματικά δεν είναι σωστή στις δομές του. Αλλά υπάρχει το κράτος και γι' αυτό υπάρχει και νομοθεσία.
0: Έτσι.
1: Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα, που ο άνθρωπος κάπου μπαίνει και σταματάει να είναι άνθρωπος, εγώ θα αποφασίσω τι θα φας, εγώ θα σου δώσω, αν θέλω θα πιεις καφέ, ό,τι θέλω θα φας, ό,τι πάνω μπορώ και παίρνω από τις προσφορές θα χρησιμοποιήσεις, ό,τι ισόρουχο θέλω εγώ θα χρησιμοποιήσεις. Αυτό πώς λέγεται σήμερα?
0: Για να σας ακούσω.
1: Εχμαλωσία δεν λέγεται?
0: Α, βέβαια.
1: Δεν και εχμαλωσία και σπινολόγκα.
0: Και εχμαλωσία και σπινολόγκο και βεβαίως λέγεται
1: αυτό,
0: κάνε
1: λοιπόν,
0: αυτό που θέλω εγώ.
1: Σήμερα.
0: Δεν γίνεται.
1: Μπράβο. Για αυτό που συμβαίνει σήμερα, γιατί δεν έχει βγει κανένα από όλα αυτά. Από όλα αυτά τα κινήματα που φροντίζουν τους ανθρώπους με αναπηρία να διαμαρτυρηθούν, κύριε Κοντονή. Όλο αυτό, όλο αυτό το νιάξιμο το ξαφνικά, το ξαφνικό, τι θα γίνουν και γκέτο και μεγάλες λέξεις και αυτά, γι' αυτό το χάλι. Να σας πω κάτι, λέω, εγώ δεν είμαι κατά όλων αυτών που υπάρχουν, για κάποιους λόγους υπάρχουν. Θα μου πείτε για τα ιδρύματα δεν είσαι, με τον τρόπο που λειτουργούν είναι. Με τον τρόπο που λειτουργούν, με την έλλειψη προσωπικού, με τους ανθρώπους αυτούς που μπορούν και έχουν έτσι τους ανθρώπους είμαι κατά. Όλα χρειάζονται με τον σωστό τρόπο. Αν ήταν ένα ίδρυμα που είχε πολύ προσωπικό, που ήταν, όπως και με τα γεροκομεία το ίδιο συμβαίνει, έτσι, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Εάν όμως ήταν φροντισμένοι οι άνθρωποι, είχαν προσωπικό και είχαμε οργανώσει και ομάδες εθελοντών να περνάνε από τα ιδρύματα και να κάνουν παρέα στους ηλικιωμένους όπως και στους ΑΜΕΑ, δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση.
0: Έτσι ακριβώς. Και
1: αν ήταν ανοιχτά, οπότε... ανοιχτές οι πόρτες, δεν θα ήταν έτσι η κατάσταση.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Υπάρχουν γονείς που είναι και οι ίδιοι ΑΜΕΑ. Αυτούς γονείς τους νοιάστηκε κανένας. Ποιος θα τους κοιτάξει, ποιος θα
0: Όχι μόνο αυτό, ποιος θα προστατεύσει και αυτούς και τα παιδιά τους που είναι ΑΜΕΑ.
1: Ακριβώς, μεγάλες κουβέντες έξω από το χορό. Και όταν ένας άνθρωπος πήγε να φέρει χρήματα από την Ευρώπη, να τελειώσουν κάποια πράγματα και να έρθει το πρώτο που δεν ασχολήθηκε κανένας, κανένας δεν ασχολήθηκε με το πρώτο. Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο που θα ερχόταν από την Ευρώπη?
0: Για πείτε μου. Θέλω να έχω τον Γιώργο τον Αυτιά την επόμενη εβδομάδα και να είστε κι εσείς.
1: Κανένας από όλους αυτούς που το μυαλό τους ήταν να κατηγορήσουν χωρίς να ζουν το πρόβλημα ή εν πάση περιπτώσει να νοιαστούν οι ίδιοι που είναι και έχουν τα κινήματα πολύ για τους αναπήρους, χωρίς όμως να έρθουν στη θέση κάποιων και χωρίς να δώσουν και λύση γι' αυτό, έτσι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το ότι είμαστε μέσα στη ζωή. Γιατί κανένας από αυτούς όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού δεν είπε γιατί φοράτε πρώτα σε άπλυτο πόδι, πρώτα το παπούτσι και μετά βάζετε την nylon κάλτσα από πάνω? Πού είναι το εκπαιδευτήριο για τους προσωπικούς βοηθούς? Πού είναι μια επιστοποίηση κρατική για την ορθή εκπαίδευση των προσωπικών βοηθών που βάζουμε μέσα στα σπίτια μας τον κάθε άσχετο και κινδυνεύουμε?
0: Ναι, να μου και είναι πάρα πολλές οι απορίες και σωστές.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Θα τον έχω την άλλη εβδομάδα και θα ήθελα να είστε κι εσείς στην γραμμή, στην τηλεφωνία.
1: Γιατί έτσι. Με τον Γιώργο ξέρετε ότι...
0: Εμένα είναι, όπως ξέρετε,
1: αδελφικός μου φίλος. Όχι πολιτική σχέση. Μερικές φορές μπερδεύονται οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο.
0: Όχι βέβαια.
1: Είσαι άνθρωπος ή δεν είσαι. Ή ακούς το πρόβλημα και θέλεις να το αγκαλιάσεις ή δεν το ακούς.
0: Γιατί δεν έχει χρώμα. Δεν έχει χρώμα. Το είπατε πολύ σωστά. Δεν έχει χρώμα.
1: Γιατί κανένας από αυτούς που βγήκανε και χυθήκανε στα μάτια του ανθρώπου, όταν πήγε να γίνει κάτι σωστό, δεν είπανε είπε 4 λάθη. Πολύ ωραία. Είπε όμως και ένα σωστό. Τον σωστό κύριε Κοντονίγια δεν στάθηκε κανένας να γυρίσει να πει. Είπε οπωσδήποτε εκπαίδευση φροντιστών, προσωπικών βοηθών με πιστοποίηση και γονέων. Ποιος νοιάστηκε για όλους εμάς τους γονείς που παίρνουμε ένα παιδί και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, που μας λένε δεν το οριοθετήσατε, έχουμε μάθει και αυτές τις λέξεις, δεν το οριοθετήσατε, μα πώς, ξέρω. Μου το έμαθε κανένας, είδα τη σημαντικότητα, γιατί αλλιώς αντιδρά ένα παιδί με αυτισμό, αλλιώς ένα παιδί της τυπικής ανάπτυξης, το της τυπικής ανάπτυξης έχεις διάλογο, σου λέει τις απορίες του, στον αυτισμό μαντεύεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στην ανοιχτή υστέρηση μαντεύεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρονοπούλου, να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι με τον Γιώργο τον Αυτιά εδώ.
1: Θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Στη ΣΥΔ που λένε να γίνουν ΣΥΔ, να είναι μες στις πόλεις. Μαζί σας να είμαστε μες στις πόλεις. Από το διαμέρισμα Βόλτα ποιος θα μας βγάλει?
0: Σωστά.
1: Όταν κλείνει η πόρτα της ΣΥΔ, τι γίνεται μέσα? Γιατί το δικό μου παιδί που τον είδα, τον ακούσατε τώρα να έχει μια αναστάτωση, αν είχε αυτή την αναστάτωση θα αναστάτωνε και τα υπόλοιπα 4 παιδιά, ενώ σε ένα χώρο που θα είναι χωριό, θέλετε να το πείτε, όπως θέλετε να το πείτε, θα είναι μόνος του στο σπίτι του με το προσωπικό του βοηθό, θα έχει μια ορθή συμπεριφορά και δεν θα ενοχλεί κανέναν, ούτε θα ενοχλεί.
0: Για αυτό το χωριό θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Και να σας πω κάτι, πείτε το ανοιχτό χώρο.
0: Ανοιχτό χώρο.
1: Όχι, δεν ήταν το χωριό αυτό που παρουσιάζει.
0: Το γράφω κιόλας. Ανοιχτό χώρο.
1: Συνέφερε. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Όταν κλείνουν αυτές οι ΣΥΔ, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά όπως προείπαμε, Πού πάνε τα παιδιά? Στα ιδρύματα. Τι γίνεται στα ιδρύματα? Τα δένουνε. Οι περιουσίες των παιδιών που έχουν γραφτεί στη ΣΥΔΗ, σε ποια χέρια πάμε? Χαίρετε και αντίο, κύριε Κοντονή.
0: Καλή σας ημέρα, έχετε δίκιο. Καλή, γι' αυτό είπαμε μεθαύριο θα τα πούμε, το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Πριν
0: ευχαριστώ
1: μιλήσουμε,
0: πολύ.
1: Πριν μιλήσουμε, να βουτάμε λίγο στο μυαλό τη γλώσσα μας.
0: Ακριβώς έτσι
1: για
0: είναι.
1: Για τα μάτια που μας κοιτάνε και πονάνε και περιμένουν από εμάς. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Χρονοπούλου. Νένα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. She says it's fine,
2: but turns away. 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
8: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
9: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
8: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
9: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
8: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
9: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
8: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
9: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
8: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Ιντερβέτεν Sports δεν γίνεται.
10: Η ώρα είναι 9:30.

0: Στο τελευταίο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ ιδιαίτερα την καλή μου φίλη, την καλύτερη γιατρό, ουρολόγο, μια επιστήμονας που είναι η ίδια μια επιστήμονα, η οποία το λέει η περδικούλα της, της αρέσει πολύ αυτό που κάνει, το αγαπάει, είναι ερωτευμένη με αυτό και αποδίδει αυτό η σημασία. Όλοι έχουν να μιλούν για αυτή με τα καλύτερα λόγια. Η γιατρός μας, έτσι λένε όλοι, και βέβαια και η δική μας γιατρός, η οποία είναι ήδη εδώ κοντά μου τώρα τηλεφωνικά, την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, και όπως πολύ καλά καταλάβατε, πρόκειται για την κυρία Ματίνα Βλάχου. Την ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κυρία Βλάχου.
1: Τι να πω, τι να πρωτοπώ κι εγώ τώρα, τι να πω. Να πω ευχαριστώ είναι λίγο. Να καλημερίσω λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά για τα τόσο γλυκά λόγια.
0: Κυρία Βλάχου, δεν είναι λόγια που λέγονται, είναι απόψεις, θέσεις με τεκμηρίωση.
1: Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πάρα πολύ.
0: Κυρία Βλάχου, είστε αξιόλογοι ως γιατρός και αυτό έχει σημασία. Και δεν το λέω εγώ που είμαι φίλος σας και είστε φίλοι μου. Το λέει όλος ο κόσμος. Με όποιον μιλήσω για σας μου λέει τα καλύτερα λόγια. Άρα λοιπόν, έχω δίκιο.
1: Δεν μπορώ να φέρω αντιρρήσεις, ειδικά σε τέτοια εγκόμιο η αλήθεια είναι. Δεν θα έφερνα, αλλά χαίρομαι όταν πραγματικά μεταδίδεται αυτή η αγάπη που έχω και εγώ και οι συνεργάτες μου και η επιμέλεια, όταν μεταδίδεται στους ασθενείς μας και οι ασθενείς μας το νιώθουν, πραγματικά είναι μια πολύ πολύ καλή αρχή για να πάνε όλα καλά όταν έρχονται αντιμέτωποι με αυτό που λέμε κλονισμός της υγείας.
0: Ναι. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής, κυρία Βλάχου, να πάμε κατευθείαν στο ψητό που λένε. Με την βιοψία του προστάτη, που είναι ένα θέμα κέριο και ένα θέμα που βεβαίως όλοι το ζουν ή εν πάση περιπτώσει και το φοβούνται παράλληλα.
1: Πράγματι, πολλοί από τους άνδρες κατά τη διάρκεια της ζωής τους και ειδικά... ευχόμαστε αυτό να γίνεται και έγκαιρα. Θα έρθουμε για αυτούς αντιμέτωποι με κάποιο δίλημα. Δηλαδή θα έρθουμε σε κάποιο σημείο που θα πρέπει να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο, πέραν από τον τυπικό προληπτικό έλεγχο ή ενδεχόμενες απεικονίσεις όπως οι μαγνητικές, οι υπέρυχοι κτλ. Ίσως χρειαστούμε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες, τις οποίες θα χρειαστεί να τις πάρουμε μέσα από τον ίδιο τον αδένα. Αυτό λοιπόν λέγεται βιοψία του προστάτη. Η βιοψία του προστάτη είναι μια ελαχιστότατα επεμβατική δειγματοληψία, να το πω, από τον προστάτη, την οποία
0: είναι επώδυνο αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εμείς τουλάχιστον δεν το κάνουμε επώδυνα. Και έχουμε και τη χαρά να μπορούμε να πραγματοποιούμε...
0: Αυτό γίνεται και μέσω ρομπότ ή όχι? Όχι.
1: Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται τέτοια παρέμβαση. Είναι πολύ λεπτή και μικρή η παρέμβαση. Το στίχημα εδώ είναι να είναι στοχευμένη.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν και ελαχιστότατα επεμβατικοί. Εμείς λοιπόν έχοντας τη χαρά να μπορούμε να εφαρμόζουμε όλες τις μεθόδους δειγματοληψίας, δηλαδή όλες τις μεθόδους βιοψίας του προστάτη, επιλέγουμε αυτή που θα είναι λιγότερο επεμβατική και περισσότερο και με μεγαλύτερη ακρίπεια για τον εκάστοτε ασθενή, εξατομικεύοντας την προσέγγιση.
0: Πότε γίνεται, πότε χρειάζεται?
1: Όταν έχουμε υποψία ότι στην περιοχή του προστάτη ενδέχεται να υπάρχουν καρκινικά κύτταρα.
0: Μάλιστα. Και η μέθοδος.
1: Εμείς, όπως σας είπα νωρίτερα, εφαρμόζουμε όλες τις μεθόδους βιοψίας προστάτη, ναι, με την ακριβέστερη για πολυπλοκότερες καταστάσεις και για μικρές και καλά κρυμμένες βλάβες να είναι η διαπεριναϊκή βιοψία σύνδεξης με την μαγνητική που προηγείται του προστάτη, η οποία αυτή γίνεται διαδερμικά από το περίνεο, από την περιοχή δηλαδή που κάθεται πάνω στη σέλα του ποδηλάτου, δεν γίνεται δηλαδή μέσα από κάποιο όργανο, αλλά είναι από το δέρμα, με μια λεπτή βελόνη, με πάρα πολύ καλή κατεύθυνση ως προς τη βλάβη που έχει ήδη εντοπιστεί, παίρνουμε μια εκλεκτικότατη βιοψία, χωρίς ο ασθενής μας να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα μετά από αυτήν και να επανέλθει ταχύτατα στην καθημερινότητά του.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, έχουμε ακολουθεί μια άλλη μέθοδος, η οποία γίνεται πάλι από την περιοχή του περιναίου. Αυτή γίνεται χωρίς ειδικό σύστημα. Η προηγούμενη απαιτεί ένα ειδικό λογισμικό που εντάσσεται σε κάποιο σύστημα, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, ενώνει τις εικόνες της μαγνητικής μαζί με τον υπέρηχο που εμείς χρησιμοποιούμε για τη βιοψία και μας καθοδηγεί σαν GPS, ας πούμε, ναι, στο σημείο της βλάβης. Άλλη βιοψία που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι η διαπεριναϊκή χωρίς αυτό το σύστημα, όταν οι βλάβες είναι περισσότερο εμφανείς στις απλούστερες εξετάσεις, οπότε ουσιαστικά είναι πιο γρήγορη διαδικασία, ναι, δεν απαιτεί και κάποια, έτσι να πω, αναισθητοποίηση στο ήπια, δεν χρειάζεται γιατί δεν πονάει, γίνεται με ελάχιστη τοπική αναισθησία όπως αυτή του οδοντίατρου και πάλι ο ασθενής μας επανέρχεται ταχύτατα την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες στη δουλειά του, στην καθημερινότητά του.
0: Άρα λοιπόν επιστρέφει γρήγορα, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ναι. Βέβαια. Αποφεύγουμε παρά μόνο όταν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, αλλά εμείς μετά το αποφεύγουμε παρά το γεγονός ότι έχουμε την εμπειρία να το κάνουμε, την παλαιότερη μέθοδο που γίνεται από το ορθό. Την αποφεύγουμε αυτή τη μέθοδο διότι ουσιαστικά περνάει από μια ρυπαρή περιοχή η βελονίτσα αυτή που χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Ενδέχεται κάποιος να έχει καμιά εσωτερική αιμορροίδα, οπότε ουσιαστικά φύγουμε δύο όργανα, και τον προστάτη και το έντερο. Και φυσικά έχει αυξημένη πιθανότητα λοιμόξεων, γιατί αντιλαμβάνεστε, όσο και να καθαριστεί το έντερο, δεν μπορεί ποτέ να
0: ακριβώς
1: είναι τόσο καθαρό,
0: ναι,
1: και άσυπτο. Επομένως, εκτός από ελαχιστότατες περιπτώσεις που εμείς έχουμε αρκετό καιρό πια να την εφαρμόσουμε, γιατί εφαρμόζοντας τις δύο άλλες τεχνικές που σας είπα, πρώτον έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, δεύτερον γίνονται ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν μπορεί ο ασθενής να πάρει απολύτως καμία αναισθητοποίηση. Φυσικά μπορεί να γίνει και σε επίπεδο εξωτερικού ιατρίου, δηλαδή χωρίς να νοσηλευτεί καθόλου.
0: Α, ναι, γίνεται ας πούμε και στο ιατρείο της Βλάχου της Ματίνας.
1: Φυσικά μπορεί να γίνει, βεβαίως. Βεβαίως μπορεί να γίνει και στο εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου και σε επίπεδο ιατρίου, αρκεί να υπάρχει η τεχνογνωσία. Και ο αντίστοιχος εξοπλισμός φυσικά. Η fusion βίωψη, η διαπεριναϊκή fusion, αυτή που αναφέραμε πρώτη, της οποίας η ακρίβεια είναι πάρα πάρα πολύ ψηλή, και φυσικά έχει τα υψηλότερα.
0: Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, η αποτελεσματικότητα είναι τέτοια.
1: Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι η πρώτη λοιπόν που αναφέραμε, που είναι η διαπεριναϊκή, δηλαδή

0: την απαραίτητη ακινησία που οδηγεί στην ακρίβεια της δειγματοληψίας.
1: Πάρα πολύ σπουδαία. Πάρα πολύ σπουδαία όλα αυτά. Θέλω να ρωτήσω εν κατακλείδη, ήθελα να ήσασταν εδώ σήμερα, αλλά θα έχω χαρά να σας φιλοξενήσω την άλλη εβδομάδα, το λέω από τώρα, ώστε να σας προειδιάσω.
0: Με τα χαρά.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Νέα παραστατικά, νέες μέθοδοι υπάρχουν ως προς την ρομποτική, σήμερα που μιλάμε. Γιατί εσείς ανανεώνεστε ένα δευτερόλεπτο.
0: Δεν σταματούν ποτέ να έρχονται και πέραν από αυτά που έρχονται είναι και αυτά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία μελέτης, βελτιστοποίησης και ουσιαστικά δημιουργίας πρωτοκόλλου. Οπότε ξέρουμε και τι πρόκειται να έρθει και τι ετοιμάζεται, και βέβαια το σημαντικότερο κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι η ενσωμάτωση της AI τεχνολογίας, η οποία μας οδηγεί σε μεγαλύτερη...
1: Ό,τι και να γίνει πάντως, κυρία Βλάχου, Βλάχου δεν θα γίνει ποτέ το... Έτσι είναι, πώς να το κάνουμε.
0: Όχι, μην το λέτε αυτό. Πραγματικά. Θα είναι τεράστια η επανάσταση που θα προκύψει με την συνεργασία αυτών των δύο τεχνολογιών. Δηλαδή σκεφτείτε ότι τώρα, ήδη, εμείς στην κλινική μας χειρουργούμε με 3D μοντέλα τα οποία προετοιμάζουμε για τον ασθενή μας, δηλαδή δημιουργούμε ανασύσταση των εικόνων που έχουμε από τις απεικονίσεις. Σε πολλές περιπτώσεις με τη βοήθεια 3D εκτυπωτών εκτυπώνουμε σε 3D διάσταση τη βλάβη που θέλουμε να προσεγγίσουμε, προκειμένου να αυξήσουμε την εξατομίκευση της μεθόδου και τη χειρουργική ακρίβεια της μεθόδου, ειδικά σε περίπλοκες περιπτώσεις παθήσεων.
1: Μάλιστα. Κυρία Βλάχου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα. Γεγονός είναι αυτό. Αν κρίνω από την πολύ μεγάλη συμμετοχή και τα μηνύματα που ακούτε που έρχονται εδώ. Εγώ να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Θα χαρώ να είστε εδώ την ερχόμενη Κυριακή.
0: Θα ευχαριστήσω εγώ διπλά. Θα ευχηθώ καλή Κυριακή σε όλους. Και με τα χαράς, όποτε το κρίνετε.
1: Εσείς μπορείτε την Κυριακή να μου πείτε οκ και μετά να μου πείτε φεύγω για το νοσοκομείο.
0: Αν όμως γίνει αυτό, θα υποσχεθώ ότι θα είμαι όλη τη διάρκεια που εσείς
1: πολύ ωραία. Τουλάχιστον μια ώρα να σας έχουμε να πείτε
0: τα ερωτήσεις.
1: Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να σας καλημερίσω και να ευχηθώ κάθε καλό, κυρία Ματίνα Βλάχου. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την δική σας συμμετοχή και πολύ περισσότερο να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του συμμετοχή δεν θα μας ακούγονται. Να του πω μπράβο για την ΑΕΚ, γιατί σήμερα θα γίνει φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Θέλει η εγγονή μου να πάει, θα δούμε πώς θα γίνει, μπορώ να πάω κι εγώ. Το είπα τώρα. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί ο άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του, Βασίλη Γερασίμου, θα τα πούμε. Ώρα 7, νταν. Όμως, μην φύγετε από κοντά μας. Η φιλοθέη η Μακρυδάκη είναι ήδη κοντά μου με...
1: με όλα τα νέα δεδομένα που μπορούν να σας βοηθήσουν προκειμένου να γλιτώσετε το δόκανο της εφορίας.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ακόμα ότι η εκπομπή σου, που είναι ένθετο της εκπομπής Ελλάδα Παντού, λέγεται...
1: απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
0: Σε ακούμε, Φιλοθέη.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλώς ήρθατε στην κυριακάτικη έκδοση της εκπομπής μας. Είμαι η Φιλοθέη και είστε συντονισμένοι στον Interveten Sports FM, τέταρτη εκπομπή κατά σειρά. Κλείνουμε ουσιαστικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι που είμαστε μαζί και σήμερα. Λίγο θα πάμε για πιο σοβαρά θεματάκια και ερωτήσεις δικές σας που μου έχετε στείλει και μέσα στην εβδομάδα, αλλά και χθες που δεν μπορούσα, προλάβαμε ουσιαστικά να

0: Και κάποιες που έχουμε λάβει πριν από λίγο κατά τη διάρκεια της εκπομπής του κυρίου Κοντονή. Μιλήσαμε χθες για τα βασικά των φορολογικών δηλώσεων. Ωστόσο όμως σήμερα θα δούμε τι συμβαίνει με το μέλλον των επιχειρήσεων, πώς κρίνουν τον κόπο μιας ζωής, η πολιτεία και όλα τα δεδομένα που ισχύουν. Καθημερινά στο γραφείο έρχονται ερωτήματα που δείχνουν ένα πράγμα. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Υπάρχει πολλή πληροφορία εκεί έξω, αλλά λίγη ουσία. Σήμερα λοιπόν θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, με αποδείξεις, με νόμους και με καθαρές ουσιαστικά για όλους εσάς απαντήσεις. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη ερώτηση. Έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Δημήτρη από το Μαρούσι. Φιλοθέη, θέλω να γράψω ένα διαμέρισμα στο γιο μου και να του δώσω 50.000 ευρώ στην άκρη να τα έχει το παιδί. Ισχύει ακόμα το αφορολόγητο των 800 ευρώ ή άλλαξε κάτι? Τι πρέπει να προσέξω? Κύριε Δημήτρη, μεγάλη προσοχή.
1: Των 800.000, έτσι δεν είναι?
0: Των 800.000.
1: Γιατί 800 ευρώ.
0: 800.000 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Ή άλλαξε κάτι. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, ακούστε προσεκτικά. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει για γονικές παροχές προς τα παιδιά. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για όλους τους γονείς να μπορέσουν να δώσουν χρήματα στα παιδιά τους χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη παγίδα. Ελάχιστοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και δυστυχώς την πατάνε στο τέλος. Αν του δώσετε 50.000 ευρώ σε μετρητά στο χέρι ή αν τα βάλετε σε κοινό λογαριασμό χωρίς να γίνει σωστή δήλωση, τότε το κράτος θα σας επιβάλλει αυτοτελή φόρο από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή θα χάσει περίπου 5.000 ευρώ γιατί θα δώσετε το 10%. Για να γίνει αφορολόγητη η δωρεά των 50.000 ευρώ σε μετρητά στο χέρι, θα πρέπει πρώτη κίνηση να μεταφερθούν τα χρήματα από τον δικό σας τραπεζικό λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού σας. Θα πρέπει να φανεί αυτή η διαδικασία της μεταφοράς των χρημάτων και εν συνεχεία θα μπείτε στο My Property και θα πρέπει να δηλώσετε την διαδικασία της μεταφοράς του χρηματικού ποσού της δωρεάς αυτής. Και βεβαίως μετά η τράπεζα ζητάει να δει το έγγραφο με βάση το οποίο έχει γίνει η δωρεά στο My Property. Μόνο αποκλειστικά σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσετε να μην πληρώσετε καθόλου φόρο. Διαφορετικά, εάν για παράδειγμα το Τέκνο πάρει τα χρήματα και αγοράσει ένα ακίνητο, ένα διαμέρισμα, αλλά δεν έχει ανάλωση κεφαλαίου για να δικαιολογήσει που βρήκε τα χρήματα αυτά και εσείς τα έχετε δώσει στο παιδί σας, τότε θα αναγκαστεί να πληρώσει φόρο γιατί δεν θα μπορεί να τα δικαιολογήσει του χρόνου που θα κάνει τη φορολογική δήλωση. Πού βρήκε το πούθεν έσχες που λέμε αυτό το χρηματικό ποσό. Ας δούμε την επόμενη ερώτηση από την Ελένη. Είναι ελεύθερη επαγγελματίας, λογίστρια συνάδελφος. Καλημέρα συνάδελφε. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Φιλοθέη, με το νέο σύστημα φορολόγησης των επαγγελματιών νιώθω ότι με πνίγουν. Μου έβαλαν με ένα τεκμαρτό εισόδημα πολύ παραπάνω από όσο έχω βγάλει μέσα στο έτος 2025. Μπορώ να το αμφισβητήσω? Βεβαίως, Ελένη. Ανοίγεις εδώ όμως μια μεγάλη πληγή. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα έχει γονατίσει την αγορά. Μια βόλτα να κάνουμε στους δρόμους του Δήμου, του δικού μου, ας ξεκινήσω εκεί από του Ζωγράφου. Κατά σειρά όλα τα καταστήματα έχουν κλείσει και κλείνουν δυστυχώς συνεχώς. Κύριε Κοντονή, το βλέπετε και εσείς εδώ αυτό στη δική σας αγορά, εδώ Νέα Φιλαδέλφια, Ήλιον. Πώς είναι τα πράγματα?
1: Είναι όπως ακριβώς τα λες, με τη μόνη διαφορά ότι από πόλη σε πόλη διαφέρουν.
0: Ναι, αλλά όπως και να έχει, δυστυχώς ο μικρός επαγγελματίας έχει πολύ σοβαρά θέματα.
1: Πάντοτε είχε και πάντοτε θα έχει. Αυτό έχει και έγκυται στη δική σας πάντοτε συμβουλή, και εννοώ για τους φοροτεχνικούς, πώς μπορεί αυτό να ξεπεραστεί.
0: Εμείς έχουμε τις λύσεις. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστούν.
1: Για αυτές τις λύσεις μπορεί να τα πείτε
0: το
1: τώρα.
0: Το κράτος λοιπόν θεωρεί ότι αν είσαι επαγγελματίας πρέπει να βγάζεις τουλάχιστον όσα ένας ανειδίκευτος εργάτης. Αυτό ισχύει με το τεκμαρτό εισόδημα. Μπορείς να το αμφισβητήσεις? Ναι, Ελένη, μπορείς να το αμφισβητήσεις. Αλλά ο νόμος δίνει το δικαίωμα για αμφισβήτηση του τεκμαρτού. Όμως για να το κάνεις αυτό πρέπει να ζητήσεις τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Και ερχόμαστε εδώ τώρα. Δηλαδή, τι κάνεις, κύριε Κοντονή, ανοίγεις τα βιβλία σου και λες την εφορία. Ελάτε να με ελέγξετε. Ποιος τολμάει να το κάνει, τολμάει κανένας?
1: Κοίταξε, αναλόγως. Υπάρχουν άτομα που τολμούν. Και βεβαίως αυτός που τολμάει δεν χάνει.
0: Σε τι ποσοστό? Όχι, εδώ πέρα μηδέν, δεν έχει ο τολμονικά. Εδώ δεν είναι ο τολμονικά.
1: Δεν είπα αυτό το πράγμα.
0: Εδώ είναι το εξής.
1: Δεν χάνει, είπα.
0: Ανοίγεις λοιπόν τα βιβλία σου και λες την εφορία. Ελάτε να με ελέγξετε. Αν είσαι απόλυτα καθαρή, φίλοι Ελένη και εσείς όπου μας ακούτε, άρα, φίλες λοιπόν, και φίλοι επαγγελματίες, αν έχεις αποδείξεις ότι για λόγους ανωτέρας βίας, ασθένεια, εγκυμοσύνη, στρατός για παράδειγμα, δεν δούλεψες, κάντο. Αν όμως έχεις έστω και μια μικρή εκκρεμότητα, ο έλεγχος μπορεί να σου βγει ξινός.
1: Μπούμεραγκ, θες.
0: Έτσι. Ωραία. Είναι απόφαση που θέλει στρατηγική μελέτη.
1: Ναι, αλλά προχώρησε όμως γιατί έχεις πολλές ερωτήσεις
0: λοιπόν,
1: με τους ακροατές.
0: Έτσι λοιπόν θα ελέγξετε σε τι κατάσταση είστε, θα το συζητήσετε με τον φοροτεχνικό σας και εν συνεχεία με το σύμβουλο τον οικονομικό που έχετε και εν συνεχεία θα αποφασίσετε από κοινού αν πρέπει να προχωρήσετε, διότι μερικές φορές πηγαίνουμε για μαλλί και βγαίνουμε κουρεμένοι δυστυχώς. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση από τον κύριο Γιάννη από το Κουκάκι. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλη την περιοχή εκεί. Μας λέει εδώ λοιπόν ο φίλος ότι έχω δύο διαμερίσματα που τα νοικιάζω με Airbnb, άκουσα ότι πλέον θεωρούμε επιχειρηματίας και πρέπει να ανοίξω βιβλία. Ισχύει. Γιάννη, είσαι στην κόψη του ξεραφιού. Ακούστε όλοι όσοι ασχολείστε με το Airbnb, γιατί οι έλεγχοι φέτος γίνονται με τεχνητή νοημοσύνη και προχωράμε αυτόν τον τρόπο η διαδικασία. Οπότε οι διασταυρώσεις είναι συνεχόμενες και δεν ξεφεύγει τίποτα πλέον από τον έλεγχο της εφορίας. Αν ένας ιδιώτης εκμεταλλεύεται τρία περισσότερα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, υποχρεούται πλέον να κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Γίνεται εταιρεία. Πληρώνει ΦΠΑ, πληρώνει τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Εσύ, Γιάννη, έχεις δύο αυτή τη στιγμή διαμερίσματα. Είσαι ακόμα στο καθεστώς του ιδιώτη. Αλλά προσοχή, αν πάρεις και τρίτο ή αν το ένα το μοιράσεις σε δύο μικρότερα, μπαίνεις αυτόματα στο στόχαστρο. Επίσης, μην ξεχνάτε να δηλώνετε τα εισοδήματα στο μητρό των ακινήτων. Εδώ θέλει πολύ σοβαρότητα στον τρόπο που γίνεται η διαδικασία της βραχυχρόνιας διαμονής, διότι πρόστιμα που έρχονται για παράληψη είναι εξοντωτικά και μπορεί να αγγίξουν και τις 20.000 ευρώ. Γι' αυτό είμαστε πολύ προσεκτικοί, νοικιάζουμε το διαμέρισμά μας, δηλώνουμε τις ημέρες, δηλώνουμε τα πρόσωπα που έχουν μείνει μέσα στο διαμέρισμα, τις κλίνες, πώς ακριβώς είναι, όλη η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και πρέπει να είσαστε πολύ επιμελείς. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έχουμε τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος είναι νέος επενδυτής. Και γράφει στο μήνυμά του: Φιλοθέα, έχω βγάλει κάποια χρήματα από μετοχές και επενδυτικές πλατφόρμες του εξωτερικού όπως Freedom24 και Interactive Brokers. Πώς δηλώνονται αυτά, φορολογούνται στην Ελλάδα? Λοιπόν, φίλε Μιχάλη, με ρωτάς κάτι που πολλοί δυσκολεύονται να απαντήσουν, γιατί οι πλατφόρμες αυτές είναι σχετικά νέες για τα ελληνικά δεδομένα. Προσοχή λοιπόν. Πώς έχει νομοθεσία για να καταλάβεις τι σημαίνει σοβαρή φορολογική ενέργεια. Οι καταθέσεις και οι αγορές μετοχών στο εξωτερικό πρέπει να δηλωθούν κανονικά στον κωδικό 743 της δήλωσης, καθώς αποτελούν δαπάνη για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Όσον αφορά τώρα τα κέρδη, την υπεραξία από πώληση μετοχών ή μερισμάτων, αν πρόκειται για τίτλους, δηλαδή αμοιβαία κεφάλαια ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αυτά είναι φορολόγητα στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να γραφτούν στους αντίστοιχους κωδικούς 659 για παράδειγμα, για να δικαιολογήσουν μελλοντικά τεκμήρια. Και τι θέλουμε, φίλες και φίλοι? Όποιο εισόδημα μας δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για να δικαιολογήσουμε τεκμήρια, πάντα το δηλώνουμε. Είναι αρχή που μας βοηθάει να κτίζουμε τη δυνατότητα ανάλωσης κεφαλαίου και μας γλιτώνει η ανάλωση κεφαλαίου από φόρο. Οπότε είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, να μην χάσουμε αυτή τη δυνατότητα. Εν συνεχεία, για να δικαιολογηθούν τα μελλοντικά τεκμήρια, όπως είπαμε, αν όμως είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει φορολογία 15%. Μην τα αφήνετε αδήλωτα. Οι τράπεζες στέλνουν τα στοιχεία στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αυτόματα και, όπως αντιλαμβάνεστε, σε κάθε περίπτωση, στο τέλος θα υπάρχει πρόβλημα, θα κληθείτε να πληρώσετε φόρο εάν γίνουν διασταυρώσεις και εσείς δεν είσαστε σωστοί σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνετε. Να δούμε μια ακόμη ερώτηση, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να κλείσουμε με την τελευταία ερώτηση για λίγο.
2: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Ένα λεπτό.

Λοιπόν, ερχόμαστε κλείνοντας να πούμε εν συντομία στον φίλο μας εδώ πέρα που μας έχει στείλει ανώνυμα ένα μήνυμα. Είναι ιδιοκτήτης εστίασης και ρωτάει τι γίνεται με τις έμεσες τεχνικές ελέγχους. Θα έρθουμε σε αυτό το θέμα για τις άμεσες τεχνικές στην επόμενη εκπομπή, αλλά θέλουμε εδώ ψυχραιμία, σοβαρότητα. Οι έμεσες τεχνικές ελέγχου είναι το πιο ισχυρό όπλο που έχει σήμερα στα χέρια της η εφορία. Θα πω εγώ μια καλημέρα. Φίλες και φίλοι, η Κυριακή μας κλείνει εδώ, αλλά η γνώση δεν σταματά ποτέ. Θα πρέπει να κλείσουμε γιατί ο χρόνος τρέχει ασταμάτητα. Σήμερα είδαμε θέματα που απαιτούν καθαρό μυαλό και εξειδίκευση. Στόχος μας εδώ δεν είναι να σας αγχώσουμε, αλλά να σας οπλίσουμε με τη γνώση που χρειάζεστε για να προστατεύεστε εσείς οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις σας. Η αγορά αλλάζει γρήγορα, οι νόμοι αλλάζουν καθημερινά, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο για να τα κάνουμε όλα απλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την εμπιστοσύνη σας. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα εδώ στο Intervetten Sports 9.43. Θέλω να πω την καλημέρα μου και πάλι. Μέχρι τότε να θυμάστε τα οικονομικά σας είναι η δύναμή σας. Διαχειριστείτε τα με τους καλύτερους τρόπους. Ήμουν η Φιλοθέη και αυτή είναι η εκπομπή Απλά Φορολογικά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού μας και καλή παραγωγική εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα σας με αγάπη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
13: Καλημέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Νίκη χωρίς αντίκρισμα η ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο. Η Θεσσαλική ομάδα επικράτησε 2-1, αλλά σε συνδυασμό με το 0-0 της Τρίπολης υποβιβάστηκε στη Super League 2. Τη θέση της ΑΕΛ θα πάρουν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Τώρα είμαστε ομάδα, αλλά είναι πολύ αργά. Είμαστε απογοητευμένοι με τον υποβιβασμό, τόνισε ο προπονητής της Λάρισας, Τζιάν Λούκα Φέστα. Θέλουμε να παραμείνει ο Μπάκου στον Ατρόμητο. Αν γίνει τότε σούπερ, δήλωσε ο προπονητής του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ. Αμφίβολος για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ εν όψη του μάτσου με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν οι Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Βάργκα. Ο Δικέφαλος ετοιμάζει φαντασμαγορικά πράγματα μετά την αναμέτρηση κόντρα στους Ερυθρόλευκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Η Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι, θεραπεία έκαναν η Μπακασέτα, Σίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερ, Σισοκό, Ατομικό, Κάτρις. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυγιού, Ράφα Μπενίτεθ. Η Ντανιέλ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε εν όψη του αγώνα με την ΑΕΚ ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Στους Ζαφίρι, Κένι, Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου ενώπιση του σημερινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό εκτός Ντεσπότοφ και Καμαρά. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδύθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Οι Αρκάδες έχουν το πρώτο λόγο για παραμονή στην κατηγορία. Δεν τελείωσε η δουλειά. Ήμασταν κουρασμένοι, να παραμείνουμε ήρεμοι. Δήλωσε ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργος Αντωνόπουλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών. Κοιτάμε μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα στις 3. Για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών, η Βουλιαγμένη ιτήθηκε 14-15 στα πέναλτι από τη Σαντ Αντρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη του κόντρα στην Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Αντίπαλος των Ερυθρόλευκων είναι η Ματάρο. Η Manchester City επικράτησε 1-0 της Chelsea και κατέκτησε το 8ο κύπελο Αγγλίας της ιστορίας της. Σκόρ για τους πολίτες, ο Αντουάν Σεμένιο στο 72ο λεπτό. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-26 με 9 αναμετρήσεις. Άιντρα Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2, Gladbach Hoffenheim 4-0, Bayer Leverkusen Αμβούργο 1-1, Union Βερολίνου Augsburg 4-0, Sankt Pauli Wolfsburg 1-3, Freiburg Lipsia 4-1, Heidenheim Mainz 0-2, Werder Bremen Dortmund 0-2 και Bayer Μονάχου Κολονία 5-1. Να πάμε στην Αθήνα, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, τόνισε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασκεβίτσιος, ενόψη του Final Four της Αθήνας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή «Το βλέπες, το παίξες» με τον Βασίλη Γερασίμου.
4: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
14: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, από τώρα έως τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα, εκπομπή το βλέπε στο παίξ, έχουμε και στοιχηματικά αρκετά παιχνιδάκια και σημαντικά μάτς σε πολλά πρωταθλήματα. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Παρέα σήμερα δεν έχουμε τον Χάτζημαν, έχουμε τον Τέρκε. Αναλυτής μπάσκετ, ο Τέρκε. Pick and roll.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Κύριε Τέρκε. Τι έγινε, φίλε, πώς βρήκε στον δρόμο μετά από κανένα τρίμηνο.
1: Θέλω να
0: σε
1: πω.
0: Έφαγε ο Δάντης.
1: Όχι, με έφαγε δουλειά.
0: Ο Δάντης έφαγε πριν δύο μήνες.
1: Πριν δύο μήνες, ναι. Εντάξει, τώρα έχει αρχίσει σεζόν και τρέχουμε. Ναι.
0: Χάτζημαν είναι ταξιδιώτης. Πάει να χορέψει ταξιδιώτης και έχουν ανοίξει ουρανοί.
1: Έχω να δηλώσω ότι.
0: Σόφο.
1: Έχω να δηλώσω ότι κάθομαι ακριβώς στη θέση του.
0: Ναι, πάρε το μενταλιτέ του.
1: Ποιο μενταλιτέ, έχω έρθει ακόμα πιο πλήρης. Έχω έρθει με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Για να μου κάνεις παστίτσιο, μπράβο, είσαι κύριος.
1: Για να σου κάνω παστίτσιο.
0: Είσαι παστίτσιο, πιο νόστιμο.
1: Ναι.
0: Πιο νόστιμο. Πλάκα, ήρθες, φάγαμε για κάτι. Είδαμε και ένα σακουλάκι.
1: Τα ακούς, Μανώλη, ε.
0: Πολλά, θα μας τελείωσε. Κρίμα για την Άρισα, ναι. Κρίμα. Η θελέστα και παθέστα. Θα κάνεις λάθη στο... μέσα στη χρονιά. Πολλά λάθη.
1: Δεν μπήκε με το.
0: Και είναι η ομάδα που έκρυψε βαθμούς από ΠΑΟΚ, από ΑΕΚ, από Ολυμπιακό. Εντάξει, και τελικά πέφτει η κατηγορία.
1: Ενώ έχει από τις πιο. Με καλές έδρες από τις επαρχιακές ομάδες.
0: Και πολύ κόσμο, αλλά.
1: Δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί ποτέ.
0: Έχει πέσει δηλαδή οριστικά, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ισοβαθμία
0: με την Τρίπολη δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τρίπολη μπορούσε να σωθεί από εχθές. Τελικά δεν κατάφερε. Έχασε πολλές ευκαιρίες η Τρίπολη.
1: Πάρα πολλές.
0: Θεματοφύλακας έβγαλε. Παπάδες ο θεματοφύλακας στο ατρομή του Πιτσιρικάς. Τη Κηφισίας μάλλον. Έμεινε στο 0-0, πήγε 33 βαθμούς. Πανσεραϊκός παίζει σήμερα γιατί ανοίξαν ουρανοί εκεί. Χαλάζει. Χαμός. Παίζει σήμερα με τον Πανετολικό για να κερδίσει. Πάει 31, πρέπει να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα την τελευταία αγωνιστική από την Τρίπολη.
1: Έχει ακόμα ελπίδες πάντως.
0: Ναι, έχει ακόμα ελπίδες, αλλά ακόμα ελπίδες. Δεν είναι υπέρ της.
1: Ναι, δεν είναι. Εντάξει. Απλά για να μπορέσει να έχει τις πιθανότητες του θα πρέπει
0: σωστό,
1: να κερδίσει.
0: Σωστό. Η επόμενη αγωνιστική να πούμε, μισό λεπτό να τη βρούμε την επόμενη αγωνιστική, είναι... Πανετολικός Τρίπολη. Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισία ΕΛ αδιάφορο παιχνίδι. Πρέπει ο Ατρόμητος. Μάλλον ο Πανσεραϊκός να κερδίσει τον Ατρόμητο και να μην κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης στον Πανετολικό. Δεν ξέρω αν είναι ισοβαθμία, ποιον βολεύει. Πρέπει να το δούμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Πρέπει να το ψάξουμε.
0: Αν δηλαδή βολεύει την ισοπαλία του Τρίπολη, άρα οι πιθανότητες είναι πολλές.
1: Πάντως και η αλήθεια.
0: Και να κερδίσει και σήμερα, Πανσεραϊκός.
1: Και να κερδίσει σήμερα και ο Αστέρας όντως δεν είναι ισοβαθμός. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε το Πανετολικό.
0: Αν ο Πανσεραϊκός θα κερδίσει σήμερα, είναι πολύ πιο κοντά.
1: Ναι, τελείως.
0: Και πάλι, αν ο Πανσεραϊκός κερδίσει, πρέπει να φέρει. Έχει
1: αβάσει
0: δύο πόντων,
1: ναι, ναι,
0: η Τρίπολη.
1: Συνδυασμός.
0: Δηλαδή, η ισοπαλία δεν ξέρω αν η Τρίπολη ισοβαθμία μένει ή μένει ο Πανσεραϊκός. Θα το δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα ματσάκια, τα οποία είναι τα δύο αναδιάφορα τελείως. Όφι Βόλος, όπως θα κάνει η ΕΠΟ με το κύπελο,
1: ναι,
0: είναι αδιάφορα. 5 ώρα και ΑΕΣ Λιβαδιακός. 5 ώρα και αυτό. Και τα δύο σημαντικά μάτς, σημαντικά για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε 7.30, τελευταίο μάτς για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ιστορικό γήπεδο. Τέλος για πάντα η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Και ΑΕΚ Ολυμπιακός σε 7. Εκεί ο Ολυμπιακός θέλει νίκη. Με νίκη ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει την δεύτερη θέση. Ξέχωρα θα κάνει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Θέλει να φέρει δηλαδή καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ.
1: Πρέπει να
0: ισοπαλίσει τα δύο. Βλέπω ισοπαλίσει τα δύο παιχνίδια. Και να γίνει πάλι Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Για να πέρασει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Του Ολυμπιακού με συνδυασμό αποτελεσμάτων.
0: Δεν κάνει ισοπαλία του Ολυμπιακού. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ δεν του κάνει. Πρέπει να κερδίσει και αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπω να πηγαίνει.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίο από ό,τι άκουσα χθε τα ρεπορτάζ, θα. Silence and stone, built from grit, Κύριε Κατσάψο, για πέρα μας, Αστέρας Παναθηναϊκός Τρίπολη, τι γίνεται με τις ισοβαθμίες?
2: Ουσιαστικά αυτό που συνέβη είναι το εξής. Στην κανονική διάρκεια ο Παντσεραϊκός επικράτησε μέσα έξω του Αστέρα.
0: Άρα μείνει ο Παντσεραϊκός.
2: Και εφόσον είχαμε μία ισοπαλία στις Σέρες και νίκη του Αστέρα στην Τρίπολη.
0: Δεν υπάρχει αυτό στα play-off. Είναι η βαθμολογία του πρωταθλήματος. Έχει υπερτερεί ο Παρσεραϊκός.
2: Στην ισοβαθμία υπερτερεί.
0: Αφού κέρδισε μέσα έξω, υπερτερεί ο Παρσεραϊκός.
1: Ναι.
0: Δεν μετράνε τα play-off. Όπως δεν μετράνε τα play-off στην ισοβαθμία που λέγαμε Ολυμπιακό ΑΕΚ. Μάση που λέγαμε. Στο πρωτάθλημα, αν τις βάσεις βαθμίσεις το πριν Ολυμπιακός, έχει κερδίσει 2-0.
1: Ναι, βλέπω να γίνεται, πώς το λένε, τελευταία αγωνιστική, master chef μαγειρέματα να γίνονται.
0: Τι μαγειρέματα να γίνονται, ρε φίλε? Και να μαγειρέψουν και οι δύο, θα μείνει Τρίπολη.
1: Αυτό λέω, ναι, ότι θα το κοιτάξουν πώς θα
0: γίνει. Δεν παίζεις κανένας με την Κηφισιά να πεις ότι είναι αδιάφορο. Κηφισιά έχουν ενδιαφέρον και οι δύο, και ο Μασαραϊκός και ο
1: Τρίπολη. Αυτό λέω, επειδή ο Ατρόμητος ήταν αδιάφορος και παίζει με τις Σέρες. Ευχαριστούμε για την άμεση.
0: Ναι, πάλι Κατσάτσος.
1: Είδες, αυτό είναι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: φίλε, είναι.
1: Είναι άμεσα, ο Ιντερβέτεν, ναι, μάλλον. Ναι, είναι, ναι, άμεσα, ναι, συνδεδεμένος με την ενημέρωση.
0: Ο Χάτζημαν, θα το ξέρω ο Χάτζημαν. Ενώ εσύ δεν το ξέρεις.
1: Εγώ δεν το ξέρω, όχι.
0: Ο Χάτζημαν τα ξέρει
1: αυτά.
0: Είναι
1: πιο ενημερωμένος.
0: Πάντα.
1: Πιο ενημερωμένο και πιο επαγγελματία πλέον.
0: Πάντα, πάντα, πάντα. Αν και το θέμα μου μα την έχει κάνει πολλέ φορέ, δεν έχει έρθει, μια εβδομάδα δεν έχει έρθει. Έτσι και στου γιατρού, λέει, του ψυχίατρου. Λοιπόν, είπαμε ότι τα παιχνίδια τα δύο τα σημαντικά είναι στην 7.30. Παναθυναϊκό Πάο και ΑΕΚ Ολυμπιακό. Φέρτο. Φύγε και το φέρε και δεν πήρε τίποτα. Φέρτο, δέκατη θέση, κακή θέση.
1: Εντάξει, δέκατη θέση μια χαρά είναι για την Ελλάδα. Με αυτό το τραγούδι που πήγε.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως λέγανε ότι είναι φαβορή για να βγει πρώτο και δεύτερο.
1: Κοίταξε,
0: και
1: κοίταξε. Όταν η τραγουδάρα περσινή με μια απίστευτη φωνή. Ναι, πραγματικά ναι, απίστευτη φωνή, βγήκε έκτο.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε ότι είναι σαν να έχει πάρει πρωτιά.
0: Βουλγαρία.
1: Βουλγαρία, φίλε, είμαστε respect.
0: Ναι, δυνατή Βουλγαρία.
1: Αγαπάμε τους συγκείτονες
0: μας. Και ήταν και καλό τραγούδι και καλή τραγουδίστρια. Δεν είναι μόνο ότι όμορφη κοπέλα, είναι και όμορφη καλή τραγουδίστρια. Και καλό τραγούδι είχε βγάλει.
1: Πολύ καλό τραγούδι. Δυνατό τραγούδι, μπιτάκι.
0: Έλληνα το κάνει τραγούδι, να ξέρεις. Εμείς εδώ τον Έλληνα τον είχαμε.
1: Εμείς που δεν είμαστε ψευτοκουλτουριάριδες, τα βλέπουμε όλα. Ό,τι μας κάνει καλό στην αισθητική μας, τα βλέπουμε όλα.
0: Σωστό. Τώρα βγαίνω και βλέπω λίγο τις από το βράδυ που τελείωσε ο διαγωνισμός και το πρωί τώρα τα πρωινάδικα. Τι υποκρισία υπάρχει, ρε φίλε, στα κανάλια. Δηλαδή μιλάνε στα κανάλια οι κυρίες και οι κύριοι που βγαίνουν στα πρωινάδικα, τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, δεν λένε αυτό που πιστεύουν. Εντάξει.
1: Πλάκα κάνεις. Πότε έχει γίνει
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Και πολύ καλά πήγαμε. Ρε, πες αυτό που πιστεύετε. Δηλαδή, τι κρύβεται, ας πούμε, τι υποκρισία είναι αυτή, ας πούμε. Ακούω κάτι κυρίες ότι ναι, και πήγαμε πολύ καλά και μπράβο και συγχαρητήρια. Πες αυτό που πιστεύεις.
1: Είναι ιδίωμα της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Πες ότι πήγαμε χάλια. Όταν σε βρίσκουν πρώτο φαβορί.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, το παιδί μια χαρά ήταν. Αυτό που μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε.
1: Αυτό
0: όταν σε δίνουν πρώτο φαβορί και δεύτερο και τρίτο και βγαίνει δέκατο. Είναι χάλια, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Αλλά μην περιμένεις, γιατί η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό γενικώς.
0: Η χαρά ήταν φαν εδώ, όπως την εμείνη ήταν φαν του Φέρτο και τελικά είναι πάρτο. Φέρε κάτι να φάμε χαρά.
1: Καλημέρα στη συμπάθειά μου.
0: Ναι, φέρε κάτι να φάμε, γιατί το Φέρτο δεν μας έχει φέρει τίποτα.
1: Μην τον ακούς.
0: Ήταν φαν. Ήταν φαν και του Ιταλού. Ήταν φαν.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ωραίο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμούλα να κάνουμε αρχή και τα λέμε και με εδώ με τον Γιάννη. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα, θα πούμε πολλά και διάφορα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Να πούμε μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού στις κοπέλες Final Four και πάλι στο Πόλο. Κέρδισαν 18, μια πολύ καλή ομάδα.
1: Θα σου πω.
0: Και παίζουν σήμερα με μια ισπανική απαλή.
1: Θα σου πω. Ολυμπιακός στις γυναίκες
0: και στους άντρες
1: είναι φαβορί.
0: Και στους άντρες είναι.
1: Στις γυναίκες ο
0: Ολυμπιακός είναι τρία Final Four φέτος.
1: Ναι.
0: Μπάσκετ και δύο πόλο. Μπράβο στον Ολυμπιακό.
1: Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες είναι φαβορί. Στους άντρες είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Δεν ξέρω τώρα την άλλη ομάδα, γιατί η άλλη ομάδα ισπανική είναι πολύ καλή ομάδα και η άλλη ισπανική που παίζει.
1: Ναι, αλλά είναι πάλι, και πάλι φαβορί ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι φαβορί να το πάρει στις γυναίκες.
0: Και μετά ποιος είναι στο τελικό, αν πάει Ολυμπιακός.
1: Φαβορί είναι.
0: Με τα λένε, παίζει με Ούγγρες.
1: Δεν ξέρω με ποιον παίζει, αλλά είναι το πρώτο φαβορί. Στους άντρες δεν είναι τόσο. Εντάξει, υπάρχουν δύο μεγαθύρια μέσα.
0: Ιταλία και Ουγγρία.
1: Είναι δύο μεγαθύρια. Είναι πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορεί να πει. Δεν είναι επιτυχία.
0: Ούγκρι, φίλε, που δεν έχουν θάλασσα.
1: Ναι, αλλά έχουν τεχνογνωσία στο πόλεμο πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Αν είναι μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό να έχει τρεις ομάδες, ο Final Four τώρα μία μπάσκετ και δύο πόλο, δεν είναι το λες και λίγο.
1: Σαφώς, σαφώς.
0: Και σε όλες. Μπορεί να πάρει το χρυσό σε όλες τις οργανώσεις. Μπορεί στο πόλο να μην είναι μεγάλο φαβορή. Στο μπάσκετ είναι φαβορή. Όχι μεγάλο. Εγώ δίνω στον Ολυμπιακό ένα 60-40 να το πάρει φέτος.
1: Όχι, όχι. Δίνεις μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, λες.
1: Για μένα ο τελικός είναι με τη Φενέρ. Επιμένω να το λέω.
0: Όπως πιστεύω θα περάσει.
1: Από τη στιγμή που έπεσε η διασταύρωση και μας έτυχε η Φενέρ.
0: Όπως πιστεύω θα περάσει τη Φενέρ. Και ψηλό εύκολα πιστεύω.
1: Όχι, δεν είναι. Μην το βλέπεις. Κοίταξε, μην βλέπεις αυτό που έγινε στο δεύτερο γύρο.
0: Όχι, δεν το λέω ότι είναι πιο γεμάτη ομάδα Ολυμπιακός. Αυτό.
1: Κοίταξε, ναι.
0: Δεύτερο, ότι αν πάει με τη Βαλένθια θα δυσκολευτεί πολύ. Αν πάει με τη Ρεάλ μπορεί να είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Την έχει πιο καλά διαβασμένη τη Ρεάλ.
0: Ενώ η Βαλένθια είναι μια ομάδα που θα παίξει χωρίς άγχος.
1: Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που αν τη βγει το πλάνο τη μπορεί να σε διαλύσει.
0: Τι να χάσει, δεν έχει άγχος. Στο τελικό σου λέει.
1: Θα έχει η Βασίλη.
0: Θα έχει, ρε παιδί, μα έχει. Πρωτάρα είναι, σου λέει, θα παίξω ελεύθερα. Δεν μου πει κανεί την πάνω.
1: Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι δύσκολο κατά την ομάδα έτσι κι αλλιώ. Είναι μια ομάδα.
0: Γιατί δεν ξέρω αν θα περάσει η Ρεάλ όπως τελικό με τη Βαλένθια. Δεν είμαι σίγουρο.
1: Σαφώς. Κοίταξε με τις δύο απώλειες που έχει και ο Λεν Σέντερ και ο Ταβάρες.
0: Βέβαια, μεγάλη απώλεια.
1: Ειδικά ο Ταβάρες.
0: Έχει τον άλλο το θηρίο.
1: Έχει το Λάιλς. Έχει το Λάιλς. Το πεντάρι που βγαίνει και σουτάρει και από μακριά κι αυτός. Αλλά δεν έχει μετά. Είναι ο Καρούμπα και ο Λάιλς.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Ταβάρες είναι μεγάλη υπόθεση. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ φαν του Φέρτο ούτε καν. Γιάννη, μην τον ακούς. Ναι, Φέρτο θα φάμε τίποτα και άστα τα φέρτα. Φέρτα σούρτα. Τι έχει το μενού σήμερα. Χθες είχε ρύζι. Σκέτο.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Χαρούλα μου, επειδή έχω έρθει κατ' επανάληψη. Να ξέρεις ότι ο κύριος απέναντί μου τα λέει όπως θέλει αυτά που γράφεται.
0: Και τι διαλέω.
1: Οπότε.
0: Ούτε είμαι φαν του Φέρτο ούτε καν. Γιάννη, μην τον ακούς.
1: Ναι, αυτό.
0: Και λέω
1: ναι.
0: Φέρτο.
1: Ωραία, Φέρτο. Αυτό. Ναι.
0: Να σου έχει τάξει καφέ, σου έχει τάξει γαχτομπούρικο. Πούντο. Φέρτο. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Θέλω να πω καλή Κυριακή. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετήματα στον κύριο Ιωάννη. Και σύντροφο Ολυμπιακά, μια ζωή για σένα το λέει κύριε.
1: Στον κύριο Ιωάννη.
0: Ναι, σε λέει κύριο. Τώρα δεν σε έχει δει γι' αυτό.
1: Κύριο λέμε και κάποιου πολιτικού, μην με βρίζει.
0: Κύριο λέμε και το Χάτζημαν.
1: Κύριο είναι αυτό.
0: Δεν έχει στείλει μήνυμα ακόμα, έχει τάσει, λες το. Δεν χορεύει τώρα, μεσημέρι χορεύει.
1: Δεν οδηγεί. Δεν οδηγεί.
0: Οπότε βάσου.
1: Απολαμβάνει.
0: Μπορεί να πάρει τηλέφωνο, να αρχίσει στον αέρα.
1: Είναι αραχτό. Δεν θέλει να βγει πρώτο. Ναι.
0: Λοιπόν, αν το χάσει πάλι ο Μπαρτζόκα, στη γωνία περιμένει. Ο Μπιλ,
1: ούτε για αστείο.
0: Σπανούλη, νομίζω πως όχι.
1: Ούτε για αστείο.
0: Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μπαρτζόκα να το χάσει, αλλά νομίζω θα πάει στη Σπανούλη. Ακόμα.
1: Για τώρα μιλάμε ακόμα. Σοβαρά. Καθόμαστε και συζητάμε τώρα.
0: Είναι ακόμα αγροτικό ο Σπανούλη. Στην ουσία έτσι έγινε. Καλός προπονητής. Έκανε δουλειά και στο Περιστέρι. Πήγε τη Μονακό τελικό πέρυσι. Δεν είναι εύκολο. Φέτος εντάξει, ήταν πολλά
1: είναι
0: θέματα.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι δυστυχώς λόγω ότι είναι ενός παιχνιδιού, ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αν σου βγει το
0: ακόμα ψήσιμο.
1: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή τον Μπαρτζόκα. Που έχει
0: όχι,
1: χιλιόμετρα
0: ρε,
1: στην προπονητική
0: Σπανούλη, όχι,
1: και έχει αλλάξει. Καταρχήν να το πιάσουμε συνολικά. Δεν κοιτάς μόνο την αγωνιστική εικόνα και το αν καταφέρει να πάρει ένα τίτλο. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι παίκτες που παίζουν Ευρωλίγκα έρχονται με λευκή επιταγή στον Ολυμπιακό. Χωρίς καν να υπογράψουν συμβόλαια. Δηλαδή πόσα
0: όχι,
1: τόσα. Έχει
0: πριν,
1: δημιουργήσει ένα brand name απίστευτο Μπαρτζόκας. Ένα πολύ υγιές.
0: Θα τα χαλάει στους τελικούς λιγάκι και στους μη τελικούς. Αλλά εντάξει,
1: Βασίλη
0: και ένα παιχνίδι.
1: Βασίλη μου, δηλαδή. Και σε αυτό δεν θα συμφωνήσω, θα σου πω την άποψή μου. Είναι αλληλένδε τα πάντα και θα το φωνάζω μια ζωή ότι οι παίκτες κάνουν τον προπονητή και ο προπονητής.
0: Ναι, βρε, εντάξει. Λέω ότι και καμιά φορά ο προπονητής, όπως η ομάδα δεν μπορεί να πάει καλά σε ένα ημιτελικό, σε ένα τελικό, και είναι ο προπονητής σε κακή βραδιά. Με τον Γιούλ, εγώ θεωρούσα ότι μπορούσε να κάνει φάουλ.
1: Με τον Γιούλ.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, όταν βγαίνει αυτή η άμυνα και έχει βγει πάνω του ο Φάλε, ρε
0: φίλε. Και πάει μπάλα στον αέρα και κατεβαίνει μέσα,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Το παιχνίδι δεν έχει χαθεί εκεί.
0: Όχι, ναι.
1: Το παιχνίδι χάθηκε μία φάση πριν στο τρίποντο του Ροντρίγκες.
0: Μπράβο.
1: Που ενώ ο Πάγκος, για να δούμε τι γίνεται, έτσι, να καταλάβουμε και τι γίνεται. Ο Πάγκος έχει γυρίσει και τους λέει, δηλαδή ο Μπαρτζόκας, έχουμε να δώσουμε φάουλ.
0: Και το κάνανε.
1: Δεν δίνει κανείς φάουλ.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Τρώει το screen.
0: Φωτορεί το τρίποντο και μετά.
1: Και τρώσε το τρίποντο και πάει. Η...
0: Στον πόντο
1: πήγε. Ναι. Ήταν 77-70. Να, ξέρεις, επειδή και εγώ με.
0: Να μου πει κάνει φάουλ όταν έχει βολές ο Γιούλ. Πιθανό να τις βάλει
1: άλλο,
0: πάλι τα χάσει.
1: Άλλο να φας δύο βολές.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Και άλλο, εννοώ στο τρίποντο του Ροντρίγκες.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: το σκορ εκείνη την ώρα είναι 77-73.
0: Σωστό, σωστό. Είναι τεσσερικό διαφορά. Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε αρχή. Ο φίλος ο Μάκης λέει, νομίζω με δύο χ σήμερα περνάει ο ΠΑΟΚ γιατί περτερεί, ναι. Ο ΠΑΟΚ, όχι.
1: Νομίζω είναι πάνω Ολυμπιακός.
0: Όχι, Ολυμπιακός είναι πάνω.
1: Είναι μια νίκη αυτή τη στιγμή. Θέλει να...
0: Ο ΠΑΟΚ για να περάσει πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να φέρει ο παλιό Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο τότε υπερτερούν.
1: Ακριβώς.
0: Αν φέρει ο παλιό Ολυμπιακός είναι μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασιλή.
0: Καλώς το φίλο μας.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
3: Καλά, καλά. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο φίλο μας εκεί δίπλα. Χάνει ο Μπαρτζόγας στην Ευρωλίγκα. Χάνει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι επιτυχημένη χρονιά.
1: Αν χάσει το ελληνικό πρωτάθλημα, θεωρώ όχι. Η Ευρωλίγκα είναι τέσσερις ομάδες τις οποίες τις λες ισοδύναμες με 25% επιτυχία και δύο να το πάρουν. Και είναι θέμα ημέρας. Έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα, δυστυχώς.
3: Είναι η πέμπτη που πάει.
1: Και τι σημαίνει αυτό.
3: Η πέμπτη που πάει.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Ποια πέμπτη.
3: Μπράβο. Η πέμπτη.
1: Θες να μου εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό.
0: Ότι έχει χάσει πέντε σερί εννοεί.
1: Ναι, ότι είναι η πέμπτη φορά που πάει.
0: Εντάξει, είναι θέμα.
1: Περίμενε, είναι όμως κάτι. Η επιτυχία από την αποτυχία τι είναι, ένα σίδερο, ε.
0: Ναι, ρε παιδί, μια τρίχα αποτυχία.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: τι αλλά... να κάνουμε, εγώ ξέρω τι ξέρω.
3: Η επιτυχία του Ολυμπιακού τι είναι, να βγαίνει πρώτος στην Ευρωλίγκα στην κανονική διάρκεια και να χάνει την Ευρωλίγκα.
1: Εγώ, κοίταξε φίλε μου, εσύ μπορείς να έχεις την άποψή σου.
3: Άρα ο Ταμάν είναι επιτυχημένος για σένα.
1: Δεν θα μου βάζεις λόγια στο στόμα που δεν λέω.
3: Όχι.
1: Έτσι. Εγώ είπα κάτι
0: συγκεκριμένο. Κοίτα να δεις τώρα, εδώ που ο φίλος τώρα σου λέει τώρα, επειδή μου πέντε ευρωλίγκες, η φετινή ειδικά είναι ο Ολυμπιακός πιο πλήρης από όλες τις άλλες χρονιές.
1: Ωραία.
0: Σε παίχτες.
1: Δεκτό.
0: Σου λέει αν το χάσει και φέτος.
1: Η Φενέρ δεν είναι.
0: Όχι.
1: Όπως γιατί
0: ήταν,
1: κοιτάμε.
0: Όπως ήταν πέρυσι.
1: Λάθος κάνεις. Είναι πολύ πιο πλήρης.
0: Όχι, έχει τραυματισμούς.
1: Έχει τέσσερα γκάρντ, τα οποία είναι και τα τέσσερα.
0: Ναι, αλλά έχει τραυματισμούς. Δεν έχει ψηλούς όμως.
1: Έχει το Μέλι, ρε φίλε, που είναι μια κατηγορία μόνο στο Μέλι.
0: Μόνο πώς να παίξει, ρε φίλε, μόνο στο
1: Μέλι. Έχει αυτόν που έχει από την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό τραυματίστηκε.
1: Και έχει και αυτόν που έχει το. Πώς το λένε τον Πίρτς, που είχε ο Ολυμπιακός παλιά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, είναι θέμα ημέρας.
0: Ναι, ότι είναι
1: πρέπει
0: θέμα ημέρας.
1: Πρέπει κάποια στιγμή
0: είναι.
1: Να το καταλάβουμε. Αν υπάρχει πρόβλημα, το μόνο που θα θεωρήσω ότι θα φταίει ο Μπαρτζόκας είναι η πνευματική ετοιμότητα. Σε τίποτα άλλο. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος του να βάζει την ομάδα μέσα,
0: ναι, βρε,
1: και να τις βρίσκει ελεύθερα σου.
0: Αλλά σου λέει και ο φίλος του Ολυμπιακού, ρε φίλε, σου λέει πέντε.
1: Ρε Βασιλή, ένα
0: πώς
1: λεπτό.
0: Πώς θα πάμε για να το πάρουμε.
1: Ωραία. Ο προπονητής λοιπόν είναι υπεύθυνος στο να βρει ομάδα ελεύθερα σουτ. Αν βρει ελεύθερα σουτ, δεν είναι υποπίεση και δεν τα βάλουν οι παίχτες, δεν μπορεί να φταίει ο προπονητής.
0: Okay, ναι, εντάξει, αυτό ναι.
1: Εντάξει. Ναι, να καταλαβαίνουμε και λίγο.
0: Ναι, ο προπονητής όμως δεν μπορεί να παίρνει μόνο τα καλά και να μην φταίει ποτέ. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός πάρει το κύπελο. Το Final Four θα πει ο άλλος ότι ο Μπαρτζόκας έβαλε τους παίκτες σωστά και βάλανε. Τα βάλανε.
1: Ο Μπαρτζόκας, φιλέ, πάντα παίρνει
0: όλοι
1: την
0: μαζί χάνουν, όλοι μαζί και
1: πάντα μίζουν. Παίρνει την ευθύνη. Άσε να μιλήσει ο άνθρωπος, τον πήρα μαμπάριζα.
0: Δεν πειράζει, κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Βγήκε ο άνθρωπος, εμείς μιλάμε.
3: Ναι, ναι, ναι, με ακούτε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
3: Ναι, γιατί εγώ ήθελα το απλό. Γιατί ο Αταμάν είναι τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Την μία πήρε Ευρωλίγκα. Την άλλη πήγε στο Final Four και στο φετινό. Το οποίο είναι η μεγαλύτερη αποτυχία, το μεγαλύτερο κάζο.
1: Ναι.
3: Γιατί η ομάδα αυτή φτιάχτηκε για να πάρει την Ευρωλίγκα, έτσι δεν είναι, με 40 εκατομμύρια.
1: Βέβαια.
3: Και το ανάγκημα έχει πάει. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει σχεδόν το ίδιο budget, 25-30 εκατομμύρια, κοντά στον Παναθηναϊκό, εάν δεν πάρει την Ευρωλίγκα. Είναι επιτυχημένος ο κύριος Μπαρτζόκας.
1: Είπα ότι θα είναι αποτυχία. Εφόσον δεν πάρει, μου πες, δεν πάρει είτε το πρωτάθλημα είτε την Ευρωλίγκα, έτσι μου πες.
3: Ναι,
1: σου είπα, αν πάρει το πρωτάθλημα, εγώ δεν το θεωρώ αποτυχημένο. Αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα και δεν πάρει και το πρωτάθλημα, σαφώς και είναι αποτυχημένη χρονιά. Δεν
3: θέλω
1: το συζητάμε.
3: Τι θα γίνει.
1: Για πες.
3: Αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Για πες.
3: Ο Σπανούλης θα κάθεται στον πάγκο το καλοκαίρι του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει.
0: Έτσι βλέπεις αυτό, ε. Είναι νωρίς ακόμα νομίζω, μωρέ.
3: Τον έχουν κρατήσει, τον κρατάνε. Δεν βλέπεις.
0: Α, νωρίς ακόμα για τον Σπανούλη.
1: Εγώ δεν μπορώ να
0: πω. Θα ακόμα
3: να ρωτήσω κάτι, δεν πήγε με τη Μονακό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
3: Γιατί είναι νωρίς.
0: Ακόμα δεν έχει ψηθεί όσο πρέπει. Θέλει ακόμα δουλειά.
3: Δηλαδή η Μονακό τι, δεν ψήθηκε εκεί στη Μονακό.
0: Η Μονακό ήταν μια ομάδα έτοιμη.
1: Παιδιά, αν είναι δυνατόν να κοιτάμε.
0: Μονακό δεν
1: τώρα...
0: ήταν μια ομάδα που την πήρε και την έκανε Ευρωλιγκάτη. Ήταν μια ομάδα που ήταν Ευρωλιγκάτη Μονακό.
3: Ναι, ήταν Ευρωλιγκάτη.
0: Απλά δεν είχε πάει ποτέ τελικό. Οκ, okay, πήγε, Final Four όμως, πήγαινε.
3: Ναι, δεν είχε πάει ποτέ τελικό.
0: Όχι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ωραία, δεν πήγε τελικό, το έχασε. Οπότε τι είναι αποτυχημένο ή επιτυχημένο. Δηλαδή ο Σπανούλης επειδή πήγε τελικό με τη Μονακό. είναι επιτυχημένος και το έχασε. Ο Μπαρτζόκας, αν πάει τελικό και το χάσει, είναι αποτυχημένος. Ξέρεις, ο καθένας τα μεταφράζει όπως θέλει.
3: Μα φάνει τον πέμπτο, ρε φίλε μου.
0: Ναι, αυτό μόνο. Εντάξει, ότι είναι πολλά. Εντάξει, οκ.
1: Okay. Ξέρεις, μπορεί να το βλέπει ο καθένας το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Άλλες ομάδες.
3: Μισογεμάτο να το δούμε. Δηλαδή, ναι. Πόσες πρέπει να πάει.
0: Κάτσε, ακόμα δεν έπαιξε.
1: Εμένα με ενδιαφέρει τον μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός καταρχάς. Έτσι. Εμένα προσωπικά, ρε φίλε. Δεν λέω να συμφωνήσει μαζί μου.
3: Δεν σε ενδιαφέρει να πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Σαφώς με ενδιαφέρει. Αλλά χρειάζονται σε πολλά. Στο μπάσκετ χρειάζεται και τύχη, χρειάζεται και μια-δυο σωστές αποφάσεις μπορεί να μην πάρθουν. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Μπαρτζόκας έχει τη διάβγεια που έχει το τελευταίο δίμηνο με τα καουτσαρίσματα που έχει κάνει στη regular, το τελευταίο δίμηνο, ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη τύχη να το πάρει. Αν χάσει το μυαλό του, όπως έχει τύχει σε κάποιες περιπτώσεις να έχει χάσει το μυαλό του, γιατί αν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο λάθος στο κουτσάρισμα του Μπαρτζόκα, είναι ότι είναι και ο παδός του Ολυμπιακού ταυτόχρονα. Αν χάσει το μυαλό του, λοιπόν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην το πάρει ούτε φέτος. Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάθομαι να βλέπω και να λέω φαβόρι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φαβόρι ο Ολυμπιακός.
3: Πώς δεν υπάρχει.
1: Πώς υπάρχει. Περίμενε, ρε
0: φίλε.
1: Οι άλλοι, τι πάνε να πει, ρε παιδιά.
0: Οι αστυνομικές εταιρείες που δίνουν τα λεφτά τους και παίζουν τα λεφτά τους, σου λένε βάζουν κάποιο φαβόρι. Έχουν Ολυμπιακό φαβόρι. Δεν λέω τον έχουν φαβόρι το 1-10. Α, τον έχουν φαβορή.
1: Ωραία, και να απαντήσω εγώ με ερώτηση.
0: Γιατί βλέπουν και τη regular season, βλέπουν ότι παίζει καλό μπάσκετ, ότι έχει μια πλήρη ομάδα και σου λέει φαβορή. Από εκεί πέρα, τα υπόλοιπα, αν το πάρει τώρα η Φενέρ που έχει 5 απόδοση, είναι ψηλό
1: έκπληξη. Να απαντήσω και εγώ με ερώτηση.
0: Ναι.
1: Με ερώτηση θα απαντήσω. Ναι. Και γιατί δεν είναι η Φενέρ, ας πούμε, φαβορή που είναι υπάρχουσα τώρα.
0: Ναι, γιατί οι Μπούκηδες.
1: Πρωταθλήτρια Ευρώπη.
0: Γιατί οι Μπούκηδες βλέπουν και τη σεζόν που έκανε ο Ολυμπιακός και η Φενέρ. Η Φενέρ έκανε μια σεζόν. Έκανε ένα δίμηνο τραγικό με ήττες. Και ο Ολυμπιακός έκανε ένα δίμηνο φοβερό με νίκες.
1: Και φορμαρίστηκε τώρα, ναι, και πέταξε μια ομάδα σοβαρή τη Ζάλγκηρης έξω. Ενώ εγώ πέταξα έξω τη Μονακό. Η οποία...
0: Γι' αυτό δεν σου δίνει ένα 10 τον Ολυμπιακό, σου δίνει ένα 70-80. Εντάξει, σου λέει δεν είναι ξεκάθαρο, δηλαδή τεράστιο φαβόρι του 1-10.
3: Και παίζει και στην Αθήνα.
1: Καλά,
0: και τον κόσμο.
1: Και στον Ερυθρό Αστέρα έπαιξε που είχε 10.000 κόσμο, και στη Ζαλγκύρη Αρένα έπαιξε που είχε 20.000 κόσμο. Να είναι 38-39 λεπτά μπροστά με τη Ριάλ και στο τέλος έχασε ένα σούτ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι φαβόρι ο Ολυμπιακός. Έχω ξαναπεί ότι. Είχα ξαναπεί για να κλείσουμε με το φίλο ότι αν οι ελληνικές ομάδες δεν πάνε Final Four, θα είναι αποτυχία. Η μία πήγε. Πάμε. Έχουν αποτυχία. Τέλος.
3: Κάζω
0: μεγάλο. Τι να πούμε τώρα. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
3: Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Μάκης λέει ο Μπαρτζόκας θα μπει στο νέο σεφ, ό,τι και να γίνει. Μάκης Περιστέρη 7.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με το να μείνει ο Μπαρτζόκας. Τώρα από εκεί και πέρα το τι βλέπει ο καθένας, δικαίωμά του είναι. Ο καθένας εκφράζει
0: ένα
1: απόστολο.
0: Λοιπόν, πάμε σε 2-3 μηνύματα για να πάμε στο διάλειμμα. Η χαρά το ξέρω, Γιάννη μου λέει το ξέρω. Ξέρει. Φαγητό δεν έχω δει όμως. Δηλαδή, αν ο Ιωαννίδης ήταν loser, ο Μπαρτζόκας τι είναι, ο προπονητής πρέπει να ετοιμάζει ψυχολογικά και παιχτικά την ομάδα. Στους τελικούς έχει πρόβλημα. Ο Λευτέρης, καλημέρα παιδιά, καλή Κυριακή. Από αύριο θα βάλουμε πολλές ώρες στο ψυγείο για να χωνέψουμε τη μεταγραφολογία που θα τρώμε καθημερινά για κανένα μήνα περίπου. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα. Πάντως ο Κόγκα είπε χτες ότι άμα χάσει ο Μπαρτζόκας θα φύγει και μόνος του γιατί θα βαραίνει το κλίμα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι θα έρθει ο Μπίλαρος και περιμένει στη γωνία. Πάμε στο διάλειμμα, παιδιά, και τα λέμε σε λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε. Can't escape the way I
4: have tried. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
9: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη στοίχημα Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
8: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
9: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
8: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
9: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
8: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
9: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
8: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
10: Η ώρα είναι 10:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 11. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Ντέρκερ. Μπασκετικά ξεκινήσαμε, αφού είμαστε και ποδοσφαιρικά παιδιά. Ο Μπιλάρος στέλνει εδώ, κάτσε να το ανοίξουμε το μήνυμα. Α, έχει την αυτογραφία του Νίκολιτς, φέρτο. Καλό, καλό.
1: Το έφερε.
0: Γιατί να πούμε για τον Νίκολιτς τώρα που λέει, άκουγα προχθές κάποιους παίκτες, ποδοσφαιριστές παλιού Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ που μίλαγαν σε ένα κανάλι, δεν θυμάμαι τώρα, σε ένα site μάλλον αυτά τα, που βγάζουν τα podcast και αυτά. Και είπαν και οι τρεις φίλοι ότι ο MVP του φετινού πρωταθλήματος δεν είναι ούτε ο Πινέδα, κανένα, είναι ο Νίκολιτς.
1: Συμφωνώ, φίλε. Όταν ένας προπονητής βλέπεις ότι αλλάζει τουλάχιστον στους 6-7 ποδοσφαιριστές την εικόνα τους.
0: Ναι.
1: Και τις κάνει εσωτερικές μεταγραφές.
0: Εντάξει του. Και οι παίκτες που πήρε ο Ριμπάλτα ήταν.
1: Λέει αυτός ο Ρέλβας είναι.
0: Πάντα λέμε ότι οι μεταγραφές είναι και λαχεία.
1: Ο Ρέλβας είναι τεράστια.
0: Αλλά από τους 5 παίκτες που πήρε, πώς πήρε 7-8, πώς πήρε ΑΕΚ φέτος, ο μόνος που δεν βγήκε τελείως είναι ο Γκρούγιτς.
1: Ο Γκρούγιτς και λίγο Πορτογάλος.
0: Ο Ζωμαρού έπαιξε, φίλε.
1: Έπαιξε, αλλά.
0: Έβαλε και γκολ. Έβαλε τον γκολ του πρωταθλήματος. Δηλαδή, όσο μπορούσε, έπαιξε. Ο Περέιρα, καλός.
1: Ναι, τον ευελτίωσε πολύ αυτό σου.
0: Ο Ρέλβας μεταγραφή 1100.
1: Σου είχα πει, αν το θυμάσαι από την αρχή, ότι θα δέσουν πάρα πολύ με το Μουκουντή και θα είναι αξιόπιστη.
0: Ο Μάριν και αυτός. Ο Μάριν και αυτός. Ο Βάργας πήρε το Γενάρη του καλύτερου.
1: Πολύ προσεγμένες μεταγραφές, ναι.
0: Αυτό. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη Θάνος από Ηλίουπολη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, φίλε Θάνο.
2: Καλά είσαι. Θα σου πω κάτι άσχετο, ρε, για Eurovision. Η Βουλγαρία έχει 150 και παίξαμε.
0: Ναι, είμαστε κοίτα. Ναι.
2: Είδες ούτε τα φαβορί που λέγανε Φιλανδία, Αυστραλία. Καλά, το δικό μας ήταν για γλωσσές, άσου.
0: Δεν υπήρχε πουθενά η Ουγγαρία, αυτό είναι αλήθεια. Τις τελευταίες μία ώρα άρχισε να ανεβαίνει λιγάκι.
2: Το κουπόνι έλεγε 151
0: πόντου. Με ένα ευρώ έπαιρνε. Με ένα τάλιρο έπαιρνε και 600.
2: Δεν μου λες και τα δύο τα σημερινά.
0: Και τα δύο εκεί.
2: Αν έρθουν και τα δύο εκεί, βγαίνει ο Ολυμπιακός δεύτερος, έτσι.
0: Αν βγει τα δύο εκεί, είναι ο Ολυμπιακός δεύτερος, γιατί είναι παραπάνω τον ΠΑΟΚ.
2: Έχει τους δύο βαθμούς, ναι.
0: Για να βγει ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει και να φέρει και ο Ολυμπιακός.
2: Α, ναι, γιατί πάει σε ισοβαθμία.
0: Ναι, μόνο έτσι.
2: Έστω, θα δούμε. Έλα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Θάνο μου, να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Ο Νικόλας, καλημέρα, καλή Κυριακή. Στην παρέα Εκάρα μόνο. Γεια σου, Νικόλα μου. Ρε παιδιά, τι έπαιξε χθες η Χάρτη να χάσει το τελευταίο λεπτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι βέβαια, γίνανε πολλά
1: εκεί. Το 88, ναι.
0: Γίνανε πολλά. Ένα πέρα λοιπόν, μια Τετάρτη. Πήρε Χάρτη, πήρε η Σέλτη στο 99, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Ναι.
0: Γίνανε πολλά για το χάσει Χάρτη. Και τώρα πέρασε ένα πρωτάθλημα παραπάνω. Έχει 56 η Χάρτη, η Σέλτη και 55 η Ρέιτζερς.
1: Βλέπετε, δεν γίνονται μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, γίνονται και σε άλλα.
0: Παντού γίνονται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστε μηματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τέρκε, καλημέρα και στη μαγείρισά μας την Χαρά. Παιδιά, είναι λίγο στενοχωρημένη σήμερα γιατί έχασε το φέρτο.
1: Δεν μου λες, Μπιλή, έχω την εντύπωση ότι αν το έπαιρνε η Χάρτσα, έμπαινε σε καλύτερο τέτοιο ΙΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά και πάλι έχει ελπίδες γιατί πήρε το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία, δεν το πήρε Φερεντσβάρος.
1: Ναι.
0: Αλλά περιμένει τώρα να αποκλειστεί μια ομάδα από η Ερυθρόαστέρα, η Λεχ Πόζαν, η Στρώμα τη Λάβα, οι οποίε εντάξει μπορούν να αποκλειστούν. Δεν ξέρουμε τι θα τι κληρώσει. Θα δούμε. Τώρα τη μαγειρεύει, δεν ξέρω, παιδιά, είναι στεναχωρημένη σα λέω σήμερα η Χαρά. Δεν στέλνει μήνυμα για μαγείρεμα, γιατί μάλλον έχει το φέρτο, έχει πάθει ζημιά. Και παίξει τα λεφτά τη στο φέρτο.
1: Στο φέρτο?
0: Ναι, είχε παίξει και δεν τη φέρανε τίποτα. Ο Χάτζημαν, παιδιά, είναι ταξίδι. Έχει πάει στο Βιτίνα, στη Δημητσάνα να χορέψει. Αλλά δεν έχει πάρει.
1: Καρύτενα, ρε, καρύτενα.
0: Και καρύτενα. Τα τρία, θα πάει παντού. Θα πάει από ξυπνάει από τη Βιτίνα και θα πάει χορεύοντα μέχρι την καρύτενα. Με τη σύζυγο τη Βάσο. Για πάμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μιλάρα.
0: Καλώς το Χριστέρα.

0: Είναι αλήθεια. Άρα, και είπε ο Λουτσέσκου θα κατεβάσει πολλούς παίκτες καλούς βασικούς. Δηλαδή μπορεί ο Τάισον ας πούμε να είναι πάγκο. Με ήταν έναν πάγκο. Θα τέλειωσε να είναι πάγκο. Για να τους βάλει στο τελευταίο μισάωρο για να μπορέσει να αλλάξει αν το παιχνίδι 0-0 ας πούμε ή 1-1 να μπορούσε να βάλει.
1: Θα τα δική του θα είναι πίσω από την μπάλα πιθανόν.
0: Και βέβαια τα ακουστικά θα είναι και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αν ο Ολυμπιακός με κερδίζει. Τι θα κάνει πάγκο.
2: Και εμένα σαν Ολυμπιακό δεν με ενδιαφέρει τώρα το δεύτερο, τρίτο, τεράστιο στιγμή που δεν παίρνω το πρωτάθλημα, δεν με ενδιαφέρει η θέση που θα πάρει.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Εξαρτάται το να μην σε ενδιαφέρει.
0: 40 εκατομμύρια.
1: Δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και το πότε θα ξεκινήσει την προετοιμασία. Αν ο Ολυμπιακός, επειδή κέρδισε και Άστον Βίλα χτες.
2: Α, ναι, τώρα ναι.
1: Και την έβγαλε τη Λίβερπουλ από τους ισχυρούς, τέλος πάντων, περνάει η Άστον Βίλα, ο Ολυμπιακός θα μπει στο τρίτο, τρίτο προκριματικό.
0: Αν πάρει όμως το, αν πάρει το γυρό, πάμε μεθαύριο, μπαίνει πιο μετά ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς.
2: Θα μπει με φορά τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι.
1: Όχι, τα τρία τελευταία παιχνίδια είναι πολύ καλός ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι ένα μάτς το οποίο λες ότι ο Ολυμπιακός.
1: Και τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός.
0: Ναι,
1: καλός,
0: ναι.
2: Τα δύο τελευταία, όχι τα τρία με τον Παναθηναϊκό.
0: Τα δύο τελευταία, ναι.
1: Με τον Παναθηναϊκό ήταν πιο καλός. Διεκδίκησε πιο πολύ, με πιο πολύ τέτοιο την νίκη, ας πούμε, πάθος την νίκη και την ήθελε πιο πολύ, φάνηκε. Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος.
0: Ναι, όπως ήταν και σαν. Μόνο με την Άκη ήταν καλός.
1: Ναι, μόνο με την Άκη ήταν καλός.
0: Τα δυο μάτς. Και τα δυο μάτς. Και στη Λεωφόρο και στη Φιλαδέλφεια.
2: Ο Ολυμπιακός τα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν καλός και έχασε 3-1 τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και 1-0 που ο Παναθηναϊκός δεν έκανε.
1: Ούτε μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε τα δυο μάτς μόνο με την ΑΕΚ και γιατί τα έπαιξε. Γιατί ήταν αγχωμένη η ΑΕΚ.
1: Ναι, ήταν αγχωμένη η ΑΕΚ, όντως.
0: Καταλαβες. Και τη βγήκε το άγχος σε, γιατί ο Ολυμπιακός αν παίξει με Παναθηναϊκό δεν έχει κανένα άγχος, τι άγχος να έχει.
2: Και περιμένουμε και σήμερα όλη η πόλη ζει για το παιχνίδι, να βγούμε βίντεο αστική ο Άρης Πετρούπολης.
0: Πάντως οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν αλλάξει τις αποδόσεις, έχουν βάλει το Ολυμπιακό φαβορί. Εντάξει, το πάνε με την ανάγκη, κατάλαβες.
1: Με την ανάγκη το πάνε, ναι.
0: Σου λέει φιέστα, πολλές φιέστα συνήθως χαλάνε. Παίζει 2-27 τον Ολυμπιακό. 3-15 την ΑΕΚ και 3-25 το Χ.
1: Εντάξει,
0: δεν την έχουν φαβορί, οκ. Okay, και τον ΠΑΟΚ τον έχουν στο 1-92 το διπλό.
1: Τον διπλό.
2: Δεν υπάρχει ότι δεν μεγάλη απόδοση τη ΑΕΚ το 3-30-30-30-40. Με 3-60 το έχω παίξει.
0: Εντάξει, παιδί μου, πάνε με το κίνητρο. Οι σχηματικές σου λέει κίνητρο, πες όχι Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ δεν έχει κίνητρο, το πήρε το πρωτάθλημα, δηλαδή. Αν μου λέγε σε μένα τώρα να χάσει η ΑΕΚ σήμερα, έχει πάρει ποτάμι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει με έναν νίκη ήττα. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει.
1: Το μυαλό της.
0: Θα ήθελα να κερδίσει τον Ολυμπιακό, θα το ήθελα. Αλλά δεν είναι ότι θα πανηγυρίσω το ίδιο.
1: Όχι, εννοείται. Μα να σου πω κάτι.
2: Σίγουρα δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι δηλαδή κάτι να πεις ότι δεν θυμάται κανείς ότι έχασε τον Ολυμπιακό, θα θυμάται πει πρωτάθλημα.
1: Βέβαια.
0: Θα θέλω να κερδίσω για να είναι πιο γλυκό, αλλά δεν θα χαλαστώ κιόλα. Να πω ότι πάθαμε καταστροφή.
2: Σε ένα μήνα ξεκινάει προετοιμασία και αυτοί οι παίκτες με την εθνική.
0: Ποια εθνική παίζει κανένα στην εθνική,
2: τι εθνικές.
0: Όχι δική μας, οι ξένοι. Θα φύγουν αυτοί, θα πάνε. Όχι, οι ξένοι θα πάνε στο συμπατήρα του. Όσοι έχουν πάει, δεν έχουν πάει όλοι οι ξένοι στο Μουντιάλ.
2: Ναι, δεν θα κάνουμε προετοιμασία καθόλου, λέω. Αυτό λέω.
0: Ο Σμοπινέδα θα πάει στο Μουντιάλ κανονικά. Ο Πινέδα δεν έχει ανάγκη, αυτό είναι βιονικό.
2: Η Ρουμανία είναι ο Μάνι πάει.
0: Όχι, ο Μάρεν δεν πάει νομίζω. Έχει περάσει η Ρουμανία. Έχει περάσει η Ρουμανία.
1: Νομίζω δεν έχει περάσει, όχι.
0: Έχει αποκλειστεί η Ρουμανία.
2: Δεν ξέρω.
0: Έχει περάσει η Ρουμανία.
1: Τους έχουν εξοντώσει τους παίκτες, έτσι πλάκα-πλάκα.
0: Ναι, εντάξει, πολλά παιχνίδια.
1: Αυτό που λέει
0: πολλά παιχνίδια.
1: Ο Χρήστος, τους έχουν εξοντώσει τους παίκτες.
2: Και περιμένουμε και εσύ όλοι οι Πετρούπολοι για το παιχνίδι. Σήμερα ο Άρης Πετρούπολης ανεβαίνει μετά την
0: εκκλησία σήμερα. Ναι, ματσάρα. Έχει γίνει κάλεσμα στην Πετρούπολη, χαμός θα γίνει. Πολύ κόσμο.
2: Ναι. Όλοι οι πόλεις είναι σαν να παίζει τσαμπιονίκο Ολυμπιακό σαν να και ο Άρης Πετρούπολης.
0: Ναι, εντάξει, μια ομάδα γίνει γειτονιά τώρα, β' εθνική. Εντάξει, μεγάλη υπόθεση.
2: Και του χρόνου μάλλον θα παίζουμε στο μεγάλο αμάδευμα. Τον Όφη πώς το βλέπετε,
0: όχι και Πασαραϊκό. Τι να παίξει σήμερα, ρε φίλε, να παίξει τον Όφη τώρα. Πασαραϊκό έχει μια λογική να παίξει σου στο σωμένο Πανετολικό. Τώρα να παίξει τον Όφη για ποιο λόγο τώρα.
1: Δεν είναι παιχνίδια αν τα αγγίζετε αυτά, παιδιά. Χαμένα λεφτά είναι.
0: Αδιάφορο μου, ρε. Όφη Βόλος τώρα. Εντάξει, η λογική λέει άσους, αλλά αδιάφορο είναι.
1: Μπορεί να βάλει να δοκιμάσει δύο-τρία πιτσιρίκια. Μπορεί δεν είναι, παιδιά, είναι οι συνθήκες των παιχνιδιών τέτοιες τώρα. Που δεν υπάρχει λόγος να βάλει. Είναι πεταμένα λεφτά νομίζω.
0: Ναι, έτσι πως θα κάνει η ΕΠΟ με το κύπελο.
2: Στο μπάσκετ τι βλέπετε στο Φαναφόρ του.
0: Φαναφόρ την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Εγώ βλέπω το Ολυμπιακό 60-40. να το παίρνει.
1: Εγώ σου είπα.

0: Εντάξει, εγώ την άποψή μου. 25% όλες οι ομάδες του ΝΑΟ θα ξεκινήσει ο αγώνας.
1: Παρασκευή ξεκινάει.
2: Πότε ξεκινάει, την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή, νομίζω 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός και...
1: Την Παρασκευή.
2: Ναι, τι θέλω.
0: Την Παρασκευή, την επόμενη, ξέρει, παίζεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
1: είχαν κανονίσει, νομίζω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός και θα είναι 25 ώρα να βάλει 9 ώρα.
0: Πιθανόν.
1: Είχαν βάλει 6 ώρα το παιχνίδι του Ολυμπιακού για αυτό το...
0: Πιθανόν να παίζει για αυτό το ρόλο.
2: Οκ, εξτάρα μου.
1: Εντάξει, παιδιά.
2: Τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Ο Χάντουαλ καλά προγνωστικό.
2: Θα μας στείλει μήνυμα μας.
0: Θα στείλει.
2: Θα πάρει τηλέφωνο.
1: Εντάξει, για
2: χαρά. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα στον πρωταλληλτή. Λέω ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Χατζίνας. Τέλει και ζούμε στο ράδιο να σας ακούμε. Πάμε για να σκόσουμε την Ευρωλίγα. Λέω ο Χατζίνας, την Πάτρα.
0: Ο οποίος μου έχει πει από την αρχή τη σεζόν ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει φέτος.
2: Είδες, κοντά είναι.
0: Ο κύριος Δημήτρης.
2: Είναι κοντά.
0: Χατζίνας
2: είναι
0: μου κοντά. Το έχει πει, σε πληροφορώ, μόλις ξεκίνησε η Ευρωλίγα.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Είναι 2-40 λεπτά.
0: Από την πρώτη αγωνιστική.
2: Και μπορεί να έχει παράταση, θα δούμε. Για πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς το να.
3: Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι.
3: Εσύ. Βασίλη, δεν μου λες κάτι. Τι δεν θα χαράσει το μάχασα με τον Ολυμπιακό, δεν το κατάλαβα.
2: Δεν άκουσα τι λες. Χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου γιατί κάνει διακοπές.
0: Ναι, κάτι γίνεται.
3: Μισό λεπτό, περίμενε. Μ' ακούς τώρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τι δεν θα χαράσει. Άμα χάσα με τον Ολυμπιακό, στο βάλω εκεί.
2: Γιατί χάνουμε τίποτα.
3: Τι πάει να πει αυτό, ρε. Αυτοί θα μπούμε μετά και θα λένε να πούμε ότι.
2: Βρε, άσε τώρα.
0: Τι σημασία έχει, βρε.
2: Εγώ λέω, δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε. Άκουνα δεις. Εμένα με ενδιαφέρει που στο τέλος του αγώνα θα γίνει μια φιέστα, θα πάρουν ένα πρωτάθλημα. Τι πες. Ναι, εγώ μιλάω. Λέω, εμένα με ενδιαφέρει ότι το τέλος του αγώνα, ό,τι αποτέλεσμα και να έχει έρθει, μακάρι να είναι άσος, να είναι πιο γλυκό, αλλά ό,τι και να είναι, η φιέστα δεν χαλάει.
3: Εμένα να με χαλάσει.
2: Άμα σε χαλάσει, φίλε, μην πας στο γήπεδο. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δηλαδή, θα προτιμούσε να χειρίσει τον Ολυμπιακό και να μην πάρει πρωτάθλημα.
3: Ρε, άσε αυτό τώρα που αυτό
2: είναι. Όχι, δεν λες ότι του γουστάζει εσύ. Ναι.
3: Όταν χάναμε 5-0 στο κήπελο, ναι. Τι έκανα με την Λίμπαρ.
2: Δεν ασχολούμαι με τους άλλους εγώ. Για την Μπάρ του μιλάω, δεν μιλάω για τους άλλους. Λέω εγώ, τώρα εσύ το βλέπεις διαφορετικά, μπες το διαφορετικά.
3: Πρέπει να
2: μπει με το μαχαίρι στα βγόδια και να του βάλει 4. Βρε, έτσι θα μπει. Να παίξει. Α, το ποδόσφαιρο δεν είναι.
0: Μια ερώτηση να κάνω, φίλε μου, συγγνώμη. Μια ερώτηση να κάνω, σαν Ολυμπιακό που είμαι εγώ.
3: Να μου κάνει.
0: Τι ακριβώ έκανα με τη Λίμπα στο
3: 5-0. Τι έκανα για συνήθεια, ναι, χάναμε 5-0 και έβαλε μέσα τον Εργατή να πούμε για να το κάνει 6-0. Και έβαλε τον Εργατή και τραυματίσει και όταν τον τιμώρησε ο Θεό.
0: Μα τώρα τα πιστεύει αυτά που λε τώρα, αλήθεια. Το τιμώρησε ο Θεός επειδή έβαλε ποδοσφαιριστή του μέσα. Μάλιστα. Εντάξει.
2: Εγώ σου λέω και πάλι ο καθένας έχει γνώμη του. Εγώ σου λέω και πάλι θα πανηγυρίσω το ίδιο. Εγώ δεν είπα ότι θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια. Εγώ δεν είπα ότι. Ναι, εντάξει, οκ, έλα, γεια. Μιλάμε, γεια. Πάμε, καλημέρα. Ναι, πάμε, καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε. Καλημέρα. Ξαναπάρουμε. 2-10-2-20 κούκκι. 2-10-2-20. Ναι, ρε, υπάρχει αρρώστια.
0: Που ο καθένας έχει την οπτική
2: βρε,
0: του.
2: Υπάρχει αρρώστια στον κόσμο τώρα.
0: Λοιπόν,
2: υπάρχει αρρώστια.
0: Ο καθένας...
2: Εγώ, από τους 100 αξίζει να ρωτήσω, α πούμε 99 το πρωτάθλημα. Τέλος.
0: Βασίλη μου, ο καθένας έχει την οπτική του. Να σου θυμίσω λοιπόν, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Ολυμπιακός είχε να πάρει 9 χρόνια πρωτάθλημα. Τελευταία αγωνιστική, επειδή ήμουν μέσα. Τελευταία αγωνιστική, Ολυμπιακός Βέρεια. Προπονητής Γαϊτάνος στη Βέρεια. Στείνει τη Βέρεια όλη πίσω. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα με τον Μπάγκεβιτς, αν θυμάσαι.
2: Ναι. Το 0-2 λες.
0: 0-1.
2: 0-1.
0: Λοιπόν. Τι δεν πανηγυρίσα.
2: Μπρε, πλάι πλάκα τώρα.
0: Ή θα κάτσω να σκεφτώ. Φίλε, αυτή τη στιγμή χάνουμε. Βλέπουμε το δεντράκι και χάνουμε,
2: φίλε,
0: από πίσω ολόκληρο βάσο.
2: Οπαδοί όλων των ομάδων, δεν λέω μόνο το φίλο Πύρε και το Ολυμπιακό Παναγιώτο, του Πάου, του Άρη. Που σου λένε, α μην πάρω πρωτάθλημα, α κερδίσω ένα παιχνίδι. Δεν είμαι εγώ τη λογική αυτή.
0: Ούτε εγώ είμαι αυτή.
2: Εγώ α πάρω πρωτάθλημα, α χάσω τα ντέρμπι. Μα
0: έτσι είναι. Μα δεν κρίνουν τα ντέρμπι το πρωτάθλημα.
2: Αυτό λέω. Αυτό,
0: τα, τέρμα... τα ψηφαλάκια που χάνει από εδώ και από
2: εκεί. Εγώ δεν λέω ότι θέλω να κερδίσει η ΑΕΚ. Εντάξει. Μπορεί να κερδίσει η ΑΕΚ. Έχει καλή ομάδα, μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά και να μην κερδίσει, θα πανηγύρισω, ρε φίλε. Θα πάω σπίτι μου στεναχωρημένο.
0: Κοίταξε. Εγώ σαν Ολυμπιακό, λοιπόν, αν με θε να με ακούσει, σαν Ολυμπιακό με το αντιπαλαιό, να πούμε. Δεν μου φτάνει το να κερδίσω την ΑΕΚ και δεν με ενδιαφέρει να κάτσω να κάνω πλάκα σε κανένα να εξή.
2: Μα είναι φιλέ, έχει
0: να πω, κοίτα τη σου κανένα, α πούμε.
2: Μα εσύ παίρνει ένα παιχνίδι γιατί κερδίζει κάτι. Η ΑΕΚ κερδίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν κερδίζει κάτι.
0: Με μικραίνει.
2: Το έχει πάρει.
0: Με μικραίνει σαν ομάδα το να κάτσω να πω ότι κοίταξε, α σε κέρδισα.
2: Όχι,
0: και να μην μου φτάνει για να πάρω το πρωτάθλημα.
2: Ναι, παιδί μου, λέω όμω ότι εσύ, για να πάμε στο φίλο, με τη νίκη κερδίζει κάτι. Μια θέση στο Champions League πραγματικά. Η ΑΕΚ με νίκη, με ήττα, δεν χάνει ούτε κερδίζει τίποτα. Αυτό που έχει κάνει
0: είναι καθαρά λόγω περιστίσεις. Περιστίσεις
2: αυτό να λέμε ότι κλείσαμε τον Ολυμπιακό, δεν θα αγωνιστεί.
0: Μόνο αυτό. Okay.
2: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλώς το φίλο μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Λοιπόν, έρχομαι, ρε φίλε, από Νάφιο. Ήμουνα τώρα, είχα πάει για μια δουλειά. Καταρχάς, είχε δίκιο το παιδί νωρίτερα. Για το μπάσκετ, αυτό το πράγμα είχαν βάλει σαν πιο εμπορική.
2: Α, πιο εμπορική το Παναθηναϊκό.
4: Ναι. Γι' αυτό ήταν.
2: Δεν το είδαμε και αποκλείστηκε.
0: Καθόλου απιθανό. Δεν μπορεί να αλλάξει.
2: Άρα, μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει. Έχουν και τα ιστορία.
4: Εγώ από την εκπομπή σα.
2: Ναι, εντάξει.
4: Από το σταθμό.
2: Ναι.
4: Μετά, σήμερα, παιδιά, τη βραδιά ανήκει ολοκληρωτικά στην ΑΕΚ και στου φίλου τη ΑΕΚ. Ήμουνα τώρα λοιπόν στον Άβιο, ετοιμάζονται πολλοί ανθρώποι με τα παιδιά του. Πάμε απ' έξω.
2: Μισό λεπτό, να σου πω κάτι τώρα. Άκουσε το φίλο πριν τον ΑΕΚΤΖΙ. Έχει τη γνώμη του, την είπε, οκ. Okay. Διαφωνώ με εκεί που είπε το Θεός και αυτά, τέλος πάντων. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος σήμερα στον κήπεδο της ΑΕΚ που θα πάει στον κήπεδο, που αν το παιχνίδι δεν πάει καλά και η ΑΕΚ χάσει το παιχνίδι, στο τέλος του παιχνιδιού θα υπάρχει γιούχα. Θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή, άμα χάσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, ρε παιδί, μπάλα είναι. Είχε τρία δοκάρια η ΑΕΚ, δεν μπαίνει μπάλα μέσα, κάνει αυτόν τον γκολ 1-0. Παίρνει ο Ολυμπιακός στο μάτς. Θα υπάρχει γιούχα από τον κόσμο. Στον Νίκο Λιτσίκο, φύγε.
0: Έλα τώρα.
2: Θα μας φυλάνει ο φίλος.
0: Δεν είναι τώρα.
4: Στη σειρά των αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή και για τον πρωταθλητή και για την πέμπτη θέση και για τον υποβιβασμό. Τα μέχρι τώρα παιχνίδια μας έχουν δείξει ότι κανείς δεν χαρίζεται σε κανένα βίντεο. Τέλος.
2: Ναι, αυτό
0: είναι γεγονός.
4: Αυτό έχει αποδειχθεί. Τελείωσε. Θες ο Αστέρας κλείδωνε την κατηγορία και όμως πήγε και φυσά 0-0.
2: Ναι.
4: Και μπράβο τους και ειλικρινά χαίρομαι να ευχαριστηθεί ο κόσμος, ρε φίλε. Θα πάνε παιδάκια, θα πάνε γονείς. Απ' έξω, γιατί προσφέρεται και το γήπεδο τη ΑΕΚ.
2: Έχει το μεγάλο
4: από ό,τι που λένε
2: ναι,
4: και
2: έχει
4: ο δικέβαλος.
2: Μεγάλη άπλα εκεί, ναι.
4: Είναι μεγάλη. Η βραδιά του. Πώς να το κάνουμε, ρε φίλε. Δεν θα λυπηθώ, δεν θα στενοχωρηθώ γιατί δεν το πήρα. Μπορεί να είναι του χρόνου η δική μου σειρά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι ο αθλητισμός. Και μην ακούω μερικούς φίλους του Ολυμπιακού που λένε εμείς έχουμε τον μέταλλο του πρωταθλητή ή φανέλα μας κάτι να μην την πω τη λέξη.
2: Εντάξει παιδί μου, γιατί και αυτό ισχύει. Εντάξει, απλά ο Ολυμπιακός φέτος δεν έκανε καλή χρονιά, το πήρε καλύτερη ομάδα. Οκ, okay, αυτό έγινε.
4: Εντάξει, ισχύει, αλλά ότι πάνε να υποβαθμίσουν δηλαδή το κατόρθωμα και τη ΣΑΕ
0: το κάνουνε.
2: Εντάξει, τώρα
0: δεν το κάνουνε μόνο οι Ολυμπιακοί.
2: Μα μιλάς τώρα για μειονότητα, μωρέ. Βάζουμε.
4: Ναι, μωρέ, Βασίλη, θα άκουγα και χθε στην εκπομπή και με το άλλο το παιδί. Ας πούμε 10% μπορεί να είναι από εμάς, 10% από εσά.
2: Παιδί μου, τώρα σε κάθε ομάδα υπάρχει μια μειονότητα οπαδών που αυτό. Η πλειονότητα όμως, εγώ εδώ πέρα που κάνω εκπομπές, τη μέρα πριν μια εβδομάδα που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, από του 100 φίλου πήραν τηλέφωνο 95 Ολυμπιακοί μου λέγανε συγχαρητήρια. Οκ. Τώρα υπάρχουν και 5 που λένε όχι. Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
4: Και να κερδίσουμε εμείς και εσείς να χαρείτε, γιατί και εμείς ρε φίλε όπως τότε σε εμάς διακυδεύονται εκατομμύρια. Δεν είναι
2: λίγα,
4: τώρα...
2: είναι λίγα και είναι του Champions League, εντάξει.
4: Α, μπράβο. Και ένα παιχνίδι ρε φίλε κλειδώνεις και το Europa League. Άμα δηλαδή σήμερα βγεις δεύτερος, είσαι σίγουρα στο
2: κλειδί. Ναι,
0: στη χειρότερη των περιπτώσεων.
2: Όπως και η ΑΕΚ, να αποκλειστεί είναι γύρω από παλί.
0: Ναι.
4: Βασίλη μου, να σε καλά.
2: Να πάω, βέβαια.
4: Μπράβο, καλά να περάσει, φίλε, μπράβο, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
4: Και όλος ο κόσμος να είναι καλά.
2: Καλημέρα.
4: το φίλο, καλή του μέρα.
0: Καλημέρα,
4: καλή
0: μέρα, χαρά.
4: Ο Γιάννης,
0: δεν
4: είναι ο
0: Γιάννης.
2: Για χαρά, για χαρά. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη από το μπιστρό εκεί στο Εγάλο. Γεια σου Παναγιώτη, συντονισμένος, λέει στην παρέα, πρωί-πρωί. Γεια σου φίλε, με ξενύχτησες το βράδυ και πάλι πρωί-πρωί, όρθιος, 10 η ώρα που ξενύχτη. Μπράβο, είναι δούρασε.
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είμαστε...
2: Όχι που είσαστε, για τον Παναγιώτη θα τον πιστρώ, λέω για σένα, εσύ κοιμάζω όλη μέρα. Και ο Χάτσιμαν, που είσαστε.
0: Okay.
2: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπόρτς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
4: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
3: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
4: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
3: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
4: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
3: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
4: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
3: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.

Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Νίκη χωρίς αντίκρισμα η ΑΕΛ. Κόντρα στον Ατρόμητο, η Θεσσαλική ομάδα επικράτησε 2-1, αλλά σε συνδυασμό με το 0-0 της Τρίπολης, υποβάσκει Super League 2. Τη θέση της θα πάρουν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Τώρα είμαστε ομάδα, αλλά είναι πολύ αργά. Είμαστε απογοητευμένοι με τον υποβιβασμό, τόνισε ο προπονητής της ΑΕΛ, Τζιάν Λούκα Φέστα. Θέλουμε να παραμείνει ο Μπάκου στον Ατρόμητο. Αν γίνει, τότε Super, δήλωσε ο προπονητής του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ. Αμφίβολο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ εν όψη του μάτς με τον Ολυμπιακό. Είναι ο Στρακός αθέσει το αρχικό σχήμα. Αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείται να ξεκινήσουν οι Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Βάργα. Η Ένωση ετοιμάζει φανταγωσμαγορικά πράγματα μετά την αναμέτρηση κόντρα στους Ερυθρόλευκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, δήλωσε ο προπονητής του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς.

0: Η Ιουβέντους έχει ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών, Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Οι Ντανιέλ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά το Χωσούλης με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε εν ώψη του αγώνα με τον Δικέφαλο ο Χωσούλης με τη Λίμπαρ. Στου Ζαφίρι Κένι με είτε και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, εκτός Ντεσπότοφ και Καμαρά. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Οι Αρκάδες έχουν το πρώτο λόγο για την παραμονή στη Super League. Δεν τελείωσε η δουλειά. Ήμασταν κουρασμένοι. Να παραμείνουμε ήρεμοι, δήλωσε ο προπονητής του Αστέρα Γιώργος Αντωνόπουλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών. Κοιτάμε μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Το παιχνίδι θα δεξαχθεί σήμερα στις 3. Για δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη νητήθηκε 14-15 από τη Σάντα Ανδρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη του κόντρα στην Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Ο αντίπαλος των Πειραιώτισσων θα είναι η Ματάρο. Η Manchester City επικράτησε τη Chelsea 1-0 και κατέκτησε το 8ο κύπελο Αγγλίας ιστορίας της. Σκόρερ για τους πολίτες, ο Antoine Semenyo στο 72ο λεπτό. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-26 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Στουτγκάρδη 2-2, Gladbach Hoffenheim 4-0, Bayer Leverkusen Hamburgo 1-1, Union Βερολίνου Augsburg 4-0, Sankt Pauli Wolfsburg 1-3, Freiburg Lipsia 4-1, Heidenheim Mainz 0-2, Werder Bremen Dortmund 0-2 και Bayer Μονάχου Κολονία 5-1. Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, το δήλωσε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασκεβίτσιος εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στο όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο στον Παναγιώτη, την Πιλάρα. Καλημέρα. Κατεβαίνω από Κόρινθο. Ξέρεις τι ώρα θα ξεκινήσει η φιέστα, παιδιά, από τώρα. Στο γήπεδο έχει πολύ κόσμο. Άμα έχετε πιτσιρίκια, παιδάκια, πηγαίνετε να περάσουν ωραία. Εγώ πήγα χθες με τις κόρες μου. Περάσαμε ωραία. Πήγαμε στο γήπεδο, κάτσαμε ένα δεκάλεπτο. Βγήκαμε μετά, κάναμε την βόλτα μας, κάτι ψώνια, τα πιτσιρίκια. Ωραία είναι, παιδιά, από νωρίς το πρωί. Όσοι να πάτε Φιλαδέλφια για δουλειές και αυτά, αποφύγετε τους δρόμους γιατί είναι κλειστή.
5: Ναι, θα είναι
4: ταλαιπωρία. Ο Γιάννης πάντως διαχρονικά ο θρύλος όταν θέλει ένα μάτς το παίρνει και το έδειξε και φέτος στο Τσουλού. Λέει ο Φιλαράκος, ο Γιάννης πες την μήνυμα. Ο Κώστας λέει Μπιλάρα, ο Αγγζής που πήρε πριν πρέπει να έχει πολλά ψυχολογικά. Καλή τύχη σε όλους, χωρίς σε τέλειο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία τύχη. Δώρο το 2-0-2. Λέει ο φίλος και μας στέλνει στοιχηματάκι. Κόμο άσο, Νάπολη διπλό, Ιουβέντους άσο, Μίλαν διπλό, Μάντσεστερ άσο και ΠΑΟΚ διπλό. Λέει ο φίλος, καλή επιτυχία. Φίλε μου. Κώστα.
5: Δεν είναι στα καλά του ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι στα καλά του.
4: Ναι, ναι. Δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είναι στα καλά του.
4: Δηλαδή και η ΑΕΚ, ας πούμε, πήγε τώρα στην Τούμπα αδιάφορη βαθμολογικά η ΑΕΚ με έναν ΠΑΟΚ που ήθελε το μάτς οπωσδήποτε, γιατί κυνηγάει και αυτός το Champions League και η ΑΕΚ του έκανε.
5: Ήταν σοβαρή, ήταν σοβαρή.
4: Καλή Κυριακή να έχετε, λεβεντόπεδα. Γλυκόφωνα. Αυτού που του θα χαλαστεί και πήρε. Απέστω αυτού που θα χαλαστεί και πήρε τηλέφωνο ότι αν δεν έβαζε ο Ρέαμψουκ τον γκολ στον Παναθηναϊκό, η Άκη θα έπαιρνε πρωτάθλημα, λέει ο φίλος. Σε αυτό το. Τότε βοήθησε ο Ολυμπιακός να πάρει πρωτάθλημα.
5: Βασίλειο, ο καθένας παίζει για, το,
4: ναι, ρε, παιδί,
5: για την φανέλα
4: ναι,
5: του.
4: Ναι, παιδί με φανέλα του, αλλά ο Ολυμπιακός παίρνοντας την νίκη, βοηθήθηκε η ΑΕΚ.
5: Π.χ. να σου φέρω ένα παράδειγμα.
4: Όπως και πρόπερση, ο Ολυμπιακός που κέρδισε την ΑΕΚ, βοηθήθηκε ο ΠΑΟΚ.
5: Έτσι για είναι, να πρόσεξε, γιατί ξέρει.
4: Ο ΠΑΟΚ έφερε χ με τον Ολυμπιακό προχτές, η ΑΕΚ βοηθήθηκε. Το πήρα προχτές.
5: Μπράβο, ακριβώς.
4: Πάντα κάτι πέφτει να
5: γίνει. Είμαστε μονίμως της σύντριγκας και των σκοτεινών δυνάμεων. Λοιπόν, έχουμε ακούσει παλιότερα. Εγώ σαν Ολυμπιακός μιλάω, που θίγομαι σαν Ολυμπιακός, έτσι. Έχουμε ακούσει ότι ο Άρης ήταν, πώς το λένε, δορυφόρος μου. Και μου έχει κόψει πολλούς βαθμούς σε πρωτάθλημα, παρολίγο να μου κόψει κύπελο, τελικό.
4: Όχι, ο φίλος δεν εννοεί για δορυφόρους. Εννοεί ότι ο Ολυμπιακός.
5: Ο καθένας παίζει για τη φανέλα του, φίλε. Όποιος τη σέβεται τη φανέλα του, παίζει για τη φανέλα.
4: Δηλαδή δεν μπορεί να κερδίσει όλοι, μα κερδίζει όλοι, δεν μπορεί να βγει πρωταθλητής.
5: Δηλαδή,
4: τώρα βοηθήθηκε, έφερε χ ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αυτό που ήθελε η ΑΕΚ. Πήρε πρωτάθλημα.
5: Η ΑΕΚ δεν θα πανηγυρίζει γκολ με τον Άρη. Με το Ανσάρι Φάρτ που βγήκε σε ριζάουτ, δεν το πανηγύριζε. Θα έπαιρνε πρωτάθλημα, η ΑΕΚ αν έπαιρνε τον κόλπο.
4: Αυτό λέω. Αν ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός τότε κέρδισε την ΑΕΚ 2-0. Αν δεν κέρδισε, μάλλον την κέρδισε 2-0. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε και πήρε πρωτάθλημα.
5: Ακριβώς.
4: Μα πάντα έτσι γίνεται, ρε φίλε. Αν δεν κερδίζουν όλοι, πώς θα γίνει. Δεν πάει να κερδίζουν όλοι.
5: Μα δεν γίνεται. Πολλές φορές περιμένεις. Και να σου πω και κάτι. Στην Ισπανία σε πληροφορώ ότι ομάδες. Ακριβώς. Και το θεωρούν και νόμιμο.
4: Νόμιμο, να υπάρχουν βαλίτσες.
5: Να δίνουν λεφτά εφόσον έχουν συμφέρον.
4: Για να κινηθεί άλλη ομάδα.
5: Ακριβώς.
4: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει. Θα μας ξαναπάρει. Δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει. Εδώ είμαστε. Μεγάλο διπλό. Πάω και ας μην με συμφέρει οπαδικά, λέει ο φίλος. Εντάξει, παιδιά, εγώ το βλέπω εύκολο διπλό. Δεν το βλέπω εύκολο διπλό.
5: Τι σαν Ολυμπιακό να μας συμφέρει.
4: Ναι, δεν συμφέρει οπαδικά, ναι. Γιατί σου λέει, αν δεν έχω χάσω, θα βγει ο Πάοκ. Αλλά εγώ δεν βλέπω τον Πάοκ εύκολα διπλό. Γιατί δεν θεωρώ ότι ο Πάοκ είναι στα καλύτερα του.
5: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση.
4: Ο Παναθηναϊκός αλλά μπορεί να βγάλει μια αντίδραση, ρε φίλε. Τελευταίο μάτς. Είναι στη λεωφόρο. Είναι απειλή, δεν έχει κόσμο. Εντάξει,
5: okay. Δεν έχει κίνητρο. Ο Πάοκ έχει κίνητρο.
4: Ναι.
5: Δεν μπορείς όμως πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι με αυτές τη δυναμική που έχουν και οι δύο ομάδες να πεις ότι επειδή. Δεν μπορείς, παιδιά.
4: Και ο Πάοκ έχει κίνητρο και με την ΑΕΚ. Δεν το έδειξε.
5: Δεν μπορούσε.
4: Γιατί να το δείξει τον Παναθηναϊκό.
5: Δεν μπορούσε γιατί ήταν πιο καλή
4: ομάδα. Παναθηναϊκό θα μπορέσει.
5: Η ΑΕΚ είναι πιο καλή. Πιο καλή
4: ομάδα. Ναι, λέω. Μην κοιτάξει όμως τον Παναθηναϊκό του Καραϊσκάκη. Γιατί άμα κοιτάξει τον Παναθηναϊκό τη ΑΕΚ. Την ισοπαλία στη λεωφόρο και τη νίκη που έκανε η ΑΕΚ στο 93. Εντάξει, προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός. Αλλάζει το πράγμα. Καταλαβες. Παναθηναϊκός και αρχιά ήταν κακός. Κάκιστος. Δεν έκανε μια τελική.
5: Ναι, ναι, δεν έκανε.
4: Με την ΑΕΚ όμως ήταν καλός στη Φιλαδέλφεια.
5: Ήταν καλός.
4: Και τις ευκαιρίες
5: και στα δύο παιχνίδια. Και γκολ έβαλε. Και στα δύο παιχνίδια.
4: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
6: Γεια σας.
4: Γεια σας. Ποιο δυνατά, αν θέλετε.
6: Ναι, για την εκπομπή ήθελα να μιλήσω.
4: Στον αέρα είσαι.
6: Ναι. Ήθελα να πω το εξής. Άκουγα προχθές για την Άστον Βίλα ότι θα προχωρήσει και τα λοιπά.
4: Ναι.
6: Σκέφτομαι το εξής. Υπάρχει και μια άλλη ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ και διεκδικεί τη δεύτερη θέση.
4: Ναι.
6: Έτσι δεν είναι.
4: Σήμερα θα κρυθούν τα πάντα.
6: Και λέγανε ότι αν Άστον Βίλα οτιδήποτε και τα λοιπά θα παίξει ο Ολυμπιακός με λιγότερες προκριματικές φάσεις.
4: Ναι, αν πάρει το Europa θα παίξει μία φάση προκριματική.
6: Λέει, γιατί να μην λέγεται αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του πρωταθλήματος.
4: Ο ΠΑΟΚ θα παίξει δύο προκριματικά ούτως ή άλλως. Ο Ολυμπιακός θα παίξει γιατί είναι πολύ ισχυρός. Είναι πολύ μεγάλη βαθμολογία.
5: Έχει μεγαλύτερη βαθμολογία.
6: Πάνε πήρε όμως τη δεύτερη θέση, κύριε.
4: Τι εννοείς πήρε τη δεύτερη θέση.
6: Σήμερα ολοκληρώνεται
4: ναι,
6: αυτό το πράγμα.
4: Λέμε, δεν λέμε ότι
6: πήρε. Εκ των προτέρων να λέμε ότι έχει γίνει αυτό.
4: Όχι, λέμε ότι η βαθμολογία έτσι πως είναι τώρα, ο Ολυμπιακός έχει να βάζει 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ.
6: Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η βαθμολογία.
4: Ναι, δεν είπα ότι ολοκληρώθηκε. Λέμε ότι.
6: Όχι, δεν είπες εσύ, τι λένε οι άλλοι, εσύ μπορεί να το λες σωστά.
4: Ναι, άλλο λέμε. Ότι ο Ολυμπιακός έχει μόνο συμφέρον αν βγει δεύτερος από το παιχνίδι της Άστον Βίλα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα συμφέρον, γι' αυτό το λέμε.
6: Εντάξει, πρέπει και κάποιες άλλες ομάδες, βεβαίως βάσει της δυναμικής τους κτλ. να βγουν και αυτές στο Champions League, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
4: Βρε, άμα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βγει, αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει, πας μέχρι τώρα...
6: Έχουν πάρει τα 40 εκατομμύρια, να πάρουν και άλλοι, να κάνουν και αυτοί λίγο.
4: Ναι, παιδί μου, αλλά ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σε... Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολλές φορές να πάει στο Champions League, δεν πήγε ποτέ. Δεν φταίει κανένας άλλος.
6: Ποιος φταίει δηλαδή?
4: Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε παιχνίδια για να πάει στο Champions League, αποκλείστηκε. Ποιος φταίει?
6: Ναι, σήμερα κύριε μου εδώ,
4: σήμερα,
6: ποια είναι
4: ναι.
6: η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο?
4: Η ΑΕΚ.
6: Ναι. Πώς θα χάσει? Μην κοιτάμε με τον Παναθηναϊκό.
4: Ο Βελό θα χάσει η ΑΕΚ.
6: Η μόνη ομάδα που του κέρδισαν όλοι είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ ούτε την ΑΕΚ.
4: Εγώ δεν λέω ότι θα χάσει η ΑΕΚ σήμερα. Αλλά λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι.
6: Αυτά ήθελα να πω, εντάξει. Καταλάβατε το πνεύμα μου.
4: Εντάξει, να σε καλά, για χαρά. Ο φίλος ήταν ΠΑΟΚτζής. Μα ο ΠΑΟΚ δεν έχει συμφέρον αυτό. Το να λέμε γιατί ήταν στον Βίλα ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα συμφέρον να το πάρει στον Βίλα το τσάπτο.
5: Όλα μέσα στο γήπεδο.
4: Το γύρω ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όχι, έχει κανένα συμφέρον εμείς, ο ΠΑΟΚ.
5: Όχι.
4: Απλά, ο ΠΑΟΚ λέει όχι κανένα συμφέρον. Ο ΠΑΟΚ πάλι κάνω λάθος.
5: Προσπαθώ να καταλάβω.
4: Ο Ολυμπιακός θα παίξει ένα προκληματικό. Αυτό ήθελα να πει ο φίλος. Και λέμε γιατί ήταν στον Βίλα. Για στον Βίλα να πάρει το γύρω ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα παίξει ένα παιχνίδι για να μπει στους ομίλους. Ο ΠΑΟΚ και αν το πάρει στον Βίλα. Πάλι δύο θα παίξει.
5: Λόγω βαθμολογίας.
4: Ναι, αυτό. Τι λέω, φίλε.
5: Αλλά εννοούσε πιθανόν επειδή λέγαμε για το ότι θα βγει. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα βγει δεύτερος για τα 40 κτλ. Δεν εξαρτάται από εμάς αυτό. Αυτό εξαρτάται την αγωνιστική εικόνα των ομάδων. Αν ο ΠΑΟΚ μπει μέσα και δείξει την εικόνα που έδειξε πριν κάνα τρίμηνο, είναι φαβορή να το πάρει.
4: Και αν κερδίσει τον Ολυμπιακό. Γιατί άμα κερδίσει τον Ολυμπιακό στην άκρη, δεν λέει τίποτα.
5: Ναι. Ρε παιδί μου, άλλο λέω. Ας ξεκινήσουμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και μόνο έτσι. Ας τον Ολυμπιακό.
4: Κοίταξε. Να το πάμε. Ο ΠΑΟΚ
5: χρειάζεται νίκη.
4: Εξαρτάται από άλλους.
5: Ναι, σωστό.
4: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν εξαρτάται μόνο από τα πόδια του. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και αν κερδίσει, αν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει, τελείωσε.
5: Ναι, ελπίζω να μην υπονοούσε ότι θα κάτσει ο Ολυμπιακός να χάσει για να περάσει ο Ολυμπιακός δεύτερος. Ελπίζω αυτό.
4: Ο Νίκος Παναναϊκός θα νικήσει τον ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός λέει την ΑΕ και πάμε για Final Four στο ΆΚΑ, λέει ο φίλος μας.
5: Λοιπόν,
4: καλημέρα στη φίλη μας, ναι.
5: του
4: Μιτσάρα, του σχολημένου η Θεία, μας καλημερίζει.
5: Καλημέρα μας.
4: Ο Κώστας χωρίς ο Παναδούς, χωρίς Τετέη και άλλους έξι με και με γιατί από Γεωργία για μένα η απόδοση είναι μεγάλη. Εντάξει παιδιά, ο καθένας που το βλέπει. Εγώ λέω ότι δεν είναι εύκολο για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είπα, δεν λέω ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάκιστος. Αλλά λέω τώρα, μην βάζουμε στο μυαλό μας όμως και βλέπουμε το παιχνίδι με την απόδοση Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι. Να βάλουμε και την απόδοση Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.
5: Εντάξει, ναι. Εντάξει,
4: είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, δεν έχει κόσμο.
5: Σίγουρα.
4: Ο Τετέ είναι μια απώλεια σοβαρή.
5: Εντάξει, ο Σιντέσχη.
4: Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ όμως θα κατεβάσει αλλαγές πολλές από ό,τι λένε στη Θεσσαλονίκη. Θα τους έχει στον πάγκο για να τους χρησιμοποιήσει στο τέλος να είναι πιο φρέσκια η ομάδα. Εντάξει.
5: Να διαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη, ένα διπλό που λέει.
4: Να με.
5: Καταρχάς γράφει, γιατί είναι πιο εμπορικός ο Ολυμπιακός και όχι το Ισπανικό ντέρμπι. Φίλε μου, δεν έχει να κάνει με το αν είναι πιο εμπορικός ο Ολυμπιακός. Έχει να κάνει με ότι αυτό έχει γίνει κλήρωση από την αρχή της Ευρωλίγκας.
4: Ναι, ότι έτσι θα είναι οι ώρες.
5: Και ότι οι ώρες θα είναι, όπως το είπε και ο Χρήστος κάποια στιγμή, επειδή περιμέναν ότι τελικό θα είναι ο Παναθηναϊκός, το θεωρούσαν ότι είναι για prime time, έβγαινε η διασταύρωση να είναι του Παναθηναϊκού prime time.
4: Ναι, ναι, αυτό.
5: Ο Ολυμπιακός έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ποιος θα πάρει την πρόκληση, παιδιά. Μην κοιτάμε. Και το δεύτερο, αψίδα θα κάνει ο Ολυμπιακός σαν Ευρωπαίος που είναι.
4: Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε.
5: Μια ερώτηση να
4: δεν
5: κάνω.
4: Νομίζω να κάνω.
5: Ποια ομάδα έχει κάνει πασίγιο και έχει παραδεχτεί ότι ο άλλος το έχει πάρει σωστά και.
4: Βέβαια, δεν έχει γίνει ποτέ όμως παιχνίδια που πάνε οι ομάδες για πρωτάθλημα. Δεν τελειώνει η αγωνιστική.
5: Γενικώς δηλαδή, δεν έχω δει καμία ομάδα. Πλην το ΚΑΠΑ 19.
4: Ο Βόλος έκανε με την ΑΕΚ, όταν το πήρε η ΑΕΚ.
5: Ωραία, ναι, εγώ εννοώ από αυτές τις μεγάλες.
4: Ναι, αυτό λέω, δεν έχουν τύχει ποτέ να παίξουν έτσι.
5: Εκτός της των ΚΑΠΑ 19 ομάδων,
4: ναι.
5: Καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα δεν έχει κάνει, δεν ανήκει στην κουλτούρα μας αυτό, παιδιά. Μίλα
4: για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η Γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, πάμε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μπουλάκο.
4: Καλώς το φιλαράκο μας. Γεια σου, Αποστόλη.
7: Καλημέρα και στο Γιαννάκη.
5: Καλημέρα.
7: Να είστε καλά παιδιά. Ρε παιδιά, υπάρχουν ορισμένα πράγματα, δεν ξέρεις από πού να τα πιάσεις και πώς να τα πεις και πού να τελειώσεις. Προσέξτε, έχουμε μία Ελλάδα ασχολείται σήμερα, μίνι μάρκετ θα πάει το πρωί. να πάρω 2-3 πραγματάκια που ήθελα. Έχω ένα εδώ στη γειτονιά που είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Λοιπόν, και όλοι συζητούσαν για τη Eurovision. Ρε, δεν πάτε στο διάλογο.
4: Οπ. Αποστόλη, δεν είναι στο μινι μάρκετ, στον αέρα είσαι.
7: Α, εντάξει, συγγνώμη.
5: Συγγνώμη,
7: ναι.
5: Εντάξει, συμπάσχουμε, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο.
7: Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, να πω, έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος λυπάται και κλαίει και στεναχωριέται, γιατί έχουμε μεγάλη
5: ακρίβεια.
4: Ο άνθρωπος είναι, μας αγαπάει.
5: Ενσυναίσθηση, μεγάλη ενσυναίσθηση.
7: Ναι, εμείς θα το γυρίσουμε να ψώνουμε τα χέρια στον Αλλάχ, ξέρω εγώ, αφού Θεός δεν υπάρχει, να το γυρίσουμε στον Αλλάχ, ξέρω πού να το γυρίσουμε. Στον Βούδα, στο αυτό, για να μας προστατέψει από την ακρίβεια. Λες και δεν έχουμε πρωθυπουργό. Λοιπόν, ο άνθρωπος που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο, αυτός ο Παουτζής που ήταν, που έλεγε γιατί δεν λέτε τα ίδια και για τον ΠΑΟΚ, δεν του εξηγήσατε ότι ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία την ευρωπαϊκή είναι πάρα πάνω.
5: Το είπαμε.
7: Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, το φίλο μου τον έχετε στείλει να κάνει
4: χορέψει.
5: Πάει να δημιουργήσει όμορφες στιγμές για τον εαυτό του. Πολύ καλά κάνει.
4: Να προσφέρει γέλιο στον κόσμο.
7: Φιλαράκια, ακούτε να σας πω. Καλά κάνει, διασκεδάζει.
5: Βεβαίως.
4: Και τους άλλους.
7: Ναι, γεμίζει και το στομαχάκι του με κάτι γουρνοπούλες.
4: Δεν τρώει, κάνει δίαιτα λέει τώρα.
7: Καλά, το δίαιτα το λέμε.
4: Έτσι λέει, κάνει δίαιτα και τρέχει στους δρόμους.
7: Και μόλις δεν με βλέπει κανένας. Λέω δεν παίρνω κανένα δυο σουμπλάκια με αυτό.
5: Το σημαντικότερο, να μιλήσουμε και λίγο. Το σημαντικότερο είναι να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όσο πάλι μικρά και αν μοιάζουν για τους άλλους.
4: Άρχισε πάλι τα τρελά του φιλόσοφος.
5: Γιατί πάλι, δεν είμαι φιλόσοφος, φίλε. Είναι στάση ζωής.
4: Άρχισε πάει να χορέψει, λέμε.
5: Το σημαντικότερο είναι να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, ακόμα και αν για κάποιους μοιάζουν τόσο χαζά, ας πούμε. Εμάς, εφόσον μας ευχαριστούν και μας κάνουν να νιώθουμε καλά και αλλάζουν την ψυχολογία μας, να κάνουμε τέτοια πράγματα που μας αλλάζουν την καθημερινότητα και μας κάνουν να σηκωθούμε την επόμενη μέρα με ένα χαμόγελο στα χείλη.
4: Μπράβο, ζήτω το έθνος.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Ζήτω το έθνος.
7: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εγώ αν ήξερα ότι είσαστε οι δυο σας, το ήξερα από την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα είναι ο δικός μου εκεί.
5: Εντάξει.
7: Λοιπόν, θα είχα πάρει ένα ταψάκι με καμιά δεκαριά κομμάτια γαλακτομπούρικο και θα τα είχα φέρει εκεί πέρα.
5: Ναι, επόμενο, σαν να το έχετε κάνει.
7: Λέω, αν το ήξερα θα το έκανα.
5: Δεν πειράζει. Σαν να το έχετε κάνει.
7: Εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνω. Δεν ξέρω ποιος θα είναι εκεί.
4: Ο χάσμα να μην είναι για να φάμε κι εμείς.
7: Βασίλη. Παίρνει περίπου τι ώρα πηγαίνει στο σταθμό το πρωί όταν έχει Σαββατοκύριακα εκπομπή.
4: Εγώ 7 η ώρα είμαι εδώ.
7: Τόσο πρωί.
4: Ναι, φύγουμε το
7: Σάββατο. Το Σάββατο, ναι. Αλλά
4: και την Κυριακή.
7: Α, ναι.
5: Ντούρασελ.
7: Α, και τις καθημερινές το βράδυ.
4: Το βράδυ, 12.
5: 12.
4: 12 παρά.
7: 12 η ώρα κάνεις εκπομπή στις 12
4: παρά. Ναι, 12 παρατέρτο.
7: Ωραία. Για να ξέρω το ωράριο, τι ώρα θα είσαι, για να το δώσω ρε φίλε.
4: Εντάξει, θα το φτιάξουμε, μην ανησυχείς, όλα καλά.
7: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
4: να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Καλημέρα. Λοιπόν,
7: να είσαι καλά, τα παιχνίδια να είναι ήρεμα σήμερα και αυτά. Και από εκεί και πέρα, όποιος είναι καλύτερος, σας κερδίσει.
4: Να είσαι καλά, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Για χαρά. Λοιπόν, Γιάννη, σε ζητάνε εκεί.
5: Για πες. Α, ναι, είπαμε.
4: Βουλγαρία.
5: Αγαπάμε Βουλγαρία. Αγαπάμε Βουλγαρία.
4: Η χαρά είναι στενοχωρημένη τώρα.
5: Γιατί ρε φίλε.
4: Έχασε οφέρτος.
5: Δικαιωματικά.
4: Έχασε οφέρτος.
5: Δυνατό καμπό. Δυνατό τραγούδι.
4: Ήθελε το φέρτο.
5: Αυτό και η Αυστραλία που ήταν η γυναίκα είναι superstar.
4: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να βγει ποτέ αυτή.
5: Με εκπληκτή. Αν θα έβγαινε, ρε.
4: Όχι, θα έβγαινε, αφού είναι η Αυστραλία τώρα.
5: Δεν θα πήγαιναν εκεί.
4: Ναι,
5: θα οριζόταν κάποια χώρα σαν. Λοιπόν, θέλω, επιμένω να διαβάσω πάλι το μήνυμα γιατί επιμένει ο φίλος ο Δημήτρης.
4: Διάβασε.
5: Στο εξωτερικό γίνονται αψίδες ενίοτε. Σαν Ευρωπαίος που είναι Ολυμπιακός, θα περίμενα να δώσω το καλό παράδειγμα. Η ΑΕΚ το παίρνει, όχι ο ενός αντιπαλός σου. Εκεί να το καταλάβω. Και η ΑΕΚ το έχει πάρει πεντακάθαρα, όχι οριακά ή με αβάντα. Αλλά δεν φτάνει η γραβάτα του Καρεμπέ για την κουλτούρα. Πρέπει να φύγουν και κάνα δυο αλήτες που έχει ο Ολυμπιακός πέριξ της διοίκησης και στα αποδυτήρια. Λοιπόν, φίλε μου,
4: να δούμε αν κάνει. Μα αν κάνει,
5: δεν θα κάνει.
4: Δεν ξέρεις
5: κάνει. Δεν υπάρχει
4: περίπτωση. Και άμα κάνει, θα λέμε μετά. Αλλά. Για το Μεδιλίμπαν δεν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι.
5: Δεν θα κάνει. Γιατί να σου, να σου πω κάτι, Βασίλη μου. Έχουν κάνει για τον Ολυμπιακό.
4: Δεν έχει κάνει καμιά ομάδα. Σου λέω, εγώ θυμάμαι μόνο το Βόλο. Με την ΑΕΚ,
5: ωραία. Πες μου λοιπόν ένα λεπτό. Ακούμε όλα αυτά τα χρόνια που δεν διαφωνώ ότι κάποιο Ολυμπιακός δεν τα έχει πάρει.
4: Τώρα μην το πάμε, κύριε Γιάννη, άστε με χαλά.
5: Δεν θα έπρεπε να τα έχει πάρει. Όλα τα προβλήματα που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, έχουμε ακούσει ότι 20 χρόνια είναι ο δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου και έχει καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται λοιπόν με αυτό το σκεπτικό, αν δεν αλλάξει γενικώς η κουλτούρα μας σαν οπαδούς και να βλέπουμε αν αξίζει η ομάδα μας να πάρει κάτι ή όχι. Δηλαδή, να το φέρω πιο απλό το παράδειγμα. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πάει φέρω στο Final Four με την ομάδα που παρουσιάσει.
4: Όχι.
5: Ωραία. Γιατί διαμαρτύρονται για τη διαιτησία συνέχεια, ρε φίλε.
4: Κάποια παιχνίδια είχαν δίκιο. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν έπρεπε να πάνε όμως.
5: Ποιο είναι τα κάποια παιχνίδια.
4: Αυτό γιατί το μπορούν... μπαλάκια που πήγε πάτησε τη γραμμή, το πόδι έξω και δεν το έδωσε μπροστά του.
5: Ναι, αυτή η φάση έκανε το.
4: Όχι, ρε παιδί, μα είναι μια φάση όμως που σου
5: δείχνει
4: είναι... τι μπορεί να κάνουν και τεστ απέναντί σου. Όταν
5: είναι όταν μπαίνει να κάνει το 3-0 και βρίσκεσαι 17 πόντους πίσω.
4: Ναι, εντάξει,
5: να τελειώσει τη σειρά. Έτσι. Και βρίσκεις. Ωραία, και το χάνεις το παιχνίδι από αυτό. Εγώ σου λέω ότι η διαιτησία εκεί αδικεί τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Έτσι. Να πάω με το συνήγορο του διαβόλου. Και μπαίνεις στο επόμενο παιχνίδι που ξέρεις πως έχεις χάσει το προηγούμενο. Και δεν μπαίνεις με το μαχαίρι στα δόντια.
4: Παναθηναϊκός, ούτως ή άλλως είπαμε, δεν ήταν καλύτερο στη Βαλένθια και αποκρίθηκε και δίκαια. Αλλά
5: λοιπόν.
4: Παράπονα διαιτησία μπορεί να έχει. Όπως και η Βαλένθια κάθε ομάδα.
5: Ξέρεις γιατί. Γιατί μπορώ να σου βρω και εγώ πέντε φάσεις της Βαλένθια.
4: Και η Φενέρ είχε παράπονα από τη διαιτησία κάποια παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός είχε παράπονα από τη διαιτησία κάποια παιχνίδια. Όλοι έχουν παράπονα. Και ειδικά όταν χάνουν.
5: Να βλέπουμε την ουσία. Η ουσία του πράγματος είναι ότι οι καλύτερες ομάδες περάσαν στο Final Four. Οι καλύτερες ομάδες συνολικά με στη σεζόν, έτσι.
4: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
4: Καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα.
8: Ο 5-6-7 είμαι. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλημέρα κύριε Τέρκη.
5: Καλημέρα.
8: ΑΕΚ.
4: Ναι.
8: Μόνο. Τι κάνουμε.
4: Καλά.
8: Ετοιμάζομαι που σου έστειλα το μήνυμα να φύγω από τώρα γιατί θα κλείσουν οι δρόμοι σε όλη την Αθήνα.
4: Θα κλείσουν οι δρόμοι, ειδικά στην Φιλαδέλφεια. Όσοι δεν έχουν δουλειά να κάνουν εκεί, στην Φιλαδέλφεια να μην πάνε καθόλου.
8: Βέβαια.
4: Θα μπλέξουν οι άνθρωποι.
8: Ούτε απ' έξω. Απ' έξω να πάνε.
4: Θα ταλαιπωρηθούν όσοι πάνε.
8: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κύριε Βασίλη για τον κόσμο που ακούει σε όλη την Ελλάδα. Να αφήσουν τα μίση και να πιάσουν κάτι άλλο, να πιστεύουν στην ομάδα τους και όπως και να το κάνουμε, φέτος ήταν καλύτερη η ΑΕΚ, το πήρε η ΑΕΚ. Του χρόνου θα είναι και
4: ο Ολυμπιακός, το πήρε ο Ολυμπιακός, πρόπερσε ο ΠΑΟΚ.
8: Μπράβο σου, μην έχουν κολλήματα. Είμαι από ό,τι καταλαβαίνεις, 5-6-7 που σου λέω, καταλαβαίνεις.
5: Έχω κάνει... φαίνεται η φωτογραφία, σε έχω δει, σε έχω μπροστά μου τώρα, σε βλέπω.
8: Ναι, έχει κάνει χιλιόμετρα το μοτέρ.
5: Ναι.
8: Στα Φιλαδέλφια.
5: Ναι.
8: Έχει κάνει χιλιόμετρα. Από όταν ήταν το πρωί, οι αγώνες μεσημέρι και πηγαίναμε από το πρωί.
5: Ναι.
8: Στα Καλαμαράκια και μετά στο γήπεδο και τα λοιπά και στα σωριστήρια. Λοιπόν, εύχομαι, είναι μια ημέρα γιορτή σήμερα, εύχομαι όλα καλά. Και θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι υγεία για όλο τον κόσμο.
4: Να είσαι καλά, φιλαράκο.
5: Να είσαι καλά,
8: Κυριακή.
4: Να είσαι καλά, να περάσεις. Λοιπόν, η ίδια κουβέντα με χθεσινή, ρε παιδιά, ήμαρτο με τον Πασίγια, γίνανε όλοι ευαίσθητοι και Ευρωπαίοι ξαφνικά. Και ο φίλος ο Αντώνης έχει κάνει Πασίγιο ομάδα του Όφη στον Ολυμπιακό το 2020. Σωστό. Στο Ηράκλειο.
5: Είπαμε, δεν έχουν κάνει μία μεγάλη απέναντι στην άλλη.
4: Δεν έχει ποτέ να γίνουν έτσι τα πλεϊόφρε. Να παίζουν ομάδες μαζί την
5: εθνική. Εσύ πιστεύεις πραγματικά ότι πρόκειται να αλλάξεις και να μπει στην κουλτούρα μας αυτό το ευρωπαϊκό, ας πούμε?
4: Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Ας πούμε, τον ΠΑΟΚ δεν έκανε. Αλλά δεν έχεις να παίξεις έτσι τέτοιο παιχνίδι, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
5: Ναι.
4: Δηλαδή έπαιξε ΑΕΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ που κέρδισε Ολυμπιακός.
5: Θες να σου πω την άποψή μου?
4: Το πήρε ο ΠΑΟΚ, αλλά έπαιζε ο ΠΑΟΚ στον Άρη.
5: Θες λοιπόν να σου πω την άποψή μου? Ωραία.
4: Πάμε γραμμούλα μετά.
5: Ναι.
4: Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
5: Βεβαίως.
9: Καλημέρα.
4: Καλώ το Βασίλη.
5: Καλημέρα, Βασίλη.
9: Εγώ πάντως δεν ξέρω από Παστίτσιο.
4: Παστίτσιο.
9: Μόνο από Παστίτσιο.
4: Φέρε μας ένα.
5: Και εγώ, φίλε.
4: Γιατί η χαρά δεν μας φέρνει. Ένα Παστίτσιο, φέρε μας εσύ τουλάχιστον. Η τσιγκούνα. Η στρίγκλα.
9: Να φέρεις.
4: Να φέρεις.
9: Θα συμφωνήσω στο θέμα της διαιτησίας. Τώρα δίπλα ο φίλος ποιος είναι?
4: Ο Γιάννης.
5: Ο Γιάννης.
4: Ο Γιάννης.
9: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον Γιάννη στο θέμα της διαιτησίας. Δηλαδή κάποτε θυμάμαι που μετράγανε πόσα play out έδωσε ανάποδα και αν ήταν corner, δεν ήταν corner. Εγώ πάντα κοιτάω το γενικό πλαίσιο και θα πω το εξής πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ο διαιτητής. Είναι, πώς το λένε, βαλτός. Πιάνεται με τα λεφτά στη τσέπη. Έτσι. Πάει φυλακή.
4: Ναι.
9: Το παιχνίδι έχει καταγραφεί παράδειγμα ότι το έχασε η ομάδα που άλλαξε.
4: Ναι, ναι, βέβαια.
9: Τελείωσε.
4: Ναι, τελείωσε.
9: Τι λέει,
4: παιδί μου, ότι υπάρχουν παιχνίδια που σε έχουν αδικήσει διαιτητές και την μια ομάδα και την άλλη. Ναι, αλλά στο τέλος της ημέρας όμως ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείσει από τη διαιτησία. Αυτό είναι το θέμα.
5: Ναι, ναι, ναι.
9: Ακριβώς.
4: Αποκλείσει γιατί ήταν καλύτερη ομάδα η Βαλένθια.
9: Ακριβώς.
4: Γιατί άμα ήταν η διαιτησία, δεν τον άφηνε να κάνει το 2-0
5: στη Βαλένθια. Το 2-0 στη Βαλένθια, ακριβώς.
9: Ακριβώς. Και θα πω και το εξής για τον φίλο με το Τισάκ που είπε, μας είχε βάλει έξω με τη λίπα.
5: Να σου πω κάτι, είναι ένας και δεν γίνεται ένας, γιατί στοχοποιείται ολόκληρη οπαδική, δηλαδή ακούγοντας τον έναν.
9: Βεβαίως. Όταν ο Ολυμπιακός παράδειγμα παίζει με την ΑΕΚ, παίζει με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, όχι 6 και 7, 16-107. Το ίδιο και η ΑΕΚ, αντίστοιχα. Άμα βρει τον Ολυμπιακό μπόσικο.
4: Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός βρήκε την ΑΕΚ πριν 2 χρόνια που ήταν με τον ΠΑΟ και την κέρδισε 2-0.
9: Ο παράδειγμα με την ΑΕΚ
4: και καλά έκανε.
9: Με τον Παρσεραϊκό δεν επιτρέπεται να πας να την ξεφυλίσεις αυτή την ομάδα, να το πω έτσι, να πας να ρίξεις 6-7-8. Κάτι γνώμη μου. Στα μεταξύ μας, ο Ολυμπιακός 6-16 να ρίξει.
4: Σου λέω Ολυμπιακό, Ολυμπιακός.
9: Παράδειγμα, σήμερα τον Ολυμπιακό 5, 6, 7, 8.
4: Μα σου λέω Ολυμπιακός πριν.
9: Αυτή είναι η άποψή μου.
4: Ολυμπιακός πριν 2 χρόνια έπαιξε με την ΑΕΚ στο Καρασκάκη. Η ΑΕΚ ήθελε την νίκη, ήταν στα χέρια της για να πάρει το πρωτάθλημα. Ήταν στα χέρια της. Και ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε 2-0. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός.
9: Ναι.
4: Να πρέπει να κάτσει να χάσει.
9: Μιλάω τώρα σε ισοδύναμες ομάδες. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
4: Εγώ είμαι της λογικής ότι όσα γκολ μπορεί να βάλεις, όποιο ομάδα μπορεί να βάλεις, πρέπει να τα βάλεις. Γιατί είναι ποδόσφαιρο, είναι γκολ.
5: Παντού. Μένουν
9: τα 3, τα 4, φτάνει.
4: Παντού, όσο μπορεί να βάλεις. Γιατί είναι ομάδα, είναι ποδόσφαιρο, όσο πάει να βλέπει πυρώνει να δει γκολ. Γιατί ήταν το στερεό.
5: Γεια, συγγνώμη, να γυρίσουμε το.
9: Με διαφορετικό πνεύμα παίζει.
4: Α, εντάξει, φίλε, εντάξει.
5: Βασίλη μου, να σε διακόψω μισό λεπτό, Το 1981 που έγινε αυτό που έγινε στο Καραϊσκάκι,
9: 6-0.
5: Το 6-0, κάποια παιδιά που είχαν χαρεί από αυτό το αποτέλεσμα χάσαν τη ζωή τους κατεβαίνοντας για να πανηγυρίσουν αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να σου πω ότι εννοείται ότι όταν βρεις μια ομάδα λάσκα και μπορείς να τις βάλεις όσα μπορείς να τις βάλεις, θα τις βάλεις. Απλά εγώ αναρωτήθηκα για να μην το ξέρεις, μην το σκαλίζουμε πολύ. Γιατί δεν είναι, ξέρεις, ακούγοντας έναν που μας χαλάει αυτό που λέει, θεωρούμε ότι όλοι σκέφτονται έτσι. Δεν σκέφτονται όλοι έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και τον ρώτησα τι ακριβώς έκανε με τη Λίμπαρ. Που με τη Λίμπαρ, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, το σέβονται όλοι. Ναι, έβαλε τον Ολκαμπή. Ωραία, τι να κάνει δηλαδή να μην τον έβαζε.
4: Λοιπόν,
5: και
4: πάμε,
5: τον τιμώρησε ο Θεός, λέει.
4: Πάμε διάλειμμα. Ναι. Για Βασιλάκη μου,
9: λοιπόν,
4: τα λέμε.
5: Για χαρά, Βασιλιά, έγινε.
4: Πάμε διάλειμμα, η ώρα πήγε 10.30. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Interveten Sports.
10: 9.43 Interveten Sports.
11: Go!
12: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
13: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
14: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
15: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
16: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
15: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
16: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
15: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
16: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
15: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
16: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
15: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
17: Η ώρα είναι 11.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, ανοιχτές γραμμούλες 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Παιδιά, Χάτζημαν, άφαντος. Το έχει ρίξει την ταβέρνα. Δεν έχει αφήσει το πυρούκι κάτω. Ο Χάτζημαν τώρα, άφαντος λέει ο φίλος.
1: Νωρίς είναι ακόμα,
0: τι νωρίς, φίλε.
1: 11.30 ώρα, ρε φίλε, τρώει ο Γουρουνοπούλης ο άνθρωπος.
0: Όχι, Γουρουνοπούλης, πάμε να φάει κάτι άλλο πρωινό.
1: Ωραία, δεν πάει. Όλοι τρώνε πρωινό.
0: Ένα αρνί.
1: Όλοι.
0: Όχι, εγώ τώρα πρωινό. Τι πρωινό να φάω, πάω πάντα 6 ώρα σπίτι.
1: Εσύ. Να, 12,
0: φίλε,
1: τα ωράρια σου είναι.
0: Δεν έχω πρωινό.
1: Άστο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Λευθέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Στο φίλο το Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Βλέπω φωτογραφίες εδώ που ανεβάζουν πολλοί φίλοι της ΑΕΚ από τη Φιλαδέλφεια, πολύ κόσμο και πολλά παιδάκια. Πολλά
1: ναι,
0: παιδάκια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα καφέ και αυτά δεν μιλάμε τώρα γύρω-γύρω, είναι τίγκα. Ξέρεις, πολλοί το κάνουν, φεύγουν το πρωί. Ας πούμε, εγώ αν δεν είχα δουλειά, θα πήγαινα το πρωί με την παρέα. Καφεδάκι, καφεδάκι στη Φιλαδέλφεια, μετά φαγητό και μετά γήπεδο.
1: Έτσι,
0: το βράδυ σπίτι.
1: Έτσι γίνεται και όταν το παίρνει ο
0: Ολυμπιακός.
1: Έτσι
0: το
1: γίνεται και όταν το.
0: Μωρέ, τη ΑΕΚ βολεύει και η περιοχή. Γιατί είναι στο γήπεδο κοντά, έχει τα πάντα.
1: Έχω πάει και είναι.
0: Έχει εστιατόρια, μαγαζιά, καφέ.
1: Έχει γίνει.
0: Όταν κάνει και πρέπει να πα στον Πειραιά να φά να πιει και μετά να γυρίσει. Γιατί
1: δεν έχει
0: γύρω-γύρω. Δεν έχει μαγαζιά αυτό.
1: Δεν έχει γύρω-γύρω, όχι.
0: Καλημέρα στην πιο ωραία παρέα του ραδιοφώνου που σκορπίζει αυτό. Γέλιο αυτόν. Λέει ο φίλος Σωτήρης με τα ωραία παιχνίδια.
1: Σήμερα είμαστε σοβαροί.
0: Έχεις γι' αυτό σοβαρόθηκε.
1: Δεν είμαστε σοβαροί.
0: Ναι. Καλημέρα παιδιά. Χρήστος Ανόρθωση Κύπρος. Περιμένουμε σιγουράκια.
1: Λείπει ο βασικός υπέτειος των σίγουρων.
0: Έχω βγάλει ματσάκια.
1: Αποδόσεων.
0: Έχω βγάλει 3 ματσάκια για σήμερα. Ας τα πω. Περιμένω και τα δικά σας προγνωστικά. Πείτε και τα δικά σας να βγάλουμε μια άκρη. Έχει και ματσάρα σήμερα. Newcastle West Ham. Η οποία είναι.
1: Παίζει τη ζωή της.
0: Για σήμερα, εγώ βλέπω Άρχους Άσο, Μίτιλαν Άσο και Αρμίνια Μπίλεφελντ. Τρεις άσους αυτούς. 2-0-5, 1-92 και 1-75 είναι οι αποδόσεις.
1: Ρισκαδόρικο το 2-0-5.
0: Κοίτα, η Άρχους είναι πρώτη βαθμολογία, ρε φίλε. Παίζει με την πέμπτη, έκτη ομάδα.
1: Βαθμολογία.
0: Ναι, αυτό σου είπα.
1: Ναι, άστο πρώτο. Τι διαφορά έχει από το δεύτερο για να εξασφαλίζει. Αν εξασφαλίζει κάτι, αν το έχει εξασφαλισμένο.
0: Πρέπει να σου πω, ρε φίλε, Ράκο, πρέπει να σου πω. Ας πούμε τώρα. Να σου πω, πήγα βαθμολογικά πάντα.
1: Βαθμολογικά,
0: να σου πω,
1: ναι.
0: Μισό λεπτό, να σου πω. Κοίτα, η Αρμίνια Μπίλεφελντ παίζει με τη Χέρτα Βερολίνου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Η Αρμίνια Μπίλεφελντ είναι 1,82 άσος τώρα, έχει πανέβει. Λοιπόν, είναι 16η, είναι τώρα πέφτης. 36 βαθμούς.
1: Οπότε έχει κίνητρο.
0: Η Χέρτα είναι σωμένη, ρε φίλε, δεν πάει για τίποτα.
1: Ναι.
0: Έχει σωθεί.
1: Γι' αυτό το έχουν βάλει πιθανόν.
0: Εντάξει. Και μάλιστα η απόδοση 59 βαθμούς, δεν πάει για τίποτα.
1: Οι Άρχους.
0: Οι Άρχους. Μισό λεπτό να δούμε για την Άρχους. Μισό λεπτό να τη βρούμε, να στη δω για την Άρχους. Λοιπόν, έχει δύο μάτς την ίδια ώρα. Άρχους, οι δύο πρωτοπόροι, Άρχους και η Μίτιλαν. Μίτιλαν ένα βαθμό πιο πίσω, βέβαια.
1: Οχ.
0: Λοιπόν, να σου πω μισό λεπτό και να τα βρω. Λοιπόν, η Άρχους παίζει με τη Βίμπορκ. Η Άρχους έχει τώρα. Μισό λεπτό. Έχει 64 βαθμούς. Η Μίτιλαν έχει 60. Η Άρχους παίζει με τη Βίμπορκ που έχει 44 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Και η Μίτιλαν παίζει με την Μπρόντμπου που είναι τελευταία, 42 βαθμούς.
1: Και δίνει 2-0-5 απόδοση. Ναι. Τόσο μεγάλη απόδοση. Ναι.
0: Αυτό, γι' αυτό το παίξα.
1: Είναι τεράστια απόδοση, ναι. Ναι, με βάση το.
0: Λοιπόν, για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όπου κάτι έγινε με το 0, πήρε το 0 ο φίλος, γι' αυτό μπερδεύτηκε η γραμμούλα. Παιδιά, αυτά βλέπω. Τρεις άσους, Άρχους, Μίτιλαν και Αρμίνια Μπίλεφελντ. Περιμένουμε για τα δικά σας προγνωστικά να βγάλουμε κάποια άκρη. Αναρωτιέμαι, λέει ο φίλος, πώς νιώθει ο Δημότης Φιλαδέλφειας τώρα με το γήπεδο, βλέποντας ότι δεν γίνονται φασαρίες. Ο κόσμος πάει όλη μέρα, φωνάζει στην τοπική, ψωνίζει στην τοπική αγορά. Βέβαια, το είναι καλά γιατί πριν το γήπεδο είχε ρημώσει η Φιλαδέλφεια. Ήταν ναι, μαγαζιά ναι, ναι. Όλα ξενίκιαστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα ξενίκιαστα.
1: Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Ναι. Παίζει ρόλο να, γιατί όπως και να έχει αναπτύσσεται
0: αγορά, μια περιοχή. Βέβαια. Αναπτύσσε. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Έλα, Μπίλ, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα.
0: Καλά.
2: Ρε παιδιά, τι πλάκια γράφει ο άλλος. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή στην Μπάγκερ έκανε κανένας πασίγιος στη Γερμανία που τη μισούν όλοι.
0: Ναι, μωτά, στην πλάκα το κάνουμε. Στην πλάκα το κάνουμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, επειδή λέμε για Μπάγκερ, η Μπάγκερ δεν σέβεται τίποτα και κανέναν. Αν μπορεί να βάλει 10, θα βάλει 10.
0: Στην πλάκα, ρε, στην πλάκα το κάνουμε. Γιατί θα γίνει ποτέ. Στην πλάκα το κάνουμε.
2: Έκανε στην Παρσελόνα Πασίγιο φέτος κανένας.
0: Όχι, δεν έκανε. Αλλά έφυγε.
2: Τέρκη, νομίζω, φίλε, κάνεις λάθος.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν τότε μετά τα 9 χρόνια Ιβέρια.
1: Για πες.
2: Ήταν πιο μετά Ιβέρια, γιατί ήμουν και μέσα. Ήταν νομίζω η Καστοριά που πήραμε το πρωτάθλημα μετά από τα 9 χρόνια.
1: Όχι, ρε. Ιβέρια ήταν με τον Γαϊτάνο, με τον Γαϊτάνο προπονητή. Ήταν σίγουρα, στο λέω.
2: Μετά τα 9 χρόνια ήταν νομίζω το πρώτο παιχνίδι που πήραμε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα, την πρώτη φιέστα ήταν η Καστοριά, όχι Ιβέρια. Μετά ήταν Ιβέρια.
1: Νομίζω ναι, Καστοριά, έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η πρώτη εθνική ρεση. Εντάξει, μπορεί να. Κοίταξε, να σου πω, δεν είμαι απόλυτος. Δεν είμαι απόλυτος.
2: Λέω σίγουρα κανείς, δεν ήταν δεύτερο. Εντάξει,
1: εντάξει. Νομίζω ήταν πάντως ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι μέσα, το οποίο το χάσαμε. Το χάσαμε 0-1. Μπορεί να ήταν η Καστοριά. Μπορεί. Δεν διαφωνώ. Πάντως.
2: Στο πρώτο λογάριο μετά τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε.
1: Μπράβο. Ναι, μπορεί. Εδώ δεν διαφωνώ.
2: Κάποια ήταν από αυτές την Καστοριά, κάποια δεν κερδίσαμε και 5-0 νομίζω κιόλας.
1: Στο πρώτο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 0-1 μες στο Καραϊσκάκι, χάσαμε. Επί Μπάγεβιτς.
2: Αλλά δεν ήταν αυτή τη χρονιά.
1: Μπορεί, εντάξει, δεν είμαι απόλυτος. Δεν είμαι απόλυτος.
2: Μας έχει βάλει νομίζω και ένα κόλλο που. 2-2 χάσαμε, μας έχει βάλει ένα κόλλο που σαετήσει, το πήραμε μετά νομίζω.
1: Μπορεί, δεν είμαι απόλυτος. Αυτό το κάνα.

0: Στο Ηράκλειο, ναι.
1: Δεν είναι παιδιά μου, κανένα ο Πάοκ παίρνει Βασίλειο.
0: Όχι, αυτό λέω.
2: Κανένα στην Ελλάδα. Μόνο η K19.
1: Τέρκε.
2: Ναι, ναι.
1: Φίλε, μόλις βγήκε το ΟΑΚΑ,
2: ναι.
1: Που πήρε την Ευρωλίγκα, παίρνω ένα φίλο μου τηλέφωνο. Και του λέω, Αντρέα. Του λέω, λες ρε φίλε, όλα αυτά τα χρόνια που μας έχει ταλαιπωρήσει να είναι γραφτό. Και μου λέει, και εγώ αυτό μου λέει σκέφτηκα. Φίλε, δεν ξέρω, πιστεύω ότι με όλα αυτά τα χρόνια ταλαιπωρίας που έχουμε περάσει, πιστεύω ότι κάτι μας φυλάει ο Θεός.
2: Θα σου πω κάτι. Την άποψή μου.
1: Συμφωνώ με αυτό που λες, το τελικό συνυπενέργεια.
2: Χωρίς να είμαι προσωπολάτρης, ειλικρινά σου μιλάω, Ολυμπιακός είμαι, αλλά επειδή θεωρώ ότι είναι τεράστιος προπονητής ο Μπαρτζόκας και έχει φάει πάρα πολύ πόλεμο και εκ των έσω. Και εκ των έσω. Γιατί δεν προστατεύεται από τον ίδιο τον οργανισμό, αν θες την άποψή μου. Δεν τον έχει προστατεύσει ο Ολυμπιακός, σωστά θα έπρεπε.
1: Ναι, δεν είναι Αγγελόπουλη μαζί.
2: Θέλω για αυτόν τον άνθρωπο και μόνο να το πάρει και ας κάνει μετά ό,τι θέλει, ας αποφασίσει ό,τι θέλει. Αν θέλει να κάτσει, αν θέλει να φύγει σαν πρωταθλητής Ευρώπης, θέλω να το πάρει. Που δεν είμαι προσωπολάτης, σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά θέλω για αυτόν τον άνθρωπο γιατί και ο ίδιος έχει αδικήσει πολύ τον εαυτό του. Ενώ είναι κορυφαίος, χάνει το μυαλό του, χάνει το μυαλό του στα πολύ.
1: Μα ο Μπαζόκας έχει πει, φίλε. Έχει πει ότι τελικά δεν είναι και πολύ καλό να είσαι οπαδός.
2: Σωστό. Μα το έχει παραδεχτεί. Κοίταξε, ο Μπαρτζόκας είναι ένας άλλος άνθρωπος.
1: Δεν θα πάει σε άλλη ομάδα. Δεν θα είναι αυτό το πράγμα που νομίζω ότι.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ.
1: Δεν είναι τόσο καλό να είσαι παραδοχή και στην ομάδα.
2: Όποιος έχει.
1: Με τον Ελκαμπή, αυτό που επειδή έχω διαρκέ και ήμουν και στο γήπεδο και αυτό. Ο Ελκαμπή τότε νομίζω. Έρχονταν από τραυματισμό και ήθελα να του δώσει
2: ρυθμό.
1: Ναι,
0: μην ασχολείστε.
2: Αυτό είναι που λες. Αυτό είναι που λες.
1: Που να βάλει ξυγκόλ στην
0: άκρη. Μην ασχολείστε.
2: Μα και πάλι δεν μπορεί.
1: Ναι. Έρχονταν από τραυματισμό και ήθελα να του δώσει ρυθμό.
2: Συμφωνώ.
1: Για να θυμάστε ο Ελκαμπή ότι δεν ξεκίνησε.
2: Δεν είχε ξεκινήσει, όχι. Συμφωνώ.
1: Ναι, για ο Ελκαμπή για να μην ξεκινήσει κάτι πρόβλημα είχε. Νομίζω ερχόταν από τραυματισμό και ήθελα να δώσει ρυθμό.
2: Εντάξει, μωρέ, μην δίνουμε, βάση.
1: Πού τόξε την πλημμύρα να βγάλει γκολ. Εντάξει, δεν λάθουμε τώρα.
2: Έγινε.
0: Μην είναι καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
2: Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Κώστας που το έχει ψάξει μου λέει: Μπιλάρα, ο Ιάρχος το έχει πάρει το πρωτάθλημα.
2: Α, το έχει τελειώσει.
0: Γι' αυτό είναι 2-0-5.
2: Μάλιστα.
0: Μπορεί να κάνει για αυτή φιέστα. Και να κερδίσει.
2: Μακάρι.
0: Και να κερδίσει και μύτη.
2: Να κερδίσει, ρε Μπιλί, να κερδίσει.
0: Στο στοίχημα, ναι. Γεια, πάμε. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
3: Παύλος από Ήλιο.
0: Γεια σου, Παυλάρα.
3: Έχει δίκιο, δίπλα με τη Βέρεια ήταν, παιδιά. Με τη
0: Βέρεια και εγώ αυτό θυμάμαι, μωρέ, με τη Βέρεια.
2: Νομίζω και. Ναι, ρε παιδί μου, νομίζω ότι.
3: Ήμουνα ήταν... μέσα, ένα μηδέν που χάσαμε.
2: Και εγώ μέσα ήμουνα.
3: Ναι. Όχι Καστοριά.
2: Και μάλιστα ήμουνα με τη μητέρα μου μαζί, να ξέρεις. Με τη μητέρα μου, κάβρος η μάνα μου, κάβρος.
3: Εντάξει, φάγαμε μια τέτοια, αλλά εντάξει, πανηγυρίσαμε.
0: Δεν πανηγυρίσει,
2: φίλε. Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Δεν πανηγυρίσει, σε πλάκα που κάνει.
3: Μετά που βγήκε ο άλλο και λέει.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Είδε όμω, δε φίλε, είδε όμω. Ένα ήταν.
2: Ένα ήταν και στεκόμαστε τώρα μια μισή ώρα σε έναν άλλο.
0: Άρα κατάλαβε ότι όταν βρίσκεται. Είναι μόνο ένα, καταλαβαίνει ότι ένα είναι. Ένα θα βρεθεί κιόλα. Εντάξει, οκ.
3: Ξέρει ο Βασίλη, για χρόνια σε κουρμπέντι. Ένα κάνει την εκπομπή κούκκι, δεν.
0: Ναι, εντάξει,
2: εντάξει, έτσι.
0: Λέω και πριν, εγώ παραπριν, φίλε, μετά τον βγήκε ο φίλο και μετά λέω: υπάρχει λέει, περίπτωση ο παδό Σάιξ σήμερα στο γήπεδο να πάει να χάσει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό και να γιουχαρεί. Να τρελαθούμε τελείω. Να το κλείσουμε το μαγαζί.
2: Να πω ταπεινά την άποψή μου. Αν για να γίνει κούκι μια εποχή, μια εκπομπή, θα έπρεπε ο Βασίλης να εστερνιστεί αυτά που έλεγε ο φίλος ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, από τη στιγμή που βγήκε, που εναντιώθηκε σε όλο αυτό, δεν μπορεί να γίνει κούκι μια εκπομπή.
0: Τι να φίλε. Να κάνω κούκι μια εκπομπή και να είναι αυτό που λέει ο φίλος σωστό.
2: Σωστό, ναι.
0: Να πω και εγώ την γνώμη ότι το πιστεύω και τον υποστηρίζω.
2: Ναι, σωστό.
0: Τώρα να πω ότι θα πάω γήπεδο και άμα χάσει η Άκη θα στενοχωρηθώ και θα πανηγυρίσω. Όχι, ρε φίλε, τρελαθούμε τελείως.
3: Έγινε εκπομπή κούκι στην Era Sport Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1.
0: Στο πρωτάθλημα λες.
3: Ναι, τώρα, ναι.
2: Ναι.
3: Έχει κομπή επικοινωνία στις 12 με 2.
0: Ναι.
3: Παιδιά, από εκείνη την ημέρα σταμάτησαν οι κομπές επικοινωνίας στην Ελλάδα Σπορτ το βράδυ. Έγινε,
0: ναι.
3: Βγήκανε Παναθηναϊκοί. Βασίλη, τι ακούστηκε και μιλάμε ότι στην ΕΡΑ είναι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Ναι.

0: ναι. ακούστηκε.
1: Αυτό είναι το χειρότερο δηλαδή, όλων.
0: Μιλάμε για δολοφόνηση. Δηλαδή άμα ήταν σε κουμπουδενά όλοι εκεί, θα γίνει σκοτωμός. Έπλυσε, σταματήσανε την εκπομπή.
2: Φαντάσου.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Η κοινωνία την κλείσανε εδώ, δεν έχει εκπομπή επικοινωνία. Τέρμα 12 με 2 τέλος. Μιλάμε για χαμός, λέω, έγινε χαμός. Να βγαίνει Παθηναϊκή, να βρίσκεται, να πάθετε εκείνο, να μην πω τώρα.
2: Αυτό φαίνεται και οι παρουσιαστές.
1: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
2: Εκεί, άμα είσαι έμπειρος, δεν ξέρω ποια παιδιά κάνουν κουμπί, ούτε θέλω να κατηγορήσω τα παιδιά, αλλά άμα είσαι έμπειρος, σταματάς τις γραμμές και τελείωσε η ιστορία. Παιδιά, τα λέμε αύριο με γραμμές πάλι.
1: Ακριβώς.
2: Δεν σταματάς την εκπομπή. Να είσαι καλά, μια χαρά.
1: Και Βασίλη μου, να το επεκτείνω λίγο.
2: Το κάνει εγώ σαν φίλο.
1: Βεβαίως.
2: Όταν πήγε να γίνει κάτι.
1: Έχεις κόψει και άλλους εδώ που έχουν πάρει κατά καιρούς και μόλις πήγανε να μιλήσουν περίεργα.
2: Και ο κόψει και εγώ. Έχω πει παιδιά, θέλω
1: κάτι. Τη γνωστή φράση για το τέτοιο στην κάλτσα που λέμε. Κατάλαβες.
2: Όχι, λέω ότι έχω σταματήσει την εκπομπή. Εγώ σταματήσει. Έχω πει παιδιά, δεν βγάζουμε μαζί γράμμες. Τέλος, αύριο πάλι. Όταν κατάλαβα ότι πήγε να γίνει.
1: Να πέσουν λίγο οι παλμοί. Το στενάχωρο πραγματικά είναι να βγαίνουν ηλικίες, ας πούμε, πιο μεγάλες, 40 και πάνω, ας πούμε, και να φέρονται σαν να είναι 15χρονα, τα οποία βράζει το αίμα τους. Εκεί είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο.
2: Ναι, υπάρχουν πολύ τέτοιοι.
1: Πολύ δυσάρεστο.
2: Πιο πολύ έτσι, πιο μεγάλη.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, 13 λεπτά πριν τις 12. Περνάει η ώρα. Μπαμ, μπαμ. Είδες να μιλήσει ο Χάτζημαν. Πού είναι ο Χάτζημαν όμως, ανησυχώ.
1: Θα βγει.
2: Αυτός ο Λεβέντης.
1: Θα βγει.
2: Κύριε Κατσάτσο.

0: Και ο Νικόλας θα το φούρνο εντός Καματερώα, το Αεκόπουλο λέει με τη Βέρεα ήταν παιδιά το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, μωρέ, το
0: ο Λευθέρης, καλημέρα, καλημέρα Μπιλ Γιάννη. Γεια σου, Λευθεράκο μου.
1: Άσο η Λακορούνια.
0: Το βλέπω και εγώ αυτό. Η Λακορούνια πάει για την άνοδο, θέλει το ματς. Παιδιά, θέλει λίγο προσοχή γιατί είναι, είναι πολλά, πολλά πρωταθλήματα που είναι τελευταία αγωνιστική. Και
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: να δείτε ομάδες που πέφτουν, πάνε για μπαράζ, που είναι σωμένες αδιάφορες, πάνε για πρωτάθλημα, πάνε για Ευρώπη. Είναι πέρα να τα δούμε αυτά λιγάκι.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι, λίγο, ναι, μην...
0: τα μπέρδεψα με την Άρχους, βέβαια το, θα το παίξω γιατί τόσο να το δεχτεί.
1: Εντάξει, εντάξει, οκ.
0: Άμα γίνει, άμα θέλει, κάνει φιέστα να κερδίζει, κατάλαβα. Πιάνε Βίμπουργκ, τελευταία είναι. Άρχους είσαι.
1: Σήμερα είμαστε με την Άρχους.
0: Ναι. Στην Αυστρία η Λίντσερ, πώς λέγεται.
1: Λίντσερ.
0: Ναι, Λίντσερ, Λάσκ Λίντσερ, κάπως έτσι
1: και,
0: λέγεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάει να πάρει πρωτάθλημα. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας από τη μαγευτική Καρύτερα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Βρήκες τηλέφωνο να πάρεις.
2: Βρήκα τηλέφωνο γιατί μόλις ήρθε το σήμα ήμουνα στο Λούσιο και έκανα κάτι περίεργο.
0: Έτρωγες.
1: Αυτά είναι.
2: Όχι, δεν έτρωγα, έκανα ράφτινγκ.
0: Τι έκανες?
2: Ράφτινγκ, ξέρεις, ράφτινγκ.
0: Τι έραψες?
1: Αυτό.
0: Κουστούμι.
1: Τι πήρες?
0: Κουστούμι. Κουστούμι έγραψες.
1: Έραψε το τέταρτο.
0: Πεντηκοστό δεν μπορεί, ρε. Αφού
2: είναι. Και το τέταρτο, ναι.
1: Έραψε το τέταρτο.
0: Πεντηκοστό πώς γίνεται, αφού είναι 48, θα πάει 49. Κατευθείαν 50, πάμε.
2: Άμα είναι κάλπικα, μετράνε δικά.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
2: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα στο κορίτσι, ρε. Άσε μας, τι πήρες εσύ? Σε έχουμε φάει στη μάπα, ρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά.
2: Όλα καλά.
1: Μια χαρά.
2: Ωραία, μια χαρά είμαστε.
1: Χαίρεσε τη διαδρομή?
2: Είμαστε στην Καρύτερα τώρα, κάνουμε την τάρτα μας.
1: Πω, υπέροχα.
2: Από το ποτάμι, από τα ράφτινγκ.
1: Υπέροχα.
2: Όλα μια χαρά. Χρωματισμένη εδώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, παιδιά. Τίποτα. Παρατέθετε όλα και πηγαίνετε εκδρομή.
1: Να ξέρεις, κάθομαι στη θέση σου, να ξέρεις.
2: Αυτό να το κοιτάξεις.
1: Ακούω και καλά, ακούω. Ακούω από την πλευρά που είμαι και καλά. Ναι, ναι. Όχι μονόπλευρα.
2: Ναι, ακούς και καλά, ε.
1: Ναι, ναι, κατάλαβες τι εννοώ, έτσι.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ακούς μια χαρά γιατί είναι όλα καλά. Όλα καλά. Έχουμε εξυγχρονιστεί πλήρως.
1: Έτσι.
2: Η αλλαγή, τι γίνεται?
1: Μια χαρά, ρε φίλε. Ωραία.
2: Δόξα τω.
1: Εσύ να μας πεις τα νέα σου. Εμείς εδώ πέρα στο μετερίζει.
2: Εγώ έχω έναν ιδιαίτερο προβληματισμό. Δεν ξέρω αν πρέπει να διαλέξω μεταξύ Κόκορα και Χιλοπίτες και Γουρνόπουλας.
1: Το πρώτο.
2: Έχω
0: αφού κάνει δίαιτα, ρε. Ναι.
1: Το πρώτο, Χιλοπίτες, φίλε, θάνατος. Και Κόκορας.
0: Αφού κάνει δίαιτα, ρε.
1: Ναι, είναι πιο must.
2: Το είναι,
0: α, είναι η ελεύθερη μέρα. Είναι ελεύθερη μέρα σήμερα.
2: Δεν είναι ελεύθερη μέρα, είναι όλα προσεγμένα. Και
0: ένα κοτόπουλο κόκορα με χιλοπίτα δεν είναι δίαιτα. Είναι τρίαιτα.
2: Για σας.
0: Τι για σας.
2: Για μας είναι.
0: Να φας ένα κόκορα ολόκληρο, μια κουβά χιλοπίτες.
2: Λοιπόν, τώρα σας αφήνω γιατί έχουμε πριν να παραγγείλουμε εδώ πέρα κάτι δίπλες, κάτι από εδώ, κάτι από εδώ.
0: Δίαιτα, ναι.
1: Της δίαιτας είναι αυτό, ε. Είναι vegan, vegan είναι.
2: Αυτά είναι δώρα, δεν είναι. Ναι, ναι.
1: Vegan είναι αυτές.
2: Trigan.
1: Ωραία.
2: Vegan.
1: Και έχω ένα μήνυμα για σένα.
2: Ρίχτου.
1: Δεν κάνεις rafting, κάνεις ρέψιν. Μας γράφει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Ξέρουμε το ρέψιν είναι ρέψιν, άλλο.
0: Ρεύεται όταν τρώει και μετά.
2: Ναι. Μισό λεπτάκι γιατί έχουμε θέματα εδώ.
1: Ναι, βλέπουμε, ακούμε το χαμό.
0: Ξύλο τρώει. Τον πήρε ένα χαμπάρι, τον Χάτζημαν. Τον πήρε ένα χαμπάρι.
2: Απλά τώρα θέλετε μια τριάδα για σήμερα?
0: Ναι, άντε,
1: ναι, ναι,
2: ναι. Ναι. Δεν έχω να σας δώσω κάτι.
1: Ωραίο ήταν αυτό, ρε. Ωραία, γλίτωσε λεφτά ο κόσμος.
0: Κερδίσαμε, εντάξει, κερδίσαμε.
1: Κερδίσαμε.
2: Δεν έχω να σας δώσω τίποτα. Τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον κόσμο. Στη μεγάλη μορφή το Δημήτρη από το Λίντς. Ένα αυτό. Στο γίγαντα Τέρκε. Στο γίγαντα τον Γιώργο από το Λονδίνο.
1: Δεν έχει εμφανιστεί, δεν έχει εμφανιστεί.
0: Νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι νωρίς, ναι, είναι 10 η ώρα εκεί.
2: Στον Αυτοκράτορα Στρατάκη. Στη μεγάλη ανακατοσούρα Κατσάτσο.
0: Κατσάτσο. Τα λέμε, άντε, καλά να περάσεις. Ευχαριστημαν. Το βράδυ θα έρθεις.
1: Μετά από ταξίδι τώρα θες και εσύ να
0: είναι. Δεν οδηγάει αυτός.
1: Ταλαιπωρημένος.
0: Δεν οδηγάει αυτός.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Θα κοιμάται στο πούλμαν. Ό,τι πει Βάσο. Βάσο θα έρθει, θα έρθει, στείλε μήνυμα.
2: 1,5 κιλό γουρνόπουλα να κρατήσει.
0: Γεια.
2: Ακούει.
0: Ναι, ακούει.
2: Λοιπόν, την καλημέρα.
0: Τα λέμε, γεια, γεια, καλά.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Ορίστε, παιδιά, ακούστε το Χάτζημα, τι άλλο θέλατε. Πήρε μια νότα δροσιά σε εκπομπή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Γι' αυτός ναυάγιο είναι. Το γνώρισε το Βασίλη. που ήταν δίπλα μου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παίζει και τάκλινγκ.
1: Και τάκλινγκ.
0: Ναι.
1: Ψαγμένος.
0: Ναυάγιο.
1: Ψαγμένος.
0: Πήρε το Μανώλη να είναι ανεβασμένα τα μηνύματα και τα τηλέφωνα σήμερα κατά κάποιο λόγο. Είναι σοβαρή εκπομπή σήμερα γι' αυτό.
1: Ναι. Όχι, είναι μέρα αγώνων.
0: Καλημέρα στο φιλαράκι μας, λέει ο φίλος ο Δημητράκης εκεί από το Όστρια, στο Εγάλαιο.
1: Να είναι καλά.
0: Σήμερα έχει χάους βραδιά για εσάς τους ηλικιωμένους.
1: Για μας, χάους.
0: Ναι.
1: Έλα να έρθω να ακούσω και μετά να χορέψω κιόλας και μετά φωνάξω το ΕΚΑΒ να αναπόξω.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, θα πάμε στο τραγουδάκι μας σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε για ακόμα 2 ώρες. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Κυριακή 17 Μαΐου, φίλε. Πάει και ο Μάιος σιγά σιγά, πέρασε τα μισά.
1: Θυμάμαι το Μιτσαρά που λέγε στις 5 του μηνός.
0: 5 του μηνό, ναι.
1: Στις 5 του μηνός, ναι, κάθε ναι, μήνα ναι, λέγε. Ναι. Πάει και ο Μάιος.
0: Πάει και ο Μάιος. Αρχή πει 5. 2 του μηνός,
1: πάει και ο Μάιος. Να είναι καλά.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
10: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
9: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
10: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
9: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
10: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
9: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
10: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
9: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς δεν γίνεται.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
14: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς, στο μικρόφωνο Γιάννης Γενικόπουλος. Φινάλε στα play-off τη Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena για το τελευταίο παιχνίδι τη χρονιά. Φανέλα βασικού για το δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο ο Βάργα κλειστά κρατάει τα χαρτιά του από πλευρά περιωτών ο Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ. Σέντρε 7.30 περιγραφή για τον 943 Intervention Sports από το Λάκι Κονσιώτη. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sports 2. Η Γιουβέντους ξεκίνησε επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στον τελευταίο αγώνα του Απόστολος Νικολαίδης. Η Ρενάτο Σάντσες και η Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Στου Ζαφίρι, Λόβρεν, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει για του ασπρόμαυρου ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Intervented Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη, τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sports 3. Για το φινάλε στι 5-8 ο Όφη κοντράρεται στι 5 με το Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο. Το παιχνίδι με τα ιδιαίτερα θεοφωνικά από το 943 Intervention Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sports 4. Την ίδια ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει το Κλειάνη Βικελίδη στο Λεβαδιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Η Βιζέο είναι αποφασισμένη να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον 24χρονο κοσταρικανό εξτρέμ του Άρη Άλβαρο Σαμόρα, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα. Για την πρώτη τελευταία στροφή των play-out, ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στις Σέρες. Σέντρα στις 3, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, στις 3 και 4 Μύκονος Παναθηναϊκός και στις 5.30 Άρης ΑΕΚ. Στο χάντμπολ ανδρών, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Ρότερνταμ για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027. Η εθνική μας επικράτησε 29-27 στη Χαλκίδα και έχει προβάδισμα πρόκρισης στην τελική φάση της οργάνωσης. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Τσέλσι ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με το 44χρονο πρώην προπονητή της Bayern Leverkusen και Real Madrid, Τσάμπι Αλόνσο, μέχρι το 2030. Στον πάγκο της Manchester United θα συνεχίσει για τα επόμενα 2 χρόνια ο Μάικλ Κάρικ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, στις 2.30 Manchester United Nottingham Forest, στις 5 Wolves Fulham, Leeds Brighton, Everton Sunderland και στις 7.30 Newcastle West Ham. Στην 37η στροφή της La Liga στις 8, Athletic Bilbao Celta, Atletico Madrid Girona, Elche Getafe, Levante Mallorca, Oviedo Alavés, Osasuna Espanyol, Rayo Vallecano Villarreal, Real Sociedad Valencia και Sevilla Real Madrid, ενώ στις 10 και 4, Barcelona Betis. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής Serie A στις 1, Genoa Milan, Roma Lazio, Pisa Napoli, Como Parma και Juventus Fiorentina. Στις 4, Inter Verona και στις 10 παρατέταρτο, Udinese Cremonese, Cagliari Torino, Sassuolo Lecce. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1 στις 10, Paris FC, Paris Saint-Germain, Marseille Rennes, Strasbourg Monaco, Lyon Lens, Lille Auxerre, Nice Metz, Nantes Τουλούς, Λοριάν Χαύρη και Μπρέσταντζε. Την επιστροφή του στους αγώνες του UFC ανακοίνωσε ο Κόνορ Μακγκρέγκορ. Ο 37χρονος Ιρλανδός Παλαιστής αγωνίστηκε τελευταία φορά το 2021. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervented Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
15: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Intervet & Sports, 8 λεπτά μετά τις 12. Εδώ παρέα με το φίλο μου τον Τέρκε. Για διάβασα και Τέρκε, λοιπόν, να διαβάσεις.
1: Γιατί τους ανθρώπους, θα γίνω λίγο μελό τώρα, αλλά. Λοιπόν, γιατί τους ανθρώπους, οι άνθρωποι φεύγουν όταν τους ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, η Αποστολία λοιπόν γράφει το εξής. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία, με το Μιτσάρα είχα περάσει τέλεια τα βράδια και κάποια στιγμή που είχα έρθει στην Αθήνα για λίγες μέρες είχαμε περάσει φοβερά. Φαντάσου δεν με άφηνε πουθενά να πληρώσω και μου έλεγε πληρώνω εγώ. Όταν έμαθα τα δυσάρεστα στεναχωρήθηκα. Κρίμα, έφυγε άδικα. Μιτσάρα, σε ευχαριστώ για όλα.
0: Μιτσάρα, ψυχάρα ρε.
1: Ψυχάρα ρε. Αυτός ήταν ο Δημήτρης, για όσους το ξέρουν και το θυμώνται.
0: Ο Βασίλης μας έστειλε μηνυματάκι στο Bet Builder στο Match Chelsea City. Έχασα για μια κίτρινη κάρτα. Κάτι γιατί ο ιδιωτής άφηνε πολύ σκληρό παιχνίδι. Λέει ο φίλος, ο φίλος μας ο Βασιλάκης. Πάρτε με τον καλό το Χάτζημαν, φέρει γουρνοπούλα το βράδυ που θα γυρίσει. Γεια σας, ακούω που μιλάτε για τη Βέρεια με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν λέτε για τη φιέστα που έγινε στο τελευταίο παιχνίδι στο παλιό Καραϊσκάκη που ήταν γηπεδούχος η Βέρεια. Έγινε το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη για να πάρει τα εστία, ναι. Για να πάρει τα εστία.
1: Ναι.
0: Η Βέρεια τότε είχαμε χάσει 2-0 με 2 γκολ στο πρώτο 15 λεπτό, ένα του Πουσαϊτίδη και ένα του Προτάσοφ. Και μετά γκρεμίσει και το Καραϊσκάκη.
1: Ναι, μπορεί ρε παιδί μου, δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι απλά νομίζω, όταν η Βέρεια.
0: Εγώ νομίζω ήταν 0-2 το παιχνίδι.
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι το τελικό σκορ. Θυμάμαι ότι είχαμε χάσει πάντως από τη Βέρεια στο Καραϊσκάκη, μέσα το παλιό.
0: Γεια σου, Βασίλη, γεια σου, Τέρκε. Πολύ καλή εκπομπή, φίλε Τέρκε. Τα λες πολύ ωραία. Αν και έχω διαφωνήσει μαζί σου για την κριτική σου για τον καλύτερο πιο επιτυχημένο προπονητή Ολυμπιακού όλων εποχών. 0-2 λέει Πουσαϊτίδη και Προτάσοφ.
1: 0-1. Και εγώ μέσα ήμουν αργά μου. Θυμάμαι 0-1, αρέσει.
0: Ναι, 0-1, τέλος πάντων.
1: 0-1, θυμάμαι κι εγώ.
0: Ο Μπαρτζόκας είναι μέγιστος μαζί με τον Χάτζημαν. Θα τα σπάγατε. Βαρβάτ τετράδα. Άσο Νις, Άσο Αντάλια Σπορ. Διπλό Γκετζεμπριλική. Διπλό Λέτσε. Καλή επιτυχία. Μόνο θρύλος. Ο φίλος ο Τόλης 7 που ήταν και στο γλέντι μας. Ο Τόλης 7. Το γνώρισες.
1: Τόλη μου. Ναι. Επειδή γράφεις κάτι και η διαφωνία είναι ρε φίλε υγεία. Για μένα προσωπικά η διαφωνία είναι υγεία.
0: Πάμε. Γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ναι.
2: Μπίλη, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
2: Τι έγινε.
0: Πού είσαι φιλαράκι, τι κάνεις Νικόλα μου.
2: Στο πάω ότι θα πέσει Λάρισα.
1: Ναι, δυστυχώς.
2: Πόσο καιρό το έχω πει.
0: Τώρα δεν κατάω με ρολόγιο.
1: Δυστυχώς.
2: Τι δυστυχώς.
0: Δεν κατάω με ρολόγιο λέω. Πού να θυμάμαι.
1: Όχι, δυστυχώς με την έννοια από τις επαρχιακές ομάδες. Είναι η ομάδα που έβαζε περισσότερο κόσμο με αυτό το σκεπτικό, έτσι.
2: Τι με νιώθει, φίλε, έβαζε περισσότερο κόσμο. Έκανε μεταγραφές.
1: Έκανε μεταγραφές.
0: Δεν βγήκαν.
1: Αρκετές μεταγραφές έκανε.
2: Ωραία, και δεν βγήκαν.
1: Δεν βγήκαν, εντάξει, με αυτό το σκεπτικό το λέμε. Δεν το λέμε ότι είμαστε Λάρισα ή ότι είμαστε. Με το σκεπτικό ότι βάζει κόσμο και λείπει ο κόσμος από τα ελληνικά γήπεδα, με αυτό.
2: Όχι, γιατί όταν είχαν έρθει στο Περιστέρι. Και ο Ατρόμητος, να σου πω κάτι, δεν ξεχνάει. Όταν είχαν έρθει στο Περιστέρι και χειρονομίες κάνανε και 1002. Ένα πράγμα, ο Ατρόμητος, από όποιον έχει πειραχτεί, το στέλνει αδιάβαστο. Εγώ του είχα πει του Βασίλη, ότι ο Αστέρας θα σωθεί. Ο Αστέρας Τρίπολης θα σωθεί. Εδώ, δίπλα σου είναι, πρέπει να ακούει.
1: Ακούει βεβαίως.
0: Κάτσε ακόμα δεν έχει σωθεί ο Αστέρας, κάτσε να δούμε ακόμα έχουμε αγώνα.
2: Ας τον Βασίλη, έχει σωθεί. Λοιπόν, άκου να δεις Βασίλη. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν θα μπω στο τρυπάκι για τα δύο παιχνιδάκια σήμερα, έπαιξα χτες στα Ντάλ με την Γκένγκ, ντέρμπι,
0: Ναι.
2: Το έπαιξα χ. Παίζω τη Ρίο Άβε χ.
0: Ναι.
2: Δώρο η Wolfsburg.
0: Το διπλό, ναι.
2: Δώρο η Mainz.
0: Κέρδισε, ναι.
2: Και φυσικά το Ατρόμητο δεν τον έπαιξα νίκη, τον έπαιξα γκολ και όβερ.
0: Μια χαρά, πέρασε, 2-1.
2: Αυτά τα παιχνιδάκια.
0: Μια χαρά ήταν.
2: Εν τω μεταξύ είχα βγει για να πάρω τσιγάρα και σε μια καφετέρια εκεί που μαζεύονται μωρέ που είναι. Εντάξει, το στέκει τον υπονήμο σε αυτή την καφετέρια, πρώην δημάρχη. Α, συγκεκριμένα εκεί στο Καλογερά.
0: Δεν ξέρω. Δεν σπάτω.
2: Εκεί, στη Εθνική Αντιστάσεως. Όλοι παίζουν, που μιλήσαμε λιγάκι να πούμε μια καλημέρα, όλοι παίζουν διπλό τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Όλοι, ξέρω διπλό.
1: Εντάξει, τώρα... έτσι δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι αποτέλεσμα, μπορεί να έρθει και αυτό. Όλα μέσα είναι. Δεν είναι 50-50. 60-40 για το λόγο έδρα, οκ, okay, μέχρι εκεί.
2: Εγώ, αν παίξω σήμερα τα δύο ελληνικά, θα παίξω χ την ΑΕΚ και διπλό το ΠΑΟΚ.
0: Αν θα βγει ο ΠΑΟΚ, Champions League.
2: Δεν με διαφέρει αν θα βγει ή δεν θα βγει.
0: Με αυτό που λες, ισοβαθμούν, βγαίνει ο ΠΑΟΚ.
2: Βάσει του Παναθηναϊκού, όπως τον βλέπω, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Δε... Όχι, λέω άμα έτσι πως λες θα έρθουνε. Αν έρθουν έτσι, ευνοεί το ΠΑΟΚ και βγαίνει δεύτερος.
2: Ναι, βάσει του. Επειδή έχω δει και τον Παναθηναϊκό, δεν σου δείχνει, ρε παιδί μου, κάτι ότι έχει αλλάξει αυτός ο προπονητής σε ένα σύστημα. Κάτι να σου δείξει, ρε παιδί μου, ναι. Να τον εμπιστευτείς. Γιατί η απόδοση, οι αποδόσεις που δίνει στον Άσο και στο Χ συνήθως βγαίνουν. 3,70 και 3,40 είναι αποδόσεις που βγαίνουν καραμπαμπαμ. Αλλά δεν σου δείχνει, ρε παιδί μου, το στοιχείο. Και θα κοιτάξω εκεί στην Αγγλία να κυνηγήσω καμιά έκπληξη. 4 παιχνιδάκια θα βγάλω, 2 αγγλικά και τα ελληνικά. Εντάξει, θα δούμε. Κατά τα άλλα είσαι καλά.
0: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
2: Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, εντάξει. Α, και κάτι άλλο. Μου στέλνει ο γιος μου 4 εισιτήρια για το Final Four από Ισραηλίτη, τον οποίο του κάνει εκπαίδευση, ξέρεις, εκεί στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Και αυτός είναι Χάπολ και είχαν αγοράσει αυτή η εισιτήρια.
1: Πάνω από 1,000 όμως είναι. Δηλαδή είναι τετραψήφια τα νούμερα.
2: Τα νούμερα είναι τετραψήφια.
1: Ναι.
2: Αυτός του τα έκανε δώρο.
1: Δώρο.
2: Ναι, του γιού μου.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, του και υποχρέωση, ρε παιδί μου, κάτι.
0: Ναι.
2: Και στο σπίτι του γιού μου τον έχει φιλοξενήσει και τα πάντα. Και έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εγώ θα ξαναπάρω μεσοβδόμαδα.
0: Ωραία.
2: Όποιος διαθέτει, είναι τετραψήφιο, όπως είπε ο κύριος δίπλα σου. Είναι τετραψήφια. Διαφορετικά, να σου πω κάτι. Θα τα δώσω. Θα πάω στη δίκηση του Γουσουμπού και θα τα δώσω σε 4 παίκτες του μπάσκετ του Περιστερίου. Να πάνε.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Και το προτιμότερο αυτό είναι να κάνω.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Μια χαρά. Μια
2: να είστε καλά και υγεία, παιδιά.
0: Μια χαρά. Μια
2: πάνω
0: χαρά.
2: Απ' όλα.
1: Μια να είστε καλά.
0: Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι Ολυμπιακό 3-7. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα και στον Τρέκ. Και Μπιλάρα, ξέρεις πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το γήπεδο για κάθε ομάδα. Το σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Λέει, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα η ΑΕΚ από τη μέρα που πήγε στη Νέα Φιλαδέλφια έχει πιο πολλά προαθήματα από όλους.
1: Νομίζω ένα παραπάνω.
0: Πώς είναι παραπάνω, ρε φίλε, έχει. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Πανέκο δεν έχει κανένα.
1: Εννοεί με το γήπεδό τη.
0: Από τη Αγία Σοφιά και μετά.
1: Ναι, αυτό σου λέει.
0: Τι έχει να παραπάνω τον
1: Ολυμπιακό. 3 νομίζω, δεν έχει η ΑΕΚ. Και 2 εμείς.
0: Πήρε 2. Ένα με τον Αλμέιδα. Ένα τώρα με τον Νίκολιτς.
1: Περίμενε. Ένα πιο πριν που πήρε η ΑΕΚ, με ποιο τον πήρε.
0: Με τον Μανώλη.
1: Με τον Μανώλη Χιμένα.
0: Άρα 2 έχει πάρει η ΑΕΚ.
1: 3 με το σημερινό.
3: 18-23 και...
0: Όχι, ρε, λέω το ένα ήταν με τον Μανόλο. Το Μανόλο δεν ήταν στη Φιλαδέλφια, ήταν στο ΆΚΑ. Ο Μανόλο.
1: Α, με, ναι.
0: Ήταν στο ΆΚΑ.
1: Okay.
0: Φιλαδέλφια ήταν ο Αλμέιδα,
1: ναι.
0: Και ο Νικολίτς.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει πάρει 2 τα γήπεδα.
1: Σωστό,
0: πόσο χρόνο είναι το γήπεδο, 6 χρόνια το γήπεδο.
1: Παιδιά!
0: Και έχει πάρει 2 Ολυμπιακός και 2 ΠΑΟΚ.
1: Για εξήδες εδώ να μας πάνε.
0: Μας φίλος Ολυμπιακός μου το στείλει το μήνυμα. Δεν το έχω ψάξει καθόλου. Λέει, μου λέει ότι μέρα που έγινε η Νέα Φιλαδέλφια, το καινούριο γήπεδο, έχει πιο πολλά πρωταθλήματα από
1: αυτοί που, είναι, που αγαπάνε τις στατιστικές,
0: ναι,
1: να μας πάρουν να μας πούνε, παιδιά. Περιμένουμε.
0: Δεν βγαίνει, ρε φίλε, κάτσε. Βγήκε το γήπεδο Τσάκ, πόσα είναι, 6 χρόνια.
1: Πόσα είναι, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
0: 6 χρόνια το γήπεδο Τσάκ, πόσα χρόνια είναι, 6.
1: 5 ή 6.
0: Ο Αλμέιδα πήγε
1: πρώτη φορά. Το
0: γήπεδο τη ΑΕΚ. Το γήπεδο τη ΑΕΚ. Είναι 6 χρόνια.
3: Το γήπεδο της ΑΕΚ έκανε εγγένεια τον Οκτώβριο του 2022. Ο Αλμέιδα ήρθε στην ΑΕΚ τον Μάιο του 2022.
0: Άρα 4 χρόνια είναι.
3: Σεζόν, όταν ήταν ακόμα ομοσπονδιακός τεχνικός.
0: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ναι, τι είπατε παραπάνω. 4 χρόνια είναι το γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Το εξήγησε ο άνθρωπος μια χαρά.
0: Μας είπε τον Φρυντόπουλο.
1: Το εξήγησε μια χαρά ο άνθρωπος.
0: Ο Φιδόπουλος δεν μπήκε στην Αγία Σοφία.
1: Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει δύο πρωταθλήματα.
0: Άρα καλά λέει ο φίλος.
4: Ναι.
0: Α, στο ΆΚΑ, στο ΆΚΑ, ναι. Άρα καλά λέει ο φίλος ότι.
1: Στα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει δύο πρωταθλήματα.
0: Δύο.
1: Δεν χρειάζεται να το παιδεύουμε.
0: 202 δεν έχει.
1: Ένα νομίζω. Στα τελευταία τέσσερα χρόνια Ολυμπιακός.
0: Και δύο ΠΑΟΚ.
1: Έχει δύο, ε.
4: Ένα
1: ΠΑΟΚ. Ένα ΠΑΟΚ.
4: Και ένα Ολυμπιακός το πέρσι.
1: Ναι, στα τέσσερα
0: χρόνια. Α, γι' αυτό,
1: ναι.
0: Λέει, αυτό λέω.
1: Αυτό, ναι. Αυτό, αυτό λέει. Αυτό
0: όλα ότι είναι. Νόμιζα ότι είναι 6 χρόνια.
1: Να μα θεωρήσουν ότι δεν ξέρουμε ούτε αριθμητική, όχι μαθηματικά.
0: Νόμιζα ότι είναι το γήπεδο 6 χρόνια εγώ. Για λοιπόν, παιδευτεί.
1: Έχουμε άκου τηλέφωνο εκατή.
0: Άκου τώρα ο φίλος Ολυμπιακός σκέφτηκε.
1: Ναι, έχουμε τηλέφωνο εκατή.
0: Τι να έχουμε τηλέφωνο
1: εκατή. Αν έχουμε κάποιο τηλέφωνο, γιατί θέλω να δώσω μια απάντηση εδώ. Να έχω, θέλω να πιάσω με τον. Με το φίλο τον. Περίμενε.
0: Δώστε ρε φίλε, δώστε την απάντηση.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Να είσαι όμως νορμάλ, ε.
1: Νορμάλ.
0: Δεν κάνεις να δεχομπήσεις το χάτσιμα κούκκι.
1: Όχι ρε, κάθε έτσι, άλλο. Να εμένα μου αρέσει η διαφωνία.
0: Να είσαι κύριος.
1: Εμένα η διαφωνία μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Περίμενα την βρω, εσύ, κάτσε. Και τι έχω πάθει. Πού το βρήκα και το χάσα τώρα.
0: Φίλος, για δέσιμο εσύ, αγόρι μου.
1: Κάτσε, θα το βρω, ρε.
0: Ο Χάτζημαν, καλημέρα από Λούσιο. Στέλνει φωτογραφίες. Ο Χάτζημαν, στο ποτάμι εκεί που
1: είσαι.
0: Στο ποτάμι εκεί που είσαι. Δεν παίρνει μία μέσα να ησυχάσει το κεφάλι μας. Να σε πάρει το ρέμα, να σε πάει κάτω στη θάλασσα. Ο φίλος μου στέλνει το παιχνιδάκι που λες κύριε Δήμο Τσαπαλιάρη, κύριε Χάτζημα, κύριε Τέρκε,
1: ναι.
0: Μου στέλνει βιντεάκι από το κήπεδο, από το YouTube. Το παιχνίδι ήταν σίγουρα 0-2.
1: Εντάξει ρε παιδιά, δεν...
0: Δήμο, 0-2 το παιχνίδι ήταν.
1: Όλη αυτή η συζήτηση την κάναμε. Όχι, για να εξηγήσουμε.
0: Για το φίλος μου στέλνει το βιντεάκι που έχει.
1: Ωραία,
0: το
1: ωραία.
0: Βιντεάκι, Νερτένα.
1: Μαζί του, μαζί του.
0: Νερτένα.
1: Μαζί του, εμείς μιλάμε ότι. Η σημασία γιατί έχασε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, απλά ψάχναμε το σκορ.
1: Λοιπόν, ο Τόλης 7 λοιπόν, το βρήκα. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα και σε μένα. Πολύ καλή εκπομπή, φίλε Τέρκε.
0: Το διαβάσαμε αυτό, κύριε.
1: Τα λες καλά, περίμενε, περίμενε.
0: Το διαβάσαμε.
1: Διαβάσαμε, αλλά περίμενε.
0: Πάλι επανάληψη να κάνεις.
1: Περίμενε.
0: Για να πεις τα δικά σου.
1: Αφού δεν έχουμε τηλέφωνο.
0: Που σε λέει πολύ καλό.
1: Έχω διαφωνήσει μαζί σου για την κριτική στον καλύτερο και πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού όλων των εποχών. Για το Μετιλίμπαρ προφανώς, έτσι. Γιατί να διαφωνήσουμε, δεν διαφωνούμε. Και για μένα, βάσει αποτελεσμάτων, είναι ο πιο επιτυχημένος. Αλλά από εκεί πέρα δεν πάβει να έχει κάνει κακή διαχείριση το λιγότερο στο χειρισμό των παιχτών που έχει.
0: Κοίτα.
1: Δηλαδή, έχοντας στο μυαλό του Ολυμπιακός φέτος πολύ στο Champions League, σε μια διοργάνωση που είναι πολύ, ξοδεύεσαι πολύ και πνευματικά και σωματικά. Δεν γίνεται να μην ενισχύσει την ομάδα. Αυτό εντάξει, δεν είναι κάτι που
0: με
1: δεν.
0: Με το Μεντιλίμπα τα έχουμε ξαναπεί. Γιάννη, εγώ θεωρώ ότι όταν μου λες ότι του πήρε δύο παίκτες με τους κέρδημά τους, τους δύο Βραζιλιάνους.
1: Ναι.
0: Το λάθος με
1: Μεντιλίμπα. Όχι, δεν θα κάνω. Το λάθος είναι ότι δεν πήρε ενδεκαδά τους.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι.
1: Για να βοηθήσουν την ομάδα να μείνει σε ψηλό επίπεδο.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι το λάθος με Μεντιλίμπα είναι αυτό. Ότι δεν τους είδαμε αν είναι ενδεκαδά ή όχι.
1: Αφού πήγε και πήρε μεταγραφές που έπρεπε να διαλέγει ποιον θα αφήσει έξω λόγω διαβατηρίων.
0: Ναι, μα δεν έβαλε και κανέναν από τους δύο.
1: Τον έβαλε στην αρχή δύο παιχνίδια.
0: Ήταν κακός.
1: Και τον πέταξε στην εξέδρα.
0: Δεν ήταν κακός όμως τα δύο πρώτα παιχνίδια.
1: Δεν είπα ότι είναι
0: λοιπόν,
1: κακό.
0: Άρα ο Μεντιλίμπαν δεν έδωσε ευκαιρίες στους παίχτες. Θέλεις ότι
1: οπότε,
0: δεν τους ήθελε.
1: Οπότε.
0: Σφορτώσανε.
1: Οπότε.
0: Πάντως για να κρίνουμε δύο παίχτες.
1: Όχι άλλο.
0: Πρέπει
1: λέω,
0: να τους δούμε. Φίλε.
1: Οπότε δεν είναι κακή η διαχείριση. Ρε,
0: αυτό λέω. Το λάθος είναι εκεί ότι.
1: Δεν τον κατηγορώ.
0: Ένα από τους δύο γιατί μπορούσε να αφήσει άλλο κοινοτικό έξω. Αν βάλει αυτούς, υπάρχουν και άλλοι κοινοτικοί.
1: Α, μπράβο, συμφωνώ.
0: Για δεν άφηνε άλλο κοινοτικό έξω.
1: Εγώ συμφωνώ, δεν διαφωνώ.
0: Άρα,
1: οπότε διαχείριση
0: για
1: βγαίνει ότι έχει γίνει λάθος.
0: Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση γιατί δεν τους έχω δει, εντάξει. Ενώ. Όταν παίχνει, δεν τον έχεις δει. Κάποτε λέγαμε για τον Μπορέλη. Την αυτός και την αυτός. Δεν είχε παίξει ποτέ ο άνθρωπος. Όταν άρχισε και έπαιζε, είδαμε τι παίχτης ήταν.
1: Εννοείται, παιδιά. Εγώ είπα απλά ότι ενώ είναι καλός προπονητής.
0: Απλά έχει πει ο Μεντιλίμπαρ ο ίδιος, παιδιά, το κεφάλι μου αυτό είναι. Δεν γυρίζω.
1: Αυτό, εντάξει.
0: Έτσι,
1: δεν έχει κάνει δηλαδή λάθος με τη διαχείριση
0: του. Κάνει λάθη.
1: Του Ταρέμι που τον έβαζε μαζί με τον Ελκαμπή.
0: Έχει κάνει λάθη. Κανείς δεν είπε.
1: Α, μπράβο.
0: Κανείς δεν είπε ότι δεν έχει κάνει λάθη.
1: Δεν είπα εγώ. Αν είναι δυνατόν να πέσει φωτιά να μας κάψει. Αν είναι δυνατόν. Δεν είμαστε προπονητές. Την άποψή μας λέμε και.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα σας κύριε Γερασίμου. Κυριακάτικη εκπομπή χωρίς Χάτζημαν είναι σαν hot dog χωρίς κέτσαπ και μουστάδα.
1: Μάλιστα.
0: Λέει ο φίλος εδώ ο Μπέλος.
1: Έτσι,
0: ο Μπέλος ο οποίος και αυτός ξεκίνησε.
1: Εμείς εδώ πέρα δηλαδή τι είμαστε,
0: ναι,
1: γλάστρες.
0: Και ο Μπέλος ξεκίνησε τώρα να κάνει περπάτημα.
1: Ναι.
0: Μαύρα χάλια σαν τον Χάτζημαν και να κάνει διατροφή. Ο Μπέλος τώρα και ο Χάτζημαν.
1: Είναι δύο μέτρα άνθρωπος.
0: Για να ακούνε στην παραλία τα κορμιά αυτά, να θαυμάσει ο κόσμος.
1: Εύκολα, εύκολα.
0: Να φύγει και η αμμουδιά.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ένα πράγμα, το είπα την προηγούμενη εβδομάδα, το πω και τώρα. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που γίνεται και πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που έχουν δικά τους μαγαζιά, και όταν λέω δικά τους εννοώ εξ ολοκλήρου δικά τους, δηλαδή με οικογενειακές επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι πονάνε και δεν διεκπαιρεώνουν.
0: Δεν πάει σάλτσες, Γεωργίου, πες από την αρχή τι θες να πεις, να γλύψεις τον μπέλο.
1: Όχι, κάθε άλλο. Δεν έχω να γλύψω μια φορά. Δεν έχω ξαναπάει.
0: Θα ξαναπάς.
1: Θα ξαναπάω βεβαίως, ναι. Γιατί και το περιβάλλον είναι πολύ καλό και η εξυπηρέτηση πολύ καλή. Και όταν βλέπω οικογένειες, εγώ τις σέβομαι πάρα πολύ. Γιατί είπα να πει ότι ο αγώνας που κάνουν.
0: Εντάξει, ο αγώνας που κάνουν είναι διεκπαιρεωτικός. Οι άλλοι κάνουν αγώνα.
1: Δεν είναι διεκπαιρεωτικός.
0: Μπέλος κοιτάει τώρα. Ας το αγώνα μπέλο. Μπέλος κοιτάει τα παιχνίδια στην τηλεόραση.
1: Να είναι καλά και να πηγαίνει καλά ο άνθρωπος και το μαγαζί του και να πάει ο κόσμος, γιατί θα του αφήσει πολύ ωραία γεύση και σαν εικόνα και σαν.
0: Να Γιάννη, άστα τώρα αυτά τα γεύση. Τώρα θα πάει μόνο και μόνο για να δει τον μπέλο. Άμα δει τον μπέλο, τελείωσε.
1: Δηλαδή με τον μπέλο, αν δει, θα χορτάσει.
0: Ναι, χόρτασε.
1: Αν φάει δηλαδή πέτρες βραστές.
0: Ειδικά τα κορίτσια, αν δουν τον μπέλο, χορτάσανε. Τέλος. Τέλος.
1: Σε άλλο επίπεδο η συζήτηση πλέον.
0: Μια σοβαρή εκπομπή. Ναι, κάνουμε. Δεν λες για τα διάφορα που λες.
1: Φτιάξε βραστές πέτρες να σε χορτάσουν.
0: Αυτές φτιάχνει χαρά. Βραστές πέτρες.
1: Βραστές πέτρες.
0: Και αμοχάλικο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τέρκη. Ευχαριστούμε για την παρέα.
1: Καλημέρα παιδιά.
0: Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα και στο Γιάννη. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έδωσε πιο πολύ βάση, κακός για μένα, στο Champions League και άφησε λίγο το πρωτάθλημα πίσω. Αν και δεν πήγε, λέει ο φίλος, άσχημα μέχρι κάποια στιγμή. Τα χάλασε όλα στα play-off.
1: Όχι από τα play-off. Από το Δεκέμβρη και μετά ο Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: δεν βλέπετε.
0: Όχι, άλλο λέει. Ότι η διαφορά δεν μεγάλωσε τόσο πολύ από την ΑΕΚ για να πει το πρωτάθλημα τελείωσε το Δεκέμβρη και το Νοέμβρη. Το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού τελείωσε, στην ουσία τελείωσε, στο 0 του Κοϊτά, αλλά στα play-off.
1: Για μένα το πρωτάθλημα έχει τελειώσει στο παιχνίδι με τη Λάρισα, Βασίλη.
0: Όχι, ρε φίλε, γιατί διαφορά και ήταν δύο πόντους, ρε φίλε.
1: Πρόσεχε τώρα.
0: Έπεσε με την άξιο στο Κάσι, αν την κέρδισε, πήγαινε ένα πόντο μπροστά.
1: Πρόσεχε τι γίνεται όμω. Στο παιχνίδι με τη Λάρισα είσαι ισόβαθμος με την ΑΕΚ και ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός καταφέρνει με τη Λάρισα με μείον 7 παίχτες και έρχεται ισοπαλία 0-0 με στο Καραϊσκάκι. Ναι. Και μπαίνει με 2 βαθμούς πίσω.
0: Ναι, ρε φίλε, άμα και δεις την άγκο, πας στην ένα μπροστά.
1: Άλλος λοιπόν να ξεκινήσει τα play-off ισόβαθμος.
0: Βρε, ναι, μαζί
1: σου. Και με μια ισοπαλία, ναι,
0: μαζί σου όμως, αλλά και πάλι ένα βαθμό πίσω ήσουνα. Δεν ήσουνα μακριά. Να κερδίσεις την ΑΕΚ και την
1: καβάλας. 2 βαθμούς πίσω βαθμούς. Έπεσες.
0: Άρα δεν ήσουνα μακριά.
1: Με το δεδομένο ότι αν δεν κερδίσεις και πας στην ισοπαλία, θα έχεις τελευταία αγωνιστική την ΑΕΚ όπως την έχουμε σήμερα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως σου λέω και πάλι, δεν ήταν διαφορά 5 πόντων και πήγες με την Λάρισα 6.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Ή 3 πήγες 4.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Πήγες από την ΑΕΚ 2 βαθμούς πίσω.
1: Αλλά
0: okay.
1: Η ψυχολογία στον αθλητισμό γενικότερα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Ναι, είχες 15 μέρες να ξεκουραστείς για τα πλέον και ξεκίνησε αμέσως. Να κάνεις τον άσο με την ΑΕΚ. Δεν το έκανες με τον Κοϊτά που κέρδισε η ΑΕΚ 1-0. Θα πας ένα πόντο μπροστά. Εκείνη την αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική. Περιμέναν όλοι, θυμάσαι όταν λέγαμε και με το Χάτζημα και με σένα και με τα παιδιά, περιμέναμε ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ εύκολα.
1: Ποιος το περίμενε?
0: Λέγανε, ρε παιδί μου.
1: Άσε τι λένε, ρε.
0: Ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά στη νίκη από την ΑΕΚ και τα λέγανε και οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών. Και ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Και βόλεψε την ΑΕΚ. Πήρε διπλό και είχε ο Παναθηναϊκός. Εκεί έγινε διαφορά.
1: Ναι. Η ΑΕΚ στήθηκε καλά πίσω από την μπάλα. Ωραία. Ναι. Έβαλε ένα γκολ στο 5 με το λάθος του Παναγιώτη του Ρέτσου. Το εκμεταλλεύτηκε, βγήκε στο επιθετικό, ναι, transition, ΑΕΚ έκανε το 1-0 και ο Ολυμπιακός από το 5 μέχρι το 95 με τις καθυστερήσεις, 90 λεπτά.
0: Δεν έκανε φάση. Μαζί
1: έκανε
0: σου.
1: Μια μισή φάση.
0: Μαζί σου, μια με το Ελκαμπή καλή παραγγελία.
1: Αυτό, ένα σου το Ελκαμπή.
0: Θέλω να σου πω ότι αν ο Ολυμπιακός κέρδισε και το παιχνίδι, ήταν μπροστά από την άκρη βαθμό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, εκεί χάθηκε στην ουσία.
1: Έπρεπε να μπει για να κερδίσει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
5: 943 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους, γιατί ο ήλιος είναι για όλους.
7: Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
13: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
14: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
15: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. 33 λεπτά μετά τις 12. Σάββατο, ωραία μέρα έχει έξω. Έχει λίγο δροσούλα βέβαια. Δεν έχει ζέστη, Γιάννη. Όπως είχε προηγούμενες μέρες.
1: Αλλά
0: ωραία είναι η Φιλαδέλφεια.
1: Σήμερα πάμε. Με λίγο με δόντια, αλλά καλώς.
0: Εντάξει. Ο Βασίλης, ωραία εκπομπή. Βασίλης Πελεκάδα, Μαύρη Θύελα. Γεια σου, Μπιλάρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: ο Τόλης 7, στα 4 μάτς με ΠΑΟΚ, χάσαμε το πρωτάθλημα. Πήραμε μόνο 2 βαθμούς, ενώ ήμασταν σόρα καλύτεροι. Σωστό, δεν έχει άδικο, γιατί και στην.
1: Μεγάλο.
0: Κοίτα, καλύτερο να γίνει μόνο στο μάτς του Καραϊσκάκη στην Ισοπαλία.
1: Στο κύπελο.
0: Όχι στο κύπελο, στην Ισοπαλία. Τίποτα άλλο, δεν είναι πρωτάθλημα. Στο κύπελο ήταν καλή και άκρη που έχασε τον
1: Όφη. Εννοεί τώρα στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, στο πρωτάθλημα, στο Καραϊσκάκη που ήταν 0-0.
1: Ήταν λίγο καλύτερο.
0: Ήταν πολύ καλύτερο στην Τούμπα όμως που έχασε 2-1. Που στο γύρισε.
1: 3-1. Α, στο πρωτάθλημα, στην κανονική περίοδο.
0: Ναι.
1: Πάλι. Αλλά μετά το 70 ο Ολυμπιακός δεν υπήρχε στο δεύτερο
0: και εντάξει,
1: παιχνίδι.
0: Βέβαια γλίσε κι άλλος εκεί τώρα.
1: Στο πρώτο παιχνίδι,
0: κέντρισε,
1: ενώ
0: κέντρισε,
1: μπήκε κυριαρχικά μέσα και μπήκε στο 1-0 με την κολάρα του Τσικίνιο και μετά όντως έχασε ευκαιρίες.
0: Έχασε για λάθος και ο Μάρτσης.
1: Έκανε δύο γκολ δώρο.
0: Δύο γκολ δώρο. Το ένα που γλίσε ο παίχτης.
1: Που γλίσε.
0: Ο Μάρτσης.
1: Ο Ορτέγκα.
0: Εσύ αυτά συμβαίνουν και έβαλε τον γκολ πάω και μετά πήρε την ψυχολογία και έβαλε το δεύτερο. Ναι, έχει δίκιο Τόλης και εκεί χάθηκε το πρωτάθλημα. Εντάξει, να μου πει τώρα. Το πρωτάθλημα μπορεί να, παιδί, να πούνε πολλές ομάδες. Ο Πάουκ μπορεί να πει: το χάσα στη Λάρισα που έχασα.
1: Βέβαια.
0: Το χάσα στο Βόλο που έχασα. Ο Πάουκ, ας πούμε, κέρδισε στη Φιλαδέλφεια και έχασε άλλους βαθμούς. Η ΑΕΚ έχασε βαθμούς και στον Ατρόμητο, έχασε βαθμούς και στη Λάρισα, έχασε βαθμούς και στο Βόλο.
1: Για να τελειώνω,
0: στο Βόλο σου πάει στο 95.
1: Ήταν η πιο σταθερή ομάδα απλά, του πρωταθλήματος και πιο σοβαρή, να το πω έτσι.
0: Έβλεπα χτες εδώ πέρα στο Facebook ένα site που είχαν βάσει ότι η ΑΕΚ πήρε ξέπρου βαθμούς από τον 90 και μετά. 8 βαθμούς, ρε φίλε.
1: Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Να παίρνεις αποτέλεσμα με 8 βαθμούς.
1: Που σημαίνει ότι όταν παίρνεις. Για να τα μεταφράζουμε.
0: Στο Βόλο, στο Φάρι, στο 95.
1: Να μεταφράζουμε σωστά τα παιχνίδια, έτσι. Που σημαίνει ότι ψάχνεις ακόμα και στο τέλος του παιχνιδιού ορθολογικά να βρεις γκολ.
0: Χρειάζεται και τύχη, εντάξει.
1: Εμείς τώρα υπάρχουν, ας πούμε, γίναμε φέτος η χαρά της έντρας και των αντίπαλων αμυντικών. 57 έντρες με τον Παναθηναϊκό. Ρεκόρ παγκόσμιο πρέπει να είναι αυτό.
0: Πάμε, γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Λιβάη Γκαρσία.
0: Ο Μιτσάλας, ό,τι και να πει σήμερα δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Πες τα σήμερα.
2: Ναι.
0: Σήμερα πες τα ό,τι θέλεις, πες σήμερα.
2: Λοιπόν, άκουλα.
0: Και 8-0 να πει, δεν γυάζει σήμερα αυτό πήρα
2: το μάτσι. Το μάτσι είναι άσο δαγκωτό.
0: Μπράβο. Σήμερα σε αφήνω να μιλήσει.
2: Άσο δαγκωτό 3-0.
0: Έτσι,
1: πάλι 3-0.
0: Σήμερα δεν μα γυάζει, ό,τι και να πει.
2: 3-0. Γιατί είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Ολυμπιακό δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτο. Οπότε 3-0.
0: Σήμερα δεν μα γυάζει, Μιτσάλα, πες ό,τι θέλει, το πράγμα το πήραμε.
2: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι.
2: Και από την ΑΕΚ θα σκοράρει ο Γιώβιτς,
0: ναι.
2: Ο Κοϊτά.
0: Ναι.
2: Ο Κοϊτά και ο Πινέδα.
0: Και ο Λιβάη Γκαρσία έρχεται, λέει,
2: Ναι, έτσι άκουσα. Δεν ξέρω. Έρχεται, αλλά η ουσία είναι να έρθει στην ΑΕΚ. Και το κάνω εγώ. Να έρθει και να πάει στους αντιπάλους.
0: Πρέπει να δώσει πολλά λεφτά. Και όποιος θα τον πάρει, πρέπει να δώσει πολλά λεφτά για να τον πάρει.
1: Ναι, το έχεις δει το 3-0.
2: Άμα έρθει. Και αν το κόραγω να έρθει, αλλά να έρθει πάλι στην ΑΕΚ, όχι να πάει σε
0: δεν ξέρω, λέω, γράφουν ότι έρχεται τώρα, δεν ξέρουν για ποια ομάδα, και να έρθει όμως πρέπει να δώσει πάνω από 10.
2: Άμα πάει στον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τι αν το κάνω εγώ, είναι ζώρο να δω.
0: Θα αλλάξω
1: όνομα.
0: Μπράβο, θα αλλάξω
1: όνομα.
0: Θα λέγεις Επινέδα.
2: Τα λέμε σε θέση μάχης.
0: Τα λέμε, γεια σου φίλε. Γεια. Παιδιά, είδατε το Μιτσάρα που λέτε, τον άφησα
1: γυρίσει. Πρώτη φορά πρέπει να είναι που το έχει αφήσει να πει ολοκληρωμένο.
0: Ναι, να πει για την ΑΕΚ πρώτη φορά.
1: Αυτό είναι γούρι.
0: Λοιπόν, ο Λιβάη, ναι, ακούγεται από την Τουρκία βγήκαν δημοσιεύματα ότι ενδιαφέρεται ομάδες από την Ελλάδα.
1: Από την Τουρκία, ειδικά. Εντάξει, καλά.
0: Και από την Ολλανδία ένα site νομίζω ότι ενδιαφέρονται ομάδες από την Ελλάδα και βάζει και τις ομάδες.
1: Από την Τουρκία ίσως τα πιο αφαιρέγγια site.
0: Και από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και από ΑΕΚ. Ότι ενδιαφέρονται για τον Λιβάη Γκαρσία. Βέβαια, κακή χρονιά στη Ρωσία. Πολύ κακή χρονιά, Γιάννη. Καθόλου δεν έπαιξε. Έπαιξε λίγα παιχνίδια, δεν έκανε τίποτα. Τραυματισμούς δεν έβγαλε, όπως έβγαλε στην Ελλάδα. Ναι. Βέβαια, δεν έπαιξε κιόλας για να βγάλει τραυματισμούς. Αλλά νομίζω εγώ ότι όταν η Σπάρτα Μόρφωση έχει δώσει 15 εκατομμύρια ευρώ. Για να
1: εντάξει, θα έχει πέσει η αξία του, εφόσον δεν είχε τόσα παιχνίδια.
0: Λέω,
1: η αγοραστική του αξία.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά κυρίως δεν πιάσανε τον κορόιδο. Α πούμε, πάρτε τον 2 εκατομμύρια.
1: Όχι, εννοείται.
0: Α πούμε, πάνω από 10.
1: Θα σου πει να 10. Χάσει ένα ποσοστό.
0: Α χάσει 5 εκατομμύρια.
1: Αυτό.
0: 10 ναι, εκατομμύρια τα δίνει.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι πολλά τα
1: λεφτά. Όχι, όχι.
0: Σε παίκτη που πει, να μου πει και στη Ρωσία, πολλοί παίκτε πάνε και είναι παράξενο το κλίμα και στη Ρωσία. Πολλοί πάνε και δεν παίζουν. Δεν πιάνουν εύκολα. Είναι παράξενη η Ρωσία. Γι' αυτό και δίνουν και μεγαλύτερα συμβόλαια, γιατί είναι και
1: δύσκολο
0: να πάνε
1: δύσκολα οι ποδοσφαιριστές. Πάνε δύσκολα. Και δεν είναι από τα πρωταθλήματα που επιλέγουν.
0: Και σου δίνουν και παραπάνω χρήματα για να έρθει. Ακριβώς.
1: Πληρώνουν υπεραξία.
0: Μάλιστα, το καστήγιο.
1: Ναι, πληρώνουν υπεραξία.
0: Τώρα πλήρωσε το καστήγιο. Σαχτάρ, 18.
1: 15 εκατομμίλια τότε.
0: Τότε. Μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Πολύ μεγάλο νούμερο. Σημερινά λεφτά θα ήταν.
0: Μετά που ήθελα να τον δώσει πίσω. Πάει, 13 είπε η Σαχτάρ και μετά έμεινε ελεύθερο και ήρθε. Εντάξει. Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε γραμμούλα. Για να δούμε. Πρέπει να έχουμε μία για να δούμε. Καλημέρα.
3: Ναι. Έλα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριο Καραχάλιο.
1: Καλώ τον.
0: Γεια σα, αντιπρόεδρε.
1: Καλώ τον. Έλα, αγόρι μου.
3: Φίλε, κάνεις τα ρεπό του Κατζημάν.
0: Ναι.
1: Τέριαξε, βρε, δεν θα ήταν ρεπό. Απλά ο άνθρωπος, είπαμε, δημιουργεί ωραίες...
0: Πήγε να χορέψει.
1: Ωραίες καταστάσεις στο μυαλό του.
3: Είπαμε, ρε άνθρωπο, που τελείπει ο Κατζημάν, είσαι εσύ εκεί πέρα.
0: Έτσι, πες τα.
1: Και στο πόδι
0: ο κύριος, ο κύριος Σαπαλιάς λέει πώς θα έρθεις εσύ από εδώ.
3: Εγώ δουλεύω, φίλε, εγώ δεν κάθομαι.
0: Ναι, δεν μπορεί κάθε Σαββατοκύριακο δουλεύεις μια φορά, δεν μπορείς να έρθεις. Λέει ο κύριος Δήμος Σαπαλιάς να σου πει συγχαρητήρια για την Καλαμάτα.
3: Και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, εντάξει, όποτε δεν δουλέψω.
0: Μπράβο, να περάσει από εδώ σε δύο δήμους να σου πει για την Καλαμάτα. Συγχαρητήρια.
3: Όποτε δεν δουλεύω.
0: Καλαμάτα, τι γίνεται, αντιπρόεδρος τώρα έγινες.
3: Λοιπόν, κοίτα, άντες. Εγώ πάντως ήθελα τη Λάρισα να μείνει.
0: Γιατί?
3: Γιατί ήταν πολύ καλή εκδρομή, φίλε, στη Λάρισα.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα πηγαίνει στο Θεσσαλονίκη.
3: Όχι, όχι, Λάρισα, γιατί είχαμε και φτιάξει και σχέσεις τώρα πέρυσι και με την Κηφισιά, με όλο αυτό που έγινε που μας υποστηρίζαν οι Λαρισαίοι, θέλανε να ανέβουμε εμείς και αυτά.
0: Θα πηγαίνει στην Τρίπολη. Θα πηγαίνει στην Τρίπολη, δίπλα.
3: Εντάξει, θα ήταν καλό.
0: Πού θα παίξει Καλαμάτα, πού θα παίξει, έχεις μάθει τίποτα?
3: Δεν έχω μάθει. Εντάξει, και δεν ξέρω στον Βικελίδη που το δήλωσε. Το δήλωσε γιατί έπρεπε να δηλώσει η Δευτέρα.
0: Ναι, δεν μπορεί να παίζει η Θεσσαλονίκη τώρα, μην τρελαθούμε. Εντάξει.
3: Εντάξει, τώρα θα δούμε.
0: Προπονητή ρίσκο, ε.
3: Ρίσκο, και όλα το ρίσκο.
0: Καλός προπονητής, καλός προπονητής, αλλά πρώτη φορά σε Super League από μια ομάδα που δεν πήγε να.
1: Όλοι από κάπου
0: ξεκινάνε. Όχι, λέω, είναι προπονητής ο οποίος δεν έκανε άνοδο, δεν πήγαινε για άνοδο, ναι, ναι, Λασίρου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ρίσκο, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Γιατί όχι.
3: Είναι ρίσκο, είναι νέος προπονητής, νέος ηλικία.
0: Ναι, έχει μπροστά του.
3: Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστοφιλίας είναι και ο coach στην Εθνική Ελπίδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι,
3: το
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι μια επιλογή ρισκαδόρικη, αλλά δεν είναι και αποτυχημένη. Εντάξει. Προπονητής με...
1: θα το δείξει πορεία.
0: Αυτό λέω, ένας προπονητής που έχει

0: Ναι, ο οποίος φεύγει πάντα. Από την Λάρισα έφυγε. Από την Νίκη Βόλου έφυγε.
1: Εδώ θα έμενε, εδώ σε εμάς θα έμενε. Απλά βγήκαν
2: ναι.
1: και διορέξανε ονόματα.
2: Ναι.
1: Το αλφαβήτα, ο γάμα μιλάει με τον αλφαβήτα προπονητή.
2: Και τον εχάλασε, ναι.
1: Και εκεί τον
0: εφάλω. Κοίτα, τώρα, εντάξει, Φώτη, να σου πω κάτι τώρα. Μεταξύ μας παραμυθαζόμαστε. Κάθε χρόνο σε όλες τις ομάδες και με την Λίμπα ακούγονται ότι ψάχνει προπονητή. Θα φύγει με την Λίμπα, δεν φεύγει. Απλά και ο Βοζιάδης είναι ένα σύστημα το οποίο το κάνει. Ο άνθρωπος καλός ή κακός πήγε από την Νίκη Βόλου, έφυγε.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είχε ακουστεί ότι θέλει να μείνει για πρώτη φορά. Ότι είχε ακουστεί ότι θέλει να μείνει στην Καλαμάτα.
0: Ακούγονται πολλά. Αλλά...
2: Και ακούστηκε, α πούμε, εντάξει, τον πείραξε τον άνθρωπο προφανώς.
1: Και ήταν και όλο το κλίμα στην ομάδα που βίωσε ο Βασιλιάδης, έτσι.
2: Ναι, τον αγαπήσανε πολύ, ρε. Τον αγαπήσανε πολύ.
1: Εντάξει, τώρα αγαπήσαμε.
0: Πάμε τώρα για παρακάτω. Τώρα τελειώσαμε. Ο Βοζιάδης τελείωσε.
1: Τώρα δούμε, θα ξεκινήσει η ομάδα να κάνει οπωσδήποτε χρειάζεται μεταγραφές.
0: Ναι, ρε φίλε, θέλει παίχτες.
1: Θα δούμε τώρα και με το γήπεδο, γιατί λογικά πρώτες αγωνιστικές μπορεί να γίνει να βάλουν και κανένα κλειδάρι που να παίξει. Γύρω στα 4 ξέρω εγώ παιχνίδια εκτός έδρας για να προλάβει και το γήπεδο.
2: Αυτό έτσι θα λένε. Παίξει τεράστιο ρόλο, θα παίξει στο
0: έτσι
2: ξεκίνημα.
0: Λένε στα 4-5 παιχνίδια, μήπως Καλαμάτα δηλώσει ότι να παίζω τα 5 πρώτα παιχνίδια μόνο έξω. Όπως έκανα κάποτε ο Πλατανιάς. Ο Καλονί.
2: Γιατί αν ξεκινήσει να κυνηγάς από την αρχή που παίζει ψυχολογία ρόλο. Και, δηλαδή, αν όμως καταφέρει και το ξεπεράσει αυτό και πάει μετά στο γήπεδο της με 4
0: το θέμα
2: εκτός,
0: είναι ποιο γήπεδο να πάει να παίξει.
1: Εντάξει, θα δούμε.
2: Υπάρχει περίπτωση να βγει κλειδάριθμος για να παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης που είναι κοντά και να βγουν έτσι τα παιχνίδια.
0: Και αυτό παίζει. Ναι.
2: Γιατί είναι σχετικά κοντά.
0: Κοίτα,
2: ναι.
0: Βέβαια, πρέπει και η ομάδα που έχει το γήπεδο να δεχθεί.
2: Δεν νομίζω.
0: Λέω ρε παιδί μου, δεν υποχρεώνει η Super League του Τρίπολη να δώσει το γήπεδο της, άμα θέλει το δίνει.
1: Όχι,
2: εννοείται.
1: Γιατί είδες και τέτοιος ο Ατρόμητος που δεν το έδωσε το γήπεδο για τον τελικό.
0: Ναι. Και παίξανε. Θέλω να πω ότι εντάξει, τα γήπεδα υπάρχουν κάποια γήπεδα στην Αθήνα περισσότερα και Τρίπολη, δεν υπάρχει κάποιο άλλο.
2: Ναι,
0: Πάτρα.
1: Όσο αφορά σήμερα τα παιχνίδια, εγώ παιδιά θεωρώ ότι έχουν όλοι κίνητρο να κερδίσουν.
2: Για τους δικούς τους λόγους, ναι.
0: Σωστό.
1: Ο καθένας για δικό του
0: λόγο.
2: Σωστό.
1: Έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι το τελευταίο παιχνίδι λογικά στη λεωφόρο.
0: Και να μην φύγει με καμία νίκη στα play-off.
1: Ακριβώς αυτό, να μην κάνει δηλαδή το περσινό με την ΑΕΚ, βέβαια η ΑΕΚ πέρυσι
0: έχανε μόνο.
1: Ναι. Αλλά είναι το τελευταίο παιχνίδι.
0: Σωστό. Στο... Στην λεωφόρο. Βέβαια είναι άδεια η λεωφόρος, κρίμα τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη, ο Ολυμπιακός θέλει νίκη, η ΑΕΚ θέλει νίκη.
0: Για να είναι πιο γλυκιά η φιέστα, σωστό.
2: Να επιβεβαιώσει και ότι είναι η καλύτερη ομάδα, δηλαδή με πιο εμφαντικό τρόπο.
0: Και να βγει αίτητη από τον Οκτώβριο χωρίς ήττα.
2: Ακριβώς.
1: Και για να και έστω και ο ένας φίλος που βγήκε και ο φίλος στο τηλέφωνο, έτσι. Επειδή μου να μην πει ότι αυτό. Δηλαδή να πάει να κερδίσει. Άγιο τελείωσε. Όλοι θέλουν νίκη.
0: Ναι, όλοι θέλουν για τους
2: μπιλιάδες. Συμφωνώ μαζί σου Φώτη, αυτό με τα εντρικαδόρικα και τα να βλέπουμε, δηλαδή κάποια στιγμή να σταματήσει ή κάποια υποψία δηλαδή. Πρέπει να σταματήσει. Αν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα έχει αλλάξει. Τα τελευταία 4-5 χρόνια αλλάξει.
0: Να σου πω κάτι.
2: Γενικώς η εικόνα.
0: Ακούγαμε λίγες εβδομάδες πριν, Φώτη και Γιάννη, ακούγαμε ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αν δουν το παιχνίδι της ΑΕΚ, πάει αλλιώς να δώσει ένα στον άλλο το παιχνίδι, να πάρει η ομάδα. Μετά λέγανε ο Παναθηναϊκός θα δώσει το παιχνίδι στην ΑΕΚ, που ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ έπαιξε καλύτερα από όλους.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τώρα που λέμε τώρα.
2: Δεν υπάρχουν. Είμαστε συνέχεια του να ψαχνόμαστε να βρούμε. Και για τον Ολυμπιακό λέγανε ότι με τον ΠΑΟΚ τα έχει βρει, θα κάτσει να χάσει ή το ένας ή το άλλος. Και πιο παλιά λέγανε, άστο τώρα, δεν υπάρχει λόγος ρε παιδιά. Έχει αρχίσει και φτιάχνει το πρωτάθλημα μας. Και αυτό σαν εικόνα αντικατοπτρίζεται στην Ευρώπη και στη βαθμολογία μας. Από 20 έχουμε φτάσει, κοντεύουμε 10. Ας συνεχίσουμε έτσι. Όχι, εσύ πες, εσύ.
1: Οι ομάδες παίζουν φίλε για την ιστορία τους.
2: Εννοείται, συμφωνώ μαζί σου.
0: Έτσι είναι.
1: Τέλος. Και αυτές οι μεγάλες ομάδες δεν θα κάτσουν, εγώ πιστεύω, να ξεφτυλιστούν για να κάνουν το κατήρι στον άλλον.
2: Μα δεν λέγανε ότι θα κάτσει να χάσει πριν 2-3 χρόνια που ήταν να το πάρει ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Ρέατσουκ. Ότι θα κάτσει να χάσει ο Ολυμπιακός για να μην το πάρει ΑΕΚ.
0: Και το πήρε ΑΕΚ.
2: Και ότι θα κάτσει να χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός και το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Ρε παιδιά, σταματήστε λίγο αυτό το πράγμα. Είναι κουραστικό για εσάς τους ίδιους. Κουράζει το κεφάλι σας.
1: Λοιπόν, και

0: Να πω και το τελευταίο. Χάρη στο φίλο που βγήκε και είπε τώρα για το, για το LKB που τον ναι. έβαλε ο Μεσίλιντα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, σταματήσατε να ασχολείστε με τη σεφάρα μας.
1: Ποια σεφάρα, ποια αυτή. Α, ναι, τη χαρά. Βέβαια η χαρά εξαφανίστηκε από εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω, πήγε να ψωνίσει τίποτα, να πήγε να μαγειρέψει. Μπορεί να πήγε να μαγειρέψει.
0: Δεν ξέρω, αλλά τίποτα φύκια. Επειδή άκουσα και χθες την εκπομπή.
1: Ναι, σήμερα δεν έστειλε πολλά μηνύματα. Ξέρω να πήγε με το γιο, παίζει μπάλα ο γιος.
0: Και σήμερα. Δεν ασχολήθηκε και ο κόσμος πολύ μαζί της.
1: Ναι, γιατί φτιάχνει φύκια. Φύκια λαντορίγανη σήμερα.
2: Φύκια, φίλε, είναι βασική διατροφική, πώς να το πω, συνήθεια.
1: Των ψαριών.
2: Των Κινέζων. Είναι όλη αυτή τη ανατολική κουζίνα.
1: Όχι, Κινέζος.
0: Και αυτό που είπε ο Χάτζημαν, εξυπακούεται κόκορας με χιλοπίτες.
2: Έτσι, αγόρι μου, μα τι, δεν το φώναξα.
1: Είμαι μακαρόνι χοντρό.
0: Είμαι από την Καλαμάτα.
2: Χιλοπίτες.
0: Έχουμε την Κοσμοπούλα, αλλά φίλε...
1: Κόκορας, ναι.
0: Θα έτρωγα και εγώ ένα κόκορα με χιλοπίτες.
1: Αν σου φτιάξει χαρά, να σου πω εγώ, αν τον φας.
0: Βέβαια, τώρα, επειδή κάνει, λέει, δίαιτα κάνει.
1: Ποιος?
0: Δεν ξέρω ποιος.
1: Εντάξει, λέει, θα περνάσει η ώρα. Χάτζημαν, κάνει δίαιτα.
2: Έχει χάσει κάτι γραμμάρια από τα αυτιά που τον είδα τελευταία φορά.
0: Πώς θα κάνει δίαιτα με κόκορα και χυλοπίτες μέσα στη σαλτσίστα και αυτά.
1: Θα φάει σαλάτα όμως.
0: Και άμα έχει και ωραίο ζυμωτό ψωμί το μαγαζί.
2: Χυλοπίτες με ψωμί δεν πάει. Είναι ζυμαρικό με υδατάνθρακα. Δεν κάνει.
1: Βουτάζε, παπάρα, βουτάζε.
2: Εκεί θα γίνει 300 κιλά.
1: Εκεί ωραίο είναι να το ζουμί να βουτάζει με παπάρα να κάνει ψωμάκι. Και μια χωριάτικη δίπλα με φέτα μέσα μπόλικη λαδάκι.
2: Αυτά παχαίνουν.
1: Αυτά θέλουμε εμείς.
2: Αυτά παχαίνουν. Οι βούτες παχαίνουν.
1: Τι θα φάμε, φύκια τη χαρά.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά, ρε. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου,
1: φωτάρα μου. Καλημέρα. Έχουμε άλλη μια γραμμούλα για να δούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Βασιλάκη,
2: γεια σου, Μπίλη.
1: Γεια σου, καλλιτέχνη. Γεια σου. Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ σήμερα. Αν πάει η δεύτερη θέση, καλά θα είναι η ομάδα σου.
3: Δεν είναι ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ δεν έλεγε. Στα ραδιόφωνα. Στα ραδιόφωνα έλεγε ΠΑΟΚ όμως. Το ξέχασες.
2: Είναι ΑΕΚ. Είναι ΑΕΚ.
1: Α, καλά.
2: Μην τον.
1: Καλά είναι ΑΕΚ.
2: Είναι ΑΕΚ.
1: Όταν παίρνει πρωτάθλημα.
2: ΑΕΚ και μάλιστα πιο πολύ μπασχετικό. Να ξέρει. Στεναχωριέται που στεναχωρήθηκε πάρα πολύ ο Βασίλης που έχασε το ευρωπαϊκό.
1: Πάω στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ΑΕΚ είναι ο Βασίλης. Στα ραδιόφωνα τα άλλα έβγαινε και έλεγε ότι είναι πάω.
2: Ανώμαλος δεν μιλάω.
1: Ναι.
3: Του χρόνου
1: πάλι τον μπάσκετ.
2: Εντάξει, μια χαρά είναι να μην κοιτάς μόνο την νίκη, να είσαι οπαδός της ομάδας σου ό,τι και αν γίνει. Εγώ σήμερα για να πάρετε εικόνα έχω έρθει με φανέλα του Ολυμπιακού και ζακετάκι του Ολυμπιακού.
1: Να θυμίσει το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
2: Ολυμπιακός στα εύκολα, θρύλος στα δύσκολα. Εντάξει.
3: Πιστεύω ότι θα μπορεί και να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν σου λέω δεν γίνει έξι. Δεν σου λέω δεν γίνει έξι. Δεν σου λέω δεν γίνει έξι. Ορίστε τι είπε τώρα.
2: Πέτρε Βασίλη. Βασίλη, εμένα άκου. Πες Βασίλη, πες.
1: Δεν θα κερδίσει η ΑΕΚ σήμερα. Αυτό είναι έξι.
2: Νομίζει είπε.
1: Νομίσματα. Τι πάει να πει νομίζει.
2: Νομίζει είπε ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ. Γιατί δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο τον Ολυμπιακό.
1: Ντροπή σου, Βασιλάκη.
2: Έτσι, μπράβο, ρε Βασίλη. Ντροπή σου,
1: Βασιλάκη. Εγώ θα πάω ως γήπεδο με την Αχμέτ σήμερα και θα σε απέξω.
2: Βασίλη, πες τα ρε. Να κάτσετε να χάσετε και να κερδίσουμε εμείς να βγούμε δεύτεροι, ρε.
3: Ναι.
2: Μπράβο, ρε Βασίλη. Μπράβο, ρε Βασίλη. Να σε καλά, Βασίλη.
1: Πάω τρίτος η ομάδα του. Γεια σου, φίλε.
2: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Για ομάδα, τρίτος η ομάδα του. Πάω.
2: Ευχαριστούμε τον Βασίλη που είχε την άποψη αυτή.
1: Καλημέρα, ο Βασιλάκης μας έστειλε εδώ, τον Ναυάγιο Βασίλης, Ρώμα Λάτσιο Άσο, Κόμο Πάρμα Άσο, Γιουβέντους Φιωρεντίνα Άσο και Ολυμπιακός, Μπετ Μπιλ Δράκ Ολυμπιακός, σοπαλία τελικό αποτέλεσμα, over 1,5 γκολ, ένα ο Ζήνης σούτ στην εστία και ένα ο Τσικίνιος σούτ στην εστία. Αυτό δίνει 7,60.
2: Έλα να σου πω, καλό ναι. Στοιχηματάκι, ναι.
1: Καλά τα βάζει, Μπιλάρα.
2: Με εφικτό το Bet Builder, αρκετά εφικτό.
1: Και γιατί βάζει τα άλλα τα τρία παιχνίδια.
2: Το οποίο από μόνο του δίνει 7,40,
1: αυτό,
2: έτσι.
1: Αυτό λέω, γιατί βάζει 7,60. Γιατί βάζει τα άλλα παιχνίδια. Βάζει τα άλλα παιχνίδια, βγάλε.
2: Αν βάζει λίγο την απόδοση.
1: Βάλε μόνο τα άλλα από τα τρία.
2: Με ένα ταλιράκι παίρνει 95.
1: Ναι, βάλε να πάρει 50, βάλε 70, να βγάλει τα άλλα δύο. Μικρέ απόδοση.
2: Και τα άλλα καλά είναι, μια χαρά.
1: Καλά είναι του Μιτσάρα, λέει σήμερα ο Τζιμ που βγήκε ο Μιτσάρα και είπε 2-0. Τον άφησα εγώ σήμερα, είδε.
2: Αμέ, αμέ.
1: Σήμερα από την ενδιαφέρει τον άφησα.
2: Αμέ. Μπετόν σημείο.
1: Ναι.
2: Μπετόν.
1: Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο και ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου Λιάκο μου. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που πριν ξεκινήσαμε από Βόλο για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Παιδιά σιγά σιγά στο δρόμο. Προσοχή, ησυχία. Εννοείται,
2: εννοείται.
1: Μην τρέχετε.
2: Εννοείται.
1: Καλό ταξίδι να έχετε. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε στους δρόμους, ε.
2: 5 λεπτά πιο μετά
1: βολτούλα,
2: για να το
1: βολτούλα πάμε. Τη
2: σαφή. Κοιτάξτε, έτσι
1: μπράβο.
2: Είναι, ρε παιδιά.
1: Έχει μπροστά σου πολλές ώρες που τώρα ξεκίνησες. Μία ώρα, 3,5 ώρα θα είσαι στην Αθήνα.
2: Έτσι. Και στο λέει άνθρωπος που του αρέσει ταχύτητα και τελικά την έχω γλιτώσει 2-3 φορές, να ξέρετε. Οπότε ήρεμα, παιδιά.
1: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Άλλη μία, καλημέρα. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι. Πάμε, παρακάτω, καλημέρα. Ναι. Δεν μας μιλάει ο φίλος.
2: Εντάξει, μωρέ, μπορεί να έχει κάτι γίνεται τώρα. Να
1: με βάζω πέρα από ένα site. ένα πιτσιρικάς, μακάρι το παιδάκι αυτό να μείνει εκεί. Τη site εκείνο που διαβάζω τώρα εδώ.
2: Ναι.
1: Ο Αργύρης Αργυρίου.
2: Ναι.
1: Ξεχώρισε με τη φανέλα της ΑΕΚ 17 τη χρονιά τη φετινή, σκοράζοντας 29 γκολ σε 26 παιχνίδια.
2: Εντάξει, ρε φίλε, αυτό πρέπει να το κοιτάμε σαν.
1: Κοιτάξτε. Η ΑΕΚ λέει κατάφερε, δεν πήρε πρωτάθλημα, το πήρε η ΚΑΠΑ.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Πάω στα παιδιά αυτά, πρέπει να τα προσέχουμε. Του Παδελφιακού, του Παναθηναϊκού, του ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη.
2: Να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα με τη μεταγροφολογία. Έχω πει δύο πραγματάκια. Για να έρθει ένα ξένο, πρέπει να είναι δύο κλάσει καλύτερο από τον Έλληνα.
1: Κι άμα βγει κιόλα.
2: Έτσι. Πρέπει να είναι δύο κλάσει καλύτερο από τον Έλληνα. Αλλιώ. Το project πρέπει να είναι, προσέχουμε τις, γιατί δεν έχουμε και τα λεφτά να ξοδεύουμε. Το project για όλες τις ομάδες είναι φτιάχνουμε καλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα.
2: Καλές ομάδες από
1: αυτό
2: κάτω.
1: Αυτό το παιδάκι τώρα, το συγκεκριμένο παιδάκι τώρα, έχει βάλει
2: 26
1: παιχνίδια. Δηλαδή, κάτι δείχνει το παιδάκι αυτό, ρε παιδί.
2: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει σιγά-σιγά να το ανεβάσει λίγο παραπάνω, να το πάρει και να το πόνει, να το προσέξει λίγο παραπάνω. Είναι ένα παιδάκι το οποίο φαίνεται ότι έχει τον γκολ.
2: Βέβαια.
1: Νεαρό παιδάκι είναι. Εντάξει, πιτσιρικάς, και τον Ολυμπιακού να ήταν τα ίδια θα έλεγα. Να βγάζουμε κανένα ταλεντάκι, ρε φίλε. Να βγάζουμε κανένα ταλεντάκι. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαφημιστικό διάλειμμα ή όχι γραμμούλα για να δούμε. Καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα,
2: Γιώργο. Αργείς, ρε Γιώργο. Αργείς και παίρνεις και ώρα που πρέπει να κλείσουμε, ρε Γιώργο.
1: Θα ξαναπάρει μετά.
2: Α, ξαναπάρει μετά.
4: Το κλείσω, άμα είναι να κλείσω.
1: Θα πάρεις, κύριε. Κοίτα, τώρα άμα μιλήσει, θα μιλήσει για δύο λεπτά. Καλύτερα να μιλήσουμε μετά πιο πολύ.
4: Θα κλείσω, θα πήγε διαδοχή.
1: Άντε, για το πάρει, για το πάρει και
4: Άρσενα. Αλλά να σηκώνεις το τηλέφωνο.
2: Όχι,
4: γιατί
2: ρε.
4: Εσύ, ναι. Το τηλέφωνο βλέπεις το σε άλλο σταθμό, όχι αυτό που είναι στο κοντρόλ.
1: Το κοντρόλ βλέπω, ρε. Απλά οι γραμμές είναι δύο.
2: Είναι δύο οι γραμμές.
1: Δεν μου χτυπάνε οι άλλες που να ο πίσω, κατάλαβες. Βλέπω μόνο δύο γραμμές. Καταλαβες και βλέπω κι εγώ και λέω στο μαυρό γατά δεν τον βγάζω.
4: Δεν τον βγάζω.
1: Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπάω. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Γεια.
2: Λοιπόν, να συνεχίσω λοιπόν.
1: Όχι, αυτό... μετά θα έρθει πρώτα μια φωτογραφία να δεις.
2: Ναι.
1: Αν πρέπει να την ανεβάσω τη φωτογραφία αυτή.
2: Πού είναι, του Χατζημάν.
1: Έλα εδώ να δεις.
2: Έρχομαι.
1: Ναι, είναι ο φίλος μου γραφίστας. Και τι λέει από κάτω. Ιδού ο λόγος απουσίας. Έτσι. Αυτή πρέπει να ανεβάσω στο Facebook, ναι ή όχι.
2: Λοιπόν. Αν την ανεβάσει αυτή στο Facebook,
1: όχι, είναι φίλος.
2: Βλέπω να γυρνάει με drone, να αφήνει τη βάση εκεί,
1: ναι.
2: Και να γυρνάει ο Μανόλο με drone, με ελικόπτερο.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: 943 Intervet & Sports. Go!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sport. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Φινάλε στα play-off τη Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Φανέλα βασικού για τον δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι, δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν Ελίασον και Κουτέσα. Στο μπάγκο Βάργα. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 7.30, περιγράφει για τον 943 Intervet & Sports ο Λάκης Κοντσιώτης. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sports 2. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο αγώνα του Αποστόλου Νικολαίδης. Οι Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Στου Ζαφίρι, Λόβρεν, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει για του ασπρόμαυρου ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Intervet & Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sports 3. Η Γιουβέντους ξεκίνησε επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το φινάλε στις θέσεις 5-8, ο Όφη κοντράρεται στις 5 με τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το παιχνίδι μεταδίδεται ραδιοφωνικά από τον 943 Intervet & Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 4. Την ίδια ώρα άρχισε αντιμετωπίζει στο Κλάνς Βικελίδη στο Λεβαδιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Η Βιζέο είναι αποφασισμένη να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον 24χρονο κοσταρικανό εξτρέμ του Άρη Άλβαρο Σαμόρα, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Για την πρώτη-τελευταία στροφή των play-out, ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στις Σέρες. Σεντασιστής, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 3. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, στις 3 και 4, Μύκονος Παναθηναϊκός και στις 5.30, Άρης ΑΕΚ. Στο handball αντρών, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Ρότερνταμ για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η εθνική μας επικράτησε 29-27 στη Χαλκίδα και έχει προβάδισμα πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Chelsea ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 44χρονο πρώην προπονητή των Bayer Leverkusen και Real Madrid της Τσάμπι Αλόνσο μέχρι το 2030. Στον πάγκο της Manchester United θα συνεχίζει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Michael Carrick σύμφωνα με τον Fabrizio Romano. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 2.30 Manchester United Nottingham Forest, στις 5 Wolves Fulham, Leeds Brighton, Everton Sunderland και στις 7.30 Newcastle West Ham. Στην 37η στροφή της La Liga στις 8, Αθλέτικο Μπιλμπάο Θέλτα, Αθλέτικο Μαδρίτη Τζιρόνα, Έλτσε Χετάφε, Λεβάντε Μαγιόρκα, Οβιέδο Αλαβές, Οσασούνα Εσπανιόλ, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στις 10 και 4, Μπαρτσελόνα Μπέτις. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής Σεριά, στη 1, Τζένοα Μίλαν, Ρώμα Λάτσιο, Πίζα Νάπολη, Κόμο Πάρμα και Γιουβέντους Φιωρεντίνα. Στις 4, Ίντερ Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο, Ουτινέζε Κρεμονέζε, Κάλιαρι Τωρίνο και Σασουόλο Λέτσε. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1, στις 10, Παρί FC Paris Saint-Germain, Μαρσέι Ρεν, Στρασβούργο Μονακό, Λιόν Λανς, Λίλ Οσέρ, Νις Μέτς, Ναντ Τουλούζ, Λοριάν Χαβρι και Μπρέστ Ανζέ. Την επιστροφή του στους αγώνες UFC ανακοίνωσε ο Κόνορ Μακγκρέγκορ. Ο 37χρονος Ιρλανδός Παλαιστής αγωνίστηκε τελευταία φορά το 2021. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή. Το βλέπες. Το παίξες. Με τον Βασίλη Γερασίμου.
14: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
17: Κύριε Βασίλη, γραφή στα το μήνυμα. Την πήραμε τη φωτογραφία, την ίδια ο φίλος μου Γιάννης.
18: Τώρα
17: θα τη στείλουμε και στο Χάτζημαν.
18: Να το σχολιάσουμε αυτό.
17: Όχι, όχι.
18: Βγάλει σπηριά, ρε.
17: Μην τον εκθέσουμε τον άνθρωπο.
18: Θα βγάλει σπηριά.
17: Αμαρτία είναι. Τύπο Μιτσάρα 3-0 η ΑΕΚ, ο Μιτσάρα είναι ο ΑΕΚΤΖΙ. Εντάξει, δεν με νοιάζει, γι' αυτό τον έβγαλα και τον άφησα και μίλησε σήμερα.
18: Ναι, εντάξει. Ναι, τα γούρια είναι γούρια.
17: Μπράβο, σήμερα δεν με νοιάζει, ας πούμε, τον άφησα και μίλησε. Άρε, φω τον κόβω όταν λέει για την ΑΕΚ.
18: Γιώργο, έτοιμοι.
17: Γιώργο Λονδίνο, πάρε Νέα Υόρκη, πάρε τηλέφωνο, τώρα είμαστε κομπλέ. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Για το φίλο μου ρωτάει για τον Πόνσε. Ο Πόνσε πρέπει να παίξει στην Αμερική. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι, κάποια ενημέρωση. Νομίζω Αμερική πρέπει να είναι.
18: Καλό φορ.
17: Στην Αμερική ήταν τώρα, δεν ξέρω αν έχει πάρει κάπου αλλού. Νομίζω στην Αμερική ήταν. Για πάμε, καλημέρα.
19: Εντάξει, τελειώσαμε τις διαφημίσεις.
17: Γεια σου, Γιώργαρα. Λοιπόν, Γιώργαρα,
18: περιμένω
17: το μήνυμα για να πάρει τηλέφωνο Γιώργο, τον φτιάξω. Ο Κώστας ο Παοκτζής λέει: ό,τι και να κάνετε, γαβροχανούμησες, θα είμαστε ο δυνάστης σας.
19: Θα τον φτιάξω αυτόν.
17: Πάρε να έχεις.
19: Περίμενα, θα τον φτιάξω στο τέλος. Ένα.
17: Δυνάστης κιόλας.
19: Πρώτα απ' όλα, για τους άμπαλους, δεύτερο τίτλο η Manchester City.
17: Ναι, εντάξει, δεν θα πάρει άλλον.
19: Όχι,
17: αυτά
19: τώρα, δεύτερο τίτλο. Πρόσεξε, αυτή δεν σταματάει στα δύο, πάντοτε τρεις παίρνει.
18: Δεν είναι δύσκολο. Ρε.
19: Δεν διεκδικεί.
18: Γιώργο, δύσκολο. Δεν διεκδικεί. Γιώργο, δύσκολο, ρε. Δύσκολο.
19: Καλά.
18: Εξαρτάται καθαρά από, από την Arsenal πλέον. Ναι, ναι.
19: Καλά, εντάξει. Γιάννη, άσε, Γιάννη, μην μου λες εσύ δύσκολο, γιατί μας είπες πρώην αθλητή τον Ποντένσε.
18: Είναι.
19: Σε εξέθεσε. Ολυμπιακός
17: ήταν καλός. Μέχρι να τραυματιστεί.
19: Σε εξέθεσε.
18: Με τι, με 15 λεπτά, ρε, εσύ.
19: Ρε φίλε, τι επειδή τραυματίστηκε.
17: Περίμενε.
19: Γιώργο,
18: θα την κάνουμε κούκι την εκπομπή δι' Ολυμπιακή, κάτσε να δεις. Πάμε.
19: Δεν θα την κάνουμε κούκι.
18: Πες.
19: Θα λέμε τα... Άκουσε κάτι.
17: Ήταν καλός.
19: Περίμενε. Που βλέπουμε.
18: Ναι.
19: Ένα λεπτό λοιπόν να σου πω δύο πράγματα.
18: Εννοείται. Εγώ όλος αυτιά.
19: Ο Ποντένσε δεν έχει περάσει προετοιμασία. Είχε πάει ένα τραυματισμό στην Αραπιά. Έρχεται πάνω που ξεκινάει να κάνει δύο πράγματα στον Ολυμπιακό, ξανατρώει τραυματισμό.
18: Ωραία.
19: Μένει έξω, άκουσε με.
18: Ακούω.
19: Τραυματισμό σοβαρό. Μένει έξω. Με το που πάει να πάρει τα βήματά του, ξανατρέπει το τραυματισμό. Για να καταλάβεις, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
17: Σε αυτό, αυτό δεν έχει άδικο.
18: Περίμενε.
19: Αυτό που, στο παιχνίδι που μπήκε με την ΑΕΚ, μπήκε τραυματίας, τον είχαν για να μην μπαίνει στην αποστολή. Και μπήκε στην αποστολή. Πρώτον. Δεύτερον, να ξέρεις ότι ο Ποντένσε τον Ολυμπιακό τον αγαπάει. Στον Ολυμπιακό, φέτος, αν χάνουμε το πρωτάθλημα, χάνουμε γιατί κάποιοι παίχτες, όχι δεν τον αγαπάνε, δεν ξέρουν τι σημαίνει η φανέλα του Ολυμπιακού.
17: Ποιος δεν ξέρει όμως.
19: Παιχνίδια, χάσαμε παιχνίδια που έπρεπε να τα πάρουν τα δεύτερα του Ολυμπιακού. Και δεν τα, ακόμα και οι κακές μεταγραφές του. Και δεν τα πήρανε γιατί δυστυχώς δεν είχανε το ανάστημα να σηκώσουν τη φανέλα του Ολυμπιακού.
17: Ποιοι ήταν αυτοί,
19: ποιος
18: στέει σε αυτό, ποιοι
17: ήταν αυτοί πρώτα.
18: Περίμενε, ερώτηση. Κοίταξε, να κάνουμε διάλογο, έτσι. Ποιος στέει σε αυτό, ποιος στέει σε αυτό.
19: Η διοίκηση.
18: Δε φταίει ότι δεν άνοιξε το rotation.
19: Η διοίκηση φταίει πρώτα απ' όλα και ήταν ο προπονητής. Γιατί η διοίκηση οφείλει, η διοίκηση εκτός από αναρτήσεις που κάνεις κύριε Καραμπαπά, οφείλεις όταν έρχονται στον Ολυμπιακό, να μην τους κατεβάζεις στο μουσείο να κάνουν βόλτα γύρω-γύρω να δουν τα κύπελα. Να τους πεις ελάτε εδώ και εσύ προπονητή και εσείς μυρωδιάδες που είσαστε από πίσω του με τα τάμπλετς, ελάτε και οι τέσσερις, καθίστε κάτω να σας εξηγήσω δύο πράγματα. Στον Ολυμπιακό, αν έρθει ο Ολυμπιακός Λάρισα Χ, ναι, δεν θα μπορείτε να βγείτε έξω το σπίτι σας. Ενώ στην Αλμέιδα και στην Οβιέδο, αν έρθει η Αλμέιδα, ξέρω εγώ, με μια άλλη ομάδα μικρή, θα βγείτε από το σπίτι σας. Εδώ είναι άλλη νοοτροπία. Τα παιχνίδια αυτά τα δικαιούνται να τα πάρουν ποιοι. Να τα παίρνει ο Κωστίνια που ήταν αλλαγή, να μην περιμένει στο Ροτινέι, να τα παίρνει η αλλαγή του Πιρόλα, ο Μόντσα, να τα παίρνει η αλλαγή του Ρέτσου, ο Μπιανκόν.
18: Παίξανε.
19: Περίμενε. Τους είχε εμπεδώσει το μήνυμα ότι έπρεπε να τα παίρνουν τα παιχνίδια αυτά, για να πεις αν παίξανε. Δηλαδή ο Μπιανκόν, εγώ να σε ρωτήσω κάτι, γιατί υπάρχουν και πράγματα που είναι... Ο Μπιανκόν δηλαδή δεν μπορεί να έχει παίξει με τη Λάρισα την Κηφισιά, που με την Κηφισιά μας έσφαξε όσο και ένα πέναλτι, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Και αυτός το κέρδισε. Και αυτός το κέρδισε. Γιατί αν το είχε κερδίσει το πέναλτι εκείνο που του έκανε το κεφάλι μπάλα ο μαλλιάς τερματοφύλακας, τώρα θα είχαμε άλλη συζήτηση. Γιατί θα είχαν πάρει δύο πόντους και θα ήσουν τέσσερι μισό την ΑΕΚ. Τώρα, μόνο αυτό το παιχνίδι σου λέω, δεν σου λέω άλλο. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Και αφού βλέπει τη διοίκηση του Ολυμπιακού από το πρώτο παιχνίδι, Ολυμπιακός Λεβαδιακός, σου μετράνε ένα γκολ, άλλο αν κέρδισε το 90 φεύγα. Και την άλλη μέρα βγαίνουν οι ίδιοι που σου μετέφεραν τον γκολ και σου λένε offside. Και βλέπεις ότι υπάρχει από πίσω ένα ψιλοκυνήγμα. Γιατί δεν ξεκινάς από την αρχή και μένεις. Εντάξει, είμαστε Ολυμπιακός, είμαστε στο Champions League, έχουμε πάρει το κόμμα. Γιατί μένεις εκεί και δεν ξεκινάς να γκαρίζεις και εσύ, όπως έκαγαρίζει ο Λιόπουλος, όπως γκαρίζαν όλοι οι υπόλοιποι. Καλά, καλά.
18: Μια ερώτηση να κάνω. Σαν Ολυμπιακός το λέω, έτσι πάντα. Θεωρείς ναι. Δηλαδή ότι για το ότι έχασε το πρωτάθλημα φταίει η διαιτησία που το χάσε ο
19: Ολυμπιακός? Όχι, όχι, δεν κατάλαβα.
18: Ωραία, πάμε.
19: Δεν κατάλαβε, ρε φίλε.
18: Εσύ θα θέτεις, εσύ θα θέτεις. Εγώ να σου κάνω ερωτήσεις.
19: Εγώ σου πάει η διοίκηση. Άκουσα να πω διαιτησία. Η διοίκηση,
18: ναι.
19: Διότι δεν πέρασε στην ομάδα. Άκουρε, φίλε, κάτι. Βγήκε ο Μαρινάκης πρόπερση μετά το κόφερε το 2024 και είπε: θέλω τον W για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Μπορείς να μου πεις μια δήλωση της διοίκησης πέρυσι το καλοκαίρι μετά τον double, ποιος ήταν ο στόχος του Ολυμπιακού? Μπορείς να μας το πεις? Εσένα ρωτάω, Γιάννη.
18: Θα σου απαντήσω. Ναι. Με βάση τις κινήσεις που έκανε συνολικά όλη τη χρονιά, συνολικά, ναι. Δεν έδειξε να το θέλει το πρωτάθλημα. Έδειξε να ενδιαφέρεται. Έδειξε να ενδιαφέρεται.
19: Άσε
18: με να απαντήσω, ρε εσύ όμως, ναι. Αφού κάνουμε διάλογο. Ναι. Ωραία, μου κάνεις την ερώτηση να μην σου απαντήσω. Την άποψή μου λέω, δεν λέω ότι έχω δίκιο. Πρόσεξε, δεν λέω ότι έχω δίκιο, Γιώργο. Λέω την άποψή μου. Όλα κρίνονται με βάση τα αποτελέσματα, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός δεν έδειξε να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το πρωτάθλημα, όσο για να έχει καλή πορεία στο Champions League.
19: Ρε φίλε, δεν σε ρωτάω ότι αποτελέσματα. Ούτε σε ρωτάω αν έπαιξε μπάλα. Ούτε σε ρωτάω ότι έκανε ο προπονητής. Ούτε σε ρωτάω αν σου βγήκαν οι μεταγραφές.
18: Ωραία.
19: Σου είπα το καλοκαίρι πέρυσι που πήρε το 29 μετά το conference ο Μαρινάκης τον Ιούλιο. Βγήκε επίσημα σαν πρόεδρος του Ολυμπιακού και είπε: φέτος θα πάρουμε το ζητώ, ο στόχος του Ολυμπιακού, το double για τα 100 χρόνια.
18: Ωραία.
19: Σε ρωτάω, ανάλογη δήλωση το 2025 για το 2026 υπάρχει?
18: Όχι.
19: Αυτό το ρώτησα.
18: Όχι.
20: Δεν υπάρχει.
18: Μα αυτό σου λέω. Όχι.
19: Ποιος ήταν ο στόχος του Ολυμπιακού, ρε φίλε?
18: Δεν ξέρω. Εσύ πες μου.
19: Μπράβο.
18: Εσύ πες μου τι είδες. Ο Μεντιλίμπαρ φταίει δεν άνοιξε το rotation, το εξηγώ. Του έχουν δώσει τα κλειδιά. Δεν μπλέκεται κανείς στα πόδια του. Ωραία.
20: Όχι, δεν ξέρουμε αν μπλέκονται, γιατί μεταγραφή μπορεί να μην είναι.
18: Λέμε ότι δεν μπλέκεται, ότι έχει πάρει τα κλειδιά. Ωραία.
20: Ναι, άλλο τι λέμε, άλλο τι είναι.
18: Το Δεκέμβριο, θα έπρεπε ο ίδιος να απαιτήσει. Του είπε για το Βίλια το καλοκαίρι. Δεν τον φέρανε.
20: Εντάξει, ήταν πολλά τα λεφτά.
18: Δεν τον φέρανε. Ωραία. Έκανε άλλες μεταγραφές που ήταν αποτυχημένες για τον Ολυμπιακό. Ωραία, συμφωνούμε μέχρι
20: τώρα. Αποτυχημένες δεν μπορώ να τις πω, γιατί δεν τους είδα. Εγώ το λέω, το έχω πει από την αρχή.
18: Το Δεκέμβριο ο Ολυμπιακός έκανε διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά τις μεταγραφές.
20: Πήρε παίχτες.
18: Όχι όμως. Δεν έκανε δεκατά τους παίχτες.
20: Δεν τους έβαλε, ρε Γιάννη.
18: Να του κάνουν τη διαφορά.
20: Δεν τους έβαλε, ρε Γιάννη.
19: Ένα λεπτό και δυο σας. Εδώ. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό.
18: Ναι.
19: Πήρε δύο παίχτες.
18: Ναι.
19: Ποιος ευθύνεται, ρε. Συνέται ο Μεντιλίμπαρ ή η διοίκηση που έπρεπε να δει ότι είναι 7 ξένοι και θα πρέπει κάποιο να κοβιδεί.
18: Ακριβώς. Οπότε.
19: Άρα έχεις τα λόγια μου, ρε Γιάννη.
20: Όχι ο Μεντιλίμπαρ. Όχι ο Μεντιλίμπαρ.
18: Ο Μεντιλίμπαρ φταίει συνολικά. Θα σου πω σε τι φταίει. Που δεν άνοιξε το rotation και να παίξουν και άλλα παιδιά. Γιατί όπως είπες, αν θυμάσαι πολύ καλά, είπες ότι έπρεπε να παίξουν και άλλα παιδιά οι αλλαγές τους.
20: Ναι, και άμα
18: λοιπόν, δεν έπαιζε συνέχεια.
19: Ο Μεντιλίμπαρ, φίλε, έχει αδικήσει τρεις παίχτες. Για γιατί... να τους πω.
18: Α, μπράβο.
19: Ο Γιαζίτζη είναι ο ένας.
20: Καλογέρπλος δύο.
19: Βεβαίως. Ο Καλογέρπλος, μπράβο ρε μάγκα. Μπράβο ρε μάγκα.
18: Ωραίος.
19: Μπράβο ρε μάγκα. Ο Καλογερόπουλος είναι ο δεύτερος και ο Σιπιόν είναι ο τρίτος.
18: Α, μπράβο. Οπότε, ποιος φταίει γι' αυτό, ρε
19: εσύ. Ακούστε, ακούστε κάτι. Ακούστε. Τους αδίκησε αυτούς τους τρεις παίκτες γιατί βρέθηκε στην κατάσταση ο Ολυμπιακός να πρέπει να κυνηγάει ενώ είπαν τον κυνηγάνε. Το ότι ο Ολυμπιακός κυνήγαγε αντί να κυνηγάει, να τον κυνηγάνε, ευθύνεται καθαρά και μόνο καθαρά η διοίκηση που δεν κοίταξε όπως έγινε αυτή η δήλωση τώρα λέγοντας ότι τι μας φαίνεται ρε έναν κολόμπο και έναν από τη Γεωργία άλβα κατηγορίας ενώ έχουμε συμφωνήσει ελίτ ενώ έπρεπε να γίνει αυτό ενώ έπρεπε να έχει σηκώσει τον κόσμο του Ολυμπιακού στον αέρα που εμείς ήμασταν αφιψηλού και λέγαμε
18: δεν, ναι, δεν έχει κάνει λάθη η διαιτησία ούτε στα play-off ούτε αν θεωρήσουμε
20: όχι,
18: κάτι
20: άλλο σου λέει ότι όταν αποφασίσεις να φέρνεις ελίτ δεν μπορεί να φέρνεις σε κρίσιμα μάτς για Ολυμπιακό ΠΑΟΚ ένα από τη Γεωργία και ένα από τον Κολόμπο.
19: Δηλαδή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να σου το πω απλά σου φέρνει ένα διαιτητή ο οποίος έχει παίξει 4 φορές 3 με τον ΠΑΟΚ και μία σε ευρωπαϊκό και σου έχει φέρει 4 φορές χ. Και δηλαδή σου βάζουν ένα διαιτητή ο οποίος σου έχει φέρει 4 και δεν βγαίνει νίκη στο Ολυμπιακού να το επικοινωνήσει και να πει αυτό με αυτόν έχουμε φέρει 4 φορές χ και μας τον βάζετε εδώ για να μας κόψει το πρωτάθλημα έστω τελευταία στιγμή. Εγώ θα τα πω αυτά ρε Γιάννη.
18: Το διατάφτα όμως η ουσία ποια είναι ρε Γιώργο. Ότι με τον ΠΑΟ...
19: Το διατάφτα είναι ότι ο Ποτένσε φίλε όσοι μπάλα ξέρει εμένα, ο Ποτένσε.
18: Ναι. Δεν το απέδειξε ρε φίλε. Δεν το απέδειξε. Δεν το απέδειξε.
19: Το απέδειξε πολλές φορές γιατί ο Ποτένσε δεν ήρθε στον Ολυμπιακό τώρα. Και ο Ποτένσε η φετινή του χρονιά, στο ξαναλέω, εκεί είναι η διαφωνία μας με σένα. Η φετινή του χρονιά, πιστεύω, αντιλαμβάνω, μιλάω καλά ελληνικά, όταν δεν έχει κάνει προετοιμασία και έχει πάρει τρεις τραυματισμούς. Και δυστυχώς αυτά, γιατί όποιος έχει παίξει μπάλα αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, όποιος έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό δηλαδή, όχι μόνο με την μπάλα, οι τραυματισμοί σε αφήνουν πίσω και σε ρυθμούς. Τώρα που ο Ποντένσε προχτές είχε αρχίσει και βρίσκει τα ψηλοπατήματά του, όχι τέλεια, τα πατήματά του για 50-60 λεπτά είναι, δεν είναι για παραπάνω, στο λέω από τώρα.
18: Ναι, οκ.
19: Πάει ο άλλος εκεί να πούμε, εντάξει ήταν ατυχία, δεν μπορώ από τώρα να το κάνει επίτηδες, φεύγει εκεί ο Μπρούνο, πάει και του κόβει το κεφάλι.
18: Ωραία.
19: Γιατί εγώ το 25 λεπτό αυτό που ήταν ο Ποντένσε μέσα φίλε, το 24, σου έχει φτιάξει τρεις φάσεις Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ δεν έχει περάσει τη σέντρα, έχει βάλει το δεξί σου μπακ του ΠΑΟΚ που το θεωρούν το καλύτερο στην Ελλάδα τον γέννη, τον θεωρούν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
18: Ναι.
19: Τον έχει κάνει γιογιό, έχει δημιουργήσει τρεις φάσεις και του λέει πάρε το Ελκαμπί δύο γκολ που τα χάνει, δύο μάτια και του λέει και του αλουνού, του Τσικίνιο, πάρε ένα γκολ γιατί αυτός είναι κάτι που
20: ο Δήμος
19: και
20: εδώ...
19: Ο Τσικίνιο έχει 15 μέτρα φάση,
20: και το χάνει.
19: Θέρμα, και το χάνει.
20: Ο Δήμος εδώ, ο Σίγαυρος, ο Τσαμπαλιάρης λέει, μπιλάρα πες του Γιώργου, ότι ο Ολυμπιακός χάνει το πρωτάθλημα από την Κηφισιά, από το Λεβαδιακό και από τη Λάρισα.
19: Τι είπα εγώ.
20: Αυτό μου είπε να σου πω. Όχι, δεν φταίει κανείς με τη Λίμπα, κανείς με Αρνάκη.
18: Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός το χάνει καθαρά από λάθος σχεδιασμό.
20: Βέβαια να πούμε εδώ ότι βαθμούς αυτούς που είπε ο Γιώργος τώρα, ο Δήμος, τους έχασε και η ΑΕ και ο ΠΑΟΚ. Και από Λάρισα,
18: ο Ολυμπιακός, για να τελειώνουμε, ο Ολυμπιακός έχει ρίξει πολύ μεγάλο βάρος στο Champions League. Εντάξει, πολύ μεγάλο βάρος στο Champions League.
19: Αυτό φιλαράκι, με συγχωρείς πολύ αυτή η καραμέλα.
20: Ακού λίγο, Γιώργο το Δήμο.
0: Επίσης, να ξέρετε ότι ο Μουζακίτης δεν είναι επιπέδου Ολυμπιακού.
20: Είναι, απλά αλλά το κάψανε το παιδάκι, το κάψανε.
0: Το βάζει να παίζει για να τον πουλήσει.
20: Ναι, το κάψανε όμως το παιδί.
0: Και δεύτερον, ο Κοστίνια δεν θα έπρεπε ούτε να περνάει απ' έξω από το Καραϊσκάκι.
20: Ο Κοστίνια ο φετινός ή ο περσινός.
18: Όχι, ο φετινός.
0: Και ο Περσινός.
18: Ένα από τα καλύτερα μπακ ναι. Όταν έφυγε από την Πορτογαλία ήταν ένα από τα δύο-τρία καλύτερα μπακ της Πορτογαλίας. Που η Πορτογαλία δεν συγκρίνεται με το ελληνικό ποδοσφαίρο.
20: Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά, γίνανε πολλά στον Ολυμπιακό. Κοίταξε, όλα ξένε τώρα.
18: Ο καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή του καθενός.
20: Άστο να πει για τον Κώστα τον Μπαουτζή για να κλείσει.
18: Άντε, ναι, έλα.
20: Θα γίνει δυνάστη.
19: Θα τα πω μια φορά γιατί εκεί στη Θεσσαλονίκη εσείς για να τα εμπεδώσετε.
20: Γαβροχανουμάκια δυνάστη θα γίνει.
19: Πρέπει να... Όχι, άκουσε με.
20: Δυνάστης.
19: Η ιστορία λοιπόν έχει γράψει. Και η ιστορία δεν ξεγράφεται, φίλε. Έχει γράψει. ΑΕΚ 2014, δηλαδή μια ομάδα που ξεκινάει το 2014, με έναν ΠΑΟΚ ισχυρό παράγοντα, πολύ ισχυρό παράγοντα, ο Σαββίδης, 2010, στα 16 χρόνια της ιστορίας σου έχεις πάρει 2 πρωταθλήματα και στα 12 χρόνια ιστορία της έχει πάρει 3.
20: Παρνάξει, Παουτζή. Παρνάξει, τα λέω.
18: Ναι, αλλά ότι έχει αλλάξει επίπεδο με το Λουτσέσκου.
20: Δεν έκανε
18: Πάο, και αλήθεια είναι ότι.
19: Ναι, αλλά όχι. Δηλαδή... Γιάννη, άμα μου λες ότι έχει αλλάξει επίπεδο.
20: Όχι, δυνάστησε.
19: Με έναν άνθρωπο
18: όχι, που δυνάστησε,
19: Λουτσέσκου,
18: δεν είπαμε.
19: Εγώ παρακαλώ να κρατήσουν τον Λουτσέσκου, κρατήσουν για άλλα 5 χρόνια.
20: Ρε, παιδί μου, εγώ λέω ότι.
19: Είναι καλύτερο. Άμα με τη Λίμπαρ. Ότι είναι καλό ο πολιτή είναι πολύ καλό.
20: Δεν λέω ότι ο Πάο.
19: Για τον Πάο.
20: Ο Λουτσέσκου είναι προπονητή.
19: Διότι αν ήταν στον Ολυμπιακό Λουτσέσκου. Και έπαιζε ΑΕΚ Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έπαιζε από το 8 με 10 παίχτες στο κύπελο, τελικός κυπέλου και έχανε το κύπελο 2-0 με κατεβασμένα χέρια από τα Φιλαδέλφια ή από το Ολυμπιακό στάδιο ή από το Βόλο ή από την Κρήτη από όπου θα πέθανε. Δεν θα πρόλαβε να γυρίσει ο Λουτσέσκου με στο λεωφορείο του Ολυμπιακού.
20: Αυτό που λέει, άλλο λέω εγώ, άλλο λέω. Ο Πάοκ έχει καλή ομάδα, αλλά όχι αυτό που λέει ο Κώστας, θα γίνει ο δυνάστης.
18: Όχι, εντάξει, αυτό το στέλνει για πλάκα προφανώς.
20: Δεν το κάνει για πλάκα, το στέλνει κάθε μέρα το μήνυμα.
18: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Ένα προπονητή τον κρίνουμε συνολικά για την πορεία του ή από ένα παιχνίδι, ρε παιδιά.
19: Συνολικά.
18: Ωραία, συνολικά με το Λουτσέσκου Πάο.
19: Συνολικά λοιπόν, ένα ο
18: λεπτό, έχει ένα λεπτό.
19: Προκληματικά,
18: Γιώργο.
19: Ρε φίλε. 3 φορές έχει πάει προκληματικά για να παίξει το Champions League.
18: Άλλο επίπεδο.
19: Να παίξουμε με ένα χωριό ψαροχώρι από την Νορβηγία και τον απέκλεισε. Αυτό δεν θα το κρίνουμε.
18: Ναι, ωραία, το κρίνει. Συνολικά ο Πάο.
19: Αυτά τα λεπτά δεν τα είχα στη δίκη του
18: Πάου. Ναι. Θυμόμαστε ο ΠΑΟΚ πριν του Λουτσέσκου ότι έφτανε στα Τέμπη και είχε χάσει ήδη. Κατεβαίνει τώρα ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι χειρότερος από τον Ολυμπιακό και, και του παίρνει σοπαλία και τον κερδίζει.
19: Αυτό
18: δεν τον έχει αλλάξει, δεν τον έχει αλλάξει επίπεδο.
19: Αυτό έχει να κάνει ότι ανέβηκε ο ΠΑΟΚ. Ή ότι κατέβηκε ο Ολυμπιακός.
18: Αλληλένδετα είναι
20: τα δύο και τα δύο.
18: Αλληλένδετα είναι μπράβο. Αυτό. Και έχει ανέβει ο ΠΑΟΚ. Και έχει ανέβει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και λειτουργεί και πολύ σωστά σαν ομάδα με τις K19 του. Φορτώνει την αντρική ομάδα γιατί η μεγάλη επιτυχία των K19 δεν είναι καν το Champions League που πήρε ο Ολυμπιακός. Το μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού θα ήταν αυτή την K19 ο Ολυμπιακός να την εκμεταλλευτεί και να έχει 4-5 παιδιά που να παίζουν βασικοί. Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι εκμεταλλεύτηκε 2 παιδιά και φέτος κανένα από τα παιδιά πλην του Μουζακίτη και αυτός πλέον με πολύ λίγες συμμετοχές δεν παίζει κανένας. Ούτε ο Λιάτσικούρας, ούτε ο Μπάμπης ο Κωστούλης, όχι ο Μπάμπης, ο αδερφός που πήγε στον Όφη.
20: Παίζει εκεί.
18: Που είναι βασικότατος και είναι πολύ σπουδαίες εμφανίσεις. Δεν παίζει.
20: Δεν πάει να παίζει όλοι, ρε Γιάννη.
18: Ούτε ο Κουτσίδης.
20: Δεν πάει να παίζει όλοι.
18: Βασίλη, σου είπα πριν. Ότι, αν έχω να ότι ο ξένος που θα πρέπει να είναι στον Ολυμπιακό θα πρέπει να είναι 2 κλάσεις καλύτερος. Γιατί να μου παίζει ο Μπιανκόν και να μου παίζει ο Κουτσίδης στον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
20: Ρε φίλε, πάμε να παίζουν όλοι.
18: Ας μου εξηγήσει κάποιος.
20: Τον Πάοκ που λες παίζουν όλοι.
18: Όχι.
20: Τότε...
18: Έχει όμως 5 παίχτες που παίζουν.
20: 3 παίχτες παίζουν, ρε φίλε.
18: Πέντε. Χατσίδης.
20: Ναι.
18: Ο Μύθου.
20: Πού και πού, αραιά και
18: πού. Και πού παίζει όμως.
20: Και
18: ο Κωνσταντέλιας.
20: Λε
19: γιατί να παίζει ο Μπιανκόν και ο Κουτσίδης. Εδώ παίζει ο Μπιακόν και δεν παίζει ο Καλογερόπουλος.
20: Αυτό λέω.
18: Αυτό σου λέω. Δεν το έχεις αντιμεταλλευτεί.
20: Εγώ λέω, παιδιά, δεν μπορεί να παίζουν να πάρει την K19 που πήρε το.
18: Όχι, όχι, ρε φίλε.
20: Πήρε το κύπελο να παίξουν 10 παίχτες. Δεν γίνεται.
18: Αν δεν μπορούν να παίξουν όμως αυτά τα παιδιά με τη Λάρισα,
20: παίξανε
18: με την Κυφισιά, με την
20: τέτοια,
18: τότε δεν μπορούν
20: παίξανε
18: να παίξουν.
20: Παίξανε ο Μουζακίτης και ο Κοστούλας.
18: Δεν μπορούν να παίξουν πουθενά.
19: Ναι, εγώ γιατί. Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο δεξιά, ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ σήμερα στην Πορτογαλία, γνωρίζετε.
18: Όχι, όχι, δεν παρακολουθώ πορτογαλικό πρωτάθλημα, δεν μπορώ να λέω ψέματα.
19: Θα σας πω λοιπόν ότι είναι ο Βρουσάη.
18: Ωραία, μάζεσαι.
19: Περίμενε. Ο Βρουσάη ήταν στον Ολυμπιακό.
18: Ναι, ήτανε.
19: Πιστεύεις ότι αν ήταν στον Ολυμπιακό,
18: δεν θα
19: έπαιζε.
18: Δεν θα έπαιζε.
19: Θα μπορέσει να τα απεξέλθει.
18: Δεν ξέρω, δεν θα έπαιζε. Ο Ανδρούτσος πήγε στον Όφη.
20: Ο Ανδρούτσος έπαιζε στον Ολυμπιακό, δεν κάνει τίποτα τώρα.
18: Τον έβαζε μπακ.
20: Εντάξει, όχι αμυντικό χαφού. Δεν είναι για τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά, όλοι παίχτες τώρα. Μην τρελαθούμε.
18: Ένα λεπτό προσπαθώ να εξηγήσω το σύνορα. Εντάξει. Δεν λέω ότι είναι όλοι για να παίξει με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο στην Ευρώπη.
20: Και ο Παυλής στον Όφη κάνει παπάδες.
18: Μισό λεπτό.
20: Θα να παίξει, να
18: μισό λεπτό για να καταλάβετε το σκεπτικό μου. Ο Ανδρούτσος θα μπορούσε να ξεκουράσει κάποιους βασικούς στα παιχνίδια με Λάρισα και Φυσιά Πανσεραϊκό, Πανετολικό, Βόλο κτλ. Θα μπορούσε να δώσει ποιοτικά λεπτά και να ξεκουράσει το τζικίνιο των έξω.
19: Δεν θα μπορούσε, ρε φίλε, και να το εξηγήσει το Γιάννη, γιατί δεν θα μπορούσε.
18: Πείτε μου, ρε παιδιά, πείτε μου.
19: Δεν θα μπορούσε, ρε Γιάννη, γιατί είχε το Σιπιόνι και δεν τον έβαζε. Πώς θα μπορούσε.
18: Αυτό είναι άλλο. Εγώ λέω ότι αν θα μπορούσε.
19: Είχε παίκτη, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα και δεν είχε χαφ. Αυτό μου λες τώρα.
18: Γιατί δεν άνοιξε το rotation.
19: Δεν είχε χάβ να ξεκουράσει.
18: Γιατί κλατάρανε, γιατί έπαιζε με 14-15 στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
19: Ποιος
18: και κλατάρανε.
19: Αυτό, εκεί ευθύνεται το Μεντιλιμπάρ.
18: Α, μπράβο, αυτό δεν λέμε. Μαζί μιλάμε.
19: Ναι, αλλά πρόσεξε. Άκουσε με Γιάννη κάτι. Το να λέμε ότι ευθύνεται το Μεντιλιμπάρ γιατί έπαιζε με 14 παίκτες. Μαζί σου αυτό. Συμφωνώ.
18: Ωραία.
19: Είπα για τον Γιαζίτη, σου είπα για τον Καλογερόπουλο, σου είπα για τον Σιπιόν και για άλλου. Δεν θέλω να πω. Με το να λέμε ότι. Από την ΚΑΠΑ 19 δεν ανέβασε πάνω, ανέβασε τον Πνευμονίδη, τον Παπακανέλο. Σου δείξανε σένα αυτή η
18: δύο. Ο Παπακανέλος δεν ανέβηκε γιατί δεν μπορούσε, τον έδωσε δανεικό.
20: Ας πούμε ο Πνευμονίδης που πήγε στον Ατρόμητο, δεν έκανε
18: τίποτα. Στα τελευταία παιχνίδια που τον εβάζει,
20: λίγα πράγματα.
18: Έχει δείξει λίγα,
20: λίγα πράγματα.
18: Ναι. Και είναι δύσκολη η θέση.
20: Και φανέα του Ολυμπιακού είναι άλλο πράγμα, εντάξει.
18: Συμφωνώ, ρε Βασίλη μου, αλλά στην κουλτούρα μας δεν ανήκει το να δίνουμε ευκαιρίες.
20: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε τώρα ότι πήγε στον Όφιο και παίζει μπάλα. Στον Ολυμπιακό μπορεί να μην έπαιζε, φίλε. Στον Ολυμπιακό μια αποτυχία.
18: Δεν είπα να παίξει.
20: Μισό λεπτό. Μια αποτυχία στον Ολυμπιακό, αν παίξει ένα αλλαγή, θα φάει κράξιμο. Στον Όφιο δεν τρέχει τίποτα.
18: Ωραία.
20: Υπάρχει δεν μεγάλη διαφορά.
19: Εγώ για βασικός. Να σας το κλείσω λοιπόν, για να μην κρατάω καλό τη γραμμή, για να μην το κάνουμε οικογενειακό το θέμα. Ακούστε λοιπόν και στον κύριο Δήμο. Κύριε Δήμο, εγώ δεν διάφορο στα που λέτε. Αυτό που λέω όμως εγώ είναι ότι πρώτα το κεφάλι βρωμάει. Και ύστερα τα υπόλοιπα. Οι μοναδικοί που δεν είχαν ευθύνη φέτος ήταν οι φίλοι του Ολυμπιακού που ήταν παρόν σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ακόμα και όταν είχα χάσει το πρωτάθλημα.
18: Σε όλες
19: και αυτό φάνηκε με τον Παναθηναϊκό και ήταν παρόν.
18: Σε όλες τις ομάδες.
19: Και εδώ το έδειξε. Και συνεχίζω για να το τελειώσω. Άκουσε με φίλε κάτι. Η νοοτροπία σε έναν προπονητή, ο Λουτσέσκου είναι καλός για τον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο? Γιατί του έχουν περάσει την νοοτροπία του ΠΑΟΚΣΗ. Ο Βαλβέρδε ήταν καλός στον Ολυμπιακό. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε την νοοτροπία του Ολυμπιακού και έπαιζε το ποδόσφαιρο και ας μην είχε πάει στην Ευρώπη τόσο καλά. Ο Μπάγεβιτς που ήταν αεξής, έπαιξε μπάλα με τον Ολυμπιακό. Γιατί είχε την νοοτροπία του φιλάθλου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό ο καιρός θα το δείξει, στο Μεντιλίμπαρ, λόγω της ξεροκεφαλιάς που έχει ο Μεντιλίμπαρ, που δεν διαφωνώ στην Αίγια την Ευάσκος, αλλά και η διοίκηση, και αυτό είναι η συζήτηση της μετέπειτα μέρας. Μετά την Κυριακή, δηλαδή μετά το σημερινό, τη Δευτέρα, αυτή θα είναι η συζήτηση. Θα πρέπει η διοίκηση να του πει: έλα εδώ με τη Μέντη, κάτσε κάτω. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από σένα, ναι. Αλλά η νοοτροπία του Ολυμπιακού είναι αυτή. Και οι φίλοι του είναι αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθεί ότι όταν χάνεις από τον ΠΑΟΚ, το να βγαίνεις να μου λες, ή από τον ΝΑΕΚ ή από τον Παναθηναϊκό, το να βγαίνεις να μου λες. Δεν ήμασταν καλοί, το ξέρω δεν ήσασταν καλοί. Εγώ δεν βγήκα να μας πεις ότι δεν είσαστε καλοί. Και να βγες φταίω και εγώ φταίνει και εκεί δεν εφαρμόσω σωστά. Όχι. Να βγαίνεις να μας λες ότι αυτά τα παιχνίδια, ακόμα και κακοί να είμαστε, πρέπει να τα κερδίσουμε. Γιατί άκουρε φίλε κάτι Γιάννη. Τα ντέρμπι που ο Ολυμπιακός φέτος έχει κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό και μια φορά την ΑΕΚ, δεν παίζονται. Τα κερδίζεις.
18: Ναι, σωστό αυτό.
19: Το κατάλαβες φίλε. Και από τη στιγμή που δεν παίζονται και τα κερδίζεις, αυτό έχει να κάνει με νοοτροπία παικτών και νοοτροπία ομάδας.
18: Ωραία.
19: Ο Ολυμπιακός μας έγινε, να σου το πω έτσι απλά, μπορεί να μην ακουστεί καλά θα σου το πω, σε νοοτροπία φιλάθλου μας έγινε μπασκετικό το κοινό του. Ο Ολυμπιακός μια φορά, είμαι στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναχαϊκή. Κριτικόπουλος Αγγελής, μπορεί να ήσουν αγέννητος εσύ Γιάννη.
18: Εγώ, 57 χρονών είμαι ρε φίλε, τι αγεννήτως.
19: Α, είμαστε μια ηλικία, δείσουν αμέσα.
20: Καρασκάκι, 9-0. Καρασκάκι, όχι ο ΑΚΑ.
18: 57 χρονών.
19: Καρασκάκι, το παλιό. 9-0, ακούστε το σκορ που θα σας πω. Κάνει ένα γκολ. Offside 20 μέτρα ήταν. Η Παναχαϊκή και έγινε 9-1. 9-0 ήταν το σκορ, παιδιά. 9-0. Και σηκώθηκε το μισό Καρασκάκι στον αέρα και έβαζε την άμυνα του Ολυμπιακού.
18: Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτό είναι αρρώστια.
19: Ναι, αλλά αυτή είναι νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία θα βγει από τον Ολυμπιακό. Αυτή η νοοτροπία. Η νοοτροπία ότι ό,τι και να γίνει, ρε, ούτε γκολ δεν θα στρωθεί.
18: Καλά,
19: ό,τι
18: αυτό,
19: και να γίνει, ρε, θα το πάρει το παιχνίδι.
18: Αυτό δεν μπορείς να το.
20: Γεια σου.
18: Θα απαντήσουμε μετά, Τζορτζ, γιατί.
20: Γεια σου, Γιώργο.
18: Καλέψαμε το.
20: Λοιπόν, πάμε εδώ μερικά μηνύματα πριν πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, ο Κώστας ο ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο λόγω budget, όχι λόγω Λουτσέσκου. Ο φίλος και αυτό παίζει ρόλο.
18: Ποιο budget, ρε φίλε, δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Τι λέμε τώρα, λόγω financial fair play.
20: Δεύτερη χρονιά, πρώτη χρονιά έκανε μεταγραφές.
18: Ναι, αλλά από τότε συνέχισε, είναι 5-6 χρόνια που είναι πρωταγωνιστής ο ΠΑΟΚ τώρα.
20: Πρωταγωνιστής δεν είναι, ρε
18: φίλε. Άσχετα αν το παίρνει, δεν το παίρνει. Βασίλη μου, όταν λέω πρωταγωνιστής. Μην παίζουμε τις λέξεις. Όταν λέω πρωταγωνιστής, εννοώ ότι παλεύει για το πρωτάθλημα.
20: Πάντα παλεύω πάντα.
18: Όχι, δεν παλεύει.
20: Πάντα βγαίνει τρίτος.
18: Με 15-20 βαθμούς πίσω.
20: Τρίτος τέταρτος πήγαινε πάντα.
18: Τώρα όμως διεκδικείς τα ίσα πρωτάθλημα.
20: Είναι καλύτερος από άλλες χρονιές.
18: Ωραία, πολύ καλύτερος. Όχι καλύτερος από
20: αν έβαζε όλους τους μικρούς, θα άντεχε χωρίς πρωτάθλημα μερικές χρονιές. Είναι και αυτό.
18: Για μένα το λες.
20: Γενικά,
18: η οπτική μου, παιδιά, εμένα προσωπικά είναι πολύ συγκεκριμένα.
20: Δεν μιλάμε μόνο για σένα. Λέμε οι οπαδοί των ομάδων, αν βάλει 10 πιτσιρικάδες και κάνει να πάρει πρωτάθλημα 4 χρόνια, 5, δεν θα αντέξουν.
18: Ωραία.
20: Δεν αντέχουμε. Τι να κάνουμε τώρα, φίλε. Θέλουμε την πρώτη χρονιά να πάρουμε πρωτάθλημα.
18: Ναι, ωραία, το ξέρω αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Το ξέρω. Εμένα η οπτική μου είναι άλλη.
20: Και βάζοντα τα παιδιά αυτά να παίξουν μπάλα τα 4-5 που λε 6 παιδιά κατευθείαν στον Ολυμπιακό, αν ο Ολυμπιακό δεν πάρει πρωτάθλημα, σε δύο τα παιδιά σε δύο χρόνια αυτά θα έχουν καεί όλα.
18: Ωραία, αυτό εξαρτάται από το τι προστασία δίνει, πώς το λένε, η διοίκηση.
20: Δεν υπήρξε παίκτης να αρπάξει την ευκαιρία από το Μεντιλίμπα για να αναγκάσει τον Βάσκο να τον βάζει, λέει ξεκάθαρα, λέω το όλοι σε 7. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
1: 943 Interveten Sports.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
23: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
24: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
25: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
26: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
27: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
28: planisabv.gr.
29: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
30: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα από τον 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε Ιταλία, αγωνιστική κανονική. Λοιπόν, έχουμε και λέμε να πούμε τα αποτελέσματα. Μισό λεπτάκι. Η Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-1, παρακαλώ, στο 34. Κόμο Πάρμα 0-0. Πίζα Νάπολη 0-2. Ρώμα Λάτσιο 0-0. Τζένοα Μίλαν 0-0.
1: Μάλιστα.
0: Το παιχνίδι νομίζω η Γιουβέντους το θέλει το παιχνίδι.
1: Για να μπει, νομίζω ότι τετράδα δεν πάει.
0: Για να μπει πιο ψηλά, κάτσε να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά. Φίλε Γιάννη.
1: Νωρίς είναι ακόμα βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Η Γιουβέντους έχει 69 βαθμούς. Η Μίλαν έχει 68, την περνάει. Βγαίνει τρίτη η Μίλαν. Και η Ρώμα και δεν την περνάει. Και κόμμα την πιάνει στην βαθμολογία. Το παιχνίδι το θέλει η Γιουβέντους. Η Φιωρεντίνα η οποία είναι αδιάφορη. Δεν πάει κάτι.
1: Έξωθεί.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Γεια σου φίλε.
0: Γεια σου φιλαράκο. Τι κάνεις Πάτρα, καλά.
2: Καλά ρε εσύ, τι κάνεις.
0: Καλά, καλά κι εγώ.
2: Όλοι καλά είστε εκεί.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Να είστε καλά. Ήθελα να πω δύο πράγματα που μετά να μου πεις τα παιχνίδια σου.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει να κάνουμε όλοι τους προπονητές. Ένα πράγμα από, δηλαδή όπως μας τα λέει ο φίλος, ο προηγούμενος, δηλαδή πρέπει ο Ολυμπιακός μόνο να παίρνει πρωτάθλημα, έτσι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι που μιλάω.
0: Όχι,
1: δεν είπε κάτι
0: να παίζω καλά σου λέει.
1: Δεν είπε κάτι.
2: Ωραία, και εγώ να πω κάτι. Ωραία, τώρα παίζω, μα λέει ούτε γκολ δεν θέλω να δέχομαι. Μα δεν είναι σωστό.
1: Δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό, δεν είπε αυτό, παιδιά. Είπε το σκεπτικό, το σκεπτικό κάποιων οπαδών του Ολυμπιακού να ακούμε.
2: Ναι, το σκεπτικό όμως, δηλαδή συγγνώμη, στην Ευρώπη τα πρωταθλήματα, δηλαδή άλλοι που η Λίβερπουλ είχε τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Στην υπερβολή σας, καλά, στην υπερβολή μόνο, εντάξει.
2: Δηλαδή γιατί να μην πάρει, για να είναι υγιές στο ποδόσφαιρο, πρέπει έτσι να γίνει. Και να πάρει και ο ΠΑΟΚ, και να πάρει και η ΑΕΚ, και ο Ολυμπιακός, και ο Ηράκλης, και ο Άρης. Ένα υγιές. Πραγματικά γιες και δυνατό ποδόσφαιρο, έτσι θα πρέπει να είναι.
0: Μα δεν είπε να το πάρει κανένας. Είπε να παίζω κι εγώ τουλάχιστον καλά σου.
1: Μισό λεπτό να καταλάβω.
2: Είναι δεύτερη θέση. Εντάξει, και είναι τη δεύτερη θέση. Εντάξει, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Εντάξει.
1: Να καταλαβαίνουμε τι λέει ο καθένας, έτσι. Η Bayern στα τελευταία 30 χρόνια στη Γερμανία πόσα πρωταθλήματα έχει, ρε παιδιά.
2: Ωραία, αλλά έχεις κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός όπως είχε κάνει η Μπάγκερ.
1: Όχι, άλλο λέω, ρε αδερφέ, άλλο λέω. Τι πάει να πει υγιές ή μη υγιές. Η καλύτερη ομάδα πρέπει να το παίρνει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι αν το παίρνει η καλύτερη ομάδα ή πιο σταθερή, όπως θέλει ώστε το μεταφράσει ο καθένας.
2: Ωραία, εντάξει, αλλά η Μπάγκερ τι αντίπαλο να έχει την Ντόρτμουντ. Και άντε καμιά φορά ξεπετάει.
1: Και ο Ολυμπιακός ποιον αντίπαλο έχει? Τρεις ομάδες έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η Bayern έχει τρεις ομάδες στο γερμανικό. Στην Αγγλία τρεις-τέσσερις ομάδες παλεύουν για το πρωτάθλημα. Σε κάθε χώρα τρεις-τέσσερις ομάδες παλεύουν. Στην Ισπανία τρεις-τέσσερις ομάδες παλεύουν για το πρωτάθλημα. Ναι, τα τελευταία χρόνια Ατλέτικο, Ρεάλ, Μπαρσελόνα.
2: Και από κάτω όμως.
1: Ναι.
2: Έχουν ανταγωνισμό.
1: Άλλα πρωταθλήματα. Άλλα πρωταθλήματα.
2: Αυτό μιλάω.
1: Ναι,
2: βλέπεις τώρα μικρότερες ομάδες και παλεύουν στα ίσα. Η Ρεάλ δεν νίξε την Έλτσε. Η Ρεάλ δεν νίξε το Βαγεκάνο.
1: Εντάξει. Γίνεται και εδώ δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
2: Γίνεται.
1: Όχι στο ποσοστό.
2: Δεν νίξε τη Λάρισα. Γιατί θες να νικήσεις τη Λάρισα. Θα την νικήσεις. Νίξε τα μπορείς. Αφού δεν μπορείς να την νικήσεις. Αυτό συνεδείχνουμε συνέχεια στον προπονητή, στον έτσι, στον αλλιώς. Δηλαδή από τη μία μεριά ο Μαρινάκης είναι καλός που πήρε το κόμφερτ και από την άλλη όχι δεν είναι.
1: Δεν θα αλλάξει αυτό φίλε μου, δεν θα αλλάξει ποτέ. Οι ίδιοι που θα βρίζουν, οι ίδιοι θα πανηγυρίζουν και θα το λένε προεδράρα.
2: Ακριβώς.
1: Μα είναι στην κουλτούρα μας αυτό το πράγμα. Δεν θα αλλάξει αυτό.
2: Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να σταματήσει και λίγο.
1: Δεν πρόκειται, μακάρι. Καλό θα ήταν αυτό που λες. Θα ήταν πιο, να το πω έτσι, με πιο φίλαθρο πνεύμα. Αλλά δυστυχώς.
2: Ακριβώς. Όχι οπαδικό.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει.
2: Εμένα μου αρέσει η ΑΕΚ φέτος πάρα πολύ, ειλικρινά μιλά.
1: Είναι σοβαρή ομάδα, είναι σοβαρή ομάδα.
2: Είναι, εντάξει, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ήρεμα ρε παιδιά, ήρεμα. Χάσαμε την πατρίδα.
1: Εντάξει ρε παιδιά, ο καθένας έχει την άποψή του, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου, τι να πει και ο ΠΑΟΚ όταν έπαιζε τότε, πρέπει να το θυμάται ο Βασίλης, εσύ, όταν έπαιζε στην Τούμπα και παίρνει να πάρει το πρωτάθλημα και παίζει ΠΑΟΚ Παναχαϊκή, το θυμάστε, το 3-5.
1: Δεν το θυμάμαι, το θυμάσαι.
3: Παλιό, πολύ παλιό αυτό.
2: Ναι, πολύ παλιό.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, με ισοπαλία έπαιρνε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Και έγινε χαμός.
1: Υπήρχε και ένα Ηρακλής με τότε τον τεράστιο Βασίλη Χατζηπαναγή, που με ισοπαλία, αν το θυμάσαι, έπαιρνε πρωτάθλημα ο Ηρακλής. Τελευταία αγωνιστική Ηρακλής Παναθηναϊκός. Έχει περάσει όλο τον κόσμο ο Χατζηπαναγής.

0: δεν έπρεπε να πέσει στην Ελλάδα. Ο Χατζηπαραγή ήταν ένας από τους 10 μεγαλύτερους παίχτες των ευρωπαϊκών γηπέδων.
1: Ο Χατζηπαραγή ήταν ο Ροναλντίνο της εποχής της εκείνης.
0: Ακριβώς. Πήγαν και πολύ χαμένοι οι μεγάλοι παίχτες.
1: Βέβαια.
0: Να σας πω τώρα τι έγινε, τι δίνει ο Βασίλης.
2: Εγώ έχω δώσει 3 παιχνίδια για σήμερα. Μίτιλαν, Άρχους και Αρμίνια Μπίλεφελντ.
0: Μίτιλαν, Αρμίνια Μπίλεφελντ και Άρχους.
2: Άρχους, ναι, αυτά τα 3 μάτς.
0: Εντάξει, ράτε.
2: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλό
2: μεσημέρι, μάλλον.
1: Καλησπέρα, ναι.
2: Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά πριν τις 2, πριν το φινάλε. Το φάγαμε το τετράωρο, κύριε Τερκεσίδη.
1: Άνετα.
2: Άκοπα που λέει. Για πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
3: Έλα, παιδιά.
2: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Ό,τι λέμε.
3: Καλή Κυριακή, πολύ.
2: Καλή Κυριακή.
3: Λοιπόν, πήρα να πειράξω το φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο.
2: Ναυάγιο αυτό, τον
1: Ναυάγιο. Εννοείται.
3: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Φίλε Βασίλη, φίλε Γιώργο.
2: Ναι.
3: Έχει μεγάλο άγχος από ό,τι κατάλαβα και για την Arsenal, αλλά το καλμάρω εγώ.
1: Για πες.
3: Την Τρίτη το βράδυ δεν κερδίζει η City στο Bournemouth. Οπότε κέρδα η City πεσμένη Μπέρνλι και πάρει το πρωτάθλημα.
2: Έτσι, σωστό.
1: Τώρα μένει μια αγωνιστική μένει ακόμα.
2: Δύο.
1: Και πώς είναι, το πρόγραμμα?
2: City Bournemouth, Arsenal Burnley και το άλλο μάτς είναι... Έλα.
3: Βασίλη, είναι εξαναβολή στην Τρίτη της...
2: Ναι. Και έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα.
3: Και κολλητά τώρα από ένα παιχνίδι που ήταν πολύ χθες, πολύ τρεγάλα και έτσι.
1: Κοίταξε, η Bournemouth είναι όντως καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα η Bournemouth φέτος.
3: Σε διεκδική έξοδο στην Ευρώπη.
1: Ναι.
3: Ναι, εκεί δεν κερδίζει η City, εγώ έτσι προβλέπω. Τρομερή έδρα.
1: Και να κερδίσει, ποια είναι τα παιχνίδια της Arsenal, ρε παιδιά, γιατί δεν εξαρτάται.
3: Πόντους, ναι. Είναι 5 πόντους διαφορά.
1: Ωραία, δεν εξαρτάται, η Arsenal θα κάνει το θέμα.
2: Έχει παιχνίδι με την Burnley.
1: Με την Burnley που είναι τελευταία. Και...
3: Εάν δεν κερδίσει, χάνει μείον 2. Δηλαδή θα πάει στους 5 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική και να χάσει... Θα πάει στους 2 η διαφορά, το παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Καλά το παίρνει νομίζω και από τη διαφορά των γκολ, έτσι.
2: Δεν ξέρω από διαφορά, πώς πάει εκεί.
1: Τα γκολ μετράνε πρώτα
3: νομίζω. Είναι κοντά. Πρέπει να είναι στα 1-2 γκολ, είναι κοντά.
1: Α, μάλιστα.
3: Εκτός και αν βάλει 4-5.
1: Ποια είναι η τελευταία αγωνιστική, κύριε Μπιλή? Πώς να το βρεις?
2: Τελευταία αγωνιστική.
3: Είναι Arsenal Stock. Αυτό Stock λέω. Arsenal Crystal Palace.
1: Δηλαδή είναι Burnley Arsenal και...
3: Όχι.
1: Τα δύο τελευταίες αγωνιστικές.
3: Παίζει μέσα και στα δύο η Arsenal.
2: Και Σαρπάλας και με Μπέρνι.
1: Ήταν αυτοκτονία, ρε παιδιά.
3: Λοιπόν, και η City τελευταία αγωνιστική παίζει με την Aston Villa μέσα.
2: Μπορεί να είναι αδιάφορο.
3: Όχι, η Aston Villa.
1: Η Aston Villa.
2: Να το έχει πάρει η Arsenal το πρωτάθλημα, λέω και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
3: Αυτό λέω.
1: Είναι πιο δύσκολο το πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα της είναι πιο δύσκολο και σε τελική ανάλυση.
2: Καλά, και η Άστο Βίλα τώρα δεν έχει τίποτα να πάρει. Έχει βγει η Champions League.
1: Αλλά εξαρτάται καθαρά από το τι θα κάνει η Άστο Βίλα. Δεν είναι ισόβαθμη.
2: Λέω η Άστο Βίλα έχει με τη Manchester City. Η Άστο Βίλα δεν πάει για τίποτα. Θα έχει παίξει το Europa. Πώς πάει, αφού έχει βγει. Έχει βγει η Champions League.
3: Δεν θέλει την
1: τέταρτη. Νομίζω μία νίκη ακόμα.
3: Θέλει την τρίτη θέση.
1: Α, είναι καλύτερο εισιτήριο,
3: Κατάλαβε, είναι
1: καλύτερο. Καλύτερο εισιτήριο, μάλιστα.
3: Βέβαια, γιατί είναι μείον. Και θα είναι και χαλαρότερη. Καλή ομάδα, έπαιξε και τη Λίβερπουλ την τζάκησε προχθές. Λοιπόν, οπότε εγώ έτσι τα βλέπω.
2: Ωραία.
3: Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα για σήμερα, να πω μια κουβέντα και για το σημερινό παιχνίδι.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ έπαιξε τίμια και στην Τούμπα. Και δεν θα μας πικράνει αν παίξει τίμια και σήμερα για τη βανέλα της.
1: Εννοείται.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι.
1: Εννοείται.
3: Εμείς τι θέλουμε να παίξει. Γερά, βέβαια από ένστικτο οι παίκτες δύσκολα βάζουν στη φωτιά πλέον το πόδι μιας και έχει κρυθεί το πρωτάθλημα.
1: Μπα όχι, έχουν αποδείξουν, εγώ δεν πιστεύω, θα παίξει...
3: Όχι, δεν μιλάω να είναι χαλάρη.
1: Ναι.
3: Εγώ λέω να μην βάζουν εύκολα το πόδι στη φωτιά που
1: θα
3: δύσκολα τάκλιν,
1: θα δείξει.
3: Αυτά και τα λοιπά. Και δεν έγινε τίποτα η ΑΕΚ σήμερα, δικαιολογείται να χάσει. Γιατί σήμερα πανηγυρίζει, δεν είναι απότερο στόχος το να κερδίσει. Αυτό είναι σε εμάς τους φιλάθλους που θέλουμε, κέρνα και τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι οι φιλάθλοι της.

0: θέλουν να κλείσει με νίκη. Ωραία. Ολυμπιακός καίγεται για τους βαθμούς. Άμα θέλει, ας παίξει ωραία μπάλα όπως έπαιξε. Κάνει και λίγο τυχερός να πάρει το παιχνίδι και να είναι αδιάφορο τι θα γίνει στο άλλο μάτς. Ναι. Αυτά είναι. Λοιπόν. Άντε Βασίλη,
1: τα λέμε, για χαρά, ευχαριστούμε. Άντε, λοιπόν, ο Κώστας λέει τι πιο μπάτζετ, λέει πριν το Σαββίδι είχε μπάτζετ του Άρη.
2: Αλήθεια είναι αυτό ρε. Δεν μου λες, Μπίλη, απαντώ σε ένα...
1: Ο κύριος Κεσίδης είναι από Θεσσαλονίκη, από ό,τι είδα, σε μια φώτο που θα διαρρεύσει στα social media το επώνυμο.
2: Πού,
1: έλα από εδώ να δεις φωτογραφία, να δεις από πού είσαι.
2: Από πού,
1: έλα από εδώ, έλα από εδώ.
2: Πυραιώτης Βέρος γεννημένος.
1: Άστα Πυραιώτης, φωτογραφίες, έχω ντοκουμέντα. Έχω ντοκουμέντα εδώ πέρα, Πυραιώτης. Τώρα αυτά μας τα λες και μας τα έλεγες παλιά, Πυραιώτης. Πώς είναι Πυραιώτης, εδώ είναι Πυραιώτης.
2: Ο Χριστός.
1: Τι, άστα εδώ, εδώ, εδώ, κοντά, κοντά, κοίτα πού απ' έξω, την τούμπα απ' έξω. Ορίστε κύριε Τερκεσίδη. Να ανέβουν αυτά μαζί με τον Χάτσιμαν.
2: Αν
1: τα μοντάρω, να τα ανέβω και τα δύο. Άντε,
2: ανέβασέ τα, να δούμε. Ανέβασέ τα. Λοιπόν, τουλάχιστον με έχει κάνει κορμάρα.
1: Λοιπόν, πάμε, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Ναι.
3: Ένα λεπτό για να συμπληρώσω κάτι.
1: Πες το. Άντε,
3: πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω εγώ και για αυτά που καταλαβαίνει ο καθένα.
2: Σωστό. Δεύτερο. Σωστό.
3: Arsenal Burnley, προ δύο χρόνια, πες το φίλο εκεί στον Άσο.
2: Έχεις καεί ρε, τι
3: μας έκοψε το πρωτάθλημα η Burnley. Πήγαμε 10 πόντους και το χάσαμε. Και πάλι έπεφτε.
1: Φέρτς έχει πέσει, έχει πέσει ήδη.
3: Και τότε έπεφτε.
1: Εντάξει,
3: προ δύο χρόνια.
1: Δικάθε μετά για νιού.
2: Γιώργο.
3: Και για να τελειώσω το παιχνίδι της Arsenal δεν είναι με την Burnley. Είναι ένα άρθρο στο Crystal Palace. Στο Σέλχαρτ Πάρκ να κερδίσει την Κρίσταλ.
1: 0-4.
3: Άρα, να την κερδίσει.
1: 0-4 ο Αρτέτα.
2: Ρε εσύ για πες μου.
1: 0-4 ο Αρτέτα.
2: Γιώργο, τι ομάδα είσαι στην Αγγλία.
1: Άρσεναλ σου λέγει, διαρκεία.
2: Και τι.
1: Δεν γουστάρει το Αρτέτα.
2: Περίμενε, έχει φάγοντα.
3: Αρλεκίνο
2: δεν είσαι.
3: Πού
2: σε
3: ρε. Έπρεπε να έχει πάρει πρωτάθλημα, λέτε τρία χρόνια.
2: Περίμενε, περίμενε. Να σε συστήσω. Να σε συστήσω στο γαμπρό μου, ρε φίλε. Να πάτε να τον καθαρίσετε μαζί, ρε.
1: Δεν το γουστάρει καθόλου.
2: Με τίποτα. Ο γαμπρό μου βλέπει τον Αρτέτα στο. Περίμενε όμω. Να πούμε την αλήθεια.
1: Φοράει ο κοστούμιλε.
2: Να πούμε την αλήθεια. Πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα η Αρσεναλ.
1: Πολλά.
3: 25 χρόνια.
2: Ωραία, 25 χρόνια. Δεν το έχει πάρει από Βεγγέρ και μετά, δεν έχει ακουμπήσει ξανά το κύπελο με τα αυτιά το μεγάλο.
3: Το Βεγγέρ, η Άρσεναλ έφτιαχνε ομάδα.
1: Πού τα πούλαγε.
3: Εγώ ήταν η διοίκηση αμερικάνικη και τι πούλαγε τους παίκτες.
1: Ωραία. Για να φτιάξει το κύπελο. Βέβαια.
3: Όχι για να φτιάξει το κύπελο, αλλά τους πούλαγε.
1: Ναι, τους πούλαγε.
2: Εντάξει, οκ.
3: Η Άρσεναλ όμως τελευταία 7 χρόνια έχει αλλάξει επίπεδο.
2: Ωραία. Σωστό.
3: Να σου πω και κάτι.
2: Γεγονός.
3: Η μπάλα που παίζει φέτος η Άρσεναλ. Μιλάμε για την αυτιά Άρσεναλ. Βλέπετε καμιά μπάλα να παίζει η Άρσεναλ.
2: Όχι, όχι. Οι μεγάλες ομάδες στατιστικά το 50% το παίρνουν από τα στημένα τους. Οι μεγάλες ομάδες.
3: Καράκι, στα μεγάλα παιχνίδια η Arsenal φέτος φάνηκε ελάχιστη. Βρέθηκε στον τελικό κυπέλου με τη Manchester City, όχι όπως είναι τώρα, όπως ήταν προ ένα μήνα, στο League Cup, στο Καραμπάχ που λένε, και το χάσαμε κατεβασμένα χέρια.
2: Έχει πάει αίτητη στον τελικό. Στον τελικό έχει φτάσει εννοώ.
3: Στον τελικό του Champions League μπορεί να το πάρει. Πρόσεξε τι είπα, το είπα και στο Βασίλια.
2: Ωραία, εντάξει.
3: Στον τελικό και θα το πάρει γιατί, ξέρει γιατί. Γιατί είναι ομάδα, το ξαναλέω, αμυντικά είναι πολύ καλή. Επιθετικά όμως πάει. Και είναι ένα σακά. Για να ξέρουμε και συγκεκριμένα πράγματα. Είναι ένα σακά. Εντάξει.
2: Δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο. Είναι ο Ράις. Είναι ο Ράις. Είναι ο Ράις. Είναι
3: το Ράις, άμα βρεθεί. Ναι, αλλά πρόσεξε. Μου λέει, παίζει άσχημα με την... Είναι έδρα δηλαδή το Bournemouth για τη Manchester City, γελάνε και τα τσιμέντα στην Αγγλία και δεν είναι έδρα το Crystal Palace. Έλα να την κερδίσεις την Crystal Palace που είναι στον τελικό και Crystal Palace.
2: Βγάλε τις αρνητικές σκέψεις στο μυαλό σου. Πάω στο τάσμα μετά από 25 χρόνια και μουρμουράζει.
1: Δεν θέλει το Αρτέτα.
2: Βρε γκρίνια.
3: Καλά.
2: Έλα να σου πω.
3: Αυτός ο Αρλεκίνος και κοίταξε θα έχει 30 βαθμούς στο Λονδίνο.
1: Αρλεκίνος.
3: Θα κάνει ζέστη και αυτός θα μας
2: κατέβει. Όταν κατέβεις Αθήνα, Πειραιά, θα σε πάω να φάμε με το γαμπρό μου να δώσετε τα χέρια. Να αγκαλιαστείτε, να φιληθείτε.
1: Θα πάμε να φάμε στο Δικέφαλο ετός, στη Φιλαδέλφεια.
3: Στο Δικέφαλο ετός να πάω να
1: βάσω εσύ. Γιατί ρε φίλε, φιλαράκια, πάμε να φάμε και στο Πειραιά και στο Δικέφαλο ετός.
3: Γιατί να πάμε στην Αγία Αλεξάνδρα, ξέρω εγώ ένα ωραίο κόλπο.
1: Ναι, και θα δει, πάμε και στα δύο.
3: Πάμε και στα δύο.
1: Γεια σου Γιώργα, γεια.
3: Να
1: πάω να βάσω εσύ. Στο δικαίωμα
2: ούτε αυτό.
1: Δεν θα κάτσεις πάνω.
2: Ούτε αυτό κάτω. Για φαΐ να μην δει.
1: Θα έρθει ρολοκοβείο. Λοιπόν, πάμε στο φινάλε σιγά σιγά, κύριε Τερκεσίδη.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχει μια ματιά στα παιχνιδάκια. Γιουβέντους Φιωρεντίνα, ημίχρονο 0-1. Κόμο Πάρμα 0-0. Πίζα Νάπολη 0-2. Καθαρίζει Νάπολη. Ρώμα Λάτσο στο Ολύμπικο, το ντέρμπι το μεγάλο τη Ιταλία 1-0. Προηγείται η Ρώμα. Ρώμα που το οποίο το θέλει. Το Μάτσι Λάτσο δεν πάει για κάτι, αλλά δεν πάει να είναι ντέρμπι τη αιώνια πόλη που λένε. Τζένοα Μίλαν 0-0. Εδώ η Μίλαν δυσκολεύεται. Θέλει το Μάτσι να περάσει την Γιουβέντους, η οποία χάνει. Ακόμα έχουμε ένα ολόκληρο.
2: Ένα ημίχρονο.
1: Από και πέρα κάποια άλλα παιχνιδάκια να δούμε αν έχουμε σε εξέλιξη, που κάποια θα έχουμε. Αν έχουμε μισό λεπτάκι να δούμε από μεγάλες κατηγορίες. Όχι, αυτά είναι κινέζικα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Τα ιταλικά τα είπαμε. Λοιπόν, έχει από και πέρα. Όχι. Έχουμε από την Πολωνία. Όσοι παίξετε Πολωνία, πιάστε με τη Ράκοβ 0-3 στο 37 και Σαντένσια με την Ολύμπια 0-2 στο ίδιο λεπτό. Και αυτό για την Πολωνία, νομίζω δεύτερη κατηγορία. Ναι, δεύτερη κατηγορία. Και πρώτη κατηγορία είναι το Ιράκοβ.
2: Να ξέρεις, επειδή και εγώ έτσι ήμουνα για γούρι, έβγαινα και έλεγα θα χάσουμε για να κερδίσουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος το κάνει για γούρι.
1: Εγώ στάρι,
2: και πρόσεχε, μόλις. Μόλις. Κάτσε.
1: Μου το έλεγε από.
2: Τώρα πλάκα.
1: Okay, μου το έλεγε όταν ήταν διαφορά 10 βαθμούς μπροστά η Άρσενα.
2: Ωραία.
1: Μου έλεγε θα το χάσει η Άρσενα γιατί έχει προπονητή Αρλεκίνο.
2: Ωραία. Περίμενε.
1: Που φοράει ένα κουστούμι χειμώνα καλοκαίρι. Δεν αλλάζει κουστούμι.
2: Στο διατάφτα, γιατί τα αποτελέσματα. Κάνουν το αποτέλεσμα, δεν μετράει.
1: Έχει κάνει φοβερή χρονιά.
2: Περίμενε. Έχει πάει τελικό Champions League. Έτσι.
1: Και είναι πρώτος
2: και είναι πρώτη. Αν πάρει πρωτάθλημα και δεν πάρει το Champions League, ας πούμε, έτσι. Ας μην πάρει το Champions League.
1: Πετυχημένο θα είναι.
2: Και πάρει πρωτάθλημα. Δεν θα είναι πετυχημένη τώρα η χρονιά για την Arsenal. Που έχει να πάρει 25 χρόνια πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, κύριε Τρακεσίδη. Λοιπόν, τελειώσαμε.
2: Πάμε να φύγουμε.
1: Κοβελιά, μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Intervet & Sports. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά δίωρο μαγκαζίνο με το μεγάλο, τον τεράστιο Νίκο Κατσάτσο. Εμείς πάλι ραντεβού το βράδυ, Σάββατο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12, να έχουμε την τελευταία αγωνιστική των play-off και στα μάτς 5-8 και το πρωτάθλημα, να δούμε τελικά τι θα γίνει με την δεύτερη θέση που αυτή έχει ενδιαφέρον.
2: Αυτή έχει ενδιαφέρον.
1: Και τα υπόλοιπα του πρωταθλήματος, τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Το βράδυ λοιπόν στις 12, ραντεβού, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή όρεξη, καλά να περάσετε, Φιλαδέλφια, οι ΑΕΚ-ζήτες. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: 943 Intervention Sports. Go!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

0: αξία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Φινάλε στα playoffs τη Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην All Win Arena για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Φανέλα βασικού για το δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο ο Βάργα. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 7.30. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Λάκης Κονσιώτης. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sports 2. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο αγώνα του Απόστολος Νικολαίδης. Η Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Στου Ζαφίρι, Λόβρεν, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει για του ασπρόμαυρου ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Καραγκάνη. Τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sports 3. Η Γιουβέντους ξεκίνησε επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το φινάλε στι 5-8, ο Όφη κοντράρεται στι 5 με τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το παιχνίδι μεταδίδεται ραδιοφωνικά από τον 943 Ιντερβέτεν Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 4. Την ίδια ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει το κλειάν τη Φικελίδη στο Λεβαδιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Η Βιζέο είναι αποφασισμένη να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον 24χρονο κοσταρικανό εξτρέμ του Άρη Άλβαρο Σαμόρα, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Για την πρώτη τελευταία στροφή των play-out, ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στις Σέρες. Σέντρα στις 3, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Δίχως τους Ναν, Φαρίτ και Καλαϊτζάκη θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μύκονο για τα προημιτελικά της Greek Basket League. Τζάπολ στις 3 και 4, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στον άλλο προημιτελικό της Greek Basket League στις 5.30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Nick Gallis Hall. Τηλεοπτική κάλυψη από Air Sports 2. Στο Handball αντρών, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Ρότερνταμ για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η εθνική μας επικράτησε 29-27 στη Χαλκίδα και έχει προβάδισμα πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από RTO Sport. Η Chelsea ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 44χρονο πρώην προπονητή των Bayer Leverkusen και Real Madrid, Τσάμπι Αλόνσο, μέχρι το 2030. Στον πάγκο της Manchester United θα συνεχίσει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Michael Carrick, σύμφωνα με τον Fabrizio Romano. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 2.30 Manchester United Nottingham Forest, στις 5 Wolves Fulham, Leeds Brighton, Everton Sunderland και στις 7.30 Newcastle West Ham. Στην 37η στροφή της La Liga στις 10 Athletic Bilbao, Celta, Atletico Madrid, Girona, Elche, Getafe, Levante, Mallorca, Oviedo, Alavés, Osasuna, Espanyol, Rayo Vallecano, Villarreal, Real Sociedad, Valencia και Sevilla, Real Madrid, ενώ στις 10 και 4 Barcelona, Betis. Στο πλαίσιο 37ης αγωνιστικής Serie A, Genoa, Milan 0-0, Roma, Lazio 1-0, Pisa, Napoli 0-2, Como, Parma 0-0 και Juventus Fiorentina 0-1 στο ημίχρονο. Στις 4 Inter Verona και στις 10 παρατέταρτο Udinese Cremonese, Cagliari Torino και Sassuolo Lecce. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1 στις 10 Paris FC Paris Saint-Germain, Marseille Rennes, Strasbourg Monaco, Lyon Lens, Lille Auxerre, Nice Metz, Nantes Toulouse, Lorient Havre και Brest Angers. Την επιστροφή του αγώνες UFC ανακοίνωσε ο Κόνορ Μακγκρέγκορ. Ο 37χρονος Ιρλανδός Παλαιστής αγωνίστηκε τελευταία φορά το 2021. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
12: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports ξεκινάει. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Έχουμε μπόλικα πράγματα σήμερα να συζητήσουμε. Ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε το Last Dance στα play-off. Έχουμε μπάσκετ, αγώνες για την GBL. Και στο δεύτερο μισάωρο έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε θα σας πρότεινα να μείνετε όλοι στους δέκτες σας, γιατί έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Εννοείται πως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Το Viber του 943 Intervet & Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας να κάνουμε.

0: κουβέντα και όχι μόνο. Επειδή ωστόσο υπάρχει μία πίεση στον χρόνο, ξεκινάμε χωρίς να χρονοτριβούμε και θα πάμε στο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, εκεί όπου ο πρωταθλητής Δικέφαλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον Γιώργο Βασιλείου να μας πει περισσότερα από το τι συμβαίνει στο στρατόπεδο της Ένωσης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Νομίζω ήρθε η ώρα της στέψης για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ναι, μια μέρα που την περιμένουν εδώ και μια εβδομάδα σχεδόν η ΠΙΕΚΣΑΚ με τους πανηγυρισμούς να έχουν ξεκινήσει. Η αλήθεια είναι μετά την νίκη και την εξασφάλιση και μαθηματικά του πρωταθλήματος από την προηγούμενη Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό με γκολ του Ζωά Μάριο στις καθυστερήσεις σε συνδυασμό με το 1-1. Αλλά απόψε το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κορυφωθεί η χαρά των φίλων της ΑΕΚ, θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος στην ομάδα που κατακτά δικαιότατα το πρωτάθλημα, στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που τερματίζει πρώτη και καλύτερη. Και φυσικά η ΑΕΚ θέλει να το κάνει αυτό πετυχαίνοντας ακόμα μία νίκη κόντρα στην Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ο μοναδικός που ενδιαφέρεται από άποψη βαθμολογικής πλευράς για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε η ΑΕΚ ναι μεν είναι σε γιορτινό κλίμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα παρουσιαστεί αδιάφορη ή θα παρουσιαστεί με το μυαλό στη φιέστα και στην απονομή. Όπως είδαμε και με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ήταν συγκεντρωμένη, παθιασμένη, έπαιξε για τον τίτλο που κατέκτησε, για την φανέλα της, και το ίδιο θα κάνει και απόψε.
0: Έχουμε σήμερα την απουσία του Γκατσίνοβιτς και από ό,τι θυμάμαι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο update, ο Στρακώσα είναι αμφίβολος, οπότε ποια θα είναι η πιθανή εντεκάδα της φιέστας?
1: Ναι, κοίταξε, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, μικρή σημασία έχει το ποιοι ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται στην εντεκάδα. Σίγουρα ο Μιγέλ Γκατσίνοβιτς είναι εκτός, θα υποβληθεί και σε μια μικροεπέμβαση στον Μινίσκο. Οπότε δεν είναι διαθέσιμος αγωνιστικά για το απόψινο παιχνίδι. Εννοείται ότι ο Σέβος θα βρίσκεται κανονικά στην Αγία Σοφιά με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ο Στρακώσια δεν νομίζω να ξεκινήσει. Ο Μπρινιόλι θα είναι ξανά κάτω από την εστία. Ο Ρώτα δεξιά, αριστερά ο Πένραϊθ, έχει προβάδισμα από τον Πίλιο. Ο Μουκουντή με τον Ρέλβα στα δύο στόπερ. Κεντρικά Χάφο Μαρίν με τον Πινέδα. Δεξιά θα βρίσκεται ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα. Και το επιθετικό δίδυμο θα είναι ο Ζήνη με τον Γιώβιτς. Αυτή είναι νομίζω η επικρατέστερη δεκάδα από πλευρά ΑΕΚ για να δούμε απόψε κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Τέλεια, τέλεια. Μια φιέστα η οποία είχε ξεκινήσει από χθες στην ανοιχτή προπόνηση. Δεν ξέρω πώς έκαναν προπόνηση όμως οι παίκτες του Δικεφάλου. Για αν μπόρεσαν να κάνουν προπόνηση.
1: Κοίταξε, μια χαρά έκανα προπόνηση, το απόλασαν και αυτοί, με περισσότερους από 20.000 φίλους τους να βρίσκονται στις εξέδρες της Αγίας Σοφιάς και να φωνάζουν ρυθμικά, να αποθεώνουν τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έναν-έναν, να αποθεώνουν τον Μάρκο Νίκολιτς, να αποθεώνουν τον Μάριο Ηλιόπουλο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι πήραν και το μικρόφωνο του γηπέδου και οι παίκτες, μαζεύτηκαν όλοι σαν ένα κουβάρι και φώναζαν ρυθμικά το όνομα του κυρίου Λιόπουλου λέγοντας ο Σούπερ Μάριο. Ο ίδιος το απολάμβανε πάρα πολύ, δείχνοντας πόσο δυνατή είναι αυτή η σχέση, πόσο εξαιρετικό είναι το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στις τάξεις της ΑΕΚ. Προφανώς και η δουλειά έγινε σε διαφορετικό τέμπο, σε διαφορετικό ρυθμό, σε διαφορετικές συνθήκες από ό,τι είχαν συνηθίσει οι παίκτες της ΑΕΚ όλη την σεζόν φέτος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η ΑΕΚ θα χάσει τη συγκέντρωσή της, θα χάσει το μυαλό της, θα παρουσιαστεί αδιάφορη στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ένας άνθρωπος που είναι επαγγελματίας. Το ίδιο έχει περάσει και στους ποδοσφαιριστές του. Και γι' αυτό το λόγο η ΑΕΚ απόψε θα παρουσιαστεί όπως πρέπει, προκειμένου να πετύχει άλλη μια νίκη για να κλείσει με τον ιδανικότερο τρόπο τη σεζόν, δίνοντας μια επιπλέον χαρά στον κόσμο, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια και φυσικά να γιορτάσει στο τέλος της βραδιάς την κατάκριση του

0: τίτλου και τυπικά με την απονομή.
1: Τέλεια. Υπάρχει κάτι άλλο από κυτρινόμαυρης πλευράς?
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα από Τούρκο δημοσιογράφο που φέρνει τον Λούκα Γιώβιτς να είναι στο στόχαστρο της PSV Eindhoven, το είπαμε και χθες, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορούμε να πούμε σε αυτό, ούτε σχετικά με το ποστάρισμα του Τούρκου δημοσιογράφου που αναφέρει ότι η ΑΕΚ σκοπεύει να κάνει νέα πρόταση στον Λούκα Γιώβιτς να επεκτείνει τη συνεργασία με τον Σέρβο επιθετικό. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι από πλευρά ΑΕΚ σχετικά με ανανέωση συμβολίου με τον Λούκα Γιώβιτς. Προφανώς ο Σέρβος πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ διεκδικεί και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος αν βρει δίχτυα απόψη και ξεπεράσει τον LKB του Ολυμπιακού, και φυσικά δεν σκοράρει αυτός. Προφανώς ο Λούκα Γιώβιτς περνάει εξαιρετικά στην ΑΕΚ, στην χώρα μας, το ίδιο και η οικογένειά του, οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο ζήτημα τις επόμενες ημέρες. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο με την ΑΕΚ, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Ορμπελίν Πινέδα, τελειώνει το συμβόλαιο του Ρομπέρτο Περέιρα στο τέλος της σεζόν, τέλος Ιουνίου, και αυτός είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα δούμε αν θα μείνει ή θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ.
1: Τέλεια, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Γιώργος Σταραμόπουλος. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ήταν ο Γιώργος Βασιλείου με τα νέα από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.

0: Από τη Νέα Φιλαδέλφεια πάμε γρήγορα γρήγορα στον Πειραιά και για να ακούσουμε τα νέα από την πλευρά του Ολυμπιακού. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το Ερυθρόλυκο στρατόπεδο σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα όσον αφορά το μέλλον της στο Champions League. Γιώργο, καλά τα έχω μπερδέψει όλα, συγγνώμη. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, πολύ σημαντικό παιχνίδι γιατί κρίνεται εμπολής ο μεταγραφικός σχεδιασμός, ο καλοκαιρινός προγραμματισμός και φυσικά η συμμετοχή του Ολυμπιακού στα αποκλειματικά του UEFA Champions League. Δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς αυτό. Είναι πολύ υψηλό το διακύβευμα και γοήτρου, αλλά κυρίως οικονομικό, έτσι. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός βρίσκει κίνητρο και από όλα όσα κάνει η Aston Villa, έτσι, γιατί έχει βάλει για τα καλά από κάτω τη Liverpool στην Premier League και είναι το φαβορί για να κατακτήσει το UEFA Europa League. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πιθανότητα, αν καταφέρει να κερδίσει την ΑΕΚ ή αν τέλος πάντων ο συνδυασμός αποτελεσμάτων τον ευνοήσουν, θα είναι η ομάδα η οποία θα γλιτώσει έναν προκριματικό γύρο και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν στα προκριματικά του καλοκαιριού και θα τεθεί ως ισχυρός απέναντι σε ομάδες που ήδη σιγά σιγά αχνοφαίνονται στον ορίζοντα: Σπάρτα Πράγα, Σενσι Λουάζ, Φενέρ Μπαχτσέ. Είναι κάποιες από τις ομάδες οι οποίες ήδη έχουν πάρει θέση και περιμένουν πιθανούς αντιπάλους. Αλλά, όπως το λένε οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και το λένε πολύ σωστά, πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, γιατί για να με κάνουμε αυτή την κουβέντα πρέπει ο Ολυμπιακός είτε να κερδίσει την ΑΕΚ και να είναι σίγουρος, είτε όπως είπαμε συνδυασμό αποτελεσμάτων να βρεθεί στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Εντάξει, η ομάδα είναι καλά. Το έκανε ξεκάθαρο και ο Μεντιλίπαρο ότι είναι ικανοποιημένος από την εικόνα που είχαν κόντρα στον Παναθηναϊκό αλλά και από την εικόνα που είχαν και στα δύο μάτσα των ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κερδίσει ο Ολυμπιακός, είχε μία ήττα και μία ισοπαλία. Αλλά ο Ολυμπιακός έδειξε και πάλι ότι μπορεί να βγάλει ένταση στο παιχνίδι του, ότι μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες, να μην είναι μονοδιάστατος και αυτό, όπως είπαμε, αποφέρει ένα πνεύμα αισιοδοξίας για το σημερινό μάτς που θα είναι ιδιαίτερο κατά ψέματα, καθώς όταν μια ομάδα γιορτάζει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και εσύ πας να της χαλάσεις τη γιορτή, είναι κάτι ιδιαίτερο και δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει κατέρωθεν τις ομάδες. Δηλαδή, απλά τα ΣΑΕΚ, αν δεν υπάρχει συγκέντρωση, κάτι που είναι πιθανό, δεν ξέρω αν και η ΑΕΚ έδειξε καλά σημάδια κατά στον ΠΑΟΚ, αλλά και με την έτσι πολύ ωραία εικόνα που είδαμε χθες με την ανοιχτή προπόνηση με τις τόσες χιλιάδες κόσμου, προφανώς το μυαλό των παικτών πιθανότητα να ταξιδέψει αλλού. Αλλά από την άλλη ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να έχει ύψιστη συγκέντρωση στο αγωνιστικό του πλάνο για να πάρει αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Τώρα στα αγωνιστικά νέα, να πούμε πως ο Σαντιάγκο Έσε φάνηκε ότι πολύ δύσκολα θα προλάβαινε να βοηθήσει τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είναι στην αποστολή ως μια ένδειξη συσπήρωσης από τον Βάσκο τεχνικό, το συνηθίζει τελευταία και για να μην ανοίξει εντελώς τα χαρτιά του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν προπονήθηκε όπως θα ήθελε ο Σαντιάγκο Έσε. Από την άλλη ο Ποντένσε είναι αρκετά καλά αφού ακολούθησε το πρωτόκολλο, το ιατρικό πρωτόκολλο που αφορά τις διασύσεις. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του, προπονήθηκε, έκανε και έξτρα πρόγραμμα τη μέρα του ρεπό. Οπότε είναι έτοιμος ακόμα και για το αρχικό σχήμα. Θα το δούμε αυτό. Αν θες μπορούμε να κάνουμε μια προσέγγιση για τους παίκτες που θα παρατάξει ο Βάσκος τεχνικός για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Τζολάκης θα είναι στην εστία. Δεξιά θα είναι ο Κωστίνια, αριστερά ο Μπρούνο. Στο κέντρο της άμυνας η Πιρόλα και Ρέτσος. Όπως φαίνεται τη θέση του Ρέσε την παίρνει ο Σιπιόνι, ο οποίος θα σταθεί δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία, το οποίο το συμβόλαιο να πούμε ότι εκπνέει, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί με το μέλλον του πολύπειρου Βάσκου αμυντικού, ο οποίος βέβαια εντάξει, είναι σε μια σχετικά προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία. Από εκεί και πέρα στον άξονα θα είναι ο Τσικίνιο και στις πλευρές από τη μία ο Ροντινέη, ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού στο μίνι πρωτάθλημα των play-off, έχει ήδη 3 γκολ και να σου πω ότι έχει σκοράρει κόντρα και σε ΠΑΟΚ και σε Παναθηναϊκό του λείπει η ΑΕΚ για να κλείσει αυτό το ορόσημο, δηλαδή να έχει σκοράρει απέναντι σε όλες τις ομάδες του Big Four. Από την άλλη πλευρά λοιπόν, όπως είπαμε, τις προηγούμενες μέρες φαινόταν επικρατέστερος ο Ζέλσον Μαρτίνς. Αλλά ανεβαίνει και το όνομα του Ποντένσε ακόμα και για το αρχικό σχήμα. Στην κορυφή θα δούμε τον Ταρέμι, γιατί άρπαξε την ευκαιρία. Εντάξει, μιλάμε για έναν παίκτη εγνωσμένης αξίας, δεν χρειάζεται ακριβώς να αρπάξει την ευκαιρία, αλλά έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση, ήταν επιδραστικός κόντρα στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι θα μείνει στα πιτς για λίγο ακόμα ο Αγίου Μπελκαμπής, ό,τι αφορά πάντα το αρχικό σχήμα.
0: Τέλεια. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Επειδή έχουμε τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε κόφτη ως γνωστόν.
1: Ωραία.
0: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Καλή. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι παραπάνω.
1: Όχι, θα τα πούμε και το γήπεδο.
0: Τέλεια. Να σε καλά. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
11: Η ώρα είναι 2:30.

0: Επιστρέψαμε πάρα πολύ γρήγορα, δεν αργήσαμε, για το δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνου του 943 Indoor and Sports ημέρας Κυριακής. Και σε αυτό το μισάωρο θα αφήσουμε λίγο τα ρεπορτάζ και την κουβέντα των play-off στην άκρη, καθώς θα κάνουμε λίγο μια κουβέντα για τα play-out, καθώς χθες είχαμε τους αγώνες του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά που έληξε 0-0, ένα παιχνίδι όπου μάλιστα ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει κατεβάσει μια δεκάδα με 6 Έλληνες: Τσιλιγκύρη, Πατήρα, Ρουκουνάκη, Πόθα, Λίδα και Χριστόπουλος ήταν οι 6 Έλληνες οι οποίοι ήταν στην δεκάδα της Κηφισιάς. Και μάλιστα μια Κηφισιά η οποία έχει κάνει γενικά φέτος μια αρκετά καλή πορεία, κατάφερε να μείνει στην κατηγορία από την προηγούμενη εβδομάδα, από την νίκη στις Σέρες 2-1, όπου είχαμε γκολ και ασίστ του Δημήτρη Θεοδωρίδη στην ίσως πιο σημαντική νίκη της σεζόν για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Μια ομάδα όπου, εντάξει, για την καλή σεζόν το έχουμε επαναλάβει ότι έχει κάνει γενικά μια καλή χρονιά, έμεινε κατηγορία. Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει δείξει στο χορτάρι μια αρκετά καλή ομάδα, αλλά περισσότερα θα μας πει ο σκόρερ της και MVP της σε εκείνο το παιχνίδι στις Σέρες και ένας εκ των βασικών παραγόντων όπου κράτησαν την Κηφισιά στην κατηγορία, άσχετα αν ήρθε μόλις τον Ιανουάριο. Μιλάω για τον Δημήτρη Θεοδωρίδη, τον επιθετικό της ομάδας των Βορείων Προαστίων, που την προηγούμενη σεζόν ήταν στην ΑΕΚ και μάλιστα στην αρχή της σεζόν δεν ήταν στην Κηφισιά, καθώς ήταν στην De Graafschap στην Ολλανδία. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο ίδιος για την Κηφισιά και όχι μόνο. Δημήτρη, καλησπέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλώς σας βρήκα, εγώ ευχαριστώ για την που με καλέσατε. Τιμή.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο για την χθεσινή αναμέτρηση, το 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης, και μάλιστα ποια είναι η αντιμετώπιση η δικιά σας προς τους αγώνες μετά την παραμονή σας στην κατηγορία. Πώς αντιμετωπίζετε τους υπόλοιπους αγώνες που έχουν μείνει?
1: Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, όπως γνωρίζουμε, για εμάς μαθηματικά ήταν αδιάφορο. Πιο πολύ είχε ενδιαφέρον για τον Αστέρα, για την ομάδα του Αστέρα. Αλλά εμείς, η ομάδα της Κηφισιάς, με τον προπονητή Ντολέτο, είμαστε μια ομάδα που, όπως και να έχει, παρόλο που έχουμε σωθεί μαθηματικά, κάθε μάτς το κοιτάμε στα μάτια και έχουμε στόχο την νίκη και να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Όπως και χθες, παρόλο που δόθηκαν ευκαιρίες σε νεαρά παιδιά, πάλι ο προπονητής μας στα αποδυτήρια έχει την ίδια ενέργεια και το ίδιο mentality να μας δώσει τις οδηγίες να πάμε για την νίκη και να κοιτάξουμε την ομάδα του Αστέρα στα μάτια και να κερδίσουμε.
0: Τώρα που έκανες αναφορά στα νέα ταλέντα, στους νεαρούς παίκτες, καθώς χθες είχαμε δει τον Πόθα, τον Πατήρα, τον Φαϊτάκη επίσης να κάνει τον ντεμπούτο του, εσύ που είσαι 23 χρονών, ο Χριστόπουλος που είναι 23 χρονών, ο Ρουκουνάκης που είναι 24, παρατηρούμε μια έντονη συμμετοχή από νεαρούς παίκτες στην Κηφισιά. Ποια είναι η φιλοσοφία της ομάδας προς την αξιοποίηση και ανάπτυξη των νεαρών παίκτων που υπάρχουν στην ομάδα?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα τον Γενάρη εδώ πέρα, όπως γνωρίζετε. Εγώ δεν γνωρίζω τι γινόταν πριν τον Γενάρη, πόσο συμμετοχή είχαν οι Έλληνες και αυτά, αλλά από ό,τι έχω δει στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, και ο προπονητής και η διοίκηση προσπαθούν όσο γίνεται σιγά σιγά να χρησιμοποιούν περισσότερους Έλληνες, είτε και αυτό θέλουν. Και αλήθεια είναι, όσο πλησιάζουμε στο τέλος του πρωταθλήματος, τόσο πιο πολλοί χρησιμοποιούνται, όπως ο Ρουκουνάκης έχει καθιερωθεί, ο Χριστόπουλος. Μαζί με εμένα έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια και τώρα και στα τελευταία παιχνίδια δόθηκαν και σε ευκαιρίες σε παιδιά της K19, που είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Και θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι ακόμη περισσότερες συμμετοχές Έλληνων ποδοσφαιριστών.
0: Όταν είχες έρθει από την Ολλανδία στην Κηφισιά τον Ιανουάριο, είχες κληθεί
2: ως ο αντιτετέι που λέει ο λόγος, καθώς τον Ιανουάριο είχε φύγει ένας εκ των καλύτερων παικτών της Κηφισιάς. Πώς αντιμετώπισες αυτό το γεγονός και πώς, όχι, πώς, πώς να το πω τώρα, συγγνώμη, έχω λίγο κολλήσει, πώς αντιμετώπισες γενικότερα αυτό το γεγονός και ό,τι ακουόντουσαν για αντιτετέι και τέτοια και αυτό κυρίως.
1: Γνώριζα πολύ καλά που θα έρθω τον Γενάρη, γνώριζα πολύ καλά, όπως είπες, ο Τετέ ήταν ένας πολύ επιδραστικός παίχτης, ήξερε τι έκανε στο γήπεδο. Οπότε όταν έφυγε ήξερα ότι υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα, ήταν μόνο ο Χριστόπουλος, ένα άλλο παιδί με το οποίο έχουμε πολύ καλές σχέσεις, γνωριζόμαστε και από πέρσι από την ΑΕΚ. Ήξερα αρχικά ότι θα είμαστε εμείς οι δύο οι παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να το πω εισαγωγικά, να βαλίσουμε την επίθεση. Δεν ακούστηκε ωραία λέξη. Μετά όμως η διοίκηση πήρε και μια μεταγραφή, έφερε δανεικό τον Πάτρικ Ντομίχιτς, οπότε ήμασταν τρεις επιθετικοί. Δόθηκαν ευκαιρίες και στους τρεις, θεωρώ τις αρπάξαμε και εγώ και ο Χριστόπουλος συνεισφέραμε στην ομάδα και με γκολ και με assist. Τώρα όπως είπες, εγώ ήρθα ως αντιτετέι, ναι το έχω ακούσει, δεν θέλω να το λέω, είναι διαφορετικός παίχτης. Εγώ πήρα τον χρόνο μου, θέλω κι άλλο χρόνο, αλήθεια είναι, να προσαρμοστώ. Πιστεύω από του χρόνου θα μπορέσω να δείξω το 100% μου, τα προσόντα μου. Όσο πλησιάζει το τέλος της ζώνης στο μάτι με τον Περσεραϊκό, κατάφερα να τα δείξω ακόμη πιο πολύ. Μία αγωνιστική έμεινε τώρα, να την απολαύσουμε. Να δείξω κι εγώ ότι ακόμη μπορέσω το τελευταίο αγώνα και του χρόνου θα φανούν όλα.
2: Ο αγώνας με τον Πανσεραϊκό που ήταν και ο αγώνας όπου σφράγισε την παραμονή της Κηφισιάς στην κατηγορία. Τι σημαίνει για εσένα αυτό το παιχνίδι?
1: Η αλήθεια είναι η εμφάνιση που μου βγήκε σε εκείνο το παιχνίδι ήταν... Είναι απίστευτο το συνέστημα γιατί ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς που αν κερδίζαμε σε όνομα και μαθηματικά και μου βγήκε εκείνη η μέρα να κάνω αυτά τα πράγματα. Είναι... Τι σημαίνει για μένα, είναι πολύ σημαντικό. Μου έδωσε πολύ ψυχολογία για τη συνέχεια και κυρίως για του χρόνου. Γιατί όταν ήρθα τον Γενάρη, αλήθεια είναι, άργησα να μπω λίγο στο κλίμα, έπαιζα λίγα λεπτά. Αφιπέρα για ένα επιθετικό τα παίζει λίγα λεπτά, δεν είναι εύκολο, δεν ακούμπα πολλές φορές την μπάλα. Θες ψυχολογία, κάποια γκολ. Και πήγαινε σιγά σιγά μέχρι τότε, μέχρι το μάτς Πανσεραϊκού που θεωρώ δικαιώθηκα, κατάφερα να δείξω 100% τα προσόντα μου και θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρχει συνέπεια και συνέχεια.
2: Πριν την νίκη με τον Πανσεραϊκό και το αίτητο σερί το οποίο είχε εκείνη την περίοδο η ομάδα της Κηφισιάς, την πρώτη αγωνιστική των play-out, η ομάδα που κερδίσατε για να σφραγείς την παραμονή σας στην κατηγορία ήταν αυτή η οποία είχε επικρατήσει 2-1 μέσα στην Νίκαια στην πρώτη αγωνιστική τον play-out. Αυτός ο αγώνας σας ξύπνησε, ήταν ένας παράγοντας για να προχωρήσετε σε αυτό το αίτητο σερί που σφράγισε την συμμετοχή σας στην Super League της επόμενης σεζόν?
1: Θεωρώ είναι κάτι που μας ξύπνησε, έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί μπήκαμε στα play-out με μια διαφορά, αν θυμάμαι καλά, συν 9, συν 10. Οπότε υποσυνείδητα η μπορεί η ομάδα να ήταν λίγο πιο χαλαρή. Πανσεραϊκός και εγώ ήταν και πρώτη αγωνιστική μπήκε και ήταν καλύτερος και κέρδισε. Οπότε μετά αυτή η διαφορά μειώθηκε. Ευτυχώς είχαμε εκεί τον προπονητή μας και τους πιο έμπειρους παίχτες να μιλήσουμε, να μας ξυπνήσουν, πούν παιδιά δεν έχει τελειώσει κάτι, δεν σημαίνει επειδή έχουμε μια διαφορά κάποιων βαθμών πρέπει να χαλαρώσουμε και ευτυχώς επιστρέψαμε γρήγορα και ξεκινήσαμε ένα σερία αίτητο όπως είπες.
2: Για τον προπονητή θέλω να σε ρωτήσω, για τον Σεμπάστιαν Λέτο που κατάφερε μέσα σε 2 χρόνια προπονητικής καριέρας να ανεβάσει την Κηφισιά από την Β' στην Α' κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και να την διατηρήσει εκεί πέρα. Ποιο είναι το μυστικό και γενικά το mentality το οποίο σας έχει δώσει ο Σεμπάστιαν Λέτο στην ομάδα της Κηφισιάς?
1: Θεωρώ το mentality που μας έχει περάσει ο προπονητής μας είναι αυτό του νικητή, ότι κάθε αγώνα, κάθε ομάδα κοιτάμε στα μάτια, θα παίζουμε με πάθος. αμυντικά, τακτικά, ό,τι οδηγίες μας δίνει να τις ακολουθάμε 100%, να μην τα παρατάμε ποτέ και με την μπάλα στα πόδια να απολαμβάνουμε το παιχνίδι, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Αυτό δίνει σε οδηγίες σε κάθε παιχνίδι και ο τρόπος που μιλάει και τα λέει είναι, πώς να το πω ευγενικά, ανεβαστικός, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Οπότε την ομάδα την πριν βγει στο γήπεδο είναι κατάλληλη, προετοιμασμένη ψυχολογικά.
2: Γενικά, μετά τον αγώνα στις Σέρες που σφραγίσατε την παραμονή, σε ξαναπάω για λίγο ακόμα σε αυτό. Είχαμε παρατηρήσει εικόνες της απόλυτης χαράς με πανηγύρια στο τέλος του αγώνα. Μαζί και ένα βίντεο στα social όπου τραγουδάγαν οι παίκτες το πάλι, πάλι, πάλι για να πανηγυρίσουν την παραμονή Super League και εν συνεχεία είχατε και από ό,τι, αν δεν κάνω λάθος, ένα δείπνο όλη η ομάδα, όλοι μαζί. Τι κλίμα επικρατεί στην ομάδα της Κηφισιάς? Αυτή είναι η ερώτησή μου.
1: Το κλίμα από τον Γενάρη που πήγα πάντοτε ήταν πολύ σαν οικογένεια, δηλαδή είτε μετά από ήττα, είτε ισοπαλία, είτε νίκη, η ομάδα στην προπόνηση ήταν όλοι αγαπημένοι, όλοι θα εψυχώσουν το διπλανό τους, δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ

0: οικογένεια, συσπηρωμένοι όλοι μαζί.
1: Την Πέμπτη δίνεται το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν εναντίον της Λάρισας. Από εκεί και έπειτα, ποια είναι η επόμενη μέρα για την Κηφισιά?
0: Για την Κηφισιά δεν γνωρίζω. Εφόσον σώθηκε η ομάδα, είμαστε σωμένοι, θα παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι, θα το απολαύσουμε και θα πάμε για κάτι ακόμη καλύτερο του χρόνου. Γιατί η Κηφισιά φέτος, όπως γνωρίζουμε όλοι, τη θεωρούσαν μια ομάδα η οποία θα πέσει, μια ομάδα η οποία είναι για επιβιβασμό, αλλά μόνο για επιβιβασμό δεν ήταν. Έφτασε στα προημιτελικά κυπέλου, σώθηκε, θα σου πω εγώ, αρκετά εύκολα και με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Οπότε είναι μια ομάδα που κάνει πράγματα που πολλοί δεν πιστεύουν και του χρόνου πάμε για ακόμη καλύτερα.
1: Τέλεια, θέλω να σε ευχαριστήσω για το κομμάτι της Κηφισιάς. Τώρα πάμε λίγο σε κάποιες ερωτήσεις για εσένα. Είχες έρθει από την Ολλανδική De Graafschap τον Ιανουάριο. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας και της Ολλανδίας?
0: Αυτό που συνειδητοποίησα πάρα πολύ, η διαφορά είναι η ένταση. Πάρα πολύ ένταση μέσα στο γήπεδο. Τα τρεξίματα σε έναν αγώνα, ας πούμε. Θα σου πω, μιλήσω για Β' Εθνική Ολλανδία, γιατί εκεί ήμουν, έμουν σε μια ομάδα Β' Εθνικής. Σε σχέση με τη Super League εδώ πέρα, αλλά Εθνική, είναι πραγματικά η ένταση. Δηλαδή, και ένα, η παίκτες είναι πολύ αθλητική. Η ποιότητα πάνω κάτω ίδια, ίσως και καλύτερη, λίγο καλύτερη εδώ πέρα, αλλά υπάρχει πολύ αθλητικότητα στην Ολλανδία. Αυτό παρατήρησα σαν διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Πιο ανοιχτό ποδόσφαιρο, ανοιχτές άμυνες, πιο θεαματικό.
1: Αν κάποιος σε ρώταγε που θα προτιμούσες να παίξεις, άμα έχεις αυτές τις δύο επιλογές?
0: Εξαρτάται, πραγματικά εξαρτάται από την ομάδα, πώς σε πιστεύει, γιατί και εγώ από την Ολλανδία, ας πούμε, δεν είχα σκοπό να φύγω. Ήμουν εκεί μόλις 6 μήνες, έπαιρνα τον χρόνο μου, έκανα συμμετοχές, γκολ, απλά ο τρόπος με προσέγγιση και η Κηφισιά, η διοίκηση, το πόσο πολλοί έδειξαν να με θέλουν και το πλάνο που μου είπαν ότι έχουν για μένα, το είδα πολύ θετικό και γι' αυτό έφυγα. Οπότε η απάντηση είναι πάντα εξαρτάται.
1: Τέλεια. Και πάμε λίγο και στο κομμάτι της ΑΕΚ που ήσουν πέρσι, όπου είχες συμμετοχές και με τη Β, αλλά είχες παίξει και στην Αλφα ομάδα. Πώς είναι να σε προπονεί ο Ματίας Αλμέιδα?
0: Πώς είναι σε προπονεί? Είναι πραγματικά προπονητής πολύ ψηλού επίπεδου. Κάνει προπονήσεις, ευρωπαϊκές προπονήσεις. Όπως είπα στην Ολλανδία υπάρχει ψηλή ένταση. Έτσι ακριβώς ήταν και η προπονήση του Ματίας Αλμέιδα. Πολλές ψηλές εντάσεις. Θέλει τους παίχτες πολύ αθλητικούς. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά με βελτίωσε όταν ως ένα παιδί το οποίο ανέβαινε από την ΑΕΚ Β' τα προπονείς να κάνει την πρώτη ομάδα. Πραγματικά με βελτίωσε πάρα πολύ αυτό.
1: Τέλεια. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα την οποία κάναμε και θέλω να ολοκληρώσουμε όχι με μία ερώτηση, αλλά ως Δημήτρης Θεοδωρίδης, αυτή τη στιγμή μπορεί ένα μικρό παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα του ποδοσφαίρου να ακούει τη συνέντευξή μας. Τι συμβουλή θα του έδινες σε ένα νέο παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο?
0: Σε ένα νέο παιδί να ακούει πάντα τους προπονητές του, αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα, να τους ακούει όσο είναι μικρός, γιατί κάτι ξέρουν παραπάνω από αυτόν. Να μην τα παρατάει ποτέ, γιατί θα συναντήσει πάρα πολλές δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Ο καθένας έχει τη δική του δύσκολη ιστορία. Εγώ από γάμα εθνική μέσα σε 2 χρόνια βρέθηκα να κάνω ντεπούτο στην ΑΕΚ. Αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή. Να μην τα παρατάει ποτέ και να το απολαμβάνει. Αυτά τα 3 έχω να πω. Να απολαμβάνεις κάθε στιγμή, κάθε φορά που είσαι, να το απολαμβάνεις. Γιατί τίποτα άλλο δεν έχει σημασία.
1: ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και εύχομαι καλή επιτυχία στην σταδιοδρομία σου.

0: και στην επόμενη χρονιά της Κηφισιάς, μιας που αυτή η χρονιά έχει τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ που με κάλες, Νίκο. Εύχομαι τα καλύτερα, με υγεία.
0: Να σε καλά, Δημήτρη, να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
2: Ήταν κυρίες και κύριοι ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, όπου είχαμε και μια πολύ ωραία κουβέντα πάνω για την Κηφισιά και όχι μόνο. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο κομμάτι των play out. Ο Αστέρας ήταν η ομάδα η οποία κεγότανε για βαθμούς χθες και από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης έπαιξε πάρα πολύ. Ήταν κυρίαρχη η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου στον αγωνιστικό χώρο. Έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά το γκολ της νίκης και η επικύρωση της παραμονής της ομάδας της Τρίπολης στην Super League δεν ήρθε ποτέ. Οι Αρκάδες κόλλησαν στο 0 και είχαμε και μια εξαιρετική εμφάνιση από τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, τον Απόστολο τον Τσιλιγκύρη, ο οποίος πραγματοποίησε 5 αποκρούσεις στον ντεμπούτο του με την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Η ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης μπορεί να μην επικύρωσε την παραμονή της ομάδας της Τρίπολης στην κατηγορία, ωστόσο επικύρωσε τον υποβιβασμό της Λάρισσας στην Super League 2 μετά από έναν χρόνο παρουσίας στη μεγάλη κατηγορία. Σε ακόμα ένα παιχνίδι, η Λάρισα, η οποία επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου χθες, έκανε μια εξαιρετική, έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση η ομάδα της Θεσσαλίας, όπου για ακόμα μια αγωνιστική έπαιξε αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο έχει φέρει ο Τζαν Λούκα, έχει παίξει η ομάδα μετά την πρόσληψη του Τζαν Λούκα Φέστα στην ομάδα. Πήρε την πρώτη της νίκη στα play out, πήρε επιτέλους μετά από 4 παιχνίδια, μετά από 3 παιχνίδια συγχωρέστε με, πήρε αυτό που της άξιζε, πήρε την νίκη, ωστόσο αυτή η νίκη δεν ήταν αρκετή. Είναι πάρα πολύ αργά. Ήταν πάρα πολύ αργά όταν ήρθε η πρώτη νίκη της Λάρισσας, καθώς οι Βυσσινοί υποβιβάστηκαν στην Super League 2, καθώς με την νίκη η Λάρισσα έφτασε στους 30 βαθμούς, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης με τον βαθμό που πήρε εναντίον της Κηφισιάς έφτασε στους 33 βαθμούς και στην ισοβαθμία οι μεταξύ τους αγώνες και σε κανονική διάρκεια και σε play-off ήταν 3 ισοπαλίες και μία νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε αυτόματα σημαίνει ότι στην ισοβαθμία θα υπερτερούσε η ομάδα της Πελοποννήσου. Και σε περίπτωση δηλαδή νίκης της τελευταίας αγωνιστικής της Λάρισσας εναντίον της Κηφισιάς και ήττας του Αστέρα Τρίπολης, δεν αλλάζει κάτι, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, καθώς η ομάδα της Λάρισσας του χρόνου θα αγωνίζεται στην Super League 2 και την σήμερα, αν και σήμερα σε περίπτωση αποτελέσματος, σε περίπτωση νίκης του Πανσεραϊκού που παίζει σε περίπου 10 λεπτά με τον Πανετολικό σε εξαναβολής παιχνίδι λόγω κακοκαιρίας εχθές, θα μάθουμε την Πέμπτη ποια θα είναι η 14η και τελευταία ομάδα της Super League για τη σεζόν 2026-27, καθώς η Λάρισα υποβιβάζεται, δεν έχει οριστεί ακόμα και δεν έχουμε μάθει ακόμα ποια ομάδα θα είναι αυτή η οποία θα ακολουθήσει την Λάρισα. Και από την Super League 2 ανέβηκαν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Τα γκολ για τη Λάρισα τα σημείωσαν στο πρώτο ημίχρονο ο Μακόν στο 13ο λεπτό και ο Τούπτα στο 34. ενώ ο Μπάκου για τον Ατρόμητο μείωσε στο 90 λεπτό για το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Ένας Ατρόμητος αδιάφορος, ο οποίος έχει μαζέψει ήδη 43 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση των play-out. Δεύτερη θέση είναι η Κηφισιά με 38 βαθμούς. Στην τρίτη θέση είναι ο Πανετολικός με 35 βαθμούς. 33 βαθμούς έχει ο Αστέρας στην τέταρτη θέση. Και στην 13η θέση η Λάρισα με 30 βαθμούς υποβιβάζεται. Και ο Πανσεραϊκός στην τελευταία θέση με 28 βαθμούς έχει παιχνίδι λιγότερο, όπου θα ξεκινήσει σε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά στις Σέρες ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Πανετολικό. Σε περίπτωση νίκης, ο Πανσεραϊκός θα έχει μια τελευταία ευκαιρία, την τελευταία αγωνιστική, στον αγώνα του Περιστερίου εναντίον του Ατρομήτου, να κάνει το απαραίτητο διπλό και ο Αστέρας να κάνει στραβοπάτημα στην τελευταία αγωνιστική με τον Πανετολικό, ώστε να μείνει η ομάδα των Σερών στην Super League και την επόμενη σεζόν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον. Αυτά βέβαια σε περίπτωση νίκης του Πανσεραϊκού, καθώς σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας. Αλλά ας πάμε στο αποτέλεσμα, στην ισοπαλία, σε περίπτωση που ο Πανσεραϊκός πάρει έναν βαθμό, υποβιβάζεται και μαθηματικά, καθώς θα έχει διαφορά μία αγωνιστική από το τέλος των play-off από τον Αστέρα Τρίπολης και φτάσει στους 29 βαθμούς. Σε περίπτωση ήττας δεν αλλάζει τίποτα, απλά υποβιβάζεται ο Πανσεραϊκός. Και έτσι λίγο με αυτή την αναφορά στον αγώνα που θα ξεκινήσει σε περίπου 5 λεπτά, ολοκληρώνεται το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Θα πούμε λίγο και μια αναφορά σε δύο αγώνες που έχει στην Greek Basket League. Η Μύκονος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 3 και 4, ενώ ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 5 και μισή. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι 87-81 και ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει 99-75 στο Telecom Center Athens. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Αφού πρώτα ακούσουμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 3 ώρα με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο. Μείνετε όλοι συντονισμένοι. Μη φύγει κανένας, έτσι.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Φινάλε στα play-offs στη Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην All Win Arena για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Φανέλα βασικού για το δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο ο Βάργα. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 7.30. Περιγραφή για τον 943 Intervention Sports, ο Λάκης Κοντσιώτης. Τηλεοπτική μετάδοση Κοσμοτέ Sports 2. Την ίδια ώρα, Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο αγώνα του Απόστολος Νικολαίδης. Οι Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Στου Ζαφίρι, Λόβρεν, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει για του ασπρόμαυρου ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Intervention Sports σε περιγραφή Λάμπλου Καραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 3. Η Γιουβέντους ξεκίνησε επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα. Για το φινάλε στις θέσεις 5-8, ο Όφη κοντράρεται στις 5 με τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το παιχνίδι μεταδίδεται ραδιοφωνικά από τον 943 Intervention Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 4. Την ίδια ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει το Κλειάνης Βικελίδης στο Λεβαδιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Η Βιζέου είναι αποφασισμένη να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον 24χρονο κοσταρικανό εξτρέμ του Άρη Άλβαρο Σαμόρα, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Για την πρώτη τελευταία στροφή των play-out, ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στις Σέρες. Τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports 4, σέντρα στις 3. Δίχως τους Ναν, Φαρίτ και Καλαϊτζάκη θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μύκονο για τα προημιτελικά της Greek Basket League. Τζάμπολ στις 3 και 4, τηλεοπτική κάλυψη από Earth Sports 2. Στον άλλο προημιτελικό της Greek Basket League στις 5.30, ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Nick Gallis Hall, τηλεοπτική κάλυψη από Earth 2 Sport. Στο χάντμπολ ανδρών, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Ρότερνταμ για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η εθνική μας επικράτησε 29-27 στη Χαλκίδα και έχει προβάδισμα πρόκρισης στην τελική φάση διοργάνωσης. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η Τσέλσι ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με το 44χρονο πρώην προπονητή των Bayer Leverkusen και Real Madrid Τσάμπι Αλόνσο μέχρι το 2030. Στον πάγκο της Manchester United θα συνεχίζει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μάικλ Κάρικ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United, Nottingham Forest 1-0 στο 32ο λεπτό. Στις 5, Wolves Fulham, Leeds Brighton, Everton Sunderland και στις 7.30, Newcastle West Ham. Στην 37η στροφή της La Liga στις 8 ο Athletic Bilbao Celta, Atlético Madrid της Girona, Elche Getafe, Levante Mallorca, Oviedo Alavés, Osasuna Espanyol, Rayo Vallecano Villarreal, Real Sociedad Valencia και Sevilla Real Madrid, ενώ στις 10 και 4 Barcelona Betis. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Serie A, Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, Pisa Napoli 0-3, Como Parma 1-0 και Juventus Fiorentina 0-2. Στις 4, Inter Verona και στις 10:15, Ουτινέζε Κρεμονέζε, Cagliari Torino και Sassuolo Lecce. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1, στις 10, Paris FC Paris Saint-Germain, Marseille Rennes, Στρασβούργο Μονακό, Lyon Lens, Lille Auxerre, Nice Metz, Ναντ, Τουλούζ, Λοριάν, Χαβρί και Μπρέσταν Ζε. Την επιστροφή του στους αγώνες UFC ανακοίνωσε ο Κόνορ Μακγκρέγκορ. Ο 37χρονος Ιρλανδός παλαιστής αγωνίστηκε τελευταία φορά το 2021. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο του μαγκαζίνου της Κυριακής. Όπως είπαμε, σήμερα έχουμε last dance στα play-off της Super League, όπου καλώς εχόντων των πραγμάτων θα πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου για όλα τα νέα των ομάδων της συμπρωτεύουσας. Να πούμε ότι στο 35ο λεπτό η Manchester United προηγείται 1-0 της Nottingham Forest. Έχει αρχίσει εδώ και 8 λεπτά ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό στο 0-0. Ο Πανσεραϊκός, όπως προηγήκαμε και στο προηγούμενο μισάωρο, θέλει νίκη για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες παραμονής στην κατηγορία. Στις 5 η ώρα έχουμε Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τα play-off των θέσεων 5-8 και για τις θέσεις 1-4 ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου. Πάμε να πούμε λίγο κάποια τελικά σκορ τα οποία είχαμε στην Ιταλία. Juventus Fiorentina 0-2, Como Parma 1-0, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0. Η Ρώμα ήταν η μεγάλη νικήτρια του Derby della Capitale, και Genoa Milan 1-2.

0: Όπως είπαμε προηγουμένως, ταξιδεύουμε Θεσσαλονίκη, εκεί όπου συναντάμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα που επικρατούν στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Με τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Εσύ με τι θέλεις?
0: Εγώ δεν έχω θέμα. Ό,τι θες, να πάμε λίγο για τα play-off 1-4.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ.
0: Τέλεια.
1: Ο οποίος παίζει σήμερα το τελευταίο του χαρτί στη Λεωφόρο. Δεν εξαρτάται η τύχη του από τον ίδιο. Τα έχουμε πει αυτά όλη την εβδομάδα. Πλέον έχει απομείνει αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο τη νίκη. Και από εκεί και μετά να περιμένει να δει τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Σε περίπτωση τραυματίσματος του Ολυμπιακού να καταλάβει τη δεύτερη θέση. Σε διαφορετική περίπτωση γυρνά στη Θεσσαλονίκη σε μια αποτυχημένη χρονιά και ετοιμάζει την επόμενη μέρα, η οποία θα τον βρει με πάρα πολλές αλλαγές, με τον Ανδρέα Παπαμιμίκο να έχει ετοιμάσει τα σχέδιά του για τον ΠΑΟΚ της επόμενης περίοδου. Αναμένονται ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα σε όλα τα επίπεδα. Πόσο μάλλον εάν η χρονιά είναι αποτυχημένη εντελώς. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ας περιμένουμε να περάσει το παιχνίδι το βράδυ και θα έχουμε την ευκαιρία από αύριο να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Ένα γενικά παιχνίδι σημαντικό και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει την νίκη για να μπει στο Champions League, και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίζεται για τελευταία φορά στην Λεωφόρο. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα δίνει κάποιο κίνητρο στους παίκτες του ΠΑΟΚ όμως.
1: Ποιο πράγμα να δίνει κίνητρο?
0: Το γεγονός ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι που παίζει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του, στη φυσική του έδρα.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη, είτε έπαιζε στη Λεωφόρο είτε έπαιζε οπουδήποτε αλλού. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι οι τρεις βαθμοί και τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι. Αυτόν τον νοιάζει μόνο. Αυτό είπε και ο Ρασβάλ Λουτσέσκου στους παίκτες, να μην παρουσιαστούν έτσι όπως παρουσιάστηκαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Να είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Να έχουν το μυαλό τους οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και να μπορέσουν να παίξουν ως ΠΑΟΚ. Γιατί την προηγούμενη αγωνιστική δεν έπαιξαν ως ΠΑΟΚ. Δεν θύμιζε ΠΑΟΚ αυτό που είδαμε κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα, αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και από εκεί και μετά το αποτέλεσμα θα το δούμε εντός γηπέδου.
0: Θα μπορούσες να δώσεις μία πιθανή ενδεκάδα για τους ασπρόμαυρους?
1: Μία ενδεκάδα να δώσουμε, δεν είναι και πολλές οι αλλαγές. Βέβαια περνάνε κάποιες σκέψεις από τον Λουτσέσκου να βάλει ας πούμε τον Πέλκα στην πτέρυγα, ή αν δεν συμβεί αυτό να εναλλάσσεται ο Τάισο με τον Κωνσταντέλια σε θέση 10. Είναι και αυτό κάτι που δοκίμασε στις προπονήσεις, ενώ φαίνεται πως παίρνει πολύ μεγάλες πιθανότητες να ξεκινήσει ο Μύθου. Ο Παυλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Κεντιώρα με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Μπάμπα με τον Σάντσες στα δύο άκρα, ο Σντόευ με τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή ως αμυντικά χαφ. Και τώρα από εκεί και μετά ο Ζίφκοβιτ δεν αλλάζει στα δεξιά. Ο Τάισον με τον Κωνσταντέλια θα εναλλάσσονται σε θέση 10 και στην πτέρυγα αριστερά. Και μπροστά, όπως όλα δείχνουν, θα είναι τελικά ο Ανέστης Μύθου. Παίζει και το σενάριο να ξεκινήσει ο Πέλκας στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε αν τελικά ισχύσουν ή όχι. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μία ώρα δηλαδή πριν το μάτσο, όταν και θα έχουμε την σύνθεση του αγώνα στα χέρια μας.
0: Τέλεια. Έχουμε κάτι πάνω στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, κάτι παραπάνω ή...
1: Τίποτα. Να δώσουμε απλά ότι ο Ντεσπότοφ χάρηκε πάρα πολύ χθες με την νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision. Έβγαλε και αναρτήσεις στα social media με βουλγαρικές σημαίες. Ωραίο το κλίμα για τον Βούλγαρο άσο του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μετέχει βέβαια στην αποστολή. Ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας, παρακολούθησε χθες την Eurovision και ανήρτησε διάφορα πράγματα στα δικά του social media, εκφράζοντας τη χαρά του για την νίκη της χώρας του. Και βεβαίως περιμένει και αυτός να δει τώρα τι θα κάνει η ομάδα του σήμερα στη Λεωφόρο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Από το 1-4 θα πάμε στο 5-8 για τον αγώνα του Άρη με τον Λεβαδιακό, που Η επόμενη μέρα κυρίως έχει πάρα πολλά ερωτήματα για την ομάδα του Άρη.
1: Ό,τι ισχύει στον ΠΑΟΚ ισχύει και στον Άρη. Περιμένει ο Άρης να τελειώσει και αυτό το παιχνίδι. Είτε πάρει την πέμπτη θέση είτε όχι, δεν έχει σημασία τώρα για τον Άρη. Θα γίνει ένα παιχνίδι σήμερα με το Λεβαδιακό μεταξύ συγγενών και φίλων, γιατί την ίδια ώρα παίζει μπάσκετ η ομάδα του Άρη με την ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο και ο κόσμος θα κινηθεί, όπως όλα δείχνουν, προς το Αλεξάνδριο. Άρα θα έχει πολύ λίγο κόσμο το Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, περιμένει ώρα να τελειώσει το μάτς και να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν. Να δούμε τι θα γίνει με τον Καρυπίδη, να δούμε αν θα μείνει ο Γρηγορίου και να δούμε πώς θα αλλάξει το ρόστερ, γιατί σχεδόν θα υπάρξουν και φέτος σαρωτικές αλλαγές στην ομάδα, με πάρα πολλούς παίκτες να φεύγουν και πάρα πολλούς να έρχονται. Θα έχουμε λοιπόν πολύ ρεπορτάζ από την επόμενη εβδομάδα και για τον Άρη.
0: Που θα έχει και πάρα πολλά πράγματα το ρεπορτάζ του Άρη. Υπάρχει κάποια πιθανή, ένα πιθανό αρχικό σχήμα για σήμερα?
1: Πάνω... Γιώργο, δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι, γιατί αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές ο Γρηγορίου. Μην πάμε τώρα σε σενάρια τα οποία δεν επαληθευτούν. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Γρηγορίου θα το χρησιμοποιήσει ως πεδίο δοκιμών. Θα βάλει και παίκτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, άρα ας μην πούμε τώρα σε ονοματολογία, γιατί δεν έχει και νόημα να δώσουμε τώρα μια δεκάδα σε ένα διάφορο παιχνίδι. Έτσι δεν είναι?
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με τα νέα των ομάδων της Θεσσαλονίκης.

και έχουμε γκολ του Πανετολικού στο 14ο λεπτό. 1-0 προηγείται η ομάδα του Αγρινίου μέσα στις Σέρες με το γκολ του Γκαρθία. Αν μείνουν τα πράγματα ως έχουν, ο Πανετολικός ρίχνει στην Super League 2 τον Πανσεραϊκό.

Και μιας που τελειώσαμε για την αναφορά μας στα play-off των θέσεων 5-8, εκτός από το Άρης Λεβαδιακός, υπάρχει και το Όφι Βόλος σε αυτή την τελευταία αγωνιστική των play-off 5-8, που έπειτα από την επικράτηση του Όφι στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος εναντίον του ΠΑΟΚ, αυτή η διαδικασία για τις τέσσερις αγωνιστικές που είχαν απομείνει εκείνο το διάστημα κατέληξαν να είναι αδιάφορες, καθώς ο Όφι με την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος θα βρίσκεται στο Europa League. Δύο αγώνες ξεκινάνε στις 5 η ώρα. Το Όφι Βόλος θα έχει την ευκαιρία να το ακούσετε από τον 943 Interveten Sports ζωντανά σε περιγραφή του καλού φίλου και συνεργάτη και ανταποκριτή μας στο Ηράκλειο, Μανώλη Δασκαλάκη, ο οποίος θα είναι στην περιγραφή της αναμέτρησης. Και αυτή η περιγραφή είναι η αρχή του προγράμματός μας εν ώψη της Super League, εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League, όπου στις 5, όπως προείπαμε, ο Μανώλης Δασκαλάκης περιγράφει το Όφι Βόλος ζωντανά για τον 943 Interveten Sports, και 2,5 ώρες αργότερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off 1 έως 4. Το last dance των play-off της Super League, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7.30 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7.30. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια δεν έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, καθώς έχει 71 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση, δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος με 65. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θέλει την νίκη για να πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στην τρίτη θέση με 63 βαθμούς, όπου θέλει νίκη μέσα στην Λεωφόρο και στραβοπάτημα του Ολυμπιακού μέσα στην Allwyn Arena. Και στην τελευταία θέση ο Παναθηναϊκός, 51 βαθμούς, όπως και η ΑΕΚ δεν έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο. Το τριφύλι, το μόνο κίνητρο, αν μπορεί να πει κάποιος, θα τα πούμε και στην συνέχεια της εκπομπής με τον Σάκη Μπουζούνη, αν κάποιος μπορεί να πει ότι ο Παναθηναϊκός και οι παίκτες του έχουν κάποιο κίνητρο, έχουν για το γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο του Παναθηναϊκού στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ένα γήπεδο το οποίο έχει συνοδέψει κιόλας τον Παναθηναϊκό σε μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες, όπως ήταν η σεζόν του 2001-2002 με την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, εκεί όπου έχασε από την Μπαρτσελώνα 3-2 στο συνολικό σκορ. 1-0 είχε επικρατήσει με το πέναλτι του Μπασινά στην Λεωφόρο, ενώ ιτήθηκε 3-1, μια Λεωφόρο η οποία είχε ζήσει το 71 αυτές τις μεγάλες στιγμές της σεζόν 70-71, όταν ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών. Μεγάλες νίκες, μεγάλη νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα, το 3-0. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε χάσει στο πρώτο αγώνα της σειράς 4-1. Και γενικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το πει σχετικά, αν το πάμε με το κομμάτι του φιλάθλου πάντα, θα είναι μια απώλεια, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να κάνουμε, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει το γήπεδο, σε άλλους να αρέσει. Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του και τις απόψεις του. Αλλά εντάξει, σε αυτό το γήπεδο υπάρχει ιστορία σε αυτό το γήπεδο. Δηλαδή έχει ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα. Δεν το λέω για να πάρω θέση, απλά το λέω από τις φιλάθλης άποψης. Σήμερα εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ έχουμε και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο handball,
όπου στο Ρότερνταμ η Εθνική Ελλάδος του Γιώργου Ζαραβίνα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο δεύτερο αγώνα της, του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα έχει επικρατήσει 29-27 στο παιχνίδι της Χαλκιδάς, στον πρώτο αγώνα της σειράς. Οπότε αυτό σημαίνει το εξής: αν η Ελλάδα κερδίσει, αν το παιχνίδι βγει ισοπαλία, αλλά ακόμα και αν η Ελλάδα χάσει με ένα γκολ διαφορά, περνάει στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έπειτα από το 2005 και το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τινησίας, εκεί όπου η Εθνική Ελλάδος τερμάτισε στην έκτη θέση. 22 χρόνια μετά η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία να βρεθεί στο Μουντιάλ της Χειροσφαίρησης. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει και να πει το οτιδήποτε μπορεί να στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού. Εντελώς δωρεάν, 6939-943-943, επανάληψη μη τη θυμαθήσεως, οπότε το λέμε και μια δεύτερη. 6939-943-943, το Viber του 943, Interrotten Sports, για να στείλετε ό,τι θέλετε. Όπως έχει στείλει ο φίλος ο Αποστόλης από το Αίγιο, ο οποίος λέει ότι οι Σέρες έχουν πέσει και δεν το ξέρουν. Σιγά μην τους ρίχνει ο Πανετολικός. Κοίταξε να δεις. Εγώ το πάω με βάση της επικύρωσης. Άμα κερδίσει σήμερα ο Πανετολικός η Φεριχή στις Σέρες, οι Σέρες έχουν πέσει και μαθηματικά. Και στον, όταν είχε τελειώσει ο πρώτος γύρος της Super League, πάρα πολλοί είχαν τον Πανσεραϊκό υποβιβασμένο, καθώς αν δεν κάνω λάθος είχε μαζέψει 5 βαθμούς στον πρώτο γύρο πριν κάνει την νίκη με την Κηφισιά τον Ιανουάριο και αρχίζει να ανεβαίνει. Οπότε πολλοί είχαν τον Πανσεραϊκό υποβιβασμένο ότι θα πέσει και εύκολα. Εν τέλει όχι, δεν έχει πέσει ακόμα ο Πανσεραϊκός και δεν ξέρουμε αν θα πέσει, έτσι, γιατί με τον Σεράρ Σαραγώσα, ο Σεράρ Σαραγώσα, ο προπονητής της ομάδας των Σερών, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και μάλιστα κατά τη διάρκεια των play-out είχε φέρει τον Πανσεραϊκό εκτός ζώνης υποβιβασμού. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε κάτι σίγουρο. Για κανέναν, έτσι. Μπορεί να πέσει σήμερα ο Πανσεραϊκός, μπορεί να μην πέσει. Μπορεί να σωθεί τελευταία αγωνιστική. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούνε.

0: Να πούμε ότι έχει αρχίσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο για τον δεύτερο προημιτελικό της Greek Basket League, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός επικρατεί 18 αυτή τη στιγμή. Και άμα κερδίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, κάνει το 2-0 στην σειρά και προκρίνεται στα ημιτελικά. Στις 5.30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να ισοφαρίσει την σειρά απέναντι στον Δικέφαλο, να κάνει το 1-1 και έτσι με αυτόν τον τρόπο η σειρά θα επανέλθει ξανά στα άνω. Γιώσια σε τρίτο παιχνίδι, εκεί που θα κρυθούν όλα. Και να πούμε λίγο μια γρήγορη από μπάσκετ, ότι η Μπανταλώνα επικράτησε 89-81 της Real Madrid μέσα στη Μαδρίτη. Πάμε να δούμε λίγο και κάποια αποτελέσματα, μια γρήγορη. Manchester United Nottingham Forest στην Αγγλία 1-0 στο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 στο μισάωρο. Και στην Ιταλία στις 4 η ώρα αρχίζει ο αγώνας της Inter με την... της Inter με την Βερόνα. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Σάκη Μπουσδούνη.
1: 9.43 Intervetten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-1. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
7: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
8: Η ώρα είναι 3:30.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο του μαγκαζίνου του 943 Ιντερνετ & Sports της Κυριακής. Πάμε να πούμε λίγο κάτι το οποίο, ένα δημοσίευμα από την Daily Mail, κάτι το οποίο αφορά τα διεθνή προφανώς. Ένας δημοσιογράφος από την Daily Mail αναφέρει ότι στο τέλος της σεζόν ο Pep Guardiola αποχωρεί από την Manchester City και ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Ένα δημοσίευμα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι βόμβα, καθώς είχε δηλώσει στη συνέντευξη τύπου ο Pep Guardiola όταν πριν το συνέντευξη τύπου του τελικού κυπέλου Αγγλίας εναντίον της Chelsea, είχε δηλώσει ότι έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, οπότε με αυτόν τον τρόπο δήλωνε ότι θα παραμείνει. Βέβαια, θα μου πείτε τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, αλλά εντάξει, τώρα θα δούμε. Οι επόμενες μέρες αναμένουν το ενδιαφέρον. We won't stay quiet. Ο φίλος ο Βαγγέλης στέλνει για να μάθει την βαθμολογία της Ολλανδίας και θα το πω αμέσως, γιατί όχι, γιατί εντάξει, okay, έχουμε αυτή τη στιγμή μαγκαζίνο, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ακροατές όπου τους ενδιαφέρει το κέρδος, στο τέλος της ημέρας. Μέσω του στοιχήματος. Οπότε γιατί όχι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Στην Ολλανδία έχουμε την τελευταία αγωνιστική. Η Eindhoven είναι στην πρώτη θέση με 81 βαθμούς. Δεύτερη θέση η Feyenoord με 62. 58 η Twente στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη θέση είναι η Νάιμέγγεν με 57. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ο αγώνας της με την Go Ahead Eagles στο 0-0. Πέμπτος ο Άγιαξ με 55. Έκτη Άλκμαρ με 52. Ουτρέχτη με 50 στην 7η θέση. Η 8η θέση η Χέρενφεϊν. Ένατη θέση η Γκρόνιχεν. Στη 10η θέση η Γκρόνιχεν με 45. Στη 10η θέση με 44 βαθμούς η Σπάρτα Ρότερνταμ. Και μάλιστα γίνεται πολύ έντονη μάχη για τον υποβιβασμό. Εκεί όπου εντάξει, οι Χέρακλες και η Μπρέντα έχουν υποβιβαστεί από την Eredivisie. Ωστόσο, η Φόλενταμ και η Τέλσταρ έχουν διαφορά 2 βαθμών. Και μάλιστα γίνεται αυτή τη στιγμή μεγάλη ανατροπή στην βαθμολογία, καθώς η Φόλενταμ ανοίγει το σκορ 1-0 εναντίον της Τέλσταρ μόλις στο δεύτερο λεπτό. Η Φόλενταμ, η οποία είναι στη 15η θέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη live βαθμολογία. Η Telstar πέφτει 16η και πηγαίνει στα μπαράζ παραμονής της Eredivisie. Ως έχουν τα πράγματα, αυτό σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει καμία εκ των παραπάνω, π.χ. Τσβόλε, η Excelsior. Η Excelsior που έχει 36 βαθμούς σύμφωνα με τη live βαθμολογία, 35 βαθμούς έχει η Τσβόλε. Η Go Ahead Eagles έχει 39 βαθμούς, ούτε αυτή κινδυνεύει, και η Φορτούνα Σίνταρτ 39 βαθμούς, δεν έχει αρχίσει ακόμα ο αγώνας της με την Ουτρέχτη. Υπάρχει μάχη και για την θέση που οδηγεί στα πραγματικά του Champions League ανάμεσα σε Twente και Nijmegen, και ο Άγιαξ είναι μέσα στο κόλπο, ενώ Αλκμαρ, Ουτρέχτη και Χέρενφέιν έχουν κλείσει τις θέσεις για τα play-off της Ευρώπης, και η Γκρόνιχεν έχει 46 βαθμούς, είναι στην 9η θέση, όπου θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να μπορέσει να κρατηθεί σε θέσεις play-off.

0: Είχαμε κάνει αναφορά στα παιχνίδια τα οποία θα μεταδώσει ο σταθμός 943 Intervention Sports, όπου στις 5 έχουμε Όφη Βόλος σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και στις 7.30 ώρα ο Λάκης Κοντσιώτης περιγράφει ΑΕΚ Ολυμπιακός και την ίδια ώρα με το ΑΕΚ Ολυμπιακός ο Λάμπρος Γκαραγκάνης περιγράφει στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο το ντέρμπι εναντίον του ΠΑΟΚ. Και μιας που με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί το κεφάλαιο Παναθηναϊκός Απόστολος Νικολαίδης, έτσι λοιπόν με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού θα ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Έχουμε τον Σάκη Μπουσδούνη στην παρέα μας, αυτό έλειπε να μην τον έχουμε τον άνθρωπο, μας περιμένει τώρα, θα του δώσουμε το λόγο και θα τον καλησπερίσουμε. Λαμβάνεις?
1: Λαμβάνω, αφού ρε φίλε κινήθηκε ο λογαριασμός, τώρα μπήκα και είδα πολλά μηδενικά, οπότε που μπορώ να σου πω όχι. Δεν γίνεται.
0: Είδες.
1: Α, είμαστε στον αέρα, σε έδωσα τώρα έτσι.
0: Εντάξει, δεν ήταν υποχρεωτικό να το πεις, αλλά εντάξει, τώρα ακούσαμε, εκθεθήκαμε, έλα εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Δεν
0: πειράζει.
1: Φίλε, πλάκα κάνουμε, εννοείται έτσι. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Το 943 Intervented Sports, αλλά αφού ξεκινήσαμε έτσι, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο χαμογελώντας, θέλω να σε δώσω έτσι ζωντανά τώρα στον αέρα στους φίλους ακροατές, να σου πω μια απάντηση που έδωσες σε ένα κοριτσάκι πριν λίγο καιρό. Ακούστε φίλοι μου, λοιπόν είναι ο Νίκος, η κοπέλα. Λοιπόν, και λέει η κοπέλα τώρα στον Νίκο: Νίκο, θέλω να χωρίσουμε. Απορριμμένος ο Νίκος, η Νάιτς λέει: Γιατί? Απαντάει η κοπέλα: Γιατί δεν με καλύπτεις. Τρελαίνε τον Νικόλας, ο φίλος μου λοιπόν, και της απαντάει η παιδιά: Και τι είμαι εγώ, μωρέ, για να σε καλύπτω, center back. Αυτά. Αυτό εσύ, Νίκος Κατσάτος, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, σε έδωσα τώρα δημοσίως, έτσι να ξέρεις.
0: Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Μαρίνα, σου ζητάω συγγνώμη. Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει.
1: Όχι τώρα, πριν τη Μαρίνα μιλάμε. Τώρα πριν 2, 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια. Όχι τώρα. Να τα λέμε αυτά, έτσι δεν έχει καμία σχέση με το τώρα.
0: Εντάξει.
1: Να μην σε κάψω κιόλας. Και για να το πω, πλάκα κάνουμε έτσι. Απλά έβαλα.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Αλλά μπορώ να πω ότι ήταν από τα καλύτερα που έχω ακούσει.
1: Και μπράβο μου που το είπα, που λέει και ο φίλος μου ο Σεφεντλής.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ωραίο ήταν, έτσι.
0: Πάντοτε.
1: Τι να πούμε τώρα, να πούμε για Παναθηναϊκό.
0: Ας πούμε για τον τελευταίο χορό στη Λεωφόρο.
1: Αναδύση Νίκος Καρβέλας, ο τελευταίος χορός.
0: Ακριβώς.
1: Η Λεωφόρος είναι ένα μέρος, ρε φίλε, που έχει γράψει μεγάλη ιστορία. Είναι η καρδιά, η ψυχή, το σώμα, βάλε ό,τι άλλο θες, το είναι του Παναθηναϊκού. Είναι, κοίτα, φαινομενικά είναι το τελευταίο παιχνίδι. Και λέω φαινομενικά γιατί σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, το Μάιο του 27 θα τελειώσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού και την αμέσως επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν ο Παναθηναϊκός θα πάει στο δικό του σπίτι. Τη φετινή σεζόν, αυτή που έρχεται πλέον, αποχαιρετάμε την παλιά, θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να γίνουν έτσι. Πάντως θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις να τιμηθεί αυτό το μεγάλο γήπεδο. Σήμερα πάντως η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε το Απόστολο Νικολαίδης μέσω του Match Day. Έκανε και ένα συγκινητικό, θα έλεγα, κείμενο με τίτλο «Στις Λεωφόρου τα στενά». Πρόσθεσε ιστορικά στοιχεία και γενικά ορόσημα του γηπέδου. Μεγάλη ιστορία το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αν μου επιτρέπεις, έχουμε λίγο χρόνο, οπότε να το...
0: Εννοείται.
1: Περισσότερο από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι η καρδιά του, είναι η ψυχή του, είναι η αναπνοή του, είναι ο τόπος όπου γεννήθηκαν όνειρα, γράφτηκαν θρύλοι και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων που έμαθαν να αγαπούν το τριφύλι σαν κομμάτι της ίδιας τους της ζωής. Στη σκιά του Λυκαβητού, μέσα στις Λεωφόρου τα στενά, ανάμεσα σε τσιμέντα, φωνές, σημαίες, αναμνήσεις και συναισθήματα, χτίστηκε κάτι πολύ μεγάλο από μια έδρα ποδοσφαιρικής ομάδας. Χτίστηκε μια ιδέα, ένα συνέστημα. Εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 160, πριν από 107 χρόνια, ο σπουδαίος Γιώργος Καλαφάτης δεν οραματίστηκε απλώς ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο, οραματίστηκε έναν οργανισμό πρωτοπόρο, έναν Παναθηναϊκό μεγάλο, πολυαθλητικό, ανοιχτό στον κόσμο, ικανό να εμπνεύσει και να ενώνει ανθρώπους. Και η Λεωφόρος έγινε το σπίτι αυτού του οράματος. Ένα γήπεδο που έζησε τα πάντα. Νύχες και δάκρυα, θριάμβους και πίκρες, αποθεώσεις και σιωπές. Ένα γήπεδο που δεν χρειάζεται πολυτέλεια για να σε συγκλονίσει. Αρκεί να μπεις μέσα και να ακούσεις την ιστορία του. Να νιώσεις την ατμόσφαιρα, να μυρίσεις Παναθηναϊκό, να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς. Η Λεωφόρος είναι οι Κυριακές της παιδικής ηλικίας. Οι ιστορίες των πατεράδων και των παππούδων, οι μνήμες που περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι το περπάτημα στην Αλεξάνδρας. Τα vibes αντικρίζοντας το γήπεδο. Η ανατριχύλα ανεβαίνοντας στα σκαλιά και αντικρίζοντας το εσωτερικό του πράσινου ναού. Το σφίξιμο στο στομάχι πριν από τη σέντρα. Είναι η μυρωδιά του χορταριού. Οι παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Τα κασκόλ στον αέρα. Οι φωνές από τις εξέδρες. Οι εμπνευσμένες χορογραφίες. Το μοναδικό πάθος της θύρας 13. Είναι το γήπεδο όπου ο Παναθηναϊκός έγινε φόβος, τρόμος και σεβασμός για κάθε αντίπαλο. Εκεί που γράφτηκαν οι πιο μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Εκεί που η φανέλα του Παναθηναϊκού έγινε, με το τριφύλι, συγγνώμη, έγινε σύμβολο περηφάνειας. Είναι το μέρος.

0: Είναι η ανάσα του Παναθηναϊκού, είναι η μνήμη μου και η καρδιά του μαζί. Είναι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Και βέβαια, συγγνώμη αν κούρασα τους φίλους, στη σχετική ανακοίνωση έχει και αναλυτικά ημερομηνίες από την ίδρυση του Παναθηναϊκού, την απόφαση που πήραν για να ιδρυθεί ο Παναθηναϊκός, από την πρώτη ποδοσφαιρική αναμέτρηση που έγινε στο γήπεδο της Λεωφόρου, που ήταν από σχολικούς αγώνες μεταξύ Γυμνασίων της Αθήνας και του Πειραιά στις 25 Νοεμβρίου του 2023, φίλε, το επίσημο ματς, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου ήταν στις 6 του Γενάρη του 1924, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την ΑΠΣ Πειραιός. Μην με ρωτάς τι σημαίνει ΑΠΣ, αθλητικό ποδοσφαιρικό σωματείο Πειραιός, μάλλον. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, έχει πάρα πολλές χαρακτηριστικές ονομασίες. Το 28 μπήκαν ξύλινες κερκίδες. Τον Ιούνιο του 25 έγινε το πρώτο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. 3-3 έληξε. Δηλαδή, πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπείτε, παιδιά, να μην σας κουράζω. Έχει πάρα πολλά. Το 2022 η Λεωφόρος συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Είναι το ιστορικότερο και το πιο εμβληματικό γήπεδο της χώρας. Πάντως άξιζε τον κόπο να κάνουμε αυτή την αναφορά, καλέ μου φίλε Νίκο. Έτσι,
1: ισχύει είναι. Ότι άξιζε, γιατί είχα αναφέρει και εγώ προηγουμένως ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Έχει ζήσει μεγάλες στιγμές εκεί μέσα, έτσι. Έχει ζήσει μεγάλες στιγμές. Είτε το θέλουμε είτε όχι.
0: Και είναι, να σου πω και κάτι, επειδή παλιότερα, τις παλιές εποχές, γιατί έχω μιλήσει με σχεδόν όλους τους παλεμάχους του Παναθηναϊκού που έζησαν εκεί, ενώ τα πιο, δεν μιλάμε τώρα εποχές 20 και 30 που δεν τους πρόλαβα, ενώ φίλα Κουρικονό, Μόπουλο, για να καταλάβουν οι φίλοι τι λέω, και πιο μετά Βαζέχα και τέτοια, αλλά ειδικά οι πιο παλιοί που έζησαν, ο Δωμάζος, ο Αντωνιάδης, μιλάμε ιερατέρατα της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Ήταν εντελώς διαφορετικές οι εποχές. Έζησαν όλους τους τη ζωή εκεί παίζοντας μπάλα και ξέρεις, ήταν σε σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα στα γήπεδα μέρα με τη νύχτα, έτσι. Γιατί δεν υπήρχαν, όταν ξεκίναγε το γήπεδο, δεν υπήρχαν, ήταν σε χώμα. Βλέπεις, ακούς που σου είπα νωρίτερα κερκίδες με ξύλο. Λοιπόν, πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα που έγινε, που χτίστηκαν εξέδρες με μπετόν, με μπετόν αρμές χαρακτηριστικά όπως λέει, και το πρώτο γήπεδο που απέκτησε σκεπαστή εξέδρα το 1931. Και από το 1931 μέχρι το 1984 ήταν επίσημη έδρα της εθνικής ομάδας. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, εντάξει, θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ, φίλε, αλλά απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπαίνεις, διαβάζεις πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Έτσι. Εντάξει, κάποιοι που ξέρουν την ιστορία του Παναθηναϊκού τα ξέρουν έτσι πάνω κάτω, δεν το συζητάμε. Και το πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού ήταν σε 7 του Δεκέμβρη του 1960. Και ρεκόρ εισιτηρίων, φίλε, 29.665 τον Οκτώβριο του 1967. Δηλαδή, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, πραγματικά ωραία. Απίθανο πράγμα. Απίθανο.
0: Ωραία, ωραία, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τα λέγαμε και χθες με τον Τζόρτζι, καλό, θα θέλανε, ας πούμε, εκεί να είναι η έδρα του Παναθηναϊκού, να γίνει κατασκευή, αφού δεν γίνεται, οι εποχές αλλάζουν, προχωράμε παρακάτω. Και πάμε να πούμε και δύο λόγια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ωραία αυτή η αναδρομή, αν μπορώ να το πω έτσι, φίλε.
1: Άνετα, άνετα μπορείς να το χαρακτηρίσεις.
0: Είναι ένα τελευταίο βράδυ σήμερα για την ομάδα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Και πρόσεξε, δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει, κοιτάζει να βρει εισιτήριο για Champions League, για τη δεύτερη θέση. Σε συνδυασμό βέβαια με το αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, που μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα κρατούσε ο ΠΑΟΚ στα πόδια του αυτό. Το έχασε και τώρα το έχει ο Ολυμπιακός. Να δούμε ποιος από τους δύο θα πάει. Ο Παναθηναϊκός τι θέλει, θέλει να κλείσει τη σεζόν, την πολύ κακή σεζόν, Νίκο μου, με έστω μια νίκη, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει κάνει νίκη. Έχει βάλει μόνο ένα γκολ, αυτό του Τετέι με την ΑΕΚ. Κάκι στη χρονιά και στα play-off ακόμα χειρότερος ο Παναθηναϊκός. Είναι χωρίς φιλάθλους λόγω της τιμωρίας της ΔΕΑΒ και στις δηλώσεις και ο Μπενίτες και οι παίκτες δήλωσαν ότι θα θέλαν πολύ να έχουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο πλάι τους, εντάξει και λογικό είναι. Στενάχωροι όμως όλοι, στις δηλώσεις ενώ ο Ζαρουρί που γίνεται καθιερωμένες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι,

0: για την Κοσμοτέ TV που μεταδίδει το μάτς και ο προπονητής, ο Μπενίτες, το ανέφερε αυτό, αλλά και ο Ζαρουρί, ότι θα ήθελα να έχω τον κόσμο στο πλευρό τους, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς, υπάρχει κάποια ανεγκέφαλη, με το γράμμα του νόμου, η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με μια αγωνιστική και γι' αυτό γίνεται χωρίς τον κόσμο του. Λοιπόν, τώρα για πιθανή ενδεκάδα, αν θες να πούμε δύο λόγια.
1: Εννοείται να πούμε, εν τω μεταξύ, πριν την πεις, ο φίλος ο Λευτέρης στέλνει μήνυμα και ζητάει ξανά ανέκδοτο.
0: Γεια σου, ρε Λευτέρη. Θα δω αν έχω κάτι πρόχειρο και τώρα. Ναι, εντάξει, να προλάβουμε μόνο. Ωραίο, ήταν πολύ καλό αυτό.
1: Ισχύει. Πάμε στην δεκάδα λοιπόν, τώρα.
0: Δεν είναι ο Τετέι μέσα στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Έχει βγει ο Τετέι, έχει μπει ο Ρενάτο, να πούμε στους φίλους. Το είπαμε χθες. Από εκεί και πέρα τώρα. Δεν βλέπω να αλλάζει, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
0: Τετράδα στην άμυνα. Λαφών κάτω από τα δοκάρια. Που πάει και στο Μουντιάλ. Το είπαμε ότι έχει κληθεί στην εθνική της χώρας του. Στο κέντρο της άμυνας Πάλμεν Μπράουν είχε ένα μικρό προβληματάκι. Κανονικά είναι στην αποστολή, οπότε λογικά θα παίξει με τον Ντουμπά. Δίδυμο αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια. Ενώ στη μεσαία γραμμή Τσέριν Κοντούρης που τα έχουν πάει σχετικά καλά τελευταία. Ο Ταμπόρδα στο 10. Ο Σβιντεύσκι στο 9. Τώρα δεξιά και αριστερά Παντελίδης Ζαρουρί θα έλεγα. Και δεν θα μου κάνει εντύπωση να μην παίξει ο Παντελίδης και να πάει ο Ταμπόρδα εκεί. Λοιπόν, διεκδική θέση στη μεσαία γραμμή να πω για ο Τσιριβέγια, ο οποίος τα τελευταία παιχνίδια παρόλο που είναι έτοιμος δεν έχει ξεκινήσει τη βασική δεκάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν θα μας κάνει, επειδή με τον Μπενίτης το έχω πει πολλές φορές, δεν πετυχαίνεις πολλές φορές σε δεκάδες, αν και την προηγούμενη εβδομάδα, φίλε, νομίζω έναν παίκτη δεν πετύχαμε μόνο με τον Ολυμπιακό, μόνο το δίδυμο με τον Σιντέρσκι. Τα υπόλοιπα τα πέσαμε μέσα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μην νομίζουν οι φίλοι ότι έχουμε πληροφόρηση από τον Μπενίτες με ποιους θα ξεκινήσει, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, κοίτα να δεις τώρα. Τι να μιλήσουμε τώρα για διαιτησίες και όλα αυτά. Πιστεύω να κλείσει και αυτή η αγωνιστική και στα δύο παιχνίδια. Και να μην μιλάμε, γιατί έχω καταντήσει γραφικός και το γνωρίζω. Γιατί δεν είναι ωραίο, ρε φίλε, οι πρωταγωνιστές. Είναι οι παίκτες και δεν είναι κανένας διαιτητής. Γιατί βλέπω τον Ολυμπιακό να φωνάζει για τον Ιταλό που θα σφυρίξει το μάτς με την ΑΕΚ. Ο Γεωργιανός. Δεν ξέρω τι θα δούμε σήμερα. Εντάξει, μακάρι να μην ασχοληθεί κανείς από την επόμενη με τον διαιτητή. Επίσης από Δευτέρα πολλή δουλειά θα έχουν και οι ρεπόρτες αλλά και οι θύνους του Παναθηναϊκού για προπονητή, να ετοιμαστεί η ομάδα για την επόμενη σεζόν. Κάποιοι πρέπει να φύγουν, κάποιοι τελειώνουν τα συμβολαιά τους, θα πρέπει να έρθουν παίκτες. Θα πρέπει να συναντηθούν για το θέμα του προπονητή, αν θα μείνει, αν θα φύγει ο Μπενίτες, παρόλο που όλοι τον έχουν τελειωμένο. Μέσα σε όλα αυτά τα ευχάριστα, φίλε, έγινε φιέστα για την ΚΑΠΑ 17. Να μην σου να προλάβω να το πούμε και αυτό, χθες. Με παρουσία του Γιάννη Λαφούζου, έτσι. Που πήγε σε καταστάσεις του Κοροπίου για να δει και τη φιέστα από κοντά, γιατί στηρίζει και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Με τον και ο Τάκης Φίσας ήταν εκεί. Όσοι φίλοι αθλοί ήταν, χειροκρότησαν πολύ ζεστά την ομάδα του Άγγελου Ζαζόπουλου που γίνεται μια πολύ καλή δουλειά γενικότερα στις ακαδημίες. Ήταν και ο Κάρολος Ζέκα εκεί. Το θέμα είναι, φίλε, να δούμε κάποιους από αυτούς τους παίκτες που λογικά θα γίνουν κάπου 19 μετά να ανεβαίνουν και στην πρώτη ομάδα. Έτσι. Με τον Αστέρα Άκτορα έπαιζε ο Παναθηναϊκός, να θυμίσω χθες. γιατί πιο παλιά επιτυχίες ο Παναθηναϊκός είχε όταν είχε παίκτες από την Ακαδημία. Εσύ είσαι μικρός, που να θυμάσαι που λέγανε για τους Γκούμπο Μπασινάδες τότε, αλλά αυτή η ομάδα με τους Γκούμπο Μπασινάδες και τον Γιώργο τον Καραγκούνη και όλα τα άλλα τα παιδιά ήταν που η βάση της εθνικής ομάδας για το 2004. Λοιπόν, και μπράβο και στον κύριο Ελευθεριάδη, έδωσε τα εύσημα και ο κύριος Φίσας που ήταν παρόν, όπως είπα. Αυτά, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω να έχεις κάποια ερώτηση. Είδα ένα συγκινητικό, τέλος πάντων γίνονται πολλά θέματα, έτσι, συνεντεύξεις τώρα από πολλούς συναδέλφους για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, συγκινητικό και πολύ αγαπημένο Αντώνη Αντωνιάδη που έδωσε μια συνέντευξη και θέλω, λέει, παρακαλώ και θέλω να προλάβω να μπει και αυτό στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αντιμετωπίζει ένα σωρό προβλήματα, έτσι, υγείας ο μεγάλος αυτός που τίμησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Έτσι, αξίζει τον κόπο να δείτε. Και μια και είπα και για το γήπεδο, βλέπουμε, φίλε, ότι παίρνουν σάρκα και οστά, απέρνει μάλλον σάρκα και οστά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, σιγά σιγά και με τις κερκίδες. Εντυπωσιακό πραγματικά. Φίλε, σε πήρα μονότερμα νομίζω.
1: Όχι, εντάξει, ίσα ίσα τα γάλυψαμε όλα. Γενικά μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι άλλο δεν έχω να πω από πλευράς μου. Εγώ θέλω απλά να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή.
0: Να κάνουμε το εκτοχατήριο του φίλου μας.
1: Βρικές.
0: Κάτι θυμήθηκα. Έχω πολλά στο σκληρό μου εδώ στο μυαλό.
1: Αν ακούει ο Λευτέρης, ήρθε η ώρα του.
0: Ναι, παρόλο που έχω μυαλό κουκούτσι, κάτι έχει μέσα ακόμα, έτσι. Γερός άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, ο Νίκος Κατσάτσος πριν 6-7 χρόνια πάλι. Ξέρετε τώρα, είναι γήπας ο Νίκος. Είναι σε ένα καφέ και βλέπει μια όμορφη κοπελίτσα και ως γνήσιος gentleman, ξέρω εγώ, πλησιάζει, λέει, κοπελιά, είσαι πολύ όμορφη, να κεράσω καφέ. Γυρνάει, τον κοιτάζει η κοπέλα, του λέει, ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου, του λέει, αλλά είμαι πιασμένη. Και απαντάει ο Θεός, ένας και μοναδικός, Νίκος Κατσάτσος. Τότε να κεράσω ένα έμπλαστρο.
1: Δεν υπάρχεις, Ρεζάκη, πραγματικά. Δεν υπάρχεις,
0: νομίζω,
1: πραγματικά.
0: Νομίζω ότι ο Λευτέρης...
1: Του άρεσε του Λευτέρη, του άρεσε. Λέει, σε ευχαριστώ, Σάκερα, και λέει, καλό. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω προσωπικά για να σου πω αν γελάει ή όχι, αλλά φαντάζομαι ότι γελάει πίσω από το τηλέφωνο ή όπου στέλνει στο Viber. Θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Παιδιά, βάλτε γέλιο στη ζωή σας. Είναι ωραίο πράγμα. Γέλιο, θετική διάθεση, να βοηθάμε ένας τον άλλον, υγεία σε όλο τον κόσμο και να μην κοιτάμε να βγάζουμε τα μάτια ο ένας του άλλου. Αυτά. Εγώ ευχαριστώ, φίλε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους. Να είμαστε όλοι καλά, να δούμε ωραία μάτς σήμερα και από Δευτέρα. Εδώ θα λέμε ονόματα. Έχουν να περάσουν χιλιάδες ονόματα από όλες τις ομάδες. Λοιπόν, σε χαιρετώ, καλέ μου φίλε. Τώρα θα διαφωτιστούμε με το φίλο μου το Φώτη, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Τέσσερις. Εννοείται. 4 η ώρα, όλοι συντονισμένοι με το διαφωτιστή Φώτη Κατσούφη. Σάκη, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σου Νίκο μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Το καλύτερο κλείσιμο της εκπομπής. Σάκης Μπουζούνης με όλα τα νέα του Παναθηναϊκού. Να πούμε λίγο ότι η Manchester United προηγείται 2-1 στο 68 λεπτό της Nottingham Forest. Και να απαντήσω στον φίλο τον Βαγγέλη ότι το πρωτάθλημα στο handball δεν τελείωσε. Απλά υπάρχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Η σειρά είναι 1-1 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ολοκληρώνει το μαγκαζίνο της Κυριακής. Ήμασταν 2 ώρες στην παρέα σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και στήριξη της εκπομπής, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στις 4 η ώρα διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης και μεταδόσεις από Όφη Βόλο, ΑΕΚ Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Μην χάσετε τίποτα. Φιλιά πολλά, για χαρά.
2: 9.43 Intermittent Sports. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 9.43 Intermittent Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύκονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Φινάλε στα play-off της Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Φανέλα βασικού για το δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι, δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο ο Βάργα, κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Σέντρα στις 7.30, περιγράφει για τον 943 Interveten Sport ο Λάκης Κοντσιώτης. Την ίδια ώρα, Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο αγώνα του Απόστολος Νικολαίδης. Η Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Στου Ζαφίρι, Λόβρεν, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει για τους ασπρόμαυρους ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Καραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 3. Η Γιουβέντους ξεκίνησε επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το φινάλε στις θέσεις 5-8, ο Όφη κοντράρεται στις 5 με τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το παιχνίδι μεταδίδεται ραδιοφωνικά από το 943 Interveten Sports, σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 4. Την ίδια ώρα άρεσε αντιμετωπίζει το Κλειάνθης Βικελίδης στο Λεβαδιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Η Βιζέο είναι αποφασισμένη να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον 24χρονο κωνσταρικανό εξτρέμ του Άρη Άλβαρο Σαμόρα, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Για την πρώτη τελευταία στροφή των play-out στο δεύτερο ημίχρονο Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Για το πρωί ημιτελικό της Greek Basket League στο ημίχρονο Μύκονος Παναθηναϊκός 39-44. Στον άλλο πρωί ημιτελικό της Greek Basket League στις 5.30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Nick Gallis Hall. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στο Handball Ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ολλανδία στο Ρότερνταμ για το δεύτερο αγώνα του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η εθνική μας επικράτησε 29-27 στη Χαλκίδα και έχει προβάδισμα πρόκρισης στην τελική φάση διοργάνωσης. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Πρόωρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά του Στρασβούργου. Η Ελληνίδα τενίστρια γνώρισε την ήττα 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Peyton Stearns, νούμερο 49 της παγκόσμιας κατάταξης, στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Η Chelsea ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 44χρονο πρώην προπονητή των Bayer Leverkusen και Real Madrid της Τσάμπι Αλόνσο μέχρι το 2030. Στον πάγκο της Manchester United θα συνεχίσει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Michael Carrick σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United Nottingham Forest 2-1 στο 75ο λεπτό. Στις 5, Wolves Fulham, Leeds Brighton, Everton Sunderland και στις 7.30 Newcastle West Ham. Στην 37η στροφή της La Liga, στις 8, Athletic Bilbao Celta, Atlético Madrid Girona, Elche Getafe, Levante Mallorca, Oviedo Alavés, Osasuna Espanyol, Rayo Vallecano Villarreal, Real Sociedad Valencia και Sevilla Real Madrid. Ενώ στις 14, Barcelona Betis. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Serie A, Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, Pisa Napoli 0-3, Como Parma 1-0 και Juventus Fiorentina 0-2. Αυτή την ώρα, Ίντερ Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο, Ουντινέζε Κρεμονέζε, Κάλιαρι Τωρίνο και Σασουόλο Λέτσε. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1, στις 10, Paris FC, Paris Saint-Germain, Marseille, Rennes, Στρασβούργο, Μονακό, Lyon, Lens, Lille, Auxerre, Nice, Metz, Nantes, Toulouse, Lorient, Havre και Brest, Angers. Την επιστροφή του στους αγώνες UFC ανακοίνωσε ο Κόνορ Μακγκρέγκορ. Ο 37χρονος Ιρλανδός παλαιστής αγωνίστηκε τελευταία φορά το 2021. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
2: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή ο Διαποδιστής στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάρου, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μόλις τώρα στο 71 λεπτό μείωση νότιχαν φόρες σε 3-2 στο μάτς με τη Manchester United.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Σε Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια 94,3, Νότια Πολάστη Αττικής 94,3, Νομός Βιωτίας από Ράδιο Ένωση 97,3, Νομός Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, την καλησπέρα στον Παρασκευά. Νομός Ηλίας 98,6, Πύργος Αμαλιάδα, Ζαχάρο Ζάκη, την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Νομός Λακωνίας 104,6, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος. Νομός Ετωλακαρνανίας 100,9, Αγρίνιο, Μέσο Λόγγι και Ιόνιο. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, το Ρεντίφι. Νομός Ασπρωτίας 98,6, Γουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά. Νομός Δωδεκανήσων 103,7, από Πράιμ 103,7. Κύπρος από Super Sport Κύπρο 104, Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας και στο δορυφόρο Ελλάδας σε όλη την Ευρώπη. Ιντερνετικά είμαστε στο www.943intervendensports.gr. Το 943 Intervendens Sports είναι ενιαίο. Το Intervendens είναι στα λατινικά, στα αγγλικά, το V, το W παιδιά έτσι. Και το Sports είναι στα ελληνικά. Τηλεοπτικά κάποια στιγμή και εκεί θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, www.tvelanda.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας από σταθερό και κινητό και από εκεί μεταφέρουμε τα μηνύματά σας. Τα λέμε όλα τα πάντα παιδιά, 210-220-5943 και 215-215-5943. Το Viber για τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε όλα, το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. Το επαναλαμβάνω πάντως, 6939-943-943, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Email onair@943.gr.

Στις 5 έχουμε δύο αγώνες για τις θέσεις 5 με 8. Όφη Βόλος σε περιγραφή για τον κόσμο το 943, Ιντερβέντες Πολς Μανώλης Δασκαλάκης. Και Άρης Λεβαδιακός, εκεί θα μας ενημερώνει οι ανταποκριτές μας για το ότι σημαντικό θα γίνεται σε εκείνο το μάτς. Και στις 7.30 τα δύο ντέρμπι, 7.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός σε περιγραφή Λάκης Κοντσιώτης. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε περιγραφή Λάμπρος Γκαραγκάνης. ΑΕΚ Ολυμπιακός ανάμεικτα τα συναισθήματα. Από τη μια η φιέστα τίτλου. Και από την άλλη η αγωνία για έξοδος στα αστέρια του Champions League.

Στο 56ο λεπτό είναι το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Είχε αναβληθεί χθες το μάτς λόγω του ότι το γήπεδο ήταν σε... είχε καταλληλότητα από την καταρακτώδη βροχή. Ήταν κατάλληλο μόνο για αγώνα πόλο. Το μάτς λοιπόν παραμένει στο 0-1, προηγείται ο Πανετολικός με γκολ στο 14. Ο Άλεξιτς έκανε ένα εξαιρετικό σε αυτό το λεπτό γύρισμα από τα δεξιά προς την καρδιά της αντίπαλης άμυνας, εκεί του Πανσεραϊκού. Πετάχτηκε ο Γκαρσία και με προβολή στην μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 0-1.

Να πούμε πως έχουν ξεκινήσει δεκάδες και δύο ομάδες. Να υπενθυμίσουμε: Πανσεραϊκός, Ζερά, Σαραγώσα, Τσομπανίδης, Κερασβίλη, Καρασαλίδης, Οβόλε, Λίρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Μπεν, Δόιναλής, Ριέρα και Ιβάν. Και για τον Πανετολικό, Γιάννης Αναστασίου ξεκίνησε με τους Παρδαλός, Γκράναθ, Μπλάντεν, Μανρίκη, Αποστολόπουλος, ο Σατσιάς, Νικολάου, Ματσάνης, Μιλής, Άλεξης και Γκαρσία. Ο σκόρε δηλαδή μέχρι στιγμής του αγώνα. Έχουν και γίνει οι αλλαγές βέβαια στο 35 στη θέση του τραυματία Τσαούσου. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Αρμουγκό. Στο 38 είχαμε αλλαγή και για τον Πανετολικό. Βγήκε ο Γκαρσία και μπήκε ο Αγκύρε. Στο 46 είχαμε τριπλή αλλαγή για τον Πανσεραϊκό. Βγήκανε Καρασαλίδης, Δοϊραλής και Μπεν Σαλάμ και μπήκανε Καρέλης, Ρουμιάντεφ και Μασκανάκης.

σε εξέλιξη είναι στο αγώνα μπάσκετ Μύκονος Παναθηναϊκός, είναι στο 39-44. Οι αρχικές πεντάδες των δύο ομάδων ήταν Μύκονος Άμπλμπι, Καβαδάς, Σκουλίδας, Χέσον και Καναντή. Και για τον Παναθηναϊκό Χέις Ντέιβις, ο Ραγκαβόπουλος, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος και Μίτογλου. Τα στατιστικά του πρώτου μέρους, σε Μύκονος 10 στα 19 δίποντα, 6 στα 16 τρίποντα, 1 στις 2 βολές, 17 rebound, 13 αμυντικά, 4 θετικά, επίσης 12 assist, 6 λάθη, 1 κλέψιμο και 1 block. Και Παναθηναϊκός 12 στα 19 δίποντα, 3 στα 13 τρίποντα, 11 στα 14 βολές, 20 rebound, 16 αμυντικά και 4 θετικά, εκεί που στέρισε στην Ευρώπη γενικά, 10 assist, 4 λάθη, 3 κλεψίματα και 2 block.

να δώσουν και μπασκετικά αποτελέσματα στην Ισπανία. Τελικά αποτελέσματα Λίδα, Γκραν Κανάρια 75-72. Μούρθια, Ονικάχα 87-69. Και Ρεάλ Μαδρίτης, Χουβεντούτ, Μπανταλώνα 81-89.

Να πάμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο, πρώτη εθνική κατηγορία. Είχαμε τελευταία αγωνιστική και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο λοιπόν ολοκλήρωσε τις φετινές της αγωνιστικές υποχρεώσεις η ΡΕΑ. Ή αν θέλετε, ο ΑΟΡΕΑ, όπου επικράτησε 2-0 το Αστέρα Τρίπολη στην κήπεδο της Σοχώρας. Κλείνοντας έτσι θετικά μια δύσκολη χρονιά στην πρώτη εθνική κατηγορία για το ποδόσφαιρο γυναικών, η ομάδα του Στέλιου Κοζανίδη ήταν ανώτερη. Κατάφερε να φτάσει δίκαια στη 13η φετινή της νίκη. Και για μία ακόμα φορά με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε τη σταθερή παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου στις γυναίκες. Πριν από τέταρτο αγώνα υπήρχε μια όμορφη και συγκινητική στιγμή. Η Μαρία Κελαϊδή και η Ελένη Γαλανάκη παρέδωσαν θαυτοδέσμες στη διεθνιώτισσα και πρώην ποδοσφαιρίστρια της ΡΕΑ Ελευθερία Δαφέρμου, η οποία αγωνίστηκε φέτος με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης απέναντι στην παλιά της ομάδα.

Υπήρχε το ωραίο σε αυτό το μάτς, ήταν από την αρχή. Συνεχίστηκε με τη Μαρκουτσάνα απειλή στο 21 με δυνατό σούτ έξω από την περιοχή, ενώ στο 29 η Σιτούμα δοκίμασε την αντίπαλη τερματοφύλακα με δυνατό σούτ έξω από την περιοχή, τον γκολ που άξιζε η ομάδα. Ωραία, ήρθε στο 33ο λεπτό με τη Μαρκουτσάνα εκτελεί απευθείας κόρνερ και η μπάλα να καταλήγει εντυπωσιακά στο αριστερό παραθυράκι για το 1-0 μέσα σε αποθέωση. Δυνατά και στο δεύτερο μήχρονο μπήκε ωραία. Κλείδωσε την νίκη στο 47. Η Κανέλου έβγαλε υπέροχη βαθιά παλιά και η Ρουζάφα βγήκε τέτα τέτ πλασάντος άψογα για το 2-0. Μάλιστα με αυτό το γκολ η διεθνής επιθετικός από την Ανδώρα ολοκλήρωσε τη χρονιά ως πρώτη σκόρερ του ΑΟΡΕΑ με 11 γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελο. Να πούμε ότι στο 57 η Μανουκαράκη πραγματοποίησε σπουδαία διπλή επέμβαση στα κοντινά σουτ των Σπυριδονίδου και Δαφέρμου, κρατώντας το 0 για την ομάδα του ΑΟΡΕΑ.

0: Να πούμε και σε θέση από τους αγώνες μπαράζ του σημερινού στην τρίτη εθνική κατηγορία με το βλέμμα άνοδο στην Super League 2. Πόλα Σόνας Εθνικός Νέπιου Λαμιδίου. Πόλα Σόνας Ηρακλής Σαραφίδης Εθνικός ξεκίνησε με τους Γούπος, Τάτος, Καμπέρης, Λαγός, Κοντοθανάσης, Κουκούλης, Γκουντρουμπής, Νούσιος, Μπιώτης, Γκαμπέτας και Ράπτης. Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Κώστας Βελιτζέλος Τεχνικός. Παγιώτας Πάνος, Βαλιτιμίδης, Ίτσιος, Μιστρίδης, Ελέζη, Βιγιάλμπα, Βουκελάτος, Γκίκα, Κραγιόπουλος και Τσολίκας. Απόλλων Καλαμαριάς, Παθρακικός. Απλό Καλαμαριά Εθνικό, Ζόραν Στοϊνόβιτ, Βοσνιάδη Τσιμπούκα, Πιαστόπουλο, Ρίζο Παπατόλιο, Μίσκου, Βασιλούδη Πατράλη, Πάνο, Γιουκούδη Αθανασιάδη. Παθρακικό Τεχνικό Κώστα Μπεντρελή, έχει ανέβει ομάδα έτσι, έχει ξεκαθαρίσει την άνοδο. Μαρκετζιάννη Απνάρα Γιαναράκη, Τσουρατζίδη, Σαραντίδη, Γκανσιέρ Βασίλη, Κάπα Παχούμη, Αναστασόπουλο, Στοϊνόβιτ και Ρούτσι. Ζάκηθος Εθνικός, Ζάκηθος Εθνικός, Γιάννης Αποστολίδης, ξεκίνησε με τους Τσόγκας, Σινκ, ο Μίχος, Δούμας, Γιφτομήτρος, Πολυμήλης, Ιβάν, Σίλβα, Μούντριχας, Μπάστα, Κώστα, Αναστασόπουλος και Ζαζαρίδης. Και Εθνικός, Νίκος Παντέλης Εθνικός, Ντούνης, Ζωγραφάκης, Πάτας, Κεντεράι, Ποτουρίδης, Ερέλα, Χατζάρας, Κουτσουδάκης, Πολύζος, Γεμιστός και Γιωργούσης. Άρης Πετρούπολης Παρασπύργος, Άρης Πετρούπολης Βαγγέλης Χαντές Τεχνικός, σε μια ισοπαλία χρειάζεται για την άνοδο. Παχατούρας Γιωτόπουλος, Σεφεράι Κατσογιάννης και Ντεράι Γκοτσούλιας, Παλτόγλου Τσέτσαρης, Τσίτσαρης, Αντωνίου Πολίτης και Κολάς. Και πας πύργο σε Μαμινώντας Κουτρομάνος Τεχνικός, Τσεκούρας Ντάνι Μαρκόπουλος, Πατάπης Μπέριος, Κάρδαρης, Μούσια, Χαντή, Παπαδόπουλος, Κόκορης και Μακρύς.
1: Intervetten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
12: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
11: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
13: Η ώρα είναι 4:30.
0: Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαφωτιστής στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιάνων, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Το διάστημα του break και των διαμυστικών της οφάλης ο Παρσεραϊκός 1-1 τον Πανετολικό.

Έτσι λοιπόν από το 65ο λεπτό το μάτς είναι στο 1-1. Είχαμε εντυπωσιακή σέντρα από δεξιά, η μπάλα κόντρα στον Γκαρέλι. Και στώθηκε στο Φέλτος, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να φέρει το μάτς στα αίσια, αφού σκόραρε προκαινής εστίας. Στο 1-1 λοιπόν. Το Πανσεραϊκός Πανετολικός στο 76ο λεπτό.

Και με αυτά τα δεδομένα σε αυτό το όμιλο των play out μέχρι στιγμής, ο Πανσεραϊκός πάει στους 29 βαθμούς, η ΑΕΛ είναι στους 30, ο Αστέρας Τρίπολης στους 33 και ο Πανετολικός στους 36, με αυτή την τσοπάλια μέχρι τώρα, έτσι. Άρα λοιπόν η ισοπαλία δεν βολεύει τον Πανσεραϊκό που είπαμε είναι στους 29, 33 έχει ο Αστέρας Τρίπολης άκτορ, 4 παραπάνω. Ο Πανσεραϊκός θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει να πιάσει τον Αστέρα Τρίπολης, να τον ξεπεράσει. Είπαμε προηγούμενες θέσεις για τους αγώνες μπαράσης της εθνικής κατηγορίας με φόντο την άνοδο στη Super League 2. Αυτό το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής ο Παθρακικός. Έτσι τώρα έχουμε μέχρι στιγμής πω Ελασσόνας Εθνικό Νέκυρα 0-1-2. Τα γκολ έχουν πετύχει 21 Γκουντρουμπής, στο 1 ο Γκίκα και στο 20 ο Βιγιάλμπα. Στο δεύτερο όμιλο μάλλον έχουμε και το Απόλλων Καλαμαριάς Παθρακικός είναι στο 1-0. Το γκολ έχει πετύχει στο 28 ο Γιουκούδης. Στο δεύτερο όμιλο έχουμε Ζάκη, ο Εθνικός είναι μέχρι στιγμής το 1-0. Το γκολ στο 23 έχει πετύχει ο Πολυμήλης. Και Άρης Πετρούπολης με τον Πας Πύργος είναι στο 1-0. Το γκολ έχει πετύχει στο 5 ο Κατσογιάλης. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Άρης Πετρούπολης, που έτσι αλλιώς ήθελε μόνο ισοπαλία, ανεβαίνει.

μετά την απογνώση του Τέλειου Μαραγκούλα δείχνουν πως το παρελθόν από το οργανόγραμμα της ομάδας θα αποτελέσει και ο Γιώργος Δελυζήσης. Στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών που προωθούνται τόσο σε διοικητικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, από το οποίο εξαρτώνται και τα αγωνιστικά, παιδιά, έτσι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη θέση του Γενικού Αρχηγού αναμένεται να αναλάβει ο Άκης Στολτίδης σε μια κίνηση που εντάσσεται στη νέα δομή που διαμορφώνεται στο Σύλλογο. Παρεμβάσεις θα υπάρξουν και στο τεχνικό επιτελείο που θα πλαισιώσει τον Βάλτερ Ματσάρη. Και οι ανώλευκοι σχεδιάζουν ενίσχυση με πρόσωπα της εμπιστοσύνης στον γυρό του Ιταλού τεχνικού. Αλλά και με στελέχη από την ελληνική αγορά. Ήδη θεωρείται δεδομένη παρουσία του Eugenio Sera, του Eugenio Sena ως άμεσου συνεργάτη του Ματσάρη. Λοιπόν, ο Eugenio Sena θα είναι άμεσος συνεργάτης του τεχνικού της ομάδας του Ματσάρη. Ο Άκης Στολτίδης λοιπόν αναμένεται να λάβει γενικός αρχηγός. Ενώ ο Ηλίας Οβούρος φαίνεται πως θα διατηρήσει το ρόλο του στο ποδοσφαιρικό τμήμα, συνεχίζοντας ως προπονητής τερματοφυλάκων και στη νέα εποχή του Ηρακλή με την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Τελείωσε το μάτς με την Manchester United να χάνει ένα σωρό γκολ προς το τέλος. Νίκησε 3-2 την Nottingham Forest.

με την καλησπέρα τον Γιώργο, από τον Γιώργο Γαλισσαδάκη, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Την καλησπέρα μου, Φώτη, λες στα παιδιά στο σταθμό και στην ραδιοφωνική παρέα μας. Χθες δεν μπόρεσα να σου στείλω μήνυμα, δεν πειράζει. Προς το Ιουαλί μόνο. Σήμερα λέει έπραξα τα δέοντα. Οπότε σου στέλνω την καλησπέρα μου, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, είτε στα ρεπό μου είτε στις βάρδιές μου. Χθες και σήμερα με αγάπη και εκτίμηση, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη, επίσης και από μένα και από μένα και από μας με αγάπη και εκτίμηση σε όλους εσάς, γιατί και εσείς μας κρατάτε παρέα, παιδιά, έτσι. Να ευχαριστήσω για τα καλά τους λόγια τους συναδέλφους, το Σάκη, τον Μπουσδούνη και τον Νίκο, τον Γκατάτσο, όλα τα παιδιά εδώ πέρα είμαστε μια γροθιά. Όπως και εσείς πιστεύω.

Ωστόσο, όλοι οι πολίτες δεν είμαστε το ίδιο με τους πολιτικούς. Η εξουσία σίγουρα έχει το πάνω χέρι σε όλα τα πράγματα και αντιμετωπίζεται διαφορετικά από όλους τους φορείς.

Και το λέω αυτό γιατί διάβαζα και σήμερα στην εφημερίδα Documento το πρωτοσέλιδο. Βουλευτές λέει με δανεικά και εκατομμυριούχοι. Και λέει πέρα από αυτούς που δηλώνουν εκατομμύρια, υπάρχουν και αυτοί που εμφανίζουν δανειοδοτήσεις εκατομμυρίων με άγνωστες εγγυήσεις, ενώ από τον απλό πολίτη ζητάνε εγγύηση. Με άγνωστη λοιπόν εγγύηση, αλλά και όρους δανείων, τα δάνεια αγοράς σπιτιού μπορεί να καλύπτουν μαύρο χρήμα, λένε οι ειδικοί ελεκτές. Αυτά λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento. Και σημειώνει ακόμα παροδία οι δηλώσεις πόθεν έσχες, αφού δεν ελέγχεται το πόθεν. Τον απλό πολίτη όμως έτσι παιδιά τον κάνουν φίλο και φτερό. Για το ένα ευρώ ακόμα.

0: Πάντως γενικά η πολιτική μας είναι, είναι λίγο ξεχασιάρδες τα μεγάλα ποσά. Ο λογιστής του Νίκου Ανδρουλάκη, το διαβάσατε και σε εφημερίδες, έτσι έγινε ντόρος, ξέχασε να δηλώσει καταθέσεις της τάξης του 9 εκατομμυρίου ευρώ. Πριν από μερικά χρόνια ο Βάγκελος Βεντζέλος και ο Παπακοσταντίνου, εκείνος ο Υπουργός Οικονομικών, είχαν ξεχάσει στα συρτάρια του στο Στικάκι με τη λίστα Λαγκάρτ. Και πάμε στο Μανώλη Δασκαλάκη που θα περιγράψει σε λίγο τον αγώνα ανάμεσα στον Όφι και τον Βόλο, να μας δώσει τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Σε ακούμε, Μανώλη.
1: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα στους φίλες και στους φίλους του Ιντερβέτα 94 και 3 εδώ από το Παγκρίτιο. Στην τελευταία πράξη αγωνιστικά για τον Όφι τη σεζόν που διανύουμε, μια άκρως επιτυχημένη χρονιά. Άσχετα με το τι θα γίνει σήμερα, είναι ένα διάφορο μάτς μεταξύ του Όφη και του Βόλου. Τώρα τελειώνουν οι δύο ομάδες την προθέρμανσή τους και μπαίνουν στα αποδυτήρια προκειμένου σε περίπου 17-18 λεπτά να βγουν στον αγωνιστικό χώρο και να ξεκινήσουν την αναμέτρηση, αυτή την άχαρη αναμέτρηση Φώτη. Και για το ότι το Παγκρίτιο, αυτό το μεγάλο στάδιο, το αχανές αυτό στάδιο, είναι άδειο λόγω της τιμωρίας από την ΔΕΑΒ στον Όφη, με αποτέλεσμα να είναι και κερδισμένο το θυρών. Οι φίλοι του Όφη και οι Ηρακλειώτες γενικά δεν θα έχουν την ευκαιρία να δουν για τελευταία φορά φέτος την ομάδα τους. Ωστόσο να θυμίσουμε ότι 3 Αυγούστου είναι η κλήρωση για μια ιστορική χρονιά που έπεται για τον Όφη, μια ιστορική χρονιά που μπαίνει. Θα είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 3 Αυγούστου θα μάθει τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League. Ωστόσο, ακόμα και σε περίπτωση που ο Όφη αποκλειστεί, να θυμίσουμε ότι έχει σίγουρη τη συμμετοχή του στη League Stage του Conference League. Οπότε οι φίλοι εδώ του Ηρακλείου, της Κρήτης και του Όφη ειδικά θα έχουν την ευκαιρία να δουν την ομάδα τους, την αγαπημένη τους ομάδα, αρκετές φορές του χρόνου, ακόμα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, λόγω της μεγάλης επιτυχίας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Έχουμε τις συνθέσεις, Φώτη. Για τον Όφη έχουμε αρκετές αλλαγές.

0: ο Έντι Σαλσέδο για τον Βόλο και τον Κώστα Μπράτσο, έχουμε μόλις 17 παίχτες στην αποστολή, το τσοκωμένη λίγο αποστολή του Βόλου, έχουμε τον Παπαθανασίου κάτω από τα δοκάρια και σε ένα επίσης 3-4-3 τους Γρόζδη, Αμπάντα και Μίγα στην άμυνα, αριστερά στο κέντρο τον Γκονζάλες, η δεξιά τον Λικουρίνο, στα χαφ Κόμπα και Μαρτίνες, πίσω από τον επιθετικό έχουμε τους Λάμπρου και Χουάντι, ενώ στην επίθεση έχουμε τον Ουρτάδο. Διατηρητής στους παραμέτρες θα είναι ο Θανάσης Δήλος από τη Λάρισα, με πρώτο βοηθό τον Αρμακόλα από τις Κυκλάδες και τον Πουγουρτζή από τον Πειραιά, τέταρτος θα είναι ο Καζικογιάννης από την Ήπειρο, ενώ στο ΒΑΡ θα έχουμε τους Κόκκινο και τα Καλλίδια από Χαλκιδική, ο K2. Ένα τέταρτο Φώτη ακόμα. Δεν έχουμε κόσμο, θα μεταφέρουμε ακριβώς τι γίνεται, σε αυτό το είπαμε άχαρο ματς, ωστόσο είναι μια γλυκιά τελευταία πινελιά για την σεζόν που διανύσαμε για τον Όφη.
1: Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε Μανώλη Σκαλέ και αυτά τα πρώτα πλήρη στοιχεία λίγο πριν την έναρξη του αγώνα του Όφη με τον Βόλο. Θα περάσουμε σε λίγο σε σένα για το ξεκίνημα της περιγραφής του συγκεκριμένου αγώνα. Να δώσουμε και τις συνθέσεις και στο Άρης Λεβαδιακός μάτς για το οποίο θα μας ενημερώνουν οι ανταποκριτές μας. Αθανασιάδης Άρης, Αθανασιάδης Φαντιγκά, Ρος, Χόλγκλα, Φρίντεκ, Γκέρσεν, Ράτσιτς, Γιαννιώτας, Γκαρέ, Ντούντου και Κουαμέ. Και Λεβαδιακός η εντεκάδα, Άνακερε, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βίχος, Τσόκα, Ινίκας, Παλάσιος, Μπάλτσι, Κωστή, Πεντρόσο.

Στο 83 πάντως πλησίασε ακόμα σε ένα γκολ ο Παναθηναϊκός και δοκάρι στο Μασκανάκη γύρισε την μπάλα απότομα στην περιοχή του Πανετολικού. Εξαπέλυσε έναν κεραυνό με την μπάλα να σταματήσει στο δεξί, να σταματάει στο δεξί κάτω δοκάρι του Παρδαλού. Δοκάρι λοιπόν ευκαιρία να κάνει το 2-1 ο Παναθηναϊκός. Δεν ήρθε όμως αυτό το 2-1, το άγγιξε. Στο 16 είχε και άλλο δοκάρι, καταπληκτικό σου του Καρέλη από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής, την μπάλα να μην του κάνει όπως λέμε το χατήρι, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Όπως λέγαμε πιτσιρικάδες, στα δύο δοκάρια και στα δύο κόρνερ ένα πέναλτι, έτσι, ή στα τρία κόρνερ και στα τρία δοκάρια. Άτυχος πάντως ο Πασαρικός, δύο δοκάρια. Δοκάρι όμως είχε και ο Πανετολικός, το 85, ο Μπρέκου με μακρινό σουτ σημάδεψε το δεξί κάτω το δοκάρι του Τσομπανίδη, 2-1 το δοκάρι για το υπέρ του Πανετολικού και 1-1 το σκορ για τις δύο ομάδες.

Ξεχασιάζει μόνο που η πολιτική, το 1 εκατομμύριο ξέχασε το δηλώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όσοι είπαμε πριν από μερικά χρόνια, ο Παπακοσταντίνος, ο Υπουργός Οικονομικών τότε, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχαν ξεχάσει στο σιρτάρι του το στικάκι με τη λίστα Lagarde. Το 2012 ο Σίδερος Κούβελος είχε ξεχάσει να δηλώσει το εκατομμύριο.

ενώ το 2015 ο κύριος Σταθάκης είχε ξεχάσει να δηλώσει 38 ακίνητα και 1.800.000 ευρώ. Πολύ ξεχασιάριδες, παιδιά, έτσι.

Ο διαμαντής της Πεπέτας λέει: μπορείτε να μας πείτε για τον επικισμό που κάνουν οι Ισραηλοί στην Ελλάδα που χτυπάνε στους πληστηριασμούς ακίνητα και επιχειρήσεις, και δεν είναι μόνο οι Ισραηλοί, φίλε, και άλλοι, έτσι. Και επιχειρήσεις φτωχοποιημένων Ελλήνων, αυτοί θα καταλήξουν στην Κύπρο και στην Ελλάδα και θα δημιουργήσουν, λέει, μια κόλαση όπως έκαναν στην Παλαιστίνη. Μεγάλη προσοχή.

Σήμερα είχαμε έναν αγώνα, αγώνας δρόμου, λαϊκός αγώνας δρόμου στη Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκιδόνα. Στη μνήμη του Γιώργου Αποστολάκη, ένας φοβερός δήμαρχος, φοβερό άτομο, φοβερό παιδί, παιδί, άγγελος, πραγματικά ήτανε. Ξεκίνησε από δήμαρχος Νέας Χαλκιδόνας, μετά επεκτάθηκε αυτή, έγινε νέος Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Φιλαδέλφεια. Τρομερός άνθρωπος. Όταν κάποιος είχε ένα πρόβλημα, πήγαινε στο σπίτι του και μίλαγε μαζί του, προσπαθούσε να βρει λύσεις.

και ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο το 2010 σε τροχαίο που συνέβη στον Περισσό. Υπέστη πιθανότητα, τα λένε, καρδιακή ανακοπή την ώρα που οδηγούσε. Και είναι ένας πραγματικός άγγελος, έφυγε από τη ζωή. Έληξε το παιχνίδι. Πανσερωκός, Πανετολικός, 1-1 τελικό σκορ. Δύο δοκάρια για τον Πανσερωκό, ένα για τον Πανετολικό, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει.

απογοήτευση της ΣΕΡΕΣ, η ομάδα αποχαιρέτησε την κατηγορία. Κάποιοι παίκτες του Πασαρικού δεν μπορούν να το πιστέψουν, κλαίνε, δυστυχώς αυτά είναι τα συναισθήματα στο ποδόσφαιρο. Από τη μια η χαρά, η συγκίνηση, το κλάμα από την άλλη.

με ρεκόρ συνοδεύει και το 3-2 της Manchester United επί της Nottingham, το 3-2 λοιπόν. Να πούμε αρχικά το 76, μετά από χαμένες ευκαιρίες που είχε ο Εμπεουμό με προβολή έκανε το 3-1 τότε από μια ακόμα ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες που έκανε ρεκόρ με 20 σε μια σεζόν, έπιασε Ανρί και Ντε Μπρόινε.

Στους αγώνες της τρίτης εθνικής κατηγορίας που είναι σε εξέλιξη, έχουμε στο ημίχρονο που έλασε ένα εθνικό νέο κεραμιδίου 2-2 τα γκολ 21 Κουντρουμπής, 40 Γκαμπέτας για την Ελασσόνα και στο 1 Αγκίκα και 20 Βιγιάλμπα για το εθνικό νέο κεραμιδίου. Από όλο Καναμαρίας Παθητικός 1-0 με τον γκολ που πέτυχε στις 28 ο Γιουκούδης. Και στο ημίχρονο παραμένει το 1-0 και για τη Ζάκηθο απέναντι στον εθνικό με τον γκολ που πέτυχε στις 23 ο Πολυμήλης και το Άρης Πετρούπολης Πάσπυργος 1-0 με τον γκολ που πέτυχε στο 5 ο Κατσογιάννης. Ο Ζεράς Σαραγώσας χειροκροτάει τους φιλάθλους του Πανσεραϊκού που έδωσαν βροντερό παρόν στην προσπάθεια της ομάδας να παραμείνει στην κατηγορία. Ενώ ξεκίνησε καλά τα play-out, το Πανσεραϊκό στη συνέχεια προφανώς έμεινε από δυνάμεις.

0: Πάμε λοιπόν και πάλι στο Μανώλη Σκαλάκη. Αυτή τη φορά για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα ανάμεσα στον Όφη και το Βόλο. Είπαμε τελείωσε το Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1 για τα play-out. Έπεσε στην Super League 2, δεύτερη στην κατηγορία ο Πανσεραϊκός, όπως και οι άλλοι δύο βυσσινοί στην ουσία έπεσαν. Πάμε σε εσένα, Μανώλη Σκαλάκη, για το ξεκίνημα του αγώνα. Σ' ακούμε.
1: Φώτη, μόλις πριν λίγα δευτερόλεπτα είχαμε την έναρξη του ματς από τον διαιτητή Θανάση Τζίλο και μόλις τώρα έχουμε και ένα κόρνερ για τον Όφη, καθώς ο τερματοφύλακας του Βόλου, ο Παπαθανασίου, έδιωξε όπως την μπάλα σε μια πίεση εκεί που είχε από τον Χούντα, έτοιμος να εκτελέσει ο Σεγγέλη, αν βλέπω καλά. Είμαστε μόλις στα 35 πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα και έχουμε το πρώτο κόρνερ για τον Όφη. Εκτελέσει τελικά ο Ανδρούτσος, εκτελείται για τον Χούντα με προποθέσεις γκολ! Γκολ ο Χούντα! Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο λεπτό, πολύ ωραία εκτελεσμένο το κόρνερ για τον Χούντα από τον Ανδρούτσο. Ο Χούντας ήταν στο ύψος της μεγάλης περιοχής, αμαρκάριστος, αφύλακτος, αδράνησε πολύ η άμυνα του Βόλου και η αμυντική και η μέση, χωρίς ορατότητα ιδιαίτερη, αλλά ένα σφυρτό σούτ ουσιαστικά στο κέντρο της ευθείας. Το τρώει ο Παπαθανασίου, 1-0 για τον Όφη, περίπου 51 δευτερόλεπτα φώτη από την ώρα που ξεκίνησε το μάτς. 1-0 για τον Όφη, δεν ξέρω αν δείχνει κάτι αυτό, ότι δεν ξέρω αν έχουν σκοπό να υπέρχονται στο Βόλου έτσι να αγωνιστούν σήμερα. Έδειξαν τεράστια αδράνεια και στην φάση με το Χούντα στην αρχή που προκλήθηκε το κόρνερ, όπου δεν μάρκαραν και μετά άφησαν το Χούντα στην περιοχή. Τραγικό το λάθος τους, αμυντικά συνολικά της ομάδας του Βόλου, να αφήσουν το Χούντα που έχει καλό σουτ, το ύψος της μεγάλης περιοχής, περίπου τεμικύκλιο της μεγάλης περιοχής, να σουτάραν ενόχλητος. Ο Παπαθανασίου χωρίς ορατότητα να τρώει τον γκολ και κάνει το 1-0 λοιπόν στο 1. Αμπάντα τώρα. Πιέζει ο Όφη. Για να δούμε πως έχουμε ωραίο μάτι σήμερα. Ουρτάβο. Θα κερδίσει την μπάλα. Θα πάρουν οι παίκτες του Όφη. Κοστούλας τώρα. Θα βρει το Σεγγέλια. Ξανά Κοστούλας πίσω. Πιέζει ο Φουρτάβο. Και ο Χουάντι πιέζει. Έχει ανέβει. Και ο Μαρτίνες, Κοστούλας, ξανά για τον Σεγγέλια, αυτός για το Χούντα, τριπλάρι ο Χούντας, για τον Σεγγέλια, θα βρει τον Αποστολάκη, κερδίζουν όμως τους παίκτες του Βόλου. Χουάντι, κακή πάσα, όμως θα προλάβει εκεί ο Γκονζάλες, θα χάσει αυτός την μπάλα πλάγια για τον Όφη. Είμαστε στο 4-1-0 Όφη από το πρώτο λεπτό με τον γκολ του ταξιάρχη Χούντα. Το άδειο Παγκρίτιο Στάδιο στην τελευταία πράξη της αγωνιστικής περίοδου για φέτος, το γκρουπ 5-8, ένα αδιάφορο μάτς. Τώρα έχει ο Βόλος στην μπάλα, κάθε τι πάσα για το Χουάντι, πολύ ωραία τρίπλα του Χουάντι, πιέζεται, θα γίνει ένα σουτ, με υπερένταση ο Κατσίκα βγάζει την μπάλα, πρώτη εμφάνιση του Παναγιώτη Κατσίκα κάτω από τον κολλικόστο. Έτος ο τρίτος θεματοφύλακας του Όφη. Σήμερα έχει την ευκαιρία ο Χρήστος Κόντης να τον χρησιμοποιήσει. Έχει κάνει και άλλες αλλαγές ο Χρήστος Κόντης. Έχει βάλει πρώτη φορά τον Νέιρα βασικό μετά από πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Μαλώντας καλά και να ακούσουμε λίγο τη δηλώση του Αταμάν για το μάτς με τη Μύκονο.
2: We will play this game 27 or 28, so I didn't make any preparation so far against PAOK in these days. We will make 1-2 days off, then we will start to our preparation, physical, tactical and mental.
3: Thank you very much, coach.
2: Thank you.
4: Αυτό που μας είπε ο Ερκίνα Ταμάν είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερη άμυνα και βρήκε καλύτερο ρυθμό στην επίθεση, κυρίως γιατί πέρασε την μπάλα στο Λεσόρ και ο Λεσόρ βρήκε το σκορ του, κάτι που τον ικανοποίησε. Δεν ήταν όμως μόνο αυτός, ήταν ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, και ο Γκραντ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά και συνολικά οι παίκτες του.
0: Λοιπόν, ακούσαμε άλλα σκαλά και λίγο δηλώσεις του Αταμάν για την νίκη των Παναθηναϊκών Επισμικών με 74-90. Είπε για το Λεσόρ, έπλεξε ακόμη και τον Ρουγκαβόπουλο αλλά και τον άλλο παιχτών και του Γκραν και την άμυνα της ομάδας. Συνεχίζεις, Μανώλη Δασκαλάκη.
1: Εδώ πότε πριν λίγο πήγε να φύγει σε αντεπίθεση ο Αθανασίου, ο αριστερός μπακχάτ του Όφη, και τον τράβηξε από τη φανέλα ο Κόμπα. Ο Τζίλος ήταν μπροστά, έδωσε κίτρινη κάρτα τον Κόμπα. Έβγαιναν 2-3, οπότε πολύ σωστά ο Κόμπα ο Αργεντινός τράβηξε τη φανέλα του Αθανασίου, έκοψε την αντεπίθεση, ωστόσο τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα. Έχουμε τώρα την μπάλα για τον Παπαθανασίου, τον goalkeeper του Βόλου. Τελεί το ελεύθερο για τον Μίγα. Γονζάλες προσπαθήσει να βρει εκεί την μπάλα.
0: Να ακούσουμε και τη δηλώση του Ρογκαβόπουλου λίγο, Μανώλη Δασκαλάκη. Παραμένεις βέβαια στον αέρα.
3: Σήμερα προσπαθήσατε επίσης όπως και προχθές να βγάλετε ενέργεια παρότι ήταν το τρίτο παιχνίδι σε 5 μέρες.
5: Ναι, δεν παίξαμε συνολικά, νομίζω δεν παίξαμε καλά, όμως πήραμε το παιχνίδι. Η Μύκονος έπαιξε δυνατά, δεν είχε τίποτα να χάσει. Παίξαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και κερδίσαμε το παιχνίδι πιο εύκολα μετά.
3: Πόσο εύκολη ήταν σε αυτά τα δύο παιχνίδια η πνευματική και σωματική μετάβαση από το περιβάλλον και την κατάσταση της Ευρωλίγκας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, στο ελληνικό πρωτάθλημα?
5: Υπάρχει τεράστια απογοήτευση. Έχουμε απογοητεύσει τον κόσμο μας, τον πρόεδρό μας, όλους όσους μας στηρίζουν τόσο καιρό. Η ζωή συνεχίζεται, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από το να παλεύουμε για αυτή τη φανέλα που φοράμε.
0: Λοιπόν, ακούσουμε και λίγο τη δηλώση του Ρογκαβόπουλου. Έτσι, Μανώλη Δασκαλάκη, είπε ότι υπάρχει απογοήτευση, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Έτσι είναι τα πράγματα στον αθλητισμό. Παραμένει το 1-0 με το γρήγορο γκολ, έτσι. Λες και ήταν έτοιμο το γκολ του Όφη πριν ξεκινήσει το μάτς. Το πέτυχε γρήγορα και παραμένει το 1-0 λοιπόν στο μάτς αυτό. Και ενώ στο άλλο μάτς, το Άρης Λεβαδιακός στο τέταρτο λεπτό είναι στο 0-0. Συνεχίζει, Μανώλη Δασκαλάκη.
1: Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ότι είναι το πιο γρήγορο γκολ όλης της χρονιάς. Ο Όφη είχε στον αγώνα με την Κηφισιά φέτος στο 2-2 πάνω εκτός έδρας, είχε ένα γκολ πάλι με το Κούντα νωρίς, αλλά πρέπει να ήταν κάποια λεπτά αργότερα. Τόσο νωρίς, τα 50 δευτερόλεπτα πριν ακόμα συμπληρωθεί το ένα λεπτό, δεν είχαμε άλλο γκολ. Τώρα έχουμε τον Αθανασίου να ανεβαίνει με προϋποθέσεις. Ωραία σέντρα του Αθανασίου, σε γέλια. Πάει να βρει τον Σαλσέδο, δεν τα καταφέρνει. Κερδίζουν οι παίχτες του Όφη, του Βόλου με συγχωρείτε. Λάμπρου, Ρόσδης, πιέζει ο Όφη πάρα πολύ. Αμπάντα τώρα. Αμπάντα, θα βρει τον Κόμπα. Κουάνπι, έχει κατέβει να πάρει μπάλες ο Κουάνπι, ο Βενεζουελάνος, μεσοεπιθετικός του Βόλου. Γρόσδης τώρα ξανά, τον Γονζάλες, Ουρτάδο, πίσω για τον Χουάνπι. Προσπαθεί να κάνει μια μεγάλη μπαλιά ο Χουάνπι για τον Αμπάντα, ωστόσο ο Νίκος Αφανασίου ελέγχει πολύ εύκολα και με μια κεφαλιά δίνει πίσω στον τερματοφύλακα τον Παναγιώτη Κατσίκα. Ο Πούγκουρας τώρα έχει την μπάλα για τον Αποστολάκη, Κρίσμανιτς. Ο Αποστολάκης ελέγχει. Ωραία κίνηση του Γιάννη Αποστολάκη που φεύγει τον Ουρτάδο, δίνει πίσω. Τώρα η μπάλα είναι για τον Ανδρούτσο. Ανεβαίνει ο Ανδρούτσος, θα βρει με μια πολύ ωραία μπαλιά τον Αθανασίου. Κοντρολάρει με το κεφάλι ο Νίκος Αθανασίου, κατεβάζει, αλλά χάνει όμως την μπάλα και ανεβαίνει τώρα ο Γονζάλες. Χάνει επίσης την μπάλα όμως και είναι ξανά η κατοχή για τον Όφη. Σαλθέδο, πολύ ωραία μπαλιά του Σαλθέδο. Ανεβαίνει ο Σεγγέλια τώρα και πρέπει να βρει τον Φούντα. Σεγγέλια, Σαλσέδο. Δεν θα τον αφήσουν να σουτάρει τον Σαλσέδο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και φάουλ τώρα για τον Όφη, λίγο έξω από τον κύκλο της μεγάλης περιοχής. Ο Τζίλος ήταν μπροστά. Ο Νέιρα ήταν εκείνος που κέρδισε το φάουλ, μια ωραία τρίπλα. Ο Μαρτίνες είναι ο παίχτης του Βόλου που έκανε το φάουλ. Μπορεί να περάσει και να κάνει τελική Όφη και απευθείας, είναι πολύ καλή η θέση. Είναι σχετικά κεντρικά η θέση, δηλαδή είναι περίπου στον άξονα, αλλά είναι αρκετά κοντά, περίπου 3-4 μέτρα από τον κύκλιο της μεγάλης περιοχής, με τον Νέιρα να φαίνεται να είναι εκείνος που θα εκτελέσει. Νέιρα, εκτελεί ο Νέιρα, ωραίο, ωραίο φάουλ, πάνω από τα δοκάρια του Παπαθανασίου, ωραία εκτέλεση από τον Χουάν Νέιρα. Φαλσαριστό σουτ, κόκεψε το αριστερό γάμα του Παπαθανασίου, στο την μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Και τώρα ο Βόλος είναι ξανά στην κατοχή με τον Αμπάντα για τον Χουάντι. Ο Χουάντι είναι αρκετά κινητικός. Ο Βενεζουελάνος πιέζεται, θα δώσει στον Κόμπα, πίσω αυτός, τώρα μπάλα για τον Λάμπρου, συγκλίνει προς το κέντρο ο Λάμπρου και αλλάζει παιχνίδι για τον Αμπάντα, έχει δίπλα του Μαρτίνες, αλλά θα επιλέξει τον Ουρτάδο που μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Μαρτίνες, κακή παλιά του Μαρτίνες, πηγαίνει να βρει τον Κόμπα, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Κακή συνεννόηση εκεί των παιχτών του Όφη, του Βόλου, με συγχωρείτε. Είναι το πλάγιο τώρα για τον Όφη, με το Σεγγέλια να έχει κατέβει αρκετά κάτω, να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί το Φούντα, κερδίζει ο Λάμπρου, τελικά λόγω της κόντρας θα πάει η κατοχή στον Όφη. Ξανά Σεγγέλια, το πλάγιο. Καθυστερεί ο Γεωργιανός, θα δώσει τελικά τον Κοστούλα, βαθιά μπαλιά του Κοστούλα, ωστόσο καταλογίζεται φάουλ επιθετικός στον Κοστούλα από τον Ουρτάδο. Ο έτερος Βενεζουελάνος στην ενδεκάδα του Βόλου. Και να πούμε επίσης ότι μιας και έχουμε μια διακοπή έτσι για την δεν είναι κάτι βέβαια, σηκώνεται ο Κοστούλας, ότι ο Όφη και σήμερα παίζει με περισσότερους από τους μισούς του παίχτες της βασικής ενδεκάδας να είναι Έλληνες, που Άνπι τώρα στη μεγάλη περιοχή, που Άνπι, Αμπάντα, θα δώσει στον...
0: Να ακούσουμε και λίγο τη δηλώση του Βαγγέλη Γιάκου, του προπονητή μπάσκετ της Μικόνου, για να κλείσουμε το κεφάλι αυτό.
6: Και στα τρία μάτς προηγήθηκε ο Άρης, και στα τρία μάτς είχε το προβάδισμα στο ημίχρονο, και στα τρία μάτς ο Λεβαδιακός είχε απάντηση μάλιστα στο 2-2.
0: Λοιπόν, συνεχίζεις Μανώλη Δασκαλάκη. Ο Βαγγέλης Γιάκος κάνει και αυτός δηλώσεις στην κάμερα της L2 Sport για το μάτς με το μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό. Το άλλο μάτς Άρης Λεβαδιακός είναι στο 0-0. Να υπενθυμίσω κι εγώ, ακούσαμε προηγουμένως τις δηλώσεις του Ρογκαβόπουλου, του Νίκου Ρογκαβόπουλου και του Αταμά σε σύνδεση με L2 Sport στο μάτς του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός πραγματικά γάζωσε τη Μύκονο. Ήταν στο τελικό σκορ 76-90. Έτσι οι πράσινοι έκαναν το 2-0 στις Κυκλάδες και θα συναντήσουν το ΠΑΟΚ στα ημιτελικά. Να πούμε σε αυτό το μάτς πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό. Ήταν η Μίτογλου 18 πόντους και 9 rebound. Ο Ρογκαβόπουλος 16 πόντους και 8 rebound και 5 assists. Ο Λεσόρ 18 πόντους, 4 rebound και ο Σόρτς με 16 πόντους, 3 rebound και 2 assist. Και συνεχίζει Μαρόν Δεσκαλάκη.
1: Είχαμε μια ωραία μπαλιά τώρα από τον Σεγγέλια στο Σαλφέδο. Τρυπήθηκε εκεί η άμυνα του Βόλου. Ωστόσο τον πρόλαβαν και ο Σαλφέδο δεν κατάφερε να κάνει τελική. Διαμαρτυρήθηκε εκεί και για ένα χέρι, ωστόσο ο Τζίλος ήταν αρκετά κοντά, δεν έριξε κάτι. Η μπάλα είναι τώρα για τον Όφη, τον Κρισμάνιτς να ανεβαίνει. Ο Κροάτης έχει βοηθήσει φέτος τα μέγιστα για τον Όφη. Πάντα παρόν σε όλα τα μάτς. Και σήμερα Ούγκουρας, Εκοσεγγέλια, Φούντας, Ανδρούτσος, Κοστούλας, παίζουν τριγωνάκι εκεί πέρα του Όφη. Τώρα ξανά ο Ούγκουρας, πάει να αλλάξει πλευρά, θα δώσει ξανά στον Κρισμάνιτς. Κακή πάσα όμως στον Κρισμάνιτς, κόβει ο Γκονζάλες, δίνει στο Χουάντι, αυτός στο Μαρτίνες, ξανά Γκονζάλες, τώρα μπαίνει όμως ο Μαρτίνες μέσα, σε τι παλιά, Ορτάβο 1-1. Πολύ ωραία συνεργασία των παιχτών του Βόλου με τον Μαρτίνες να είναι εκείνος που τελικά δίνει την ασίστ στον Ορτάβο. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πλασέ, θα νικήσει τον Παπαθανασίου στην δεξιά του πλευρά, σιρτό πλασέ, 1-1 για τον Βόλο στο 15 από μια λάθος πάσα στην αρχή του Κρισμάνιτς. Ο Μαρτίνες είναι εκείνος που θα βγει αρκετά πλάγια, θα δει τον Ουρτάβο, ο οποίος ήταν στη θέση που έπρεπε ως σεντερφόρ. Δεν τον προλαβαίνει τον Ουρτάδο ο Κοστούλας, ο οποίος τον επιτηρούσε. Θα καταφέρει ο Ουρτάδο να πλασάρει πάρα πολύ κοντά από την εστία του Κατσίκα. Θα κάνει το 1-1 για τον Βόλο. Γρήγορα λοιπόν και η σοφάριση για την ομάδα του Βόλου, τον γκολ του Φούντα από το πρώτο λεπτό. Σέντρα τώρα και η μπάλα είναι στους αμυντικούς του Όφη. Νέιρα, δώσει στον Κοστούλα, Κρισμάνιτς, πολύ ωραία μπαλιά για τον Αθανασίου, αριστερά ο Αθανασίου, βγαίνει μου στο ψάιτ ο Αθανασίου. Καταλογίζεται ένα offside σε μια πολύ ωραία μπαλιά που έγινε, ήταν μάλλον επιθυμένος ο αριστερός backup του Όφη, ο οποίος και αυτός από τη μέρα που ήρθε έχει κάνει τη διαφορά από το Γενάρη και μετά. Πολύ καλή ποιότητα ο Έλληνας αμυντικός μέσος. Ο Λάμπρου τώρα ξεφεύγει, είναι στην επιτήρησή του ο Κοστούλας, Λάμπρου, Κούμπα, πίσω στο Μαρτίνες, Κούμπα ξανά. Πολύ ωραία μπαλιά, πολύ ωραία σκέψη μάλλον για τον Ουρτάβο, αυτός ο κόβει ο Αποστολάκης για να βγάλει κάθετα τον Ουρτάβο. Κούγκουρας, θα βρει τον Πούντα και αυτός πάρα πολύ ωραία στον Νέιρα και τώρα με προϋποθέσεις ο Όφη ανεβαίνει. Κουάν Νέιρα θα ανοίξει την μπάλα, την άνοιξε κάπως δυνατά, ωστόσο την πρόλαβε, ανατράπηκε εκεί από τον Μαρτίνες, δεν δίνει κάτι ο Τζίλος και τώρα μετά την κόντρα του Αμπάντα έχουμε κόρνερ για τον Όφη. Επέλαση του Χουάν Νέιρα που πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, ανέβηκε μόνος του, μπήκε στη μεγάλη περιοχή, έδωσε δίπλα στον Αθανασίου, ο Αθανασίου έκανε τη σέντρα, ωστόσο μετά από κόντρα βγήκε κόρνερ και έχουμε στο 19 πλέον τον Όφη με τον Ανδρούτσο και τον Σεγγέλια συνεργάζονται στο κόρνερ. Ανδρούτσος ξανά έξω, ο Φούντας θα σουτάρει, δεν θα καταφέρει να περάσει αυτή τη φορά το σουτ. Αθανασίου, ο Νέιρα θα του πάρει την μπάλα ο Γκονζάλες και αντεπίθεση τώρα για τον Λεβαδιακό, την οποία θα ανακόψει προσωρινά ο Ανδρούτσος, ωστόσο η μπάλα είναι πάλι του Βόλου, συγγνώμη. Μαρτίνες, ωραία εκεί, καλύπτει την μπάλα ο Μαρτίνες. Έχει έρθει και ο Χουάν του κοντά, Λάμπρου τώρα έχει αλλάξει πλευρά, ο Λάμπρου είχε έρθει από δεξιά, κερδίζει ένα πλάγιο. Ο οποίος θα εκτελέσει ο Αμπάντα, Λάζαρος Λάμπρου αρκετά κινητικός, έχει αλλάξει τώρα πλευρά, φαίνεται από την αριστερή πλευρά που κινούνταν να έχει έρθει προς τα δεξιά. Γκονζάλες τώρα για τον Βόλο. Γκονζάλες, Ουρτάδο, Αμπάντα από δεξιά, σέντρα, ελέγχει εύκολα ο Κατσίκας, δίνει στον Αποστολάκη με τα χέρια, αυτός πίσω στον Κοστούλα, πιέζει όλος ο Βόλος, ο Κοστούλας ανεβαίνει, παίρνει κάποια μέτρα, έχει δίπλα το Σεγγέλια τον οποίο επιλέγει, Σεγγέλια πίσω για τον Πούγκουρα, βαθιά μπαλιά του Πούγκουρα, ο Νέιρα θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει στον Ανδρούτσο και αντεπίθεση τώρα για τον Όφη Αθανασίου. Ωραία ο Ανδρούτσος. Ανδρούτσος έφερε την περιοχή. Ξανά Αθανασίου. Σέντρα του Αθανασίου. Θα κόψει ο Βόλος. Μπαλιά τώρα την οποία κόβει και ο ξανά ο Ανδρούτσος. Μπαλιά για τους παίκτες του Όφη. Γύρω από τη μεγάλη περιοχή του Βόλου πάντα. Κοστούλας. Σουτ του Κοστούλα. Ωραίο σουτ. Πολύ ωραίο σουτ. Συρτό του Κοστούλα. Διαγώνιο. Έλεγχε εκεί ο Παπαθανασίου. Ωστόσο ήταν μια ωραία προσπάθεια από τους παίκτες του Όφη. Βρισκόμαστε στο 21. Όφη Βόλος 1-1. Με τα γκολ τον Φούντα στο 1 και, και του Ουρτάδο στο 25. Μπαλιά τώρα για τον Λάμπρου, θα προλάβει ο Κοστούλας. Ανδρούτσος, Νέιρα, πολύ ωραία μπαλιά του Νέιρα στα δεξιά. Για τον Σεγγέλια, ο Γεωργιανός κάνει τρίπλες, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Τον κόβει όμως εκεί. Γονζάλες, αν είδα καλά, Ουρτάδο. Κακή μπαλιά του Ουρτάδο για τον Χουάντε. Κέρδισε την μπάλα ο Ανδρούτσος και κερδίζει και ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βόλου. Ο Κούμπα ήταν εκείνος που έκανε το φάουλ. Πολύ καλή θέση. Είναι περίπου στο σημείο που έκανε πριν ο Νέιρα την απευθείας εκτέλεση και πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του κίπερ του Βόλου, του Παπαθανασίου. Τώρα όμως φαίνεται να είναι ο Φούντας εκείνος που θα εκτελέσει. Ο Νέιρα έχει πάρει θέση μπροστά. Ο Φούντας είναι πάνω από την μπάλα. Πάρα πολύ κακή εκτέλεση. Πολύ κακή εκτέλεση του Φούντα. Η μπάλα έφυγε περίπου στις χερκίδες. Ξανά η μπάλα για τον Βόλο. Έχει κάτι στο μάτς. Ανεβαίνει τώρα ο Βόλος. Με δύο τριγωνάκια που παίχτηκαν πολύ γρήγορα. Ανεβαίνει με τον Λάμπρου τώρα από τα αριστερά. Προϋποθέσεις τώρα για τον Βόλο. Λάμπρου. Λάμπρου που έχει επιστρέψει στην αριστερή πλευρά. Ωραία σέντρα του Λάμπρου. Προλαβαίνει εκεί ο Αθανασίου. Πολύ ωραία σέντρα του Λάζαρου Λάμπρου. Ο Αθανασίου διώχνει την μπάλα, κάνει φάουλ στον Ουρτάδο από τη δεξιά πλευρά. Του φωνάζει εκεί ο προπονητής του για το φάουλ που έκανε. Ωστόσο του λέει δεν είχα επιλογή. Και έχουμε ένα φάουλ τώρα με τον Χουάνπι και τον Γκονζάλες. Μάλλον το Γκονζάλες να απομακρύνεται τώρα, το Χουάνπι να μένει περίπου σαν κόρνερ και λίγο καλύτερα από κόρνερ γιατί είναι αρκετά πιο μέσα, αλλά από τα πλάγια. Για τον Βόλο, ο Χουάνπι εκεί με το αριστερό του πόδι θα σεντράρει απευθείας μέσα. Απευθείας μέσα από το Χουάνπι, φοβερή εκτέλεση, λάθος του Παπαθανα, του Κατσίκα, συγγνώμη. 1-2 ο Βόλος. Φοβερή εκτέλεση του Χουάντη. Φαλτσαριστή. Έγλειψε το δοκάρι. Πέρασε μέσα. Δεν υπολόγισε την μπάλα ο Παναγιώτης Κατσίκας όπως έπρεπε. Περίμενε να πεταχτεί κάποιος για κεφαλιά. Έχει περάσει πάνω από το κεφάλι του Λάζαρου Λάμπρου η μπάλα. Ωστόσο δεν πρέπει να είχε κάποια επαφή ο Λάμπρου. Όχι, τον γκολ χρεώνεται στο Λάμπρου. Χρεώνεται στο Λάμπρου τον γκολ, πέρασε λίγο πιο μπροστά από το κεφάλι του. Από εδώ φάνηκε σαν να είναι απευθείας εκτέλεση. Διατηρώ έτσι μια επιφύλαξη. Πρέπει να έχει βρει, αν έχει βρει θα έχει ξύσει το κεφάλι του Λάμπρου. Ωστόσο, όλο τον γκολ ανοίξει στο Χουάντι με την εκτέλεση που έκανε. Μικρή σημασία, έχει 1-2 το σκορ. Είμαστε στο 25. Ουρτάδο και Λάμπρου στο 15 και 23 είναι οι δύο σκόρες για το Βόλο που κάνουν μια ανατροπή μάλλον μέχρι τώρα στο γκολ του Φούντα από το πρώτο λεπτό. Τώρα περιμένουμε, δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με το ΒΑΡ. Δεν δίνει ακόμα ο Τζίλος την εντολή για συνέχεια της αναμέτρησης. Ζήλος Περμένη, του διαμαρτύρεται ο Σαλσέβο. Έχει πάει πάνω του και ο Ανδρούτσος. Το μάτσες η διακοπή. Ο Τζίλος συνεννοείται με το ΒΑΡ. Θα πάει τελικά να το δει ο Τζίλος. Έχουμε έλεγχο από τον Θανάση Τζίλο στο γκολ του Λάζαρου Λάμπρου. Καθώς σε περίπτωση που υπάρχει κάτι πρέπει να είναι το επιλείψιμο όσον αφορά τον Λάζαρο Λάμπρου και την παρεμβολή του στο σουτ του Χουάνπι. Γρήγορα θα πάρει απόφαση, δεν θα κάτσει ούτε 10 δευτερόλεπτα. Ακυρώνεται τον γκολ. Ακυρώνεται τον γκολ του Λάζαρου Λάμπρου μετά από απόφαση του, του Θανάση Τζίλου. Καταλογίζεται λοιπόν offside, δεν υπάρχει γκολ, δεν υπάρχει ανατροπή, μένει το 1-1 μεταξύ του Όφη και του Βόλου. Εξηλαιώνεται ίσως και ο καθήκας έτσι για τη λάθος εκτίμηση της φάσης. Ανδρούτσος, Τεγγέλια, ωραίο, ωραία πάσα για τον Αθανασίου, αλλαγή παιχνιδιού. Ο Στολάκης τώρα, Αθανασίου, πίσω στον Κρισμάνιτς, και αυτός δίπλα στον Πούγκουρα, και εκείνος με τη σειρά του στον έτερο κεντρικό αμυντικό του Όφη, πήγε να γίνει και ένα λάθος. Θα προλάβουν όμως οι παίχτες του Όφη, θα διορθώσουν. Και τώρα οι κατοχήνες για τον Βόλο, με τον Γονζάλες να προσπαθεί να βγει στην πλάτη της άμυνας του Όφη, δεν τα καταφέρνει. Φάουλ τώρα, καταλογίζεται στον Κόμπα από τον Τζίλο, εκνευρισμένος ο Αργεντινός. Ο Αθανασίου ξανά από τα αριστερά. Έχει φύγει αρκετές φορές από τον Αμπάντα ο Αθανασίου. Ωραία σέντρα του Αθανασίου. Συρτή για τον Σαλσέδο. Σαλσέδο δίπλα στο Σεγγέλια. Σεγγέλια μέσα στην περιοχή. Σεγγέλια δεν ξέρει που να δώσει τον Κόβουρ. Λάμπρου τώρα. Και ο Κούμπα κερδίζει πολύ έξυπνα ένα φάουλ μετά από τρίπλα που έκανε στον Αποστολάκη. Τελειώνει εδώ ο συναγερμός για τα καρέ του Βόλου. Γονζάλες τώρα από τα δεξιά. Ωραία πάσα στο Λάμπρο. Πολύ ωραία πάσα στην πλάτη της άμυνας του Όφη. Βγήκε ο Λάζαρος Λάμπρο. Εάν ήταν μισό βήμα μπροστά ο Λάμπρο, θα ήταν τώρα απέναντι στον καθήκα τέτα τέτ. Ωστόσο δεν κατάφερε να κοντρολάρει την μπάλα. Χουάντι, Λάμπρου, αφήνει ο Λάμπρου για τον Ορτάδο. Λάμπρου ξανά στη μεγάλη περιοχή του Όφη. Λάμπρου, τρίπλες, τέντρα, η Κατσίκας θα ελέγξει την μπάλα πολύ εύκολα. Θα δώσει με τα χέρια τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας από τα δεξιά, τον Ανδρούτσο, στον Κρισμάνης τώρα η μπάλα, πιέζεται εκεί από το Χουάντι που κλείνει λίγο τους χώρους. Νέιρα, κακή εκτίμηση της μπάλας από τον Αποστολάκη, αναγκάζεται να κάνει το φάουλ προκειμένου να ανακόψει την επίθεση του Βόλου. Έχασε την μπάλα μόνος του και ο Γιάννης Αποστολάκης. Ο Βόλος έχει αρκετά καλούς τεχνίτες για να ρισκάρουν οι μέσοι του Όφη να κάνουν τρίπλες στο κέντρο. Δηλαδή και ο Χουάντι και ο Κόμπα και ο Μαρτίνες είναι παίχτες που θα πάρουν την μπάλα και δύσκολα δύσκολα θα κάνουν κάποια λάθος, οπότε οφείλουν οι παίκτες του Όφη να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, ειδικά στο κέντρο,

0: υπάρχει μια ένταση τώρα στους δύο πάγκους με τον Κώστα Μπράτσο να έχει ανοίξει διάλογο με κάποιον από τον πάγκο του Όβη. Κρισμάνιτς. Οι δύο κρισμάνιτς θα βρει τον Αθανασίου, δεν θα τα καταφέρει, κόβουν την μπάλα. Κοστούλας για το Σεγγέλια, μπροστά του είναι ο Λικουρίνος. Θα βγάλει όμως την μπάλα τη σέντρα ο Σεγγέλια. Δεν θα βρει καθόλου καλά την μπάλα ο Φούντας. Θα περάσει μπάλα out. Καλή φάση για τον Όφη. Και έχουμε τώρα δύο παίκτες. Έναν από κάθε ομάδα στο χορτάρι. Είναι ο Νέιρα για τον Όφη.
1: Με αφορμή λοιπόν αυτή τη διακοπή να πούμε Μαρόδες Καλάκη ότι έβγαλε εξέδωσε ανακοίνωση Ατρόμητος που είπε ότι οριστικά η προετοιμασία της ομάδας, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας το καλοκαίρι θα γίνει στο εξωτερικό και ειδικότερα σε δύο από τις δύο χώρες που θα επιλεγούν ή στην Πολωνία ή στην Ολλανδία. Να πούμε επίσης ότι μιας και σε λίγο έχουμε και τη φιέση για την ΑΕΚ. Πρωταθλήτρια Αυστρίας μετά από 61 χρόνια η ΛΑΣ και ζωντανές πλέον είναι οι ελπίδες της ΑΕΚ για τους ισχυρούς στο Champions League. Υπήρχε ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων που θέλει η ΑΕΚ και υπάρχει για να είναι στους ισχυρούς του Champions League. Μια και αναφέραμε την ΑΕΚ, έγινε χαμός τηλεφόρος στην Κρούστο, στο ξενοδοχείο που βρισκόταν εκεί η αποστολή της ΑΕΚ. Χιλιάδες κόσμου αεξίδες τη συνόδευσαν. Η φιέστα νίκης λοιπόν και τίτλου ξεκινάει από νωρίς για την ΑΕΚ και από τις 2 το μεσημέρι ήταν να πηγαίνουν άτομα στη Νέα Φιλαδέλφια με κασκόλ της ΑΕΚ, με φανείς της ΑΕΚ. Συνεχίζεις Μανώλη Δασκαλάκη.
0: Ο Τζίλος τώρα κατευθύνεται στον πάγκο του Όφη. Δεν ξέρω αν... Όχι, κατευθύνεται στο ΒΑΡ ο Τζίλος. Κατευθύνεται στο ΒΑΡ, δεν ξέρω... Δεν ξέρω τον λόγο που πάει ο Τζίλος. Δεν... Ήταν σταματημένο το μάτς, είχε διακοπή λόγω των τραυματισμών και ο Τζίλος τώρα θα δώσει πέναλτι. Δίνει πέναλτι ο Τζίλος. Μένει να δούμε τον λόγο που έγινε και για ποιο λόγο άρχισε τόσο πολύ ο Τζίλος να πάρει αυτή την απόφαση ενώ ήταν σταματημένο το μάτς, ενώ... Για να δούμε τι συνέβη. Ήταν η μπαλιά του Σεγγέλια. Α, έχει πέσει κάτω παίκτες του Όφη με ανατροπή από τον Αμπάντα. Ναι, ναι. Έχει ανατραπεί παίκτες του Όφη κατά την προσπάθειά του να πάρει κεφαλιά. Ο Τζίλος λοιπόν τώρα πάει στο ΒΑΡ, δίνει Νέιρα 2-1 για τον Όφη. Ναι, ήταν απόλυτα δικαιολογημένο το πέναλτι. Δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου να δω την αλήθεια όταν μετέδιδα τη φάση. Ωστόσο ήταν καθαρή η παράβαση. 2-1 για τον Όφη. Με τον Χουάν Νέιρα να είναι εκείνος που θα εκτελέσει το πέναλτι και θα κάνει το 2-1 για τον Όφη. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το 2-1 για τον Όφη σε μια φάση που μάλλον ο Αμπάντα δεν έκανε σωστή εκτίμηση της θέσης του χωρίς να είναι και τόσο απαραίτητο, έκανε και το πέναλτι και ο Χουάν Νέιρα ήταν αυτός που έμελε να γράψει το 2-1 για τον Όφη ανακτώντας έτσι το προβάδισμα για την ομάδα του μετά την ισοφάριση από τον Ουρτάδο. Σκληρό φάουλ τώρα του Χουάντι στον Κρισμάνιτς στο κέντρο του γηπέδου. Ο Κροάτης πρόλαβε. Έχουμε ξανά πτώση του Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Κρατάει το πόδι του.
1: Αρκετές διακοπές μάλλον καλά και με τραυματισμούς αλλά και για το ΒΑΡ. Έτσι να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και αγώνας μπάσκετ Άρης ΑΕΚ. Για τον Άρη η αρχή μετά τα Τζόνς, Νουά, Μποχωρίδης, Χαρέλ και Άτε το Κούμπο και για την ΑΕΚ ο Γκρέι, Φλιόλης, ο Φσέλ, Μπάρτλι και Χαραλαμπόπουλος. Φίζε λοιπόν, Μπάρτλι, Γκρέι, Φλιώνης και Χαραλαμπόπουλος για την Ένωση. Συνεχίζει μάλλοντας καλά, ξαναμάτς με 3 γκολ με στη μίση, ακυρωθέ γκολ, αρκετή ένταση είχε και στους πάγκους κάποια στιγμή, έτσι. Στο βάρο αρκετές φορές ο διτής, τραυματισμοί αρκετές φορές, για να δούμε τι επιφυλάσσει συνέχεια.
0: Εντάξει, θέλω να πιστεύω τώρα αυτό ότι σε ένα τόσο μάτς, ας πούμε, τελευταία αγωνιστική πριν την λήξη, δεν χρειάζεται και οι παίχτες να... Ένα-δύο φορές έχουν γίνει αρκετά σκληροί και οι δύο, και οι παίχτες και των δύο ομάδων. Θα πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε, δεν έχει να διεκδικήσει καμία ομάδα τίποτα. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά νεύρα, όπως είπες, και στους πάγκους. Δηλαδή, συνεχώς βλέπω ένταση μεταξύ των δύο πάγκων και δεν κατανοώ και τον λόγο. Ειδικά ο προπονητής του Βόλου, ο Κώστας Μπράτος, έχει εκνευριστεί αρκετές φορές. Έχουμε τώρα αναγκαστική αλλαγή για τον Βόλο με τον Ιάσονα Κύρκο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μαρτίνες. Θα πάρει τη θέση ακριβώς εκεί στα χαφ. Ωστόσο, μάλλον ο αργεντινός παίκτης του Βόλου δεν μπορεί να συνεχίσει. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Ήταν δύο φορές που έπεσε κάτω. Την πρώτη φορά μπήκε το ιατρικό team, έκανε μια προσπάθεια να συνεχίσει. Τη δεύτερη ωστόσο φάνηκε να μην μπορεί. Βγήκε αναγκαστικά στο 35.
1: Έχουμε και μηνύματα δύο φίλων μας ακόμα. Ο φίλος μας ο Αριστίδης έχει στείλει καλησπέρα και ο φίλος μας ο Ανδρέας λέει: ξεκίνησε ήδη το μεταγραφικό σαφάρι στον Παναθηναϊκό. Συνεχίζεις, Μανώλη Δασκαλάκη. 0-0 είναι το άλλο παιχνίδι. Στο 34ο λεπτό το Άρης με τον Λεβαδιακό. Στο δικό σου παιχνίδι που περιγράφεις, ο Φιβόλος έχουν μπει 3 γκολ. Λοιπόν, συνεχίζεις.
0: Ουρτάδο τώρα με τον Πούγκουρα διεκδίκηση. Κερδίζει ο Βενεζουελάνος. Ουάντι τώρα για τον Αμπάντα. Τα δεξιά, Χουάνπι, ωραία κάθε την παλιά του Χουάνπι. Γκονζάλες τώρα. Έχει γυρίσει το σύστημα ο Μπράτσος σε 4-4-2 αυτή τη στιγμή. 4-4-1-1 για την ακρίβεια. Είχε ελέγξει δηλαδή η διάταξη αρκετά. Στην ευθεία Λικουρίνος, Γρόσδης, Μίγας και Αμπάντα, Λάμπρου, Μαρτίνες, Κόμπα, Γκονζάλες, πίσω από το χορ ο Χουάντι και κουνταριστός ο Ουρτάβο. Η μπάλα τώρα για τον Σαλσέδο, θα τον προλάβει ο Μίγας. Ο Μίγας είναι εκείνος που θα τον αναγκάσει να χάσει την μπάλα. Ωστόσο η μπάλα είναι για τον Όπι, καθώς μετά από κόντρα βγήκε έξω. Υπέροχη μπαλιά του Σεγγέλια, γυριστή ανάποδη μπαλιά του Σεγγέλια, και τώρα είναι μέσα στην περιοχή ο Φούντας, ο οποίος δεν θα καταφέρει να βρει συμπαίκτη του. Ο Νέιρα πολύ ωραία για τον Αθανασίου. Σαλσέδο, πολύ ωραία βάζει το κορμί του Σαλσέδο. Έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι ο Σαλσέδο, αν θέλει να είναι Σαλσέδο και ο νους, αν θέλει να είναι νους, είναι παίχτες που μπορούν να παίξουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι παίχτες με πολύ ψηλά χαρακτηριστικά, πολύ, πολύ καλά χαρακτηριστικά, δουλεμένοι παίχτες. Απλά πολλές φορές αδικούν τον εαυτό τους. Σήμερα ο ένας είναι βασικός και ο άλλος είναι στον πάγκο. Ωστόσο ίσως δούμε και τον νους σε λίγο μέσα, ποιος ξέρει, ανάλογα τι θέλει να κάνει ο Χρήστος Κόντης σήμερα. Δεν νομίζω βέβαια ο Χρήστος Κόντης να είναι και ένας προπονητής που παρόλο το αδιάφορο του μάτς θέλει να το χάσει. Δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο, οπότε ίσως βάλει παίχτες μέσα που τους υπολογίζει. Ο Μίγας τώρα θα καταφέρει να προλάβει την μπάλα από τον Σαλσέδο. Του έχει φύγει ένα-δύο φορές ο Σαλσέδο, ωστόσο ο κάπτεν του Βόλου σε γενικές γραμμές έχει κάνει μια καλή εμφάνιση. Ο Γιώργος Μίγας, ξανά η μπάλα για τον Βόλο. Κακή η εκτίμηση εκεί από τον Κόμπα. Ωστόσο ξανά παίρνουν οι παίκτες του Βόλου. Ο Γρόσδης είναι εκείνος που θα ανεβάσει την μπάλα στον Κύρκο, τον εισελθόντα Κύρκο. Ξανά ο Κύρκος ανεβαίνει, πάει κατά μέτωπο, θα χάσει την μπάλα και δίδυμος το φάουλο ο Κύρκος. Ο Ρεξάτος μπήκε ο Κύρκος μέσα, έβγαλε μια γρήγορη μπαλιά στον Γκονζάλες. Δεν κατάφερε εκεί ο Αργεντινός να προλάβει την μπάλα και ο Γκρισμάνης έχει πάρει θέση να εκτελέσει το ελεύθερο για τον Όφη, το εκτελέσει για τον Κατσίκα. Κατεβαίνει εκεί σε μια από τις συνήθεις του ενέργειας ο Ανδρούτσος για να πάρει μπάλα και να δώσει λίγο παιχνίδι στον Όφη και ξανά η μπάλα στον Αθανασίου. Αθανασίου με μια υπέροχη μπαλιά αλλάζει παιχνίδι στο Ζεγγέλια. Ο Γεωργιανός κατεβαίνει, κατεβάζει την μπάλα, έχει δίπλα του Κοστούλα, είναι ο Νέιρα εκεί, παίζουν οι τρεις τους και με αποδέξει τον Νέιρα θα φτάσει η μπάλα στα πλάγια, ωστόσο ο Νέιρα θα κάνει μια κακή πάσα και θα δώσει ουσιαστικά την μπάλα στους παίχτες του Βόλου. Κουάντι, τώρα για τον Λάβρου και αντεπίθεση για τον Βόλο. Λάζαρος Λάβρου λοιπόν από τα αριστερά, Ραπ Λάβρου. Θα του πάρει την μπάλα εκεί ο Νέιρα, ο Σεγγέλια. Είναι στα όρια της μεγάλης περιοχής εκεί, τον τρίμπλαρε πολύ ωραία το Σεγγέλια ο Λάμπρου. Ο Γεωργιανός τον ανέτρεψε και είναι στα όρια της μεγάλης περιοχής. Εκεί στη γωνία της μεγάλης περιοχής θα είναι το φάουλ για τον Βόλο. Πολύ καλή θέση για την ομάδα λοιπόν του Βόλου να κάνει μια τελική ευκαιρία λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου να ψάξει την ισοφάριση. Αρκετοί παίχτες του Βόλου εκεί και ο Λικουρίνος και ο Ουρτάδο και ο Χουάντι. Ναι, ο Σεγγέλια του έφυγε και ενώ ήταν με πλάτη το Λάβρου πανέδεψε με το ανάποδο πόδι, εκτελέστηκε το φάουλ στο τείχος και κόρνερ και ο Χουάντε είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει θέση και θα εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Βόλος. Χουάντε τελεί, απομακρύνει ο Σεγγέλια, θα πάρει την μπάλα ο Κούμπα, θα βγάλει τη σέντρα αλλά θα πάει πάνω στο Φούντα, ξανά Χουάντι, Μαρτίνες, διώχνει και ο Κρισμάνιτς, η μπάλα είναι ξανά για τους παίχτες του Βόλου, με το Μίγα που έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, να βγάζει μια σέντρα, ο Κύρκος θα πιάσει ένα σούτ και έξω από την περιοχή, κόντρες, η μπάλα out. Καλή φάση αυτή για τον Βόλο, ωστόσο δεν έγινε τόσο απειλητικός καθώς είχαν κλείσει οι παίχτες του Όφη καλά τους χώρους και ξανά ο Λάμπρου με την μπάλα βρίσκει πολύ ωραία τον Λικουρίνο και ο Λικουρίνος έβγαλε μια θερτή σέντρα αναγκάζοντας τους αμυντικούς του Όφη να διώξουν την μπάλα και συγκεκριμένα ο Κρισμάνης ήταν εκείνος που έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Αρκετά πιεστικός ο Βόλος τα τελευταία λεπτά, είμαστε στους 45. Ο Κώστας Λικουρίνος ήταν εκείνος που ανέβηκε, έβγαλε τη συζητή σέντρα και ο Κροάτης αμυντικός του Όφη την έδιωξε σε κόρνερ. Κουάντι τώρα εκτελεί, διώξει την αμυντική του Όφη. Ο Κούντας διεκδικεί την μπάλα ξανά για τους παίκτες του Βόλου. Ο Κατσίκας θα ελέγξει και θα δώσει γρήγορα στον Αθανασίου με αποτέλεσμα την αντεπίθεση για τον Όχι τώρα. Βέβαια είναι οι δυο τους. Τώρα θα ανέβει λίγο και Αποστολάκης, Σαλφέδο,

0: τώρα την ανάπτυξή του από τα αριστερά. Παπαθανασίου τώρα, υπέρ του Βόλου, θα δώσει μια μαλλιά, θα κατεβάσει ο Γκονζάλες. Ουρτάβο που είναι παντού παρόν σε όλα τα μήκη και πλάτη του δεύτερου μισού του γηπέδου. Θα με ένα σούτ τώρα ωραίο από τον Λάμπρου, θα περάσει out. Περιμένουμε σε λίγο το σφύριγμα της λήξης σε ένα ημίχρονο που είχε τα πάντα. Ο Λάμπρο έκανε ένα ωραίο σουτ. Βγήκε out. Τώρα η μπάλα είναι ξανά η πέρα του Βόλου, καθώς κερδίζουν στις μονομαχίες αυτούς του Όφη. Ο Γρόζης είναι εκείνος που προλαβαίνει τώρα τον Καλσέδο. Κουρίνος. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη. Σαλσέβο τώρα, μένει μόνο στο Σαλσέβο στη μεγάλη περιοχή. Σαλσέβο, παραλίγο εκεί, προλαβαίνει ο Μίγας. Θα βγει η μπάλα για τον Αποστολάκη, κόντρες. Θα βγει η μπάλα out, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, αλλά out. Και ξανά σφυρίζει ο Τζίλος. Για νεύρα εκεί. Σταματάει το μάτς Τζίλος. Δεν ξέρω μην ελέγχεται η φάση μετά το σούτο από το Λάκη. Συνέχεια στο μάτς. Αθανασίου για τον Έιρα. Ξανά Αθανασίου. Κατεβάζει την μπάλα κάτω από τα πόδια εκεί του Μαρτίνες. Αντεπίθεση τώρα για τον Βόλο. Λάμπρου, ένας με ένα τώρα ο Λάμπρου, με τον Κοστούλα, Λάμπρου, Χουάρτη, καταφέρνουν οι παίκτες του Όφη και καλύβουν τους χώρους. Πολύ καλή αντεπίθεση του Βόλου, ωστόσο ο Χουάρτη και ο Λάμπρου δεν συνεργάστηκαν όπως έπρεπε στην τελική πάσα προκειμένου να βγει ένας από τους δύο τέτα-τέτ. Ο Λάμπρου θα ήταν εκείνος που θα έπρεπε να βγει τέτα-τέτ, καθώς ο Χουάρτη είχε κατεβάσει την μπάλα. Δεν έπαιξαν όπως έπρεπε. Τελειώνει αυτή η φάση για τον Βόλο, ωστόσο συνεχίζει να έχει την κατοχή. Μένοντας ακόμα περίπου 25 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Γκονζάλες. Ωραία τώρα μπάντα, ξανά Γκονζάλες. Προλαβαίνει ο Κρισμάνιτς. Φάουλ για τον πλάγιο, μάλλον για τον Όφη, και τελικό σφύριγμα από το Θανάση Τζίλο για το πρώτο ημίχρονο. Όφη Λεβαδιακός, πάλι στο Λεβαδιακός δεύτερη φορά. Όφη Βόλος 2-1 με τα γκολ στον Ουρτάβο και Νέιρα για τον Όφη, ενώ είχε σοφαρίσει Πούντα και Νέιρα για τον Όφη, ενώ είχε σοφαρίσει ο Ουρτάβο για τον Λεβαδιακό. Ο Νέιρα, να θυμίσουμε ότι είχε βάλει το 2-1 με πέναλτι. Έχουμε γεμάτο πρώτο ημίχρονο Φώτη.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Για το δεύτερο.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν, Μαλώδες Καλή, για αυτό το γεμάτο πρώτο ημίχρονο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο στο Όφη Βόλος 2-1 μέχρι στιγμής. Να πούμε σε εξέλιξη αγώνας μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη και στην ΑΕΚ. Με εναλλαγές στο σκορ 15-20 προηγείται μέχρι στιγμής η ΑΕΚ. Να επιθυμίσω τις πεντάδες με τις οποίες ξεκίνησαν το μάτς οι δύο ομάδες για τον Άρη: Τζόνς, Νουά, Μποχορίδης, ο Χαρέλ και Αντετοκούμπο. Για την ΑΕΚ: Γκρέι, Φλιώνης, Φιζέλ, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος. Στο διάστημα αυτό έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές βέβαια. Το Άρης Λεβαδιακός παραμένει στο 0-0 λίγο πριν τη λήξη του αγώνα.

Στο 44 είχαμε κίτρινη κάρτα στον Κωστή και φάουλ σε καλό σημείο για τον Άρη. Και στο 42 κίτρινη κάρτα είχαμε στον Πεντρόσο. Στο 36 είχαμε μια απίστευτα χαμένη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Κωστή βρέθηκε μόνος από τραγικό λάθος της άμυνας του Άρη. Απέναντι στον goalkeeper τον Αθανασιάδη, δεν κατάφερε όμως να ευστοχήσει, αστόχησε και έτσι παραμένει το 0-0. Έληξε και εκεί το πρώτο ημίχρονο, όπως μας μεταφέρουν οι ανταποκριτές μας. Να επενδύσω μπασκετικά, προηγουμένως ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας τη Μύκονο με 76-90, έκανε το 2-0 και θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Για τα play-off φυσικά, έτσι. Ακούσαμε προηγουμένως και σε σύνδεση μέρη του δύο σπορ τις δηλώσεις και του Αταμάν και του Λογκαβόπουλου. Για τον Παναθηναϊκό πολύ καλύτερα ο Μίτογλου με 18 πόντους και 9 rebound. Να επαναλάβω, ο Λογκαβόπουλος 16 πόντους, 8 rebound και 5 assist. Και ο Λεσόρο με 18 πόντους και 4 rebound. Και ο Σόρτς με 15 πόντους, 3 rebound και 2 assist. Για τους Μικονιάτες πολύ καλός ήταν ο Μπρίξ που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους και 4 block.

στους αγώνες μπαλάς στην τρίτη εθνική κατηγορία για άνοδο στη Super League 2. Σε αυτή την έκτη αγωνιστική σήμερα τελικό αποτέλεσμα Απόλλων Καλαμαριάς Παθρακικός 2-0. Τα γκολ στο 28 Γιουκούδης και στο 51 Μίσκου. Δεν έχει τελειώσει το μάτς. Πόλη Ελασσόνα σε Εθνικό Νέα Κεραμιδίου είναι 2-3. Τα γκολ 21 Κουντρουμπής, 40 Γκαμπέτας για την Ελασσόνα. Και στο 1 Γκίκα 20 Βιγιάλμπα και στο 58 Βουκελάτος για την ομάδα του Εθνικού Νέα Κεραμιδίου. Στο άλλο μάτς Ζάκηθος με μία κόκκινη Εθνικός με δύο κόκκινες 2-1. Τα γκολ έχουν πετύχει 23 Πολυμήλης, 53 Αναστασόπουλος και 78 Γροντής. Δεν έχει τελειώσει το μάτς αυτό. Ανατροπή στο άλλο μάτς, Άρης Πετρούπολης Πας Πύργος 1-2. Τα γκολ στο 5 Κατσογιάννης και στο 60 και 90 ο Χαντή για τον Πας Πύργος. Ισοπαλία ήθελε να ανέβει ο Άρης Πετρούπολης αλλά δεν καταφέρει να την παίρνει. Μέχρι στιγμής δεν έχει τελειώσει το μάτς αυτό.

Και ενώ σε πολύ λίγο θα πάμε και πάλι σε break και διαφημιστικά μηνύματα. Παρότι έχουμε αγωνιστική κίνηση, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα διαβάζουμε όλα, παιδιά. Έτσι δεν έχετε παράπονο, τα έχουμε διαβάσει όλα. Με τώρα 6939-943-943. Το Viber χωρίς καμία χρέωση. Στο μήχρονο έχουμε στην Αγγλία Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-0, Leeds Brighton 0-0 και Brentford Crystal Palace 1-1. Στην Ελβετία έχουμε στα πλέον πρωταθλήματος το 22ο λεπτό έχουμε Young Boys με τη Σιόν 0-1, η Λουγκάνο με τη Βασιλεία 1-0 και Σεντ Γκάλεν με την Τουν 0-0.

0: Στην Ιταλία τελικά αποτελέσματα. Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2. Κόμο Πάρμα 1-0. Πίζα Νάπολη 0-3. Ρώμα με Λάτσιο από μια κόκκινη 2-0. Τζένοα Μίλαν 1-2. Και στο 89 Ίντερ Βερόνα 1-0. Κύπρος στο γκρουπ του υποβασμού έχουμε στο ημίχρονο. Η Φρίντο με Ένωση Νέων Παραλυμνίων είναι στο 0-0.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: 9.43 Interveten Sports.
0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής των 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέσα 8 θα είμαστε μαζί εδώ το απόγευμα. Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική στήριξη Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Ελέας, Νίκος Κατσάτσος. Ο Πασαρέκος δυστυχώς και ΑΕΛ έπεσαν για αυτούς δυστυχώς. Και ζουν δύσκολες στιγμές στην Super League 2 στη δεύτερη εθνική. Άλλες ομάδες όμως το γιορτάζουν για την άνοδό τους σε άλλες κατηγορίες, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στην προηγουμένη περίπτωση, ιστορικές στιγμές έζησε ο ΑΠΣ Κύφισσος, καθώς μετά το τέλος αναμέτρησης με τον ΑΟ Καινούριου, πραγματοποιήθηκε μεγάλη φιέστα για την κατάξυση πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Θειότιδας και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η ομάδα της κάτω Τιθωρέας ολοκλήρωσε μια ονειρική χρονιά, κατακτώντας δίκαια την κορυφή του πρωταθλήματος και επιστρέφοντας στις εθνικές κατηγορίες.

0: Λοιπόν, όμως λέει εδώ ο Γιώργος Ιάννης στο στούντιο, μια ακόμα ομάδα οδηγείται προς την άνοδό της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σας ακούμε, Γιώργο Ιάννου.
1: Καλησπέρα, Φώτη, καλησπέρα για τους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Έχουμε σε εξέλιξη μια αναμέτρηση, είναι στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή, στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΙΜΗ, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη λοιπόν.
0: Μια ιστορική ένωση.
1: Παύλος Μελάς, Μπαμ FC. 0-1.
0: Πέρα για την Μπαμ FC αυτή, μια ομάδα που έτσι...
1: Είναι ομάδα την οποία δημιούργησαν δύο YouTubers, δύο παιδιά που κάνουν βιντεάκια στο YouTube. Φτιάξαν αυτή την ομάδα και έχουν πετύχει τρεις σερί ανόδους, πάνε και για την τέταρτη σερί.
0: Άρα λοιπόν όχι προχωρημένοι μόνο στο YouTube, αλλά και ποδοσφαιρικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, και λοιπόν.
1: Είναι λίγο πριν την άνοδό του στη ΓΑΜΑ Εθνική και μαθηματικά.
0: Ωραία, οπότε θα μας ενημερώσει στο τέλος τι ακριβώς.
1: Αν νικήσουν, είναι μάλιστα στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Προς το παρόν βρίσκονται με το 1,5 πόδι έτσι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Για να δούμε, για να δούμε λοιπόν. Μια και λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για ανόδους στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε το φιλικό ανάμεσο στον Απόλλωνα Σμήνης που από την πρώτη έψα ανέβηκε στην τρίτη εθνική και τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Με την ελαφρά ταξιαρχία να επικρατεί με 3-2 στη φιέστα των γηπεδούχων του Ηρακλή Ξυλοκάστρου για το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία της κορυφής και την άνοδο και αυτή η ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το πρώτο μήχρονο τελείωσε όπαλος αυτό το φιλικό με 1-1, τον γκολ του Απόλλωνα Τσουραμάνης. Στο δεύτερο μήχρονο ο Απόλλωνα Σμήνης βρήκε δίχτυα με τους Οικονόμου και Κορφιάτη. Διαμόρφωσε το 2-3 απέναντι στην ποταλτή κορυφαία στον Ηρακλή Ξυλοκάστρο. Τίποτα δεν άλλαξε όμως για τα χαρμόσυνα και των δύο ομάδων. Ανέβηκαν στην τρίτη εθνική κατηγορία, επέστρεψε στις κατηγορίες τις εθνικές ο Απόλλων. Με πρόεδρο τον Αλέκο Κουκά που πίστεψε σε αυτή την επιτυχία που από πέρσι και εκεί πλησίασε να ανέβει και φέτος το υλοποίησε ένας άξιος παράγοντας, δουλευταράς. Βραβεύτηκε εκεί στον Ηρακλή Ξυλοκάστρου.

0: Τελείωσαν οι σημερινοί αγώνες μπαλάς τρίτη εθνική κατηγορία με φόντο την άνοδο Super League 2. Είπαμε τελικό που έλασε ο Αστυνομικό Νέγκελα με 2-3. Απόλλο Καλαμαριά Παθρακικό 2-0. Ο Παθρακικό έχει ανέβει ήδη. Ζάκηδο Εθνικό 2-1. Μία κόκκινη Ζάκηδο, δύο κόκκινε Εθνικό. Και Άλλη Πετρούπολη Πα Πύργο 1-2. Και βλέπαμε στον Μιχάλη πάλι, στον Μανώλη Δασκαλέκη που είναι πάλι στον αέρα, να πούμε τα γκολ του Άλλη Πετρούπολης. Πέτυχε το 5 ο Κατσόγιαννης, το 1-2 κέρδισε ο Πας Πύργος. Τα γκολ του Πας Πύργου στο 60 ο Χαντί και στο 90 αυτογκολ. Ένα πόντο ήθελε ο Άρης Πετρούπολης Μανώλη Δασκαλάκη, αλλά δεν ήρθε, έχασε από τον Πας Πύργος που μαζί με τη Ζάκηθο είναι δύο ισχυρά συγκροτήματα. Έτσι λοιπόν, και πάλι ο λόγος σε σένα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο μάτς του Όφη με το Βόλο 2-1 από το πρώτο ημιχρόνο. Σ' ακούμε.
1: Είχαμε την έναρξη εγώ, Φώτη, φίλε και φίλοι του Ιντερβέτα 93, του δεύτερου ημιχρόνου, Όφη 2, Βόλος 1, ο Κούντας στο 1 και ο Νέιρας στο 34 με πέναλτι και ο Ουρτάδος στο 15. Ήταν οι σκόροι οι οποίοι έχουν γράψει το μέχρι τώρα 2-1 στο μάτς. Ένα μάτς που είναι μεν αδιάφορο, είναι μεν ένα τελευταίο μάτς που ό,τι μπορεί να κουβαλάει ένα τελευταίο μάτς της αγωνιστικής περίοδου, με κούραση, με ψυχολογική και σωματική καταπώνηση. Ωστόσο είχε τα πάντα, είχε αρκετά γκολ, είχε φάσεις, με ένα δυστυχώς άδειο Παγκρίτσι. Και άλλη φορά που βλέπουμε άδεια γήπεδα, εμένα προσωπικά αυτή η εικόνα με στεναχωρεί. Αν μου επιτραπεί η λέξη στο ραδιοφωνικό μας αέρα, με ξενερώνει. Δεν υπάρχει γήπεδο και μπάλα χωρίς θεατές. Ωστόσο, κανονισμοί και αυτό λένε, δεν μπορεί η ομάδα να κάνει τίποτα. Ο καθήκας τώρα...
0: Σωστά το λες, όλους μας ξενερώνουν τα άδεια γήπεδα, έτσι, και γι' αυτό πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί.
1: Ναι, είναι και αυτό βέβαια, η ασφάλεια είναι ασφάλεια, η προσοχή είναι προσοχή, η παραβατικότητα είναι παραβατικότητα, ωστόσο ότι μπάλα χωρίς θεατές και χωρίς συνθήματα δεν, για μένα δεν νοείται. Έχουμε τώρα το Φούντα από δεξιά με το Σεγγέλια να παίζουν το 1-2 μεταξύ τους, κλείνουν εκεί τους χώρους ο Λικουρίνος, τον οποίο τριπλάρει τώρα Κούντας πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο Λάμπρου είχε κατέβει να τον βοηθήσει, θα βγει μπάλα out. Ο Γεωργιανός, ο Σεγγέλια, είναι εκείνος που για άλλη μια φορά θα αναλάβει την εκτέλεση του πλάγιου out για τον Ανδρούτσο. Θα κερδίσει την μπάλα εκεί ο Κύρκος, ο οποίος, να θυμίσουμε, μπήκε αναγκαστική αλλαγή μετά τον τραυματισμό του Μαρτίνες. Και έχουμε το corner τώρα για τον Όφη. Σε γέλια με Ανδρούτσο πάνω στην μπάλα, θα επιλέξουν προφανώς την μπάσα όπως έγινε και στο πρώτο ημίχρονο σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Ο Ανδρούτσος τώρα ανεβαίνει, σε γέλια. Σεγγέλια θα ανοίξει την μπάλα με το αριστερό, μια σέντρα, θα διώξει άμυνα του Βόλου. Ανδρούτσο στο δεξιά με την επιτήρηση του Λάμπρου και τον Ιάζωνα Κύρκουνα είναι την υποβοήθηση. Χουάντι τώρα μια ωραία μπαλιά, πολύ ωραία μπαλιά, αλλά ψηλή μπαλιά για τον Γοζάλες. Το ύψος της μπάλας, η αργοπορία του Σκαφόδου επέτρεψε στο Νόκθη να γυρίσει πίσω και να προλάβει την αντεπίθεση. Ρίσμανιτς τώρα, Νέιρα, Ανδρούτσος, ξανά πίσω για τον Πούγκουρα, Ανδρούτσος, ωραία γυρνάει το σώμα του Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος έχει ένα πολύ καλό προσόν, ειδικά για χαφ. Μπορεί να σπάει τη μέση του πάρα πολύ γρήγορα και να γυρνάει την πλάτη του ανάποδα, να παίζει την μπάλα δηλαδή πολύ γρήγορα στην αντίθετη πλευρά από αυτή που κοιτάει. Και πολλές φορές τον επιλέγουν οι συμπαίκτες του για να αλλάξει παιχνίδι για τον Όφη. Έκανε μια πολύ καλή χρονιά ο Ανδρούτσος φέτος. Σήμερα μάλιστα ξεκίνησε σαν αρχηγός ο Θανάσης Ανδρούτσος, με την απουσία από την αρχική ενδεκάδα του Βασίλη Λαμπρόπουλου, του παίχτη που κουβάλισε τον Όφη, ειδικά το αμυντικό κομμάτι, σχεδόν σε όλο το διάστημα της αγωνιστικής περίοδου. Θα λείπουν τώρα οι αμυντικοί του Όφη, θα διώξει Κατσίκας, κατεβάζει την μπάλα ο Ανδρούδος, πολύ ωραία, δίνει τον Έιρα και τώρα ανεβαίνει ο Αθανασίου, τον οποίο κλείνει ο Αμπάντα. Και στο Λάκης τώρα, κάθε την παλιά του Σαλφέδο, Σαλφέδο! Επιθετικό φάουλ στον Παπαθανασίου, ο οποίος βγήκε. Ο Σαλφέδο πρέπει να τον έχει βρει με τα πόδια. Είναι και δύο παίχτες κάτω και δείχνουν να πονάνε. Μπαίνει το ιατρικό team και του Βόλου και του Όφη τώρα. Μάλιστα μπαίνουν πολύ γρήγορα. Δείχνει να υπάρχει μια ανησυχία. Υπήρχε μια πολύ σκληρή κόντρα μεταξύ του Έντι Σαλφέδο που πήγε να προλάβει την κάθετη την πάσα και του Αθανασίου που πήγε να προλάβει του Σαλφέδο για να μην κάνει τελική. Η κάθετη πάσα ήταν πολύ ωραία από τον Αποστολάκη. Ωστόσο οι δύο παίκτες έχουν συγκρουστεί.
0: Ας ελπίσουμε να καλά και να είναι καλά οι παίκτες. Να πούμε με την διακοπή αυτή ότι με μια εμφάνιση γεμάτη πάθος, ποιότητα και απόλυτη συγκέντρωση, η Εθνική Αδρός στο Χάντμπολ έγραψε ιστορία στο Ρότερνταμ, επικράτησε της Ολλανδίας με 38-33 και εξασφάλισε την πρόκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Ξέσπασαν σε κλάματα συγκίνησης οι παίκτες της ελληνικής ομάδας Χάντμπολ. Πρώτη σκόρη για την Ελλάδα ήταν η Παναγιώτου Μπόσκος, Ελευθεριάδης και Παπάζογλου που οδήγησαν επιθετικά την ομάδα σε μια σημαντική επιτυχία, ορόσημο για το ελληνικό Χάντμπολ. Και να πω για τους φίλους που ρωτάνε τι συμβαίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, να ανεβαίνουν από τον πρώτο όμιλο Απόλλων Καλαμαριάς έχει 13 βαθμούς και Παθρακικός 12. Στον άλλο όμιλο, στο βαθμό τρεις ομάδες, ΠΑΣ, Πύργος και Άρης Πετρούπολης έχουν 8, μέχρι στιγμής είναι οι δύο ομάδες που ανεβαίνουν. Αλλά έχει Κιζάκηθος 8, ο εθνικός τελευταίος με 5. Εκκρεμεί λοιπόν η Ζάκηθος, περιμένει την απόφαση της πειθαρχικής για την τύχη του αγώνα Πύργος Ζάκηθος που είχε διακοπεί. Είχαν πέσει κάποια μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, είχαν χτυπήσει ένα παίχτη. Να δούμε από αυτή την απόφαση εξαρτάται η άνοδος ή όχι της ομάδας της Ζακίνθου. ΠΑΣ Πύργος και Άρης Πετρούπολης μέχρι στιγμής ανεβαίνουν, αλλά περιμένει την απόφαση η Ζάκινθος. Λοιπόν, συνεχίζει με ρόλο Δασκαλάκη.
1: Ο Λικουρίνος τώρα εκτελεί ένα πλάγιο out με τον Ουρτάδο. Ο Ουρτάδο έχει πάει στα αριστερά για να πάρει μπάλα. Τον κόβουν όμως, σε γέλια θα δώσει το Κούντα. Γλιστράει ο Αποστολάκης, ξανάει μπάλα για τους παίκτες του Βόλου με το Χουάνπης. Να κερδίσει τώρα ένα κόλ μπροστά στα μάτια του Τζίλου. Ο Χουάνπη έχει κάνει πολύ καλό μάτς, είναι παντού. Το δεκάρι του Βόλου, πολύ τεχνικός παίκτης. Πολύ ωραίο αριστερό πόδι με πάσες, με αλλαγή παιχνιδιού. Πολύ καλό μάτς από το δεκάρι του Βόλου. Και τώρα όλος ο Όφη είναι πίσω από την μπάλα. Με ένα καιρό να πούμε και Φώτη εδώ πέρα και φίλες και φίλοι ότι δεν θυμίζει καθόλου καλοκαίρι για τον Κυρίτη, παράξενο πράγμα ειδικά για Μάιο. Χουάνπι απευθείας, πολύ ωραίο φάουλ του Χουάνπι, ήταν βέβαια πάνω από 2 μέτρα από εκεί που θα έπρεπε. Πολύ τεχνικό φάουλ με πολλά φάλτσα από τον Βενεζουελάνο. Ωστόσο ήταν περίπου πάνω από 2 μέτρα από το στόχο του, 2 μέτρα πάνω από το δοκάρι του κίπερ του Όφη, του Παναγιώτη Κατσίκα, ο οποίος ξαναλέμε ότι κάνει την παραθυμική του εμφάνιση, καθώς είναι τρίτος τερματοφύλακα για τον Όφη, μετά τον Χριστό Γιώργο που ξεκίνησε ως αναπληρωματικός, αλλά εξελίχθηκε ως βασικός το περισσότερο διάστημα της αγωνιστικής περιόδου για φέτος, και δεύτερο τον Κλίντμαν Λίλο, που είναι και σήμερα και δύο στον πάγκο, έχουν δώσει τη θέση τους στα γκολκούς τον Παναγιώτη Κατσίκα. Είχαμε τώρα ένα ωραίο σούτ από τον Αποστολάκη, αυτός ήταν αρκετά άστοχο. Μαζεύει ο Παπαθανασίου. Ο Παπαθανασίου γεροκικάς έχει δύο επίθετα. Για χάρη της μετάδοσης τον λέμε από τον Παπαθανασίου, τον Θανάση, ο Παπαθανασίου γεροκικά. Ο κύπερ του Βόλου. Απευθείας εκτέλεση απέναντι στον άλλο κίπερ, τον Κατσικά τον Παναγιώτη, τον Κατσικά τον Παναγιώτη, στους αμυντικούς του Όχι, στην Τριάδα, την κλασική Τριάδα του Κόντι. Ο Κρις Μανιτζής είναι αυτός που θα χάσει την μπάλα. Μπάλα ξανά στα πόδια των παικτών του Βόλου. Τον Γκονζάλες ήταν εκείνος που εκτελεί. Τα πλάγιο. Έχουμε το κούμπα τώρα. Διεκδικεί ο Αποστολάκης, θα κερδίσει την μπάλα. Νέιρα, Αποστολάκης, η αντεπίθεση τώρα για τον Όφη. Πάσα στο Σαλσέδο, στη μεγάλη περιοχή. Offside. Βγήκε εκεί ο Φούντας. Βγήκε μια πάσα. Καταλογίστηκε offside ο Φούντας. Ήταν πολλά μέτρα εκτεθειμένος ο μεσοεπιθετικός που Όφη. Αλλά ωστόσο ήταν τουλάχιστον 2-3 μέτρα εκτεθειμένος ο Φούντας. Τελειώνει εδώ η φάση για τον Όφη. Και έχουμε τώρα διπλή αλλαγή Φώτη για τον Όφη με τους με τον Αθανασίου να βγαίνει εκτός. Κατάφυγε πάρα πολλά χιλιόμετρα ο Νίκος Αθανασίου. Στον αγωνιστικό χώρο μπαίνει ο Καινουριάκης και στη θέση του Νέιρα θα μπει ο Τιάγκο Ρωμάνο. Ρωμάνο λοιπόν και Καινουριάκης μέσα και έξω για τον Όφη ο Αθανασίου με τον Νέιρα. Να θυμίσουμε για όσους είναι και ψαγμένοι στο ποδόσφαιρο ότι ο Τιάγκο Ρωμάνο ναι μεν είναι Αργεντινός αλλά έζησε τα πρώτα του χρόνια εδώ στο Ηράκλειο με τον πατέρα του τον Ρωμάνο να παίζει στον Εργοτέλη. Για όσους θυμούνται ένα παιχνίδι παίχτη, έναν κλασικό έτσι δεκάρι μεσοεπιθετικό Αργεντινό, όχι τόσο ψηλό για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει, αλλά ιδιαίτερα τεχνίτη και μια, ας με επιτραπεί, έκφραση ποδοσφαιρική αλητεία, να υπάρχει στο Αργοτέλη τον Τιάγκο Ρωμάνο, ένα παιχταρά για τα δεδομένα έτσι του συλλόγου. Ο γιος του είναι αυτός που παίζει στον Όφη τώρα, ο Τιάγκο Ρωμάνο, Αργεντινός, ο οποίος έχει ζήσει και στο Ηράκλειο τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Προσπάθει τώρα του Κύρκου για μια παλιά, τον κόβουν, δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι ο Κύρκος. Ιδιαίτερα κινητικός ο Ιάσονας Κύρκος μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βόλος είναι αρκετά καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει την κατοχή, είναι πιο κυριαρχικός από τον Όφη, ωστόσο ο Όφη έχει καταφέρει 2-3 φορές να τον απειλήσει με αντεπιθέσεις. Και τώρα έχουμε πτώση παίκτη του Βόλου στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Δεν είναι εντός μεγάλης περιοχής, είναι στη γραμμή μεγάλης περιοχής από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Βόλος. Ήταν ο Καινουριάκης, αν είδα καλά, που ανέτρεψε τον κόμπα. Και πάρα πολύ καλό σημείο ότι αυτό το φάουλ για τον Λεβαδιακό. Έχουν γίνει αρκετά φάουλ γύρω από τη μεγάλη περιοχή. Έχουν υποπέσει πολλές φορές οι παίκτες του Όφη σε φάουλ γύρω από τη μεγάλη περιοχή και τρεις φορές οριακά σε απόσταση ενός μέτρου από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ο Καινουριάκης ήταν εκείνος που άπλωσε το πόδι του, χτύπησε τον κόμπα, το πόδι του κόμπα που ανατράπηκε ήταν εκτός μεγάλης περιοχής, το ένα, το άλλο ήταν εντός, ωστόσο ήταν καθαρά έξω τη μεγάλη περιοχή. Χουάνπη, κακή εκτέλεση του Χουάνπη, δυνατή. ψηλά η μπάλα, δεν ανησυχεί εκεί ο Τσίκας. Μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα ο Άντι. Πέρασε χωρίς κάποια απειλή η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του κίπερ του Όφη, ο οποίος τώρα προσπαθεί να βρει τον Σταλσέντο. Ο Μίγας ανεβαίνει πάνω του, τον αγκάλιασε και ανεβαίνει και πάνω του. Δίνεται ένα αμυντικό φάουλ τώρα από τον Μίγας στην διεκδίκηση της μπάλας από τον Έντι Σταλσέντο στο κέντρο. Εγγέλια. Ανεβαίνει εκεί ο Ρωμάνο, παίρνει την μπάλα. Εγγέλια. Κοστούλας. Το παίρνει πολύ ωραία το Χουάντι, που αν έπαιρνε εκεί την μπάλα θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Όφη. Είμαστε στο κέντρο του γηπέδου. Αποστολάκης. Ρωμάνο. Προσπαθεί να σουτάρει, πήγε μπάλα εκεί στον Σαλσέδο, ήταν ο ψάιτ του Σαλσέδο. Διακόπτεται πάλι το μάτς. Βέβαια την παλιά την καθάριζε ο Λικουρίνος εκεί, ωστόσο ο Έλλης Σαλσέδο ήταν ήδη εκτεθειμένος.

0: Λικουρίνος τώρα ξανά. Ίσως τον κίπερ του Βόλου, ο οποίος θα επιλέξει μια βαθιά μπαλιά εκεί για τον Γκονζάλες. Κατεβαίνει μπάλα, υπέροχη αλλαγή παιχνιδιού από τον Χουάντε. Προσπάθησα να βρει τον Λάμπρου και έδεισε τον Λάμπρου, το πάω Λάμπρου τον Κοστούλα. Ξυτρινίζεται ο Κοστούλας από το ζήλο. Ο Έλληνας αμυντικός διαμαρτύρεται. Ότι έκοψε την μπάλα με το χέρι του. Ο Κοστούλας θεωρεί ότι δεν το είχε απλωμένο. Ο Δήλος είναι κάθετος στην απόφασή του. Ο Δήλος σήμερα αργεί λίγο να πάρει αποφάσεις. Τον βλέπω λίγο το φορμέ, μπορώ να σου πω. Εκτελεί ο Χουάμπη, πολύ ωραία η εκτέλεσή του. Δεν καταφέρουν οι παίχτες του Βόλου να πάρουν την μπάλα. Και τώρα ο Ανδρούτος κλέβει. Δεν θα καταφέρει όμως να βγάλει τον όψη αντεπίθεση πίσω στον Πούγκουρα. Και κόμμα τώρα για τον Βόλο με τον Γρόζη να έχει πάρει θέση στα αριστερά και να παίζει πίσω ξανά Γρόζης για τον Λάμπρου. Χάνουν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου. Θα θυμίσουμε ότι ο Λάμπρου είχε ακυρωθέν γκολ, καταλογίστηκε ως offside. Αν δεν παρενέβαινε ο Λάμπρου, ίσως να έμπαινε απευθείας γκολ η εκτέλεση του Χουάντη. Αριστερά. Ανεβαίνει τώρα ο Όφη. Ανεβαίνει. Κλείνουν πολύ καλά οι παίκτες του Βόλου. Έχουν κλείσει πολύ καλά τις γραμμές. Και τώρα αντεπίθεση για τον Βόλο, την οποία θα κόψει ο Ανδρούτσος. Θα τα φέρνει με υπερένταση να γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα και ανεβαίνει τώρα όχι με τον Κοστούλα. Τσεγγέλια. Μπαλιά του Τσεγγέλια. Δεν θα ψαρώσουν μέσα σε εισαγωγικά οι παίκτες του Βόλου. Θα καταφέρουν να προλάβουν και ο Αμπάντα θα είναι εκείνος ο οποίος θα κόψει. Ανεβαίνει τώρα ο Βόλος. Γκονζάλες για το Λάμπρου. Από τα αριστερά μπροστά του είναι ο Κοστούλας.
1: Να πούμε με Μαρόδε καλά και παραμένει άσφαλο το άλλο μάτς. Άρη Λεβαδιακός είναι στο 0-0 στο 61ο λεπτό. Είχαμε στο 54 κίτρινη κάρτα στον Τζοκά για φάουλ πάνω στον Χόκλε. Στο 52 κίτρινη στο Λιάγκα για φάουλ. Είχαμε και μια κίτρινη κάρτα και στον Πέλες. Είχαμε και αλλαγές στο 58 εκτός η Μπάλτση και Νίκας μέσα η Γκούμας και Λαμαράνα για το Λεβαδιακό. Εκτός η Ντούντου Ρος και Κουαμέ μέσα η Πέλες. Τεχέρο και Κατεβέρε για τους γηπεδούχους. Παραμένει το 0-0. Είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία στο 52 για το Λεβαδιακό. Είχαμε κεφαλιά στο παλαθυράκι του Πεντρός από πάσα του Βίχου. Είχαμε εντυπωσιακή επέμβαση όμως του Αθανασιάδη και έτσι παραμένει το 0-0. Συνεχίζει Μανώλη Δασκαλάκη.
0: Ένα σούτ είχαμε εδώ του Τεγγέλια. Δεν ανησυχεί καθόλου από τον Αθανασίο. Προσπάθησε εκεί να πλαστάρει ο Τεγγέλια. Ήταν αρκετά άστοχο. Βγαίνει λίγο νομίζω αυτή η κούραση της παίκτησης των δύο ομάδων.
1: Λογικό είναι, δεν υπάρχει και το βαθμολογικό ενδιαφέρον έτσι να πει κανείς ότι πιέζεται για να πάρει κάποιους βαθμούς κτλ. Όλα αυτά μετράνε σίγουρα.
0: Να θυμίσουμε πρώτα ότι με την κατάκτηση του Όφη στο κύπελο Ελλάδος, ό,τι κίνητρο υπήρχε στα play-offs το 5-8, το group stage αυτού, σταμάτησε καθώς ο Όφη πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, οι ομάδες από εκεί και πέρα δεν είχαν να διεκδικήσουν κάτι.
1: Είναι και το άδειο γήπεδο, όλα συνηγορούν σε αυτό.
0: Είναι το άδειο γήπεδο, ναι, η κούραση τη σεζόν. Είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα για τον Βόλο με μια σέντρα που έγινε εκεί πέρα σε out. Ο Χουάμπη ξανά ήταν εκείνος που δημιούργησε. Ο Γκονζάλες προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε, πέρασε η μπάλα, out. Και έχουμε άλλες δύο αλλαγές για τον Όφη. με τον Κοντεκά. Ο Κοντεκάς, ο Λευτέρης Κοντεκάς λοιπόν θα είναι ο ένας και ο Άρων Ισέκα ο δεύτερος. Ο Ισέκα, να θυμίσουμε, ήταν από τους σκόρερ στο τελικό του κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ, έβαλε το τρίτο γκολ με το πέναλτι έξω ο Κοστούλας. Έξω λοιπόν και ο Έντι Σαλσέδο. Καμία αλλαγή στη διάταξη, αλλαγή προσώπων απλά. Και έχουμε μέχρι στιγμής οι αλλαγές για τον Όφη, Ρωμάνο, Κοντεκά, Καινουριάκη και Ισέκα, με τους Αθανασίου, Νέιρα, Κοστούλα και Σαλσέδο να είναι οι παίκτες που έχουν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Για τον Βόλο η μόνη αλλαγή που έχει γίνει είναι αναγκαστική λόγω του τραυματισμού του Μαρτίνες, με τον Κύρκο να παίρνει τη θέση του. Και να θυμίσουμε ότι στο μπάγκο του Κώστα Μπράτσου υπάρχουν μόνο 6 παίχτες, που ένας έγινε ήδη αλλαγή ο Κύρκος, υπάρχουν 5 ακόμα επιλογές. Θα δούμε αν θα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή ο Κώστας Κύρκος και πώς θα διαχειριστεί την πετσοκομμένη αποστολή που έχει φέρει σήμερα ο Βόλος εδώ στο Ηράκλειο. Ρισμανίτς πίσω για τον Πίκα. Κούγκουρας τώρα ανεβάζει την μπάλα. Αγρούτσος. Προσπαθεί ο Κούγκουρας εκεί να ανεβάσει λίγο τα μέτρα για τον Όφη. Κοντεκάς από δεξιά. Προσπαθεί και ο Ρωμάνο να κάνει μια καθλητή πάσα στον Ισέκα, δεν τα καταφέρνει. Διώχνουν οι παίχτες του Βόλου, ξανά η κατοχή για τον Όφη, Ρωμάνο.
1: Να πούμε ότι μόλις τώρα πετυχαίνει γκολ ο Άρης με τον Κατεβέρες στο 65ο λεπτό, με κεφαλιά μέσα από την περιοχή από σέντρα που έγινε από αριστερά. Εκμεταλλεύτηκε αυτή τη σέντρα ο Κατεβέρες και με κεφαλιά νίκησε από κοντά τον αντίπαλο. Τέρμα το φύλακα 1-0 προηγείται ο Άρης. Η σέντρα ωραία του Γιαννιώτα και ενέργεια. Σέντρα και ο Κατεβέρες με κεφαλιά. Συστημένη σέντρα στο κεφάλι του Κατεβέρες από τη μικρή περιοχή. Εύκολα έκανε το 1-0 και τον Άρη προηγείται του Λεβαδιακού. Συνεχίζει Μανώλη Δασκαλάκη.
0: Κόρνερ έχουμε για τον Όφη, από τον Ανδρούτσο να είναι εκείνος που παίρνει θέση να το εκτελέσει. Βρισκόμαστε στο 70, Όφη με τον Βόλο πάντα στο 2-1. Ανδρούτσος έτοιμος. Ανδρούτσος εκτελεί. Ποιος είναι εκεί? Ήταν ο Πούγκουρας, ο οποίος κατάφερε να κοντρολάρει την μπάλα, την κατέβασε, είχε τον χρόνο αυτό. Το σούτ του βέβαια ήταν τόσο κακό που έμοιαζε σαν απομάκρυνση. Ίσως ο Πούγκουρας μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι αμήνεται και έστειλε το σούτ στον ουρανό. Η μπάλα τώρα για τον Βόλο. Χουάνπι, τι προσπάθησε να κάνει και ο Χουάνπι, προσπάθησε να κρεμάσει τον Καρτίκα. Απλά του έδωσε την μπάλα και συνέχισε το παιχνίδι. Ο κίπερ του Όφη προς τον Ανδρούτσο. Εγγέλια τώρα. Ανεβαίνει ο Γεωργιανός. Σκού του Σεγγέλια, απίστευτο γκολ. Απίστευτο γκολ του Σεγγέλια.
1: Να ακούσουμε τον κόλ που τη Σεγγέλια και να πάμε στο Λάμπλο Καρακάλι που είναι στη γραμμή να μαζέψουμε 11 Παναθηναϊκούς. Ακούμε.
0: Μόνος του Φώτη ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα, έκλεισε προς το κέντρο, την έβαλε στο αριστερό σε καλό του πόδι, έκανε ένα σουτ πολύ δυνατό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο δύσκολο, με την έννοια ότι δεν χρειαζόταν ο κίπερ του Βόλου να πέσει σε κάποια γωνία του, έγινε στο κέντρο της εστίας, ωστόσο ήταν τόσο δυνατό που δεν το πρόλαβε καν.
1: Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σίγουρα, ναι.
0: Πολύ ωραίο γκολ του Σεγγέλια.
1: 3-1 λοιπόν. Ωραία, πάμε λοιπόν λίγο στο Λάμπρο Καρακάλι να μας δώσει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Με ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ που κυνηγάει τη δεύτερη θέση. Σας ακούμε, Λάμπρο Καρακάλι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, 4-2-3-1, όπως με την ΑΕΚ, όπως τα δύο παιχνίδια. Με Λαφών βασικό, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά, Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Τσέριν Κοντούρης στο 8 και στο 6, τα Μπόρδα στο 10, Ζαρουρί δεξιά, Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης και αριστερά Αντίνο. Με Τσάβες, Κότσαρη, Ερνάντεφ, Κότσιρα, Τσιριβέγια, Σιώπη, Ρενάτο, Παντελίδη, Τζούρισιτς, Βιλένα, Γιάγκουσιτς και Πάντοβιτς στον πάγκο. Ουσιαστικά ο Ράφα Μπενίτε δεν έχει τον Ανδρέα Τετέη βασικό, κρατάει τον Σβιντέρσκι και επιλέγει τον Ζαρουρί να τον πλαισιώσει από τη δεξιά πλευρά με τον Αντίνο αριστερά. Τα υπόλοιπα ήταν προβλεπόμενα, ακόμα και η χρησιμοποίηση του Πάλμερ Μπράουν που ξεπέρασε κάποιες ενοχλήσεις και είναι βασικός απόψε.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, Λάμπρο Καρακάλι, για τις 11 του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ακούσαμε μάλλον τα σκαλάκια του Λάμπρο Καρακάνη, την 11 του Παναθηναϊκού μας έδωσε και τους παίκτες που είναι στον πάγκο. 3-1 με το φοβερό γκολ, όπως είπε, του Σεγγέλια, προηγείται το όφι του Βόλου. Μέχρι στιγμής η βαθμολογία έχει με 31 βαθμούς, είναι ο Άρης ισόβαθμος του Λιβαδιακού. Αλλά ο Άρης είναι αυτός που παίρνει μέχρι στιγμής την 5η θέση. Αλλά χωρίς αντίκρισμα δεν βγάζει στην Ευρώπη, αφού ο όφι είναι αυτός που με το κατάξιο κυπέλου βγαίνει ευρωπαϊκά. Λοιπόν, συνεχίζει μάλλον τα σκαλάκια.
0: Είχαμε εδώ μια προσπάθεια του Ρωμάνου να κάνει σουτ, κακή η κατάληξη του σουτ, ωστόσο η προσπάθεια του Ρωμάνου ήταν ωραία. Φαίνεται να έχει ένα ποδοσφαιρικό θράσος το παιδί αυτό, ο Αργεντινός. Μένει να δούμε αν θα μοιάσει τον μπαμπά του, ο οποίος επαναλαμβάνω ήταν ένας πολύ ξεχωριστός ποδοσφαιριστής, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αρκετές φορές βέβαια να πούμε ότι οι παίκτες του Όφη έχουν κάνει κακά τελειώματα. Δεν συνηθίζεται ο Όφη να κάνει κακά τελειώματα φέτος. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τουλάχιστον τα τελειώματα ήταν και την περίοδο την κακή του Όφη, τα τελειώματα των παιχτών όλων ήταν καλά. Σήμερα υπάρχουν αρκετά κακά τελειώματα από πολλούς παίκτες. Εντάξει, είναι...
1: Παρ' όλα αυτά, έστω και έτσι, τα τρία γκολάκια τα έχει πετύχει όμως Όφη, έτσι.
0: Βέβαια, τρία γκολάκια τα έχει πετύχει. Όχι να πούμε ότι έχει δείξει μια ανωτερότητα. Παίζει λίγο τη γάτα με τον Ποντίκη, ειδικά από την αρχή του δεύτερου μηχρόνου και μετά. Ωστόσο, δείχνει ξεκάθαρα ποια είναι η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή έχει δώσει μπάλα λίγο στον Βόλο. Ο Βόλος προσπαθεί να κάνει το παιχνίδι του, αλλά όταν είναι να φτάσει κοντά στην περιοχή, δεν τον αφήνει η άμυνα του να κάνει την τελική προσπάθεια. Και όταν παίρνει την μπάλα η ομάδα και ανεβαίνει, ξεκινά ένα build-up ή ξεκινάει μια αντεπίθεση, πάντα μυρίζει ευκαιρία για τον Όφη.
1: Να πούμε μαλλιώτες καλά και την 11 του ΠΑΟΚ. Μας είπε προηγουμένως ο Λάμπρος Καρακιάνης, 11 του Παναθηναϊκού και τους αναπληρωματικούς για τον μάτς με τον ΠΑΟΚ. Η 11 του ΠΑΟΚ που επέλεξε ο Λουτσέσκου είναι Παυλέκα και Τζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σάντσες, Ζαφίρης, ο Σντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Πέλκας και ο Μύθου. Λοιπόν, και επίσης να πούμε και στα της ΑΕΚ, η 11 φιέστα της ΑΕΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Την αποτελούν οι Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κόιτα, Πινέδα, Μαρίν, Περέρα, Γιώβιτς και Ζήνη. Συνεχίζει Μανώλης Δασκαλάκη.
0: Ετοιμάζεται και ο Μανώλης Χνάρης για τον Όφη να μπει στον αγωνιστικό χώρο ως τελευταία αλλαγή για σήμερα. Έχει βάλει παίκτες ο Κόντης μέσα που δεν έχουν πάρει λεπτά συμμετοχής φέτος. Είναι μια καλή ευκαιρία να πατήσουν λίγο αγωνιστικό χώρο κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία σε όλο το προηγούμενο διάστημα να το πράξουν. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι ο Χρήστος Κόντης είναι ένας προπονητής που θεωρώ ότι αν το μάτς ήταν στο 1-1 δεν θα το έκανε αυτό. Βλέπει και κερδίζει η ομάδα του και θα δώσει σε κάποιους παίκτες λίγα λεπτά συμμετοχής. Όχι ότι δεν τους πιστεύει, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσω, έχει δείξει ότι πιστεύει όλους τους παίκτες. Ωστόσο, μπορεί τώρα να κάνει ένα πειραματισμό, να δώσει λίγο χρόνο σε κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία σε όλη την αγωνιστική περίοδο. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Φαίνεται να τους πιστεύει όλους τους παίκτες του. Φαίνεται και τις προπονήσεις και σε πολλά άλλα σημεία της αγωνιστικής περίοδου έχει δείξει ο Κόντης ότι πιστεύει όλους τους παίκτες του. Και βγαίνει λοιπόν ο Κούντας έξω με τον Μανώλη Χνάρη να είναι εκείνος που θα αποτελέσει την τελευταία αλλαγή για τον Όφη τη φετινή σεζόν, μπορούμε να πούμε, γιατί είναι το τελευταίο μάτς, παραλαμβάνω. Είναι Μάιο και θα ξαναδούμε τώρα Super League τότε τον Αύγουστο ξανά.
1: Εντάξει, έχουμε και τους αγώνες για τους ευρωπαϊκούς, τα προγραμματικά, οπότε πιο νωρίς θα μπούμε σε δράση, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Άρης έχει κάνει δύο τα τέρματά του στο 72ο λεπτό. Σκόραρε αυτή τη φορά ο Πέρες με κοντινό διαγώνιο σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί κέρδισε τις κόντρες προηγουμένως ο Καντεβέρη, του που έδωσε την μπάλα αριστερά στον Πέρες, ο οποίος με δυνατό διαγώνιο σουτ έκανε το 2-0 για τον Άρη. Έχουμε μια μικροδιακοπή λόγω τραυματισμού εκεί. 3-1 το δικό σου μάτς που περιγράφεις ο Όφιλη με τον Βόλο. 2-0 το Άρης Λεβαδιακός. Συνεχίζεις, Μανώλη Δασκαλάκη.
0: Το 78 βρισκόμαστε πρώτοι φίλε και φίλοι του Ιντερβέντερ 94,3. Όφιλη Λεβαδιακός 3-1. Κούντα στο 1 Νέιρα στο 34 με πέναλτι και Ζεγγέλια στο 71 σκόρερ για τον Όφη, ενώ είχε σουφαρίσει προσωρινά ο Βόλος με τον Ουρτάδο στο 15. Η μπάλα είναι τώρα για τους παίκτες του Βόλου. Έχουν κάνει δύο αλλαγές να πούμε πριν στην διακοπή που είχαμε για τις ενδεκάδες του Παναθηναϊκού. Βγήκε ο Χουάνπι και μπήκε μέσω Κλέαρτος Βαϊνόβουλος, έχει γίνει άλλη μια αλλαγή για τον Βόλο σήμερα. Δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές στον πάγκο του Κώστα Μπράτσου. Και αυτός επιλέγει σήμερα παίκτες οι οποίοι δεν είχαν πολλά λεπτά συμμετοχής την φετινή αγωνιστική χρονιά. Η οποία είναι επιτυχημένη και για τον Βόλο.
1: Πάμε λίγο στον Γιώργο Βασιλείου να μας δώσει την 11 της ΑΕΚ και να μας την επιβεβαιώσει. Ακούμε Γιώργο Βασιλείου για το μάτς τον Ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ακούμε Γιώργο Βασιλείου.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι η 11 που είπαμε και νωρίτερα και χθες. Ο Νίκολης ξεκινάει τον αγώνα με τον Πρινιόλη κατά από την εστία δεξιά. Ο Ρώτα αριστερά ο Φίλιος. Ο Μουκουτί με τον Αρέλ είναι τα δύο στόπερ. Κεντρικά χαφ. Ο Μαρίν μαζί με τον Πινέδα δεξιά ο Κοϊτά αριστερά ο Περέιρα. Και στην επίθεση ο Ζήνη με τον Γιώβιτς, 4 αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της Τούμπας.
1: Να πούμε Γιώργο Βασιλείο ότι σήμερα όχι μόνο η Νέα Φιλαδέλφια, αλλά όλη η Αθήνα πλημμύρισε από αεξίδες, έτσι. Γιατί και στο ξενοδοχείο και στη λεωφόρο στην Κρούλα έδωσαν την βροντερό παρόν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Από νωρίς η Νέα Φιλαδέλφια, από τις 2 ώρα το μεσημέρι, έβλεπα να πηγαίνουν στο γήπεδο. Μια φιέστα που ξεκίνησε πολύ νωρίς, έτσι.
3: Ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς. Φαντάσου έξω από το γήπεδο. Τέτοια κοσμοσυρωή νομίζω δεν υπήρξε ούτε τη χρονιά του Double. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που βρίσκεται έξω στο πλατεία του ΑΕΠΟΥ και που δεν έχει δικαίωμα να μπει στο γήπεδο καθώς δεν διαθέτει εισιτήριο. Από πάρα πολύ νωρίς, φαντάζομαι πήγα για καφέ στις 9 το πρωί να πάρω καφέ και έβλεπα εκεί πέρα φιλάδους Ισάκ, μανέλες της Ένωσης. Να παίρνουν το καφέ τους και να κατηγορήσουν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια από τις 9 το πρωί.
1: Πραγματικά και εγώ, επειδή έχω κάνει και εγώ ρεπορτάζ ΑΕΚ τόσο κοσμοσορία από τόσο νωρίς, δεν έχω ξαναδεί και εγώ έτσι για να μην...
3: Είναι πραγματικά απασύλλητο αυτό που συμβαίνει. Ωραία. Είδαμε και χθες περισσότερους από 20.000 φίλους ΑΕΚ να γεμίζουν το μισό γήπεδο και παραπάνω για να παρακολουθήσουν την προπόνηση και να αποθεώσουν τους κεντρινόμαυρους. Και κάτι αντίστοιχο γίνεται και σήμερα. Είναι sold out η αναμέτρηση. Και περισσότεροι από 20.000 βρίσκονται έξω από το γήπεδο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε κύριο Βασιλείου. Πάμε και πάλι στο Μανώλη Δασκαλάκη. Παραμένει το 3-1 Μανώλη Δασκαλάκη, οδεύοντας προς τη λήξη του αγώνα. Σε ακούμε.
0: Ο Λάμπρο εκτελεί τώρα ένα φάουλ. Θα διώξει η άμυνα του Όφη. Ξανά ο Λάζαρος Λάμπρου από τα αριστερά έπαιξε προς τον Βαϊνόπουλο. Ωστόσο ο Τζίλος σταματάει το παιχνίδι. Και λέει να επαναληφθεί η εκτέλεση ξανά στο Βαϊνόπουλο Λάμπρου. Λάμπρου, Βαϊνόπουλος. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, κακή μπαλιά του Βαϊνόπουλου. Κόβει ο Αποστολάκης, διεκτήσει στον Κατσίκα. Διαδικαστικά είναι τα τελευταία 10 λεπτά φώτη εδώ στο Παγκρίτιο με τον Όφη να προηγείται 3-1 του Βόλου. Προσπαθεί εκεί ο Λάμπρου να κατεβάσει την μπάλα, κατεβάζει, ωραία κατέβασμα του Λάμπρου. Τον επιτηρεί εκεί ο Ανδρούτσος. Ο Χνάρης μπαίνει στη φάση προκειμένου να κόψει την μπάλα, δεν καταφέρουν οι παίκτες του Όφη να κόψει την μπάλα. Ο Λικουρίνος προσπαθεί εκεί τον κόβει ο Σεγγέλια, διώχνει ο Γεωργιανός για τον Ισέκα, κερδίζει τον φάουλο Ισέκα από το Μίγα, ο οποίος τον έσπρωξε στη διεκδίκηση της μπάλας.
1: Να πούμε ότι ο Αλμάς παραμένει το Άρης Λεβαδιακό στο 2-0. Είχαμε στο 75 εκτός ο Τσοκάης στη θέση του ο Βέρμπιτς, μέσα ο Ζέγκοβιτς εκτός ο Παλάσιος. Είχαμε και αλλαγή για τον Άρη, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Αθανασιάδης που είχε πρόβλημα τραυματισμού και τεμπουτάρει ο Καράη. Λοιπόν, και μια ακόμα νέα διακοπή εκεί στο Κλάδης Βικελίδης από τραυματισμό του Γιαννιώτα. Αρκετές διακόπες εκεί στο μάτς αυτό. Παραμένει το 2-0, το παραμένει το 3-1 σε σένα το μάτς που περιγράφεις. Το μία ακόμα αλλαγή είχαμε για τον Άρη. Λοιπόν, συνεχίζεις, παραμένει το 3-1 του Όφη με τον Βόλο, οδεύοντας έτσι προς τη λήξη του αγώνα διαδικαστικού πλέον χαρακτήρα. Συνεχίζει μάλλον τα σκαλάκι.
0: Προσπάθησε εκεί να βγάλει μια κάθε και οχνάρης στο κέντρο προς τον Ρωμάνο, δεν τα κατάφερε. Και έχουμε τώρα ξανά την μπάλα για τον Όφη, ωστόσο ο Μίγας είναι αυτός που θα καθαρίσει εκεί την παλιά. Ο Βαϊνόπουλος θα πάρει και θα δώσει στο Γρόζη. Λικουρίνος, Γρόζης, ο Λάμπρου, πολύ κινητικός ο Λάζαρος Λάμπρου. Ο Λικουρίνος τώρα συγκλίνει προς το κέντρο, δίνει στον Γκονζάλες. Ο Αμπάντα, ξανά Γκονζάλες, τριπλάρι ο Αργεντινός, Βαϊνόπουλος. Καλή προχωρία της μπάλας εκεί από τους παίκτες του Βόλου. Κύρκος Βαϊνόπουλος ξανά. Λάμπρου. Τρίβει πολύ ωραία ο Λάμπρου. Μπαλιά, οποία στάω την μπάλα. Σιγά σιγά τώρα ο κύπρος του Όφη ο Κατσίκας θα την τοποθετήσει για να εκτελεστεί το ελεύθερο. Είμαστε στο 84, Όφη Βόλος 3-1, την τελευταία αγωνιστική των play-offs του Group Stage 5-8 και γενικότερα των αγωνιστικών που χρεώσαν για το Super League σήμερα 17 Μαΐου. Χνάρης τώρα με την μπάλα. Ανεβαίνει ο Μανώλης Χνάρης. Δίνει στον Ανδρούτσο. Και από πίσω στον Γκρισμανίτς, Πουγκούρας. Ανδρούτσος.
1: Να πούμε στο 80 στο Κλάδης Βικελίδης, γίνεται το 3-0 για τον Άρη με σκόρ τον Καντεβέρε. Δεύτερο γκολ στο σημερινό μάτς. Έπειτα από ωραία ενέργεια συνδυασμό. Έφτασε την μπάλα στη μικρή περιοχή από κοντά αυτός. Πλάσαρ έκανε το 3-0 για τον Άρη. Ναι, και εκεί που μπήκαν τελικά μαζεμένα προς το τέλος τα γκολ. Είχαμε και μια ακόμα αλλαγή αναγκαστική λόγω τραυματισμού. Βγήκε ο Γιαννιώτας και μπήκε ο Μωρόλ. 3-0 προηγείται ο Άρης του Λεβαδιακού με δύο γκολ του Καντεβέρε. Λοιπόν, συνεχίζει. Μανώλη Δασκαλάκη.
0: Βαϊνόπουλος τώρα με την μπάλα. Στο κέντρο δίνει στο Λάμπρου. Σχεδόν αποκλειστικά ο Λάμπρου κάνει τις επιθέσεις για τον Βόλο. Από τη στιγμή που αποχώρησε τον αγωνιστικό χώρο ο Χουάνπι. Γρόζης τώρα πιέζεται τον Ισέκα. Δίνει στον Λάμπρου, κόβει ο Κοντεκάς. Μπαίνει και λίγο μέσα ο Κόντις να πάρει μια μπάλα που είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο. Μίγας τώρα, ανεβαίνει ο Βόλος, σεντράρει ο Μίγας.

0: Ακούμε Κώστα Σταμαθάκη, καλησπέρα.
1: Έλα Φώτη μου, καλό απόγευμα σου.
0: Επίσης, καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, όπως είχαμε πει από χθες, ο LKB ξεκινάει στην κορυφή της επίθεσης αντί του Ταρέμι που ήταν βασικό στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την περασμένη Τετάρτη και υπάρχει η έκπληση με την επιστροφή του Ποντένσε, ο οποίος κρίθηκε έτοιμος, γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ τον ξεκινάει αφήνοντας έξω τον Σέλσο Μαρτίνς, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Γιολάκης λοιπόν κάτω από τα γκολπόστ, Κωστίνια δεξιά, Ορτέγκα και εδώ έχουμε επιστροφή αντί του Μπρούνο. Αριστερά, ο Ρέτσος με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, Ντάνι Γκαρθία και Σιπιόνι, ο Σιπιόνι που παίρνει τη θέση του τραυματία ΕΣΕ στον άξονα, Ροντινέη δεξιά, Ποντένσε αριστερά και Τσικίνιο πίσω από τον LKB. Αυτή είναι η ενδεκάδα του με τη Λίμπαρ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε Κώστα Σαμοδράκη για την έγκαιρη ενημέρωση της ενδεκάδας του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ακούσαμε και την 11η του Ολυμπιακού και όπως είπαμε, ο Άρης προηγείται, συνεχίζει να προηγείται 3-0 του Λεβαδιακού με δεύτερο γκολ του Καντεβέρε από ωραία πάσα του Πέρες. Συνεχίζει Μανώλη Δασκαλάκη, παραμένει το 3-1 του Όφη με τον Βόλο.
2: Παραμένει το 3-1, είμαστε στο 88, δεν προλαβαίνει εκεί ο Κουρτολάκης μια μπαλιά, βγαίνει μπάλα έξω με την κατοχή να είναι τώρα για τον Βόλο. Δεν τους βλέπω ψημένους, ούτε τους μεν, ούτε τους δε. Θα κάνουν κάτι τα τελευταία λεπτά, αλλά όταν παραμονεύουν και υπάρχει λίγο κενό, υπάρχει μια ευκαιρία, θα γίνει η τελική. Και από τον Βόλο και από τον Όφη το βλέπω αυτό. Ωστόσο δεν τους βλέπω να είναι διατεθειμένοι να βάλουν στα πόδια τους τη φωτιά, ούτε υπάρχει στο Όφη, ούτε το Λεβαδιακό. Οι μικροί που έχουν μπει ωστόσο, τους βλέπω αρκετά κινητικούς. Ίσως θέλουν να αποδείξουν και αυτοί κάτι, έστω αυτά τα τελευταία λεπτά της αγωνιστικής περιόδου. Τώρα έχει την μπάλα, ο Καινουριάκης για τον Όφη. Ίσως ο Γκρισμάνιτς. Ντρούτσος ξανά. Η μπάλα πάει συνεχώς στον Ανδρούτσο. Καινουριάκης, Ανδρούτσος, Χνάρης. Κακή πάσα του Χνάρη. Κακή πάσα του Χνάρη, με τον Λεγγύση να κόβει, να δίνει στον Γκονζάλες και να κόβει με τη σειρά του Κοντεκάς. Λεγγύση τώρα για τον Βόλο. Κόμπα. Ωραία μπαλιά του Κόμπα στην περιοχή, ο Κύρκος δίνει στον Κόμπα, ο Κόμπα έκανε ένα τελείωμα που περισσότερο κι αυτός σαν διώξιμο το έκανε παρά σαν τελική. Έχουν κουραστεί πάρα πολύ οι παίχτες, λείπει το κίνητρο, λείπει το καθαρό μυαλό και από τους παίκτες του Όφη και από τους παίκτες του Βόλου αυτά τα τελευταία λεπτά. Ουσιαστικά μερικά δευτερόλεπτα μείνανε για την κανονική διάρκεια. Σε λίγο θα μάθουμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Χνάρης τώρα. Ανδρούτσος, Χνάρης. Κοντεκάς, αλλάζει παιχνίδι ο Μανώλης Χνάρης. Ανδρούτσος, τον κόβει εκεί, ωραία ο Λεγγύση. Τώρα η μπάλα για τους παίκτες του Όφη με τον Αποστολάκη να ανεβαίνει, να προσπαθεί να βρει τον Ισέκα, να κόβεται. Ξανά η μπάλα για τους παίκτες του Βόλου, Γρόζης, είναι μπροστά του ο Κύρκος. Τον επιλέγει, εκείνος δίνει τον Λικουρίνο, χάνουν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου, προσπαθούν να βρουν οι παίκτες του Όφη τον Ισέκα, δεν τον βρίσκουν, αλλά μετά από κόντρες πάει η μπάλα σε αυτούς, σε γέλια τώρα, βρίσκει το Χνάρι, Αποστολάκης, Χνάρης. Ο Λεγγύση πέφτει με τάκλιν, διώχνει. 2 είναι τα λεφτά των καθυστερήσεων.

0: έχουμε διανύσεις το πρώτο λεπτό, το τελευταίο λεπτό του μάτς. Ανεβαίνει ο Βόλος με τον Γκονζάλες. Κούμπα. Γκονζάλες. Γκονζάλες έξω από την περιοχή. Κούμπα. Πάει και ο Κούγκουρας εκεί. Προσπαθούν να κάνουν μια σέντρα εκεί οι παίχτες του Βόλου. Ήρεμα ο Κοντεκάς στον Καθήκα, τελειώνει ο συναγερμός. Λίγα δευτερόλεπτα μας μένουν ακόμα Φώτη. Βαθιά παλιά του Καθήκα στον Ισέκα. Έτοιμοι είναι όλοι εδώ για τη λήξη του αγώνα. Και ο Τζίλος τώρα θα σφυρίξει για τελευταία φορά. Ο Φιβόλος 3-1. Με τους Πούντα, Νέιρα και Σεγγέλια να είναι οι σκόρες για τον Όφη και ο Ουρτάδο για το Βόλο. Τέλος μιας υπέροχης χρονιάς για τον Όφη. Μετά από 39 χρόνια είναι και πελούχος Ελλάδος ο Όφη. Του χρόνου θα τον δει εδώ το Ηράκλειο σε ευρωπαϊκά μάτς. Παρουσία μετά από πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 90. Μια ιστορική χρονιά γράφεται και μια ιστορική χρονιά έρχεται για τον Όφη. Μια χρονιά, να πούμε, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, ότι ξεκίνησε ο Όφη και μέχρι και το Γενάρη δεν ξέραμε αν θα μείνει η κατηγορία, δηλαδή μέχρι και Δεκέμβριο άρχισε να ανακάμπτει. Δεκέμβριο, αν μας έλεγε κάποιος ότι Όφη θα μείνει η κατηγορία, θα ήμασταν ευχαριστημένοι. Εδώ πέρα τελειώνει η χρονιά με τον άνθρωπο που ευθύνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό για αυτή τη μεταμόρφωση να είναι ο Χρήστος Κόντης. Του χρόνου όσοι θα είναι στα ευρωπαϊκά σαλόνια, δεν ξέρουμε ακόμα σε ποια διοργάνωση, είτε στο Europa είτε στο Conference League, ωστόσο είναι μια ιστορική χρονιά για τον Όφη και το επαρχιώτικο ποδόσφαιρο, μπορώ να πω, γιατί σήμερα είδαμε ότι οι δύο ομάδες από την επαρχία να πέφτουν. Η Λάρισα με τον Παρσεραϊκό θα πέσουν και είδαμε και μια ομάδα φέτος στον Όφη από την επαρχία να κερδίζει το κύπελο, να διεκδικείται η πέμπτη θέση μέσα στο τελευταίο αγωνιστική από το Λεβαδιακό και το Βόλο. Οπότε βλέπουμε ένα κοντράστ δηλαδή της επαρχίας, πανηγύρια από την ομάδα του Όφη στον οργανισμό χωρίς τους φιλάθλους. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε σε ό,τι φίλες και φίλοι του Ιντερβέτερ 94 και 3.
1: Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε Μανώλης καλά και καλό σου βράδυ. 3-1 λοιπόν επικράτησε ο Όφη του Βόλου σε ένα μάτς με το, από το οποίο κρατάμε τα γκολ, βέβαια, έτσι. Δεν υπήρχε διάθεση γενικώς. Τέσσερα γκολ λοιπόν σε αυτό το μάτς. Σε αυτό το αποχαιρετιστήριο μάτς για τις θέσεις 5 με 8 ο Όφη επικράτησε του Βόλου με σκορ 3-1. Παραμένει το 3-0 του Άρη και εδώ στις καθυστερήσεις είμαστε 3 λεπτά οι καθυστερήσεις επί του Λεβαδιακού. Στο 85 βγήκε ο Πεντρός, μπήκε ο Παπαδόπουλος. Στο 89 έμεινε με 10 παίκτες ο Λεβαδιακός λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας του Κωστή.

στο πρώτο μέρος εκεί, στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης είχε 8 στα 17 τρίποντα, 6 στα 13 τρίποντα, 18 στις 20 βολές, 6 rebound, 9 assist και 3 λάθη. Και για την ΑΕΚ είχαμε 9 στα 15 τρίποντα, 7 στα 14 τρίποντα, 10 στα 14 βολές, 5 rebound, 16 assist και 7 λάθη. Ο Bryce Jones ήταν ο πρώτος σκόρερ από τους γηπεδούχους με 13 πόντους. Από τους φιλοξενούμενους 23 πόντους είχε πετύχει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Το 61-58 τώρα είναι το μάτς που προηγεί το Άρης. Έχει ακόμα δρόμο το παιχνίδι.

Τελείωσε τη δομάδα του και στο Κλειάδη Φεγγελίδη. 3-0 επικράτησε ο Άρης του Λεβαδιακού. Πολύ καλύτερο ο Άρης με 2 γκολ του Καρτεβέλε. Ο Άρης πάντως είδε φως σχετικά με τα νικηφόρα αποτελέσματα σε αυτή τη διαδικασία για τον αγώνα για τις θέσεις 5 με 8. Άργησε να ξυπνήσει πάντως ποδοσφαιρικά ο Άρης. Δεν σβήνουν οι καλές εντυπώσεις για τον Λεβαδιακό, παρότι τύχε σήμερα από τον Άρη με σκορ 3-0. Όμως και οι δύο ομάδες δεν καταφέρουν να βγουν στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που πήρε το κύπελο, ο Όφι έσβησαν τα όνειρά τους για την Ευρώπη. Ο Λεβαδιακός είχε την ευκαιρία σε ένα μεγάλο διάστημα του πρωταθλήματος, ήταν τέταρτος. Τη θέση αυτή στη συνέχεια την πήρε ο Παναθηναϊκός. Οι παίκτες του Λεβαδιακού πάντως θα αποθεώνουν τους οπαδούς τους που πήγαν, μετέβησαν στο Κλεάθης Βικελίδης.

Έχουμε τα δύο ντέρμπι στη συνέχεια στις 7.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός, η φιέστα πρωταθλήματος για την ΑΕΚ και η προσπάθεια του Ολυμπιακού να καταρχθεί στη δεύτερη θέση, όπως και του ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Σε περιγραφή το ΑΕΚ Ολυμπιακός Λάκης Κοντσιώτης και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Λάμπρος Καραγκάνης. Έχουν μπει τις εντεκάδες των ομάδων και για τα δύο μάτσα αυτά και τις τέσσερις εντεκάδες και τους αναπληρωματικούς. Τα αναφέραμε έγκαιρα όλα.

ένα μισάωράκι μας χωρίζει από την έναρξη των συγκεκριμένων αγώνων. Και αυτό που θα απομείνει στη συνέχεια είναι η τελευταία αγωνιστική για τα play-out, αλλά και εκεί έχουν κληθεί τα πάντα. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αποχαιρέτησαν την μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, έκαναν την προσπάθειά τους.

Yes, I... Στο 62-58 τώρα είναι το Άρης με την ΑΕΚ. 4 και 32 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Έχει ακόμα πολύ ψωμί αυτό το παιχνίδι.

0: Να ακούσουμε και τις δηλώσεις σε σύνδεση με νόμα του Νίκου Παπαδόπουλου, τεχνικού της ομάδας του Λεβαδιακού.
1: Μια εξαιρετική σεζόν για την ομάδα σας.
2: Ναι, μια εξαιρετική σεζόν. Το τελευταίο παιχνίδι, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Χάσαμε γκολ που δεν χάνονται. Και μια δεύτερη ευκαιρία με τον Πεντρόζο στο δεύτερο ημίχρονο. Βεβαίως όλα χάνονται. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάναμε μια προσπάθεια για περίπου 55 λεπτά, 60 μέχρι που δεχτήκαμε τον γκολ. Και μετά θα έλεγα ότι σαν να καταρρεύσαμε, σαν να απογοητευτήκαμε πάλι. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους. Η ομάδα μας έκανε μια καλή σεζόν. Έχει βάλει τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια να σταθεροποιηθεί στις υψηλές θέσεις βαθμολογίας. Να είναι μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική ακόμη πιο ψηλά. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες μου για την προσπάθεια, για αυτό που βγάλαμε όλη τη σεζόν, στους φιλάθλους μας. Νομίζω ότι κερδίσαμε φιλάθλους φέτος. Τους γεμίσαμε γεμάτο αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια. Και επίσης να ευχηθώ συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα και στον ΟΦΗ που πήρε το κύπελο. Σε αυτό το τέλος σεζόν νομίζω ότι ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ένα ωραίο πρωτάθλημα μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές. Κάτι που αξίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι έτσι.
1: Coach, κανένας δεν θέλει να είναι στη θέση που του χτυπάνε την πλάτη με συμπάθεια. Θέλει να είναι στην πλευρά των νικητών. Εσείς όμως έχετε μια ομάδα η οποία ανήκει στη δεύτερη ταχύτητα, την κάνετε να πάει στην πρώτη ταχύτητα, χάνετε την τετράδα από τον Παναθηναϊκό, αυτά είναι παράσημα, και την πέμπτη θέση από τον Άρη, παραδοσιακές δυνάμεις με κόσμο, ναι, του Λεβαδιακού στην κερκίδα.
2: Κοιτάξτε, η προσπάθεια ήταν πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή στο πρωτάθλημα είχαμε αρκετά προβλήματα, χωρίς να είναι δικαιολογίες αυτό, όταν ήμασταν στην τέταρτη θέση. Θα έλεγα ότι ήρθε μια απογοήτευση εκεί σε κάποια αποτελέσματα που είχαμε συνεχή, τα οποία δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε, με τα πολλά προβλήματα τραυματισμών που είχαμε. Και λίγο δεν αντιδράσαμε εκεί. Δεν έχει να κάνει τώρα με το ότι χάσαμε την πέμπτη θέση. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς τα play-off αυτά ήταν ανούσια, έτσι όπως εξελίχθηκαν. Ήταν μόνο για το γόητρο. Βεβαίως και εμείς θέλαμε να τερματίσουμε σε αυτή τη θέση, γιατί θα ήταν μια θέση που δεν έχει κατακτήσει ποτέ η ομάδα του Λεβαδιακού. Δεν τα καταφέραμε στο τελευταίο μάτς. Σας είπα το λόγο γιατί, αλλά αυτό δεν σβήνει την προσπάθεια που έχει γίνει όλη τη σεζόν και ότι η ομάδα πρέπει να μείνει σε αυτό το υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσει του χρόνου περισσότερα πράγματα. Ήταν ίσως και λόγω απειρίας το να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση που συνέβαινε φέτος για τις υψηλές θέσεις βαθμολογίας. Λόγω απειρίας δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε σωστά. Τώρα όμως έχει την εμπειρία η ομάδα για να το κάνει την επόμενη σεζόν.
1: Με εσάς.
2: Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε στην κάμερα της Νόβα ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο τεχνικός ομάδας του Λεβαδιακού, μετά την ήττα της ομάδας του από τον Άρη. Δεν σβήνει πάντως, σύμφωνα με αυτά που είπε, τα όσα έπραξε όλο αυτό το διάστημα ο Λεβαδιακός, που θα κοιτάξει την επόμενη σεζόν, όπως είπε και ίδιος, να ανέβει ακόμα ένα μεγαλύτερο σκαλί. Προφανώς την επόμενη σεζόν θα κοιτάξει να βγει στην Ευρώπη, κάτι που δεν το κατάφερε φέτος για λίγο, θα μπορούσε να πει κανείς.

0: Τελικά αγώνα αποτελέσματα στου σημερινού αγώνε στην Premier League. Είχαμε Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0 και Brentford Crystal Palace 2-2. Να ακούσουμε και το τεχνικό του Μιχάλη Γρηγορίου τη ομάδα του Άρη.
1: Η επόμενη μέρα για τον Άρη, διότι την χρονιά εσεί ο ίδιο τη χαρακτηρίσατε αποτυχημένη με βάση το γεγονό ότι δεν πήρε η ομάδα καν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πώς διαγράφεται λοιπόν η επόμενη μέρα για τον Άρη, τι παρακαταθήκη αφήνει αυτή η σειρά των αγώνων στα play-off και αν είναι με εσάς στο τιμόνι?
2: Αυτό θα το γνωρίζουμε αύριο, οτιδήποτε ανακοινώσουμε θα το ανακοινώσει η διοίκηση αν και εφόσον υπάρξει, οπότε μην με ρωτάτε εμένα για κάτι το οποίο είναι καθαρά θέμα της διοίκησης. Από εκεί και πέρα όμως η παρακαταθήκη στην ερώτηση που μου κάνατε που αφήνουμε είναι το πώς πρέπει να παίζει ο Άρης, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει τα παιχνίδια είτε εντός είτε εκτός, γιατί το αρκετό τελευταίο διάστημα δεν επιλέγουμε το αν παίζουμε εντός ή εκτός έδρας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει ο Άρης είναι το να μπορεί να είναι Άρης σε κάθε του σκέλος και σαν αποτελεσματικότητα, κυρίως όμως σαν φιλοσοφία, γιατί η αποτελεσματικότητα και μετέπειτα τα αποτελέσματα έρχονται όταν έχεις μια συγκεκριμένη φιλοσοφία η οποία ταιριάζει και αρμόζει στην ιστορία, τη φανέλα και στον κόσμο του Άρη. Ο Άρης θέλει λοιπόν να κάνει αυτό, να είναι κυρίαρχος στα παιχνίδια, να μπορεί να παίρνει νίκες. Είναι μια τεράστια ομάδα, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα πρέπει να μετουσιωθεί του χρόνου σε αποτελέσματα και σε στόχο, κάτι το οποίο δεν υπήρξε φέτος. Αλλά επειδή με ρωτάτε και σε προσωπικό επίπεδο, δεν υπήρξα υπεύθυνος γι' αυτό, ειδικά από την ημέρα που ήρθα.
1: Θέλω να κάνω όλες 10-15 ερωτήσεις, ο χρόνος πιέζει, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια play-off. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τον Μιχάλη Γρηγορίου, στις δηλώσεις που έκανε για την ομάδα του Άρη. Τόνισε δεν είναι υπεύθυνος αυτός για το γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βγει η Ευρώπη και ότι είχε ένα κακό γενικά αγωνιστικό πρόσωπο. Αυτό είναι αλήθεια, ανέλαβε πολύ πιο μετά την ομάδα. Στους αγώνες για τις θέσεις 5 με 8 έδειξε ένα καλό επιμερών του αγωνιστικό πρόσωπο ο Άρης. Η διοίκηση θα είναι αυτή που θα ανακοινώσει αν θα παραμείνει στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας ή όχι και ποια θα είναι το μέλλον του Άρη. Τώρα σε μια μεγάλη ομάδα πάντως Άρης που πρέπει να έχει κυρίαρχο στόχο στο πρωτάθλημα.

0: Και πάμε στον συνάδελφο και φίλο πάρα πολλά, τον Σπύρο Νταγιάκο, να μας πει ο Σπύρος Νταγιάκος τι ακριβώς έγινε στην τρίτη εθνική κατηγορία σήμερα, τελευταία αγωνιστική. Έτσι λοιπόν, από τον έναν όμιλο ανέβηκαν από όλα Καλαμαριάς Παθηναϊκός, από τον άλλον υπάρχει ο Αστερίσκος με τη Τζάκυνθο λοιπόν, που νίκησε τον εθνικό και του έκοψε την τελευταία του ελπίδα. Έτσι, Σπύρο Νταγιάκο. Για πες μας λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη, ναι. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική, η έφτη, η τελευταία τη τρίτη φάση του πρωταθλήματος. Όμως τα εισιτήρια τα δύο εισιτήρια της ανόδου του Super League 2 από τον Νότιο Όμιλο θα πρέπει να επικυρωθούν μέσα από τις δικαστικές αίθουσες, Φώτη, καθώς ο αστερίσκος που υπάρχει είναι πολύ σημαντικός. Το δεδομένο για τον εθνικό είναι ότι έμεινε εκτός, καθώς τερμάτισε στην τελευταία θέση με μόλις 5 βαθμούς, καθώς δεν κατάφερε σήμερα όχι μόνο να πάρει την νίκη που ήθελε με δύο τέρματα διαφορά, αλλά γνώρισε και την ήττα στην έδρα της αποφασισμένης Ζακύνθου με 2-1. Σχετικά με το σημερινό παιχνίδι, να σου πω ότι ο εθνικός στο πρώτο ημίχρονο παρουσιάστηκε αρκετά ψυχωμένος, διεκδίκησε την νίκη για δοκάρι πριν ανοίξει το σκόρ η Ζάκυνθος. Είχε τρεις πολύ καλές ευκαιρίες, όμως όπως έχουμε πει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, αυτό που μετράει είναι το γκολ και επομένως ο εθνικός δεν είχε την τύχη να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Η Ζάκυνθος προηγήθηκε στο 25ο λεπτό με ένα φοβερό σουτ του Πολυμίλη, του νεαρού Πολυμίλη, και στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά σφράγισε την νίκη της στο 55ο λεπτό μετά από ένα τραγικό λάθος του παραθυράκου του εθνικού Τούνη, ο οποίος έχασε την μπάλα εύκολα, και ο Αναστασόπουλος, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Ζακύνθου, με ένα φοβερό γκολ λίγο κάτω από τη σέντρα έκανε το 2-0. Ο εθνικός το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με ένα γκολ του Γροτή στο 80ο λεπτό, το οποίο όμως δεν άλλαξε κάτι. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία, η Ζακύνθος περιμένει την εκδίκαση της Πέμπτης που αφορά τον αγώνα ο οποίος διεκόπη ανάμεσα στον Πρίγκο και τη Ζάκυνθο, ο οποίος διεκόπη στο 23ο λεπτό μετά από ρήψη μπουκαλιού στον ποδοσφαιριστή Μπαστακό. Με τα τωρινά δεδομένα, Φώτη, δεν ξέρω να μ' ακούς.
0: Βεβαίως ακούω, Σπύρο Νταγιάκο, ναι.
1: Με τα τωρινά δεδομένα, εάν δεν αφαιρεθεί βαθμός από τον Πύργο και χάσει τον αγώνα στα χαρτιά 0-3 όπως ορίζει ο ΚΑΠ, την άνοδο θα πάρει η Ζάκυνθος που θα φτάσει στους 11 βαθμούς και ο Πύργος, ο οποίος πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα του Άρη Πετρούπολης. Ο Άρης Πετρούπολης στην ισοβαθμία χάνει την άνοδο από τον Πύργο, ο οποίος νίκησε την ομάδα των Δυτικών Προαστίων με σκορ 2-1 και στα δύο παιχνίδια, και στον Πύργο και σήμερα στην Πετρούπολη.
0: Παρότι ήθελε ένα βαθμό σήμερα ο Άρης Πετρούπολης, δεν το κατάφερε ούτε αυτό, έτσι.
1: Ήθελε έναν βαθμό για να είναι σίγουρος και να μην περιμένει την οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, καθώς φώτη στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί πολλές φορές ότι οι δικαστικές αίθουσες κρύβουν εκπλήξεις.
0: Ναι, βέβαια. Οπότε
1: το δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι την Πέμπτη εκδικάζεται η υπόθεση του αγώνα ο οποίος διεκόπη ανάμεσα στον Πύργο και την Ζάκυνθο. Εάν η υπόθεση λήξει με 0-3 υπέρ της Ζάκυνθου, Ζάκυνθος και Πύργος θα πάρουν την άνοδο μαζί με Απόλλων Καλαμαριάς και Πανθρακικό. Εάν αφαιρεθεί βαθμός από τον Πύργο, θα ακολουθήσει την Ζάκυνθο ο Άρης Πετρούπολης. Αν δεν αφαιρεθεί βαθμός από τον Πύργο και χάσει μόνο τον αγώνα 0-3, θα ανέβουν η Ζάκυνθος και ο Πύργος.
0: Άρα λοιπόν τα πάντα κρίνονται στον ένα βαθμό, έτσι, αν αφαιρεθεί από τον Πύργο, λέμε, ναι.
1: Μάλιστα, αν λοιπόν αφαιρεθεί ένας βαθμός, ο Άρης Πετρούπολης θα είναι στους 8 και ο Πύργος θα υποχωρήσει στους 7. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία λέει Ζάκυνθος, λέει Πύργος, Ζάκυνθος 8. Η Ζάκυνθος περιμένει να πάει στους 11 αν κερδίσει την υπόθεση. Άρης Πετρούπολης 8, αλλά χάνει το πλεονέκτημα λόγω της ισοβαθμίας με τις δύο ήττες που κάνει από τον Πύργο, και Εθνικός 5.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Σπύρο Νταγιάκο, να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε και στο επόμενο διάστημα. Θα ξέρουμε τι ακριβώς θα έχει γίνει σε αυτές τις βαθμολογίες.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Γιώργο Γιάννου, τι έγινε τελικά? Η ομάδα Μπάμ έκανε το μεγάλο Μπάμ, κατάφερε να ανέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία.
2: Το έκανε.
0: Οι YouTuber λοιπόν τα κατάφεραν να. Λοιπόν, ωραία, για πες μας.
2: Λοιπόν, η Μπάμ FC είναι και επίσημα στη Γ εθνική κατηγορία. Νίκησε σήμερα 1-0 τον Παύλο Μελά με τον γκολ του Εμμανουηλίδη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου μετά από ένα κόρνερ. Έγινε μια κεφαλιά, απέκρουσε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, έπαιζε εκτός έδρας η Μπάμ FC.
0: Ναι.
2: Και ο Εμμανουηλίδης την έσπρωξε στα δίχτυα, έκανε το 1-0. Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση.
0: Ένα γκολ και καλό, δηλαδή, έτσι, μέσα για πολλά. Ναι.
2: Ένα και καλό. Ένα, αυτό που χρειαζόταν η Μπαμ. Πήρε την νίκη και είναι στη Γάμα Εθνική Κατηγορία. Είναι η πρώτη ομάδα που παίρνει 4 συνεχόμενες ανόδους από την ίδρυσή της.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή με το που ιδρύθηκε, ανέβηκε από το Γ τοπικό στο Β, από το Β στο Α, από το Α στην Α1 και από την Α1 τώρα στη Γ Εθνική.
0: Παλαιότερα το είχε μια άλλη ομάδα, θα το θυμάσαι εσύ, Ιλτεξ Λίκη ήταν αυτή, ναι, που ανέβαιναν συνέχεια
2: κατηγορία. Οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί και πάλι, ναι, να το πούμε αυτό, διαλύθηκαν και τώρα έχουν δημιουργηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Είναι στο Α τοπικό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α τοπικό. Μάλιστα, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Η Μπαμ λοιπόν κάνει συνεχίζει τα Μπαμ και ανέβηκε σε πρώτη φάση στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γιώργο Γιάννου, να σε ευχαριστήσω.
2: Εγώ.

Να πάμε και σε άλλα αποτελέσματα. Στην Ελβετία, λοιπόν, στο Super League έχουμε playoff πρωταθλήματος. Στο 86 λεπτό, Young Boys με τη Σιόν είναι στο 3-2. Η Λουγκάνο με την Βασιλεία στο 4-0. Και στο 90-1, Σεντ Γκάλε με την Τούν είναι στο 1-1. Στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα. Λα Κορούνια με την Ανδόρα 2-1. Στην Ιταλία είχαμε μείνει στο Τζένοα Μίλαν, τελικό αποτέλεσμα 1-2. Ίντερ με τη Βερόνα 1-1, τελικό αποτέλεσμα. Και στο 18 λεπτό, Αταλάντα με την Πολόνια στο 0-0. Στην Κύπρο για το γκρουπ του υποβασμού, η Φρίντο με την Ένωση Νέων Παραλυμνίου, τελικό αποτέλεσμα 0-0. Στην Ολλανδία τελικά αποτελέσματα Αλκμάρ Μπρέντα 3-3, Νάιμέγγεν Γκο Έχεντ Ίγκλις 2-1, Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρτ 2-0, η Αιτχόβεν νίξε 5-1 την Τβέντε, Σπάρτα Ρότερνταμ με την Εξέλσιορ 2-3, Τζβόλε Φέγενορτ 0-2, Φόλενταμ Τέλσταρ 1-2, Χέρακλες Γκρονίκεν 1-2 και Χέρεφεν Άγιαξ 0-0.

Στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα η Κάσερσπορ με την Κόνιασπορ που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-1 στο Αζερμπαϊτζάν. Ζήρα Σαμακίτ 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Και Σαμπάμπα ακούμε μια κόκκινη κάρτα Νεύσκι Μπακού 1-2 το ακριβώς αντίστροφο.

στην Αυστρία στα play-off πρωταθλήματος. Αυστρία Βιέννης Λάσκ Λίτζ 0-3. Το πήρε το πρωτάθλημα με Λάσκ Λίτζ και δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να έχει, να ελπίζει να μπει στο γκρουπ των ισχυρών. Το είπαμε και πριν αυτό. Red Bull Salzburg με την Hartberg 1-3 και Sturm Graz με τη Rapid Βιέννης που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-0.

Στο Βέλγιο για τον γκρουπ του βασμού η Λόμελ με την Ντέτερ 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Και για τα play-off πρωταθλήματος Άντελεχτ με την Μαλίν 2-2 τελικό αποτέλεσμα.

Δανία για τον γκρουπ του υποβασμού. Τελικά αποτελέσματα: Κοπεχάγη με την Ράντερς 5-0. Ο Ιοντέλσι με την Βέιλε 0-1. Και η Φρεντερίτσα με τη Σίγκελμποκ 4-1 για τα πλέον πρωταθλήματος στο 20 λεπτό. Εκεί είναι περίπου όλα τα μάτσα. Άουρχουρς με τη Βίμπρουκ είναι στο 1-0. Η Μίτιλαν με την Μπρόντμπι και αυτό στο 1-0. Και η Σοντερίσκε με την Ότζελαρτ είναι στο 0-2. Τελικά αποτελέσματα σημερινούς τελευταίους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής στην πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών. Ωραία, Αστέρας Τρίπολης 2-0. Μιλήσαμε στις αρχές εκπομπής αναλυτικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ναι, σαν τρομή του Όφη 0-4.

Μπασκετικά τώρα 8 λεπτά πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου έχουμε Άρη ΣΑΕΚ 73-72, γίνεται της κακομοίρας μάχηνο, δυνατές μονομαχίες κάτω από τα καλάθια πάντως έτσι κι αλλιώς. Στην Ισπανία στην δεύτερη, στην τρίτη περίοδο έχουμε Βαλένθια Μπιλμπάο, κοντά είναι οι δύο ομάδες 62-60. Και στην δεύτερη περίοδο έχουμε Μπασκόνια με τη Γρανάδα. Είναι στο 25-14. Καλύψαμε όλα τα αποτελέσματα και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά και χαντμπολικά με την επιτυχία της ελληνικής ομάδας στον Ανδρών που για πρώτη φορά προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

0: Ιστορική λοιπόν πρόκριση για την εθνική ομάδα handball των ανδρών. Πρόκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, παρακαλώ. Μετά το 38-33 επί της Ολλανδίας στο Ρότερνταμ. Με πρώτο σκόρε τους Παναγιώτου ο Μπόσκος Ελευθερίας και ο Παπάζογλου. Να πούμε ότι η coach ήταν ο Ζαραβίνας, έπαιξε να πατήσει Ελευθερίας 5 τέρματα, Τζίμπουλας 2, Παναγιώτου 7, Μπόσκος 5, Λιάπης 3, Παγιάτης 1, Λάμπτα Παπάζογλου Μιχαηλίδης. Λοιπόν, πάμε στο Λάκη Κοντσιώτη για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα της ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Φιέστα τίτλου. Να μου δώσει ένα δευτερόλεπτο να πω και τους άλλους σκόρες της ελληνικής ομάδας handball στο μάτς με την Ολλανδία. Προκριθήκαμε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, Λάντα Παπάζολου Μιχαλίδης, ο Τόσκας 4 τέρματα, Μπουκοβίνας Πάπα Βασίλης Αλφα Παπάζολου 4, ο Τσακουρίδης, ο Αραμπατζής 6 και ο Στάθης 1. Λοιπόν, Λάκη Κοντσιώτη, ο λόγος σε σένα. Το πανηγυρικό κλίμα βέβαια έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, από τις 9, έτσι όπως μας έλεγε και ο Γιώργος Βασιλείου.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ζωντανή μετάδοση του Ελλάδα Sport Interveten 94,3 από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο αγώνας της εξαγωνιστικής του play-off ΑΕΚ Ολυμπιακός, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Είναι η μέρα της στέψης της νέας πρωταθλήτριας, αλλά και ένας αγώνας με βαθμολογική σημασία για την ομάδα του Ολυμπιακού. Να ξεκινήσουμε από τις συνδέσεις των δύο ομάδων. Ο φιλοξενούμενος Ολυμπιακός, ο κύριος Μεντιλίμπαρ, έχει κατεβάσει τους Τζολάκη, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο, Κωστίνια, Γκαρθία, Σικιόνι, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε και Ελ Καμπί. Ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς για τους πρωταθλητές πλέον Ελλάδας, τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τον Ρότα, τον Πίλιο, τον Μουκουτί, τον Ρέλβας, τον Μινέλα με τον Μαρίν και τον Κοϊτά με τον Περέιρα στις άκρες των
0: Ελλάδων. Στην άλλη γραμμή και ο Λάμπρος Καρακάνης, να περιμένει λίγο ο Λάμπρος Καρακάνης. Λοιπόν, πανηγυρικό το κλίμα, έτσι.
1: Πανηγυρικό το κλίμα, ναι, και περιμένουμε τώρα την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο με τον καλό επιτή τον Αντρέα Κολόπο για να ξεκινήσει λεπτά το παιχνίδι.
0: Ωραία, λοιπόν, παραμένει στην ώρα στον αέρα. Πάμε λίγο στο Λάμπρο Καρακάνη, μας δώσει καθώς το κλίμα που υπάρχει τηλεφόρο, αν και δεν υπάρχει κόσμος βέβαια, έτσι. Λοιπόν, ωστόσο υπάρχει το κίνητρο για τον ΠΑΟΚ, για τη δεύτερη θέση θέλει νίκη, με αποτέλεσμα ήττας ή ισοπαλίες για τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια. Σας ακούμε, Λάμπρο Καρακάνη.
2: Γεια σου Φώτη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του 943 Interveten Sports από το Άδειο Απόστολος Νικολαίδης. Η αλήθεια είναι ότι διαφορετικά περιμέναμε το απόψινό απόγευμα εδώ στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Διαφορετικά εξελίσσεται. Είναι παρόντες μόνο οι προβλεπόμενοι βάσει της νομοθεσίας, μια και ο Παναθηναϊκός λόγω της εξαντλητικής τιμωρίας της ΔΕΑΒ θα δώσει το φινάλε, αυτή την έκτη αγωνιστική των play-offs του πρωταθλήματος δίχως τη συμπαράσταση των φιλάθλων του. Υπάρχει ένα σεντόνι το οποίο ντύνει τη σέντρα του γηπέδου, που δεσπόζει το έμβλημα του τρεφιλιού, και στις γωνίες οι εξέδρες του Απόστολος Νικολαίδης έπαιξαν και βίντεο στο Matrix πριν από λίγη ώρα, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτά είναι για τον κόσμο και ο κόσμος δεν υπάρχει, οπότε γίνονται περισσότερο για εθιμοτυπικούς λόγους, και σε επόμενο χρόνο ο Παναθηναϊκός θα τιμήσει την ιστορική του έδρα όπως ακριβώς της αξίζει και της αρμόζει, με μια σειρά κοινωνικών εκδηλώσεων, με μια σειρά δράσεων, με φιλικό παιχνίδι. Και εγώ ρισκάρω να πω αντισυμβατικά κόντρα στο ρεύμα της ημέρας ότι θεωρώ ότι δεν είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απόψε. Τώρα, αν αυτό που λέω θα το δικαιώσει ο χρόνος, είναι κάτι που υγεία να έχουμε, θα το διαπιστώσουμε. Τώρα βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Να πάμε στις συνθέσεις για τον κόσμο που δεν άκουσε την προηγούμενη σύνδεσή μας. Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με 4-2-3-1 και στην ενδεκάδα τους Λαφών, Καλάμπρια, του Μπάζα, Ρουρί, Αντίνο, Πάλμερ, Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Βιντέρης και Ταμπόρδα, Κυριακόπουλο. Στον πάγκο για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι η Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ρενάτο Σάντες, Παντελίδης, Ερνάντες, Κότσιρας, Τζούρισιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς. Για τον ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου η βασική είναι Παυλένκα, Μιχαηλίδης, Πέλκα, Ζίπκοβιτς και Τσιόρα, Ζαφίρης, Μπάμπα, Οσντόεφ, Χόρκε Σάντες, Μύθου και Κωνσταντέλιας. Και στον πάγκο είναι η Τσιφτής, Κέννη, Βολιάκο, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Μεϊτέ, Τάισον, Ιβανούσετς, Γερεμέγεφ, Γιάνκο, Σάστρε και Τέιλορ. Διευθυντής του αγώνα είναι ο Γκόγκα Κικατσεϊσβίλη από τη Γεωργία. με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντάβιτ Ακλετιάνη και Ντάβιτ Γκαμπισόνια. Αυτοί είναι οι βοηθοί του Γεωργιανού διαιτητή και συμπατριώτες του. Τέταρτος είναι ο Αναστάσιος Παπαπέτρου του Συνδέσμου Αθηνών. Και διαιτητές ΒΑΡ και ΑΒΑΡ επίσης από τη Γεωργία, η Αλέκο Απτιαούρη και Μπακούρ Νινούα. Αυτοί είναι τα πρώτα στοιχεία, να το πω έτσι, του συγκεκριμένου αγώνα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την δεκάδα του Τριφυλιού, απλά μια σημείωση σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Τα περισσότερα πρόσωπα, όπως ακούσατε από την ενδεκάδα, είναι τα ίδια. Η μοναδική διαφοροποίηση έχει να κάνει με την παρουσία του Ανά Ζαρουρί στην ενδεκάδα αντί του Ανδρέα Τετέι. Δηλαδή, ο Ράφα Μπένιτεθ άλλαξε ένα πρόσωπο μόνο σε σχέση με την ομάδα που ιτήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Φάληρο. Έχει παίξει ο ύμνος του Παναθηναϊκού, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων βρίσκονται στο γήπεδο, οι αρχηγοί αλλάζουν λάβαρα και σε λίγο θα έχουμε αγώνα εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Παναθηναϊκός θα είναι τέταρτος, ό,τι και να γίνει στο πρωτάθλημα. Σήμερα αντίθετα ο ΠΑΟΚ, όπως σωστά ανέφερε Σφώτη, έχει ένα κίνητρο και θέλει έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων σε σχέση με το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας, ώστε να είναι η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση και θα βγει στα προκριματικά του Champions League, αποφεύγοντας την τρίτη. Η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όμως υπάρχουν δύο παιχνίδια για να ολοκληρωθεί αυτή η χρονιά και τα αποτελέσματα αυτά θα κρίνουν ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα, ποια θα είναι η τρίτη ομάδα, γιατί γνωρίζουμε την πρώτη και την τέταρτη.
0: Ωραία, λοιπόν, Λάμπρο Καραμπάνε παραμένει στον αέρα. Πάμε για λίγο πάλι στο Λάκη Κοτσότη να πούμε ότι στη Γερμανία η Έρβερμπεκ έγραψε μεγαλύτερη ιστορία σελίδα τη ιστορία τη, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά μια άσημη ομάδα την παρουσία τη στην Bundesliga. Είσαστε και δύο στον αέρα. Πάμε και λίγο πάλι στο Λάκη Κοτσότη. Λάκη Κοτσότη, ακούμε.
1: Γεια σα και πάλι, Φώτη. Δεν έχει αρχίσει ακόμα ο αγώνα. Βγαίνουν καθιερωμένε φωτογραφίε, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην εξέδρα. Με άπειρα σημαίακια, αναρρύθμιτα σημαίακια πραγματικά και αντιδράστηκα σε όλους τους πελάτες της ΑΕΚ. Από ένα σημαίακι καταλαβαίνετε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, ο ενθουσιασμός ξεχυλίζει, καπνογόνα και τώρα γίνεται και έκκληση μάλιστα για όχι καπνογόνα, να μην δημιουργηθεί και κάποιο πρόβλημα στην εξέλιξη του αγώνα. Οι δύο αρχηγοί με τον διαιτητή, τον Ανδρέα Κολόμπο, αλλάζουν τα καθιερωμένα τα βαράκια και τις χειραψίες. Όπου να είναι θα ξεκινήσει ο αγώνας. Είναι όλα έτοιμα, ο κόσμος της ΑΕΚ παραλυρεί και σήμερα θέλει άλλη μια νίκη εναντίον του Ολυμπιακού, όπως έγινε και την πρώτη αγωνιστική, το play-off, στο Πάλινο με το 0-1 με τον γκολ του Κοϊτά.
0: Από ό,τι είδα στην Όλγο Αρίνα νίκη ο Δημήτρης Μελισσαλίδης, έτσι.
1: Ναι, εγώ δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Και όπως είναι και πολύ άριθμη του κόσμου του καλλιτεχνικού, του πολιτικού, πάρα πολύ, καταλαβαίνεις ότι σε τέτοια παιχνίδια θέλουν να παραβρίσκονται όλοι.
0: Και άλλοι επίσημοι παράγοντες, φυσικά, έχεις δίκιο, ναι, ναι.
1: Εδώ στα δημοσιογραφικά είναι πολύ όρθιοι για να καταλάβεις τι γίνεται. Ένας ο απόλυτος χαμός. Αλλά τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ δεν κρατιούνται και έχουν ανάψει καπνογόνα και ενδεχομένως να καθυστερήσει λίγο η έναρξη του αγώνα γιατί η ατμόσφαιρα είναι κάπως θολή. Ίσως τώρα την τηλεόραση δεν δίνει το OK να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι ο κόσμος ΑΕΚ δεν κρατιέται, έτσι ναι. Έχει έκρηξη ενθουσιασμού, όπως λέμε. Είναι... Πάμε για λίγο στο Λάμπρο Καρακάνη, μιας και ξεκινάει πιο νωρίς και το παιχνίδι, σας ακούμε Λάμπρο Καρακάνη.
2: Όχι, δεν θα ξεκινήσει πιο νωρίς το παιχνίδι.
0: Όχι, ακόμα και...
2: Γιατί προφανώς πρέπει να αρχίσουν την ίδια ώρα, αυτό ναι, καταλαβαίνω, ναι, ναι, ναι. Για να είμαστε τυπικοί. Επομένως, αν και όλα έχουν ολοκληρωθεί τα διαδικαστικά, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αλλάζουν πασούλες και κάνουν ένα μίνι ζέσταμα μέχρι προφανώς να είναι όλα έτοιμα για να αρχίσουν ταυτόχρονα τα δύο παιχνίδια. Άρα ούτε στο Απόστολος Νικολαίδης έχουμε παιχνίδι. Τώρα ο Γεωργιανός διαιτητής φωνάζει τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων για να αρχίσει το μάτς. Ο Παναθηναϊκός είναι στη σέντρα με τον Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο προς το άδειο σήμερα πέταλο της θύρας 13 και ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο προς τις θύρες 6-7 οι οποίες βλέπουν στο πάρκινγκ. Ο Ταμπόρδα είναι πάνω από την μπάλα, δίπλα του είναι ο Ζαρουρί. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με ένα 4-2-3-1, όχι 4-4-2 όπως το Καραϊσκάκης. Τις πλευρές έχουν Καλάμπρια Κυριακόπουλος, να πούμε και τις διατάξεις. Λαφών ο βασικός γκολκίπερ, Πάλμερ Μπράουν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και είναι βασικός μαζί με τον Τουμπά. Τζέριν αρχηγός μαζί με Κοντούρι στο 6 και στο 8. Αντίνο δεξιά, Ζαρουρί αριστερά, τουλάχιστον να δούμε πώς θα πάει. Αυτό γιατί μπορεί να παίξει και ο Ζαρουρί δεξιά με τον Αντίνο αριστερά. και Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης. Για τον ΠΑΟΚ του κ. Τσέσκου, 4-2-3-1 επίσης, με Παυλένκα βασικό γκολκίπερ, Σάντσες δεξιά και Τζιώρα Μιχαηλίδης Μπάμπα η άμυνα από δεξιά προς αριστερά, ο Σντόεφ Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή, ο αρχηγός Ζίβκοβιτς δεξιά, Κωνσταντέλιας πίσω από το Μύθο και αριστερά ο Πέλκας. Οπότε έχουμε πει και τις διατάξεις με τις οποίες θα παίξουν οι δύο ομάδες. Όπως βλέπω, ο Ζαρουρί μάλλον θα πάρει την αριστερή πλευρά και ο Αντίνο τη δεξιά. Θα σκεφτόμασταν ότι θα μπορούσε να γίνει και το αντίθετο, αλλά ο Αντίνο βλέπω από τη διάταξη στη σέντρα θα παίξει δεξιά στους εξτρέμ και αριστερά ο Ζαρουρί. Όση ώρα εγώ φιλιάρω δεν έχει αρχίσει το παιχνίδι ακόμα, αλλιώς σας το είχα πει, έτσι. Οπότε θα πρέπει και εδώ να περιμένουμε έτσι ώστε
0: ωραία, πάμε λίγο πάλι στον Λάκη Κοντσότη και εκεί περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι, Λάκη, έτσι, γιατί ναι, παραμένει ο Μιχλώδες στο τοπίο, έτσι.
1: Ο Μιχλώδες στο τοπίο έχει καθαρίσει λίγο. Περιμένουμε προφανώς το OK από την τηλεόραση, γιατί εδώ είμαστε, βλέπουμε αρκετά καλά. Να πούμε άλλη μια φορά τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Για τον Μεντιλίπαρο, ο Ολυμπιακός καταβαίνει με τον Στολάκη, τον Ορτέγκα, τη Ρόρα, Ρέτσο, Κοσίνια, Γκαρθί, Σιπιόνι, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Κέλ, Καμπί. Για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια είχε ένα πρόβλημα ως 300. Μουκουντή και Ρέλβαστο και το Τσάμινας, Ρώτα δεξιά, Πύλιος αριστερά. Ο Πινέδα με τον Μαρίνι στον άξονα, δεξιά ο Κοϊτή, αριστερά ο Περέιρα. Και μπροστά ο Γιώργος με τον Ζήνη που έχει βάψει και κύτταρα τα μαλλιά του σήμερα, ίσως λόγω της ημέρας. Ο Ολυμπιακός επιθανολογώ ότι θα κατέβει αυτός με 4-2-3-1 με τους Σιπιόνι και Καρθία στον άξονα, τον Τσικίνιο μπροστά του σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ελκαμπή. Δεξιά σαν εξτρέμ το Ροντινέι και αριστερά τον Ποντένσε. Έχει κάνει σημασία το παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό. Ειδικά την δεύτερη θέση. Θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ. Έχει και προβάδισμα 2 βαθμών. Η ΑΕΚ θυμίζω έχει 71 βαθμούς αυτή τη στιγμή. 65 ο Ολυμπιακός. 63 ο ΠΑΟΚ. 51 βέβαια ο Παναθηναϊκός που δεν ελπίζει σε τίποτα και είναι αδιάφορος. Ο κόντρα είναι μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Αλλάζουν ακόμα πάσες, κάνοντας ζέσταμα και περιμένοντας το OK από τον Ιταλό διαιτητή για να ξεκινήσει ο αγώνας. Δεν φαίνεται να το δίνουν ακόμα οι άνθρωποι της Κοσμοτέ TV. Πάντως η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική. Πραγματικά ξεκινήσει σήμερα η αγροφιά από κυρινό μαύρο λαό με εντυπωσιακό παλμό. Εδώ να μου πείτε, ήρθαν χθες 20.000 στην προπόνηση και υποβροχή. Σήμερα δεν θα ερχόντουσαν, που είναι το μεγάλο πανηγύρι και η φιέστα του τίτλου. Από το πρωί έχει γεννήσει εδώ η πλατεία του Αετού και οι γύρω περιοχές στη Φιλαδέλφεια. Οι φίλοι της ΑΕΚ πανηγυρίζουν με την ψυχή τους και θέλουν οπωσδήποτε σήμερα μια καλή εμφάνιση και νίκη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που είναι μία από τις δύο ομάδες που κέρδισε φέτος στην ΑΕΚ, η άλλη είναι ο ΠΑΟΚ, που μάλιστα είναι ο τελευταίος που την κέρδισε στις 26 Οκτωβρίου του 2025. Από τότε για 23 σερί ματς παραμένει αίτητη η ΑΕΚ και θέλει να το διατηρήσει. Τώρα στείλουμε την πάρα στο κέντρο, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο αγώνας με τον Μαρίν. Να είναι έτοιμος να δώσει την πρώτη πάσα του αγώνα. Καθυστέρηση 6 λεπτών από το προκαθορισμένο.
0: Στη λεωφόρο ήδη ξεκίνησε βέβαια το μάτς. Μένουμε σε σένα όμως.
1: Γυρίζει την πάρα στο Ρέλβας. Η πρώτη πάσα για αγώνια για τον Γιώβιτς. Βγαίνει ο Πυρόλα. Την έδα ελέγχει την πάρα στο χώρο του κέντρου με το Ρότα από δεξιά. Τη βρίσκει τον Γιώβιτς. Είναι πάνω το Πυρόλα. Την έδα στον άξονα. Αριστερά έχει πάνω το Ροντινέι να τον πρεσάρει. Επιλέγει το Ρέλβας που είναι λίγο πιο πίσω, ο Ελκαμπή με ένταση πρεσάρι, ο Μουκουντή με τον Πινέδα κυκλοφορεί ωραία την μπάλα ανάμεσα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Πινέδα αριστερά με τον Πίλιο τώρα στο χώρο του κέντρου, θέλει να βρει τον Ζήνη αλλά είναι ο Ρέτσος εκεί που κάνει λάθος, έρχεται ο Περέιρα και παίρνει μπάλα στον Πινέδα, φάουλα το Ροντινέι στην μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή και αριστερά όπως κατεβαίνει η ΑΕΚ και τον Πινέδα να σηκώνεται με το γνωστό του ακροβατικό τρόπο. Διανύουμε το πρώτο λεπτό, μόλις ξεκίνησε ο αγώνας, φυσικά στο 0-0 και ο μόνιμος εκτελεστής όλων των σκημένων, ο Μαρίν, πάει να το κάνει, ενώ ο Ροντινέι έχει μια διάθεση λίγο περιπαικτική θα έλεγα απέναντι στους παίκτες της ΑΕΚ, διότι την μπάλα εκείνη που πήγε ο Μαρίν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό, είναι τα mind games των παίκτων. Ο Μαρίν λοιπόν...
0: Να ακούσουμε και λίγο το κόρνερ από τον Λάβρο Καρακιάλ του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
2: Πέρασε ανεκμετάλλευτο Φώτη, παραμένει το 0-0, έχουμε δύο λεπτά παιχνίδι εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, ανεκμετάλλευτο το πρώτο κόρνερ του αγώνα.
0: Προσπαθώ να απολαύω τις καλύτερες στιγμές και από τους δύο σας. Πάμε λίγο στο Λάκη Κοντσότη, έχουμε το φάουλ για την ΑΕΚ, ακούμε Λάκη Κοντσότη.
1: Έφυγε ανεκμετάλλευτο το φάουλ με ένα σουτ του Μαρίν που έκανε πάσα με τον Πινέδα, ψηλά out.
0: Ωραία, να δώσουμε λίγο το λόγο στο Λάμπλο Καρακάνη, γιατί τον αδικήσαμε εκεί με τη σέντρα. Λάμπλο Καρακάνη, ακούμε.
2: Όχι, δεν με αδικήσατε, δεν τα χάσαμε κάτι, Φώτη. Μόνο αυτό το κόρνερ το οποίο κέρδισε ο Ζίβκοβιτς, το η εκτέλεση πέρασε ανεκμετάλλευτη. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμένη μπάλα. Ένα παιχνίδι αναγνωριστικού χαρακτήρα σε αυτά τα πρώτα του λεπτά. Δεν έχουμε δει, όπως είναι και το αναμενόμενο, κάτι το ιδιαίτερο πέρα από τη φάση αυτή. Ο Παραθηναϊκός προσπαθεί να βγει μπροστά από την αριστερή πλευρά και κερδίζει ένα πλάγιο με τον Σβιντέρσκι, το οποίο εκτελεί ο Τσέριν. Ο Τσέριν δίνει στο Νταμπόρδα, χάνει εκεί ο Νταμπόρδα. Σε πρώτο χρόνο ο Μύθου είναι αυτός που παρεμβάλλεται, αλλά δεν διατηρεί ο ΠΑΟΚ την κατοχή. Πάλμερ Μπράουν αριστερά στον Τουμπά. Ο Πάλμερ Μπράουν, που όπως έλεγα και νωρίτερα, πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα μετά το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Δύσκολη εβδομάδα, είχε ενοχλήσεις, δεν έβγαλε φουλ προγράμματα, αλλά κρίθηκε έτοιμος και μάλιστα και για βασικός. Σήμερα με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα από την αριστερή του πλευρά με τον Μπάμπα, και υπάρχει ένα πλάγιο το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Γυρίζει πίσω το παιχνίδι στην εκτέλεση ο Κικατσέισβιλι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει την κατοχή του με τον Ταμπόρδα, διατηρεί την κατοχή του, την μπάλα τη χάνει εύκολα ο Αργεντινός, και εδώ πρέπει να προσέξει η αθηναϊκή ομάδα στο transition, γιατί βγαίνει ο Κωνσταντέλιας από την αριστερή πλευρά, αλλά είναι καλή η επιστροφή των πράσινων. Ο Κωνσταντέλιας κρατάει, δίνει πιο κεντρικά για τον Οσντόεφ, από εκεί μπάλα στον Μπάμπα και πάλι στον Κωνσταντέλια, ο οποίος κινείται αρκετά αριστερά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει την μπάλα με Μιχαηλίδη και Ζαφίρη, ο οποίος προσπαθεί να τροφοδοτήσει και τα καταφέρνει τον Μπάμπα, που ανεβαίνει, γλιστράει ο Μύθου. Ήταν καλή επίθεση αυτή αν δεν γλιστρούσε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, και ο Παναθηναϊκός εδώ προσπαθεί να βγάλει το δικό του επιθετικό transition με τον Κυριακόπουλο να ανοίγεται από την αριστερή πλευρά, χωρίς όμως πίεση, βγαίνει μόνος του με την μπάλα out, και έτσι κόβεται αυτή η υποσχόμενη επίθεση για τον Παναθηναϊκό, και ενώ βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 0-0.
0: Πάμε λοιπόν στο Λάκη Γκοντσότη και πάλι Λάμπρο Καρακάνη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει σε διπλό ταμπλό και παίζει στο αγωνιστικό χώρο, και έχει τη σκέψη του στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, περιμένοντας το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού, αλλά με την προϋπόθεση να κερδίσει ο ίδιος. Έτσι λοιπόν, σε ακούμε, Λάκη Γκοντσότη.
1: Τέταρτο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό να αλλάζει πολλές φορές την μπάλα στον χώρο του κέντρου τα προηγούμενα λεπτά, προσπαθώντας να βρει κάποιο διάδρομο χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Τώρα ένα φάουλ θα κερδίσει ο Γκαρσία από τον Πινέδα, από τον Μαρίνη, συγγνώμη, στον χώρο του κέντρου. Καταλογίζει ο Κολόμπο. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένει πραγματικά την στέρηση, και νωρίτερα βέβαια μια καλή εμφάνιση, όπως είπαμε. Ο Πίλιος τώρα με τον Περέιρα να κόψουν μια επίθεση Ολυμπιακού, και ο Πινέδα στον άξονα έξω από την περιοχή του. Θέλει να βρει μια πολύ ωραία διαγώνια τον Κοϊτά. Είναι ο Ορτέγκα εκεί. Προλαβαίνει με το κεφάλι και ανακόπτει την επίθεση. Με τον Ποντένσε παίζει Γκαρσία στον άξονα, στο μισό του Ολυμπιακού. Είναι ο Γιώβιτς μπροστά του, δεν τον πιέζει. Αλλάζει την μπάλα με τον Ρέτσο άνετα. Ο Ρέτσος θα βρει δεξιά τον Κωστίνια στο χώρο του κέντρου. Αυτός θέλει να βρει τον Ροντινέι, αλλά είναι πρώτος στην μπάλα ο Φίλιος. Πιο καλά τοποθετημένος παίζει με τον Περέιρα. Εντυπωσιακά τα κουνάκια του Περέιρα με τον Σβίνι. Αυτό με τον Πινέδα αλλάζουν την μπάλα του Πεχεσάεκ. Φάουλ από τον Γκαρσία, που διαμαρτύρεται κιόλας στον Κολόμπο. Δεν ξέρω γιατί, ενώ πέταξε τον Πινέδα κάτω. Είπαμε, οι παίκτες του Ολυμπιακού χρειάζονται το παιχνίδι για τη δεύτερη θέση. Είναι λογικό να υπάρχει περισσότερη ένταση ίσως από την πλευρά τους. Ο Ρώτα, η ΑΕΚ απ' την άλλη είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή, θα λέγαμε, τον τελευταίο καιρό. Τώρα ο Γιώβιτς, θέλει να βρει τον Κοϊτά. Δεν τα καταφέρνει. Ορτέγκα και Τζολάκης απομακρύνουν. Ο Μουκουντή με τον Ελκαμπή. Τελικά αποδείξει παραπέμψε, που τον οποίο θα ανακόψει με φάουλο ο Μουκουντή, ενώ νωρίτερα είχε ανέβει στην πλάτη του Μουκουντή ο Ελκαμπή, γι' αυτό κόλλησαν προς στιγμήν, δεν έδωσε κάποιο φάουλο ο διδυτής, αλλά τώρα στη συνέχεια της φάσης, για να ξεφύγει ο Ποντένσε, έβαλε τα χέρια του Μουκουντή σωστό το φάουλ του Αντρέα Κολόμπο, και δείχνει να έχει χτυπήσει ο Ποντένσε, είναι στο έδαφος αυτή τη στιγμή, προερχόταν για τον τραυματισμό ο Πορτογάλος. Έξω από την περιοχή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, στον άξονα για το φάουλ για τον Ολυμπιακό, και μαζεύονται όλοι στην περιοχή του Μπρινιόλι. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα, τώρα σηκώνει το Ποντένσε. Διανύουμε το 7ο λεπτό, ο γιατρός του Ολυμπιακού και ο Θεός δεν χρειάστηκε να δει τελικά. Και είναι ο Ροντινέι.
0: Να πούμε, Λάκη Κοντσιώτη, ότι κοντά μας είναι και ο Δημοσθένης Καρμίρης, ο οποίος παίρνει τις κιτάλες στο μικρόφωνο. Του περνάω το μικρόφωνο λοιπόν. Καλησπέρα, Δημοσθένη Καρμίρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα το επιμήθειον της αγωνιστικής, της σεζόν, της χρονιάς, των play-off και βεβαίως τον τελείριο ενθουσιασμού στην ΑΕΚ με την κορύφωσή του. Και το ενδιαφέρον πλέον έχει εστιαστεί την δεύτερη και τρίτη θέση που οδηγεί σε ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό με ένα μικρό προβάδισμα. Δεν λέγεται μαξιλαράκι, λέγεται απλό και δεν είναι ασφαλεία σίγουρα για τους ερυθρόλευκους. Πολλά θα εξαρτηθούν από τα δύο ντέρμπι τα σημερινά. Και συνεχίζουμε τη μετάδοση από εσύ.
0: Πάμε λίγο στο Λάκη Κοντσότη με ένα φάουλ που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έτσι, εναλλάξα πηγαίνουμε και με τον Λάμπρο Καρακάνη. Λάκη Κοντσότη, ακούμε και πάλι.
1: Καλησπέρα και στο Δημοσθένη από τη Νέα Φιλαδέλφια. Πέρασε να εκμετάλλευσε το φάουλ που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Η μπάλα από εδώ πέρα της Άκη που ξεκινάνε μια επίθεση με τον Μπίλιο από αριστερά και τον Πινέδα από μέσα τώρα να έρχεται και αυτό πιο αριστερά και να θέλει να βρει το Ζήνη κάνοντας όμως λάθος. Η μπάλα θα καταλήξει στο Τζολάκι που είναι έξω από την περιοχή του και παίζει με τον Κωστίνια δεξιά στο χώρο του κέντρου. Πέφτει πάνω το Περέιρα. Η μπάλα όμως έχει φύγει πλάγιο out από κακό κοντόλ του Κωστίνια και η ΑΕΚ με τον Μπίλιο ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου και μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού τώρα. Ξεκινάει μια νέα επίθεση με το πλάγιο του Πίλιου. Ο Πίλιος έχει μπροστά του το Ζήνη, δεν θα του κάνει την πάσα, θα του κάνει τελικά την πάσα. Παίρνει την μπάλα και παίζει με το Ρέλβας, αυτό με το αριστερό όπως είναι γυρισμένος αναγκαστικά την μπάλα στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι με το δεξί του κάνοντας το κοντρόλ θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι ο Κωστίνια. Αλλά ο Μαρίν με τον Ρέλβας ελέγχουν στο χώρο αριστερά της άμυνας της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας σαν αριστερό μπακ τώρα γυρίζει με τον Μπρινιόλι που απομακρύνει όχι καλά. Είναι ο Σιπιόνι που κόβει. Ροντινέ και Πίλιος. Ο Πίλιος πάλι προς την μπάλα. Ο Καρθία. Ωραία ο Μαρίν ένα επιτυχημένο τάκρυμα πάνω στην μπάλα. Πινέδα, Γιώβιτς και Ρότα αλλάζουν. Ωραία την μπάλα στο χώρο του κέντρου και ΑΕΚ προσπαθεί να βγει από τα δεξιά. Κλείνει προς το κέντρο όμως ο Ρότα και κάνει λάθος. Ο Τσικίνιο. Αλλά ανακόπτεται ο Ροντινέ. Στον άξονα ποντένσε Ροντινέ. Προλαβαίνει, οργανώνεται και πάλι άμυνα της ΑΕΚ μετά το λάθος που έγινε του Ρότα. Από αριστερά ο Ορτέγκα με τον Τυρόλα τώρα.
3: Μία διαφορά γύρω στο 1,5 λεπτό, ίσως και κάτι παραπάνω. Είναι πιο μπροστά το παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης. Στο τελευταίο, μια ιστορία ολοκληρώνεται απόψε, Λάμπρο Καραγκάνη. Είναι γνωστό αυτό. Τώρα πια δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν είναι με τον Ολυμπιακό, δεν είναι με την ΑΕΚ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης. 0-0, έτσι, στο 10 κάτι.
2: Λες να είναι το τελευταίο Δημοσθένη μου, Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Ξέρω εγώ, έχεις ενδιασμούς, τουλάχιστον...
2: Έχω ισχυρούς κιόλας, όχι...
3: Έχεις και ισχυρούς κιόλας, ναι.
2: Έχω και ισχυρούς ενδιασμούς.
3: Παρά όλα αυτά τα αποχαιρετιστήρια, όλες αυτές τις δηλώσεις, αυτό τον παλεμάχων, η συγκίνηση...
2: Εντάξει, αυτό δεν θα... Αυτό είναι μια μηντιακή αντιμετώπιση της κατάστασης, πράγματι, με τα τώρα δεδομένα είναι το τελευταίο επίσημο.
3: Σαν τι θα μπορούσε να γίνει δηλαδή, σαν τι θα μπορούσε να γίνει.
2: Σαν τι θα μπορούσε να γίνει, το πιο απλό πράγμα...
3: Να παίξει ο Ολυμπιακός το χρόνο στο Άκ

0: Σου πω που το εδράζω. Ότι είναι μεγάλο το διάστημα της 17ης Μαΐου του 2026 που έχουμε σήμερα, μέχρι τη μέρα που θα μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό που δεν την ξέρουμε ακόμα.
1: Καλά, οπότε αλήθεια είναι αυτή.
0: Πολλά δεδομένα μπορούν να αλλάξουν.
1: Ναι.
0: Με βάση τα τώρα δεδομένα όμως που ξέρουμε, είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ. Πάντως θα γίνει μια σειρά δράσεων και από την ομάδα και με φιλικό παιχνίδι με μεγάλο ευρωπαϊκό αντίπαλο και συνδεδεμένο μάλιστα με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω ποιο είναι. Θα το δούμε όμως, θα τα δούμε αυτά γιατί εντάξει έχουμε καιρό μπροστά μας, είναι η αλήθεια. Έχουμε και θέματα προπονητή να συζητήσουμε.
1: Εκεί είναι τώρα η ιστορία από αύριο, γιατί όλα αυτά είχαν μείνει λιγάκι πίσω. Λογικό, όσο είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις ακόμη ο Παναθηναϊκός. Και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είχαν μείνει και πολύ πιο πίσω, γιατί έχουν επηρεάσει την ομάδα γενικότερα. Αν μου πεις, εντάξει, τέλος πάντων, τι σημασία έχει, πολύ λίγο τώρα. Λοιπόν, μια καλή φάση για τον Ολυμπιακό πριν από λίγο. Θα γυρίσουμε στη λεωφόρο, παίχθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να ακούσουμε το Λάκη Κοντσιώτη.
2: Ναι, στο 11ο λεπτό, λίγα δευτερόλεπτα πριν, καθυστέρησε να βγάλει την μπάλα από την άμυνα τον Πρινιόλι. Την έδωσε στον Πίλιο που έκανε λάθος. Η μπάλα άλλαξε πόδια και βρέθηκε σε θέση βολής ο Ελκαμπί που έκανε πολύ καλό σούτ, αλλά απέκουσε εξίσου εντυπωσιακά ο Πρινιόλι και παραμένει το 0-0. Η ΑΕΚ που δυσκολεύεται να βγάλει την μπάλα από την άμυνα της και τώρα πήγε να τη χάσει σε ένα build-up με τον Μαρίν και τον Ρέλβας, πίεσε ο Γκαρθία. Ίσως πρέπει να παίξει πιο άμεσα και τώρα να δούμε ποια θα είναι η επιλογή, όχι πάλι με τον Ρέλβας. Από την,
1: Λάκη, το μαλλί του Ζιν είναι πιο κίτρινο από τη φανέλα.
2: Ναι, ναι, είναι κίτρινο σήμερα.
1: Όχι, λέω, ναι, είναι πιο κίτρινο από τη φανέλα.
2: Ναι, σίγουρα. Εορταστικό κι αυτό.
1: Το έχει βάψει για τη βραδιά, ειδικά.
2: Ναι. Να δούμε πώς θα τον επηρεάσει, βέβαια. Ενώ τώρα είχε μια σύγκρουση με το Ρέτσο και έπεσε ο διεθνής αμυντικός Ολυμπιακού στο έδαφος. Ψιλοτραυματισμός, θα έλεγα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Σηκώθηκε στον ώμο του. Και περιμένει ο Κωστίνια να εκτελέσει το πλάγιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου και δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός.
1: Λίγο γκουνσό το θυμίζει το μαλλί από μακριά. Είναι αρκετά, είναι αρκετά κίτρινο, προς άσπρο πάει.
2: Πράγματι.
1: Λοιπόν, για πάμε πάλι στην. Ανοιχτό το μικρόφωνο βεβαίως στην All Win Arena. Πάμε στο Απόστολο Νικολαίδη, στο Λάμπρο Γκαργκάνη για μετάδοση.
0: Καλή εκκίνηση για τον Παναθηναϊκό του Μπένιτεθ, δημοσθένεια. Υπάρχει το σουτ του Ζαρουρί στο 8 το οποίο έβγαλε ο Παυλένκα. Υπάρχει στη συνέχεια ένα σουτ του Ταμπόρδα μετά από συνεργασία με Καλάμπρια και Αντίνο. Γενικά βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό λυμμένο από το άγχος. Είναι η αλήθεια. Με καλές εμπνεύσεις μεσοεπιθετικά, καλή κυκλοφορία μπάλας και την καλύτερη στιγμή του αγώνα. Βέβαια εδώ, γιατί μόλις πήγα να πω καλή κουβέντα, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με ένα λάθος στη μεσαία γραμμή και με μια κάθετη του Ζίβκοβιτς προς τον Μύθο που όμως δεν την έπιασε στον αέρα για να απειλήσει τον Λαφόν. Γιατί δεν μπορείς να πεις καλή κουβέντα για αυτή την ομάδα, αμέσως κάτι θα γίνει και θα σε διαψεύσει, αλλά πάντως όχι τώρα για χιούμορ κάνω. Ο Παναθηναϊκός όντως το πρώτο τέταρτο είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, είναι πιο επιθετικογενής, έχει καλύτερο position στον αγωνιστικό χώρο, καλές μεταβιβάσεις, ωραίες μεσοεπιθετικές εμπνεύσεις σαν και αυτή που βγάζει με τον Σβιντέρσκι από την αριστερή πλευρά. Ο Σβιντέρσκι πάει να βρει τον Αντίνο, τσιμπάει την μπάλα ο Αντίνο, αλλά δεν τα καταφέρνει σε δεύτερο χρόνο. Είναι εκεί ο Χόρχε Σάντσες και γλιτώνει το κόρνερ παραχωρώντας πλάγιο. Γενικά ο Παναθηναϊκός δείχνει τη διάθεση να παίξει. Και όπως έχει παίξει όλα τα παιχνίδια, έτσι. Από λίγο ως πολύ, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον Παναθηναϊκό ότι δεν έχει παίξει αυτά τα play-off. Άλλο ότι είναι κακός, άλλο ότι είναι ράθυμος ή πώς να το πω, αδιάφορος. Δεν είναι τίποτα από τα δύο.
1: Ούτε καν.
0: Είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή αυτό το έτσι όπως λειτουργεί.
1: Θα έλεγε ο Άγγελος Αναστασιάδης, τόσο μπορούν τα παλικάρια τώρα.
0: Όχι μόνο τα παλικάρια, αναφέρομαι και στο περιβάλλον. Σκέψω ότι εδώ και καιρό.
1: Μα και τα παλικάρια δεν επηρεάζονται από το περιβάλλον, γι' αυτό δεν έλεγα πριν ότι.
0: Επηρεάζονται, αλλά ξέρεις έτσι όπως το λέμε, τόσο μπορούν τα παλικάρια ενδεχομένως να αφορά δημοσθένειες.
1: Όχι, δεν είναι απαξιωτικό. Είναι μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες και μια πλοκή αμπρομού όλων αυτών. Είναι μια.
0: Όταν, ας πούμε, σήμερα ξέρουν οι παίκτες ότι σε λίγες ώρες ενδεχομένως κάποια εξ αυτών θα αποτελέσουν παρελθόν. Γιατί ισχύει και ο προπονητής που θα αποτελέσει και αυτός παρελθόν. Γιατί και αυτό πιθανότατα ισχύει. Καταλαβαίνεις, δεν είναι και το καλύτερο κλίμα έτσι ώστε να προετοιμάζεις για να παίζεις με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Επομένως είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Η Νιουκάστλ το έβαλε και βυθίζει ακόμη πιο πολύ τη West Ham. Βέβαια, ακόμη είμαστε στο 19ο λεπτό από το 15. Για να μην κάνω τέλος πάντων λάθος, να το πω και με ακρίβεια. Από το 15, ναι, με τον Walt Maid, η Newcastle προηγείται της West Ham 1-0 στην Premier, με την ευκαιρία να πω και τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν είναι πάρα πολλά, καθότι βεβαίως όλο το πακέτο των βραδινών αναμετρήσεων αρχίζει αργότερα στην La Liga. Ημίχρονο στην Ιταλία, Αταλάντα Μπολόνια 0-0, νωρίτερα προηγήθηκε στο 1-1 τυπικού χαρακτήρα χαρακτήρα τυπικής διαδικασίας.

0: Στο Ίντερ Βερόνα 1-1 προηγήθηκε η Φιέστα του Νερατζούρη για την κατάκτηση του Σκουντέτο. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή την ώρα. Και πάμε στο. Συνεχίζουμε από την από το Απόστολο Νικολαίδη. Έχει κάτι ή να πάμε, Φιλαδελφία, τι λες?
1: Έχουμε μία επίθεση του ΠΑΟΚ να, τη δούμε, να την ακούσουμε, μάλλον αν θέλει, με Ζίβκοβιτς για Κωνσταντέλια στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Κωνσταντέλιας πέφτει κάτω. Ο Γεωργιανός λέει τίποτα. Ο Καλάμπρια ανεβάζει τον Παναθηναϊκό και δίνει την μπάλα δεξιά στον Ταμπόρδα. Σηκώνεται τώρα και ο Κωνσταντέλιας. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάτι επιλείψιμο στη φάση. Να πω την αλήθεια. Απρόκλητο λάθος εδώ από την άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Κωνσταντέλιας εκτός περιοχής σουτάρει, πέφτει, shoot out. Ο Λαφών στη δεξιά του γωνία παρακολουθεί τη φάση, αλλά είναι καλή ευκαιρία, πολύ καλή στιγμή αυτή για τον ΠΑΟΚ στο 17 με το σούτ του Κωνσταντέλια, κάτω από πολύ καλές προϋποθέσεις. Έπεσε στη δεξιά του γωνία ο Αλμπάν Λαφών, ήλεγχε τη φάση, όμως η μπάλα κατέληξε out. Και εδώ Παναθηναϊκός που έχει καλό ρυθμό το παιχνίδι, δεν μπορούμε να πω ότι έχει κακό ρυθμό, με τον Κυριακόπουλο να προσπαθεί να βρει τον Σβιντέρσκι από την αριστερή πλευρά, κερδίζει ένα πλάγιο. Εκτελείται από τον Κυριακόπουλο το πλάγιο, η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Τουμπά. Ο Τουμπά κρατάει, έχει μπροστά τον Τσέριν. Τσέριν
0: 90-81 τελείωσε το ντέρμπι στα play-off του μπάσκετ. Ο Άρης νίκησε στη Θεσσαλονίκη την ΑΕΚ με 90-81. Επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα για αυτό το μάτς. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Έγινε το 1-1, έτσι. Η ΑΕΚ έχει προηγηθεί 1-0 στη σειρά. Οι άλλοι κίτρινοι στη Θεσσαλονίκη σοφάρισαν σε 1-1 τη διαδικασία. Συνέχεια από τους κίτρινους και τους ερυθρόλευκους στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λάκη.
2: Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα πολύ φάουλ σε επικίνδυνο σημείο. Με το Μαρίν τώρα από δεξιά να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Μαρίν, Γιώβιτς, όχι, ο Κωστίνια θα απομακρύνει. Έρχεται ο Πίλιος, δεν μπορεί να γεμίσει σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον. Ανοίγει την μπάλα και φεύγει out. Περνάει να εκμετάλλευτε αυτή η ευκαιρία από ένα φάουλ που είχε κερδίσει ο Κοϊτά λίγο έξω από την περιοχή, κοντά στο corner θα έλεγα. Η ΑΕΚ που προσπαθεί να ζωντανέψει τα τελευταία λεπτά. Μέχρι τώρα προσπαθεί περισσότερο ο Ολυμπιακός να κάνει παιχνίδι. Η ΑΕΚ περιορίζεται, θα λέγαμε, σε παθητικό ρόλο. Επηρεασμένη ίσως από τις πανηγυρικές διαδικασίες. Αλλά υπάρχει και αγώνας που γίνεται. Τώρα ο Τζολάκης χάνει την μπάλα από τον Ζήνη με καθαρό τρόπο. Ο Ζήνη περνάει, αλλά προλαβαίνει ο Τζολάκης και τον μπλοκάρει. Η μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής στον αγώνα στο 18 λεπτό. Ο Ζήνη που έκλεψε την μπάλα από τον Τζολάκη, αλλά δεν κατάφερε σε δεύτερο χρόνο να τον τριπλάρει και να κάνει τον γκολ. Τα λοιπόν δεν φαίνεται και ο κόσμος από αυτό το λάθος του Τζολάκη. Ο Ρέρβας η πρώτη κεφαλιά πριν τον Ελκαμπή. Ο Ρώτα με τον Γκαρθία αλλάζουν την μπάλα, λάθη επιλαθών. Τώρα ο Γκαρθία με τον Τζικίνιο. Και από αριστερά ο Ορτέγκα ανοίγει την μπάλα. Παίρνει ο Ρώτα, Μαρίν, Μουκουντή. Θέλει να βρει τον Πινέδα. Όλοι τον Πινέδα ψάχνουν στον χώρο του κέντρου για την ΑΕΚ.
0: Η υπερβολική άνεση τον έφαγε τον Τζολάκη εκεί, έτσι. Ευτυχώς το διόρθωσε. Για εκείνον ευτυχώς το διόρθωσε αμέσως μετά.
2: Ναι, το λάθος του Πινέδα. Ο Ελκαμπή μόνος του τώρα με τον Μπρινιόλι αργεί. Με το δεξί σουτάρι και τελικά προλαβαίνει ο Πινέδα να επιστρέψει και ο Μπρινιόλι να βάλει την κόντρα και να πάει κόρνερ. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία αμέσως μετά στο 19ο λεπτό από το λάθος του Πινέδα. Μεγάλο λάθος του Πινέδα που γύρισε την μπάλα στον Ελκαμπή, του έβγαλε ασίστ ουσιαστικά. Δίστασε ο Ελκαμπή για να εξήγει το λόγο και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα του στήχησαν τη χαμένη φάση. Γιατί πρόλαβε να γυρίσει και ο Ρέλβας και ο Πινέδα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που κερδίζει κόρνερ. Πάει ο Ροντινέη να το εκτελέσει.
0: Τίποτα, ήταν απλώς αυτό τα έχουμε συνηθίσει στα τελευταία μάτς. Ποια τελευταία μάτς, τώρα εδώ και δύο μήνες από τον Ελκαμπή. Ναι. Κάνει τα εύκολα δύσκολα. Έχει παρέλθει εκείνο το χρονικό διάστημα, εκείνος ο καιρός που χρειαζόταν απλώς να κουμπίσει την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα. Τώρα εντάξει, δεν ήταν και το πλέον εύκολο, αλλά μπέρδεψε, δυσκολεύτηκε μόνος του. Το έκανε μόνος του δύσκολο. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει τελειώσει τη φάση νωρίτερα. Εδώ έχει χάσει άλλα. Λοιπόν,
2: ήταν
0: πάμε.
2: Μεγάλη ευκαιρία, ναι. Πέρασαν εκμετάλλευτο και το κόνερ για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ πρέπει να δείξει λίγο περισσότερο συνοχή και σοβαρότητα. Ήταν ένα δείγμα χαλαρότητας αυτό το λάθος. Τώρα ο Κοϊτά, εντυπωσιακή ενέργεια, βγάζει τον Πινέδα από δεξιά με ωραίο τρόπο. Ο Πινέδα θέλει να βρει τον Περέιρα στον άξονα, σε καλή θέση. Θα βάλει τον Γιώβιτς. Αλλά δεν κατάλαβε ίσως ο Γιώβιτς και γλίστηκε το έτσι την πέναλτη. Πολύ ωραία έκανα τον Περέιρα, αλλά κατέληξε στα χέρια του Τζολάκη. Ανεκμετάλλευτη και αυτή η προσπάθεια για την ΑΕΚ, ενώ συμπληρώνουμε σιγά σιγά 20 λεπτά παιχνιδιού και παραμένει το 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Κωστίνια από δεξιά.
0: Πάμε στη Λεωφόρο.
1: στη Λεωφόρο δεν έχουμε παιχνίδι στο 21ο λεπτό. Προηγήθηκε ένα, μετά το σούτ του Κωνσταντέλια που σας το περιέγραψα, ένα καλό σούτ του Σβιντέρσκι λίγο εκτός περιοχής, το οποίο όμως δεν απείλησε τον Παυλένκα. Ενώ τώρα έχουμε διακοπή λόγω ενός τραυματισμού του Πέλκα στο πρόσωπο, από όσο είδα, γιατί του δίνονται οι πρώτες βοήθειες, ίσως ζαλίζεται λίγο. Θα δούμε, λογικά θα μπορέσει να συνεχίσει. Αρχίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για τον αθλητή του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 0-0. Ο Πέλκας βγαίνει βάσει πρωτοκόλλου και από τον αγωνιστικό χώρο για λίγο, έτσι ώστε να μπορέσει να συνέλθει κιόλας, και τώρα θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας και να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο μάτς με τον Μιχαηλίδη που θα εκτελέσει την συγκεκριμένη παράβαση. Βλέπουμε καλό μάτς. Είναι τα δύο σου του Ζαρουρί και του Βιντέρχη, το ένα του Κωνσταντέλια. Γενικά βλέπουμε δύο καλά οργανωμένες ομάδες.
0: Με τον Παναθηναϊκό να έχει κερδίσει, νομίζω, για την ώρα τη μάχη του κέντρου στη μεσαία γραμμή. Εκεί νομίζω ότι υποφέρει λίγο ο ΠΑΟΚ με Οσντόεφ και Ζαφίρι που δεν έχουν πάρει και τις μονομαχίες, έτσι. Νομίζω κάτι τέτοιο.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ οργανωμένος, είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλο άγχος, δηλαδή δεν υπάρχει και η πίεση του κόσμου ενδεχομένως από τα, να το πω καλά, ας το αναφέρω έτσι, και εδώ κλέβει την μπάλα με τον Ταμπόρδα και προσπαθεί με τον Τσέριν από τα πλάγια να δημιουργήσει έτσι κάτι απειλητικό προς την εστία του ΠΑΟΚ. Γίνεται double team πάνω στον παίχτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος τώρα παίζει πιο κεντρικά με Κοντούρη. Ο Κοντούρης έχει ανοιχτή πάσα στον Καλάμπρια, προτιμά τον Αντίνο. Ο Αντίνο πάει να παίξει με τη μία με τον Σβιντέρσκι, χάνεται η μπάλα, και εδώ με τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ο Κωνσταντέλιας πέρασε σχεδόν το μισό Παναθηναϊκό χωρίς ο Παναθηναϊκός να προσπαθεί καν να τον μαρκάρει, και επειδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό, από εκείνο το τάκλινγκ του Σιώπη στον Κωνσταντέλια στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο 2-1 του Νοεμβρίου, όποτε ο Κωνσταντέλιας έχουν παίξει κύπελλο, έχουν παίξει ξανά πρωτάθλημα οι δύο ομάδες, δεν τον πλησιάζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για κάποιο λόγο. Προς Θεού, δεν λέω για κάτι, για να το σταματήσουν καν. Δηλαδή εδώ δίνει σε το μισό γήπεδο ανενόχλητος, λες και δεν υπήρχε κανείς. Η πάσα του πάντως για το μύθο δεν ήταν καλή, και έτσι ο Παναθηναϊκός με Λαφών και Πάλμερ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι στο 23. Ο Πάλμερ προσπαθεί με γέμισμα να βρει τον Ταμπόρδα, και βγαίνει μπροστά από την μπάλα ο Κετζιόρα πίσω στον Κυριακόπουλο. Τώρα ο Παναθηναϊκός περνάει ξανά τη μεσαία γραμμή με τον μπακ του να συγκλίνει, γυρίζει πίσω στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης αλλάζει με τον Τζέριν αριστερά. Ταμπόρδα μπροστά του, ο Ζαρουρί, εκεί πηγαίνει μπάλα. Ζαρουρί με Σάντσες, ο Μαροκινός έχει την μπάλα. Γυρίζει και ο Ζίβκοβιτς να σαπορτάρει το συμπέκτη του. Γέμισμα, ο Μπάμπα σε θέση πρώτου Αντίνο απομακρύνει, και Πάλμερ Μπράουν με το στήθος. Πάνω κάτω η μπάλα. Και με καλές στιγμές, μπορεί να μην είναι αυτές οι στιγμές οι καλές μέσα από τα κουτιά, δηλαδή να είναι πολύ πολύ απειλητικές, αλλά με κάποια σούτ. Αλλά βλέπουμε ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, με πολύ καλό ρυθμό. Τσέριν, αλλαγή παιχνιδιού για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κατεβάζει με το δεξί πολύ ωραία. Έχει χώρο για σέντρα. Σεντράρι για ποιον, απομακρύνει ο Κετζιόρα. Δεν ακολουθεί παίκτες του Παναθηναϊκού, και εδώ προσπαθούν να βρουν συνεννόηση οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
0: Η Νιουκάστλ έχει βάλει και δεύτερο γκολ. Προηγείται 2-0 της West Ham. Είμαστε στο 28 λεπτό, μέσα σε 4 λεπτά στο 15 και στο 19 σκόραναν οι γηπεδούχοι. Γι' αυτό το 2-0 το οποίο είναι το σκόρ μέχρι τώρα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο Άρης έφερε τη σειρά στο κατάμεστο Αλεξάνδριο στο 1-1 με την ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν θα χρειαστεί το τελευταίο παιχνίδι, το τρίτο, γιατί θυμίζω ότι στις δύο νίκες εδώ ακόμη κρίνεται η πρόκριση μέχρι και τα ημιτελικά. Στα ημιτελικά λοιπόν θα χρειαστεί το παιχνίδι στη Σανέλα Αρίνα για να δούμε αν η ΑΕΚ ή ο Άρης θα προκριθούν στα ημιτελικά. Ο Μπράις Τζόουνς ήταν ο κορυφαίος από τους κίτρινους Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 3 rebound, 9 assist. Είχε παράλληλα double-double εμφάνιση από τον Ουάου Άρης με 14 πόντους και 12 rebound. Και πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, 24ο λεπτό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό να πατάει από την αρχή πολύ καλύτερα στο γήπεδο από την πρωταθλήτρια. Λάκη.
2: 24ο λεπτό, πράγματι 0-0. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα corner με τον Μαρίν αριστερά, όπως επιτίθεται. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο ζωηρός, αλλά οι μοναδικές ευκαιρίες που έχει κάνει μέχρι τώρα είναι από λάθη παιχτών της ΑΕΚ. Δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάτι από το παιχνίδι του. Η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει τις μεταβιβάσεις, κυρίως στον χώρο του, το δικό της το μισό, το αμυντικό θα έλεγα, όπου έχουν γίνει κάποια λάθη. Και τώρα έχει την ευκαιρία με το corner, σε 25ο λεπτό που διανύουμε, να κάνει κάτι καλό. Ο Μαρίν από αριστερά με το δεξί του πόδι, το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα φτάνει στον Πινέδα, είναι έξω από την περιοχή, τα σουτάρει απευθείας. Είναι εύκολη λία για τον Τζολάκη που θέλει να ευνηδιάσει, αλλά τον παρεμποδίζει ο Ζήνη και δεν μπορεί να ευνηδιάσει γρήγορα, να στείλει την μπάλα μπροστά στον Ελκαμπή. Ορτέγκα παριστερά με τον Κοϊτά. το Τσικίνιο που έχει γυρίσει στο κέντρο και παίρνει την μπάλα να οργανώσει μια επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Γκαρσία ανάμεσα στα στόπερ με το Ρέτσο να παίζει δεξιά στη σέντρα. Και ξανά ο Γκαρσία που έχει γυρίσει ανάμεσα στα δύο στόπερ, έχει τον Πιρέλα αριστερά του, θα του δώσει τώρα την μπάλα. Είναι ο Ορτέγκα λίγο και μπροστά, τον επιτηρείο Κοϊτά. Ο Ολυμπιακός που ψάχνει να βρει κάποιους διαδρόμους δείχνει ότι προς το παρόν θέλει περισσότερο να κάνει κάτι. Η ΑΕΚ είπαμε έχει τη φάση που του λάθος του Θεολάκη που πήγε να εκμεταλλευτεί ο Ζήνη και από εκεί και πέρα τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα πάλι ο Τζολάκης έχει την μπάλα έξω από την περιοχή του και περιμένει να τον μαρκάρουν για να τη δώσει. Πολύ χαλαρά. Κρατάει την μπάλα, σκέφτεται. Κάνει ένα γέμισμα εκεί που είναι ο Ποντένσε με το Ρώτα. Ο Ρώτα στο ψηλό παιχνίδι είναι πιο ψηλά, είναι πιο καλός από τον Ποντένσε που του κάνει και φάουλ μάλιστα. Τον έστρωσε, ζητάει κάτι παραπάνω ο Ρώτα. Ο Ποντένσε σε αυτές τις πάσες δεν μπορεί να, είναι, να έχει τύχη βέβαια. Ο Μουκουντή πάει να το εκτελέσει. Πάει με κοντινή πάσα πάλι και όχι μεγάλη. Αλλά βλέπει ότι είναι όλοι μαρκαρισμένοι και θα αναγκαστεί να κάνει μεγάλη τώρα. Που ίσως να είναι και κάτι πιο ασφαλές. Τελικά φεύγει ο Μουκουντή, πάει ο Μπρινιόλι, αργά αργά οι παίχτες ΑΕΚ δεν βιάζονται. Κανείς δεν βιάζεται από την ουσίας. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες κυνηγούν το χρυσό γκολ θα λέγαμε. Ο Μπρινιόλι σημαδεύει κατευθείαν ο πλάγιο out. Δεν μπόρεσε να βρει τον Γιώβιτς εκεί που ήθελε. Κακή πάσα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού και αριστερά όπως αμήνεται με τον Ορτέγκα που θέλει να βρει στον χώρο του κέντρου τον Τσικίνιο. Ο Μαρίνο όμως θα του κλέψει την μπάλα. Κόντρα Γιώβιτς και Τσικίνιο. Έχει απλώσει το πόδι ο Γιώβιτς. Έρχεται αμέσως ο Ποντένσε να διαμαρτυρηθεί. Ο Κολόμπο βάζει το χέρι του στην τσέπη και θα δώσει και κίτρινη κάρτα στον Γιώβιτς που είχε απλωμένο το πόδι. Έκανε το φάουλ στον Τσικίνιο και τιμωρείται με την κίτρινη κάρτα. Γιατί πρόλαβε και τσίπησε την μπάλα ο παίχτης του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγκα ήταν που τραυματίστηκε, ο Τσικίνιο. Ακριβώς στο όριο έβαλαν το πόδι τους. Πάω λοιπόν και κίτρινη κάρτα για τον Γιώβιτς. Τζολάκης και πάλι με την μπάλα στα πόδια. Όλοι θυμούνται την κατάληξη του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής των play-off που κέρδισε η ΑΕΚ με ένα ισοφάλιρο. Με τον Τζολάκη για μεγάλο χρονικό διάστημα να γεμίζει από πίσω και να είναι ο βασικός οργανωτής του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Κάτι που είχε κάνει τότε πολύ εντύπωση. Ο Πινέδα τώρα μια πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια πάνω στο Ρόντι Νέι. Συνεχίζει, περνάει ανάμεσα σε δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Τη δίνει δεξιά στο Ρώτα. Ο Ρώτα κλείνεται. Με το Μουκουντή θέλει να απομακρύνουν. Όπως ο Μουκουντή, αλλά βρίσκει το Ζήνη. Δεν στρίβει καλά. Προλαβαίνει ο Πυρόλα. Δίνει στον Ορτέγκα. Ο Τσικίνιο με χώρο μπροστά του. Φτάνει έξω από την περιοχή. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Το κάνει ο Μπρινιόλι σταθερά. Λοκάρει την μπάλα. Δεν ευνηδιάζεται.
0: Και στην Τούμπα ήταν καλός ο Μπρινιόλι, έτσι.
2: Και στην Τούμπα, εκτός από την τρίπλα που πήγε να κάνει στο Ζήτκοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Καλά, και ο Τζολάκης πριν από λίγο πήγε να κάνει. Εντάξει,
2: αυτά δεν πρέπει να γίνονται.
0: Καλά, σίγουρα. Για πάμε στη Λεωφόρο, ανοιχτό το μικρόφωνο στην Φιλαδέλφεια.
1: Σε μια προέλαση του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά με τον Μπάμπα, ο Κοντούρης για να ανακόψει τον παίκτη του ΠΑΟΚ που έκανε φάουλ και χρεώθηκε με την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Πέρασε ένα εκμετάλλευτο το φάουλ αυτό, αλλά ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια της φάσης κέρδισε κόρνερ. Είμαστε στο 30 λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ και τον Πέλκα να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Κεφαλιά γκολ για τον ΠΑΟΚ. Από τη φάση αυτή στο 30 λεπτό μέσα σε πολλά σώματα η άμυνα του Παναθηναϊκού έμεινε κακελωμένη στο έδαφος και ο Σντόεφ με μια κεφαλιά που δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Μπρινιόλι ανοίγει το σκορ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο 30 λεπτό από τη φάση αυτή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1 με κεφαλιά κοντινή του Σντόεφ, ο οποίος νομίζω ότι δεν έκανε άλμα έτσι όπως τον είδα στην
0: εξέλιξη. Εδώ είμαστε, ναι. Τι έγινε, έγινε γκολ.
1: Ναι, είναι γκολ, γιατί να μην είναι.
0: Εντάξει. Γιατί ξέρεις, εγώ αφαιρέθηκα βλέποντας το. Βλέποντας το monitor και το παρακολουθώντας και το ΑΕΚ Ολυμπιακός και το κομπιούτερ μου, ομολογώ ότι αφαιρέθηκαν λάθος δικό μου. Ζητώ συγγνώμη, εντάξει. Είναι μια κεφαλιά η οποία. Έχω και καθυστέρηση στην εικόνα, ξέρεις. Έχω και καθυστέρηση στην εικόνα εγώ. Τώρα το βλέπω τον γκολ, να φανταστείς.
1: Δεν χρειάζεται ξανά από τα ίδια δημοσθένη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, οι ακροατές είναι μια χαρά. Για μένα δεν χρειάζεται ειδικό μάθημα να κάνουμε ιδιαίτερο.
1: Λοιπόν του Οσντόεφ χωρίς καν να κάνει κάποιο άλμα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού με 1-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα προσπαθεί να αντιδράσει
0: μετά. Σαν σε προπόνηση ήταν αυτό το γκολ, έτσι.
1: Ναι, ναι, μα ήτανε, δεν κουνήθηκε κανείς προς την μπάλα. Δεν κουνήθηκε κανείς μάλλον προς την μπάλα και δεν έκανε και κάποιος μια υποτυπώδη ενέργεια για να μπορέσει να αναχαιτήσει τον Ρώσο, ο οποίος με μια πολύ εύκολη κεφαλιά, ακριβώς όπως το είπες, σαν σε προπόνηση εκτέλεσε τον Λαφών.
0: Σαν τα ελεύθερα σουτ στο μπάσκετ, άμα τους αφήσει τα βάζουν, δεν είναι έτσι.
1: Ναι. Συνήθως. Ήταν ένα λοιπόν ο ΠΑΟΚ με ο Σντόεφ και ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα κόρνερ στο 32 πλέον βρισκόμαστε. Τα κόρνερ είναι 1-3 υπέρ των πράσινων. Θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ. Για να δούμε από μακρινή άμυνα του ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη. Ο Τουμπά έχει ανέβει πάρα πολύ και κάνει εκεί το 1-2, αλλά ο Μπάμπα ελέγχει τον Αλγερινό και η μπάλα περνάει out. Μια εξέλιξη απολύτως αναμενόμενη για όσους έχουμε δει, έστω όχι, εντάξει, όχι για εμάς που έχουμε δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού φέτος, αλλά όσοι έχουν δει, ας πούμε, τα playoffs, μπορεί να καταλάβουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι θέμα χρόνου να δεχτεί κάποιο γκολ από κάποιο αμυντικό λάθος, από κάποια αμυντική ολιγορία. Αυτή είναι η στόπερ του, αυτά μπορούν να κάνουν. Είναι λάθη επαναλαμβανόμενα. Νομίζω ότι από μεγάλο σφάλμα αρχίζει και το σημερινό γκολ το οποίο περιγράψαμε νωρίτερα με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Ζίβκοβιτς από την δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Γίνεται το γέμισμα από τον Σάντσες. Εκεί είναι ο Τουμπά και ο Μύθου. Τουμπά με το κεφάλι. Κρατάει την μπάλα μέσα στο γήπεδο. Τη δίνει μια και καταλαβαίνει, αλλά την κρατάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για Σβιντέρσκι. Απομακρύνει ο Κετζιόρα και μετά από αυτό το κλωτσοσκούφι που είδαμε τα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πλάγιο με τον Κυριακό.
0: Για να πάμε στην Νέα Φιλαδέλφεια να ακούσουμε τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Οσντόεφ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στο 32.
2: Στο 32, 34 λεπτό διανύουμε αυτή τη στιγμή. Ένα πλάγιο για την ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου με τον Πίλιο. Τίποτα ιδιαίτερο στα λεπτά που ήμασταν στο λεωφόρο. Η ΑΕΚ τώρα προσπαθεί να κάνει μια επίθεση. Ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι πιο επικίνδυνος βέβαια μέχρι στιγμή στο αγωνιστικό χώρο. Αλλά πέρα από τις ευκαιρίες που περιγράψαμε νωρίτερα δεν είχαμε κάτι σημαντικό. Κερδίζει λίγα μέτρα ο Πίλιος τώρα, πλησιάζει την περιοχή του Ολυμπιακού.
0: Το κέντρο του έχω την εντύπωση ότι δουλεύει καλύτερα με Γκαρθία Σιπιόνι, ναι, ουσιαστικά. Έτσι.
2: Ναι, ναι, γεμίζει περισσότερο το κέντρο και περνάει πιο γρήγορα την μπάλα στο Τζικίνιο που μπορεί και κερδίζει κάποια μέτρα. Ενώ απ' την άλλη μοιάζει λίγο μόνος του ο Πινέδα, καθώς ο Μαρίν είναι αρκετά μέτρα πιο μπροστά και δεν είναι δίπλα του. Ίσως τώρα τον φέρει λίγο πιο πίσω για να παίρνει την πρώτη μπάλα ο Μαρίν. Να αλλάξει κάτι ο Νίκολης. Ο Πίλιος ένα δυνατό πλάγιο μέσα στην περιοχή του Τζολάκη. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού και ο Ροντινέη όπως σε ένα χώρο που είναι ο Μουκουντή με τον Ελκαμπή. Ο Μουκουντή νικητήσε με το κεφάλι στο χώρο του κέντρου και ο Ρέλβας. Πολύ ωραία στο Μαρίν. Αλλά δεν προλαβαίνει να βρει την άμυνα του Ολυμπιακού σε αποσύνθεση. Καθώς θα χάσει την μπάλα, είχε μια ευκαιρία. Τώρα μαζευόταν η άμυνα του Ολυμπιακού, έβγαινε η επίθεση ΤΑΕΚ, δεν πρόλαβε να κάνει κάτι. Την μπάλα και πάλι στα πόδια του Τζολάκη που καθυστερεί χαρακτηριστικά στο 33ο λεπτό με το 0-0 να συνδέει τις δύο ομάδες.
0: Εκτός από ένα μάτς στη Λα Λίγκα όπου άρχισαν όλα ταυτόχρονα πριν από 10 λεπτά, όλα τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Ποιο είναι αυτό που έχουν μπει ήδη μάλιστα και δύο γκολ? Είναι η αναμέτρηση της Real Sociedad με την Βαλένθια που το παιχνίδι είναι στο 1-1. Στο τρίτο λεπτό μου νιώθ έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους της Real Sociedad και ισοφάσαν οι νυχτερίδες με το Γουέρα στο 8. Μέσα σε 5 λεπτά έχει διαμορφωθεί το Real Sociedad Βαλένθια 1-1. Τα υπόλοιπα μάτς όλα είναι στο 0-0 και απλώς θυμίζω ότι ένα παιχνίδι θα αρχίσει αργότερα στις 10:15 στο Camp Nou. Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με την Μπέτις. Όλα τα άλλα μάτς ταυτόχρονα τώρα θα τα παρακολουθήσουμε παρέα. Στην Αγγλία παραμένει στο 38 το Newcastle West Ham 2-0 και στην Ιταλία στο 51ο λεπτό άσφερες ακόμα η Αταλάντα με την Πολόνια, δεν υπάρχει σκορ. Πάμε στη Λεωφορώ.
1: Ανέστης Μύθου και στο 35 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ του Έλληνα επιθετικού του ΠΑΟΚ. Μετά από ένα φτηνό λάθος ξανά στη μεσαία γραμμή, ο ΠΑΟΚ βγήκε στο επιθετικό transition. Η μπάλα έφτασε στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στον αρχηγό από τη δεξιά πλευρά επίθεσης του ΠΑΟΚ. Αυτός ανενόχλητος, χωρίς τον μαρκάρει κανείς, γέμισε στον Μύθου με δεξί. Σκρόπ ο Μύθου εκτέλεσε τον Λαφόν, ο οποίος έπεσε στην αριστερή του γωνία και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Ο ΠΑΟΚ μέσα σε 5 λεπτά βάζει 2 γκολ. Μιλάμε πραγματικά σαν σε προπόνηση, λάθη ερασιτεχνικής ομάδας από τον Παναθηναϊκό, που εδώ, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για τον προπονητή, δεν νομίζω ότι είναι θέμα προπονητή αυτό. Δηλαδή, η στοιχειώδης αμυντική προσέγγιση και τουλάχιστον αυτό που μαθαίνουν και από τις K9 και K11 των τοπικών ερασιτεχνικών ομάδων, δηλαδή όταν ο άλλος έχει την μπάλα πηγαίνουμε να την πάρουμε, λένε στα παιδάκια. Αυτό δεν το κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Επομένως, ό,τι και να λέμε για τον προπονητή, έχουμε πει πάρα πολλά, αλλά εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποδεικνύονται για ένα ακόμα μάτς κατώτεροι του αναμενωμένου και γι' αυτό χάνουν πανεύκολα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο 35.
0: Μου άρεσε ιδιαίτερα, ήταν υποδειγματικό το τελείωμα από το Μύθου. Ο Αντρίγιας Ζήφκοβιτς με τα μαγικά του πόδια τον βρίσκει μεν πάρα πολύ ωραίο όπως συνηθίζει να το κάνει, αλλά αυτός έχει ήδη οπλίσει και απλώς εκτελεί με το που του έρχεται η μπάλα και προσγειώνεται στο πόδι του ο νεαρός, διαγώνει αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, πιάνει το σουτ με τη μία και την πετάει στο απέναντι διχτάκι του Λαφών, καμία κανένα περιθώριο αντίδραση στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραίο γκολ από το Μύθου, έστω και σαν σε προπόνηση, έτσι. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Στη Νέα Φιλαδέλφεια παραμένει το 0-0 στο 36ο λεπτό. Ο κόσμος προσπαθεί να σπρώξει την ΑΕΚ να ανεβάσει λίγο την απόδοσή της, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καταφέρει σήμερα να κάνει κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός πατάει καλύτερα στο γήπεδο και όπως και τώρα με τον Ποντένς έξω από την περιοχή κάνει λάθος. Ο Μουκουτί διώχνει. Ο Μουκουτί που κάνει δύο λάθη σημαντικά και έχει εκνευρίσει, θα έλεγα, τον Νίκολιτς που έκανε χαρακτηριστικά διώξει την μπάλα μακριά, μην παίζεις με φάσεις κοντινές. Ενώ τώρα κερδίζει ένα φάουλ στον χώρο του Πέτρου Ζήνη από κλωτσιά του Κωστίνια. Κακώς διαμαρτύρεται παίκτης του Ολυμπιακού. Διαμαρτύρεται σε κάθε φάση βέβαια. Αλλά στη συγκεκριμένη δεν έχουν καθόλου δίκιο. Ο Σιπιώνη ήταν που έβαλε, ο Κωστίνια, συγγνώμη, έβαλε το πόδι του άσχημα πίσω από το Ζήνη. Πάω λοιπόν στον χώρο του κέντρου από αριστερά και πάει ο Ρέλβας να το εκτελέσει. Θα μεταφερθεί μετά από αρκετή ώρα η μπαλά στην περιοχή του Τζολάκη. 37 λεπτό, 0-0. Ο Ρέλβας θέλει να βρει το Ζήνη, δεν είναι καλή πάσα, αλλά κάνει κακό διώξιμο, κακή εκτίμηση ο Κωστίνια και είναι κόρνερ για την ΑΕΚ. Από αριστερά, όπως επιτίθεται, και πάει ο Ρουμάνος, ο Ρασβάν Μαρίν, ο μόνιμος εκτελεστής των Στημένων τα τελευταία παιχνίδια. Ένας από τους MVP της ΑΕΚ και της φετινής χρονιάς, νευραλγικός στον χώρο του κέντρου, πάρα πολύ δουλειά, εκτός από τα Στημένα που κάνει, τα γκολ που πετυχαίνει, τις assist και τη δύναμη, την ένταση που βάζει στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Έχει πάει κοντά το Κοϊτά, δεν ξέρω αν θα παίξει με πάσα ή θα επιχείρησε απευθείας. Παίζει με πάσα στον Πίλιο που είναι πιο έξω. Ο Πίλιος θα γεμίσει σε έναν χώρο που πολύ εύκολα ο Τζολάκης μπλοκάρει την μπάλα. Θέλει να βγάλει γρήγορα στον Ποντένσε στον χώρο του κέντρου. Τρέχει ο Ολυμπιακός, τρέχει ο Ελκαμπή. Καλύπτει το offside ο Πίλιος. Τώρα τραβιέται. Δεν ξέρω αν τον άφησε σωστά ή όχι. Αφήνει να συνεχιστεί. Τώρα ναι, είναι offside τελικά. Πράγματι τελευταία στιγμή τραβήχθηκε ο Πίλιος γιατί κάλυπτε στην αρχή το offside. Αλλά το κατάλαβε. Έβγαλε τον LKB offside. Τελειώνει και αυτή η προσπάθεια, η όποια προσπάθεια θα λυσπάθω του Ολυμπιακού. 38 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα και ενώ πλησιάζουμε στη λήξη του χρόνου, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, εκτός από τις τρεις φάσεις, δύο για τον Ολυμπιακό, μία για την ΑΕΚ, που προκλήθηκαν μάλλον από λάθη των δικών τους παιχτών.
0: Λοιπόν, 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, μία ανωτελεία Λάκη Κοντσιώτη, στο 38 για την ακρίβεια, στο 40 περίπου και τα δύο παιχνίδια και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι στο 0-2 το παιχνίδι στο άδειο Απόστολος Νικολαίδης. Ακούτε κυρίες και κύριοι την εκπομπή Goal παντού, εδώ στο 943 Intervet & Sports, ο Δημοσθένης Καρμίρης στο μικρόφωνο, μαζί μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου, με το ξέρω απλώς έτσι. Για να αφήσω ένα suspense να υπάρχει έτσι. Και ο Μιχάλης ο Ηλίας και ασφαλώς η Σοφία Οικονόμου, πάντοτε στη δημοσιογραφική παραγωγή αυτής της εκπομπής. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης, στο Λάμπρο Καραγκάνη, να μας πει πώς συνεχίζεται το μάτς εκεί και αν υπάρχει αντίδραση ο πλευράς Παναθηναϊκού και τι να τρώπω μετά το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ.
1: Η αντίδραση Δημοσθένη μετά το 0-2 ήταν ένα σουτ του Ζαρουρί, ωραίο σουτ του Ζαρουρί από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ μετά από συνεργασία που είχε με τον Σβιντέρσκι. Βέβαια ο Πολυνός ήταν offside, δεν νομίζω ότι θα μετρούσε το γκολ στην εξέλιξη της φάσης, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα σουτ και εδώ πριν από λίγο ο Κωνσταντέλιας έβγαλε μία ακόμα πολύ ωραία, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε μία ωραία αντεπίθεση για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού αλλά έχασε το κοντρόλ. Αν δεν το έχανε νομίζω ότι υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για το 0-2. 0-3 του ΠΑΟΚ, αλλά δεν έβγαλε καν τελική εδώ ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έτσι εδώ άλλη μία πάσα απίστευτα πράγματα από την άμυνα του Παναθηναϊκού στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς δεξιά για τον Πέλκα, κεφαλιά Κωνσταντέλια, η μπάλα σταματάει στον Πάλμερ Μπράουν, αλλά έχει πλάκα, δηλαδή πλάκα το λέω τώρα για να μην πω τίποτα χειρότερο πάνω στα νεύρα μου, το πως φτάνει η μπάλα στο Ζίβκοβιτς από μία παράλληλη παλιά από τον Καλάμπρια. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει στην κόντρα με τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί χάνει την μπάλα πάρα πολύ εύκολα από τον Ζίβκοβιτς. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν προσέξει, εντάξει, είπαμε, είναι, περιμένει να τελειώσει η σεζόν. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα και οι συνθήκες κατά τις οποίες αγωνίζεται. Αλλά είναι 0-2 στο 41 το μάτς και έχει πολύ χρόνο ακόμα. Και αν συνεχίσει να έχει αυτή την εικόνα παρέτησης και αγωνιστικής διάλυσης, δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει το πράγμα. Γιατί ξέρετε, τα ιστορικά αυτά μένουν. Δηλαδή, μην φτάσει και σε τίποτα που έχουμε να το συζητάμε για χρόνια. Γιατί ο ΠΑΟΚ, χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς να παίζει κάτι ιδιαίτερο, είναι η αλήθεια. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή με 2-0 μπροστά στο σκορ με ως ΔΟΕΦ 30, Μύθου 35 και οι προϋποθέσεις δείχνουν για κάτι περισσότερο για τον ΠΑΟΚ.
0: Και χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό, έτσι. Δηλαδή, παίζει ένα στρωτό ποδόσφαιρο μετά το 15 λεπτό, μπορώ να πω, ο δικέφαλος του Βορρά. Χωρίς ένταση ιδιαίτερη στο ματς, τίποτα.
1: Καμία ένταση, είναι δύο ευγενικές χορηγίες της άμυνας του Παναθηναϊκού τα γκολ του ΠΑΟΚ, έτσι. Χωρίς να θέλουν να μειώσουν την προσπάθεια των παικτών του κ. Λουτσέσκου, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, έχουν το κίνητρο, κερδίζουν αυτή τη στιγμή, έχουν και την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω το άλλο ισοπαθία.
0: Έχει δυσκολέψει αυτό το αποτέλεσμα αυτή την ώρα πολύ το έργο του Ολυμπιακού, διότι αν τελείωναν όλα εδώ, ναι, είναι ισόπαλο, είναι στο 0-0, σημαίνει ότι υπάρχει ισοβαθμία ανάμεσα στις δύο ομάδες, άρα ευνοεί το ΠΑΟΚ από όλη αυτή την
1: υπόθεση. Ακριβώς, εντάξει, έχουμε πολύ παιχνίδι βέβαια.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό και δεν είχα κάνει καμία αναφορά εγώ μέχρι τώρα, γιατί ακόμα έχει πολύ ψωμί.
1: Αλλά όπως είναι τώρα τα πράγματα, αυτή τη στιγμή δηλαδή.
0: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάμε.
2: Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια με το Ρότι Νέι στο 41ο λεπτό. Μετά από νέο λάθος του Πινέδα στον χώρο του κέντρου και έφυγαν μπροστά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το Ρότι Νέι με διαγώνιο σούτ μέσα από την περιοχή βρήκε την μπάλα ωραία και πλάσαρε τα δίχτυα του Μπρινιόλι, κάνοντας το 0-1. Η ΑΕΚ έπαιζε με τη φωτιά τόση ώρα. Δεν είχε καταφέρει να επιβάλλει το ρυθμό του παιχνιδιού τους. Ήταν ευάλωτη σε αυτές τις αντιθέσεις του Ολυμπιακού και κυρίως στα λάθη που έκανε το τρίτο κατά σειρά λάθος παιχτών της ΑΕΚ. Το είχαμε περιγράψει και νωρίτερα. Και μοιραία βρίσκεται πίσω στο σκορ με τον Ρότι Νέι. Για να δούμε αν θα ξυπνήσει τώρα η ομάδα του Νίκολιτς μετά το καινούργιο λάθος αυτό. Ο Πινέδα που έχει πάρει πολλές ρηψοκίνδυνες έτσι ενέργειες χωρίς λογοκαιτία.
0: Θυμάμαι το με τη Λίμπαρ που έλεγε μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, είσαι extreme, δεν είσαι back. Και πραγματικά το τελείωμα ειδικά που έχει κάνει με αυτό το διαγώνιο σουτ στην απέναντι πλευρά στο τέρμα του Μπρινιόλι ο Ροντινέη, αυτό πιστοποιεί, αυτό επιβεβαιώνει, αυτό αποδεικνύει σε κάθε περίπτωση.
2: Έχει καλή τεχνική.
0: Γκολ με τον Παναθηναϊκό, γκολ με τον ΠΑΟΚ, γκολ με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού, ιδιαίτερα στην ουσία σε ό,τι αφορά τα γκολ του σε αυτά τα play-off, Ροντινέη, μακράν δηλαδή, και από τη στιγμή που ο Ελκαμπή έχει ξεχάσει σε αυτό το διάστημα την τέχνη του σκοραρίσματος. Έχω την εντύπωση ότι ήταν ένα γκολ που το δικαιούνταν ο Ολυμπιακός με βάση την εξέλιξη του παιχνιδιού. Είναι καλύτερος.
2: Ήταν σε κάποια σημεία καλύτερος. Τώρα έχει κερδίσει και μια κίτρινη κάρτα από φάουλ του Μουκουτί στον χώρο του κέντρου στον Ποτένσε. Οι παίχτες της ΑΕΚ μοιάζουν αποσυντονισμένοι και ο Μουκουτί έχει κάνει 2-3 μεγάλα λάθη μέχρι στιγμής. Σίγουρα επηρεασμένη από την όλη ατμόσφαιρα. Το περιμέναμε ως ένα βαθμό.
0: Βέβαια.
2: Αλλά το όνομα του αντιπάλου πιστεύαμε ότι θα ήταν ικανό να τους
0: αφυπνήσει περισσότερο και να μην είναι μέσα στη μέθη της γιορτής.
2: Δεν θα ήθελε να γιορτάσει με ήττα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει ένα ολόκληρο ημίχρονο βέβαια μπροστά. Γιατί και ο Νίκολιτς το έχει τονίσει. Έχει το αίτητο που θέλει να διατηρήσει. Θα δούμε τώρα πώς αντιδράσει η ΑΕΚ. Πάντως υπάρχει μια δυσλειτουργία στον χώρο της επιθετικής γραμμής. Ο Ζήνη με τον Γιώβιτς δεν βρίσκονται όπως βρίσκεται ο Βάργα με τον Γιώβιτς ή ο Βάργα με τον Ζήνη. Ο Βάργα που κερδίζει πολλές πρώτες μπαλιές με το κεφάλι. Ο Γιώβιτς μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να το κάνει αυτό. Ούτε και ο Ζήνη. Και γι' αυτό δεν έχουν απειλήσει την εστία του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, πάμε στη λεωφόρο. Έπεσε καθόλου το μάτι σου στο περιβραχιόνιο? Λαμπρό.
1: Ναι.
0: Έπεσε καθόλου το μάτι σου στο περιβραχιόνιο του αρχηγού σήμερα?
1: Το ξέρει, είναι.
0: Όχι, το περιβραχιόνιο το είδες τι περιέχει? Είναι ιδιαίτερο σήμερα, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, πού να το δω από εδώ, δεν. Δεν
0: λέω, μήπως το ήξερες από το ρεπορτάζ, μήπως είχατε κάποιες φωτογραφίες, κάτι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι μία μίξη εικόνων ουσιαστικά από το παρελθόν και την ιστορία του Παναθηναϊκού με Καλαφάτη, Νικολαίδη, Λεωφόρο, Τριφύλλη και Ακρόπολη. Είναι ιστορικό και το περιβραχιόνιο το οποίο φοράει ο Τσέριν, έτσι όπως πολύ σωστά είπες.
1: Ναι. Εδώ όση ώρα μου εξηγούσες το περιβραχιόνιο, ο Πέλκας βρέθηκε onside και απέναντι από τον Λαφών, λίγο πλάγια δεξιά από το ύψος του πέναλτι, έπεσε στην αριστερή του γωνία ο Λαφών και έβγαλε σε corner το τετατέτ, δηλαδή πιο τετατέτ δεν γίνεται.
0: Πάλι και προπονητικό τετατέτ ήταν, τώρα το βλέπω.
1: Προπονητικό τετατέτ, ο Λαφών το έβγαλε, ο Πέλκας δεν πίστευε ότι το έχασε. Βασικά νομίζω πίστευα ότι ήταν offside στην αρχή,
0: ναι.
1: Αλλά ήταν onside, δεν υπέδειξαν κάτι Γεωργιάννη. Και, τώρα
0: και δεν υπάρχει και καμία περίπτωση που βλέπω replay.
1: Ναι, και εδώ ο Λαφών κρατάει το 0-2, έτσι, σημαντικό, γιατί έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, με κεφαλιά πάλι στη συνέχεια από τον, ποιος ήταν ο Μιχαηλίδης ο οποίος την έπιασε, στο 45-1, η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι θλιβερή. Δεν βρίσκω άλλη λέξη να τη χαρακτηρίσω. Είναι πάρα πολύ κακό ημίχρονο. Όσο καλά άρχισε το πρώτο τέταρτο, 20 λεπτό, στη συνέχεια τα λάθη του Παναθηναϊκού στην άμυνα είναι πεδαριώδη. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη.
0: Μέχρι εκεί ήταν πάντως. Εξαφανίστηκε μετά ο Παναθηναϊκός από το γήπεδο.
1: Εξαφανίστηκε και όχι μόνο αυτό. Είναι τα λάθη του, είναι μνημειώδη δηλαδή.
0: Μπάτε σκύλια, λέστε. Ναι, είναι η άμυνα.
1: Εδώ ο Πέλκας, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει κάνει το 0-3 και ο Πάοκ να έχει βάλει 3 γκολ σε, ουσιαστικά στις 3 στιγμές που
0: για
1: έχει
0: πλάκα.
1: Κάνει. Έχει κάνει 4, ας πούμε, κάπου εκεί. Είναι πολύ κακή εικόνα, Δημοσθένη. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα πρέπει να συμμαζευτεί λίγο, να συμμαζέψει λίγο τα μυαλά του στο δεύτερο ημίχρονο και είχε προηγηθεί, να πω για την ιστορία, δηλαδή μια κίτρινη του Τουμπά στο Ζίβκοβιτς μόλις συνδεθήκαμε πριν τη φάση του Πέλκα για ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, σωστή απόφαση του Γεωργιάνου. 0-2 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με προοπτικές και για μεγαλύτερο σκορ. Εδώ κερδίζει ένα φάουλ στο δικό του επιθετικό μισό. 2 λεπτά η καθυστέρηση του πρώτου ημιχρόνου. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να εκτελέσουν, γιατί είμαστε οριακά. Συμπληρώνουμε τώρα τα 2 λεπτά. Αν θα αφήσει τη φάση ο Γεωργιανός διαιτητής, ο Κικατσεϊσβίλη. Όχι, δεν την αφήνει. Εκτελέστηκε πλασαριστά. Και έτσι λοιπόν έχουμε ημίχρονο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 με Οσντόεφ 30, Μύθου 35. Σε ένα ημίχρονο κάκιστο για τον Παναθηναϊκό με πολύ φτηνά αμυντικά λάθη να το χαρακτηρίζουν. Αυτά οδήγησαν στα 2 γκολ των Θεσσαλονικίων, Δημοσθένη.
0: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ προσπαθεί κάτι να κάνει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Κακό κοντρόλ όμως του Μουκουντή που ξεκινάει τώρα πάλι αντεπίθεση από αριστερά. Επικίνδυνα με τον Ποντένσε Ολυμπιακός που θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι ο Ρέλβας όμως και καθαρίζει. Ο Μαρίν θέλει να συνεχίσει την επίθεση. Αφήνει ο Κολόμπο, ο Γιώβιτς σε χώρο του κέντρου. Με ωραία παίζει το 1-2 με τον Μαρίν και πάλι. Από δεξιά θα είναι εξτρέμ το Μαραμαρίν. Την τελευταία φάση για την ΑΕΚ από δεξιά. Αλλά ο Γκαρθία κάνει την προβολή, κόβει και σταματάει το παιχνίδι. Λύχει το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με το κόλ του Ροντινέη στο 41ο λεπτό. Η ΑΕΚ που είναι κάπως νοθρή, επηρεασμένη από την εορταστική ατμόσφαιρα. Ο Ολυμπιακός το θέλει πιο πολύ μέχρι στιγμής και μάλλον δίκαια προηγείται.
0: Οι δύο που ευχαριστώ τον Λάκη Κοντσιώτη για την ώρα, οι δύο που το θέλουν περισσότερο το παίρνουν. Τα παίρνουν τα μάτς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ευκολότερα ο ΠΑΟΚ απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που μετά το 15ο λεπτό έχει εξαφανιστεί από τον αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι και θλιβερό σε κάποιες περιπτώσεις. Εν πωλής και στα αμυντικά καθήκοντα και στη λειτουργία αυτή η ομάδα, η οποία φαίνεται να έχει πλέον, έχει παραδώσει, έχει πνεύμα, σώμα, έχει πετάξει λευκή πετσέτα στο αγωνιστικό χώρο και περιμένει το τυπικό τέλος αυτής της χρονιάς ψυχοβγάλτη, όπως έχει εξελιχθεί για τους πράσινους και για όλους τους προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο του, με τελευταίο το Ράφα Μπενίτεθ. Αυτά για την ώρα, πρώτο ημίχρονο, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2, ακούτε 9.43 Intervet & Sports, στην εκπομπή Goal Παντού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου και για τα υπόλοιπα σχόλια.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 943 Interveten Sports. Σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου. Το επιμήθειο, το κύκνιο άσμα σε αυτή την φετινή στοίχημαν Super League. Πρώτο ημίχρονο έχει ολοκληρωθεί στα δύο παιχνίδια. ΑΕΚ Ολυμπιακός, θυμίζω, 0-1 με το τέταρτο γκολ του Ροντινέη στα play-off. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 με σκόρες του Σοσδόεφ και Μύθου. Ο Γιώργος Χελάκης θα μας κάνει ένα σχόλιο για το τι έχουμε δει μέχρι τώρα και τι περιμένουμε να δούμε για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Να πάρουμε τα παιχνίδια στο χωριστά δημοσταίνη. Νομίζω ότι στο μάτς που γίνεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε λίγα πράγματα να πούμε. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε, είναι η αλήθεια, στα πρώτα 10-15 λεπτά. Μετά σιγά σιγά άρχισε να χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και ο Αχίλλειος Τέρνατο, που είναι το πατητής της αμυνάς, το επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να προηγηθεί στο σκορ. Σημειώνω ότι ο Σδόεφ πέτυχε τον γκολ με κεφαλιά από στη μένη φάση από κόρνερ. Δεν χρειάστηκε καν να πηδήξει. Κοιτάει μόνο ο Σιντέρσκι στο πρώτο δοκάρι και ο Τουμπά που είναι πίσω με τον Πάλμερ Μπράουν παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον παίκτη του ΠΑΟΚ να σκοράρει. Και στο δεύτερο γκολ πάλι κάνει ένα λάθος ο Αντίνο. Γίνεται ωραία κυκλοφορία της μπάλας που είναι σήμα κατά το του ΠΑΟΚ και ο νεαρός Μύθου κάνει άψογο πλασέ. Άψογο πλασέ, είναι 18 χρονών ο Ανέστης Μύθου και πρέπει να σημειώσουμε το όνομα του. Αυτό το πλασέ δείχνει σεντερφόρ μεγάλης κλάσης.
0: Το είπα και εγώ ότι είχε οπλίσει από την ώρα που είδε πως ερχόταν η μπάλα για να κατέβει προς το πόδι του και απλώς εκτέλεσε μετά στην απέναντι διχτάκι, υποδειγματικά.
1: Αν είχε κάνει ένα τέτοιο πλασέ και όλοι καμπή σε μια φάση που το πρόκειψε, θα είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός που έστω στα σημεία είναι καλύτερος από την άξιο πρώτο χρόνο. Την πιέζει και ορισμένες φορές την πιέζει αφόρητα. Αν μια ομάδα κατά τη γνώμη μου άρχισε να προηγηθεί στο σκορ, αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Έχει μια ευκαιρία με το ζήνι μια προσφορά του Τζολάκη, ο οποίος τελικώς αποσόβησε τον γκολ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έστω και στα σημεία είναι καλύτερος, πιέζει ψηλά, οδηγεί τους παίκτες σε άξιο λάθη. Αυτό είναι το γνωστό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πήμα κατά το φέντη με τη Λίμπαρ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια.
0: Με υπεροχή και υπεροπλία του στη μεσαία γραμμή, Γιώργο, νομίζω. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Με καλή παρουσία. Έτσι. Και του Γκαρθία.
1: Δεν κάνω όμως πρόβλεψη για το δεύτερο ημίχρονο, γιατί έχει επιλογές. Μπορεί να αλλάξει πράγματα στην επίθεση της. Το κάνει ο Νίκολιτς και να πιέσει αυτόν τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ θα τολμήσω να πω, αν μου επιτρέπει, ότι αν διανοηθεί ο Ολυμπιακός να καθίσει πάνω σε αυτό το 1-0, δεν νομίζω ότι θα τα πέρασει καλά.
1: Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερο μετά το τέλος του αγώνα. Ευχαριστώ τον Γιώργο Χελάκη για αυτό το σύντομο αλλά πολύ περιεκτικό σχόλιο του για τα δύο παιχνίδια. Άλλωστε δεν αντέχουν και σε ιδιαίτερη κριτική τα μάτς, είναι αλήθεια. Ούτε στη Λεωφόρο, ούτε στο Απόστολος, ούτε στην Φιλαδέλφεια, στην All Win Arena. Γιατί για ευνοϊκούς λόγους. Από τη μία ευχέστα της ΑΕΚ, από την άλλη λίγο τα μυαλά είναι αλλού όπως το περιμέναμε. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, αλλά χωρίς να παίζεται και κανένα ποδόσφαιρο επίπεδο. Από την άλλη, στο Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός ιδιαίτερα αμυντικά είναι θλιβερός. Μετά το 15ο λεπτό δεν υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο παρά το καλό του ξεκίνημα στο πρώτο τέταρτο και με κάποιο ρυθμό που είχε στο μάτσο. Πάω πάρα πολύ χαλαρά, χωρίς την παραμικρή ένταση στο παιχνίδι του. Σαν σε προπόνηση έχει πετύχει τα δύο γκολ και προηγείται με 2-0. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως, αν μείνουν έτσι τα πράγματα, δεν καταφέρνει κάτι. Ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με την προτελευταία αγωνιστική, με τη βαθμολογία με την οποία οδηγήθηκαν στο επιμήθειο της απόψινής βραδιάς, τελευταία αγωνιστική, την έκτη των play-off, οι δύο αντίπαλοι που διεκδικούν το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Champions League. Έχει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και περίπτωση για τον Ολυμπιακό, αν τελικά τα καταφέρει, να βγάλει υπό διάφορες παραμέτρους, κάποιες παραμέτρους και συνθήκες που έχουμε την ευκαιρία όταν τελειώσουν τα μάτς και είναι έτσι τα πράγματα να τα πούμε, να παίξει ακόμη και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι στον δεύτερο. Να σας πω ότι στο μπάσκετ η Βαλένθια πριν έρθει στην Αθήνα για το Final Four και τον πρώτο ημιτελικό της προσεχούς Παρασκευής. Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ που θα φιλοξενηθεί στο Telecom Center στην Αθήνα, στην Αττική. Την Παρασκευή, υπενθυμίζω, στις 22 Μαΐου έχουμε τους δύο ημιτελικούς. Τον εμφύλιο Ρεάλ Βαλένθια. Η Βαλένθια πριν φύγει λοιπόν να έρθει στην χώρα μας επικράτησε πριν από λίγη ώρα για την 32η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος, 88-83 της Μπιλμπάο, και μετά το 3-2 που έκαμε του Παναθηναϊκού, με αυτή τη νίκη οι πορτοκαλί νυχτερίδες έρχονται με την ψυχολογία στα ύψη για να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό, αφού πρώτα βεβαίως θα πρέπει να υπερκεράσουν το μεγάλο εμπόδιο της Βασίλισσας της Ρεάλ Μαδρίτης στον Ισπανικό αυτό εμφύλιο.

Το επικαλούμε γιατί δεν μου αρέσει να οικειοποιούμε ειδήσεις. Διαβάζω στο αθλέτικο.gr, ο συνάδελφος ο Κώστας Γουλής έχει πει πριν λίγη ώρα ότι ήδη στην Αθήνα βρίσκονται οι δικηγόροι του Ράφα Μπενίτεθ. Που σημαίνει ότι με το που σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη πάνε για συζητήσεις για να λήξει και η συνεργασία των δύο πλευρών, Παναθηναϊκού και Ισπανού τεχνικού. Στο διεθνή χώρο, 47ο λεπτό, μπήκαμε, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην Πρέμιερ. Το σκορ είναι όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο 20 λεπτό. 2-0 υπέρ της Newcastle σε βάρος της West Ham. Για να δούμε λίγο που έχει γκολ στην Πριμέρα. 38ο λεπτό, πάμε, αποτελέσματα. Athletic Bilbao Θέλτα 0-1. Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0 με γκολ του Λούκμαν στο 21ο λεπτό. Έλτσε, μισό λεπτό, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 1-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Εσπανιόλ το ίδιο 0-1, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 1-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια, ολική ανατροπή για τη Βαλένθια από το 1-0 στο 1-2, επαναλαμβάνω είμαστε στο 38, και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 χάρη σε ένα γκολ το οποίο έχει πετύχει ο Βινίσιους από το 15ο λεπτό, είμαστε στο 38 σε όλα τα παιχνίδια της Πριμέρα, εξαιρουμένης της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με την Πέτης που θα αρχίσει στις 10 και 4. Επίσης να προσθέσω ότι στην Ιταλία στο 80ο λεπτό διαμορφώνεται διπλό στο Μπέργαμο, Αταλάντα Μπολόνια 0-1 με ένα γκολ που σημειώθηκε στο 78ο λεπτό από τον, για να δω, από τον Ρόου.

0: Ρενάτο Σάντσες θα είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που παίρνει τη θέση του Κοντούρη στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ομάδες βρίσκονται, πατάνε χορτάρι για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. 2-0 ο δικέφαλος του Βορρά. Είπαμε άνετα και χαλαρά από το πρώτο ημίχρονο. Άρα δίνουμε το μικρόφωνο στο Λάμπρο Καραγκάνη.
1: Ναι, δεν έχουμε παιχνίδι γιατί προφανώς περιμένουν να αρχίσει και το παιχνίδι στη Φιλαδέλφια, έτσι. Αλλά η αλλαγή είναι αυτή που είπες, Δημοσθένη. Ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα από το 28, γίνεται αλλαγή. Και στη θέση του περνάει ο Ρενάτο Σάντσες με μπαταρισμένο το αριστερό πόδι, προφανώς λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε με ενοχλήσεις το προηγούμενο διάστημα. Αντίστοιχη εικόνα είδαμε και στο Καραϊσκάκης με τον Τζιριβέγια να μπαίνει αντιστοίχως με το δεξί πόδι μπαταρισμένο. Γενικά είναι ένα κομμάτι των τραυματισμών που λόγω της άθλιας εικόνας του Παναθηναϊκού έχει περάσει λίγο στα ψηλά, αλλά όλη τη χρονιά η ομάδα παίζει, τώρα άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, με σοβαρά προβλήματα απουσιών. Όπως είπε, στο σκορ είναι 0-2, ως ΔΟΕΦ 30, ΜΙΘΟ 35, και ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που άρχισε, με τον ΠΑΟΚ να έχει την ίδια ενδεκάδα. Στην επαναλάβω, Παυλέγκα, Μιχαηλίδης, Πέλκα, Ζίβκοβιτς και του Γιώρα Ζαφίρης, Μπάμπα, ως ΔΟΕΦ, Σάντσες, ΜΙΘΟ, Κωνσταντέλιας, Λαφών, Καλάμπρια, Τουμπάζα, Ρουρί, Αντίνο, Μπράουν, Τσέριν, Ρενάτος, Βιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κυριακόπουλος, η αντίστοιχη ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Λαφών γεμίζει, προσπαθώντας να βρει εκεί τον Τσέριν, τελικά δεν τα καταφέρνει, αλλά η κεφαλιά του Πάλμερ Μπράουν είναι πάνω στον Μπάμπα. Υπάρχει φάουλ του Πάλμερ στη συνέχεια της φάσης επάνω στον αμυντικό του ΠΑΟΚ και ένα φάουλ περίπου στη μεσαία γραμμή, καμιά δεκαριά μέτρα μπροστά από
0: το δεύτερο ημίχρονο άρχισε και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε εκεί στον Λάκη Κοντσιώτη.
2: Γεια σας και πάλι από τη Νέα Φιλαδέλφεια, 46ο λεπτό. Παραμένει το 0-1 για τον Ολυμπιακό, όπως διαμορφώθηκε με τον γκολ του Ροντινέα το 41ο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ δείχνει να μπαίνει λίγο πιο ζωηρά σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα τουλάχιστον του δεύτερου ημίχρονου. Σίγουρα θέλει να κάνει ένα γκολ, να ικανοποιήσει τους φίλους της που έχουν παγώσει τώρα, όσο να είναι, έχοντας έρθει από νωρίς στο γήπεδο με ορταστική διάθεση, αλλά βλέποντας την μάλλον κακή εικόνα της ομάδας. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει. Ο Τσικίνιο από δεξιά σε μια προσπάθεια, ο Πινέδα που πρόλαβε κιόλας να κάνει άλλο ένα λάθος και τώρα πετάει την παραπλάγιο, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει, είναι εκτός από και χρόνο ο Πινέδα, καλός ή κακός, πολλά τα λάθη του σήμερα. Από ένα από αυτά προήλθε και τον γκολ του Ροντινέη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και τώρα ξεκίνησε με λάθη.
0: Νερό και αλάτι, φίλε. Δικαιούται και αυτός ένα κακό μάτς, έτσι.
2: Δικαιούται, δεν το συζητάμε και μάλιστα ο κόσμος φωνάζει.
0: Ειδικά αυτός.
2: Χωρώ το όνομά του, το στηρίζει. Απλά επειδή το περιγράφουμε, το λέμε για να παίρνει και ο κόσμος μια εικόνα του τι γίνεται. Ο Ροντινέη επικίνδυνα το πλάγιο εκτελεσμένο μέσα στην περιοχή, αλλά μπαίνει στα χέρια τον Πρινιόλη. Ο Πρινιόλη που ψάχνει να δει κάποιον, το ζήνει ίσως για να φύγει, όχι. Αργεί τώρα και παίζει κοντά του με το Ρέλβας. Ρέλβας μου κουντί, πάλι στο γνώριμο τέμπο. Η ΑΕΚ έχει λίγο εγκλωβιστεί σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης με τις πολλές πάσες. Πάλι ο Πινέδα ανάμεσα σε δύο, με το Ρέλβας και τον Πίλιο αριστερά τώρα να ανεβάζουν την μπάλα. Ο Πίλιο την βγάζει λίγο πιο μπροστά, λαθασμένα για τον Περέιρα, σε πλάγιο out. Ακούγονται ίσως και τα πρώτα σφυρίγματα, θα έλεγα. Δεν είναι ικανοποιημένος ο κόσμος, και ειδικά απέναντι στον Ολυμπιακό, όπως και αν έχει ο αγώνας, ακόμη και αν έχει κατακτήσει τον τίτλο, δεν είναι καλό να παρουσιάζει τέτοια εικόνα. Και σίγουρα δεν αρέσει στον Μάρκο Νίκολιτς που έχει σηκώσει ήδη όλο τον πάγκο για ζέσταμα. Βλέπω και τον Μάνταλο, βλέπω και τον Λιούμπισιτ, βλέπω και τον Ζωάο Μάριο. Κάποιος από αυτούς ίσως πάρουν τη θέση του. Την έδα ενδεχομένως. Δεν είναι σε καλή μοίρα. Ο Μπρινιόλι διώχνει λάθος τον Κωστίνια. Αυτός ο Ροντινέη που σε θέση εξτρέμ. Ο Πίλιος που πάει πολύ καλά πάνω του παραχωρεί ένα πλάγιο out. Και έρχεται να ακολουθεί να μην μπορεί να βρει τους σωστούς συνδυασμούς. 48 λεπτό. Κάτι λείπει ή έχουν το μυαλό τους εντελώς στο μετά, θα έλεγα, στη σκέψη, η παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται προς το παρόν και προηγείται και με αυτή τη νίκη αυτή τη στιγμή είναι στην δεύτερη προνομιούχο θέση. Ο Μπρινιόλι τώρα μαζεύει την μπάλα από ένα πλάγιο του Ροντινέη. Δεν βρίσκει όμως και πάλι μπροστά κάποιον για να πετάξει την μπάλα, οπότε παίζει με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή που και αυτός υπέπεσε σε λάθη στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ρότα και τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά με τον Ορτέγκα στρίβει, ζητάει ένα φάουλ, δεν το παίρνει, είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ορτέγκα τώρα θέλει να βρει τον Ελκαμπή, είναι πάνω το Μουκουντή, νικητής ο Μουκουντή, διώχνει την μπάλα. Αλλά ο Σιπιόνι στο κέντρο του γηπέδου μάζευει την μπάλα, γυρίζει στο Τζολάκι, θέλει να βρει τον Κωστίνια. Αλλά βάζει έξυπνα το σώμα το Πίλιος και τον αναγκάζει να βγάλει την παραπλάγιο. Ο Καρπίδες που παίζει γρήγορα με το Ρέλβας, έξω από την περιοχή της ΑΕΚ αριστερά όλα αυτά. Λάθος του Ρέλβας, μαζεύει ο Πίλιος την μπάλα, πολλά λάθη των τεχνών της ΑΕΚ. Ζήνει τώρα, υποδέχεται ωραία την μπάλα με το Ρέτσο στην πλάτη του. Ο Πινέδα βγάζει αριστερά, δεξιά, συγγνώμη στο Κοϊτά, αλλάζουν το παιχνίδι. Μια καλή προσπάθεια των τεχνών της ΑΕΚ, αλλά πάλι γυρίζει πίσω πίσω στο Ρότα. Παίζει με το Μουκουντή και αυτός με το Ρέλβα. Δεν βρίσκουν παίχτες για να κυκλοφορήσουν την μπάλα όπως θέλουν οι της ΑΕΚ. Και γίνεται νέα λάθη όπως τώρα με τον Κωστίνια. Και διορθώνει ο Περέιρα, θέλει να βρει το Ζήνη με νέο λάθος πάνω στο Ρέτσο. Η ΑΕΚ δεν πάει καθόλου καλά στο χώρο του κέντρου. Το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο και βγάζει εκνευρισμό αυτή τη στιγμή στους παίχτες της. Ο Ρέλβας με τον Ζήνη. Ο Ζήνη που τα μαλλιά τα κίτρινα δεν τον βοήθησαν σήμερα. Αγνώριστος είναι και από όψη και από εμφάνιση αγωνιστική. Ο Τζολάκης θέλει να βγάλει τώρα μια βαθιά παλιά. Εκεί που είναι ο Ροντινέης σαν εξτρέμ. Αλλά η μπάλα περνάει πλάγιο out για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου μεγάλης περιοχής αριστερά. Όπως αμήνεται η ΑΕΚ με τον Πίλιο να πάρει το εκτελέσει και ενώ συμπληρώνουμε 50 λεπτά αγώνα, αμέσως η πρώτη αλλαγή, βγαίνει ο Περέιρα και μπαίνει ο Βάργα. Δεν αφήνει τον χρόνο να περάσει ο Νίκολης, βλέποντας ότι η ομάδα δεν πάει καλά, βγάζει τον Περέιρα και θα βάλει τον Βάργα, προφανώς θα πάει ο Ζήνη αριστερά. Αυτό μπορώ να σκεφτώ σαν πρώτη σκέψη. Ο Βάργα που λέγαμε και νωρίτερα έλειψε.

0: Για τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης, Λάμπρο.
1: Ναι, ήταν μια αντεπίθεση με τα μπόρδα Ντίνο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Παυλένκα. Έπιασε ωραίο δεξί, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, πέρασε λίγο έξω. Νωρίτερα η μάστιγα των τραυματισμών χτυπάει ξανά τον Παναθηναϊκό. Έγινε αναγκαστική αλλαγή μετά από μια κόντρα με τον Μύθου στο 50 ο Πάλμερ Μπράουν. Σας έλεγα από την αρχή ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Στο γόνατο από την κόντρα αυτή χτύπησε. Μπήκε ο Ερνάδεθ. Επομένως ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με δύο αριστεροπόδαρους στόπερ και τους δύο μοναδικούς που έχει διαθέσιμος αυτή τη στιγμή. Το Τριφύλι που είναι πάλι στην επίθεση με Καλάμπρια να κάνει μια στριπτή σέντρα. Περνάει μπάλα από Αντίνο, περνάει από Σβιντέρσκι, φτάνει σε Ρενάτο. Ρενάτο δίνει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια προσπαθεί να κάνει σακούλα στον Μπάμπα, δεν περνάει. Και τώρα βγαίνει ο Πάοκ στην αντεπίθεση με τον Πέλκα. Ο Πέλκα πατάει, αλλά βγαίνει τώρα από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Τραβιέται πλάγια. Ζίβκοβιτ για τον Μύθου, βγάζει ο Λαφών στο 53. Πολύ ωραία εκτέλεση και από τον Μύθου. Ωραία η επέμβαση και του Αλμπάν Λαφών, ο οποίο γενικά σε αυτά τα play-offs είναι ο μοναδικός που σταθερά παίζει όσο μπορεί και με πάρα πολύ καλή απόδοση, και αυτός έχει ακούσει πάρα πολλά. Ωστόσο και εδώ ο Παναθηναϊκός σώζεται από το 3-0 από τον τερματοφύλακά του, ο οποίος είναι σε επίκαιρη θέση και βγάζει το σουτ του Μύθου από το ύψος του πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός πουλάει ξανά την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ εδώ βγαίνει απέναντι από τον Λαφόν. Ωραία η προβολή, out! Out για τον, τον ΠΑΟΚ. Η προβολή αυτή είναι από τον Μπέλκα. Ο ΠΑΟΚ μέσα σε δύο λεπτά δημιουργεί δύο στιγμές για γκολ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά είναι σε τρικυμία. Πάρα πολύ δύσκολη η συνέχεια, δηλαδή έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει αυτή τη στιγμή και με πιο βαρύ σκορ, ανεξαρτήτως κινήτρων, βαθμολογικών, σκοπιμοτήτων κτλ. Από πούλημα της μπάλας πάλι στη μεσαία γραμμή. Εδώ κερδίζει ένα πλάγιο το Τριφύλι με Αντίνο. Τα μπόρδα, προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Αντίνο, διώχνει σε πλάγιο ο Μπάμπα από τη δεξιά πλευρά. Η μεσοαμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού είναι κάκιστη. Σβιντέρσκι, Καλάμπρια, Ρενάτο. Ο Ρενάτο πίσω για τον Ερνάντεθ που παίζει δεξιό στόπερ για να παίξει αριστερό στόπερ ο Τουμπά. Ρενάτο, ωραίο γέμισμα δεξιά για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ, η μπάλα σε πλάγιο. Είναι πολύ άσχημη εικόνα, όχι του Παναθηναϊκού ως ομάδα, η εικόνα ορισμένων παικτών του Παναθηναϊκού είναι αποκαρδιωτική, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιον πιο προσβλητικό για αυτούς επιθετικό προσδιορισμό. Δηλαδή δεν είναι εικόνα επαγγελματιών παικτών που φορούν τη φανέλα του Παναθηναϊκού αυτή. Μηδαμινή όρεξη, Ζαρουρί εδώ από ποδιά τα μπόρδα, άνοιγμα σε Αντίνο από τη δεξιά πλευρά, κρατάει ο Αργεντινός, αλλά ο Μπάμπα έρχεται με φόρα και του κλέβει την μπάλα. Απομακρύνει για τον Κωνσταντέλια, η μπάλα χτυπάει στον Καλάμπρια για καταλήγει πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Στο 0-2 δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα στο 55.
0: Όταν ο ΠΑΟΚ ήρθε στη λεωφόρο για να μπει στον αγωνιστικό χώρο, είχε 99 γκολ στο γενικός φέτος από πλευράς αποδοτικότητας, παραγωγικότητας, την τρέχουσα σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις αναφέρομαι, ασφαλώς, όχι στο πρωτάθλημα. Και με τα γκολ του Οσντόεφ και του Μύθου έφτασε το Ιωβιλέο, το ξεπέρασε 100-101. 101 γκολ δηλαδή έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ σε όλες τις σεζόν φέτος, όπου πραγματικά. Η αλήθεια είναι, Λάμπρο, κυρίες και κύριοι, ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο, το παραδέχτηκε και ο Λουτσέσκου βεβαίως αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, την εποχή όπου ήρθε η μεγάλη καμπή του ΠΑΟΚ, ήταν μια ομάδα που έπαιζε πολύ επιθετικό, πολύ γοητευτικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά άξιζε να τη βλέπεις. Αλλά στην πορεία τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά για τον δικέφαλο του Βορρά. Με μια πολύ πολύ μεγάλη κοιλιά, όπως έκανε στην αγωνιστική του απόδοση σε αυτό το φετινό πρωτάθλημα. Έγινε κάτι στη λεωφόρο για να φύγω να πάω στη Φιλαδέλφεια.
1: Ναι, ένα πολύ ωραίο σουτ του Τσέριν, το οποίο έβγαλε ο Παυλένκα.
0: Πήγε πάνω του αυτό όμως.
1: Ναι, πήγε πάνω του, αλλά είναι κάτι τουλάχιστον. Είδαμε κάτι, είδαμε μια επιθετική ενέργεια του Παναθηναϊκού που θα μπορούσε να έχει τελειώσει και καλύτερα αν όταν Μπόρδα ήξερε τι να κάνει την μπάλα στα πλάγια δεξιά απέναντι από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Προτίμησε να στρώσει τον Τσέριν. Καλή εκτέλεση του Τσέριν, εξαιρετική η απόκρουση του Παυλένκα, εντυπωσιακή. Όλο αυτό προήλθε από το μοναδικό παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος από την ώρα που μπήκε κάνει τη διαφορά. Λέγεται Ρενάτο Σάντσες, είναι ένας παίκτης με παγκόσμιες παραστάσεις, ακόμα και σε αυτήν την κατάσταση δείχνει ότι έχει κίνητρο, δείχνει ότι έχει μπάλες, να το πω έτσι, και επιπέρασε.

0: Όλη την, ναι. Όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ πέρασε. Όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ για να βγει αυτή η φάση.
1: 2-0 πάντα ο ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Έχουμε αναγκαστική μία αλλαγή που γίνεται για τον Μεντιλίμπαρ στην Allwyn Arena. Θα μας τα πει ο Λάκης Κοντσιώτης.
2: Σε 24 λεπτό το 0-1 παραμένει και η μία αλλαγή ήταν αναγκαστική του Μεντιλίμπαρ. Ο Ποτένσε βγήκε και μπαίνει στη θέση του Τζένσο Μαρτίν. Ενώ βγήκε και ο Καρθία και μπήκε ο Έσε. Δύο αλλαγές για τον Χωσέ Μεντιλίμπαρ λοιπόν στο 56. Νωρίτερα είπαμε ότι είχε μπει για την ΑΕΚ ο Βάργκας και ο Περέιρα. Έχει περάσει ο Κοϊτά αριστερά. Ο Ζήνη έχει έρθει δεξιά και έκανε μια φάση νωρίτερα. Αλλά μέχρι εκεί συνεχίζονται τα πολλά λάθη.
1: Είναι ένα πολύ πιο επιθετικό πλάνο αυτό με την παρουσία των δύο σεντερφόρ και του Ζήνη ένα τρίτο επιθετικό σε θέση θα έλεγα περιφερειακού εξτρέμ και κάτι ως περιφερειακού σεντερφόρ.
2: Το παλιό έξω δεξιά που λέγαμε.
1: Αυτό.
2: Έτσι για να μπορέσει να προσεγγίσει περισσότερο την περιοχή του Τζολάκη καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει με αξιώσεις. Και θέλει σίγουρα ένα γκολ να αποφύγει τουλάχιστον την ήττα.
1: Ο Ποντένσε προερχόταν από τραυματισμό, πάλι δεν μπόρεσε να βγάλει τώρα ολόκληρο το παιχνίδι. Στο 56 έγινε η αλλαγή. Και ο Έσε προέρχεται από τραυματισμό που έκανε την είσοδό του στο μάτς αντί του Ντάνι Γκαρθία και αποτελεί δίδυμο με Σουπιόν Ιπά πια στην ανασταλτική λειτουργία. Καθαρό αμυντικό χάφο Σιπιόνι, ο Έσε και με ρόλο να είναι ο συνδετικός κρίκος με τον Τσικίνιο και με την επιθετική γραμμή, κάτι σαν οχτάρι δηλαδή. Ο Έσε περισσότερο.
2: Ο Ζέλσον αριστερά δεν άλλαξε κάτι στη διάταξη του.
1: Όχι, όχι.
2: Το 4-2-3-1.
1: Ναι, πήρε τη θέση του Ποντένσε, ναι.
2: Ναι. Τώρα κερδίζει ένα φάουλ ο Ρότα από τον Ζέλσον. Δεξιά, όπως αμήνεται η ΑΕΚ. Αφήνει το Μουκουντή να το εκτελέσει. Αργά κι αυτός θα έπρεπε να πάει λίγο πιο γρήγορα να δείξει ότι ζητάει την ισοφάρηση ίσως. Ο Βάρκα, αυτό που λέγαμε, παίρνει μια κεφαλιά από τον Ορτέγκα. Η μπάλα πλάγιο για την ΑΕΚ, όχι φάουλ. Φάουλ έχει κάνει ο Ρότας σπρώχνοντας τον Ζέλσον Μαρτίνς. Και πάει ο Αντρέα Κολόμπο να κάνει κάποιες συστάσεις νομίζω στον Νίκολιτς, γιατί είναι, το φάουλ έγινε μπροστά στον πάγκο του. Και του λέει κάθισε μην διαμαρτύρεσαι κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ο φάουλ για τον Ολυμπιακό με τον Πυρόλα να παρατοκτελέσει. Φεύγουν όλοι με μεγάλη παλιά θα το κάνει. Τώρα γεμίζει σε μια περιοχή που είναι ο Ρότα με τον Ζέλσον και πάλι. Ο Ρότα είναι νικητής, ο Μαρτίν βγάζει την παραπτύο μπροστά στο Βάρκα. Την υποδέχεται ωραία. Έρχεται ο Πυρόλα να τον ανακόψει. Δεν τα καταφέρνει. Δεύτερη προσπάθεια του Πυρόλα. Αυτή τη φορά θα του πάρει την μπάλα. Αλλά η μπάλα ανακτάται από πεθεσιά και συγκρινά τον Ρότα που διώχνει. Ενώ με τα χέρια ο Ρέτσος πάνω στον Γιώβιτς εμφανώς το έχει κάνει πολλές φορές σήμερα, είναι η πρώτη που τιμωρείται στον χώρο του κέντρου, φάουλ για την ΑΕΚ με τον Μαρίν πάνω στην μπάλα, ο μόνιμος εκτελεστής όλων των στημένων, παίζει με τον Μουκουντή, θα πάρει πάλι την μπάλα ο Ρουμάνος, δεξιά με τον Ρότα, πιέζεται από τον Ζέλσον, ο Ρότα που δεν έχει κάνει πολλές κατεβασίες σήμερα, ο Μαρίν πολύ ωραία στο Γιώβιτς. Υποδέχεται την παράξενη από την περιοχή και βγαίνει δεξιά ανάμεσα σε 3 και 4 του Ολυμπιακού. Είναι ο Ορτέγκα τώρα που τον πιέζει. Συμφωγυρίζει με καλή τεχνική ο Σέρβος και θα πάρει τελικά ένα πλάγιο. Ενώ διαμαρτύρεται γιατί δεν είναι κάποιος κοντά του. Οι περισσότεροι παίχτες ΑΕΚ έχουν έναν εκνευρισμό γιατί κάπως δεν βρίσκονται όπως θα θέλανε. Ο Ρότα με τον Έσε και τον Μαρτίνς τον έχουν βάλει ανάμεσα και τελικά προσπαθώντας να κλέψει την μπάλα θα τη βγάλει out με μια κόντρα. Τελειώνει και αυτή η επιθετική προσπάθεια για την ΑΕΚ. Και ενώ συμπληρώνουμε σιγά σιγά τα 60 λεπτά παιχνιδιού, μια ώρα παιχνιδιού, με τον Ολυμπιακό να προηγείται το 41-0-1 με τον γκολ του Ρόντι Νέι. Ένα γκολ που τον φέρνει στη δεύτερη θέση της Super League αυτή τη στιγμή. Ο Τζολάκης θα επαναφέρει. Η φίλη της ΑΕΚ ασφυκτικά γεμάτο σήμερα. Γήπεδο, τραγουδούν, διατηρούν τον παλμό τους. Ο Μουκουντή κυνηγητή σε μια μονομαχία με τον Ελκαμπή. Ο Πυρόλα με τον Βάρκα. Ο Ζήνη αργεί, του παίρνει την μπάλα ο Ελκαμπή, Έσε, Ροντινέη, στον χώρο του κέντρου σε λίγα τετραγωνικά, ελευθερώνει για τον Κωστίνια, αλλά έχει δώσει φάουλ, σταματάει τη φάση, θα μπορούσε να αφήσει το πλεονέκτημα. Έχει γίνει φάουλ από τον Μαρίνη στον Ροντινέη, την μπάλα ήρθε στον Κωστίνια που έβγαινε, δεν ξέρω γιατί την έκοψε αυτή τη φάση ο Ιταλός. Το φάουλ είναι ακριβώς στον χώρο του κέντρου τώρα. Η ΑΕΚ δυσκολεύεται να βγει μπροστά. Να δούμε. Μήπως κάποια αλλαγή του Ζωάου Μάριο, του Μάνταλου, φρεσκάρουμε το κέντρο. Να περάσει μπάλα με σωστό τρόπο μπροστά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Νίκολιτς όρθιος και ανήσυχος προσπαθεί να δώσει κάποιες εντολές. Ο Ρέτσος τώρα με το φάουλ στον χώρο του κέντρου, 61ο λεπτό ακριβώς, 0-1 Ολυμπιακός. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος, γεμίζει το σε αντίπαλη περιοχή σε ένα χώρο που είναι ο Ελκαμπή, θα κερδίσει κεφαλιά κατευθείαν out, πλάγια χωρίς κανένα κίνδυνο για την εστία του Μπρινιόλη, που πάει να επαναφέρει την μπάλα τώρα και παίζει με το Μουκουντή μέσα στην περιοχή του.
1: Στην Ισπανία έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο σε όλα τα μάτς. Λέμε αποτελέσματα. Αθλέτικ Μπιλμπάο Θέλτα 0-1, Αθλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 1-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 0-1, Ράγιο Βιγιαρεάλ 1-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 1-2, το μοναδικό μάτς που έχει, είναι κάτι, διαφέρει από αυτό το 1-0, είναι το 1-2 της Ρεάλ Σοσιεδάδ με ανατροπή για τις νυχτερίδες της Βαλένθια, και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Στις 14 θα παίξει η Μπαρτσελώνα με την Μπέτις. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Σέρια Α. Το πήρε το διπλό η Μπολόνια με γκολ του Πομπέγκα στο 50. Όχι, με γκολ να δω του Ντομίνγκες. Θα ξαναδιορθώσω, γιατί βλέπω εδώ έχει γίνει και ένα μπέρδεμα στο site μου. Ο Ορσολίνη είναι ο σκόρερ στο 78. Αυτό που έχει σημασία είναι το Αταλάντα Μπολόνια 0-1. Με σκόρερ τον Ορσολίνη, παραλαμβάνω, διορθώνοντας, στο 78 λεπτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο από τον διεθνή χώρο. Τρίτο γκολ για την Newcastle. Στο 68 βρισκόμαστε στην Premier. 3-0. Προηγείται η Newcastle της West Ham. Για πάμε στην Λεωφόρο.
0: Ναι, είχαμε αρκετά πραγματάκια εδώ. Πρωτίστως οι δύο αλλαγές από τον κύριο Λουτσέσκου, Γερεμέγεφ και Ιβανούσετς μέσα, Μύθου και Πέλκας έξω. Στο 59 ο Ταμπόρδα από λάθος απομάκρυνση της άμυνας του ΠΑΟΚ βρέθηκε απέναντι από τον Παυλέγκα, αλλά με ένα δεξί εξωτερικό έστειλε την μπάλα λίγο out στην καλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, που έχει επιθετικό ρυθμό, βγάζει κάποιες ευκαιρίες όπως και η προηγούμενη του Τσέριν. Στη συνέχεια βέβαια είχε την ατυχία ο Ερνάντες να βρεθεί απέναντι από τον Κωνσταντέλια, έβγαλε ποιότητα και κριτικότητα ο Κωνσταντέλιας εκεί, τον πέρασε σαν κόνο κυριολεκτικά, βρέθηκε απέναντι σε θέση πλάγια από τον Λαφόν, αλλά το πλασέ του δεν ήταν καλό. Εδώ ένα σουτ που γίνεται πολύ ωραίο σουτ από τον Ανάζα Ρουρί στο 64, η μπάλα είναι κόρνερ γιατί το βγάζει ο Παυλέγκα, φοβερή απόκρουση Παυλέγκα εδώ στο 64, είναι αυτό που τρίτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Φοβερό σουτ του Ανάζα Ρουρί, θαυμάσια και η επέμβαση με τα ακροδάχτυλα του γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ένα παιχνίδι με καλό τέμπο, με καλό ρυθμό.
1: Ξέρεις, ο Παυλέγκα είναι σχεδόν ανίκητος μετά την επιστροφή του την τελευταία στην εστία του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ καλές εμφανίσεις.
0: Έχει μια επαφή ουσιαστικά με την άκρη των δακτύλων.
1: Όπως το πες, ίσα που τη βρήκε, αλλά όσο χρειαζόταν για να τη βγάλει έξω.
0: Μπράβο, ακριβώς. Ήταν πολύ καλό το σουτ του Ζαρουρί και άλλο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό και όχι, ούτε τώρα μπαίνει. Ούτε τώρα μπαίνει στην επαναφορά. Ο Ζαρουρί βγαίνει έξω με την κεφαλιά του Αντίνου, αν δεν κάνει λάθος, το 65. Ο Παναθηναϊκός τόσες μαζεμένες ευκαιρίες, έχω να θυμηθώ, δεν μπορώ να θυμηθώ τελευταία φορά που τις έκανε. Είναι η αλήθεια. Ωραία κεφαλιά του Αντίνου, το βγάζει και αυτό ο φοβερός Παυλέγκα. Απίστευτο. Ο Ζαρουρί στο rebound εκτελεί out. Βλέπουμε τουλάχιστον καλό επιθετικό ποδόσφαιρο, έτσι, από τον Παναθηναϊκό, αυτό που ζητούσαμε.
1: Αφυπνίστηκε ο Παναθηναϊκός λίγο, ναι, τουλάχιστον
0: ναι,
1: επιθετικά.
0: Ναι, είναι καλός, είναι καλός, εδώ και κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο είναι καλός, δηλαδή όσες φάσεις έχει κάνει σήμερα μπορεί να μην έχει κάνει και στο δεύτερο γύρο των play-off. Οπότε είναι καλό αυτό, είναι ενθαρρυντικό. Ο Ταμπόρδα ωραία συνεργάζεται εδώ με Σβιντέρσκι, κρατάει ο Πολωνός, πίσω σε Ρενάτο, άνοιγμα του Ρενάτο δεν είναι καλό για τον Κυριακόπουλο που ανεβαίνει. Ο Παναθηναϊκός πιέζει τώρα σε όλο το γήπεδο τον ΠΑΟΚ, στα 3/4 και προσπαθεί να τον αναγκάσει σε σφάλμα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια μπορεί να βγει εδώ πέρα πάρα πολύ εύκολα στην κόντρα και το κάνει.
1: Αλλαγές για τον Νίκολιτς στην πρωταθλήτρια στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάμε στο Λάκη Κουνσιωτή.
2: Λοιπόν, είχαμε δύο αλλαγές μαζεμένες. Ο Ζωάο Μάριο μπήκε στη θέση του Πινέδα και ο Κουτέστα στη θέση του Ζήνη και αλλάζει και ο σχηματισμός με 4-1-3-2 τώρα. Το 1 είναι ο Μαρίν, η τριάδα είναι ο Κουτέστα αριστερά, ο Κοϊτά ξαναήρθε δεξιά και ο Ζωάο Μάριο σε ελεύθερο ρόλο και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Βάργκα. Και μια προσπάθεια να γυρίσει το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα είναι ο Ζωάο Μάριο στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Κόντρα με τον Ροντινέι, Ρέλβας μπαίνει στη φάση, ο Κοϊτά τελικός αποδέκτης μπάλας. Που είπαμε για λίγο έπαιξε αριστερά και δημιούργησε κάποια φάση, ενώ ο Κουτέστα στην πρώτη εντυπωσιακή του προσπάθεια αποφεύγει τον Κωστίνια και δίνει στον Κοϊτά. Να είναι λοιπόν ο σφιγμός για την ΑΕΚ, ο Κοϊτά, τον κυνηγάει ο Ρέτσος, δεν δίνει φάουλ ο Κολόμπο, τον σπρώχνει και ο Ορτέγα, δεν πέφτει κάτω ο Μαυρτανός, έχει φτάσει σε θέση δεξιού εξτρέμ, αλλά θα χάσει τώρα την μπάλα, ενώ πιέζει και μάλλον κάνει φάουλ. Κάνει φάουλ. Έκανε φάουλ, κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια, δεν του δόθηκε ίσως νωρίτερα για αυτόν φάουλ και υπερέβαλε, έβαλε το πόδι του κάπως άσχημα, έκανε πράγματι φάουλ στον Ορτέκα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Ήταν μια προσπάθεια όμως τώρα αμέσως με τις αλλαγές που έγιναν για την ΑΕΚ που έδειξε λίγο σφιγμό με την προσπάθεια στην αρχή του Κουτέσα και στη συνέχεια του Κοϊτά που ο Κοϊτά προσπάθησε και νωρίτερα με κάποιες μεμονωμένες ενέργειες να κάνει πράγματα. Ο Ντολάκης τώρα κανονικά του λέει ο Κολόμπο δεν θα ξαναγίνει αλλά κάνει υπερβολικές καθυστερήσεις. Θα μπορούσε να βγάλει μια κίτρινη κάρτα τώρα. Δεν το απέφυγε ο Ιταλός. Ο Έλληνας διεθνής θεματοφύλακας τώρα γεμίζει.
1: Πάντως η ΑΕΚ δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις σε τίποτα. Ειδικά στις συνεργασίες της σήμερα σε καμιά περίπτωση. Φαίνεται ότι είναι, έχει αδυναμία να μπει γενικότερα στο πνεύμα του ντέρμπι σαν ντέρμπι γιατί έχει μπει περισσότερο στην ιστορία όλης αυτής της γιορτής από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Ακριβώς δημοσιεύει.
1: Χωρίς να μειώνει αυτό βεβαίως την εμφάνιση του Ολυμπιακού, παίζει για τον εαυτό του, παίζει για τους δικούς του στόχους και κάνει το δικό του παιχνίδι έτσι, αν θέλετε, λίγο σαν πώς να το πω, παράτερος στη γιορτή της Νέας Φιλαδέλφειας.
2: Ναι,
1: εκείνος κάνει το παιχνίδι του, ναι.
2: Έχετε να χαλάσει τη γιορτή της Νέας Φιλαδέλφειας. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ και παρά το γεγονός ότι δεν παίζει καλά, διακρίνει στις αρχές το παιχνίδι της. Δεν είναι κάποιος.
1: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, πάμε.
0: Στο 68 λοιπόν με Άνταν Τσέριν κοντινή προβολή ο Παναθηναϊκός μειώνει και ουσιαστικά εξαργυρώνει το καλό διάστημα που σας έλεγα νωρίτερα από στατική φάση, κεφαλιά τα μπόρντα, εκεί μια λάθος από σαν κεφαλιά του Σβιντέρς και όχι προς την εστία. Στο δεύτερο δοκάρι του Παυλένκα πετάχτηκε ο Άνταν Τσέριν και με κοντινή προβολή έκανε το 1-2, μείωσε ο Παναθηναϊκός και ξαναμπαίνει κατά κάποιο τρόπο στο παιχνίδι στο 68. Είναι καλύτερη η εικόνα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Απείλησε δύο φορές με Ζαρουρί, μία φορά με τον Ταμπόρδα. Είχε το σου του Τσέριν πιο πριν. Τώρα με την κοντινή προβολή αυτού του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 2-1 και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι τον γκολ αυτό. Του Τσέριν δίνει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον στο 68, είναι έτσι, στο 68 πιστώθηκε, δίνει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πράγματι
1: παραψινόταν τον κόλλο εδώ και ώρα, πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αυτό το δεκάλεπτο που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι ίσως και από τα πιο καλά νομίζω στη διαδικασία των play-off, γιατί έχει επιλέξει ο Μπενίτεθ να παίξει όπως το πρώτο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια, να πρεσάρει στα 3 τέταρτα του γηπέδου, ανάγκασε την άμυνα του ΠΑΟΚ σε πολλά λάθη, έβγαλε καλά στημένα και αποστημένο από κόρνερ ήρθε έτσι τον κόλλο αυτό. Μειώνει και δίνει έτσι ένα γλυκένει λίγο το πράγμα, να το πω για το τριφύλι που πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ μόλις σε αυτή τη διαδικασία. Είναι το τετέι στη Νέα Φιλαδέλφεια και το σημερινό. Αυτά τα δύο γκολ είναι τα μοναδικά του Παναθηναϊκού στη διαδικασία των play-offs. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν 1-2 με τους Θεσσαλονικείς να έχουν την μπάλα ξανά στην κατοχή τους και να προσπαθούν εδώ με τον Σάντσες να δημιουργήσουν στιγμές. Πανενόχλητος ο Σάντσες κάνει το shoot out την μπάλα. Στο 70, πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού παρουσίασε τα ίδια χάλια που παρουσιάζει σταθερά.
1: Έχει μεγάλη συμμετοχή ο Ρενάτο Σάντσες στην αναβάπτιση αυτή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Αν αυτός ο παίκτης τώρα ήταν καλά, δεν θα ερχόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα παρά μόνο για να χαρεί κανένα ελληνικό νησί, έτσι.
1: Ναι, δεν γεννάται λόγος, ναι, ασφαλώς.
0: Δεν τίθεται θέμα, αλλά πράγματι το γεγονός ότι μπήκε μέσα στο παιχνίδι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός το πάλι με Σβιντέρσκι, ανοίγει στον Αντίνο, έχει πέσει ο Σβιντέρσκι κάτω και υπάρχει και παίκτης του ΠΑΟΚ λόγω τραυματισμού. Υπάρχει διακοπή.
1: Να υποφεληθούμε της διακοπής, να φύγουμε από τη λεωφόρο, να επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. 56% κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ. Αλλά είδα, Λάκη, πριν από λίγο ένα κοντινό πλάνο τηλεοπτικό τον Μάρκο Νίκολιτς, έβαλε τις φωνές στον Κοϊτά. Δεν του αρέσουν πολλά πράγματα.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να σχολιάσω, Δημοσθένη. Στο Ρώτα ήταν για μια λάθος πάσα που έκανε. Εξοργισμένος ο Μάρκο Νίκολιτς, κοκκίνησε, το συνήθως λευκό του χρώμα χάθηκε, κοκκίνησε από τα νεύρα του, βλέποντας τους παίχτες του να μην μπορούν να κάνουν απλές κινήσεις, μια απλή πάσα στα 5 μέτρα. Ήταν μπροστά του, ήταν ο Κοϊτά. Τώρα η μπάλα φτάνει στα χέρια του Τζολάκη, καθυστερεί. Κάτι προσπαθώντας να πει για τον Γιώβιτς, ο Τζολάκης κάνει συνέχεια καθυστερήσεις. Δίνει ελεύθερο τώρα. Επειδή ήταν ο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή, κατάφερε να πάρει περισσότερο χρόνο τελικά με αυτό ο Τζολάκης. Ο Γιώβιτς πρέπει να προσέξει, είναι έμπειρος, έπεσε στην παγίδα του Τζολάκη, που τώρα επαναφέρει την μπάλα, μου κουντί με τον Ελ Καμπί, στον αέρα. Ο Μαρίν τελικά θα την κατεβάσει με το κεφάλι στο Βάρκα. Ο Ιτά από δεξιά. Πολύ ωραία για τον Ζωάο Μάριο. Έρχεται ο Ρέτσος. Παραχωρεί πλάγιο. Έγινε μια καλή κίνηση. Ενώ ο Νίκολης με χαρακτηριστικές κινήσεις από τον πάγκο προσπαθεί να τους αφυπνίσει να κάνουν κάτι παραπάνω. Ο Ιτά με το Ρότα από δεξιά τώρα για γυρίζει πίσω. Κάτι που δημιουργεί αγανάκτηση στον κόσμο. Ρέλβας τώρα προσπαθεί να προωθήσει την μπάλα. Κοτέσα από αριστερά. Έχει τον Κωστίνια. Ρέλβας σε θέση αριστερού χάφ αυτή τη στιγμή. Ο Ρέλβας με το καλό το αριστερό πόδι θα γεμίσει. Στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Βάρκα με τον Ορτέκα. Παίρνει μια παλιά ο Βάρκα. Ο Έσε την πήρε. Κάτι φωνάζουν για χέρι. Δεν ξέρω αν υπήρχε. Ο Ρότα πάντως ξαναπαίρνει την μπάλα. Ο Κοϊτάκης από την περιοχή δοκιμάζει το πόδι του. Και γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ 1-1. Εντυπωσιακό σύντη Κοϊτά. Με ωραία ενέργεια. 1-1 για την ΑΕΚ. 1-1 για την ΑΕΚ. Και ανακουφίζεται ο κόσμος εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ο Νίκολης επιτέλους καταφέρνει ΑΕΚ και δείχνει σχισμό. Παίρνει φωτιά κυριολεκτικά το γήπεδο. 1-1. Πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με πολλούς φυσικούς να ανάβουν αυτή τη στιγμή. Ήταν η προσπάθεια από τους παίκτες της ΑΕΚ που έβγαλαν ένταση μετά τις αλλαγές του Νίκολη και πάλι ο Κοϊτά.
1: Φέρει κέρι ευθύνη ο Τζολάκης, έτσι, στον γκολ.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια, αλλά έσκασε και μπροστά του λίγο περίεργα την μπάλα.
1: Στη λεωφόρο τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ στο μεταξύ.
0: Τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια σε μια αντεπίθεση. Ο Κωνσταντέλιας φαίνεται να φύγει από κανονική θέση μπροστά από τον Ρενάτο. Πλάσαρε τον Λαφόν πολύ ωραία με ένα τσίμπημα. Να δούμε αν, γιατί τσεκάρε τη φάση, μάλλον για φάουλ στην αρχή στον Καλάμπρια. Δεν το ξέρω να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχω και replay αυτή τη στιγμή. Υπάρχει Βαρτσέκ από το διαιτητικό επιτελείο από τη Γεωργία και τον φωνάζει να τον δει, να τη δει τη φάση. Για να δούμε από πού ξεκίνησε, να το δούμε και εμείς δηλαδή μαζί με το ρέφερι. Να δούμε δηλαδή από πού έχει αρχίσει η φάση αυτή, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει offside. Βασικά δεν θα τον φώναζε για offside. Υπάρχει το goal line technology. Ο Κωνσταντέλιας έχει φύγει από κανονική θέση. Υπάρχει όμως ένα τράβηγμα off-ball στον Καλάμπρια. Ναι, υπάρχει ένα τράβηγμα off-ball στον Καλάμπρια. Δεν παίζεται η μπάλα εκεί βέβαια. Είναι εκτός παιχνιδιού. Ο Γεωργιανός θεωρεί. Επειδή κάνει κίνηση προς την μπάλα, δεν ξέρω. Και γίνεται αποδέκτης βέβαια ο Κωνσταντέλιας μετά, άρα γι' αυτό τον φώναξε. Τώρα κατάλαβα και εγώ τι έχει γίνει, γιατί μας την έδειχνε από πίσω. Ο Κωνσταντέλιας έχει κάνει επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης, σύμφωνα με τον Γεωργιανό. Τέλος πάντων, τώρα θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ακούστηκε ένα σφύριγμα.
1: Υπάρχει τράβηγμα, έτσι, ξεκάθαρο. Τον τραβάει και τον, δεν τον αφήνει να τρέξει.
0: Φαίνεται να υπάρχει ένα τράβηγμα στον Καλάμπρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Τον πιάνει από το αριστερό χέρι και τον τραβάει.
0: Ναι. Να δούμε.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα το ακυρώσει. Ή το μετράει.
0: Δεν μετράει, δεν μετράει τον γκολ του Κωνσταντέλια. Δεν μετράει γιατί έχει χρεωθεί επιθετικό φάουλ του μετέπειτα σκόρερ στο build-up της φάσης. Για τράβηγμα
1: πίσω στον από τη σέντρα έγινε το φάουλ, στην κόντρα επίθεση. Ναι.
0: Ναι, αλλά ο Κωνσταντέλια στη συνέχεια.
1: Σωστά, είναι σωστά. Οπότε, είναι σωστή η απόφαση. Είναι σωστή.
0: Ο Γεωργιανός ότι επηρεάζει τη φάση. Τέλος πάντων.
1: Είναι σωστή.
0: Λοιπόν,
1: απόφαση.
0: Ναι. Δεν μετράει τον γκολ για επιθετικό φάουλ του σκόρερ.
1: Παραμένει το 2-1 λοιπόν στη λεωφόρο.
0: Παραμένει το 2-1, ναι.
1: Πάμε. Έχουν ενδιαφέρον και τα δύο παιχνίδια τώρα, ειδικά μετά την ισοφάριση του Κοϊτά για την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι στο 1-1. Στα replay που βλέπω, Λάκη. Έχει κάνει μια κίνηση την ώρα που έπεσε ο Τζολάκης απευθυνόμενος στους αμυντικούς του λέγοντας ότι δεν είχα ορατότητα, έδειξε τα μάτια του. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εντάξει, ευθύνη είναι ευθύνη.
2: Ο Κοϊτά πάλι μέσα στην περιοχή. Όπως δεν να κάνει κάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Πάλισε να στρίψει, είχε κάνει την κόλ με τον Πάο. Ο Κοϊτά που τον πήγε πότε αριστερά, πότε δεν ξέρει. Ο Νίκολης και έκανε τον κόλ και πάλι. Έχει πάρει φωτιά η Νέα Φιλαδέλφεια σε αυτά τα λεπτά. Από τον και μετά.
1: Και οι χιλιάδες ενωσίτες απ' έξω από την Φιλαδέλφεια. Είδα ένα πλάνο τηλεοπτικό. Έχουν ανάψει καπνογόνα και πανηγύρισαν τον κόλλο. Βλέποντας το μάτσα από τις γιγαντοοθόνες, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Περίμεναν αυτό το ξέσπασμα όλος ο κόσμος εντός και εκτός γηπέδου. Και πραγματικά έχουν πάρει τα πάνω τους και οι παίκτες του Νίκολης. Μετά τις αλλαγές που έκανε, ξαναλέω, στο 65 έδειξε σεισμό η ομάδα. Αρκούσαν 5 λεπτά να πιέσει τον Ολυμπιακό για να μπορέσει να κάνει τον κόλλο. Και δείχνει τώρα ικανή και να ανατρέψει.
1: Την αλλαγή την είπαμε στο center for του Ολυμπιακού.
2: Όχι, μπήκε ο Ταρέμι.
1: Και βγήκε ο Ελκαμπή και έχει πάρει και κάρτα κίτρινη ο Πιρόλα.
2: Ο Πιρόλα, ναι. Ο Πιρόλα σε ένα άσχημο μαρκάρισμα στο Βάρκα, στο χώρο του κέντρου. Ο Ταρέμι στη θέση του Ελκαμπή. Ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή ο Ελκαμπή, δεύτερος είναι ο Γιώβιτς με ένα γκολ διαφορά. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και εκεί κάποια ανακατάταξη. Ο Έσε τώρα έχει την περιοχή με τον Δέντρο Μαρτίνς από αριστερά, με το δεξί του θα κοντράρει μπάλα και δίνει offside. Τι φάουλ έχει δώσει ο Καλάμπρε. Φάουλ. Φάουλ έχει δώσει ο Κολόμπο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού, που ίσως δεν περίμενε την αντίδραση της ΑΕΚ σε αυτό το χρονικό σημείο. Νομίζω ότι θα πάει το παιχνίδι έτσι σε χαλαρό ρυθμό. Μαρίν, πάλι, η μπάλα έχει πάει στο διαιτητή. Για δεύτερη φορά και τώρα ελεύθερο διαιτητή και πάλι. Από το Μαρίν, το ίδιο έγινε και πάλι. Παίζει με το Μουκουντή, τη βγάζει στο Γιώβιτς. Πηδάει ο Ρέτσος με τον Έσε και τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με την μπάλα στα πόδια φεύγει σε θέση δεξιού εξτρέμ. Έχει τον Πίλιο μπροστά του. Θα επιχειρήσει τη σέντρα. Είναι πολύ καλή, αλλά ο Ρέλβας είναι εκεί. Απομακρύνει σε ένα προς απλά για out. Δεν προλαβαίνω κουτέσα. Δάγει ο out δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός κοντά στο corner. Ο Κωστίνια τον επιτηρεί ο κουτέσα. Είναι και ο Ρόντινεϊ τώρα που μάλλον με ένα μακρινό πλάγιο θα επιχειρήσει να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι που ίσως βγαίνει και μαζεύει τις περισσότερες μπάλες. Όχι τώρα, είναι ο Βάρκα που μπήκε στο γήπεδο και απομακρύνει. Παίζει μεγάλο ρόλο στην αμυντική διάταξη ο Βάρκα και στα στημένα. Ο Ορτέγκα με τον Ζέλσο Μαρτίνς από αριστερά. Ορτέγκα. Σιπιόνι, Μαρτίνς, Ορτέγκα, Φάουλ πάνω στο Μαρτίνς. Σε ένα ωραίο τριγωνάκι που έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού σε 78 λεπτό. Ενώ παραμένει το 1-1, Ορτέγκα με το Μαρίν. Σε μια λίγο ένταση. Όσο περνάει η ώρα υπάρχει ένταση. Δεν υπάρχει λόγος. Ενώ και ο Μπιανκόν τώρα ίσως ετοιμάζεται να μπει στη θέση Πιρόλα, βλέποντας ότι ο Πιρόλα έχει πρόβλημα με τον Βάρκα. Για να δούμε αν θα το βγάλει τον Πιρόλα. Ο Μπιανκόν είναι τώρα. Πιθανότατα θα βγάλει τον Πιρόλα. Που δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Το Κωστίνια βγάζει. Και όμως βγάζει το Κωστίνια. Βγάζει το Κωστίνια. Να δούμε πώς αλλάξει η διάταξή του τώρα. Ο Ολυμπιακός που θέλει νίκη για να περάσει την δεύτερη θέση, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση και βάζει και τον Αντρέ Λουίς. Ναι, και τον Αντρέ Λουίς στη θέση του Σιπιόνι. Αντρέ Λουίς που είχε κερδίσει εκείνο το αφισβητούμενο πέναλτι με διαιτητή τον Μακέλη στην κανονική διάρκεια εδώ του αγώνα του αντίστοιχου ΑΕΚ Ολυμπιακός. Το 1-1.
1: Θα γυρίσει μπάκο Ροντινέη τώρα, Λάκη, και θα λογικά και θα,
2: Αντρέ Λουίς μπροστά.
1: Ναι, και θα παίξει ο Αντρέ Λουίς τώρα τι είναι πώς, ναι, σε extreme, ναι, σε ρόλο extreme. Εκεί που ήταν ο Ροντινέη, εκεί που ήταν ο Ροντινέη.
2: Αυτό είναι το πιο πιθανό. Να δούμε και ο Μπιανκόν όμως πώς θα παίξει.
1: Ναι, αυτό είναι απορία άξιο τώρα.
2: Μήπως πάει δεξιά ή ο Πιρόλα τα μπακ. Θα δούμε. Πάντως ο Ροντινέη έχει πάει να εκτελέσει το corner για τον Ολυμπιακό στο 80 λεπτό. Από δεξιά όπως επιτείνεται η ομάδα του Πειραιά, που έχει αναπτύξει πάλι επιθετική δραστηριότητα, σηκώνει την μπάλα, γίνεται κεφαλιά από το Ρέτσο, χωρίς κανένα πρόβλημα στην αγκαλιά του Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι που δεν βιάζεται να βγάλει την μπάλα, να δούμε με ποιον θα παίξει. Έχει καθυστερήσει όμως αρκετά. Διαμαρτύρεται ο Ταρέμι για παράβαση του χρόνου, αλλά δίνει την μπάλα στο Μουκουντή, που θα γεμίσει. Ο Γιώβιτς με τον Πιρόλα τώρα. Ο Πιρόλα μια στραβοκεφαλιά, αν μου επιτρέπετε, εκεί που είναι ο Γαομάριο και αριστερά ο Κουτέσα. Έχει το Ροντινέη μπροστά του. Κουτέσα. Ο Γαομάριο παίζει παράλληλα.
1: Πάμε στη Λεωφόρο.
0: Γκολ στη Λεωφόρο με Βισέντε Ταμπόρδα, 2-2 ο Παναθηναϊκός με εξαιρετικό βολέ του Αργεντινού από το ύψος του πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός βγήκε στο επιθετικό transition με την κεφαλιά του Σβιντέρσκι να τη βγάζει σε πρώτο χρόνο άριστα ο Παυλένκα. Στρώθηκε όμως η μπάλα στο Βισέντε Ταμπόρδα που από το ύψος του πέναλτι κάνει το 2-2 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με φοβερή εκτέλεση του Βισέντε Ταμπόρδα. Απίστευτο κοντινό σουτ απευθείας στο λίγο πιο μέσα από το γάμα του Παυλένκα και πλέον έχουμε διαφορά, έχουμε αλλαγή σκηνικού. 2-2 Παναθηναϊκός γυρίζει το παιχνίδι από 0-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ, Δημοσθένη.
1: Και τώρα θα σκέφτεται ο Πέλκας εκείνο το τέτα-τέτ που έχασε για να κάνει το 3-0 στη λήξη του ημιχρόνου.
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Έχει παρέμβει ο κύριος Λουτσέσκου να πω την αλλαγή του Κέννη με το Σάντσες και την κίτρινη στο 69 και την κίτρινη του Ζίβκοβιτς στο 78. 2-2 λοιπόν με τα Μπόρδα στο 81. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίδια και βγάζει αντίδραση στο καλύτερο του ημίχρονο στα play-offs. Καμία σχέση στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή πόσο Ρενάτο ένας παίκτης μεταμόρφωσε μία ομάδα και την έκανε να λειτουργεί ορθολογικά. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, έχει ανέβει και ο Ζαρουρί πάρα πολύ, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, και ο Σβιντέρσκι πιο μαχητικός και ο Ταμπόρδα πιο αποτελεσματικός στις επαφές. Ο Παναθηναϊκός επιθετικά ό,τι δεν έχει κάνει σε όλα τα play-off, είχε ένα γκολ μέχρι σήμερα, το κάνει σε ένα ημίχρονο. Και τώρα μπήκε ο Πάντοβιτς μέσα στη θέση του Αντίνο στο 82ο λεπτό, με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή από την αριστερή πλευρά. Προσπαθεί ο δικέφαλος του Βορρά να αντιδράσει με τον Κωνσταντέλια, μπαίνει στην περιοχή, υπάρχει κόρνερ το οποίο παραχωρεί ο Ταμπόρδα.
1: Μένουμε να ακούσουμε και το κόρνερ και θα επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Για να ακούσουμε και το κόρνερ.
0: Ναι, βεβαίως. Τώρα πηγαίνει ο Ζίβκοβιτς, γι' αυτό δεν μίλαγα, Δημοσθένη μου. Ήθελα να δω ποιος θα πάει. Πάει ο Αντρία Ζίβκοβιτς, ο οποίος πριν από λίγο παρατηρήθηκε και με κίτρινη κάρτα. Να δούμε αν θα το κάνει πλασαριστά, γιατί πλησιάζει και ο Ιβανούσετς εκεί. Να, ήδη απευθείας, νομίζω απευθείας θα πάει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε και το ακυρωθέν γκολ έτσι νωρίτερα. Κεφαλιά, out από τον Κερεμέγεφ. Αρκετά out στο 83, Παραθυναϊκός ΠΑΟΚ 2-2.
1: Μάλιστα, θα πάμε στο Απόστολο Νικολαίδη. Φεύγουμε από το Απόστολο Νικολαίδη, θα πάμε όλοι στην αρίνα. Λάκη. Έχει συμβεί το εξής από ό,τι βλέπω εγώ εδώ μεταξύ. Ο Μπιανκόν παίζει δεύτερο center four μαζί με τον Ταρέμι.
2: Ακριβώς, Δημοσθένη, αυτό ήθελα να πω.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι,
2: είναι ένα τέχνασμα από τα παλιά που κατέβαζαν τα στόπερ σαν center four για να πάρουν τις κεφαλιές. Προφανώς θέλει να παίξει με γεμίσματα, αλλά τώρα ο Μαρίν θα γεμίσει. Κλειστώντας όμως, κάνοντας το λάθος ένα φάουλ που είχε κερδίσει και φεύγει να τεπίσει ο Ολυμπιακός με τον Αντρέ Λουίς, αλλά είναι ο Πίλιος. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα και θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Βάργα, ευκαιρία για την ΑΕΚ, όχι, πρόλαβε ο Κελάκης. Μια περίεργη φάση από ένα φάουλ που ξεκίνησε του Μαρίν, λαθασμένα εκτελεσμένο, και έγινε αυτό. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Μπιανκόν είναι δίπλα στο Ταρέμι, σε ένα 4-4-2 με τον Αντρέ Λουίς δεξιά, απέναντι τον Ζέλσον Μαρτίν. Τώρα ο Αντρέ Λουίς σε θέση εξτρέμ, επικίνδυνα με τον Ζωάο Μάριο μπροστά του, βγάζει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο ΕΣ έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Αυτός την βγάζει δεξιά πάλι στο Ροντινέι, επικίνδυνη σέντρα είναι ο Μπρινιόλι, μπλοκάρει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Μεντελίμπαρ που θέλει κόλ τώρα, με αυτόν τον ανορθόδοξο ίσως τρόπο προσπαθεί να το πετύχει. Ο Ζωάο Μάριο που ήταν σε έναν ελεύθερο ρόλο και μοιράζει το παιχνίδι τσάκ, παίζει με τον Κουτέσα, αυτό με τον Πίλιο πιο πίσω, ο οποίος απομακρύνει με το αριστερό του σε ένα χώρο που είναι ο Γιώβιτς με το Ρέτσο. Ο Γιώβιτς με το κεφάλι λάθος συμπάρα στον Νέσε, Ταρέμι, Ροντινέι από δεξιά. Ο Άντρε Λουίς πάνω στη γραμμή με τον Πίλιο, γυρίζει πιο πίσω στον Νέσε και αυτός ο Τσικίνιος στον άξονα έχει χώρο μπροστά του. Παίζει αριστερά με τον Ορτέγκα, τον επιτηρείο Κοϊτά, ο σκόρερ του Κόλτ Σάιτ. Ο Τζένσον με τον Ρότα. Ο Ρότα πάει με πολύ δύναμη πάνω του. Και μπαίνει ο Ορτέγκα όμως και καταφέρνει και κλέβει την μπάλα και παίρνει και το κόρνερ, ενώ έκλεψε στην αρχή ο Ρότα πολύ καλά. Στη συνέχεια ο Ορτέγκα με πολύ δυνατή προσπάθεια. Και έχουμε το Ρέτσο που πάει και μιλάει στο Ρότα. Ο Ρέτσος δεν ξέρω γιατί τώρα πάει να ζητήσει το λόγο στο Ρότα. Δεν υπάρχει αιτία. Θα λέγαμε για τέτοιες συμπεριφορές. Είναι σαφές τώρα ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι ενοχλημένοι από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ίσως έχουν πληροφορηθεί και το τι γίνεται στη λεωφόρο.
1: Το παλεύει πάντως ο Ολυμπιακός. Ψάχνει ένα δεύτερο γκολ, έτσι.
2: Το παλεύει, είναι στη φύση του. Αλλά και αυτές οι συμπεριφορές με τους τσαμπουκάδες και τα εριστικά σπροξήματα δεν νομίζω ότι είναι καλά, γιατί και από τα πρώτα λεπτά συνέχεια και στον διαιτητή διαμαρτύρονται. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, ας τα δικαιολογήσουμε μέσω εκνευρισμού.
1: Περιμένουμε το κόρνερ.
2: Περιμένουμε το κόρνερ με τον Τζικίνιο από τα αριστερά,
1: Στο 86 πια.
2: Στο 86 πια, επικίνδυνο σουτ του Αντρέ Λουίς, ψηλά πάνω από τα δοκάρια όμως του Μπρινιόλι. Ήταν ένα επικίνδυνο σουτ. Ο Μπρινιόλι αργά-αργά. Μάλλον η ΑΕΚ αρχείται στην ισοπαλία από εδώ και πέρα. Και ό,τι καλύτερο έρθει. Αυτός που καίγεται είναι ο Ολυμπιακός. Οπότε μάλλον αυτό θα είναι το σκηνικό του αγώνα που θα δούμε από εδώ και πέρα. Δεν έχει λόγο να ρισκάρει δηλαδή η ΑΕΚ.
1: Ωραίο το σουτ του Αντρέ Λουίς, τώρα το είδα. Απλά ήταν... Το πιάσε με τη μία το αριστερό, όπως του ήρθε η μπάλα μετά από την απόκρουση στο κόρνερ που εκτελέστηκε. Παραμένει το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραμένει το 2-2 στο Απόστολος Νικολαίδης. Αν μείνουν έτσι τα αποτελέσματα, έχουμε τον Ολυμπιακό να κρατά το προβάδισμα των 2 βαθμών που είχε πριν την σημερινή τελευταία 6η αγωνιστική των play-off και να παίρνει την δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη. Αλλά και τα δύο μάτς είναι μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Πραγματικά τώρα 10 τελικές για τον Ολυμπιακό, 5 στην εστία μέχρι τώρα, 9 για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. 3 στην εστία του Τζολάκη. Στην Ισπανία αποτελέσματα, μόλις σοφάρισε μετά από μια ώρα αγώνα σε 2-2 η Σοσιεδάδ την Βαλένθια. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα στο 63ο λεπτό: Αθλέτικ Μπιλμπάο Θέλτα 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 1-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτά τα μάτς. Ο Σασούνα Εσπανιόλ.
2: Απίθανη ευκαιρία για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Εντυπωσιακή ενέργεια του Πίλιου από αριστερά σε μια φάση διαρκείας. Έβγαλε τρομερή πάσα στον αμαρκάριστο Ζωαμάριο που πλάσαρε και έκανε εκπληκτική απόκρουση ο Τζολάκης, σώζοντας τον Ολυμπιακό από δεύτερο γκολ. Ενώ στην αρχή της φάσης είχε κάνει προβολή ο Γιώβιτς που δέχτηκε μια ακροτσιά προφανώς και τραυματίστηκε.
1: Μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη πραγματικά που θα έλεγα κατά αυτόν τον τρόπο ισοφαρίζει εκείνη την γκάφα του στον γκολ, ισοφάρισε από την ΑΕΚ από τον Κοϊτά.
2: Ναι, πολύ μεγάλη απόκρουση πραγματικά. Κρατάει το 1-1 αυτή τη στιγμή και μια εντυπωσιακή ενέργεια, ξαναλέω, του Πλίνιου που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια. Ενώ ο Γιώβιτς δείχνει να έχει πρόβλημα, είναι στο έδαφος και συνεχίζονται οι ανταεκκλήσεις μεταξύ των παιχτών. Ο Ορτέγκα κάτι λέει στον Κοϊτά, τώρα δίνει τα χέρια. Ο Ρέτσος προσπαθεί να αναλάβει ρόλο μια μεσολαβητή μέχρι ένα σημείο, τέλος πάντων.
1: Στο 64 στην Ισπανία η Σοσιεδάδ πετυχαίνει τρίτο γκολ. Έχουμε ανατροπή εδώ της ανατροπής. Ήταν 1-0 αρχικά το μάτς και γίνει 1-2 για τη Βαλένθια. 3-2 τώρα η Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η Ρεάλ εξακολουθεί, η Μαδρίτης, να προηγείται στην Σεβίλη της μόνιμης ομάδας με 1-0. Με εκείνο το γκολ που έχει σημειωθεί από το 15ο λεπτό από τον Βινίσιους. Πάμε στη Λεωφόρο.
0: Λοιπόν, έχουμε χάσει όσο ώρα δεν είχαμε σύνδεση δύο μεγάλες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ στο 85 με Κωνσταντέλια, με επαναφορά μετά από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, και 86 πλασί στην κίνηση του Ιβανούσα, λίγο out, το ένα πολύ out, το άλλο λίγο out, και τώρα μια κεφαλιά του Σβιντέρης και σε ένα παιχνίδι που αν είσαι ουδέτερος, βλέπετε πάρα πολύ ευχάριστα δημοσθένη, έχει εξαιρετικό ρυθμό, 4 γκολ. Διακυμάνεις τώρα, ας πούμε, είναι ο Παναθηναϊκός μπροστά, γίνεται η σέντρα, απομακρύνει ο Μπάμπα, γίνεται ένα γκελάκι εκεί, έχει μπει και ο Γιακουμάκης στο παιχνίδι στη θέση
1: του. Το πρώτο ημίχρονο ήταν περισσότερο για απογευματινή σιέστα, θα έλεγα. Το δεύτερο είναι πολύ ενδιαφέρον. Στο δεύτερο ημίχρονο με πολλά αμυντικά κενά ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει κάνει και τις τελικές του, βέβαια και ο ΠΑΟΚ έχει και τις τελικές του και ακυρωθέν γκολ, και τώρα με τον Γερεμέγεφ να σπάει την μπάλα στον άξονα, αλλάζει τη δεξιά. Ο ΠΑΟΚ θα πιέσει, το θέλει το τρίτο γκολ, είναι η αλήθεια, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός αμήνεται καλά, γίνεται εδώ πέρα μια ποικιλία που κάνει ο Γιακουμάκης. Εννοώ ότι όταν λέω ποικιλία πήγε να κάνει ένα γυριστό, βρήκε αέρα, σκουντούφλησε, έπεσε κάτω και απομάκρυνσε πρώτο χρόνο ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Παναθηναϊκός πάντως είναι πολύ επικίνδυνος. Τις αντεπιθέσεις που έχει βγάλει, έβγαλε πριν μια του Πάντοβιτς που με την κεφαλιά του Σβιντέρης που σας είπα που πέρασε αρκετά από την εστία του Παυλένκα. Για να δούμε πώς θα κλείσει αυτό το παιχνίδι μας στο 90. Με τον ΠΑΟΚ να έχει την, και 4 λεπτά οι καθυστερήσεις, με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα στην κατοχή. Το Παναθηναϊκός κλέβει με τα μπόρδα και προσπαθεί να βγει σε πρώτο χρόνο, αλλά πλέον υπάρχει και η κούραση. Είναι βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών νομίζω και των δύο ομάδων. Εδώ τα μπόρτα κλέβει πάνω στο Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης απέναντι, το σωτήριο τάκλιν του Τουμπά πριν εκτελέσει ο Γερεμέγεφ στο 90-1. Πολύ ωραία αμυντική τοποθέτηση εδώ του στόπερ του Παναθηναϊκού, στο 2-2 το παιχνίδι. Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ είναι εκτός περιοχής, έχει δοθεί offside εδώ και κόβει. Κόβεται αυτή η επίθεση, είναι offside ο Ιβανούσετς. αυτή η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ και βγαίνει ο Λαφόν να εκτελέσει την παράβαση. Ελεύθερο λοιπόν με τον Γαλλοϊβοριανό τερματοφύλακα, ο οποίος θα δώσει το παρόν, είναι στην προεπιλογή εξ όσων γνωρίζω, της ακτής Ελεφαντοστού για το παγκόσμιο κύπελο. Ολοκληρώνεται πιθανότατα σήμερα η θητεία του στον Παναθηναϊκό, όπως και του Ρενάτο. Εδώ υπάρχει μία ακόμα ποικιλία, όπως τη χαρακτήριζαν νωρίτερα τους Βιντέρσκι, που πάει για κεφαλιά, βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Λαφόν. Ο Λαφόν βγάζει σε πλάγιο. Η μπάλα πηγαίνει πάλι στον ΠΑΟΚ, μας στο 90-2. Και Τζιόρα με την μπάλα στη μεσαία γραμμή ακριβώς. Ο Μπενίτε δεν κλείνει τις αλλαγές του. Έχει κάνει μόλις 3, η μία αναγκαστική. Ωραία πάσα για τον Οσντόεφ, να δούμε πώς θα γυρίσει ο Οσντόεφ. Γερεμέγεφ, η μπάλα βρίσκει στα σώματα. Διαμαρτύρονται για χέρι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ρενάτο έχει στην κατοχή του την μπάλα, περνάει έναν, περνάει δύο, στη συνέχεια φάουλ για κίτρινη. Υπάρχει VAR check για την προηγούμενη φάση. Δεν μπορεί να δοθεί νομίζω αυτό πέναλτι, είναι σε φυσική θέση στο χέρι του Καλάμπρια. Νομίζω δηλαδή.
1: Δεν έχω replay ακόμη, γι' αυτό δεν σχολιάζω τίποτα. Για να δω.
0: Βασικά δεν νομίζω ότι είναι καν χέρι.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είδα τώρα.
0: Στο αριστερό μπούτι. Στο αριστερό μπούτι έχει. Ψηλά στο μπούτι. Έχει τσεκαριστεί πάντως. Δεν υπάρχει χέρι εκεί, στο Καλάμπρια. Πάντως και χέρι να έβρισκε εκεί που το έχει ο Καλάμπρια, το χέρι του κολλημένο στον κορμό. Δεν νομίζω ότι συνιστά παράβαση. Αλλά τέλος πάντων τώρα. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν πέναλτι, δεν υπάρχει καν επαφή με το χέρι, οπότε δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Η West Ham παραμένει τρίτη από το τέλος. Έχασε από τη Newcastle 3-1. Μεγάλο πρόβλημα για την West Ham, η παραμονή στην κατηγορία. Πάμε, συνεχίζουμε από τη Φιλαδέλφια.
2: Λοιπόν, έγινε μια αλλαγή του Λούμπισιτ τώρα με τον Γιώβιτς. Βγήκε ο Γιώβιτς ίσως λόγω του τραυματισμού που είχε νωρίτερα. Έγινε ένα μπέρδεμα, νομίζω ότι θα ήταν να βγει ο Κοϊτά. Τελικά ο Κοϊτά περνάει σε θέση center four μαζί με τον Βάρκα και μένει δεξιά ο Λούμπισιτ. Ο Βάρκα από τη στιγμή που μπήκε έχει πάρει όλες τις κεφαλιές, έχει δώσει άλλη πνοή στην επιθετική ανάπτυξη της ΑΕΚ και τώρα άλλη μία, ο Ρέτσος έχει όπως όπως ο ΕΣΕ ακόμα πιο μακριά, ο Ρέλβας, η μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού, ο Πυρόλα προλαβαίνει πριν πει ο Λιούμπισιτ και διώχνει όπως όπως ο Ορτέγκα στην άκρη. Τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ φωνάζουν το όνομα του Μέντι Μίμπαρ σε απάντηση του περσινού Αλμέιδα που φώναζαν οι παίκτες οι φίλοι του Ολυμπιακού, θα λέγα. Είναι τώρα μια καζούρα που γίνεται. Η ΑΕΚ με το πλάγιο out, 2 λεπτά πριν ολοκληρωθεί και η καθυστέρηση. Ο Ρώτα βρίσκει τον Βάρκα σε θέση εξτρέμ. Ο Ζωάο Μάριο, ο Ρώτα από δεξιά, όλα αυτά. Αργεί λίγο ο Ρώτα με το κεφάλι όμως προς τα πίσω. Η τύπνο μου κουντή θα την βγάλει μπροστά στο Ζωάο Μάριο, αλλά ο ΕΣΕ, ο οποίος δείχνει και να τραυματίζεται σε ένα σημείο που είναι δεμένο το πόδι του.
1: Τώρα παίζεται στα δευτερόλεπτα η τελική κατάταξη για τη δεύτερη και τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Πάμε στο Απόστολο Νικολαίδης.
0: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα ο Ιβανούσελ στο 90-2. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πιθανότητα στην τελευταία στιγμή γιατί έχουν, του αγώνα γιατί έχουν συμπληρωθεί τα 4 λεπτά.
1: Τελευταία φάση πρέπει να είναι αυτή.
0: Μπλοκάρει ο Λαφόν. Μπλοκάρει ο Λαφόν, ο οποίος θα δώσει και όλα συνέχεια στο παιχνίδι. Και για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα, γιατί βγαίνει απέναντι ο Ταμπόρδα από τον Παβλένκα. Ταμπόρδα κρατάει κόρνερ, αντί να εκτελέσει ο Ταμπόρδα. Κερδίζει κόρνερ ο Παναθηναϊκός και τώρα λογικά θα σφυρίξει ο Γεωργιανός ή θα αφήσει το κόρνερ. Βγήκε μόνο στο Ταμπόρδα, αλλά κατάκοπος δεν είχε δυνάμεις να εκτελέσει απέναντι πλάγια δεξιά από τον Παβλένκα. Πηγαίνει ο Ρενάτο, δεν πηγαίνει ο Ρενάτο, τώρα πάει ο Ζαρουρί να εκτελέσει ή έπρεπε να εκτελέσει και ο Ταμπόρδα, δεν είχε να χάσει κάτι. Απλά δεν έχει καθαρό μυαλό, πιάνει και τώρα το κεφάλι του. Έχει πάει ο Ανά Ζαρουρί να εκτελέσει, τώρα αυτή είναι η τελευταία λογικά γιατί είμαστε στο 90-6. Με τον Παναθηναϊκό να κλείνει ένα ακόμα παιχνίδι στα καρέ του αντιπάλου του. Εκτελεί ο Ζαρουρί, απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟΚ και τελειώνει το παιχνίδι. Τελικό τηλεοφόρο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Προηγήθηκε με ως δύο ευμύθους στο 30-35.
1: Γρήγορα για να πάω στη Φιλαδέλφια. Τέλος και στη Νέα Φιλαδέλφια. Μισό λεπτό, Λάμπρο, μισό λεπτό. Πάμε στο Λάκη Κοντσιώτη.
2: Τέλος και στη Νέα Φιλαδέλφια. Τελικό σκοράει Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ των Ρότι Νέι και Κοϊτά. η ΑΕΚ και επίσημα πρωταθλήτρια Ελλάδος για τη σεζόν 25-26.
1: Και οριστικοποιείται και η τελική κατάταξη. Πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός.
2: Ακριβώς. Και φεύγουν, θα λέγαμε, όλοι ευχαριστημένοι. Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν αρχίσει τους πανηγυρισμούς.
1: Όλοι εκτός του ΠΑΟΚ. Από το άλλο γήπεδο, ναι.
2: Ακριβώς. Και τώρα ο ύμνος της ΑΕΚ. Και προσπαθούν σιγά σιγά να αποχωρήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Λάκη, μένει στη θέση σου. Θα επιστρέψουμε σε σένα, γιατί θα μας πεις 2-3 πράγματα ακόμη και για το μάτς και για τη φιέστα, αν έχεις την καλοσύνη. Για να πάω λίγο στην. Να αποφωνήσει ο Λάμπρος ο Καραγκάνης από τον Σολός Νικολαίδης.
0: 2-2 λοιπόν τελικό αποτέλεσμα. Ο Σντόεφ στο 30 το 0-1, Μίσου στο 35 το 0-2, Τσέρνι στο 68 το 1-2, Ταμπόρδα στο 81 το 2-2. Σε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός κλείνει τη χρονιά τέταρτος, ο ΠΑΟΚ τρίτος. Για τον Παναθηναϊκό από αύριο αρχίζει μια επανεκκίνηση σε όλα τα επίπεδα, αρχίζει για νομένους από το θέμα του προπονητή. Καλή συνέχεια.
1: Εδώ λένε ότι είναι οι δικηγόροι, είπα νωρίτερα κάπου κυκλοφορεί, ότι είναι οι δικηγόροι ήδη του Μπενίτεθ στην Αθήνα για να συνομιλήσουν. Προφανώς για το βελούδινο διαζύγιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ τον Λάμπρο Καραγκάνη. Περιμένουμε τις δηλώσεις από το Απόστολο Νικολαίδης. Η φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει αρχίσει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήδη αποτελεί παρελθόν το 1-1 με τον Ολυμπιακό, που πάντως οι Ερυθρόλευκοι από αυτό το επιμήθειο στο πρωτάθλημα πήραν αυτό που ήθελαν. Πήραν μια ισοπαλία που σε συνδυασμό, σε συνάρτηση με την επίσης ισοπαλία που έφερε ο ΠΑΟΚ στο Απόστολο Νικολαίδης με την ολική επαναφορά στο μάτς του Παναθηναϊκού στο δεύτερο 45 λεπτό, που από 0-2 στο πρώτο μέρος το έκανε 2-2, τερμάτισε ο Ολυμπιακός δεύτερος στη βαθμολογία με 2 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ, που του δίνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και αφήνει τον ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση με δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Europa League πλέον. Παρακαλώ, και ο Παναθηναϊκός το ξέραμε ότι είναι στο Conference League, έτσι και αλλιώς. Ο Παναθηναϊκός, που πάντως και σήμερα είναι αλήθεια, και οι παίκτες του έπαιξαν για τον εαυτό τους και έπαιξαν για τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του. Λάκη.
2: Ναι, Δημοσθένη, έχει ξεκινήσει εδώ το πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το 1-1 νομίζω ήταν το χάπι που χρήσωσε το σημερινό αποτέλεσμα, γιατί δεν θα ήθελαν οι παίκτες, οι φίλοι της ΑΕΚ, να πανηγυρίσουν με ήττα. Το γκολ του Κοϊτά έσωσε την παρτίδα, παρά λίγο με τον Ζωάο Μάριο στο 87 να κάνει και το 2-1, αλλά ήταν εντυπωσιακή επέμβαση του Τζολάκη. Τέλος καλό, όλα καλά, και τώρα επικεντρώνονται όλοι στις εορταστικές εκδηλώσεις. Δίνονται οδηγίες να μην πει κανείς στον αγωνιστικό χώρο, γιατί κάποιοι διαστικοί ήδη εισέβαλαν. Να δούμε τι περιλαμβάνει το μενού εδώ των εορταστικών εκδηλώσεων. Είναι απ' έξω η πλατεία του Αετού γεμάτη με κόσμο. Πολύ ωραίες στιγμές για τους φίλους της ΑΕΚ και τους παίκτες, τον προπονητή, τον πρόεδρο, όλη τη διοίκηση, που αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν το αποτέλεσμα μιας πολύ δύσκολης χρονιάς.
1: Ακούμε δηλώσεις Ρασβάν Λουτσέσκο από τη Λεωφόρο.
3: Ναι. I don't have words.
4: Δεν έχω λόγια.
3: I can tell you just that disappointed for me personally is a very small word. On the same time, this game is reflecting all the season that we had.
4: Προσωπικά η λέξη απογοήτευση για εμένα είναι πολύ μικρή μπροστά στο σημερινό. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα της σεζόν.
5: Για τα πρόσωπα που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ σε κάθε παιχνίδι.
4: This goes also for the different faces that we saw in the games.
3: For different faces, for the fate, for the moments that we had in our advantage to close the game and we played with the opportunities. The two goals that we received by not being able to clean better the situation, but the opportunities that we had after 2-2, a lot, the balls that went out for us few centimeters, the ball that hit one player of Panathinaikos instead to enter in the goal, or for a lot, for everything, for everything.
4: Απογοήτευση για τα πρόσωπα, για τις διαφορετικές φάσεις, για τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε με τις ευκαιρίες τις οποίες δημιουργήσαμε, για τον τρόπο με τον οποίο δεχθήκαμε τα δύο γκολ που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα ουσιαστικά από την περιοχή μας. Απογοήτευση για τις χαμένες ευκαιρίες ακόμα και μετά το 2-2, για όλα.
3: For the beautiful moments that we played, for the stupidities that we showed in moments.
4: για τις ωραίες στιγμές ποδοσφαίρου που παίξαμε, για την ηλιθιότητα που δείξαμε στις στιγμές του παιχνιδιού. Αυτά.
6: Τι μπορείτε να φανταστείτε για την επόμενη μέρα, ή αν θέλεις να αλλάξω την ερώτηση, τι μπορεί τώρα που έχει τελειώσει το πρωτάθλημα να άλλαζε, κάτι.
4: Could you imagine in this particular moment for the next?
3: No, I don't imagine nothing. No, please. No.
6: The second question.
4: Or what would you change from this season?
3: First of all, I would go to pray for a little help for up, because the things that happened to us or have been very tough and affected a lot. This is the most important. Even today, we could have scored one post, one this, one 2 centimeters. Sometimes you need also one ball to go in the goal and to finish the game and to close the game. The injuries that we had, the problems that we had, there are a lot of aspects coming from all this situation, this not fate being with us.
1: Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει δηλώσεις και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και θα κάνουμε μια προσπάθεια να πάρουμε και τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού τώρα στην Κοσμοτέ. Πάμε.
7: Ganarlo, hemos estado adelantados mucho tiempo, nos han empatado al final y bueno, lo bueno es que ha servido esto para quedar segundos.
8: Ναι, η αλήθεια είναι πως μια που δεν μπορούσαμε να είμαστε πρωταθλητές φέτος, τουλάχιστον εκπληρώσαμε το στόχο μας να είμαστε και του χρόνου στη μάχη για το Champions League. Θα είμαστε εκεί λοιπόν για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε. Στο παιχνίδι σήμερα προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο διάστημα. Κάναμε τα πάντα για να μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Δεν τα καταφέραμε. Δεχτήκαμε γκολ στο τέλος, όμως τουλάχιστον έχει επιτευχθεί ο στόχος μας.
9: Μας είχε πει να τελειώσει πρώτα η χρονιά, οπότε ήρθε η ώρα. Τι μπορεί να κρατήσει από την φετινή σεζόν του Ολυμπιακού και τι χρειάζεται για να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή?
8: Η ώρα και τερμινό, la temporada, και es lo que queda después de esto, así hacemos la cuenta de esta temporada y qué es lo que necesitamos para mejorar las cosas el año que viene.
7: A ver, veníamos de ganar Liga y Copa, veníamos de ganar Conference, veníamos de ganar muchas cosas. No era fácil esta temporada seguir ganando. Ganamos la Supercopa esta temporada. Hemos quedado segundos. Hemos tratado de ganar la Liga y de pelearla en todo momento. No hemos podido conseguirlo. Felicitamos a Laek por el logro de la victoria de la Liga. Pero para la temporada que viene, otra vez, pensar bien las cosas. Hacer una buena pretemporada, a ver qué tipo de plantilla hacemos y bueno, tenemos que pensar y tenemos que hablar mucho ahora durante estos días.
8: Προερχόμαστε από πολλά σπουδαία πράγματα. Έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα τις προηγούμενες σεζόν. Έχουμε κερδίσει ένα conference, έχουμε κερδίσει πέρσι ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, φέτος ένα super cup. Φέτος προσπαθήσαμε πολύ να έχουμε ξανά μια επιτυχημένη χρονιά. Δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε κάποιον στόχο, να κερδίσουμε κάποιον τίτλο. Ωστόσο, συγχαίρουμε την ΑΕΚ για την επιτυχία της, να είναι πρωταθλήτρια. Και από εδώ και πέρα κοιτάμε τη δική μας δουλειά. Θέλουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή περίοδο προετοιμασίας. Τις επόμενες μέρες έχουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ, να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε και να κάνουμε όσο καλύτερα και ανταγωνιστικό μπορούμε τον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν.
1: Επιστροφή στη λεωφόρο για τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ. Αν είμαστε έτοιμοι, τις ακούμε. Μισό λεπτό να συνδεθούμε και με τη λεωφόρο. Πάμε.
10: To win the game, so when we scored the first goal, you could see that we have more belief. With the second goal, still we were pushing.
11: Ωστόσο, μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση των ποδοσφαιριστών στο δεύτερο ημίχρονο. Τα δώσαν όλα για να μπορέσουν να κερδίσουν τον αγώνα. Θέλαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Και φάνηκε κιόλας ότι στο πρώτο γκολ το οποίο βάλαμε υπήρχε περισσότερη πίστη και εμπιστοσύνη. Πετύχαμε και το δεύτερο και ακόμα συνεχίζουμε να πιέζουμε για να πετύχουμε το τρίτο.
10: And as you say, at the end, we could win, we could lose. So it was an open game. And then happy for the reaction. It's a pity that in the first minutes we couldn't get a goal and then have more control of the game. But at the end of the day, the reaction was quite good.
11: Οπότε στο τέλος της ημέρας κρατάω την αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Είναι κρίμα για τα γκολ τα οποία δεχτήκαμε και τον τρόπο που γίνανε αυτά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είμαι ευχαριστημένος με την αντίδραση των ποδοσφαιριστών σε αυτό το 0-2. Καταφέρανε και φτάσανε έσω στο 2-2.
12: Και μια και ολοκληρώθηκε απόψε με αυτό το ματς σεζόν, ποιες είναι οι σκέψεις σας?
13: Yeah, so and since this was the last game of the season, what are your final thoughts or the conclusion about the whole season?
10: I have to remind again that we came in October with the target to be in the top four, and it was a point that everybody was just thinking about that, not even the Europa League, and then we were in the last eight of the Europa League, semi-final and top four. It's not ideal, we know that.
13: Σίγουρα ιδιατό δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι για να διεκδικεί τρόπαια. Ωστόσο, να θυμίσω ότι όταν ήρθαμε τον Οκτώβριο, αυτό το οποίο είχαμε ως στόχο είναι να μπούμε στην τετράδα και χωρίς να μας δίνουν πάρα πολλές πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Και η ομάδα κατάφερε, μπήκε στην τετράδα, κατάφερε και έφτασε στις 8 του Europa League, στα ημιτελικά του κυπέλου.
10: And as I said also, we achieved the targets and we know the players much better, we know the environment much better and I have the belief that we will do much better next year.
13: Οπότε πετύχαμε αυτό το στόχο, από την άλλη γνωρίζουμε πλέον πάρα πολύ καλύτερα το roster το οποίο έχουμε, όπως και το πρωτάθλημα γενικότερα. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένος ότι το χρόνο θα μπορέσουμε να πάμε πολύ πολύ καλύτερα.
14: Αυτό ήταν ο...
1: Δεν άφησε κανέναν ούτε καν υπαινιγμό, ούτε υποψία ότι θα μπορούσε να ήταν αυτό το τελευταίο του παιχνίδι του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Απαντώντας την τελευταία ερώτηση που του υπέβαλε ο συνάδελφος από την συνδρομητική τηλεόραση στο Κοσμοτέ Σπορ, που μετέδωσε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Τα υπόλοιπα βεβαίως θα τα αναμένουμε τα επόμενα άμεσα, 24 ώρα. Για το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο ή όχι του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω πόσες πιθανότητες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγες, εκτός εξαιρετικού απρόπτου δηλαδή, να αλλάξει κάτι και να παραμείνει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό για την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι είναι μια ελλειμμένη απόφαση, αλλά ξαναλέω, ας μην προτρέχουμε, ας περιμένουμε να τα δούμε όλα, να τα παρακολουθήσουμε, τις εξελίξεις, όπου από εδώ και πέρα η λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για τη φετινή σεζόν, για τους πράσινους, σημαίνει και την έναρξη των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Της διοίκησης του Παναθηναϊκού, των δικηγόρων του Ράφα Μπενίτεθ, που σύμφωνα με κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες που μετέδωσα και νωρίτερα, αναμετέδωσα μάλλον, γιατί τις διάβασα στο Αθλέτικο και επικαλούμε την πηγή, βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά το μάτς, βλέπω από τη στατιστική εικόνα 15 τελικές για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, 6 στην εστία, 18 για τον ΠΑΟΚ, 6 στην εστία, 53% κατοχή της μπάλας, η πράσινη 47, ο ΠΑΟΚ μοιρασμένο το καρπούζι στη μέση, από 4 αποκρούσεις τερματοφύλακες, ο Λαφών και ο Παυλένκα, επίσης το καρπούζι μοιρασμένο στη μέση, ένας πολύ κακός, τραγικά αμυντικός Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Σαν σε προπόνηση δέχθηκε 2 γκολ. Παραλίγο να δεχθεί ένα τρίτο, το απεσόβησε ο Λαφών σε ένα τέτα τέτ του Πέλκα λίγο πριν από τη λήξη του ημίχρονου, που ανέμπαινε και που θα έλεγα ότι περισσότερο από υπερβολική σιγουριά το έχασε ο έμπειρος μέσο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Πέλκας. Ανέμπαινε, ίσως να ήταν διαφορετική η εικόνα και τα πράγματα για το δικέφαλο στο δεύτερο ημίχρονο, όπου οι Θεσσαλονικείς υπέβαλαν τους εαυτούς τους σε μια αυτοχειρία, θα έλεγα. Με τον Παναθηναϊκό όμως να είχε μια αφύπνιση, με τον Μπενίτεθ που θα πρέπει να του το αποδώσουμε αυτό το credit. Έβαλε το Ρενάτο Σάντσες με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, που πήγε πάρα πολύ καλά, έδωσε άλλη, θα έλεγα, διάθεση επιθετική στον Παναθηναϊκό. Μπήκε με πάρα πολύ όρεξη ο Πορτογάλος, ο έμπειρος Πορτογάλος, και έδωσε το ένασμα για να επιτεθεί ο Παναθηναϊκός, να βγάλει παλμό στον αγωνιστικό χώρο. Έχασε πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός πριν έρθει το πρώτο γκολ, που μείωσε σε 2-1 με την προβολή του Τσέριν, και από εκεί και πέρα ακολούθησε και το πραγματικά η βολίδα του Ταμπόρδα, ένα γεμάτο σούτο που σου στρώθηκε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μέσα από την περιοχή, έκανε το 2-2 που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ κυνήγησε από εκεί και πέρα ένα τρίτο γκολ, είχε δύο ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι είναι άξιος της τύχης και της μοίρας του στο τέλος για να μείνει σε αυτή την ισοπαλία και να πετάξει από εδώ μέχρι το Θερμαϊκό τις όποιες ελπίδες του για να μπορέσει να πάρει το δεύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Champions League. Ο Ολυμπιακός στην Νέα Φιλαδέλφεια έκανε τη δουλειά του. Μέσα στην γιορτή της ΑΕΚ έπαιξε το δικό του παιχνίδι, κυνήγησε το δικό του στόχο που ήταν να πάρει τη νίκη, δεν τα κατάφερε, πήρε την ισοπαλία, προηγήθηκε με το Ροντινέι που πέτυχε το τέταρτο δικό του γκολ, παρακαλώ, στη διαδικασία αυτή των φετινών play-off. Ήρθε η σοφάρηση από τον Κοϊτά με ένα λάθος του Τζολάκη, όπου θα μπορούσε να είχε αποκρούσει αυτό το σουτ. Τον ξεγέλασε λίγο η μπάλα, δεν είχε καλή ορατότητα, έσκασε και λίγο στο έδαφος πιο πριν. Πάντως το ψιλοπνίγει από εκεί και πέρα, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που όμως στη συνέχεια αποσοβεί ένα σίγουρο γκολ από τον Ζωάο Μάριο με ένα εκπληκτικό τέντομα του κορμιού του και διώχνοντας την μπάλα με το αριστερό χέρι και κρατώντας εκεί το 1-1. Θα μπορούσε να είχε πάρει και το μάτς ο Ολυμπιακός, ίσως είναι και το πιο δίκαιο αποτέλεσμα τελικά ισοπαλία. Θα τα πούμε σε λίγο και με τους σχολιαστές, με τους συναδέλφους. Εδώ όλα αυτά. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ολυμπιακός. Θα πάμε στο Μάρκο Νίκολιτς τώρα. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-2, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σε λίγο πάλι θα κάνουμε μια σύνοψη. Η ώρα του προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδας, του Μάρκο Νίκολιτς, για δηλώσεις. Much more beautiful after a draw, after not losing the game.

0: Like always, a lot of celebration these days, well deserved. And basically that's it. We finished the season with a long, long unbeaten run. If I'm not wrong, we make a history today, because if I'm not wrong, in Thessaloniki we equal the 50-year-old record regarding the longest streak with unbeaten games, and I think that we are now the team. Yeah, if I'm not wrong, take this with reserve before probably Tasos check this. But anyway, I'm proud of this team, about our owner Mario Liopoli, about Minas Lisandro, CEO, about Javier Ibalta and Costa, his assistant, my close associates, about my staff, players, everybody, each staff member, players, fans, because this season was amazing, really amazing. And I just want to confirm what I said the last time, that I want to think of all of this as the beginning, not the end of the road. So this could be dangerous moments, because we wouldn't be the first club who celebrated too much and forget to think about the future. Already after 2-3 days we have to start to think what, how. Regarding technical details, we are ready. We organize everything, both training camps, friendly games, even I can tell you dates and opponents and everything. But also all the other things we need to put just a bit to a higher level for the next season if you want to be competitive again.
1: Λοιπόν, τελείωσε, ξεκινάει η γιορτή όπως είπατε. Θα ήταν πολύ καλύτερα να δώσουμε την ισοπαλία παρά με μία ήττα. Παίξαμε για προκειμένου για να κλείσει σωστά αυτή η χρονιά, για να προστατεύσουμε, όπως είπαμε, και αυτό που έχουμε δημιουργήσει, την εικόνα μας, την αξιοπιστία μας. Έπρεπε να πω συγχαρητήρια στα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Μετά από δύο περίπου, τρεις ημέρες πολύ έντονων συναισθημάτων, πολύ έντονων εορτασμών, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, θέλω να ευχαριστώ τους πάντες για όλο αυτό που έχουμε ζήσει εδώ, στο ξενοδοχείο, στον δρόμο καθώς ερχόμασταν, εντός του γηπέδου, εκτός του γηπέδου. Έγινε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο, και βέβαια αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια βεβαίως στον ιδιοκτήτη της ομάδας, στον κύριο Λισάνδρου, στον Χαβιέ, σε όλη την ομάδα, στον Κώστα, σε όλους όσους προσπάθησαν για να στήσουν αυτό που είδαμε σήμερα. Κλείνει κάπως έτσι η χρονιά, όμως πρέπει να πω το εξής. Θα γιορτάσουμε, αλλά αυτό θα διαρκέσει 2-3 μέρες, διότι είναι ένα επικίνδυνο σημείο να κρατήσουν υπερβολικά πολύ αυτοί οι εορτασμοί. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που έρχεται μετά, διότι όπως είπα και στην προηγούμενη μου συνέντευξη, αυτό δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή κάποιων πραγμάτων που ξεκινούν από τώρα. Και σε ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι, είμαστε ήδη προετοιμασμένοι, ξέρουμε λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα για την προετοιμασία, τα φιλικά. Μπορώ να σας πω, αν θέλετε, και ημερομηνίες. Καθώς κλείνουμε αυτή τη χρονιά με το καταπληκτικό αυτό ρεκόρ του ΑΕΤΗ του Σερή, νομίζω 24 αγώνων, με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει σε 2-3 μέρες να ολοκληρώσουμε τους εορτασμούς και να προετοιμαστούμε, προκειμένου να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά τον πύχη για την επόμενη χρονιά. Και σε αυτό το επίπεδο δουλεύουμε ήδη.
0: Thanks to Andreas, who was translating this long, long sentences all around the season. He is also champion in translation, I'm sure, in Greece this season. Yeah.
1: Νομίζω χρειάζεται να διερμηνεύσω κάποια καλά λόγια για μένα. Τον ευχαριστώ. You made my life easier.
2: Enjoy the night, coach. Thank you. Λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολης, αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του, τη διοίκηση, το Ριμπάλτα, τους ποδοσφαιριστές του, τον κόσμο, άφησε τελευταίο βεβαίως και τον διερμηνέα του, που είχε και να ευχαριστώ με πολλά χαμόγελα και από τους δύο και πολλές αγκαλιές. Το Γλέντι στη Νέα Φιλαδέλφια, έχει ήχο καθόλου από Νέα Φιλαδέλφια? Για βάλε τα ακουστικά σου να δω αν έχει ήχο από Νέα Φιλαδέλφια. Έχει ήχο από Νέα Φιλαδέλφια? Τι ακούς τώρα? Είναι περιγραφή από την τηλεόραση. Έχει ήχο, φυσικό ήχο έχει, δώσ' τον.
3: Στα playoffs, προφανώς είχε μιλήσει στους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό.
2: Εντάξει, συνεχίζονται τα σχόλια εκεί. Λοιπόν, εσείς ακούτε, κυρίες και κύριοι, 943 Interveten Sports. Είναι σήμερα Κυριακή, 17 Μαΐου του 2026. Είναι η φιέστα της γιορτής, είναι η φιέστα της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Τα πανηγύρια συνεχίζονται. Η Ένωση τώρα, μαζί με τον τίτλο, εξασφαλίζει και ένα εισιτήριο για τα play-off του Champions League της επόμενης περιόδου. Προσέξτε τώρα τι σημαίνει αυτό οικονομικά για τα ταμεία της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει 4,3 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή στη League Phase του Europa League της νέας χρονιάς, έτσι κι αλλιώς. Αν τα πράγματα δεν τις πάνε κατευχήν, δηλαδή στα προγραμματικά του Champions. Και άλλα 4,3 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Που σημαίνει αθρηστικά, κάνουμε την πρόσθεση, έχει εξασφαλίσει λίγο πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ και σε αυτά θα προσθεθούν και τα χρήματα που θα βάλει στα ταμεία της από το λεγόμενο

value pillar. Από αυτό το μαξιλαράκι, από τον πυλώνα αξίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Ήδη με το καλησπέρα Ευρώπη για την επόμενη χρονιά, να ξέρει ότι τα ταμεία της έχουν επιπλέον 8,6 εκατομμύρια ευρώ, ό,τι και αν γίνει. Σημειώστε ότι από όλη τη διαδρομή της φέτος στο Conference League η ΑΕΚ πήρε περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα, χωρίς καν να έχει ξεκινήσει αγωνιστικές υποχρεώσεις, έχει κάτι παραπάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν μάλιστα προκριθεί στη League Phase του Champions League, τότε τα έσοδά της θα ξεκινήσουν από 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, τιμή κίνησης όπως λέμε, 18,6, και σε αυτά θα προσθεθούν και τα χρήματα πάντα από το μαξιλαράκι, από το Value Pillar. Αυτά λοιπόν από το Value Pillar, για να καταλάβετε, ας πούμε μια τάξη μεγέθους. Ο Ολυμπιακός έβαλε στα ταμεία του μόνο από αυτό πέρσι 10, δηλαδή τη σεζόν που τρέχουμε και ολοκληρώνεται, μόνο από αυτό πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, επίσης, μια που μιλάμε για Champions League, να σας πω ότι η τελική βαθμολογία είναι η εξής: ΑΕΚ 72 πρωταθλήτρια, δεύτερος Ολυμπιακός 66 βαθμοί και πηγαίνει στα προκριματικά του Champions League, τρίτος ΠΑΟΚ 64 βαθμοί και πηγαίνει στα προκριματικά του Europa, τέταρτος Παναθηναϊκός 52 βαθμοί με συμμετοχή στο Conference League. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά. Περιμένει να μάθει τώρα σε ποιο γύρο θα παίξει. Στο δεύτερο, που είναι το πιο πιθανό, ή στον τρίτο, γιατί υπάρχει τέτοια πιθανότητα και προοπτική. Αυτό θα του συμβεί μόνο εάν βρει σύμμαχό του την Άστον Βίλα. Οι χωριάτες θα πρέπει, για να ευνοηθεί ο Ολυμπιακός από αυτή την παράμετρο, προσέξτε, απέναντι στην Φράιμπουργκ την Τετάρτη 20 Μαΐου, τώρα δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, να κερδίσουν στον τελικό του Europa και να το κατακτήσουν. Και παράλληλα στη συνέχεια να τερματίσουν στην τέταρτη θέση στην Premier League. Η ομάδα του Emery τώρα είναι τέταρτη στο συν 3 από τη Liverpool, ένα μάτς απομένει, προσοχή, στην ισοβαθμία υστερεί η Aston Villa. Και σε περίπτωση ήττας από τη Manchester City την τελευταία αγωνιστική και νίκης των κόκκινων κόντρα στην Brentford, έχουν και δυσκολότερη τελευταία αγωνιστική, θα βγει πέμπτη, γιατί όπως ξέρουμε η Manchester City διεκδικεί πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν θα θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Καλά, στην Αγγλία δεν υπάρχουν τέτοια, κατεβάζω μηχανές γιατί δεν έχω κίνητρο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα ξέρουμε, αλλά θέλω να πω ένας λόγος παραπάνω για τους πολίτες που θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι. Και η Aston Villa, μόνο υπό αυτές τις συνθήκες, δηλαδή με κατάκτηση του Europa από την Aston Villa και παράλληλα μόνο αν τερματίσει τέταρτη στην Premier, τότε ο Ολυμπιακός παίρνει ένα υπέροχο δώρο από την Aston Villa, την οποία έχει αποκλείσει, θυμάστε, πρόπερση, πριν από 2 χρόνια, στον ημιτελικό. Τι γίνεται, αλήθεια, πώς είναι η μπάλα και σαν τη ζωή ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα περιμένει δώρο από την Aston Villa, η οποία βεβαίως, αφού είναι να σημειώσει δικές της επιτυχίες, δεν θα θυμάται τι έγινε πριν 2 χρόνια, θα το δώσει απλόχερα, γιατί θα δουλεύει για τον εαυτό της, για την πάρτι της θα παίζει. Λοιπόν, αλλά πρέπει να συμβούν αυτά τα δύο. Πότε ξεκινά τις υποχρεώσεις του, με ρωτάτε, ο Ολυμπιακός στο Champions League. Εδώ πάλι, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή μιλάμε είτε για δεύτερο είτε για τρίτο προκριματικό γύρο, υπάρχουν 2 σενάρια. Ανάλογα με το τι θα γίνει. Αν είναι δεύτερος, οι υποχρεώσεις αρχίζουν 21-22 Ιουλίου. Αν είναι τρίτος, οι υποχρεώσεις αρχίσουν μόλις μπει ο Αύγουστος. 4-5 Αυγούστου, πριν το 15 Αύγουστο με το καλό. Αυτά σε ό,τι αφορά το σχολιασμό. Θα πάμε σιγά σιγά τώρα στα σχόλια των συναδέλφων. Δεν έχουμε, έχουμε break, κύριε Ιωάννου? Όχι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τελικά αποτελέσματα. Τελειώνει το ένα μετά το άλλο τα παιχνίδια στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα. Λοιπόν, τελικό Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0. Τελικό Έλτσε Χετάφε 1-0. Τελικό και το Οβιέδο Αλαβές 0-1. Το Σασούνα Εσπανιόλ 1-2. Μόλις τελείωσε το Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ τελικό 2-0. Έληξε και το μάτσο Σάντσεθ Πιθουάν, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Ακούστε τώρα ματσάρα στο 90-7, τρίτη ανατροπή στο μάτς για τους φιλοξενούμενους της Βαλένθια που παίζουν και με 10 παίχτες. Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4, παρακαλώ πολύ.
Απίστευτο παιχνίδι εκεί και δεν έχει τελειώσει. Στο 90-7 είμαστε. Επίσης δεν έχει τελειώσει το Λεβάντε Μαγιόρκα και οι δύο παίζουν με 10 παίκτες. Επίσης το 90-7, 2-0 προηγείται η Λεβάντε. Έληξε το παιχνίδι στον Μπιλμπάο. Η Αθλέτικ με τη Θέλτα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Περιμένουμε τη λήξη και αυτών των αγώνων. Και έχουμε στα τρία παιχνίδια που άρχισαν πριν από 10 λεπτά στην Ιταλία γκολ στο Ουντινέζε Κρεμονέζε, έγινε 0-1 μόλις, ενώ τα άλλα δύο μάτς από την τριάδα αυτή δεν έχουν ακόμη σκορ. Κάλιαρι Τωρίνο, Σασουόλο Λέτσε 0-0.

Για τον Παναθηναϊκό βεβαίως βλέπω εδώ σημειώσεις, να μην το ξεχάσουμε. Η εφιαλτική του σεζόν ολοκληρώθηκε με τη διαδικασία των play-off που οι πράσινοι δεν έκαναν νίκη, έτσι. Δεν έκαναν νίκη. Σε αυτή την κάκη σεζόν προστίθεται και αυτό δηλαδή, ότι δεν έχει νίκη στα play-off. Στα τρία τελευταία επίσημα μάτς στην ιστορία του στη Λεωφόρο, αν τελικά κλείσει οριστικά η Λεωφόρος, μέτρησε 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Και δεν κατάφερε να νικήσει μακριά από την έδρα του. Τώρα αυτή η επίδοση πρέπει να ξεχαστεί πολύ γρήγορα από τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του και από όλους.

0: Η εκπομπή Γκολ Πάντου συνεχίζεται εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου ολοκληρώθηκε η φετινή Στίχημαν Super League. Την συνολική αποτίμηση μαζί με τα αποψινά μάτς θα μας την κάνει τώρα ο Γιώργος Χελάκης. Έλα Γιώργο μου.
1: Δικαιολογημένα απολύτως τα μεγάλα πανηγύρια που γίνονται στη Νέα Φιλαδέλφεια και μέσα στο κήπεδο έξω αυτό στη, και έξω από αυτό στη Φιέστα που στη ΣΥΑΚ που είναι άξια πρωταθλήτρια το 2006 και εμείς στον 943 Intervetten Sports. Αυτά τα πανηγύρια των ανοιχτών τα συμμεριζόμαστε απολύτως και δίνουμε τα συγχαρητήριά μας στην ομάδα της ΑΕΚ, διότι χωρίς αμφιβολία ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα, αν το δει κανείς συνολικά, και δικαιολογημένα πανηγυρίζει για την κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος και εξελίσσεται αυτή η φιέστα, την οποία μεταδίδουμε live από το 943sports.gr και μπορεί ο κόσμος, αν θέλει, να μπαίνει από εκεί και να την παρακολουθεί. Νομίζω ότι και στο σημερινό παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ διόρθωσε την αποδοσή της, ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό, ισοφάρισε με τον ευέλικτο Κοϊτά που δεν μπορεί να τον πιάσουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Εδώ ίσως Δημοσθένη να ευθύνεται ως ένα σημείο και ο Τζολάκης, δεν νομίζω ότι ήταν καλή.
0: Όχι, ίσως ευθύνεται.
1: Ο Τζολάκης όμως πιστώνεται
0: με την ουσιακή
1: του απόκριση πάνω στον Ζάο Μάριο και κράτησε αυτό το 1-1 που τελικά αποδείχθηκε πολύτιμο για τον Ολυμπιακό. Και θέλω στο σημείο αυτό να πω ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει τη δυστοκία του, ειδικά στα play-off. Έπρεπε να έχει πάρει παιχνίδια ή βαθμούς από παιχνίδια που δεν τους πήρε, γιατί οι παίκτες του αδυνατούν μπροστά στην αιστεία να κάνουν το απλό. Και ο πρώτος που αδυνατεί είναι ο καλύτερος του φορ τα τελευταία χρόνια, ο Αγιούμπ Ελκαμπή, που του έχει χαρίσει τόσες επιτυχίες και που τώρα προφανώς βλέπει το τέρμα. Ψυχολογικό, εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα σαν τα λύθα και δεν μπορεί να σκοράρει. Ωστόσο, η εμφάνιση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει καμία σχέση με την εμφάνιση που έκανε το πρώτο. Και για να φτάσει εκεί που έφτασε, πήρε μια απρόσμενη χορηγία από το Παναθηναϊκό. Διαφορετικά τα κατάφερνε και λέω απρόσμενη, γιατί ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0. Φαινόταν να ελέγχει το παιχνίδι, δέχτηκε 2 γκολ. Έτσι, δεν είναι από τα πράγματα που συμβαίνουν. Το έχουμε κάνει λίγο Αγγλία το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό είναι ωραίο. Ο Παναθηναϊκός βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, αντεπιτέθηκε, πέτυχε 2 γκολ. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες να πετύχει και τρίτο, αλλά στο ποδόσφαιρο σημασία έχει πόσες φορές μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Είναι φοβερό αυτό που έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Θέλει πολλά ψυχικά αποθέματα, Δημοσθένη, το γνωρίζουμε εμείς. Όταν κάνεις 2-0, όταν δεν πας για τίποτα, να κάνεις ανατροπή.
0: Βεβαίως.
1: Και παράλληλα είναι χαρακτήρι αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν φταίει κανένας, είναι χαρακτήρι. Ο Ολυμπιακός πήρε λοιπόν αυτή την απρόσμενη χορηγία εντός αγωγικών υπαρεξηγητών από το Παναθηναϊκό και όχι με τις δικές του δυνάμεις, γιατί δεν κατάφερε να νικήσει την ITT από τον Οκτώβριο ΑΕΚ. Βγήκε δεύτερος και τώρα έχει πολλά πράγματα να κάνει, όπως και το ΠΑΟΚ έχει πολλά πράγματα να κάνει, και ο Παναθηναϊκός ακόμα περισσότερα για να συνέλθουν. Διότι αν μείνουν έτσι, απλώς χαρίζουν άνετα τον τίτλο του ακλόνητου φαβορή για το πρωτάθλημα του 2027 στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Άκουσα στις δηλώσεις του ο Μπενίτεθ, μόλις με τη λήξη του αγώνα στο Flash Interview, έδειξε έτοιμος να σχεδιάσει την επόμενη χρονιά, γνωρίζοντας καλύτερα το ρόστερο, όπως χαρακτηριστικά είπε, και να δουλέψει από την επόμενη μέρα. Μας τολώνει λίγο τα νερά αυτό σε ό,τι ξέραμε, θεωρείς, μέχρι τώρα?
1: Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Και ο Μπενίτεθ ξέρει αυτή τη στιγμή ποια είναι η απόφαση, δεν το έχει ανακοινωθεί. Αλλά ξέρει ποια είναι η απόφαση των διοικητών του Παναθηναϊκού.
0: Αλλά και ένα ωραίο συμβόλαιο που πρέπει να καθίσει πάνω λίγο, έτσι.
1: Προφανώς. Εγώ νομίζω ότι συμπεριφέρεται επαγγελματικά εντελώς, κάνοντας τον ανήξερο. Όχι, ξέρει πολύ καλά. Και εδώ που τα λέμε,
0: ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί, φεύγοντας από το Παναθηναϊκό, να κοκορεύεται ότι άφησε κάτι καλό πίσω.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μία ερώτηση έτσι, λίγο θα έλεγα αρκετά υποθετική, μπορεί και φανταστική αν θέλεις, έτσι λίγο AI. Εάν υπήρχαν κάποιες λίγες, εγώ θα πω, πιθανότητες να μην συνεχιστεί η συνεργασία του Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Λέμε τώρα, ο Ολυμπιακός το έχει διαψεύσει ξεκάθαρα. Ο Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε. Έχει γίνει extension πολύ νωρίτερα, επέκταση συμβολέου του. Εάν υπήρχαν όμως κάποιες πιθανότητες, δηλαδή αν έχανε τη συμμετοχή στο Champions League, αν στριφογύριζε στο κεφάλι και αυτό το ενδεχόμενο, υπήρχε μια καλή περίπτωση και όταν ο Ρεμπρόφ, δεν ξέρω κάποιο άλλο. Πιστεύει ότι με την είσοδο του Champions League αυτά τα σύννεφα έχουν διαλυθεί εντελώς?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα απομάκρυνσης Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Και σήμερα αυτό το πράγμα επιβεβαίωσε. Ο Ολυμπιακός, αν δεν νίκησε σήμερα την ΑΕΚ, έτσι, είναι διότι δεν μπορεί να κάνει γκολ τις ευκαιρίες που δημιουργεί.
0: Και αυτό τώρα, είναι.
1: Φαντάζομαι δεν ζητάει κανείς από το Μεντιλίμπαρ να την βάλει εκεί που δεν μπορεί να την βάλει ο Τσικίνιο και ο κύριος Ελκάπη. Έτσι, δεν φταίει ο Μεντιλίμπαρ για αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση.
0: Πάλι καλά για τον Ολυμπιακό που τα βάζω Ροντινέη στα play-off.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός στα play-off έδειξε να συνέρχεται αγωνιστικά. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, όχι με σέντρες, όπως κατηγορεί το παλιότερο Μεντιλίμπαρ. Έβαλε την μπάλα κάτω, δημιούργησε φάσεις, πίεσε, γύρισε στις παλιές ρυθμίσεις Μεντιλίμπαρ. Το ότι δεν παίρνουν τα γκολ, δεν νομίζω εγώ ότι μπορεί να αποδοθεί η ευθύνη στον προπονητή και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει θέμα, όχι είμαι σίγουρος ότι δεν αντιμετωπίζει θέμα από μάχη του προπονητή.
0: Συμφωνώ απολύτως και εγώ. Συμφωνώ απολύτως με το δικό σου σχόλιο, με τη δική σου.
1: Θα γίνει στη συνέχεια, αυτό είναι άλλο θέμα, έτσι.
0: Καλά, ναι, φυσικά.
1: Δεν ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του προκριματικά για το Champions League, μια δύσκολη κατάσταση. Στο 943sports.gr μπορεί να μπουν οι φίλοι και να δούνε με ποιες ομάδες είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπος ο Ολυμπιακός. Εκεί ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί και τα λοιπά. Είναι άλλη συζήτηση, έτσι. Τώρα όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Χελάκη. Καλή τηλεοπτική εκπομπή στο Μέγκα.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας.

Στην Ισπανία ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια, απομένει μόνο αυτό που θα αρχίσει σε λιγότερο από 10 λεπτά ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και την Μπέτις στο Camp Nou. Από όλα τα άλλα μάτς τώρα, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μία αγωνιστική πριν το τέλος στη Λα Λίγκα. Έξοδος και Ευρώπη και οι δύο αυτές καταστάσεις, τα δύο μέτωπα, έξοδος στην Ευρώπη και παραμονή στη Λα Λίγκα, είναι ρευστή η κατάσταση. Μία αγωνιστική πριν το τέλος, τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Στα ευρωπαϊκά εισιτήρια η Θέλτα έμεινε στο 1-1 με την Αθλέτικ Μπιλμπάου εκτός έδρας και θέλει πια ένα βαθμό για να εξασφαλίσει την έξοδο στο Europa League, καθώς η Χετάφε ιτήθηκε 1-0 εκτός έδρας από την Λέτσε και παρέμεινε 7η σε μια θέση που οδηγεί στο Conference League. Στο ντέρμπι παραμονής η Λεβάντε ήταν η μεγάλη νικήτρια, επικράτησε από ό,τι βλέπω 2-0 της Μαγιόρκα στο σπίτι της, στην έδρα της, και βρέθηκε ακόμη πιο κοντά στη σωτηρία. Έτσι λοιπόν η Λεβάντε είναι στο συν 2 από τη 18η θέση, ενώ η Μαγιόρκα χρειάζεται απαραίτητος νίκη στην τελευταία αγωνιστική και συνδυασμό παράλληλα αρκετών αποτελεσμάτων για να σωθεί. Η Χιρόνα αναζητούσε μια υπέρβαση στη Μαδρίτη, δεν της το επέτρεψε η Ατλέτικο, την νίκησε 1-0 και την άφησε τη Χιρόνα κάτω από την επικίνδυνη ζώνη στο μείον 2 από την Έλτσε. Ο Σασούνα και η Λεβάντε και από τις τρεις ομάδες είναι στο μείον 2. Τι άλλο βλέπω, και η Ράγιο Βαγιακάνο λίγες ημέρες πριν παίξει το ευρωπαϊκό της ραντεβού, τα ρέστα της στην φετινή διοργάνωση του Conference, έδιωξε όλα τα επικίνδυνα σενάρια υποβιβασμού, καθώς νίκησε στην έδρα της τη Villarreal με 2-0 με τα γκολ του Καμέγιο στο 28 και του Αλεμάο στο 47ο λεπτό από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο για τους Μαδριλένους που απέκλεισαν την ΑΕΚ από το Conference League και απόψε σφράγισαν την παραμονή τους στη Λα Λίγκα. Πάμε να πούμε όλα τα αποτελέσματα, τα τελικά στην Ισπανία. Στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο ώρα μιλάγαμε με τον Γιώργο Χελάκη. Αθλέτικ Μπιλμπάο Θέλτα 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 2-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 1-2, Ράγιο Βιγιαρεάλ 2-0. Στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι που μπήκαν 7 γκολ με 3 ανατροπές, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4 και Σεβίλη Ατλέτικο και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1, 10 και 4 σε πολύ λίγο δηλαδή, Μπαρτσελόνα εναντίον Μπέτις. Στην Ιταλία, στα τρία μάτς που άρχισαν πριν από 23 λεπτά, έχουμε Κάλιαρι Τωρίνο 0-0, Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1 και Σασουόλο Λέτσε 1-1. Ένα δεκάλεπτο αγωνιστικό τρέχει ήδη και για τη Ligue 1 στο γαλλικό πρωτάθλημα σε όλο το πακέτο των αγώνων και μάλιστα μέσα σε 11 λεπτά η Marseille έχει προλάβει και έχει βάλει 2 γκολ στη Ρεν. Marseille Ρεν 2-0 με γκολ του Χόμπιεργκ στο 2 και το Γκουιρί στο 10ο λεπτό. Επίσης σκοράρει η Μονακό στο Στρασβούργο, Στρασβούργο-Μονακό 0-1. Όλα τα άλλα παιχνίδια είναι 0-0.

Νωρίτερα σήμερα, για να μην ξεχαστούμε βέβαια, γιατί υπήρχε και η μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Έτσι. Η δεύτερη, οι δύο οριστικά ομάδες που υποβιβάστηκαν στην Super League 2 είναι ο Πανσεραϊκός και η Novibet AEL, η οποία βεβαίως θα έλεγα κοινός παρονομαστής και των δύο, αν το ψάξετε λίγο περισσότερο, είναι οι πολλές αλλαγές προπονητών. Και ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Ειδικά η ΑΕΛ, για μένα, έκανε και το μεγάλο έγκλημα στο τέλος και υπέστηκε την τιμωρία. Η λύση της συνεργασίας με τον Σάβα Παντελίδη και η πρόσληψη του Τζανλούκα Φέστα για τις τελευταίες τρεις, αν θυμάμαι, ή τέσσερις αγωνιστικές των play-off, ενώ ήταν σε εξέλιξη τα play-off, είχαν αρχίσει. Αυτό πραγματικά ήταν πέρα κάθε λογικής. Και τελικά ήταν, αν θέλετε, αυτό το οποίο οριστικοποίησε και την πτώση των Βυσσινή στην δεύτερη κατηγορία. Τα σημερινά αποτελέσματα, ο Πανσεραϊκός την αποχαιρέτησε τη μεγάλη κατηγορία καθώς έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Πανετολικό, και αυτό το αποτέλεσμα χάρισε και οριστικά την παραμονή στην κατηγορία στον Αστέρα Άκτορ, που σημαίνει ότι η Πελοπόννησος στη νέα σεζόν θα εκπροσωπηθεί από δύο ομάδες. Εκτός από τον Αστέρα Τρίπολης, τον Αστέρα Άκτορ, υπάρχει πλέον και η Καλαμάτα, που έχει επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια, ενώ οι δύο νέοι, οι δύο φρέσκοι, δύο ρούκις, αλλά με παλιά βαριά ιστορία και βαριά ονόματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα του ενός από τη Θεσσαλονίκη, του Γεραιού, του Ηρακλή, είναι πολύ μεγάλοι. Ηρακλής και Καλαμάτα θα είναι οι δύο ομάδες στον χάρτη των 14 της Στοίχημαν Super League 2026-2027.

Σήμερα για τις θέσεις 5 έως 8 επίσης είχαμε το Άρης Λεβαδιακός 3-0 με 3 γκολ τα οποία σημειώθηκαν μέσα σε 16 λεπτά για τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, το 64 μέχρι το 80. Στο 64 και στο 80 σκόραρε ο Καντεγουέρε και στο 72 ο Κάρλος Πέρεθ για τους κίτρινους Θεσσαλονίκης, που πλέον με τον Άρη που έκανε καλές εμφανίσεις στο τέλος, από τότε που τον εγκατέλειψε η πίεση, το άγχος στον Άρη για κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, άρχισε να αποδίδει καλύτερο ποδόσφαιρο, να παίζει πιο επιθετικά, να έχει μια παραγωγικότητα επιθετική και βεβαίως να παίρνει και νίκες. Η αλήθεια είναι ότι αναμορφώθηκε ο Άρης στα τελευταία παιχνίδια από εκείνο το χάλι που βλέπαμε επί Χιμένεθ. Είδαμε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον έπαιξε πιο ορθολογικό ποδόσφαιρο επί των ημερών του Μιχάλη Γρηγορίου. Και πληθαίνουν οι φωνές και αν θέλετε και οι φήμες ότι δεν αποκλείεται ο Μιχάλης Γρηγορίου να συνεχίσει στον πάγκο του Άρη και για την επόμενη σεζόν. Οι επόμενες ημέρες, τα επόμενα, τα προσεχή 24 ώρα θα είναι καθοριστικά και σε αυτό το επίπεδο και στο επίπεδο που αφορά τη σχέση του Μιχάλη Γρηγορίου με τη διοίκηση του Άρη και το αν θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως προπονητής στο μεγάλο σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Ο προπονητής του Άρη, η αλήθεια είναι ότι μου το θύμισε τώρα ο Μιχάλης Σοηλές και έτσι είναι, γιατί τον άκουσα και εγώ στις δηλώσεις του εδώ στον Intervention Sports μετά το τέλος του αγώνα. Προανήγγειλε ότι ο ψαλμός είναι κοντός για να έχουμε και το Αλληλούια. Αύριο κιόλας λέει, τη Δευτέρα θα ξέρουμε, δεν είναι δικό μου θέμα, εάν θα συνεχίσει στον Άρη ή όχι.

Αυτό που ακούμε τώρα είναι live από Allwyn Arena. Το γλέντι των οπαδών της ΑΕΚ, η φιέστα, η γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το όλο το σόου και όλο το τελετουργικό, το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη που έχει ετοιμάσει η ΠΑΕ ΑΕΚ. Για να ακούσουμε λίγο, να μπούμε στο πνεύμα.

Είναι ένα όμορφο μπουκέτο αυτή την ώρα. Οι φωνές που ακούμε είναι παιδικές. Είναι ένα όμορφο μπουκέτο από μικρά παιδιά του δημοτικού, αγόρια και κορίτσια με φανέλες της ΑΕΚ, που μαζί με τον κόσμο τραγουδάνε από μικρόφωνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο τον ύμνο της ΑΕΚ. Έχουν ανάψει τα κινητά τους οι χιλιάδες ενωσίτες στις εξέδρες της Όλγουιν Αρίνα.

Αυλαία λοιπόν σεζόν με τις ελληνικές ομάδες. Θα συνδεθούμε πάλι με τη Νέα Φιλαδέλφεια σε λίγο να γνωρίζουν το ευρωπαϊκό μονοπάτι τους για την επόμενη χρονιά. Τελικά μετά την ΑΕΚ ο κερδισμένος είναι ο Ολυμπιακός με το τελευταίο καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο της χώρας για τον, σίγουρα για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Όπως είπαμε, υπό κάποιες συνθήκες με την Aston Villa να παίζει ρόλο σαν στάθμητος παράγοντας ή πολύ σταθερός παράγοντας, αν προκύψει για τον Ολυμπιακό, να παίξουν οι Ερυθρόλευκοι στην τρίτη χρονιά του Champions League. Η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off του μεγάλου κυπέλου του Champions League και περιμένει την κλήρωση της 3ης Αυγούστου. Μέχρι στιγμής έχει τον έκτο μεγαλύτερο συντελεστή και αν δεν αποκλειστεί μια εκ των Ερυθρό Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Σέλτικ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν, τότε θα βρίσκεται στους ανίσχυρους και θα κληρωθεί με μία από αυτές. Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιας από αυτές, τότε η ΑΕΚ θα βρεθεί στους ισχυρούς και οι πιθανοί αντίπαλοι θα αλλάξουν.

0: Ο Ολυμπιακός στα προγραμματικά του Champions League θα είναι στους ισχυρούς και πρόκειται να παίξει με μία εκ των Hearts, Sturm Graz και τον εκπρόσωπο της Πολωνίας. Γκόρνικ, Λεχ Πόζναν ή Γιαγκελόνια. Μία από αυτές τις τρεις πάντως. Σε περίπτωση, όπως είπαμε, που η Άστον Βίλα κερδίσει το Europa και τερματίσει και τέταρτη στην Premier League, τότε οι Ερυθρόλευκοι κερδίζουν ένα γύρο και θα ξεκινήσουν από το τρίτο προκριματικό του Champions League. Άρα θα έχουν και εξασφαλισμένη minimum τη League Phase του Europa League. Και σε αυτή την περίπτωση θα βρίσκεται πάλι ο Ολυμπιακός στους ισχυρούς και θα είναι η Σπάρτα Πράγας, είναι η Μέγγεν πιθανότατα, ή η Union Saint-Gilloise και είτε η Fenerbahçe είτε η εκπρόσωπος της Γαλλίας, μόνο αν είναι η Ρεν. Επειδή η ώρα είναι 10:22 και 10:26 με ειδοποιούν τώρα ότι θα έχουμε break, καλησπέριζω τον Κώστα Σαμοθράκη και του δίνω 4 λεπτά δικά του για το τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά αυτή τη φετινή σεζόν στη Στίχημαν Super League για τον Ολυμπιακό.
1: Γεια σου φίλε.
0: Έλα φίλε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, δεν πανηγυρίζουμε κιόλας.
0: Δεν μπορεί να πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός αν δεν παίρνει τίτλο.
1: Θέλω να σου πω, αλλά κοίταξε, το παράπονο που υπάρχει στο Δήμο είναι ότι ο Ολυμπιακός στα 4 καλύτερα του παιχνίδια φέτος πρωτάθλημα τα έκανε τώρα, στο τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι απόψε στον πρώτο ημίχρονο έχει κάνει και το καλύτερο του παιχνίδι. Mm-hmm. Ακόμα και με τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ, άσχετα αν ήρθε το 1-1. Γιατί τώρα στο τέλος.
0: Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα. Ναι.
1: Ναι. Τα οποία όμως έχει τα κέρδισης.
0: Όχι.
1: Δηλαδή δεν είναι επιτυχία το να λες ότι παίξαμε καλά και ότι κερδίσαμε, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι αυτά όλα τα αφήνουμε πίσω.
0: Έχανε γκολ ο Ολυμπιακός και τα βάζε μόνο ο Ροντινέη. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο.
1: Ναι, αυτό φάνηκε.
0: Στα play-off φυλάω.
1: Ναι. Αυτό φάνηκε και απόψε. Γιατί ο Ροντινέη δυστυχώς είναι σε πολύ κακό φεγγάρι. Δεν ξέρω πώς θα πάει στο Μουντιάλ. Αν θα πάει. Αλλά μπορούσε το σκορ να είναι 0-2 από το πρώτο 20 λεπτό.
0: Ναι, ειδικά το ένα, η μία φάση που είναι τέτα τέτα ουσιαστικά, εντάξει. Είναι...
1: Ναι, και τα δύο και το άλλο, εντάξει, το έβγαλε ο Μπρινιόλι, αλλά το έκανε καλά, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν ο Ελκάμπη αυτός που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Αν και πάλι τελικά με αυτά και με αυτά βγήκε πρώτο σκορ, έτσι, στο πρωτάθλημα, mm-hmm. με 18 γκολ. Mm-hmm. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε όλα αυτά, ρε Δήμο. Το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα. Συγγνώμη, και να πω ότι ο Ροντινέη είναι αυτός που υπέγραψε τη συμμετοχή στο Champions League του Ολυμπιακού.
0: Βεβαίως. Με 4 γκολ έβαλε στα play-off. Βέβαια.
1: Τελικά είναι εξτρέμ, όπως λέω με τη Λίμπαρ.
0: Καλά λέω με τη Λίμπαρ, ναι.
1: Ναι, δεν είναι back. Βέβαια του χρόνου δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα. Προφανώς θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Νομίζω ότι από αύριο μεθαύριο Δήμο.
0: Πατημένα 34 είναι, έτσι, ο Ροντινέη.
1: Ναι. Νομίζω ότι από αύριο μεθαύριο θα υπάρχουν εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει. Mm-hmm. Έτσι, γιατί και ο μόνος μίλησε για το σχεδιασμό της μιας χρονιάς.
0: Να το διευκρινίζουμε αυτό, ναι.
1: Ναι. Εκτός αν υπάρχει κάποια διαφωνία σε σχέση με το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.
0: Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, μια άλλη ιστορία αυτό.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι από αύριο μεθαύριο στον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχουν πολύ χρόνο όπως καταλαβαίνει κανείς, θα πρέπει να βάλουν κάτω τα πράγματα, να δουν πόσο γίνεται πιο γρήγορα, να ετοιμαστεί το πλάνο για τη νέα χρονιά, ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν.
0: Το μάθημα το πήρε ο Ολυμπιακός σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό από την περσινή σεζόν, διότι οι μεταγραφές δεν του βγήκαν καθόλου και πρέπει να γίνουν πολύ πιο προσεκτικές, προσεγμένες και στοχευμένες κινήσεις φέτος.
1: Έχεις δίκιο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος, γιατί η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο το καλοκαίρι αυτό, αλλά και πρόπερσι το καλοκαίρι πάλι ή και τον Ιανουάριο τώρα, στη μεταγραφική περίοδο, δεν έγιναν οι κινήσεις που έπρεπε ώστε να δυναμώσει η ομάδα. Γιατί έδειχνε αδυναμίες. Αυτό είναι φανερό. Βάση περιπτώσει, πάμε τώρα για την επόμενη μέρα. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις για ό,τι αφορά μετά από τη συνάντηση που θα έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπαρ και το τεχνικό επιτελείο, για να δουν πώς θα σχεδιαστεί ο Ολυμπιακός της
0: επόμενης. Τα πρώτα νέα, δηλαδή τα πρώτα μαντάτα μέσα στη εβδομάδα από την πρώτη επαφή.
1: σίγουρα θα υπάρχουν. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια, ρε Δημο.
0: Σωστά, και γιατί έχει προγραμματικά Ολυμπιακός και πρέπει να βάλει στο μυαλό ότι μπορεί να έχει προγραμματικά τρίτο γύρο. Δεύτερο γύρο, συγγνώμη. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.
1: Στο Βίλα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το Europa και αν. Γιατί παίζει με τη Manchester City τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, τελευταία αγωνιστική, τα έλεγα νωρίτερα. Ναι, παίζει με τη City. Παίζει με τη City και στην ισοβαθμία δεν ευνοείται. Λοιπόν, θα πρέπει να κόψουμε γιατί θα πάω σε διάλειμμα. Κώστα, θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε από αύριο ακόμη περισσότερο. Χάρηκα που σ' άκουσα και πάλι. Γεια σου, συνάδελφε. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη,
6: πλούσια σε υλικά
7: και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
7: Αγνά υλικά,
6: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
7: φροντίδα και μεράκι
6: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
7: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
9: Η ώρα είναι 10:30.

0: Αυτό ήταν και το Μπέλα Τσάου μετά από το My Way με 12 βιολιά και 2 βιολοντσέλα.
1: Ας υποδεχτούμε τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο!
0: Και είναι η στιγμή για τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ. Από τις 10 Ιουνίου του 2024 απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΑΕΚ διάδοχη κατάσταση του Δημήτρη Μελισανίδη, μια πρώτη σεζόν με δυσκολία.
2: Είμαστε συνδεδεμένοι με το Κοσμοτέ Sport Live που μεταδίδει απευθείας τη φιέστα της πρωταθλήτριας Ελλάδος ΑΕΚ και έτοιμος ο μεγαλομέτοχος Μάριος Ηλιόπουλος να μιλήσει στον κόσμο.

για καλό και για κακό, ας ξαναδέσουν ζώνες. Έχω το προνόμιο και τη μεγάλη τιμή να κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ. Της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους επόμενους αιώνες. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Που τον Ιούνιο του 24 μου έδωσε τη δυνατότητα με τη συμφωνία παραχώρησης ομάδας να μπορέσω να ηγηθώ. Και ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 25, να φορέσω τη δικιά μου, την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα. Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκαιγε. Φουλ αδρυναλίνη στις φλέβες. Είπα κάποιες ατάκες τότε, όχι από έπαρση, αλλά από πάθος και πίστης στο όραμά μου. Μίλησα για όνειρα που κάνω για τα νέα παιδιά, για τον αθλητισμό, για την ισονομία και για την πορεία στην Ευρώπη.

Όταν θα έχετε, αγαπημένη μου, χρόνο, θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη το καλοκαίρι του 24, να την ξαναθυμηθούμε.

Μίλησα από την πρώτη μου μέρα για το εφ' αγωνίζεστε. Ζήτησα ομοψυχία. Και όποιος έχει άλλη γνώμη να τη λέει. Μόνο όμως με επιχειρήματα. Όχι στήρες πρακτικές. Γιατί είπα ότι δίκης θα κάνω εγώ. Αλλά όταν οι συνεργάτες μου έχουν δίκιο θα το παίρνουν. Είπα ότι η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων, όλης της Ελλάδας, στα δύσκολα, στους πολέμους. Και αυτό συνδέεται με την ψυχή όλων μας. Είπα για μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Μια ΑΕΚ που θα τη ζηλεύουν στην Ευρώπη, θα τρίβουν τα μάτια τους.

Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπισα πριν 35 χρόνια. Στην ακτοπλοεία με κυνηγούσαν ανηλαιώς. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος κάβει το λάκκο, αν το χειριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Και είναι κάτι που το είδαμε φέτος επανειλημμένα. Πολλοί πέσανε στον ίδιο λάκκο. Και ζήτησα τέλος ο κόσμος να βάλει ζώνες και να το απολαύσει. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν, να ξεκουραστούν, το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για τις αναταράξεις που έρχονται. Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών που ήταν το Βατζηλίκι. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.

Όπως έχουμε αντιληφθεί, υπάρχει ένας διάλογος ουσιαστικά άτυπος μεταξύ των φίλων της ΑΕΚ και του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Διατυπώνει μια πρόταση ο κύριος Ηλιόπουλος και περιμένει την απάντηση της εξέδρας για να συνεχίσει παρακάτω. Έχει ενδιαφέρον ούτως ή άλλως. Για να ακούσουμε.

τελείωσε! Για πάντα! Η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ιδέα που γεννήθηκε από τον ξεριζωμό της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Κωνσταντινούπολης, από ατόφια συναισθήματα και ατόφιο σκοπό, από ανθρώπους που ήθελαν ο ξεριζωμός αυτός και το νέο ξεκίνημα της ζωής τους μέσα από στάχτες να μείνει για πάντα στην ιστορία.

φέτος είναι μεγάλο μάθημα στην έπαρση και την αδιαλαξία. Η ιδέα μας θα μείνει ανίκητη και θα την πάμε πέρα ως πέρα στα πέρατα του κόσμου. Θα εμπνέει τις επόμενες γενιές για πολλούς αιώνες. Δείξαμε στο σύστημα, στα κυκλώματα, ότι οι ψυχικές δυνάμεις, η μαχητικότητα, η ενότητα, η υπομονή, η επιμονή, η πίστη, το πάθος μπορούν να χαράξουν νέο δρόμο που χρειάζεται ο αθλητισμός με τη μεγάλη ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων με το «Εφ αγωνίζεστε». Οι Έλληνες έχουμε σπουδαίο DNA. Από την Κυριακή 10 Μαΐου 26 γράφεται το νέο κεφάλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου με ανεξίτηλα γράμματα. Ο ξεριζωμένος μας λαός ξερίζει τη διαπλοκή και το σύστημα. Τα νέα παιδιά μπορούν να βάζουν πλέον στόχους και όραμα σε ένα καθαρό περιβάλλον. Ξέρουν να διεκδικούν, τους μάθαμε να νικούν, να κατακτούν, τους δείξαμε το δρόμο.

πόλεμος και η συμβολή, συμπαράσταση και η προσπάθεια κρίσιμων κατηγοριών της κοινωνίας μας. Γιατί στη ζωή, στην κοινωνία υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων με κρίσιμο και χρήσιμο ρόλο για να πάμε μπροστά. Πρώτα απ' όλα οι γονείς. Να καλουχούν να εμπνέουν τα παιδιά με αξίες και αρχές, κοντά στον αθλητισμό και κοντά στα χόμπι. Μακριά από βία, ναρκωτικά και ανούσια ζωή. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι μέντορες, οι προπονητές που μπορούν να μάθουν στα παιδιά τη διεκδίκηση, την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια. Η πολιτική και η κυβέρνηση που πρέπει να επενδύσουν στον αθλητισμό, στην παιδεία και στην υγεία. Χωρίς αυτά τα τρία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να φτιάξεις νέες γενιές. Δεν υπάρχει δρόμος. Το 2004 φτιάχτηκαν απίστευτα έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σήμερα, 22 χρόνια μετά, πολλά από αυτά ρημάζουν και σαπίζουν. Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης έχουν υποχρέωση για αντικειμενική αξιολόγηση, για πληροφόρηση του κόσμου όπως ορίζει η αλήθεια και η ηθική, με κοινή λογική, με ευθύνη και όχι με τακτικές σύμβουλες του άλλου εαυτού.

0: τραπεζίτες που διευθύνουν τις τράπεζες, κυρίως τις τυπικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου, αλλά κυρίως ηθική έναντι των μεσαίων και των μικρομεσαίων και των μικρών που υποφέρουν, καταφέρουν εις πέρας σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται η γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξακολουθεί να ουσιαστικά να μιλάει με τον κόσμο της ΑΕΚ γενικότερα. Είναι μια βραδιά που ανήκει στους πρωταθλητές Ελλάδας. Η ΑΕΚ είναι πανάξια πρωταθλήτρια. Εγώ να σας πω, για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, σας ακούτε πάντα 943 Intervet & Sports, στην εκπομπή Goal Παντού. Να σας πω ότι έχουμε ημίχρονο, καθώς επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής, στα τρία παιχνίδια του Ιταλικού Πρωταθλήματος, Serie A. Κάλιαρι Τωρίνο στο πρώτο μισό 2-1, Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1 και Σασουόλο Λέτσε 1-2. Στο 27ο λεπτό στη Λα Λίγκα η Μπαρτσελόνα με την Μπέτις είναι στο 0-0 και προσέξτε τι γίνεται τώρα στον εξτρά χρόνο καθυστερήσεις του πρώτου μέρους σε όλα τα μάτς του Γαλλικού Πρωταθλήματος, αφού σας πω ότι έχει διακοπεί το Ναντ του Λουζ, ενώ το αποτέλεσμα ήταν, δεν υπήρχε σκορ, ήταν 0-0. Λοιπόν, στα άλλα μάτς. Στο 45-1 περίπου, Λίλο Σερ 0-1, Λοριάν Χαύρη 0-1, Μαρσέι Γρεν 2-0, Μπρέσταν Ζερ 0-0, 0-0 και το Νις Μέτς και το Παρίσι Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ το Στρασβούργο Μονακό γίνεται σπουδαίο μάτς εκεί, είναι 1-2. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Παρίσι. Οι δύο κάτοικοι της πόλης, το Παρίσι και η Παρίσι Σεν Ζερμέν, είναι στο 0-0.

0: Και θα καλησπέρισω τον Νίκο Μποζιονέλο για την συνέχεια εδώ στην εκπομπή μας, τον 943 Interveten Sports. Παρακολουθείς Μάριο Ηλιόπουλο ή όχι?
1: Όχι βέβαια, μόλις φεύγω από λεωφόρο.
0: Α, ακόμα εκεί ήσουν?
1: Εννοείται.
0: Ωραία, δώσε μας λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό. To the point, όπως λένε στα χωριά μας.
1: Έβγαλα μια selfie με τον Ράφα τον Μπενίτεθ, τη λες και συλλεκτική.
0: Αποχαιρετιστήρια, συλλεκτική. Εκείνος πάντως μιλούσε για σχεδιασμό της επόμενης μέρας της
1: Φλασίντερ.
0: Με το χελάκι που το συζητάγαμε, καταλήξαμε συμπέρασμα.

0: το πέρασμα του Μπενίτεθ αυτούς τους μήνες από τον Παναθηναϊκό.
1: Τι να σου πω, θα φανεί στην πορεία. Αλλά δεν είδαμε πράγματα. Για Ράφα Μπενίτεθ περίμενες άλλα πράγματα. Δεν είδαμε πράγματα. Για το όνομα που κουβαλάει. Το οποίο όνομα βέβαια είναι παλιό, γιατί θα επαναλάβω αυτό που λέγαμε και από τότε, ότι οι τελευταίες του δουλειές είχε αποτύχει παταγωδός και στη Θέλτα και στην Εβερτον ειδικά. Εντάξει, είναι ένα όνομα, έχει κάνει επιτυχίες, έχει... ο άνθρωπος είναι προϊόν.
0: Έχει πάρει τίτλους, έχει κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους.
1: Βέβαια, ναι. Είναι προϊόν, ξαναλέω, της Ρεάλ Μαδρίτης, ασχέτως αν και τη Ρεάλ Μαδρίτης όταν πέρασε τα άλλαξε τα φώτα. Το θυμίζω και αυτό. Είναι όμως όνομα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και εννοείται για το παραθυναϊκό. Εάν σώνεται αυτό το πράγμα, δεν σώνεται. Να πούμε ρε παιδί μου, ότι αύριο πάνε για φαγητό αλαφούζος με τον Μπενίτεθ, τα βάζουν κάτω και τα βέσουν. Προφανώς έχει ραγίσει για καλά το γυαλί. Οπότε ο Παναθηναϊκός πάει σε αναζήτηση προπονητή. Έλληνα, ξένου, θα φανεί. Ήταν και εναντίον σήμερα, πικρό πήγε να γίνει έτσι όπως έπρεπε ο Παναθηναϊκός. Ή το 0-2 μπορείς να γίνει 0-3-0-4.
0: Στου Πέλκα ειδικά τη φάση εκεί στη λήξη του ημιχρόνου, στο τετάδετ.
1: Συγχαρητήρια στους παίκτες του Παναθηναϊκού, για να μην τα χώρουμε μόνο στο Ράφα, που πήρε ο Πέλκας ακριβώς στον κύκλο της μεσαίας γραμμής την μπάλα, κατέβηκε 35 μέτρα, άμα δείτε το replay είναι να τραβάει τα μαλλιά της. Και δεν τον σταμάτησε άνθρωπος, τέσσερις παίκτες. Το κοιτούσαν, ξέρεις που, όπως λέει, που έβλεπε τα τρένα να περνούν.
0: Ναι.
1: Και να μην λέμε μόνο για τον προπονητή, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Mm-hmm. Το κοιτούσαν. Ο οποίος προπονητής επίσης σήμερα έχει αλλάξει τη μορφή του αγώνα με την είσοδο του Ρενάτο.
0: Ναι, βέβαια. Το είπαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης με τον Λάμπρο του Καργάνη.
1: Ο Πάο Κάψυχος. Ξέρεις τι τώρα θα σου πω.
0: Αυτοκτονία, χαρακτήρι στο δεύτερο ημίχρονο πάω.
1: Έχει κάνει χαρακτήρι, έχει χάσει το Champions League. Δικό του παιχνίδι, το μάτς μπορούσε να ήταν 0-4, παιδιά, στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι...
0: Με τραγική άμυνα Παναθηναϊκού.
1: Τρέχει, στο πρώτο κόλπο δεν σηκώνεται άνθρωπος.
0: Τίποτα, προπόνηση.
1: Ναι. Δηλαδή, ναι, οκ.
0: Okay. Στην προπόνηση παίζει με περισσότερη ένταση και πολύ πιο συγκεντρωμένο.
1: Να μην λέμε ονόματα, μάτια έχουμε και βλέπουμε. Αλλά από εκεί και πέρα. Ο Ράφα και οι παίκτες. Το σώνον. Ο ΠΑΟΚ ξεψυχάει στο τέλος. Και ο ΠΑΟΚ είναι η εικόνα φέτος του προπονητή του, ο οποίος δεν έχει περάσει και λίγα, ειδικά με την απώλεια του πατέρα του. Φαίνεται ότι έχει επηρεάσει την ομαδική ιστορία με τη Ρουμανία, με το θάνατο των παιδιών και όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε σε κάποια φάση πολύ πολύ καλή μπάλα που λες θα το πάρει, θα το πάρει και εύκολα, στα 100 του χρόνια κτλ. Και εν τέλει...
0: Μέχρι το Φεβρουάριο.
1: Δεν παίρνει τίποτα. Και γυρίζει και σου. Ο άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ, ο Ρασβάν, όταν δεν είναι ήρεμος και μιλάει, είναι σκέτη απόλαυση να το βλέπετε στην ενδέξη του.
0: Δίχως άλλο.
1: Στη Θεσσαλονίκη το ξέρουν. Είπε ο άνθρωπος, τα κάναμε σκατά, sorry κιόλας, και ότι επίσης του
0: δεν λέει, το είπε και έτσι, εσύ το είπες.
1: Το είπε.
0: Το είπε έτσι.
1: Είπε shit, βέβαια.
0: Α, ναι. Α,
1: βέβαια. Ναι. Από τη μία και από την άλλη τον. Είπε σε κάποια φάση. Α, προσπαθώ να θυμηθώ την ατάκα. Α, ναι. Του λέει, μην κοιτάτε, λέει, μας λέει στους δημοσιογράφους, πώς είμαι τώρα και κάθομαι ήρεμα και σας μιλάω. Δεν είμαι, προτιμώ να πάω και είμαι ευγενικός. Κανονικά δεν θα έπρεπε να ήμουν και θα έπρεπε να ήμουν να πάρω ένα κρυφτό σε Καναδά, ίσως για κανένα μήνα να ηρεμήσω.
0: Εκκρεμεί μια πολύ σοβαρή και καθοριστική συζήτηση τέτα τέτη Βαν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου τα επόμενα 24 ώρα.
1: Με τι αποτέλεσμα.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει περίπτωση να φύγει.
0: Ναι. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λέξε, αν θα φύγει, άμα είσαι Αλαφούζος, πας και το δίνεις γενικέρα.
0: Αυτό ετοιμαζόμουν να σου πω τώρα, με πρόλαβες.
1: Αν έχεις δώσει το πάντα στο Ράφα το 50 και βγει free agent το Ράσβαν, δεν λέω ότι μπορεί να πει ο άνθρωπος, δεν πάει να δουλέψει σε ελληνική ομάδα, δεν γουστάρω.
0: Ναι.
1: Είμαι ΠΑΟΚ, δεν ξέρω εγώ τι και
0: τα λοιπά. Τα ρίχνεις στο τραπέζι όμως για να τον δελεάσεις.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λύση, εννοείται, με κλειστά μάτια.
0: Βέβαια.
1: Η ιδανικότερη, μακράν της δεύτερης επιλογή.
0: Φανταστική συζήτηση κάνουμε για να μην παρασύρουμε τον κόσμο, έτσι,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Με πολλά, αν εν πάση περιπτώσει η σεζόν κλείνει με πίκρα και για τους τρεις, ίσως τελικά γλυκά για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός ξέρει μέσα το ότι πήρε κάτι το οποίο ίσως και δεν του άξιζε εν τέλει με το Φινής που κάνει, με τριώτα το Φινής. Πολύ άσχημα αποτελέσματα για την. Τι δυναμική του για τους στόχους, δηλαδή βγαίνει στο Champions League από σπούντα. Γιατί με το
0: κοίταξε, στα play-off Ολυμπιακός κάτι έδειξε. Δηλαδή πρώτα απ' όλα σταμάτησε εκείνο το ανορθόδοξο κουραστικό πράγμα ανούσιο με τις έντρες.
1: Έχει βάλει
0: τα τζαγκούλα Ροντινέη. Το πρόβλημά του μεγάλο είναι δεν σκοράρει. Άλλος βρέθηκε ο Ροντινέη να σκοράρει από τη στιγμή που δεν σκοράρουν τα σέντερφορ του και ειδικά όλοι
1: κάποιοι. Για να μην απορείτε, επειδή είμαστε καλοί ρεπόρτερ, είχαμε ανοίξει τα λάπτοπ και τα κινητά και βλέπαμε Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι. που ακούω παίζει κάτι Μπελατάω, παίζει κάτι ένα το Χελιδόνικα ή τέτοια μου στέλνανε στο chat.
0: Θα σου πω ότι το επικό σύνθημα των φίλων.

0: τη ΣΑΕΚ νωρίτερα που είχαν το διάλογο με τον Μάριο Ηλιόπουλο ήταν αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ.
1: Α, καλά.
0: Ναι.
1: Α, καλά. Μπράβο. Εντάξει, να το χαρούνε. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Ήταν. Το πήρε δίκαια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Δεν συζητάμε τίποτε άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Και πέσει και ωραία μπάλα η ΑΕΚ σε κάποια φάση. Έχει κάνει και πάρα, πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη που το έχουμε ξανασυζητήσει. Θα μπορούσε να ήταν και πολύ καλύτερη.
0: Και μια που πιάσαμε ΑΕΚ, να πω ότι στη συνέντευξη τύπου ακολούθησε ο Μάρκο Νίκολιτς να πληροφορήσουμε τον κόσμο σε μια περιστροφή της, του λόγου του. Είπε ότι θα χρειαστούμε 3 με 4 προσθήκες το καλοκαίρι. Να η πρώτη μεταγραφική στόχη της ΑΕΚ. Μάλλον αριθμητικά τουλάχιστον, έτσι, η πρώτη στόχευση.
1: Η πρώτη στόχευση, 3 με 4.
0: 3 με 4 προσθήκες.
1: Φαντάζομαι δεν θα είναι μεταγραφές που έκανε τον Ιανουάριο και ούτε καν τους είδαμε. Ούτε καν τους θυμόμαστε.
0: Ποιος, η ΑΕΚ?
1: Ναι.
0: Πόσο, Βάρκα τι, δεν είναι?
1: Πέρα το Βάρκα.
0: Όχι, από εκεί πάει πέρα τίποτα άλλο. Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Θέση του Βάρκα ήταν αναγκαστικό. Ο Παναγός πόσους παίκτες θέλει, coach Δημοσθένη Καρμίδη?
0: Coach δεν είμαι, αλλά πόσους παίκτες θέλει? Τι να σου πω τώρα, έχει πάρει παίκτες ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θέλει σίγουρα στόπερ, δύο στόπερ σίγουρα, κατά την άποψή μου. Θέλει για μένα τερματοφύλακα.
1: Δηλαδή, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν είναι...
0: Καλά, Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά, ας πούμε τώρα, δεν είναι. Και ο Ίγκασον είναι... από πίσω να έρχεται.
1: Ναι, είναι για το Λεβαδιακό.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Κοίταξε, δεν έχει άδικο Ράφα.
0: Θέλει μεσαία γραμμή.
1: Δεν έχει άδικο, ο Μπενίτε θα μας θέλει να αλλάξει όλη την ομάδα και θέλει να φέρει world class players, τον καταλαβαίνω, ίσως και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος του διαζυγίου, έτσι, από τη μία. Mm-hmm. Από την άλλη, προφανώς ο Πανακός δεν μπορεί να κάνει 70 εκατομμύρια μεταγραφές το καλοκαίρι. Δεν είναι και ο πρόεδρος της μπασκετικής Απόλυτα δηλαδή, που πώς τη λένε, που θέλει να ρίξει 70, έτσι, δεν είναι?
0: Μα ήδη έχει ρίξει. Δηλαδή οι παίκτες που έχει φέρει, πρώτα απ' όλα πρέπει κάποιος να τους διαχειριστεί καλύτερα. Τραγουδάει ο Ηλιόπουλος, έχω να σου πω. Για δώσε λίγο ήχο.

0: Αυτά είναι. Νίκο. Έλα.
1: Λυπηθείτε με, λέω, λυπηθείτε με. Ναι. Είναι και κακο... Πρόεδρε, μην τραγουδάσεις, σε κακόφωνος. Με αγάπη.
0: Δεν είναι κακοφωνήξη,
1: έλα,
0: φίλε.
1: Κακοφωνήξη είναι, έλα.
0: Δεν είναι κακοφωνήξη.
1: Μου θυμίζει πριν κάτι χρόνια που κάναμε reunion εκεί τα παιδιά στο Άργος. Ναι. Και ένας είχε πάρει το μικρόφωνο και τα έφερε μια ώρα και άδειασε το μισό μαγαζί.
0: Πάντως και απόψε, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, απόψε όλα σου τα επιτρέπω. Εντάξει, εντάξει, είναι η βραδιά της ΑΕΚ. Λοιπόν, ένα λεπτό έχουμε ακόμα, Νίκο.
1: Για να κλείσω, ναι. Όπως ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό, αν το έτοιμο του Μπενίτεθ είναι να αλλάξει πάλι όλο το ρόστερ, ή να το πω, αν το έτοιμο του Μπενίτεθ είναι ότι, OK, με τον Αντίνο και με τον Τετέι έχουμε τον Τέθεζ, άρα πάμε να κοιτάξουμε αμυντικούς και τερματοφύλακα. Εκεί το συζητάμε.
0: Θέλει ένα γκολτζή σίγουρα ο Παναθηναϊκός. Θέλει ένα χαφ μεσοεπιθετικό.
1: Έχει πάρει τον Τέσσερ και με υψηλό συμβόλαιο και υποτίθεται θα είναι καλός. Δηλαδή θα έχει τον Τέσσερ, θα έχει τον Τετέι, πάρει και τρίτο.
0: Ναι, θέλει ένα γκολτζή. Γκολτζή. Κίλερ. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα.
1: Να πάρει τον κύριο Μέγεφ.
0: Θα φύγει ο Σβιτέρσκι, κύριε παιδί μου, σίγουρα.
1: Θέλει ο Παναθηναϊκός ένα καλό restart, αλλά όπως έχω ξαναπεί, πρέπει οι σύνοντες να αποφασίσουν αυτό που κάνουν ριμπάλτα πέρυσι. Τι ποδόσφαιρο θέλουν να παίξουν, τι παίκτες να πάρουν, μα με συνεννοήσεις με τον κοινό προπονητή. Δεν μπορεί, ας πούμε, να ακούω το όνομα του Ζενεσιό ξαφνικά, ξέρω εγώ, πάμε σε γαλλικό μοντέλο ή το όνομα του Φαμπόμελ. Αν πάμε στο όνομα του Φαμπόμελ, να πάμε στον Ζενεσιό, το οποίο δεν έχω
0: κρυστεί. Του Ρεμπρόφ.
1: Ή του Ρεμπρόφ. Πάμε σε μια τελείως διαφορετική λογική. Του Ρεμπρόφ θα του έδινα, ας πω, να είναι, του Φαμπόμελ θα του έδινα από όλους αυτούς που έχω ακούσει. Ο Φαμπόμελ μου κάνει, γιατί είναι Ολλανδός. Έχω δει και την Αντβέρπ, την είχα δει και στο διπλό που είχε κάνει στη Φιλαδέλφεια, γιατί ήμουν μέσα. Πολύ καλή ομάδα, είχε κάνει και καλή σεζόν. Αλλά έκτοτε είναι άνεργος και αυτό λίγο με προβληματίζει.
0: Θα μας πιάσει το break, πρέπει να κλείσουμε.
1: Καληνυχτίζω. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Δεν θα ξανακούσω Δημοσθένη Καρμίρη και Κυριακή βράδυ. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Και για μένα έχω να σου πω, να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο.
1: Κάπου θα τα πούμε στο Μουντιάλ. Θα κάνεις τώρα στο Μουντιάλ.
0: Να ξαναβρούμε τις Κυριακές μας σε πρώτη φάση. Δεν ξέρω, θα συνοηθώ με τη διοίκηση του σταθμού, με τον κύριο Χελάκη. Και θα δούμε. Όπως είπε και ο Γρηγορίου, ότι από αύριο θα ξέρουμε. Αν θα είμαι προπονητής στην ομάδα, η διοίκηση
1: έχει το λόγο.
0: Ναι, βέβαια. Καλό βράδυ, Νίκο Ποζιονέλο. Ευχαριστώ.
2: Με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική. Δική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
2: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέας.
8: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμεινε όρθια απέναντι στον Ολυμπιακό, παίρνοντας ισοπαλία 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Θα το γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μαρκο Νίκολιτς. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες μέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο τεχνικός των Πειραιωτών Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσντόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 2-2 με Τσέριν τα μπόρδα και του στέρισε τη δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε, τα παιδιά τα έδωσαν όλα. Θέλαμε την νίκη και φάνηκε, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλιθιότητα στις στιγμές του παιχνιδιού, θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο coach του Δικεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Όφι νίκησε 3-1 το Βόλο που είχε σοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκορερφούντας Νέιρα και Σεγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των κριτικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίκησε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σμήρωσαν η Πέρεθ και δύο γκολ έβαλε ο Καντεβέρε. Αύριο θα μιλήσουμε με τη διοίκηση, έχει γίνει μια προεργασία, τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικιών Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Σεραίοι αποχαιρέτησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Η εθνική handball ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 38-33 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United, Nottingham Forest 3-2, Wolves Fulham 1-1, Leeds Brighton 1-0, Everton Sunderland 1-3, Brentford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1.

Στην 37η στροφή της La Liga, Athletic Bilbao Θέλτα 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Τζιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 2-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 1-2, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 και Μπαρτσελόνα Μπέτις 1-0 στο 44. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Σέρια, Τζένοα Μίλαν 1-2, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Πίζα Νάπολη 0-3, Κόμο Πάρμα 1-0, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Ίντερ Βερόνα 1-1, Αταλάντα Μπολόνια 0-1, Κάλιαρι Τωρίνο 2-1 στο 57, Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1 στο 57 και Σασουόλο Λέτσε 1-2 στο 57. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1 στο ημίχρονο, Παρί FC Paris Saint-Germain 0-0, Μαρσέι Γρέν 2-0, Στρασβούργο Μονακό 1-3, Λιόν Λάντς 0-3, Λίλο Σερ 0-1, Νις Μέτς 0-0, Λοριάν Χαβρι 0-1 και Μπρέσταντζε 0-0. Ο αγώνας ανάμεσα σε Νάντ και Τουλούς διακόπηκε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.

0: 943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Goal Παντού συνεχίζεται με τον Μιχάλη Σοήλ στο μικρόφωνο. Ο Δημοσθένης Καρμύρης αποχώρησε. Πανηγυρικό το κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη φιέστα να είναι σε εξέλιξη. Ήδη βλέπουμε τους πρώτους παίχτες να πηγαίνουν στα... να παραλάβουν τα μεταλλιά τους από την αναπληρώτρια πρόεδρο της Super League, την Κάτια Κουξένογλου.
1: Τα προηγούμενα χρόνια με την ΑΕΚ αλλά και του επαγγελματισμού που επέδειξε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, ένας ποδοσφαιριστής κόντρα στην ιδέα που έχει για το πώς θέλει να παίζει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό πλήρωσε και όχι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής χαμηλής ποιότητας, γιατί δεν είναι τέτοιος.
2: Σωστά, και ο κόσμος αναγνωρίζει την συνεισφορά στα προηγούμενα χρόνια.
1: Τζέρε Κουτέσα περισσότερο βοήθησε ή τουλάχιστον κατέγραψε στατιστικά που δείχνουν κάτι τέτοιο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ. Έχει συνολικά 5 γκολ και 4 ασίστ και έδειξε ότι με τα στοιχεία του μπορεί να δώσει το διαφορετικό. Εναλλακτική μέθοδο στην ΑΕΚ ό,τι αφορά την ανάπτυξη σε σχέση πάντα με τις ιδέες του Νικολίτς.
2: Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς σηκώνει τις πατερίτσες για να χαιρετήσει τον κόσμο. Τώρα έκανε μια επέμβαση στο γόνατο. Ένας παίκτης που έχει δεθεί πολύ με την ΑΕΚ, άλλωστε γι' αυτό έχει ήδη συμφωνήσει να επεκτείνει το συμβόλαιό του, και ένας από τους ηγέτες και στα αποδυτήρια για τον Μάρκο Νικολίτς.
1: Και ένας από τους αρκετούς της φουρνιάς του Double του 23, αν δεν έχω ξεχάσει κάποιον, μαζί με τους Βίτα Μουκουντή, Ρότα Πινέδα Γιόνσον.
0: Και μπαίνει τώρα και ο Λούκα Γιόβιτς στο γήπεδο, καταχειροκροτούμενος από τον κόσμο της Ένωσης.
1: Σταλφισάικα, μη γελιόμαστε. Ο Λούκα Γιόβιτς με τα 17 γκολ στο πρωτάθλημα. Συμπατριώτης του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς πήρε το μετάλλιό του.
2: Ένας που νιώθει πολύ δικαιωμένος για την επιλογή που έκανε το περασμένο καλοκαίρι, να εμπιστευτεί τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος του είπε.
0: Ο Μάριο, ο οποίος σκόραρε τον γκολ που έδωσε στην Ένωση το 14ο πρωτάθλημα του κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα.
2: Ακόμη και στο απόψινό, ήταν κάποιος που προσπαθούσε να παρασύρει τους συμπαίκτες του με την προσωπικότητά του και την πίστη του. Εδώ στην άκρη και τα γκολ.
1: Εδώ μίστερ πρωτάθλημα, γιατί νομίζω ως τέτοιος θα μείνει στην ιστορία, και ας μην έχει συνέχεια η ιστορία του στην ΑΕΚ.

0: Η φιέστα στην Όλγουιν Αρένα συνεχίζεται. Ήδη μπαίνει τώρα ο Ορμπελίν Πινέδα και αυτός καταχειροκροτούμενος. Εμείς θα αλλάξουμε περιβάλλον. Θα πάμε στο Σάκη Μπουσδούνη να μας πει το σχόλιο του για το 2-2 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από κοντά στον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Σάκη.
1: Καλησπέρα σε εσένα, Μιχάλη, και στους φίλους ακροατές του 943 Τρεβέτερ Sports. Πρώτα απ' όλα να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ. Γιορτάζουν και μπράβο τους. Άξια πήρε το πρωτάθλημα φέτος. Ωραίες οι στιγμές, πάρα πολλοί κόσμοι στη Φιλαδέλφια, τα καταγράφεται και μπράβο στην ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, αρνητική ιστορία γράφει ο Παναθηναϊκός. Εκεί που θα έπρεπε να είναι γιορτή, με την άποψη ότι φαινομενικά είναι το τελευταίο, αν και εγώ δεν το πιστεύω. Άποψη λέω τώρα, ότι θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκεί. Αλλά θα έπρεπε να είναι γιορτή, ερημιά στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με κλειστές τις πόρτες, δεν υπήρχε κόσμος. Ο Παναθηναϊκός έγραψε άλλη μια αρνητική, θα έλεγα, σελίδα στην ιστορία του. Μια μαρτυρική χρονιά για τους φίλους του Παναθηναϊκού φέτος, μια κακή χρονιά. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το μόνο κίνητρο ήταν να κλείσει με νίκη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός φέτος, κάτι που δεν έγινε στην ουσία. Δεν έχει νίκη στα play-offs φέτος, με 3 γκολ, ένα το τετέ και τα 2 τα σημερινά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, το μόνο θετικό είναι ότι έβγαλε μια αντίδραση ο Παναθηναϊκός μετά που έμεινε με 2 γκολ πίσω, και δεν νομίζω να είναι και κανένας ικανοποιημένος που ολοκληρώθηκε έτσι φέτος η χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Διακριθέντες θεωρώ ότι ο Ζαρουρί ήταν από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού. Ο Λαφόνετ επίσης ήταν αρκετά καλός. Φάνηκε και η ποιότητα του Ρενάτο Σάντσες όταν μπήκε στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορείς να πεις από αυτό το παιχνίδι. Στις δηλώσεις να σταθώ του Μπενίτεθ, που μας είπε ότι δεν, συγκεκριμένα είπε ότι δεν είναι ιδέα το αυτό που κάναμε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί τρόπαια. Εντάξει, δεν μας είπε κάτι καινούριο βέβαια.
0: Ναι.
1: Πάντως δήλωσε ευχαριστημένος από την αντίδραση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, και θύμισε πως ο στόχος της τετράδας ήταν αυτός που είχε τεθεί όταν συμφώνησε με τον Γιάννα Λαφούζο για να έρθει στην ομάδα. Τα πιο σοβαρά, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι η επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Από αύριο κιόλας, να δούμε τι αποφάσεις θα παρθούν από τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Λαφούζο.
0: Ακούγονται πολλά πάντως, ότι θα αλλάξουν πολλοί παίχτες, προπονητές, πολλά ονόματα.
1: Έχουν πάρα πολλή δουλειά στον Παναθηναϊκό από αύριο. Θα δούμε αν θα αλλάξει ο προπονητής. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα συνεχίσει στο Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ. Θα δούμε.
0: Όπου ήταν και οι δικηγόροι του στο γήπεδο σήμερα, του Ράφα Μπενίτεθ.
1: Ναι, καλά, αυτό μπορεί να λέει πολλά, το πιο πιθανό δηλαδή. Θα δούμε, γιατί ξέρεις, ένα τέτοιο διαζύγιο, θα δούμε αν και πόσο θα είναι βελούδινο. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, μόνο να πω για το ιστορικό αυτό γήπεδο της Λεωφόρου, που φαινομενικά κλείνει τις πόρτες για τον Παναθηναϊκό, και θα δούμε, βέβαια θα γίνουν κάποιες δράσεις και κάποιο φιλικό, έτσι να τιμηθεί αυτό το γήπεδο. Τώρα, αυτά που ακουγόταν γενικότερα, ότι κάποιοι έλεγαν ότι στο ημίχρονο ότι ο Παναθηναϊκός τη μία δούλευε για τον ΠΑΟΚ, τη μία δούλευε για τον Ολυμπιακό. Θεωρώ αστεία όλα αυτά. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει νίκη, δεν τα κατάφερε. Οπότε έπεσαν έξω όλα αυτά τα σενάρια που αναπτύχθηκαν στο ξεκίνημα, στο ημίχρονο και μετά τη λήξη του αγώνα. Σίγουρα δεν βγήκε τίποτα από όλα αυτά που ακούγαμε. Το διατάφτα, φίλε, είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Έχει απογοητεύσει πάρα πολύ τον κόσμο. Πολύ στενοχώρια, έτσι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον το απέδειξε και φέτος ότι παίζει για τον εαυτό του, άσχετα με το τι καταφέρνει, έτσι. Γιατί στην ουσία φέτος τα πλέον δεν κατάφερε τίποτα, έτσι.
0: Έτσι
1: και πάντα παίζει για την ιστορία του. Δεν μπορώ να πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ξέρω για τον Παναθηναϊκό μιλάμε. Πάντα για την ιστορία του παίζει αυτή η ομάδα. Δεν παίζει για κάποιον άλλον.
1: Ακριβώς. Πάντως φωτεινό παράδειγμα είναι η ομάδα του Νίκολιτς, φίλε, στην ΑΕΚ, που ήρθε. Θυμάστε στην αρχή με κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα αμφισβητήθηκε.
0: Συζητιόταν κιόλας αν θα παραμείνει στην Ένωση.
1: Ακριβώς. Όταν κάνεις σωστό προγραμματισμό και έχεις ανθρώπους στις σωστές θέσεις, και με πολλή δουλειά έρχεται και η επιτυχία. Έτσι, ας δούνε το παράδειγμα που έγινε φέτος στην ΑΕΚ και θα καταλάβουν τι εννοώ, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Τώρα δεν ξέρω, τώρα τι να πεις για το μάτς, τι να πεις. Ότι έπαιξε με τετράδα, οκ, απουσίες, στάθηκε άτυχος πάλι για άλλη μια φορά ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή. Κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός έπαιζε με δύο κεντρική αμυντική του, ήταν αριστεροπόδαρη, έτσι. Τι να πω για αυτό το παιδί, πάρα πολύ άτυχος.
0: Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από το 23, από τον θυμάμαι.
1: Ναι. Έχει πολλούς τραυματισμούς και στον Παναθηναϊκό και πάλι σήμερα. Τεράστια απογοήτευση και από τον ίδιο. Εντάξει, τι να πω.
0: Νομίζω τα καλύψαμε.
1: Να πω και κάτι, δύο πραγματάκια τελευταία.
0: Ναι,
1: είδαμε ένα ξεχωριστό περιβραχιόνιο αρχηγού που φορούσε ο Τσέριν, που σε αυτό που απεικονίζονταν δύο από τις εμβληματικότερες μορφές του συλλόγου, Γιώργος Καλαφάτης και ο Απόστολος Νικολαίδης. Εντάξει, είναι ωραία αυτά τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι ήταν στενάχωρο, που δεν είχε τον κόσμο.
0: Δεν είχε κόσμο, δεν συνοδεύτηκε με νίκη.
1: Ναι, και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε το γήπεδο. Είναι το μέρος που γεννήθηκε η Παναθηναϊκή ιδέα, η καρδιά και η ψυχή του συλλόγου. Πραγματικά, παιδιά, σε αυτό το γήπεδο, τα έλεγα και το μεσημέρι, άμα δείτε αναλυτικά το κείμενο της ΠΑΕ και το τι έχει γίνει σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή πότε μπήκαν οι πρώτες κερκίδες που ήταν ξύλινες, πότε μπήκε το χορτάρι, ο πρώτος αγώνας με τον Ολυμπιακό, μιλάμε ιστορικές στιγμές. Πολλά χρόνια έπαιζε η Εθνική, ήταν η έδρα της Εθνικής εκεί πέρα. Ας πούμε το 24 ήταν ο μόνος χώρος που μπορούσε να φιλοξενήσει 6.000 θεατές. Μιλάμε, αξίζει τον κόπο πραγματικά να μπουν οι φίλοι να δούνε τις ιστορικές στιγμές αυτού του γηπέδου, έτσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές, θα έλεγα. Και επίσης να πω ότι πριν την έναρξη του αγώνα, στα μάτρυξ του γηπέδου προβλήθηκε ένα συγκινητικό, θα έλεγα, βίντεο με κολλάζι φωτογραφιών γεμάτο πολύ όμορφες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια του γηπέδου της Λεωφόρου μέχρι και το σήμερα, με πάρα πολλές εμβληματικές μορφές του συλλόγου που τίμησαν με τη φανέλα τους το σύλλογο, έτσι. Ένα πολύ όμορφο βίντεο. Αυτά, φίλε, από αύριο έχουμε αρκετή δουλειά.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Γιατί και τα περιθώρια στενεύουμε, ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός περίπου στις 15 του Ιούνιου, στα μέσα του Ιούνιου, θα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία. Μια εβδομάδα αργότερα να φύγει στο εξωτερικό για να συνεχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Γι' αυτό, ό,τι να γίνει με προπονητή και με τις προσταφαιρέσεις, σιγά σιγά θα πρέπει να ξεκινήσει από αύριο κιόλας. Φίλε, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, Σάκη, για την παρουσία σου κιόλας.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Γεια σου, Σάκη.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, γεια.
0: Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης, μας μετέφερε το σχόλιο του για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Να θυμίσουμε ότι υπάρχει οριστική διακοπή στο Nan Toulouse, καθώς οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε σε οριστική διακοπή.

Στη Σέρια 3 αναμετρήσει εξέλιξη. Στο 75 λεπτό βρίσκονται και οι 3. Καλιάρι Τωρίνο 2-1. Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1. Και Σασουόλο Λέτσε 1-2.

Στην Όλγουιν Αρένα το Τρόπαιο ετοιμάζεται να παραδοθεί στα χέρια των παιχτών της ομάδας της ΑΕΚ. Ήδη έχει φύγει από το βάθρο.

στο γερμανικό πρωτάθλημα μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Άλμπερτ Ριέρα αποχώρησε από την έντρα Φραγκφούρτης, καθώς ο Ισπανός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν προπονητής συμφώνησε για κοινή συνενέση λύση συνεργασίας με τους site τους Φραγκφούρτης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απολογήθηκε στον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά, λέγοντας: «Συγγνώμη στους φιλάθλους μας, θα γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές». Θέλοντας να απολογηθεί για το ότι ολοκλήρωσε τη σεζόν στην τρίτη θέση. Η χρονιά τελείωσε, όχι δυστυχώς με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας», ανέφερε μεταξύ άλλων. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταθλητή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11:30.

0: τη στιγμή που η ΑΕΚ σήκωσε το 14ο πρωτάθλημά της, έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Βασιλείου να μας πει και αυτός από τα τελευταία νέα από Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Το πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφια συνεχίζεται. Καλά κρατή. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Πριν από λίγο σήκωσε το τρόπαιο Πέτρο Μπάνταλο μαζί με τον Ντομαγκό Ιβίτα και τον Άρον Μουκουτί. Σε μια φιέστα που η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει ανάλογη στην χώρα μας.
0: Πραγματικά και εγώ που το βλέπω τώρα εδώ είναι φαντασμαγωρικά. Λέω, μακάρι να ήμουν και εγώ εκεί.
1: Με τον Μάριο Λιόπουλο να εισέρχεται στον κανονιστικό χώρο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο να βγάζει το τρόπαιο. Ένα τρόπαιο που ενώ βρισκόταν στη θέση ξαφνικά εξαφανίστηκε. Μπήκαν κομμάτων που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να το βρουν. Προσγειώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο από την οδοφή σε Still Mission Impossible.
0: Τελικά
1: το τρόπαιο το είχε ο Μάριος Ηλιόπουλος και το έδωσε στον αρχικό strike και να το συγχώσουν.
0: Στους πρωταγωνιστές εν ολίγης.
1: Εννοείται. Όλοι αποθεώθηκαν, όλοι άκουσαν το όνομά τους εθνικά από τους φίλους strike. Και αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος έχει πει στον αγωνιστικό χώρο για να φωτογραφηθεί μαζί με τους παίκτες strike και να πανηγυρίσει αυτό το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίες στιγμές. Να σε αφήσω και εγώ να τις απολαύσεις και εσύ που είσαι εκεί πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ήταν ο Γιώργος Βασιλείου για να μας μεταφέρει και αυτός τον παλμό από την All Win Arena.

Στο 62ο λεπτό στη Λα Λίγκα, Μπαρσελόνα Ρεάλ Μπέτις 2-0. Πάλι ο Ραφίνια. Ένας παίκτης που έχει εξελιχθεί σαν πρωταγωνιστή στους Μπλαουγκράνα από το 2023 που ήρθε. Βασικά όταν ανέλαβε ο Χάνζι Φλίκ άρχισε να δείχνει τα προσόντα του.

0: καλά τα εν Ελλάδη, αλλά πάμε να περάσουμε λίγο και στο διεθνή χώρο, εκεί που είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από Κωνσταντινούπολη μεριά, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα της FIFA, του Γκράφστρομ, με την ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν σε πολύ καλό κλίμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γκράφστρομ, ήταν μια πάρα πολύ καλή και επικοδομητική συζήτηση. Από την πλευρά του θετική και επικοδομητική χαρακτήρισε τη συζήτηση και ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, ο Μεγντί Τάζ. Έτσι λοιπόν όλα δείχνουν αυτό που έχει τονίσει από την αρχή ο πρόεδρος FIFA, ο Τζιάννη Φαντίνο, ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα δώσει κανονικά το παρόν της στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος το καλοκαίρι. Τώρα πάμε στην Μπενφίκα. Πώς τα φέρνει η ζωή. Η Μπενφίκα λοιπόν, που καθοδηγείται από τον Μωρίνιο, τερμάτισε τρίτη στο φετινό πορτογαλικό πρωτάθλημα. Νίκησε 3-1 την Εστορίλ στον Ταλούζο. Ωστόσο, τι γίνεται. Τερμάτισε αίτητη. Ενώ ούτε η πρώτη πρωταθλήτρια Πόρτο, ούτε η δεύτερη Σπόρτη.
0: Έτσι ακριβώς μόνο έχασε και το πρωτάθλημα η Μπενφίκα.
1: Ναι. Λοιπόν, πέτυχε 23 νίκες, 11 ισοπαλίες σε 34 αγωνιστικές, έφτασε στους 80 βαθμούς, 82 η Σπόρτη και η δεύτερη, 88 η Πόρτο του Φαριόλη, του Ιταλού προπονητή. Τι γίνεται λοιπόν, η Μπενφίκα τώρα έρχεται και ισοφαρίζει ένα ρεκόρ της περίοδου 78-79 που είχε πετύχει η Ιταλική Περούτζια με Πάολο Ρώση και εκείνα τα μεγάλα αστέρια που είχε χάσει 3-0 από τον Άρη, όπως θυμόμαστε όλοι, στη Θεσσαλονίκη, η οποία τη σεζόν εκείνη είχε, είχε τερματίσει και αυτή αίκητη στο Ιταλικό πρωτάθλημα, 11 νίκες, 19 ισοπαλίες, το πρωτάθλημα το έχει πάρει η Μίλαν. Λοιπόν, αυτά είναι τα όμορφα του ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Τώρα πάμε στην Ιταλία, όπου Σισίνιο, παλιός Βραζιλιάνος διεθνής δεξιός οπισθοφύλακας Ρεάλ Μαδρίτης και σε άλλες ομάδες, 45 χρονών τώρα βέβαια, έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση. Τι αποκάλυψε, ότι από τα 13 του χρόνια έχει αρχίσει να πίνει μπύρες. Λέει, όταν υπέγραψε στην Ρεάλ και πήγαινε στροπονής 8 η ώρα το πρωί, ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να φτάσει όσο ψηλά πίστευαν οι προπονητές του και οι δικοί του άνθρωποι. Εντάξει. Συμβαίνει και αυτά. Τώρα πάμε στην Τσέλσι και με τη Βούλα πλέον οριστικοποιήθηκε η συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο, τον 44χρονο Βάσκο προπονητή, ο οποίος θα υπογράψει τετραετέ συμβόλαιο μέχρι το 30. Να θυμίσουμε ότι ο Τσάμπι Αλόνσο μέχρι τον Νοέμβριο ήταν προπονητή στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως δεν τα κατάφερε εκεί με τις
0: πλήρωσε τα ανεπιτυχή αποτελέσματα των Μερένχες.
1: Ναι, αλλά ήταν το θέμα ότι είχαν κάνει εσωτερικό πόλεμο, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Βενίσιους περισσότερο και κάποιοι άλλοι. Εδώ είναι το θέμα, ότι ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο είχε πάρει το πρωτάθλημα με την Bayer Leverkusen, με τις βεντέτες εκεί δεν τα πήγε καλά και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα οδήγησαν τον πρόεδρο των Μερέγκες, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, να λύσει τη συνεργασία τους, γιατί είχε τριετές συμβόλαιο
0: ο
1: Τσάμπι Αλόνσο. Τώρα έρχεται λοιπόν, πάει στην Τσέλσι, που ανήκει στην κοινοπραξία των Αμερικανών, του Μπόιλι και των άλλωνε, με τετραετές συμβόλαιο. Και το θέμα είναι τώρα που η Τσέλσι πάει από το κακό στο χειρότερο, έτσι. Μπορεί να πήρε το καλοκαίρι του 25 το τρόπαιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με προπονητή το Μαρέσκα στα γήπεδα των ΗΠΑ.
0: Και λοιπόν, το Conference είχε πάρει κοντά στην Πέτης επίσης.
1: Και το Conference νωρίτερα. 4-0 που την είχε νικήσει και να είχε προπονητή τον Έντσο Μαρέσκα, τον Ιταλό πρώην αμυντικό χαφ του Ολυμπιακού, ένα φεγγάρι.
0: Ακριβώς.
1: Και όμως δεν τα κατάφερε και τώρα του δίνεται μια άλλη πρώτη στάξη ευκαιρίας, έτσι, 4 χρόνια στους Λονδρέζους, που αναμένεται να τον ενισχύσει ο Μπόιλ και η παρέα του και στο μεταγραφικό πεδίο. Και βεβαίως πρέπει να δώσει την ευκαιρία να αναδείξει καλύτερα και τον Κολ Πάλμερ, που μέχρι τώρα αυτό το παιδί, ενώ όταν το πήρε με 50 εκατομμύρια ευρώ η Chelsea από τη Manchester City, όλοι πίστευαν ότι μπορεί να είναι το μελλοντικό δεκάρι της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ούτε βρήκε θέση βασικού στην ενδεκάδα των Λονδρέζων, ούτε στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Οπότε τώρα ο Τσάμπι Αλόνσο έχει να λύσει ένα μεγάλο γρίφο, γιατί ο Αλόνσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στη Λεβερκούζεν και στη Ρεάλ πήγε να το εφαρμόσει αυτό, ακολουθεί στην άμυνα τουλάχιστον τρεις στόπερ, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Τσάβι Αλόνσο και για τους νέους του ποδοσφαιριστές.
0: Καλά, γενικώς η Premier League είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα σε θέμα προσαρμογής.
1: Καλά, σίγουρα αυτό. Τώρα, κυκλοφορεί έντονα εδώ και δύο ώρες φήμη στην Αγγλία, μάλλον το έγραψε Daily Mail, ότι ο Pep Guardiola δεν θα παραμείνει μέχρι το 27 που έχει συμβόλαιο με τους πολίτες, αλλά μέσα στις προσεχείς ημέρες θα ανακοινώσει στην διοίκηση της City ότι αποχωρεί από την αγγλική ομάδα. Το είχε βάλει όρο στο συμβολαιό του ότι αν κάποια στιγμή αποφασίσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο, θα μπορεί να φύγει χωρίς να υπάρχει ρήτρα να πληρώσει κάποιος. Οπότε αυτομάτως επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Μαρέσκα, που έχει λειτουργήσει, έχει εργαστεί καλύτερα ως βοηθός ένα φεγγάρι του Pep Guardiola, και λένε ότι οι πολίτες δεν θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα στον τρόπο προσαρμογής ούτε αυτός. Γιατί και ο Ούγκο Βιάννα, που είναι ο τεχνικός διευθυντής των πολιτών, γνωρίζει πολύ καλά τον Έντσο Μαρέσκα και θα κινηθούν και οι δύο μαζί. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τώρα αν όντως το δημοσίευμα της Daily Mail είναι προφητικό. Θα δούμε. Αυτά στο ποδόσφαιρο αλλάζουν τη μια στιγμή στην άλλη. Τώρα, μετά από 61 χρόνια πάμε στην Αυστρία, η LASK, μια ιστορική ομάδα βέβαια, όλες είναι ιστορικές ομάδες, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην Αυστρία με προπονητή τον Dietmar Kimbauer. Οπότε η LASK είναι πολύ πιθανό να είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους στην κλήρωση της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Επίσης η Sturm Graz, που ήρθε δεύτερη, είναι πολύ πιθανό να είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους του

0: όλοι αποφάσισαν να αναθέσουν σε έναν παλιό ποδοσφαιριστή τους που είχε περάσει βέβαια ως υπηρεσιακός προπονητής ξανά από τους κόκκινους διαβόλους, ο Μάικλ Κάρικ. Πήγε μια χαρά, πέτυχε στο έργο του. Μετά από δύο χρόνια επανεμφανίζεται στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν η Manchester United, η οποία θα πάει στο League Phase του Champions League. Ανέδειξε ή μάλλον έδωσε την ευκαιρία στον Κόμπι Μέινου να δείξει το παιδί ότι μετράει και να μην φύγει για αυτός να πάει στην Νάπολη δίπλα στον McTominay για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Έτσι, επίσης ο Σέσκο, ο Σλοβένος φόρ που είχε κοστίσει μια περιουσία πέρσι το καλοκαίρι και είχε καταντήσει αναπληρωματικός. Ο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος για πέμπτη συνεχή σεζόν αναδείχθηκε από τους οργανωμένους οπαδούς των Κόκκινων Διαβόλων, κορυφαίος παίκτης σεζόν που και αυτός ήταν στα... ήταν να φύγει, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι, δεν θα έμενε από τη δική του πλευρά, δεν ήταν ευχαριστημένος με όλα αυτά που συνέβαιναν με τον συμπατριό, τον Αμορίμ και γενικά όλα αυτά που γινόντουσαν στους Κόκκινους Διαβόλους.
1: Και τώρα ο Κασεμίρο αποχαιρετάει και επίσης. Έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στο Τράφορντ.
0: Ο αμυντικός χαφ που λύγει το συμβόλαιό του, θέλουν να τον κρατήσουν ακόμα. Δεν έχει επέλθει κάποια επίσημη διαπραγμάτευση με τη διοίκηση, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, έχει αρκετά πολύ καλά αστέρια η United, αλλά βεβαίως επειδή του χρόνου θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Ο Σέρτζι Μιράτικλιφ και οι συνεργάτες του θα πρέπει να ξοδέψουν αρκετά λεφτά για να ενισχύσουν το μεταγραφικό πεδίο τώρα τον Μάικλ Κάρικ. Πάμε τώρα στην Ίντερ, η οποία δεν κατάφερε να γιορτάσει όπως ήθελε, να κάνει τη φιέστα μάλλον για την κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος που έχει ήδη κατακτήσει, έτσι. Στο τελευταίο σχεδόν λεπτό του αγώνα η Βερόνα κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Μπόουι, είχε προηγηθεί η Ίντερ με τον έντυπο στο 47, στο πρώτο λεπτό του πρόσθετου χρόνου 90-1 ο Μπόουι έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Βεβαίως η Ίντερ είχε εξασφαλίσει εδώ και καιρό το 21ο τίτλο της, αλλά ο κόσμος στο Μεάτσα θα ήθελε να έχει μία νίκη, αλλά μπας περιπτώσει και πάλι οι ποδοσφαιριστές των Ερατζούρι ήταν χαρούμενοι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι μία από τις πιθανές επίσης αντιπάλους του Ολυμπιακού μπορεί να είναι η Ολλανδική Νάιμέγκεν, η οποία νίκησε 2-1 την Go Ahead Eagles και για πρώτη φορά στην ιστορία της εξασφάλισε έξοδο στο Champions League ως τρίτη, έτσι. Οπότε μπορεί να είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού. Επίσης πάμε στη Γερμανία, όπου η Elversberg, η ομάδα με το 12ο budget στη δεύτερη κατηγορία, καταφέρνει για πρώτη φορά στην ιστορία της, το Elversberg είναι μια πόλη μόλις 13.000 κατοίκων, να εξασφαλίσει την άνοδό της ως δεύτερη απευθείας, δηλαδή πίσω από την πρωταθλήτρια Σάλκε, στη μεγάλη κατηγορία.
1: Η οποία Elversberg πέρσι είχε παίξει μπαράζ και τα χάσει από τη Heidenheim.
0: Ακριβώς, σωστό. Τώρα με προπονητή λοιπόν τον Vincent Wagner καταφέρνει να πάρει την πρόκληση για τη μεγάλη κατηγορία, γιατί ισοβάθμισε με την Paderborn. Και έτσι λοιπόν η Paderborn, παλιά ομάδα του ελληνικής καταγωγής Καρλατίδη, θα παίξει αυτή στα play-off απέναντι στη Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα είχαμε κάποια παρατράγουδα των οπαδών της Μόναχου 1860, οι οποίοι στο Μόναχο που γινόταν η φιέστα των ποδοσφαιριστών και της διοίκησης και των οπαδών της Bayern για την κατάκτηση του 35ου τίτλου, το είχε πάρει απλώς τώρα έλεξη το πρωτάθλημα, πήγαν και παραπήσαν μια από τις σημαίες που είχαν ανηρτηθεί στην κεντρική πλατεία του Μονάχου, όπου πάνω στο σήμα της Bayern έγραψαν, έβαλαν καλά ότι βάλαν το 1860, είναι το λιγότερο αυτό, αλλά γράψαν κάτι, εν πάση περιπτώσει, πολύ χιδαίο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά πρέπει να αποφεύγονται και αυτοί που τα κάνουν θα πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά.

0: τι άλλο έχουμε τώρα. Ο Άγιαξ, απόμενα παιχνίδια του και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα τα δώσει στο γήπεδο της Φόλενταμ όταν είναι γηπεδούχος, γιατί υπάρχει συμφωνία του φημισμένου Ολλανδού τραγουδιστή του Harry Styles να δώσει συναυλίες στο γήπεδο του Άγιαξ. Τα λεφτά παίζουν και αυτά τον ρόλο τους. Έτσι λοιπόν ο Άγιαξ θα ξεσπιτωθεί για μερικά παιχνίδια, αλλά τελειώνει το πρωτάθλημα τώρα. Και η Μπολόνια πέτυχε μία νίκη δίχως αντίκρισμα μέσα στο Μπέργαμο. Νίκησε 1-0 την Αταλάντα με γκολ του Ωσολίνη στο 78. Ωστόσο όμως δεν καταφέρνει με αυτή τη νίκη να εμφανιστεί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Και πάμε και στο Βέλγιο βεβαίως. Εκπληκτική εμφάνιση για μια ακόμη φορά του Χρήστου Τζόλι. Οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είχε δύο ασίστ στο, η ομάδα του συνέδεσε 5-0 την Union Saint-Gilloise. Δύο ασίστ, πέτυχε και γκολ. Έτσι λοιπόν 18 και 19 Αυγούστου θα παίξει στα play-off. Μπορεί να είναι και μία από τις πιθανές αντιπάλους της ΑΕΚ. Θα δούμε. Και τι να πούμε τώρα άλλο. Η Newcastle ουσιαστικά στέλνει στη β' κατηγορία τη West Ham, την οποία την νίκησε 3-1 την ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου, που και αυτός προβλέπει ότι δεν θα την ακολουθήσει στην κατρακύλα της. Έχει συζητήσει ο ατζέντης του ανεπισήμως με ανθρώπους της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενδεχομένως και άλλων συλλόγων. Οπότε θα επιστρέψει στην Bundesliga, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει αγωνιστεί στη Στουτγκάρντ, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Και νομίζω μάλλον πρέπει να κλείσουμε τώρα. Γιατί...
0: και η Σκοτσέζικη Λίγκα κατακυρώνει το πρωτάθλημα οριστικά στη Celtic που είχε νικήσει 3-1 τη Hearts. Η πρωταθλήτρια για 46η φορά η Celtic, γιατί όπως είπε ο διαιτητής φύριξε τη λήξη του αγώνα. Και μετά εισήλθανε οι οπαδοί μας για να πανηγυρίσουν.
1: Έγινε. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή.
0: Εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος με τα τελευταία νέα του από το διεθνή χώρο.

Κάπου εδώ η εκπομπή Γκολ Παντού έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Οηλές από το Δημοσθένη Καρμύρη που ήταν τις προηγούμενες ώρες στα, πίσω από το μικρόφωνο, και το Γιώργο Ιωάννου που ήταν στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ηχοληψία. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, μια καλή εβδομάδα και καλό ξημέρωμα. Και παραλίγο να ξεχάσω, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου. Μην φύγει κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμεινε όρθια απέναντι στον Ολυμπιακό, παίρνοντας ισοπαλία 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα, γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε. Όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες μέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε. Δήλωσε τεχνικός των Πειραιωτών Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσντόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε με 2-2 με τον Τσέριν και τον Ταμπόρδα και τους στέρισε τη δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε. Τα παιδιά τα έδωσαν όλα. Θέλαμε την νίκη και φάνηκε, δήλωσε ο προπονητής Τριφυλιού Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλικιότητα σε στιγμές του παιχνιδιού. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο κόσμος του δικεφάλου του Βορρά Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατή και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή, ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Όφη νίκησε 3-1 τον Βόλο, που είχε ισοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκόρερ η Φούντας, Νέιρα και Σεγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίκησε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Πέρεθ και 2 γκολ έβαλε ο Καντεβέρεφ. Αύριο θα μιλήσουμε με τη διοίκηση. Έχει γίνει μια προεργασία, τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικαίων Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του Super League. Οι Σεραίοι αποχαίρετησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Η εθνική ομάδα handball ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 33-38 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United Nottingham Forest 3-2, Wolves Fulham 1-1, Leeds Brighton 1-0, Everton Sunderland 1-3, Bradford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Για την 37η αγωνιστική της La Liga, Athletic Bilbao Celta 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Τζιρόνα 1-0. Έλτσε Χετάφ 1-0. Λεβάντε Μαγιόρκα 2-0. Οβιέδο Αλαβές 0-1. Οσασούνα Εσπανιόλ 1-2. Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0. Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4. Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 και Μπαρσελόνα Μπέτις 3-1. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Σέρια, Τζένοα Μίλαν 1-2, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Πίζα Νάπολη 0-3, Κόμο Πάρμα 1-0, Γιούβεντους Φιωρεντίνα 0-2, Ίντερ Βερόνα 1-1, Αταλάντα Μπολόνια 0-1, Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1, Καλιάρι Τωρίνο 2-1 και Σασουόλο Λέτσε 2-3. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1, Παρί Παρί Σεζερμέν 2-1. Μαρσέι Γρέν 2-0, Στρασβούργο Μονακό 5-4, Λιόν Λάντς 0-3, Λίλο Σέρ 0-2, Νις Μέτς 0-0, Λοριάν Χαβρί 0-1, Μπρέσταν Τζε 1-1. Ο αγώνας ανάμεσα σε Νάντ και Τουλούς διακόπηκε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrepeten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γεράσιμου.
0: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

0: with something new. 9.43 Ιντερβέτε Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 10 λεπτά μετά τις 12, καπέντο ξεκινάμε και για σήμερα, ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, παίζει σύστημα 943. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού διαβάζοντας όλα τα νέα για όλες τις ομάδες. 943sports.gr το site του σταθμού. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και επίσημα πια. Πανηγύρισε σε ένα φοβερό σοου το πρωτάθλημα που κατέκτησε σήμερα. Το είχε πάρει μια εβδομάδα πριν, αλλά σήμερα ήταν η απονομή του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχασε, το παιχνίδι 1-1. Ο ΠΑΟΚ από εκεί αυτοκτόνησε από 0-2 ισοφαρές και 2-2. Η δεύτερη θέση πάει για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ τρίτος, ο Παναθηναϊκός τέταρτος. Είχαμε και τον υποβασμό του Πανσεραϊκού, επίσημα πια. Δεν μπόρεσε να κερδίσει σήμερα τον Πανετολικό. Έφερε 1-1 και έτσι η Τρίπολη μένει στην κατηγορία. Πανσεραϊκός και Λάρισα από του χρόνου Super League 2. Να πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα που είχαμε αυτές τις ημέρες το διήμερο, μάλλον σήμερα Κυριακή και το προηγούμενη μέρα. Μάλλον μένει ακόμα μια αγωνιστική για τα play-out, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η αγωνιστική είναι απλά για να παίξουν. Οι ομάδες που βάστηκαν είναι ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Λοιπόν, από το Σάββατο, ΑΕΛΑ Τρόμητος 2-1, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Εχθές Κυριακή, Όφι Άρης, Όφι Βόλος μάλλον 3-1, Άρης Ζευαδιακός 3-0. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Πανσεραϊκός Πανετολικός έγινε εχθές το μεσημέρι 1-1. Να δούμε τις βαθμολογίες τώρα για όλες τις θέσεις του πρωταθλήματος, στην βαθμολογία αναλυτικά. Η ΑΕΚ πρώτη με 72 βαθμούς, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός 52 βαθμούς. Πάμε για τις θέσεις 5 έως 8. Ο Άρης πήρε την 5η θέση, 31 βαθμούς, Βαλιακός 31, Όφι 23 και Βόλος 17. Και για το υποβασμό είπαμε Ατρόμητος 43, Κηφισιά 38, Πανετολικός 36, Αστέρας Τρίπολης 33. Αυτές οι ομάδες σώθηκαν, πέφτουν. Η ΑΕΛ με 30 και ο Πανσεραϊκός με 29 βαθμούς. Απομένει μια αγωνιστική, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Οι ομάδες έχουν πέσει, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5. Περιμένουμε τα τηλεφωνά σας, τα μηνύματά σας, ό,τι είδατε. Να τα κουβεντιάσουμε. Τελείωσε χρονιά, του χρόνου πάλι. Καλό καλοκαίρι σε όλους. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, πέστε πρώτος μήνυμα. Μπιλάρα πήγες, ναι αλλά πήγα, γήπεδο έφυγα νωρίτερα, δεν πρόλαβα τα πάντα. Πρόλαβα αρκετά πράγματα, αλλά γύρω στις 11 παρά έφυγα γιατί έπρεπε να έρθω στο σταθμό. Ακόμα πανηγύρι συνεχίζεται, θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πίλη.
0: Καλώς το να.
1: Καλύτερα για το ποδάρισμα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Ακή, το βλέπω σε ένα προπατζίδικο. Μερικοί αξίδες ήταν πολύ προκλητικοί εκεί πέρα που καθόμουν, τέλος πάντων.
0: Γιατί τι κάνανε, ρε. Τι σου κάνανε.
1: Δεν έκανε διάφορα τώρα.
0: Εντάξει, ρε, μέσα στη χαρά της θα πούνε για κάτι παραπάνω, ρε φίλε.
1: 14 από τα χρήματα με 40 εκεί πέρα τι... Εντάξει, δίκαια τα πήρε, ο Ολυμπιακός τώρα σε τελευταίες αγωνιστές ήταν ανεβασμένο. Κάτι για τη Λάρισα, τη ρίξαν, γιατί άμα θυμάσαι με τις Σέρες.
0: Εντάξει μωρέ, τώρα περίμενε να μάτσει η Λάρισα να σωθεί, έπρεπε να είναι καλή ομάδα, δεν ήταν καλή ομάδα. Λάρισα έπαιξε με τους μεγάλους, τους έκανε 200 βαθμούς και στα μικρά παιχνίδια έκανε παιχνίδια. Εντάξει, ένα παιχνίδι τώρα με τις Σέρες, τώρα να το βάλεις για ολόκληρη αγωνιστική, οκ, ναι, αδικήθηκε, αλλά ένα παιχνίδι τώρα, σε τόσα παιχνίδια έπαιξε η Λάρισα.
1: Και σήμερα το διαδίκτυο, εγώ το έγινε στον Ιταλό, ο Ιταλός ήταν τα πανηγύρια δηλαδή, σήμερα στο ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, δεν έκανε κανένα σοβαρό λάθος όμως.
1: Με τον Ταρέμι τι ήταν αυτό.
0: Ποιο.
1: Με τον Ταρέμι.
0: Το Ταρέμι.
1: Ναι, με τον Ταρέμι, γιατί είμαι στη φάση.
0: Δηλαδή τι ζητάει ο Ταρέμι, πέναλτι. Ποια φάση λες, φίλε.
1: Δεν
0: θυμίζει
1: τη φάση.
0: Ναι, τι να θυμηθώ, ποια φάση μου λες, δεν θυμάσαι, θυμηθώ εγώ.
1: Που σταμάτησε τη φάση
0: και
1: πέρα και γύρισε πίσω.
0: Τι είπαμε, αυτό είναι δηλαδή έγκλημα, διαιτητικό έγκλημα.
1: Και κάτι άλλο μαρκαρίσμα, τέλος πάντων.
0: Να εντάξει, γιατί αυτή η πάλι, για σένα.
1: Όχι, ο διαιτητή
0: δεν ήταν καλό στο πειθαρχικό έργο. Ήταν καλό, γιατί δεν έκανε λάθη.
1: Ότι διαμορφώθηκε
0: ένα αποτέλεσμα. Τότε συζητάμε για διαιτητή τώρα σε
1: ένα.
0: Μα συζητάμε γιατί πήρε φίλε τώρα σε ένα παιχνίδι που δεν έκανε το σοβαρό λάθος, το τραγικό λάθος.
1: Εγώ σου είπα στο πειθαρχικό έλογο.
0: Κάποιε κάθε λίτο η ΑΕΚ, κάποιε Ολυμπιακό.
1: Θέλω να πω και κάτι άλλο, για πε μου τη γνώμη σου. Γιατί βγαίνει στην κυρία Μπορέα, εγώ το μήνο λέω από το. Και έλεγε λέει το γκολ του Πάουκ.
0: Δεν το έχω δει, φίλε, δεν το έχω δει. Δεν έχω δει. Είμαι γήπεδο. Δεν τα έχω δει. Δεν τα έχω δει.
1: Σωστά το ακύρωσε αφού το
0: τραγικό. Θα τα δω μετά γιατί δεν τα έχω δει, γιατί είμαι στο γήπεδο. Δεν προλαβα τίποτα.
1: Εγώ το είδα 4-5 φορέ τη τραβάει τη φανέλα. Και εγώ στην αρχή το πέρασα για κούλα, αλλά την ξαναλέω τη φάση όταν είναι, πριν κάνει την παλιά στο Κωνσταντέλια, πάει εκεί πέρα ο Κωνσταντέλιας και τραβάει τη φανέλα για αυτό τη...
0: Σου λέω δεν το έχω δει, θα το δω μετά, δεν το
1: αλλά
0: έχω
1: δει. Αλλά ο Πάκος αυτοκτόνησα, εγώ έβλεπα τα στιγμιότητα, έχασε πολλές ευκαιρίες ο
0: Πάκος. Ο Πάκος πλήρωσε τα δικά του λάθη, δεν φταίει κανένας.
1: Και ο Ολυμπιακός ήταν έξω στις μία του, εγώ δηλαδή μόλις έγινε το 1-1 παρακαλέ, άντε το Παναθηναϊκός να κάνει το 2-2. Γιατί
0: κοίτα, αν ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2, η ισοπαλία του, μάλλον η πρόκριση στο Champions League στα αποκριματικά, οφείλεται στο Τζολάκι. Εκεί που πιάνει του Ζωάου Μάριο, στο 87.
1: Αλλά έκανε και μια βλακή.
0: Εντάξει, έκανε και το λάθος που. Εντάξει, οκ, αλλά έπιασε ένα πολύ καλό όμως, του Ζωάου Μάριο, εξ επαφής. Να μου πεις δεν πλάσανε καλά κι ο άλλος, οκ, αλλά το πιάσε.
1: Εγώ έχω τρελαθεί με το Ροτινέ να πούμε. Δεν βάζουν πολύ center for. Έχει βάλει πολύ το Ροτινέ τώρα, τέταρτο που βάζει.
0: Ναι, έχει βάλει 404 μάσα τελευταία.
1: Και δεν βάζουν επιθέσει. Αυτό ο Ολκαμπή δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τον είδε πάλι τι έχει.
0: Ο Ολκαμπή δεν γύρισε καλά. Δεν γύρισε καλά μετά το.
1: Το είδε εκεί που έπρεπε να πάει να. Άργησε εκεί, αντί να πάει να τη σουτάει την πάλα. Αργή τι πήγε να κάνει και πάλι εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει.
0: Σου λέω μετά το Κόπα Αφρικα που γύρισε ο Ολκαμπή δεν είναι ο Ολκαμπή που ξέραμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εντάξει, θα δούμε τώρα για το... Τώρα πρέπει να βγει στον Βίλα μου φαίνεται τέταρτη έτσι και να πάρει και το Europa
0: League άκουγα, να πάρει. Άκουγα πριν στον δρόμο που ερχόμουν ότι δύσκολο για την Αστον Βίλα γιατί παίζει με τη City τελευταία αγωνιστική και η City πάει για πρωτάθλημα, δηλαδή δύσκολο το πράγμα.
1: Χλωμό το βλέπω.
0: Για να δούμε, όλα εντάξει, Αγγλία είναι, όλα γίνονται.
1: Εντάξει, ο Πάουκ ήταν, εγώ δεν περίμενα το Πάουκ, μέχρι το Γενάριο ο Πάουκ πήγε πολύ καλή μπάλα, αλλά μετά με στραματιστήκε.
0: Ναι ρε παιδιά, δεν έχει υλικό ο Πάουκ όμως, εγώ το έλεγα από τότε που βγαίνανε και λέγανε ότι είναι καλύτερο ομάδα στην Ελλάδα, θα το πάρει...
1: Όχι, τα στραματισμούς έπαιξε πολύ.
0: Εντάξει ρε φίλε, τα στραματισμοί υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, πρέπει να έχεις αλλαγές όμως.
1: Απλώς δεν είχε πάγκο.
0: Αυτό δεν πάει να πας με 12 παίκτες.
1: Ο Μάκης και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίβκοβιτς και ο Μεϊτέ μου φαίνεται.
0: Γιατί δεν μπορεί να πας με 13 παίκτες όμως.
1: Δεν είχε πάγκο γι' αυτό.
0: Αυτό λέμε. Άρα...
1: Η ΑΕΚ ήταν αποτέλει, μου φαίνεται από την 8 δεν έκανε, έτσι.
0: Από την μέρα που έχασε το Κρασιά και τον Ολυμπιακό το εύκολο 2-0.
1: 26 Οκτωβρίου.
0: Ναι, 24 αγώνες. 16 νίκες, 8 ισοπαλίες.
1: Εμένα σου πω ποιες προσημάδες μπορεί από την ΑΕΚ τώρα που τον είδα σήμερα στο δεύτερο που μπήκε μέσα. Ο Κουτέσα.
0: Ναι, καλώς παίξει. Έχει υλικό η ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ φέτος του χρόνου δεν θέλει πολλά.
1: Και προπονητή, γιατί ένα σκοπό και να κλείσω αυτό. Στην αρχή τον Νίκο σε να συμβητούσαν οι ΑΕΚ. Εγώ που βγαίνω στα ραδιόφωνα, ιδίως όταν έχασα τον Ολυμπιακό μετά που έκανε και με τον Πάκο Πέρας και τον...
0: Ναι, άκουσα. Αλλά εντάξει, οκ, το φτιάξε το πράγμα.
1: Επειδή εγώ διάβασα σήμερα που το θέμα είχε διούσει με τον Νίκο, ότι έχει πάρει, λέει, σε πόσο ομάδες έχει πάρει, σε ποιο ομάδα έχει πάρει, και τίτλο.
0: Ναι, κύπελο.
1: Ρωσία έχει πάει και άλλους τα αραβικά μοίρα, τα έχει πάει, που άλλο έχει πάει. Παρτιζάν και Ουγγαρία και έχει πάρει ποτέ.
0: Εντάξει, ήταν φέτος χρονιά, ήταν καλή χρονιά. Δηλαδή έφτιαξε μια ομάδα, καλή ομάδα. Παρόλο που δεν είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ και ήταν το outsider από την αρχή της χρονιάς, κατάφερε να παίξει και καλό ποδόσφαιρο κάποιες φορές, να κάνει και μια καλή πορεία στην Ευρώπη και να πάρει και το πρωτάθλημα.
1: Να σου πω εδώ, για μένα η Άγκου τη Βυράκη βάλει κάτω αυτοκτόνησε.
0: Εκεί, αν είχε βάλει ένα γκολ εκεί, θα ήταν διαφορετικά. Εκεί έφαγε τρία γκολ. Το πάλεψε εδώ, αλλά μια κακή αμυντική προσπάθεια. Φάγαμε το 3-1 και εντάξει. Αλλά ήταν και μια καλή προσπάθεια όμως.
1: Εντάξει, τώρα εμείς τώρα να δούμε τώρα στο πόλεμο θα κάνουμε στο Final Four και στο μπάσκετ.
0: Ναι, τώρα έχουμε αυτό έχει μείνει. Το Final Four του μπάσκετ έχει μείνει. Και το πόλο και τις γυναίκες και για τους άντρες. Λέω για τα αθλήματα που είναι πιο διαδεδομένα.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι παράδοση στο πόλο και τι ευρωπαϊκό τίτλος έχει πάρει.
0: Παίζουν οι γυναίκες τελικό
1: και... Για την Παρασκευή με τη Φενέρ είναι δύσκολο το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, αλήθεια.
1: Πολύ καλή ομάδα η Φενέρ. Θα δούμε. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι πολύ πλήρης ο Ολυμπιακός. Έχει το ρόστερ του.
0: Έχει πολύ βάθος ο Ολυμπιακός, έχει πολύ καλούς ψηλούς, είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά εντάξει, ένα μάτς είναι.
1: Άμα δεν το πάρει και φέτος πέμπτη χρονιά, τι να πω, μεγάλη αποτυχία. Θα είναι δηλαδή μεγάλο πέντε χρόνια για να μην το πάρει. Θα δούμε τώρα λοιπόν αυτά πύλη.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα.
1: Ο Μίτσος τον άκουσε που είχε πει ξαναδεί, είχε πει 3-0 ο Ολυμπιακός, είχε πει θα χάσει, έλεγε.
0: Ο Μίτσος.
1: Ο Μίτσος το προβλέψε.
0: Το πέτυχε.
1: Λοιπόν,
0: τα λέμε, να είσαι καλά. Λοιπόν, για χαρά. Καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 21 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Inter Veteran Sports. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο Μαντάρα μας που είναι άξια πρωταθλήτρια 25-26. Μέγα σόου σήμερα στη φιέστα μας. Δώσαμε πολύ υλικό στο Λούμπεν. Μακάρι να είμαστε στους χειρούς για τα προκληματικά. Γιάννης από τον Βόλο. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Ναι, έδωσε φοβερό σόου. Ήταν το σημερινό, ειδικά εδώ μπήκε το εργαλείο μέσα εκεί με τον Ηλιόπουλο. Ακούγαμε το θόρυβο. Εντάξει, θα μιλάμε για πολλά άλογα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Έτσι μιλάλα και το φιέστα μέσα. Το χορτάρι, πάμε για αλλαγή χορταριού τώρα. Αλλάξει το χορτάρι και το κάψε και με τα βαντιλίκια που έκανε ο τρελάρας, ο Μάριος Ηλιόπουλος.

φίλος Θανάσης ο Ρισβάνης μας έστειλε μήνυμα από την Κύπρο. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου. Και εκεί ο φίλος μου ο Θανάσης είναι και αυτός πρωταθλητής με την Ομόνοια. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και μου έχει φωτογραφία με την κούπα της Ομόνοιας, που και η Ομόνοια πήρε πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια εκεί στην Κύπρο. Γεια σου, Θανάση Ρισβάνη. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Εκάρα μόνο, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Καματερό, φούρνος. Γεια σου, Νικολάκη μου. Μπήκε το παιδί του μου κουτί, βρέθηκε, είδα ένα βίντεο. Ναι, το έψαχνα το παιδάκι, χάθηκε το παιδάκι μέσα στον κόσμο. Τελικά το βρήκα το παιδάκι του μου κουτί, όλα καλά. Στο Μέγα έχουν τίτλους, το μετέθρεψε σε προσωπικό σόου και οι δύο ομάδες στα, και οι δύο ομάδες στα αστέρια θα τους περάσει. Εντάξει, το Μέγα τώρα τι να γράψει, ρε φίλε, τώρα το Μέγα. Εκεί έχουν το στεναχώρια τους τώρα. Τι θα γράψει. Πέρα ο άλλος στο Sky, ο κύριος Βόγκλης, είπε ότι ήταν κακόγουστο το show. Λες και τον ρωτήσαμε να μας πει τη γνώμη του. Κύριε Βόγκλη, κάτσε εκεί με τον Αλαφούζο, κοίτα με τον Αλαφούζο να κάνετε καμιά ομάδα και άσε την ΑΕΚ και τις φιέστες. Τουλάχιστον η ΑΕΚ έκανε φιέστα. Που του λες και κακόγουστη κιόλας δεν σου άρεσε. Λες και σε ρωτήσαμε, κύριε Βόγκλη. Από την πίτα που θα φας, τι σε νοιάζει και αν καείς. Δηλαδή, ποιον αφορά, αν ήταν καλή, δεν ήταν καλή. Η φιέστα της ΑΕΚ. Αφορά μόνο τους οπαδούς της ΑΕΚ. Τώρα τα υπόλοιπα, να είχαμε να λέγαμε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Γεια σου φίλε Μανώλη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Κακό, Γουστάφ, δίνεται ο κύριος Βόγλης στις εκπομπές του, βασικά μην δίνουμε σημασία. Λέω ο φίλος, ναι, μόνο απλά το είπα γιατί το άκουσα πριν και λέω τι λέει τώρα ο άνθρωπος τώρα σε ένα κανάλι που το βλέπει όλη η Ελλάδα, ας πούμε, όλοι, όσο κόσμος, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, Παοκτζές, Αριανοί, βγαίνει και λέει τώρα κακόγουστο, δεν του άρεσε. Ναι, και το ρώτησε κανένας. Άλλη φορά θα σε ρωτήσουμε, κύριε Βόγλη, αν κάνουμε φιέστα, να μας πεις τη γνώμη σου, πώς θα την κάνουμε.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα, ποιος. Τι κάνεις. Έλα, Δημήτρη μου, καλημέρα, καλημέρα. Θα τα πω τώρα. Κάθε να τα πω. Μπαμ, μπαμ. Τα λέω τώρα. Κλείσε και τα λέω. Δημήτρη μου, κλείσε και τα σου ακούω και καλά. Τα γαλλικά, θα Δημήτρη, στοιχηματικά δηλαδή. Τα γαλλικά, αυτά που δώσαμε χθες το πρωί, χάσαμε μόνο την Μίντιλαν. Πέρασε η Άρχους 6-2. Πέρασε και 6-1 όπως κέρδισε και η Αρμίνια. Μας τα χάλασε η Μίντιλαν που έχασε 2-3 από την Μπρόντμπι. Να δούμε τα γαλλικά παιχνίδια που θέλει ο φίλος ο Δημήτρης. Μισό λεπτάκι να τα βρούμε. Λοιπόν, τα βραδινά των 10 η ώρα.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12:30.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τα γαλλικά. Λίλ Οσέρ 0-2. Λοριάν Χαβρι 0-2. Λιόν Λανς 0-4, Μαρσέι Ρεν 3-1, Μπρέστ Ανζέ 1-1. Το Νάντ Τουλούζ αναβλήθηκε γιατί μπήκανε μέσα οι οπαδοί. Τα κάνανε γης Μανδιάμ, οι οπαδοί της Νάντ, η οποία η ομάδα έχει πέσει εδώ και καιρό. Βρήκαν ευκαιρία, μπήκανε σήμερα και το αγώνας διακόπηκε λόγω επεισοδίων. Λογικά θα πάει το παιχνίδι στην Τουλούζ. Νις Μέτς 0-0, Παρίσι Ζερμέν 2-1, Στρασβούργο Μονακό 5-4. Αυτό το παιχνίδι μου το είπε Άντερ. Το μεσημεράκι με πήρε τηλέφωνο κατά 3 η ώρα, μου λέει Μπιλάρα Αντεράκι, Στρασβούργο Μονακό, κλειστές άμυνες, Άντερ 2,5. Το παιχνίδι ήρθε 5-4. Αυτό μας το είπε ο κύριος Χάτζημαν. Καλημέρα Μπιλάρε με τα ωραία σου, γεια σου φίλε Μάνο Σταραμόπουλε. Πεχταρά μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Στην καλή βαθμολογία Παρί πρώτη με 76 βαθμούς, Λανς που οποία έκανε φοβερή χρονιά 70 βαθμούς, Λίλ 61, τρεις πρώτες θέσεις. Η Λιόν βγαίνει στο Europa με 60 βαθμούς, Κόφερενς, Μαρσέι και Ρεν, Μονακό με 9 παίξω. Play out παίζει Νις που είναι 16η, υποβιβασμός για Ναντ και Μέτς.

Η Ιταλία βαθμολογία είναι 37 αγωνιστικές, άλλη μια αγωνιστική νομίζω, ναι, για να δω, 20 ομάδες, ναι, άλλη μια αγωνιστική. Μένει για την Ιταλία, το έχει πάρει ίντερο πρωτάθλημα εδώ και πολύ καιρό, 86 βαθμούς, η Νάπολη δεύτερη 73, Μίλαν 70, Ρώμα 70, πέρασε την Γιουβέντους η οποία έχασε και είναι τώρα στην έκτη θέση μαζί με την Κόμο με 68 βαθμούς. Αυτές οι δύο ομάδες αν τελειώνανε τώρα παίζανε στο Europa, η Αταλάντα στο Conference και Μίλαν, Ρώμα, Νάπολη και Ίντερ στο Champions League. Και κάτω τώρα αν τελειώνει το πρωτάθλημα πέφτει η Κρεμονέζε, η Βερόνα και η Πίζα η οποία έχει πέσει ήδη, η Βερόνα έχει πέσει ήδη, παλεύει η Κρεμονέζε να σωθεί, η Λέτσα έχει 35, η Κρεμονέζε 34 βαθμούς. Καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα καλημέρα. Εδώ είμαστε, γήπεδο.

Το παιχνιδάκι για το φίλο που ρωτάει ήταν ο Ολυμπιακός καλύτερος πρώτο ημίχρονο. Μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ. Φαίνονταν το, το παιχνίδι το ήθελε περισσότερο ο Ολυμπιακός. Λογικό είναι, είχε το κίνητρο τη δεύτερη θέση που θα οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League. Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός. Έβαλε ένα ωραίο γκολ με το Ροντινέι. Δεύτερο ημίχρονο το ισορρόπησε το παιχνίδι ΑΕΚ. Πήρε κατοχή. Ήταν πιο καλή. Ο Ολυμπιακός γύρισε προς τα πίσω. Τελικά ένα γκολ κοϊτά το 1-1. Μετά έγινε νομίζω άλλη μια ευκαιρία, η μεγάλη ευκαιρία με τον Ζωάο Μάριο και στο πλασέ που έκανε το Γαλοξολάκης. Έμεινε το 1-1 ούτως ή άλλως και από εκεί το μάτς και γίνει 2-2. Βόλευε τον Ολυμπιακό ισοπαλία από το τηλεοφόρο και ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ έμεινε με τις αναμνήσεις του ενός μηνού που έπαιζε καλή μπάλα, αυτή είναι αλήθεια, αλλά έπαιξε για ένα-δύο μήνες. Μετά δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ, τραυματισμοί, όλα αυτά τα δέχομαι, τα σπάζομαι, αλλά ένα πρωτάθλημα υπάρχουν και τραυματισμοί. Πρέπει να είσαι σωστός, να έχεις παίκτες, να αντικαταστήσεις τους τραυματισμένους. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να σου φταίνε δηλαδή οι τραυματισμοί. Ας είχες, από το καλοκαίρι να πάρεις παίκτες για να προλάβεις τυχόν τραυματισμούς. Δεν πήρες και την πάτησες. Ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος. Για τον ΠΑΟΚ ήταν χρονιά καταστροφική, γιατί 100 χρόνια τα χάσε όλα. Εδώ που τα λέμε. Σώθηκε και η Σεβίλη, ναι, κόντεψε να τη ρίξει ο Αλμέιδα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Σώθηκε η Σεβίλη. Μια αγκαλιά μπορεί να σώσει ζωές. Συγκλονιστικός Ρώτα έστειλε μήνυμα για τις αυτοκτονίες των 2 17χρονων.

Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάριο από Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα μου μπαλκόνι στην Τεκελία δεν κουνιέται φίλο. Ολυμπιακός πάμε και ασφάλιση στη δεύτερη θέση της Super League και έτσι πήρε το ειστήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Βέβαια υπάρχει και δυνατότητα αναβάθμισης αν η Άστον Βίλα καταχθήσει το Europa ώστε να και να τερματίσει εντός τετράδα στην Premier League. Οι επιρροές θα είναι ισχυροί στο δεύτερο προκριματικό γύρο και γνωρίζουν ήδη δύο σίγουρους πιθανούς αντιπάλους. Δηλαδή μία θα είναι η Sturm Graz που ξέρουν και τη Hearts. Υποψήφιους αντιπάλους συμπληρώνει ο δεύτερος της Πολωνίας, η Αγγελόνια, η Γκόρνη και η Ράκοβ. Λοιπόν, αυτά. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός, είπαμε με την Άστον Βίλα, θα βρίσκεται δεδομένα ισχυρός στον τρίτο προκριματικό γύρο και θα έχει σίγουρα πιθανούς αντιπάλους τη Σπάρτα Πράγας και την Νάιμεγκεν. Τελικά, αν δεν συμβεί αυτό που είπαμε με την Άστον Βίλα, τότε οι Ερυθρόλευκοι θέλουν από την Union Saint-Gilloise να τερματίσει τη δεύτερη θέση του βελγικού πρωταθλήματος, ώστε οι Πειραιώτες να είναι αυτοί που θα μπουν στους ισχυρούς πίσω από Sporting, το ζευγάρι που αφορά την Πόντο και την Λιόν. Να δούμε πόσο ήρθε, είχε ντέρμπι σήμερα, είχε ντέρμπι σήμερα δεν ήταν, νομίζω σήμερα ή εχθές έγινε.

Το ντέρμπι του Βελγίου για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι Club Brugge Union Saint-Gilloise 5-0. Στην ετρίβη η Union Saint-Gilloise, και τώρα η Brugge πέρασε νομίζω στην κορυφή της βαθμολογίας στα play-off. Μισό λεπτό, ναι. Έχει 53 βαθμούς, μεγάλο βαντάζ. Έχει 49 η Union Saint-Gilloise. Φαίνεται ότι ο τίτλος σιγά σιγά πηγαίνει προς το Brugge. Να πω παρέα μας το μπιστρό εκεί στο Εγάλαιο, στην Βεάκη και Κνωσού, και από τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία για ένα μπουκαλάκι για την Παρασκευή το βράδυ που έχει λαϊκή βραδιά. Όνομα επώνυμο, το όνομά σας, μάλλον το όνομα το επώνυμό σας, και το θέλετε στο Viper του σταθμού 6939 943 943.

Για την ΑΕΚ τώρα είναι μετά την κατάκτηση της Αυστριακής Λίγκας από τη ΛΑΣΚ Λίντσεν. Η ΑΕΚ θέλει μόνο έναν αποκλεισμό. Μία εκ των Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόνα Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν για να πάρει τη θέση στου ισχυρού των playoff. Δηλαδή θέλει να αποκλειστεί η Ερυθρό Αστέρα, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Σέλτικ, η Σλόνα Μπρατισλάβας, η Λεχ Πόζναν. Καλημέρα Βασίλη, τελικά η βοήθεια ήρθε από Ανατολάς Παναθηναϊκό. Τα Κίμια άμα περιμέναμε από εσάς, κλάψε χαράλαμπε και εκπομπή χαιρετισμούς από το Σνέτερο. Δώσε χαιρετισμούς στο Χάτζημαν και Μπέλο και τον Γιώργο από Αμερική. Εάν και ο Ολυμπιακός θα πάει πιο μακριά στην Ευρώπη από τον πρωταθλητή Ελλάδας, λέει ο φίλος ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ. Θα τα δούμε όλα Δημητράκη μου όταν έρθει η ώρα της κλήρωσης, να δούμε αν περάσουν οι ομάδες του Champions League, γιατί πρέπει να παίξουν αγώνα για να περάσουν. Θα δούμε.

the crowd. Καλημέρα και από μένα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα ο φίλος ο Στέφανος. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. 24 παιχνίδια φίλε έχει, όχι 21, 24 παιχνίδια έχει να χάσει και έχασε τελευταία φορά από τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκι το 2-0 τον Οκτώβριο, 26 Οκτωβρίου. Από τότε έχει κάνει 16 νίκες και 8 ισοπαλίες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ο φίλος ο Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που μας έστειλε μηνυματάκι και ο Σπυράκος.

Να, ο φίλος μου ο Ηλίας Γλυκούλης. Ο Ηλίας γνωστός Γλυκούλης. Γεια σου Λιάκο μου, καλημέρα. Τι έγινε Λιάκο Κουμπάρος, ε? Τι μας έλεγες πριν κλείσει το κατάστημα εκεί στο, όταν ανέλαβε ο Ηλιόπουλος? Κουμπάρος, κουμπαριές, τώρα τι έγινε τώρα? Είσαι εδώ, πήγες γήπεδο, πέρασες απ' έξω, τη βρήκες την πόρτα, τι έκανες τώρα? Ή ο Κουμπάρος θα τα κάνει όλα με το μαρινάκι, πλακάκια που μου λέγες. Ε, Ηλία. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Μπιλάκο, καλημέρα Μπιλάρα και από μένα. Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Μπιλάρα καλημέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας, Παναθηναϊκός από Βοτανικό. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Εμείς με Αλαφούζο δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας.

Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι από τα Μέγαρα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Κυριάκος από τον πανέμορφο Βόλο. Ναι, τελικά έπεσε ο Πανσεραϊκός. Δεν κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό σήμερα. Έμεινε στο 1-1. Και η τελευταία αγωνιστική που θα γίνει την Τετάρτη. Τα δύο μάτς δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Οι ομάδες που έπεσαν είναι η Λάρισα, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Του χρόνου θα παίζουν στη Super League 2.

Καλημέρα και στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Στάθης έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Με καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι, ποδοσφαιρικό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι για όλους τους οπαδούς των ομάδων. Ναι, δεν έχουμε πρωτάθλημα, τελείωσε. Ό,τι είδαμε, είδαμε. Πρωτάθλημα πήρε η ΑΕΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Τώρα έχουμε, τι έχουμε, την Ευρωλίγκα, εκεί που ο Ολυμπιακός θα πάει για να πάρει την κούπα στο ΆΚΑ. Έχουμε τους δύο τελικούς του Ολυμπιακού για το πόλο γυναικών, πόλο ανδρών και μετά πάμε για το Μουντιάλ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ, συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι μία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέω ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από Μενίδη. Πετρούπολη, παιδιά, έχασε από τον πύργο. 1-2. Το πρωί βγήκε ο φίλος ο Χριστάρας και λέει πάμε για άνοδο, αλλά τελικά έχασε 1-2 από τον πύργο στο γήπεδο της Πετρούπολης, ο Άρης Πετρούπολης.

Ο φίλος ο Μπιλ έστειλε πρόσκληση στον Ακύρα να έρθει στην ομάδα στο Facebook. Η πρώτη δήλωση που έκανε μετά την Eurovision ήταν «Πήγαμε κουβά». Δικός μας άνθρωπος δηλαδή. Ο Βασίλης Ορατσίας, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Είχε ωρέξει απόψε ο πρόεδρος και μας ξενύχτησε. Ας είναι, αν είναι να παίρνουμε πρωτάθλημα, ας τραγουδάει κιόλας. Ναι, είπε και τραγούδι ο πρόεδρος. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα ξεφίλη μας την Κατερίνα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Χαρούμενος σήμερα ο άντρας μου ο Κώστας. Πάει για δουλειά χαρούμενος λόγω του πρωταθλήματος που πήρε και επίσημα σήμερα εχθές μάλλον η ΑΕΚ. Ναι, το είχε πάρει το πρωτάθλημα εδώ και μια εβδομάδα. Εχθές ήταν η απονομή του πρωταθλήματος με την φιέστα που έκανε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χάρη. Μπιλάρα καλημέρα. Εθνικάρα ολέ, λέει ο φίλος μας ο Χάρης, ο οποίος είναι εθνικός Πειραιά, να υποθέσω, Νικόλα μου.

Μπιλάρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Αεξής από το Μοσχάτο. Άκουσε το πώς έκανε εξάτμιση στο εργαλείο του Ηλιόπουλου. Εντάξει, φίλε, πώς έκανε το εξάτμιση τώρα. Πόσα άλογα είναι μέσα σε ένα καπό. Έκανε λίγο παραπάνω θόρυβο. Ναι, ήταν σαν να, σαν να υπάρχουν πυροβολισμοί. Ναι, έκανε θόρυβο, εξάτμιση. Έχει πολλά άλογα αυτό το αυτοκίνητο. Αγωνιστικό είναι. Εργαλείο είναι. Λογικό να κάνει τέτοιους ήχους. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό ποδοσφαιρικό καλοκαίρι να έχουμε όλοι οι οπαδοί των ομάδων. Και τώρα από εβδομάδα ξεκινάνε τα μεταγραφικά. Ναι, θα έχουμε μεταγραφικά, θα παίζουν πολλά ονόματα, θα παρελάσουν μάλλον ονόματα, πολλά, πάρα πολλά ονόματα για όλες τις ομάδες. Όρεξη να έχουμε να διαβάζουμε, τώρα κάποια θα είναι αλήθεια, κάποια θα είναι παραμύθια, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Θα παρελάσουν πάντως πολλοί παίκτες από τις ομάδες, τα ονόματά τους δηλαδή θα παρελάσουν και κάποια πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία απλά θα παρελάσουν. Βραδινά παιχνιδάκια νομίζω ότι έχει κάποια, όχι πολλά, έχει κάποια. Να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ κάπου. Λοιπόν, έχουμε στο 50 Βιλανόβα Βαΐ 2-0. Άλμπιον με την Μοντεβιδέο Γόντερς είναι 0-0 στο 51. Ανάπολης Μπάρα 0-1. Μπραγκαντίνο Βιτόρια Μπαΐα 0-0 στο 39. Σαπεκοέν Σερέμο 1-1 στο ίδιο λεπτό στο 39. Κρισιούμα Ατλέτικο Γκοϊαένσε 0-0. Σεάρα Φορταλέζα 0-1. Κόλο Κόλο Νουμπλένσε 2-1. Και Γκουαρανί Ιτουάνο 0-1.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που μας έστειλε μηνυματάκι. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον αδελφό μου που ακούει τώρα. Ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

Παιδιά, δεν έχω δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με ρωτάτε. Δεν έχω δει, γιατί ήμουν στο κήπεδο. Έλαβα την ΑΕΚ, ήμασταν μετά στη γιορτή μέχρι τις 11 που φύγαμε. Δεν έχω δει τίποτα. Αλλά μόνο και μόνο που ο ΠΑΟΚ από 2-0 είχε την νίκη στα χέρια του, κατάφερε να ισοφαριστεί τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει πολλά. Εντάξει. Θεωρώ ότι θα ήταν μετά το 2-0, ο ΠΑΟΚ θα κατέρευσε. Παναθηναϊκό ανέβηκε και έφερε την ισοπαλία 2-2. Και ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος και θα παίξει στο Europa, Ολυμπιακός Champions League, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, και οι δύο ομάδες και να αποκλειστούν από το προκριματικά του Champions League θα πάνε κατευθείαν σε ομίλους του Europa. Αλλά αυτά θα τα δούμε, να δούμε τις κληρώσεις, να δούμε τις ομάδες που απομένουν τα πρωταθλήματα και τις κληρώσεις των ομάδων Ολυμπιακού και ΑΕΚ, να δούμε πού θα πέσουν, ποιες ομάδες θα πέσουν και αν περάσουν παρακάτω και μπουν στους ομίλους Champions League.

Μιλάρα, συμφωνείς για το προπονητή όταν MVP της ΑΕΚ φέτος? Βέβαια συμφωνώ, φίλε. Βέβαια και οι παίχτες και ο προπονητής όμως, που έφτιαξε μια ομάδα δυνατή, μια ομάδα που δεν χάνει εύκολα. Το απέδειξε η χρονιά που μας πέρασε. Μάλλον η χρονιά που τελείωσε, αυτό απέδειξε ότι η ΑΕΚ δεν έχανε εύκολα, τουλάχιστον μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι είχε 18 νίκες, 16 νίκες και 8 ισοπαλίες. Δεν το λες και λίγο πράγμα. Και είπαμε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε από το 0 στην ουσία, με τα περσινά προβλήματα, με το περσινό χάλι μάλλον καλύτερα στα play-off. Κατάφερε με νέο προπονητή, να είναι νέος προπονητής, να μπορέσει να κάνει μια ομάδα με νέους παίκτες από την αρχή, από το 0. Μια ομάδα που ήταν outsider, δεν υπήρχε στους book η λέξη φαβορή για την ΑΕΚ. Ήταν τρίτο τέταρτο φαβορή, μετά Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και μετά από τον Παναθηναϊκό σε μερικές εταιρείες. Τελικά κατάφερε μέσα στη χρονιά να παίξει και καλό ποδόσφαιρο κάποια παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον να δείξει ότι είναι μια ομάδα σταθερή που ήξερε τη ζήταγε μέσα στο γήπεδο και μπορούσε και έπαιρνε τα αποτελέσματα. Αυτό κατάφερε φέτος ο Νίκολης, που είναι και αυτός ένας από τους MVP, μαζί και με παίχτες, μαζί με τον Πινέδα, μαζί με όλα τα παιδιά. Εγώ θα πω όλα τα παιδιά. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, όλοι βοήθησαν για να πάρει φέτος το φετινό πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, ανάλογα με τις δυνατότητες που είχε κάθε παίχτης, τα έδωσαν όλα και κατέκτησαν το πρωτάθλημα το 2025-2026. Και έκαναν και μια καλή πορεία στην Ευρώπη, αποκλείοντας καλές ομάδες, προκληματικά την Άντερλεχτ, δεν είναι και μικρό μέγεθος. Κατάφερε, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά εκεί. Δεν κατάφερε, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό στην Ισπανία. Εδώ προσπάθησε, έκανε ένα 3-0, αλλά ένα γκολ κόστησε την πρόκληση και που θα πήγαινε στα ημιτελικά του Conference League. Αλλά και αυτό που έφτασε μέχρι εκεί δεν το λες και άσχημα. Μια ομάδα που πέρυσι αποκτήθηκε από κάποια ΝΟΑ. Να τα λέμε όλα.

Για το φίλο που λέει Μπιλάρα, δεν έπρεπε να πάει ο Μαρινάκης σήμερα στο Φιλαδέλφια. Κοίταξε να δεις. Τώρα κανονικά ο πρόεδρος της Λίγκας πηγαίνει και παρατηρεί το κύπελλο. Τώρα δεν μπορούσε να πάει ο Μαρινάκης, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Αν ήταν αλλιώς το κλίμα ανάμεσα στις ομάδες, ίσως να πήγαινε ο Μαρινάκης. Δεν πήγε, έστειλε την κυρία Κοξιέκογλου, κάπως έτσι, την κυρία, την αναπληρωτή πρόεδρο της Λίγκα, τέλος πάντων τι είναι. Αλλά ο Ηλιόπουλος πήρε το κύπελο και το έδωσε μόνος του στο Μάνταλο. It's

Μπιλάρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Έλα Σάββατο να γλεντήσουμε το πρωτάθλημα, γιατί σήμερα δουλεύουμε το πρωί και το μαγαζί είναι κλειστό. Στο φίλο στο Μιχάλη τον Αμπατζάκη. Είχα πάει και στο βράδυ στο Μιχάλη Νιαμποτούλα, τον είδα και τα παιδιά τον Αντρέα. Τα πάμε για την ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως το πρωτάθλημα το είχαν πάρει. Τα πάμε τέλος πάντων τι θα γίνει σήμερα στη Φιέστα και αυτά. Εχθές μάλλον κάθισα κανένα μία ώρα, δύο ώρες. Άκουσα και τα παιδιά εκεί που τραγουδούσαν. Όλα καλά. Φίλε μου, να πας Σάββατο και να περάσετε καλά και να διασκεδάσετε εκεί στο φίλο μου τον Μιχάλη. Ο φίλος ο Βασίλης, κι άλλος Βασίλης είναι ονόματος, μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα, πίκρα Πετρούπολη. Να, Πετρούπολη έχασε. Πήγε να ανέβει Πετρούπολη, έχασε τον πύργο 1-2. Πας πύργου, ο πρώην Πανελλιακός είναι. Για το φίλο τον Νικόλα από Βοτανικό, για τον Μπενίτε, φιλαράκο μου, η δηλώση που κάνει είναι ότι μένει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν βλέπω να μένει εγώ ο Μπενίτε, αλλά η δηλώση που έκανε μετά τον αγώνα ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, να φτιάξουμε μια νέα ομάδα, να πάρουμε καινούριους παίκτες, μιλάει σαν να μένει. Τώρα τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας, παιδιά, θα το δούμε. Την άλλη Παρασκευή, παιδιά, είναι το Final Four. Ο Ολυμπιακός παίζει σε 6 ώρα με τη Φενέρμπαξε. Σε 9 το άλλο μάτς ο εμφύλιος ο Ισπανικός Ρεάλ με την Βαλένθια. Την Παρασκευή ξεκινάει και η Ευρωλίγκα.

Μιλάμε, θεωρήσω ότι τα πρώτα γκολ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ ήταν από λάθη. Ναι, θεωρώ ότι και ο Πινέδα έκανε λάθος τραγικό. Έχασε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και βγήκε μια παλιά στο Ροντινέη. Πλάσαρε ωραία. Έκανε το 1-0. Και το γκολ της ΑΕΚ θεωρώ ότι έχει ευθύνη. Νομίζω ότι έχει ευθύνη ο Τσολάκης. Έτσι πως έπεσε, μπορούσε να πάει με τις γνωστές, θα λιώξει την μπάλα στο πλάι, πήγε να την μπλοκάρει την μπάλα, ήταν το δυνατό του σουτ, του πήρε το χέρι μέσα και μπήκε το 1-1. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στον κύριο Χάτζημαν μαζί με τον μπαλέτο του, στον Αλέκο και στον Νικολάκη, με την καλύτερη πίτσα στο Μπουρνάζι, λέει ο κύριος Σωτήρης Μπέλος, ο οποίος τρώει πίτσες, είναι σε διατροφή. Γεια σου κύριε Σωτηράκη, καλημέρα. Καλημέρα και στην παρέα όλοι. Τον Αλέκο, τον Νικολάκη και όλα τα παιδιά. Όλοι περιπατητές, ε. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλημέρα πιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Τάσος που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα μηνυματάκια σας στο Viper δωρεάν 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Μπειρά το Ολυμπιακό σήμερα, η ΑΕΚ φέτος έκανε πολύ καλές μεταγραφές, έπιασαν όλες, αν ξερέσουμε το παιδιά το Γρούγκιτς, ο οποίος εντάξει, δεν έπιασε καθόλου, θα φύγει, θα πάει πάλι πίσω εκεί στην Πόρτο, δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, αλλά δεν έπεισε κιόλας. Θεωρώ ότι μεταγραφές, όπως λες φίλε, έχεις δίκιο, έπεσε η λίρα 100 ο Ριμπάλτα και ο Ρέλβας του βγήκε και ο Μάριν του βγήκε και ο Βάργα βγήκε πολύ καλός. Και ο Πεδράης σε πολλά παιχνίδια πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μεταγραφές της ΑΕΚ από τις 7-8 που έκανε, θεωρώ ότι μόνο του Γκρούγκιτς δεν βγήκε καθόλου. Και του Ζωάο Μάριο έκανε τη δουλίτσα του. Έδωσε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ με τον κόμμα τον Παναθηναϊκό. Αυτό φτάνει μόνο. Τώρα, λογικά, εντάξει, λογικά τώρα. Η γνώμη μου είναι ότι η ΑΕΚ θα πάει για 3-4 παίκτες που να είναι πρώτη γραμμή. Αν δεν φύγει κάποιο με μεταγραφή, κάποιο παίξει από την ΑΕΚ και μείνουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, κάποιοι θα φύγουν. Ας πούμε, θα φύγει ο Γρούγκιτς, λογικά, μα θα φύγουν κάποιοι άλλοι και θα πάρει τις τέσσερις παίκτες να είναι όμως έτοιμοι για να προσφέρουν κατευθείαν στην ομάδα. Αλλά παιδιά, αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Ακόμα τώρα είναι σε πανηγύρια και ο πρόεδρος και ο Ριμπάλτα και ο Λισάνδρου και όλοι εκεί είναι σε πανηγύρια. Λογικό είναι την επόμενη εβδομάδα. Αν τελειώσει τα πανηγύρια, πιάσουν δουλειά αυτοί που πρέπει να πιάσουν. Όχι μόνο τη ΑΕΚ, όλων των ομάδων θα πιάσουν δουλειά από την επόμενη εβδομάδα.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Μπέλο, σου άρεσε φωτογραφία που είναι στυλογραφίστας. Σε έκανε περιπατητή. Λοιπόν, 25 λεπτά πριν τις 2, καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάνο που μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Γεια σου Κωστή μου, καλή εβδομάδα και εσένα φίλε, καλή δουλίτσα. Μπιλάρα, τώρα φύγαμε από Φιλαδέλφια, για το πρωί δουλεύουμε. Γίνεται χαμός ακόμα στους δρόμους, πάρα πολλοί κόσμος. Παιδιά, θα τραβήξει αυτό τουλάχιστον μέχρι 3 η ώρα. Θα μείνουν κάποιοι, τα μαγαζιά παραμένουν ανοιχτά. Θα πιούν καμιά μπύρα, κανένα κρασί, κανένα ποτό, φαγητό. Τα μαγαζιά ακόμα ανοιχτά, θα κλείσουν πιο αργά. Λογικά μετά τις 3 σιγά σιγά θα σπάει ο κόσμος. Το πρωί δουλεύει κιόλας, εργάσιμη μέρα. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Έστειλε μήνυμα από το Μενίδη Παναθηναϊκός. Μπιλάρα, όπου Αλαφούζος και η μοίρα του, λέει ο φίλος.

Να δούμε τα παιχνιδάκια. Στο 76 μπήκαμε. Βιλανόβα Βαΐ 2-0. Από την Ουρουγουάη το παιχνιδάκι Αλμπιόν με την Μοντεβιδέο 0-0. Ανάπολης Μπάρα 0-1. Ρέντμπουλ Μπραγκαντίνο Βιτόρια Μπαΐα 1-0. Σαπεκοέν Σερέμο 1-1. Κρισιούμα Ατλέτικο Γκοϊαένσε 0-0. Σεάρα Φορταλέζα 0-1. Κολοκόλο Νουμπλένσε 2-1. Γκουαρανί Ιτουάνο 1-2. Ίντερ Μαϊάμι Πόρτλαντ 0-0. Και Ατλέτικο Παναναένσε Φλαμέγκο στο 7ο λεπτό. Και αυτό παραμένει στο 0-0.

Φιλαράκο, δεν έχει καμιά σημασία τα παιχνίδια Τετάρτης που παίζουν οι ομάδες για τα play-out. Οι ομάδες πέπεσαν, οι δύο, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Τα παιχνίδια της Τετάρτης απλά θα έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού ο Πανσεραϊκός χτες δεν μπορούσε να κερδίσει τον Πανατολικό, έμεινε στο 1-1, έπεσε παρέα με την ΑΕΛ. Η φίλη μας η Σοφία μας έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα πιλάκια από εμένα, ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι.

Ο Πύργος έβαλε γκολ στο 90, παιδιά. Άρης Πετρούπολης με τον Πύργο. Προηγήθηκε ο Άρης Πετρούπολης νωρίς 1-0. Τελικά στο 90 ο Πας Πύργος ανοίγει, γυρίζει το μάτς. Κάνει το 1-2.

Να και ο φίλος ο Νίκος, μπιλάρα καλημέρα, μόλις γύρισα σπίτι από Φιλαδέλφια, χαμός γίνεται ακόμα. Γεια σου Νικόλα μου, καλή ξεκούραση, γύρισες τέτοια ώρα για το πρωί, μάλλον θα έχεις δουλίτσα. Τέρμα τα πανηγύρια, το πρωί παιδιά έχει δουλειά. Αν πεις κάποιοι άλλοι θα κάτσουν μέχρι πιο αργά. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θωμά που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Τόμ. Και στο φίλο μας τον Μπάμπη που μας έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Καλημέρα φιλαράκο. Λοιπόν για τους ομίλους των play-offs στη Γάμα Εθνική. Λοιπόν, μισό λεπτό, εδώ πέρα έχω βρει τους δύο ομίλους. Πανθρακικός 12 στον όμιλο Παναπόλων Καλαμαριάς 10, Ποελασσόνα 4 και Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3 βαθμούς. Εδώ παλεύουν για την άνοδο ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Στον κάτω όμιλο, Πύργος βέβαια με την έσταση με το παιχνίδι που έγινε με τα επεισόδια. Έχει 8 βαθμούς, Πετρούπολη 8, Ζάκυνθος 8. Εκκρεμεί βέβαια το παιχνίδι Πας Πύργος Ζάκυνθος, εκκρεμεί απόφαση της ΕΠΟ. Αν πάρει το παιχνίδι Ζάκυνθος λόγω διακοπής με υπαιτιότητα του Πύργου, που η υπαιτιότητα του Πύργου είναι, πέταξαν αντικείμενα, θα πάει Ζάκυνθος 11 και θα μείνει ο Πύργος μείον 3, θα πάει στους 5 και είναι πολύ κοντά στην άνοδο η ομάδα από την Ζάκυνθο. Εθνικός Πειραιά τελευταίος με 5 βαθμούς.

Φοβερή εμφάνιση διαβάζω έκανε ο Τζόλης, ο Χρήστος Τζόλης, μεγάλη εμφάνιση, πρωταγωνιστής της μεγάλης νίκης της Club Breeze απέναντι στην Union Saint-Gilloise με 5-0, καθώς μοίρασε 3 assist και πέτυχε ένα γκολ. Δηλαδή μοίρασε 4 γκολ στην ουσία. Πέτυχε ένα αυτός και έδωσε άλλα 3 και πάει φουλ για τον τίτλο η ομάδα του Χρήστου Τζόλη, που πέρασε στην πρώτη θέση διαφορά 4 πόντων με την Union Saint-Gilloise, την περσινή πρωταθλήτρια.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, η ώρα είναι 2. Είπαμε Σάββατο, καλά. Δευτέρα, 18 Μαΐου, καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Ο φίλος ο Δημήτρης εδώ πέρα μου στείλε μήνυμα στο Facebook από το Κερατσίνι. Ολυμπιακός είναι, Βασίλη με λες και τυχερό. Το πίστευα όμως ότι δεν θα υπάρξει νικητής ακόμα και στο 0-2 του ΠΑΟΚ. Ο φίλος το έπαιξε χ και τα δύο μάτς και τα πιάσε. Μπράβο, φιλαράκο μου, καλοφάγωτα. 3-15 το χ της ΑΕΚ, 3-70 το χ του Παναθηναϊκού. Μπράβο, σου είχες καλή έμπνευση. Το πρωί βέβαια τα λέγαμε ότι εδώ με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Τέρκη, ότι πιθανόν να έρθουν και τα δύο μάτς χ και να η βαθμολογία να παραμείνει ως έχει. Να μην αλλάξει τίποτα, ο Ολυμπιακός θα βγει τη Champions League και τελικά ήρθαν εκεί. Βέβαια τον ΠΑΟΚ δεν τον περιμένει κανείς, γιατί το 0-2 με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν ήταν και δεν είναι στα καλά του, αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ είναι στα καλά του, αυτή ήταν η εικόνα. Ναι φίλε, το είδα, με ρώτησε πριν ο φίλος του Ολυμπιακού για το... Είναι φάουλ του Χαντέλια, παιδιά, τον τραβάει. Καλό το ακύρωσε στον γκολ. Ήτανε φάουλ, τον τραβάει κανονικά φανέλα, φαίνεται δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα ο κύριος Μήνος γιατί φωνάζει ότι ακυρώθηκε γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Μήνος τον είδα λίγο στην ΕΡΤ. Ήτανε μέσα στα μαύρα πανιά. Δεν μιλιότανε. Open 2.10.2.20.59.43 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69.39.9.43.9.43.

στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Είπαμε το μπιστρό εδώ στην παρέα μας. Είπαμε κάθε Παρασκευή έχει βραδιά, ελληνική βραδιά, Σάββατο house βραδιά. Ένα μπουκαλάκι για την παρέα, για ένα φίλο ή μια φίλη, για τέσσερα άτομα. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε, Παρασκευή ή Σάββατο, και είστε ok. Απλά χρειάζεται να στείλετε όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, αν μας ακούει, αν έχει βγει για δουλίτσα ή αν ξεκουράζεται. Ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Μπιλάρα. Το σηκώσαμε, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα.

Ναι, βρέθηκαν και φίλοι Παναθηναϊκού. Αυτό είναι ωραίο. Βρέθηκαν φίλοι Παναθηναϊκού για να αποχαιρετήσουν το σπίτι τους, γιατί το σπίτι του Παναθηναϊκού είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τώρα θα βρίσκεται το νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Κάποιοι φίλοι Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο γήπεδο, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα γιατί ήταν και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας Παναθηναϊκού. Βρέθηκαν αρκετοί φίλοι όμως. Συγκινητικές στιγμές όταν φεύγεις από το σπίτι σου, σε πιάνει κάτι. Και από ό,τι άκουσα, ίσως ο Παναθηναϊκός ή ΠΑΕ Παναθηναϊκός σου οργανώσει κάποιο μάτς, κάποιο φιλικό παιχνίδι για να αποχαιρετήσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού το γήπεδο όπως πρέπει, να είναι μέσα στο γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω πότε, αλλά έτσι κάτι άκουσα ή διάβασε κάποια site. Μιλάει τι εργαλείο, τι θηρίο είναι αυτό το αμάξι του Ηλιόπουλου. Παιδιά, εντάξει, εργαλείο, αφού κάνει ο άνθρωπος αναβάσεις. Κάνει και μεγάλες νίκες, είναι εργαλείο τώρα. Μιλάμε για αυτοκίνητο που εντάξει, δεν είναι, κυκλοφορεί κάθε μέρα στους δρόμους.

Ο Γιάννης Βασίλης, ακούω καλά μισάρο και πάω για ύπνο. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας για το άξιο πρωτάθλημα που πήραμε. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βόλο. Ο φίλος ο Άρης, μπιλάρα μου, καλημέρα. Ολυμπιακό σήμερα. Τα λόγια του Ρώτα με συγκλώνησαν. Ναι, παιδιά, τα λόγια του Ρώτα ήταν συγκλονιστικά στη δηλώση που έκανε. Είπε κανείς δεν είναι. Αναφέρθηκε σε αυτά που γίνονται με τις αυτοκτονίες και των κοριτσιών και γενικότερα αυτά που έχουμε τελευταία, τα άσχημα πράγματα που γίνονται τελευταία. Είπε κανείς δεν είναι μόνος του, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του. Δώσε τον αγώνα σου για μια ακόμη μέρα. Ζήτα συγγνώμη από όποιον πλήγωσες και αγκάλιασε τον αφαιρώντας τον εγωισμό από μέσα σου. Όλα είναι καλύτερα με μια αγκαλιά και ένα συγγνώμη από καρδιάς. Μην μένεις στην επιφάνεια. Ορισμένοι άνθρωποι χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο από τους υπόλοιπους για να σου μιλήσουν. Μην τους προσπερνάς. Ήταν κάποια από τα λόγια του Λάζαρου Ρώτα.

Ναι, φίλε, και φίλε Κώστα, και να είχαν Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, έτσι πως το κάνω πάω το 2-2, πάλι Ολυμπιακός θα ήταν πρώτος, δεύτερος μάλλον στην βαθμολογία, πάλι θα έβγαινε. Μιλάρα, καλημέρα και από μένα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, Ολυμπιακός από το Περιστέρι. Αυτός ο Κώστας, ο Παοκτζής, φάνηκε σήμερα ή ψάχνουμε να τον βρούμε, που μας έλεγε ότι θα είναι ο δυνάστης και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Όχι, σήμερα δεν φάνηκε ακόμα ο φίλος ο Παοκτζής. Δεν ξέρω τώρα αν έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη, αλλά ακόμα δεν έχει στείλει μήνυμα να πει τα δικά του πάλι. Ο Τόλης 7 λέει: μπράβο, Μιλάρα, για το πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος σας πολύ θεατρικός και άφωνος, θεωρώ. Εντάξει, δεν πάει για τραγουδιστής τώρα. Εντάξει, έκανε το σόου του. Λιόπρος έτσι, παιδιά, είναι. Έτσι το χαρακτήρας του. Εντάξει, τι να τον κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπος έτσι είναι, δεν μπορεί να αλλάξει. Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Έχει λίγο τρέλα παραπάνω από τους κανονικούς προέδρους. Πάντως εδώ που τα λέμε, έκανε φέτος την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Ήταν μέσα σε ένα χρόνο, πήρε την ομάδα πέρυσι καταστρεμμένη στην ουσία, κατάφερε και πήρε πρωτάθλημα. Και την παραδέχονται και οι περισσότεροι ότι πήρε πρωτάθλημα, άρα κάτι έβαλε για αυτό σε ένα λιθαράκι. Τώρα με την τρέλα του, κάποιες φορές παραπάνω τρέλα, εντάξει, να κάνουμε. Πρέπει να βάλει το εργαλείο μέσα στο γήπεδο. Όργο στο γήπεδο πάει. Θέλουμε καινούριο χλωοτάπητα η Φιλαδέλφια. Ένα εργαλείο που σκάζανε εξατμίσεις, λες και γινόταν εκρήξεις.

Δηλαδή, τι να πει και ο Αλαφούζος τώρα, που είναι 16 χρόνια στο Παναθηναϊκό και ήρθε ο πρόεδρος ο Ηλιόπουλος σε ένα χρόνο πήρε πρωτάθλημα. Τι να πει και ο Αλαφούζος. Τώρα, αν πήγε κάτι παραπάνω ο Ηλιόπουλος, έχει παιδιά πάνω στη χαρά του, πάνω στην τρέλα του, μπορεί να πήγε κάτι παραπάνω, κάτι πιο υπερβολικό. Τώρα αυτά γίνονται σε μεγάλους πανηγυρισμούς, σε πολύ μεγάλη χαρά, βγαίνει και λες κάτι παραπάνω. Πάντως για τους περισσότερους αεξί, δεν ξέρω τώρα οι υπόλοιποι αν είδατε τη φιέστα. Για τους περισσότερους, μάλλον για τους όχι για όλους τους αεξίδες, ήταν μια πολύ ωραία φιέστα, ένα πολύ ωραίο πράγμα που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ήχο, με φως, φοβερά πράγματα. Το είχαν φτιάξει ωραίο. Αυτό ένιωσαν όλοι οι αεξίδες. Τώρα από εκεί πέρα κάποιος δεν άρεσε, οκ, okay, γούσταν αυτά. Σε κάποιους δεν αρέσει, σε κάποιους αρέσει. Πάντως σε εμάς τους αεξίδες αυτή η φιέστα μας άρεσε πάρα πάρα πολύ. Το γλεντήσαμε, το ζήσαμε την ψυχή μας. Τώρα τέλος τα πανηγύρια. Πάμε για την επόμενη χρονιά. Για το φίλο που λέει για τον κύριο Βόγλη, εντάξει, το είπα και νωρίτερα, φιλαράκο μου. Ο κύριος Βόγλης βγήκε και είπε να πει για την ΑΕΚ ότι πήρε πρωτάθλημα και το ένα και το άλλο. Είπε η φιέστα δεν ήταν κακόγουστη. Λες και το ρώτησε κανένας να μας πει τη γνώμη του. Την επόμενη φορά, κύριε Βόγλη, θα πούμε του Ηλιόπουλου να σε ρωτήσει να μας πει τη γνώμη σου πώς θα κάνει τη φιέστα η ΑΕΚ.

Μιλάω, ξέρεις, αν έχει πάει η ομάδα σε κάποια μπουζούκια. Νομίζω, φίλε, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, πρέπει να έχει πάει στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Καλημέρα, φίλε Βασίλη. Καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος ο Πάνος από το Βραχάτι. Ο φίλος ο Μπίλαρος, Μπίλο Γιδόπουλος, δεν είχε κατεβάσει την μπάλα με ελικόπτερο. Τα κατέβαζε με το εργαλείο. Χάλασε και βενζίνα ακριβή τώρα. Πόσο θα κάψει τώρα να κάνει το γύρο αυτό που έκανε ο Ηλιόπουλος? Με 2,5, 2,30, 2,10 πόσο έχει βενζίνα. Εντάξει, ήταν πάντως κάτι πρωτότυπο. Δεν το έχουμε ξαναδεί να μπαίνει με αυτοκίνητο και αγωνιστικό μέσα στο γήπεδο. Ήταν κάτι πρωτότυπο, ήταν ωραία πάντως. Δεν ήταν άσχημη. Όλη η φιέστα ήταν όμορφη. Χάρηκα τα παιδάκια, τα πιτσιρίκια, χαρήκαν και οι μεγάλοι, όλα καλά. Τώρα για κάποιους είπαμε, παιδιά, από την πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει κι αν καείς. Δεν ήταν μια φιέστα που ήταν για όλους τους Έλληνες, για όλους τους οπαδούς, ήταν μια φιέστα για την ομάδα της ΑΕΚ. Όπως έκανε φιέστα ο Ολυμπιακός πέρυσι, όπως έκανε πρόπερσι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι τον κύριο Βόγλη να λέει ότι είναι κακόκουστη. Τώρα τη θυμήθηκε. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε, καλημέρα. Οι φιέστες, παιδιά, είπαμε, γίνονται για τους οπαδούς των ομάδων. Τώρα, αν μ' άρεσε εμένα του Ολυμπιακού ή μ' άρεσε εμένα του ΠΑΟΚ, ποιον ενδιαφέρει? Άρεσε στους Ολυμπιακούς, άρεσε στους ΠΑΟΚτζίδες. Αυτό είναι, να αρέσει στους οπαδούς η φιέστα της ομάδας. Αφού άρεσε στους ΠΑΟΚτζίδες, άρεσε στους Ολυμπιακούς πέρυσι, πρόπερσι ΠΑΟΚτζίδες, οι υπόλοιποι

Ναι, το είδα, φίλε, ήμουν κοντά εκεί στην θύρα 24 να πω για τους άντρες των ΜΑΤ. Ρε παιδιά, δεν είστε, ρε παιδιά, τι είστε ας πούμε εσείς τώρα, τι εξουσία το παίζετε. Τι έγινε ας πούμε στη θύρα 24, γιατί ήμουν δίπλα, δεν έγινε τίποτα. Πήγαν να περάσουν κάτι παιδιά να μπουν στο γήπεδο. Οκ, και τι έγινε. Πρέπει να πετάξετε δακρυγόνα εκεί που ήταν παιδάκια, γυναικόπαιδα που μπήκαν να περάσουν πέντε. Πιάστε τους πέντε αυτούς. Τι φταίνε οι υπόλοιποι χιλιάδες κόσμο τώρα να τρώει δακρυγόνα και από τα ΜΑΤ. Λίγο ντροπή. Ντροπή, ρε παιδιά. Φωνάτε μια στολή. Δεν είστε και οι, πώς το λένε, μην το πω στον αέρα, ο αυτοκερδέρνου. Μια στολή φοράτε. Ένα μισθό παίρνετε. Δεν είστε κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους. Πήγαν να περάσουν 5-10, πιάστε τους. Τι φταίνε οι υπόλοιποι να πετάτε δακρυγόνα μέσα σε παιδάκια, σε παππούδες, σε γυναίκες. Δηλαδή ξεφτύλα, ε. Ντροπή σας. Χτυπάγανε, ήμουν κοντά, δίπλα. Χτυπάγαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Δεν καταλάβαιναν παιδιά, παππούδες, μαμάδες, μπαμπάδες. Δεν καταλάβαιναν τίποτα. Για 10-15 άτομα χτυπάγανε τον κόσμο όλο. Και πετάξανε και δακρυγόνα. Οι μάγκες.

Είχαμε και τον μπάσκετ, η ΑΕΚ έχασε από τον Άρη 90-81 στη σειρά των προημιτελικών και θα επιστρέψει στη Σανένα Αρίνα για τρίτη και καθαριστική αναμέτρηση. Νομίζω την Τετάρτη, νομίζω παίζουν η τρίτη ή Τετάρτη. Στο τρίτο παιχνίδι, το πρώτο πήρε η ΑΕΚ, το δεύτερο το πήρε ο Άρης. Τώρα πάμε σε τρίτο μάτς.

καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία που έστειλε μήνυμα από Κολωνό. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Μόλις γυρίσαμε σπίτι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Γυρίσαμε και ακόμα γίνεται στο γήπεδο χαμός πολύς κόσμος. Λογικά σε καμιά ωρίτσα αρχίζει σιγά σιγά να βιάζει η Νέα Φιλαδέλφεια. Να κλείσουν τα μαγαζιά, πάει να ξεκουραστεί ο κόσμος. Το πρωί δουλεύετε οι περισσότεροι.

Για πάμε σε μια γραμμούλα 18 λεπτά μετά τις 2. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει, παιδιά, η φωνή είναι λίγο έτσι, γιατί είμαστε από το γήπεδο το πρωί, το μεσημέρι, μαμά και μετά. Φωνές, τραγούδια. Καταλαβαίνετε, η φωνή λίγο έκλεισε. Ελπίζω να μην κλείσει τελείως αύριο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Πώς τα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Πες τα, για να μην τα λέμε εμείς, λίγο να ξεφύγει από λίγους. Οι αστυνομικοί δεν το έχουν τίποτα να την άξουν στον αέρα. Μια ωραία γιορτή, το φιλάθλων και κυρίως τη χαρά των μικρών παιδιών που τα πήγαν οι γονείς στο γήπεδο να έχουν αναμνήσεις ωραίες. Ναι, παιδιά, εντάξει, τώρα είναι αυτό το τρελό πράγμα. Γιατί βρέθηκε να ήμουν εκεί. Έγινε κάποια εκεί, ήταν 10-15 άτομα, πήγαν να περάσουν να πούνε γήπεδο, τσαμπέ, δεν ξέρω τι. Και την πέσανε τώρα με. Και φώναζε ο κόσμος. Έχει παιδιά, τους φώναζαν. Έχουμε παιδιά. Είναι παιδιά, είναι ηλικιωμένοι γονείς. Δεν πέρανε χαμπάρι τίποτα. Ήταν ένας μπροστά εκεί. Είχε σηκώσει το δακρυγόνο και έριχνε. Στα μούτρα του κόσμου. Και φωνάζω, ο κόσμος φώναζε από κάτω. Ο κόσμος με μπαμπάδες, μαμάδες. Έχει παιδιά. Έχει παιδιά. Δεν πέρανε χαμπάρι τίποτα. Δηλαδή λίγο ντροπή. Η ελληνική αστυνομία. Ποιος είναι ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Λίγο ντροπή, ρε φίλε. Ο έλεος πια. Να υπάνε, έχετε δακρυγόνα για 5-10 άτομα που πήγαν να κάνουν κάτι σε όλο τον κόσμο. Σε μικρά παιδιά, μωρά. Πήγανε παιδάκια μωράκια, μικρά. 3-5 χρονών, 6 χρονών. Πήγανε παππούδες ηλικιωμένοι. Μαμάδες. Δηλαδή κάπου, ποιος είναι ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Να πάρει μια θέση, να πει γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Να μην το παραμικρό, ρίχνουμε δακρυγόνα. Τι είναι εχθροί του έθνους, είναι αυτοί που πήγαν στο γήπεδο. Ναι, να γίνει όπως λέει ο Βασίλης κανένας πανικός και που ήταν, γιατί είχε χιλιάδες κόσμο εκεί που έγινε η ιστορία, είχε πάρα πολύ κόσμο. Πηγαίναν να μπουν στις θύρες τους. Να γίνει κανένας χαμός, να πέσει κάποιος μπροστά κάτω, να πέσουν άλλοι από πάνω και να γίνει χαμός. Να έχουμε θύματα. Για να το παίξουν εξουσία. Είσαι εξουσία, βρες αυτούς που κάνανε τα αυτά που πήγαν να κάνουν. Βρες τους. Είσαστε 50 ματατζίδες. Δεν μπορείτε να βρείτε 5 άτομα. Εντάξει, δεν λέω, πάτε κάνετε μια δουλειά και εσείς μια δουλειά όπως κάνουν όλοι. Αλλά την κάνετε σωστά, τη δουλειά σας. Όχι να κάνετε τους αρχηγούς, τους καμπόιδες, τους ερήφηδες. Υπάλληλοι είστε, που σας πληρώνουμε εμείς στην ουσία. Εμείς σας πληρώνουμε. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πετάτε δακρυγόνα στα παιδιά και στις παππούδες και στις μαμάδες. Τα δικά μας λεφτά πληρώνεστε. Εμείς πληρώνουμε φόρους για να πληρωθείτε εσείς. Χαλαρώστε λιγάκι. Τι θα την ταΐδες. Παίρνετε μια σπίδα, ένα γκλόπ και ένα δακρυγόνο και όποιο πάρει ο χάρος. Δεν είναι έτσι.

μια γιορτή, παραλίγο να γίνει χαμός με τραγωδία. Λίγο να ξεφύγει το πράγμα, λίγο να ξεφύγει, κάποιος να πέσει και να γίνει χαμός.

Ναι, πριν από λίγο βλέπω την κούπα στα χέρια του Κωνσταντίνου Αργυρού. Δεν βλέπω, βέβαια, ευτυχώς δεν πήγαν τα μάτια εκεί. Να πετάγανε τίποτα τα κλειγόνα και στα μπουζούκια μέσα. Μιλάρα, τη δουλειά τους κάνουν, λέει ο Στάθης. Στάθη μου, δεν κάνουν τη δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να προστατεύσουν τον κόσμο. Όχι να πετάνε δακρυγόνα. Η δουλειά τους είναι να πιάσουν αυτούς που κάνουν τις φασαρίες. Να τους πιάσει. Ο Βελάμι τους πιάσετε. Να τους πιάσουν. 5-10 άτομα ήταν. Ήμουν μπροστά. Γιατί έχω εικόνα. Δεν έγινε τίποτα σπουδαίο. Άρα η δουλειά τους δεν είναι αυτή. Να πετάνε δακρυγόνα στον κόσμο. Τον απλό κόσμο. Μπιλάρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Το πήρε η αεκάρα μας, αλλά φάγαμε κουβά από τον Φέρτο, από τον Ακύλα. Ναι, φάγε κουβά ο Ακύλας, γιατί τον είχαν φαβορεί πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τελικά πήγαμε στην 10η θέση καταϊδρωμένη. Η κοπέλα από την Ουγγαρία ήταν όλα τα λεφτά τελικά. Ήταν πίκρα για τον Ακύλα, γιατί τον είχαν ψηλά οι στοιχηματικές εταιρείες, φαβορεί μεγάλο και για πρωτιά κάποιοι λέγανε, τελικά όχι πρωτιά δεν είδαμε. Μια 10η θέση, εντάξει, με το τραγούδι εγώ έχω πει τη γνώμη μου, δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά αυτά είναι γούστα. Ο άνθρωπος πήγε, προσπάθησε, αλλά φάγαμε κουβά. Όσο για τις φιέστες, κάθε ομάδα κάνει τα δικά της, δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσει σε όλους τους φιλάθλους, αρκεί να αρέσει. Ναι, αυτό είπα, ότι κάθε φιέστα του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, κάθε φιέστα είναι μοναδική για τον κόσμο, για τον οπαδό της ομάδας. Οι φιέστες δεν γίνονται για τους οπαδούς των αντιπάλων ομάδων, γίνονται για την ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός έκανε πέρυσι, άρεσε στους Ολυμπιακούς. Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόπερσι, άρεσε στους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Η ΑΕΚ έκανε φέτος. Μείναμε όλοι ευχαριστημένοι. Τώρα εντάξει, μπορεί να είπε κάτι παραπάνω ο Ηλιόπουλος, οκ, okay, πάμε στη μούρλια του, στην τρίλα του, μπορεί να είπε κάτι παραπάνω. Ο πρώτος, ο τελευταίος είναι που λέει κάτι παραπάνω πάνω σε δηλώσεις. Δεν έχουμε ακούσει και άλλες δηλώσεις άλλων προέδρων, δηλαδή. Γιατί να μας πειράξει μόνο ο Ηλιόπουλος, ας πούμε. Δεν έχουμε ακούσει και παραπάνω πράγματα υπερβολικά από τον Μαρινάκη κατά καιρούς ή από τον Σαββίδη. Γιατί να μας πειράζει τώρα ο Ηλιόπουλος. Πάνω στην τρέλα του, στη μούρλια του, στον ενθουσιασμό του, είπε κάτι παραπάνω. Οκ, okay, τι έγινε, Ζαμανφού.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, επιστρέφουμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ. Ρωτάω τον Νικολάκη από το Καματερό στο φούρνο, έχουμε καμιά πρωταθληματική μπουγάτσα με φιέστα πάνω? Έχουμε, Νικολάκη, τίποτα? Έχεις βάλει τίποτα φιέστες με μπουγάτσες? Ρωτάει μια κυρία την άλλη κυρία, ποιος είναι αυτός? Απαντάει η κυρία, ο άντρας μου, η κολόνα του σπιτιού μου. Μα είναι κοντός και χοντρός, είναι δωρικού ρυθμού, λέει η άλλη κοπέλα. Καλημέρα Μπίλη, συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Μια γιορτή μπορεί να γίνει αυτό με τις... Ναι, σωστό, αυτό λέω. Μια γιορτή μπορεί να γίνει χαμός από τα μάτια τώρα. Πήγε να γίνει χαμός, παιδιά, από τα μάτια. Εγώ ήμουν μπροστά, δεν το λέω για να δικαιολογήσω οπαδούς της ΑΕΚ. Αν σου πιάνανε. Έτυχε να περνάω από εκεί. Χωρίς λόγο. Και ήταν παιδιά μπροστά, μικρά παιδάκια με μπαμπάδες, μαμάδες, παππούδες και φωνάζανε οι άνθρωποι. Έχουμε παιδιά. Τίποτα. Χαμπάρι. Υπάρχουν φωτογραφίες, βιντεάκια. Υπάρχει τύπος ο οποίος έχει πάρει το δακρυγόνο και ρίχνει στον κόσμο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 2 και μισή.

Παπα-Νικολάκης λέει σήμερα θα έχει, λέει, πρωταθληματική μπουγατσούλα. Θα έχει. Λοιπόν, Βασίλης, αν υπάρχουν βίντεο, Βασίλη, βγάλτε τα. Αν όχι, βγάλτε τα, όχι εσύ, ΑΕΚ, σαν σύλλογος που έχει την ευθύνη γιορτής, να τα δει ο αρμόδιος υπουργός και να κρίνει αν ο επικεφαλής των ΜΑΤ ενέργησε σωστά. Τώρα οικονόμησες, φίλε μου. Εδώ πέρα δεν έχουν επικεφαλής των ΜΑΤ, τώρα εδώ πέρα έχουν γίνει πράγματα και θάματα με συνταξιούχους, να βαράνε γεροντάκια τώρα. Εντάξει, υπάρχουν βιντεάκια, έχουν βγει ήδη στο Facebook. Όσοι μπαίνετε Facebook θα τα δείτε, κάποια βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει από κόσμο που τα έχει τραβήξει. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Μακάρι να επιληφθούν αυτοί οι υπεύθυνοι και να πούν τι έγινε, ρε παιδιά. Γιατί, για 10 άτομα να πετάμε δακτυγόνα σε παιδάκια. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, θα ξαναπάρει ο φίλος. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Ναι, δεν γίνεται τώρα, παιδιά, τώρα μην τρελάθουμε. Εντάξει, μπορεί να γίνει μακελιό. Δεν πάει να πει ότι επειδή ένας άνθρωπος φοράει μια στολή, μια ασπίδα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η ασπίδα που φοράει ο αστυνομικός, το γκλοπ και τα υπόλοιπα, εμείς τα δίνουμε, εμείς τα αγοράζουμε. Οι πολίτες. Δικά μας είναι. Εμείς πληρώνουμε. Δεν μας τυπάνε κιόλας.

0: Για πάμε σε ένα φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς ο φίλο μας.
1: Έκανα αρκετές προσπάθειες, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν βγαίνει εύκολα η γραμμή.
0: Τώρα βγήκε, εντάξει, κομπλέ.
1: Πήρα περισσότερο να κάνω λίγο πλάκα, αλλά σε κοντραριστώ και λίγο μαζί σου, δεν είναι κακό πρωινιά.
0: Ναι, μωρέ, πάμε.
1: Εμένα, ναι, καθένα με ενοχλούσε, ελπίζω να καταλαβαίνω ότι καλοπαιδεύτηκα το λέω, να λέμε ας πούμε ότι εγώ σε πληρώνω. Δηλαδή τον αστυνομικό ποιος πρέπει να τον πληρώνει. Το δημόσιο υπάλληλο ποιος πρέπει να τον πληρώνει. Το γιατρό στο νοσοκομείο εμείς τον πληρώνουμε.
0: Ναι, αλλά με εξυπηρετεί όμως, άμα έχετε με δέρνει.
1: Ναι, αν είσαι νόμιμος.
0: Νόμιμος είμαι. Όταν έχω το παιδάκι μου. Νόμιμος ήμουν σήμερα, πήγα το παιδάκι μου στο γήπεδο.
1: Δεν μιλάω. Μην παίρνεις κάθε φορά ένα παράδειγμα τώρα πήρες νόμιμο. Δεν ξέρω γιατί τι έγινε τώρα.
0: Εγώ δεν λέω για τους αστυνομικούς που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Λέω αυτούς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και σήμερα δεν την κάνανε καλά. Στο Βόλο δεν την κάνανε καλά τη δουλειά τους.
1: Εγώ ξέρω λοιπόν. Ότι όταν ο Ορφανός έβγαλε το ιδιώνυμο που ήμουν υπέρ και το κατέργησε ο Ιωαννίδης, ή όταν ο Ντέμις Νικολαίδης ως πρόεδρος, νομίζω το 6, έδωσε, κατονόμασε αυτούς που τάσπασαν στο αεροδρόμιο, όλοι εσείς, δεν λέω για εσάς, να μιλώ γενικά, ήσασταν κατά. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή αυτός ο οποίος παρανομεί δεν πρέπει να τιμωρθεί.
0: Βεβαίως, παραδειγματικά. Αυτός που παρανομεί, όχι όλοι.
1: Ναι, εγώ λοιπόν, αυτός που παρανομεί. Εγώ λοιπόν όταν έλεγα. Ότι κοίτα να δεις, μπαίνεις παραδείγματος χάρη τσάμπα στο γήπεδο και σε ποιον παράδειγμα σου λέω, ή πηδάς ή τα σπάς και τρως τρεις μήνες φυλάκι να πας μέσα, ξέρεις τι μου λέγανε. Δεν μπορεί, μου λέει, και τι θα κάνει ένα παιδί λέει, που είναι 16-17 χρόνων, λέει, το πας μέσα λέει, και ποια θα είναι η πορεία του και τι θα γίνει και τον άλλο θα βάλεις. Ναι ρε μέσα, δηλαδή είσαι 15 χρόνων.
0: Ναι, αυτό που λες, αυτός που λες φίλε μου, δεν έχει κανένα σημαίνει αυτό που λέω εγώ. Εγώ δεν λέω να μπουν μέσα.
1: Γιατί είπα εγώ γι' αυτό που λες εσύ.
0: Να μπουν μέσα. Ότι... Μα πας αλλού την κουβέντα. Μα εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Λέω γενικά. Ότι, εγώ λέω ότι αυτοί που παρανομούν να πηγαίνουν μέσα. Αλλά όταν πονάει το κεφάλι δεν το κόβουμε. Το δίνουμε μια ασπιρίνη.
1: Εγώ δεν ξέρω σου λέω τι έγινε. Ναι, εγώ λέω.
0: Εγώ ήμουν μέσα. Επειδή... Λοιπόν, χωρίς λόγο και αιτία, πλακώσανε τον κόσμο με τα κατακριγόνα.
1: Βασίλη. Πάμε στα γήπεδα τόσα χρόνια. Εδώ γίνεται της κακομοίρας. Τα βλέπουμε και κανείς δεν τιμωρείται. Ποιος τιμωρείται. Εδώ γίνεται της πουτάνας.
0: Μα δε φίλε, να σου πω κάτι. Δουλειά τους θα τους πιάσουν είναι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά.
1: Μα δεν τους πιάνουν αυτό λέω.
0: Να τους πιάσουν.
1: Δηλαδή, τους υποστηρίζουμε εμείς οι φίλαθλοι.
0: Οι αστυνομικοί πρέπει να τους πιάσουν. Όχι εγώ.
1: Οι αστυνομικοί πρέπει να τους πιάσουμε. Η θέση των φιλάθλων ποια είναι.
0: Τι νοείς θέση των φιλάθλων.
1: Δηλαδή αν ας πούμε έρθουν να πιάσουν τον διπλανό μου εμείς τι θα κάνουμε.
0: Τι θα αφήσουμε ελεύθερο, θα κάνουμε τίποτα εμείς.
1: Δεν θα επιτρέψουμε, θα γίνει χαμός θα γίνει.
0: Να πιάσουμε.
1: Το έχω δει με τα μάτια μου μπροστά.
0: Ναι, ωραία, και οι αστυνομικοί ακούν τον κόσμο.
1: Αυτό ακριβώς τι πρέπει να κάνω, να σηκώνω να φύγουν έτσι.
0: Να τον πιάσουν, τι πάνε να πει.
1: Ακούσει...
0: Να τον πιάσουν τον άνθρωπο, τι πάνε να πει ο
1: Γιάννης. Να τον ακούσει για να μην γίνει ιστορία, για να μην σκοτωθούν και τα λοιπά. Να κάνουν πίσω, όχι να μην κάνουν πίσω, σε πιάσουν, θα σε βάλω μέσα. Τέλος πάντων. Εμένα αυτή είναι η άποψη μου, σου λέω, ο Ορφανός έκανε το ιδιώνυμο.
0: Δηλαδή, ναι, να ωραία, τότε πιάσεις, λοιπόν, άμα είναι 10 άτομα, να σκοτώσουν τους άλλους 50 που δεν θέλουν τίποτα. Αυτό μου λες.
1: Δεν είναι, δεν είπα αυτό.
0: Αυτό μου λες, φίλε, εγώ σου λέω τι έγινε σήμερα. Εγώ σου λέω τι έγινε σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Όχι, γιατί.
1: Εγώ
0: μιλάω για σήμερα.
1: Εγώ λέω γενικά.
0: Εγώ μιλάω για σήμερα. Εγώ μιλάω για σήμερα που το ζήσα. Δεν μπορεί λοιπόν ο αστυνομικός να πετάει δακρυγόνο στο παιδάκι που δεν φταίει. Να πιάσει τον κλέφτη.
1: Εγώ λέω, δεν μπορεί ένα παιδάκι να τα σπάει. Και να μην τιμωρείται.
0: Να τον πιάσουνε!
1: Μα δεν τον πιάνουν αυτό λέμε.
0: Ποιος θέλει που δεν τον πιάνουν, αστυνομικοί θέλουν που δεν τον πιάνουν.
1: Ναι ρε παιδί μου, αυτό λέμε.
0: Δεν τον πιάνουν οι αστυνομικοί.
1: Εγώ χαίρομαι που λες εσύ ότι πρέπει αυτούς που δημιουργούν επεισόδια δηλαδή, να τους κάνουν δηλαδή, και να τους φυλακή.
0: Δηλαδή οι αστυνομικοί δεν τους πιάνουν και επειδή δεν τους πιάνουν αστυνομικοί να πετάμε τα κουβέντα στον κόσμο.
1: Πρέπει να συμφωνήσουμε κάπου. Συμφωνείς ότι αυτός που κάνει επεισόδια πρέπει να μπαίνει φυλακή.
0: Βέβαια, πρέπει να συλλαμβάνεται.
1: Να μπαίνει φυλακή.
0: Να συλλαμβάνεται να δικάζεται και να μπαίνει φυλακή άμα κάνει παρανομία.
1: Μα το ιδιώνυμα αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Όχι όμως αν δεν μπορούμε να το πιάσουμε και πετάμε τα κρυγόνα παντού.
1: Λοιπόν τέλος πάντων να στα αφήσουμε αυτό. Δεν συμφωνούμε διότι αυτό, γιατί ακούω το άλλο παραμύθι, είδες τελικά πάω, το ακούω το άλλο παραμύθι. Παλιά δεν καθόντουσαν δίπλα, βλέπαν τους αγώνες και δεν το είχαν ξύλο. Εγώ το 78 στο 3-2 του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, 2-3 νίκης Ολυμπιακός, έφαγα το ξύλο της Αρκούδας. Μιλάμε για 50 χρόνια μισό αιώνα πίσω. Λοιπόν, και κανείς δεν με προστάτευσε. Λοιπόν, εντάξει, επειδή το τελώνα και φάει, παλιά λέει, μπαίνανε...
0: Ναι, παλιά, φίλε, δεν
1: είχες παλιά... Και δεν έχω φάει ξύλο.
0: Ναι, είχες μαχαιρωθεί, είχες φάει πιστολιές.
1: Με συγχωρείς, τον άρχοντα 15άρικα, επειδή άλλοι κρατάνε τα κοντάρια με τις σημαίες και με πλακώνουν στα χαστούκια, πρέπει να είμαι ήρεμος γιατί δεν μαχαιρώ.
0: Ότι γινόντουσαν, πάντα γινόντουσαν. Αυτό πάμε να ξεφύγει τώρα με τα μαχαίρια και αυτά. Τώρα δίνουν ραντεβού θανάτου.
1: Αυτό πρέπει να με μαχαιρώσουν.
0: Όχι, λέω, έχουν γίνει. Εντάξει, Δημήτρη, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, για να πάω λίγο και στο ποδόσφαιρο, εγώ. Το είδες το δελτίο που στώστηκε, το είδες.
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: Λοιπόν, πρόσεχε τι γίνεται. Μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος. Αφού λοιπόν η ΑΕΚ κατόρθωσε και τρίκοψε βαθμούς, πίστευα για έναν δικό μου λόγο ότι τελικά θα βγει δεύτερος Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και καθόμουν και σκεφτόμουν, έλεγα, κοίτανε τώρα. Πρέπει να φέρουν ίδιο αποτέλεσμα για να είναι σίγουρος Ολυμπιακός. Λέω, να χάσουν και οι δύο το θεωρώ δύσκολο. Να κερδίσουν και οι δύο το θεωρώ δύσκολο. Το πιο λογικό λέω να φέρουν ισοπαλία. Και τις έπαιξα και ήμουν και τυχερούλης γιατί μετά το 0-2. Εντάξει, λέω, χάθηκε το δελτίο. Και ήταν καλό και λέω, κοιτάξτε, είναι αυτό ακριβώς. Ότι αν σε θέλει η τύχη, ωραία, από εδώ θα τα φέρει, από εκεί θα τα παίρνει, θα κερδίσει. Αλλά τελικά και τώρα που είμαι, ας πούμε, το πρώτο ψήγμα. Θεωρώ ότι ήταν τα πιο λογικά αποτελέσματα. Δηλαδή και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό αγανάκτησε, ο οποίος ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν κέρδιζε εύκολα, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό δεν είναι στα καλύτερά τους, η ΑΕΚ γιατί να τσακιστεί. Δηλαδή το πιο φυσιολογικό ήταν αυτό. Θα μπορούσε βέβαια να μην κάτσει. Να έρθουν και τα δύο διαφορετικά.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή, okay, έκατσε.
1: Αλλά ήταν μια καλή περίπτωση. Και ένα τελευταίο για να σας αφήσω. Επειδή άκουγα και μια, την εκπομπή το μεσημέρι. Δεν αρκεί οι Βασίλοι να παίζουν που λέμε ωραίο ποδόσφαιρο οι ομάδες μας. Δηλαδή, αν ας πούμε τώρα ο Παναθηναϊκός έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο, θα ήταν ικανοποιημένοι οι φίλοι που 15 χρόνια δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα γιατί παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, συνήθως αν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, παίζει αποτελέσματα.
1: Ναι, συνήθως ναι. Όχι, επειδή στη συζήτηση άκουσα πολύ να παίζαμε τουλάχιστον και ωραίο ποδόσφαιρο. Μα το πρωτάθλημα είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον βλέπεις κάτι. Μπορεί να χάσεις το πρωτάθλημα, ναι. Να έχεις παίξει πολύ ωραία μπάλα και να χάσεις ένα παιχνίδι στο τέλος από ένα αυτό γκολ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Πάω λοιπόν για να τελειώσω στους προπονητές. Ο Μέντι Λίμπαρ, γιατί ένα προπονητή θεωρώ ότι τον κρίνεις, ας πούμε, στη διάρκεια του. Είναι 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό, πήρε ένα ευρωπαϊκό, την επόμενη χρονιά πήρε ντάμπι και τώρα βγήκε δεύτερος. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που έχουν πάθει οι Ολυμπιακοί να φύγει ο Μέντι Λίμπαρ, όσοι το λένε έτσι, να φύγει και να καταλάβει, δηλαδή είναι αποτυχημένος.
0: Όχι βέβαια.
1: Και κάθομαι και σκεφτόμουν, λέω, εάν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, μια και εσείς η ΑΕΚ, είχαν ας πούμε, σαν όνομα λέμε, τον Γκλοπ, που με του κόσμου τα εκατομμύρια, με σαλάχμα, ό,τι θέλεις και τα λοιπά, είχε πάρει στα 10 χρόνια ένα πρωτάθλημα, θα έμενε 10 χρόνια στις ομάδες μας.
0: Όχι βέβαια.
1: Εάν είχαν τον Βενγκέρ που σε 22 χρόνια, στην Άρσεναλ, σε οποιαδήποτε, είχε πάρει 3 πρωταθλήματα, θα ήταν 22 χρόνια στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ. Τελικά, μήπως είμαστε υπερβολικοί από την πρώτη, ας το πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πετυχία, πρέπει να το βγάζουμε τελειωμένο τον καθένα.
0: Εδώ στην Ελλάδα συνήθως τους βγάζουμε τελειωμένους.
1: Δηλαδή, κάτσε, δηλαδή μου πήρε ευρωπαϊκό, μου πήρε πέρυσι τάμπη και μη καφέρετε τους δεύτερους. Να τον διώξω. Α, εντάξει, και να φέρω κάποιον ο οποίος τι θα κάνει. Θα μου παίρνει κάθε χρόνο πρωταθλήματα. Λοιπόν. Καλό
0: να είσαι καλά, γεια σου Δημήτρη, για χαρά. Μια χαρά. Ο Βασίλης λέει: εγώ είδα το μεγαλύτερο μέρος της φιέστας και χάρηκα τις παιδικές φάτσες κυρίως, αλλά και οι μεγαλύτεροι να χαίρονται. Δεν γίνεται τα μάτια να την πέφτουν επί δικαίων και αδίκων, με τα κρυγόνα και να χαλάνε τη χαρά των παιδιών. Επειδή δεν μπορούν να πιάσουν κάποιους που προσπαθούν να μπουν μέσα. Αυτό είπα και εγώ. Ότι δεν μπορεί, όταν πονάει το κεφάλι, δεν το κόβεις, του δίνει μια σπιρίνη να περάσει. Όταν πονάει το αδάχτυλο, δεν κόβεις όλο το χέρι. Αυτοί αυτό κάνουν. Πονάει το δάχτυλο, κόβουμε όλο το χέρι. Δεν είναι έτσι. Και πήγαν να κάνουν κάποιοι ιστορίες, πιάσ' τους. Τι, δεν μπορεί να τους πιάσει και ρίχνεις δακρυγόνα παντού. Τι θα κάνεις, θα κερδίσεις κάτι, θα πιάσεις τους παράνομους, άμα ρίξεις δακρυγόνα σε όλο τον κόσμο. Πλά το κάνεις για να γλιτώσεις. Λες τώρα που να τρέχω να κυνηγάω τους άλλους, ρίξα δακρυγόνα, να σκοπιστούν όλοι, να ησυχάσει το κεφάλι μας. Αυτό κάνουν. Δεν έχουν όρεξη και θέλεις να πιάσουν αυτούς που κάνουν τα διάφορα και σου λέει αρχίσουμε να τα κρυγόνω, να διαλυθούν όλοι, να τελειώσει η ιστορία. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Η δουλειά είναι να προστατεύεις, όχι να χτυπάς αυτούς που δεν φταίνε. Τα ίδια κάνανε και στο Βόλο, στο τελικό που είχαν πάει με τον ΠΑΟΚ τότε. Δεν μπορούσαν να φυλάξουν μια πεζογέφυρα. Δεν μπορούσαν. φτιάξαν το γήπεδο, πηγαίναμε κανονικά στο γήπεδο εμείς οι οπαδοί της ΑΕΚ από τη δικιά μας πλευρά. Μια χαρά με τα παιδάκια, οι γυναίκες, παιδιά, γυναικόπαιδα, ήσυχα και ωραία με το καφεδάκι μας. Γινόντουσαν επεισόδια ένα χιλιόμετρο μακριά και χτυπάγανε εμάς. Πετάχαναν τα κρυγόνα σε εμάς. Και τα επεισόδια γινόντουσαν ένα χιλιόμετρο μακριά. Δεν λέω ότι δεν γινόντουσαν επεισόδια. Γίνανε επεισόδια στο Βόλο, έξω από το γήπεδο, από τη θύρα που μπήκαμε εμείς, πάνω από 600 μέτρα μακριά. Και χτυπάγανε εμάς. Επίδειξη δύναμη είναι αυτό. Ότι χτυπάω παντού.

15 λεπτά πριν τις 3, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Ναι, εγώ αυτό είπα, ότι εγώ δεν... αυτό το που λέει ο κόσμος το δέχομαι, το ασπάζομαι. Εμείς πληρώνουμε. Και καλώς πληρώνουμε. Πληρώνουμε τους γιατρούς για να μας κάνουν καλά. Πληρώνουμε τους αστυνομικούς να μας φυλάνε, όχι να μας τυπάνε.

Εδώ τόσος καιρός πέρασε και δεν έχουν βρει ποιος σκότωσε τον Μιχάλη. Ήρθαν, έφυγαν, τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Πλέον δεν ασχολείται κανείς. Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νικόλας από τα Κάτω Πατήσια. Γεια σου Νίκο, καλή εβδομάδα φιλαράκο.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα και στο φίλο μας το Δήμο. Γεια σου Δήμο, φίλε, εδώ γείτονα από το Ήλιον.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.